Αρχές δεκαετίας του 50 και είχαμε πάρα πολλούς φόνους για λόγους τιμής. Βεβαίως. Και οι φόνοι αυτοί κουβαλάγανε διαφορετικές νοοτροπίες από τις σημερινές ως προς την ελευθερία που μπορεί να έχει μια γυναίκα για να ορίζει τον εαυτό της. Υπήρχε ακόμα η έννοια της οικογενειακής τιμής σε μεγάλα ύψη τοποθετημένη και οπωσδήποτε κάποιες παρακτροπές που μπορεί και να ήταν αποτέλεσμα των πολεμικών και κατοχικών περιπετειών. Αλλά όλα αυτά δεν είχαν καμιά δικαιολογία. Ο τότε διευθυντής της αστυνομίας Αθηνών, ο Δημήτριος Βλανόπουλος, συσκεπτόταν συχνά με τους επιτελείς του, αλλά η πρόληψη του εγκλήματος τιμής δεν ήταν καθόλου εύκολη. Στις αρχές Ιανουαρίου διάβαζαν συχνά οι αναγνώστες των εφημερίδων τίτλους σαν «Το χθεσινό δράμα τιμής, την Οδό Μάρνη, ετραυμάτισε Εξάκης, Μεσουγιά, την ιερόδουλο αδελφή του». Ο δράστης έδηλωσε ότι η διαγωγή της απαιτέλει για την οικογένεια στίγμα το οποίο ήθελε να αποπλύνει. Άλλο δράμα τιμής. Στις 9 Ιανουαρίου του 52 ένας πατέρας κατακρεούργησε την κόρη του 21 ετών στη Νέα Ιωνία διότι διήγει έκλειτων βίων.

ο δράστης. Ήταν θυρωρός σε ένα εργοστάσιο και εκείνη εργάτρια στην ιερουργία Χριστόπουλου. Και άλλα πολλά εγκλήματα ακολουθούσαν στη σειρά για να προκαλέσουν με τη συχνότητά τους ανησυχία στην αθηναϊκή κοινωνία. Βέβαια, οι ποινές για όλα αυτά τα εγκλήματα ήτανε από λίγες ημέρες έως μερικούς μήνες φυλακή. Και αυτό ήταν και το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας. Το πολιτικό κλίμα εξακολουθούσε να είναι βαρύ. Και η κυβέρνηση Πλαστήρα δεν έμοιαζε να είναι πολύ ισχυρή και ακλόνητη, γιατί η δύναμη της δεξιάς ήταν μεγάλη. Και κάθε τόσο, όλα και κάποια κομμουνιστική πλακτάνη έβγαινε στην επιφάνεια, όπως τουλάχιστον το επίσημο κράτος ανακοίνωνε, και ο κόσμος ξαναγύριζε πάλι πίσω στις τραγικές ημέρες που έζησε στο πρόσφατο παρελθόν. Σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο έχουμε τη διερεύνηση της υποθέσεως ιδέα, η οποία ήταν και ανακοινώθηκε ότι διαλύονται τα τάγματα εθνικής ασφάλειας, ότι το Πολεμικό Συμβούλιο ετοιμαζόταν να λάβει σχετικές αποφάσεις και άλλα διάφορα που οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι ο Πλαστήρας ήθελε να δείξει προς τη Δημοκρατική Παράταξη ότι αλλάζει, έστω και σιγά σιγά, το κλίμα.

11 Ιανουαρίου του 52 έγιναν όμως κάποιες συλλήψεις που προκάλεσαν νέα αναστάτωση στην υψηλή αθηναϊκή κοινωνία. Στην οδό Πινδάρου, έξω από το σπίτι του, συνελήφθη ο γνωστός γιατρός Γεώργιος Κελαϊδίτης δια παράνομων κομμουνιστική δράση, όπως έλεγε η σχετική ανακοίνωση. Τότε μάλιστα έγινε και σχολαστική έρευνα στο διαμέρισμά του, ενώ δημοσιεύτηκε και τούτο το περίεργο, ότι δηλαδή για τη σύλληψη του γιατρού η ασφάλεια δεν είχε ιδέα και ότι τον έπιασαν με εντολή του αστυνομικού Πανόπουλου. Μερικοί σχολιάζοντας το γεγονός της συλλήψεως του γιατρού Κελαϊδίτη είπαν ότι είχαμε μία συνέχεια των συλλήψεων που άρχισαν με τον γνωστό δικηγόρο, τον Δημήτρη τον Πάτση, και την ανακάλυψη ασυρμάτων στην Καλυθέα. Στις 19 Ιανουαρίου του 1952 κλείστηκαν οι εφημερίδες της αριστεράς με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών. Συγκεκριμένα, κλείστηκε η ημερεσία Δημοκρατική και η εβδομαδιαία Φρουρή της Ειρήνης, λόγω, όπως έλεγε η σχετική ανακοίνωση, της απολύτου εξαρτήσεώς τους από το ΚΚΕ. Τότε ήταν που συνελήφθη και ο γραμματεύς της ΕΔΑ, ο Κώστας Γαβριλίδης, και ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως Ρέντης έκανε μακρότατες ανακοινώσεις για εξάρθρωση δικτύου κατασκοπίας. Στα τέλη του Ιανουαρίου, στα προπήλαια του Πανεπιστημίου, μεγάλη συγκέντρωση φοιτητών με άδεια της αστυνομίας για να διαδηλώσουν εναντίον των Άγγλων που είχαν πάρει νέα καταπιεστικά μέτρα στην Κύπρο.

0: όλα ρημάδια, όλα ρημάδια, ζωή πικρή, χαμένη κι άδεια. Κι όλα ρημάδια, όλα ρημάδια.
1: Οι Αθηναίοι, αλλά περισσότερο οι Αθηναίες, είχαν ανέκαθεν τη μανία να παρακολουθούν σε όλες τις λεπτομέρειές τους τα ειδήλια των επωνύμων με τις εξελίξεις των ερωτικών τους περιπετιών. Είναι ένα φαινόμενο που δεν πρόκειται να λείψει όσο θα κατοικείται τον εφοσκεπές και ουχίος θεφές πλέον άστη. Έτσι, 23 Ιανουαρίου του 52 δόθηκε νέα τροφή στους αμέτρητους πεινασμένους για ερωτικές ιστορίες Αθηναίους από την άφηξη της Αγγλίδος μνηστής του στρατηγού Στέφανου Σαράφη, αρχηγού του Ελλάς στην κατοχή και τα εμφυλιοπολεμικά χρόνια. Επρόκειτο για την αρχαιολόγο Μάριον Πάσκοου, εξαιρετικά όμορφη και σημαντικά μικρότερη στην ηλικία από τον στρατηγό. Την είχε γνωρίσει ο Σαράφης όταν ήταν εξόριστος, στη Μήλο του 1938. Ήταν εξόριστος γιατί ανήκε στους βενιζελικούς αξιωματικούς που κάναν το περίφημο κίνημα του 1935.

Μάριον Πάσκο έκανε τότε ένας καφές στο νησί με συναδέλφους της και ο Σαράφης εξόρισος εκεί την είχε βοηθήσει για να περνάει και αυτό στην ώρα του εκείνες τις δύσκολες μέρες της πλήξης και της απομονώσεως. Η Πλάσκο είχε φύγει κάποια μέρα από τη Μήλο και η γνωριμία τους είχε ξεχαστεί. Την εποχή όμως του πολέμου και της κατοχής, όταν το όνομα του Σαράφη έγινε γνωστό από τη δράση του και η συμμετοχή του στην αντίσταση, η Πάσχου θυμήθηκε τον παλιό της φίλο και περίμενε την ευκαιρία να επανασυνδεθούν. Πράγματι, μετά την απελευθέρωση, και ενώ ο στρατηγός ήταν και πάλι εξόριστος, αυτή τη φορά στη Σέριφο, άρχισε η αλληλογραφία τους που συνεχίστηκε και στη Μακρόνησο και στον Άγιο Ευστράτιο, όπου ο ταλέπορος Σαράφης έκανε άθελα παραθερισμούς. Αυτή η ιστορία ήταν επόμενο να καταλήξει σε ένα δυνατό αίσθημα. Κι έτσι η Μάριον Πάσκου, που ανυπομονούσε να συναντήσει τον καλό της, ζήτησε κάποτε το 1951 να έρθει στην Ελλάδα και να τον δει. Τότε όμως δεν της θεώρησαν το διαβατήριο, επειδή στην Αγγλία η Πάσκου είχε γίνει γενική γραμματεύς του εκεί συνδέσμου για τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Μετά από πολλές διαδικασίες η Πάσκου ήρθε το Γενάρη του 52. Η μεγάλη είδηση βγήκε πράγματι τότε από μια δήλωση της Πάσκου, όταν αναμένει το τέλος των διατυπώσεων για την τέλεση του γάμου τους. Το κουτσομπολιό φούντωσε, όπως ήταν επόμενο, γιατί ο στρατηγός που ήταν 62 ετών είχε αποφασίσει να παντρευτεί, εκτιμώντας την αφοσίωσή της στο πρόσωπό του.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

Επιστροφή και πάλι στα πρώιμα χρόνια της δεκαετίας του 50 και 25 Ιανουαρίου του 52. Οι εφημερίδες αναγκάστηκαν να διαθέσουν πολλές σελίδες για τη δημοσίευση του τεράστιου πορίσματος Ζωζανάκη, του σχετικού με την υπόθεση ιδέα. Επρόκειτο για ένα βούλευμα που αφορούσε εκείνους τους αξιωματικούς, οι οποίοι τη νύχτα της 30ης προς 31η Μαΐου του 51 είχαν συγκεντρωθεί στο ΓΕΣ, μόλις παραιτήθηκε ο στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος, και αποφάσισαν να λάβουν ορισμένα μέτρα που κατέληξαν στο χαρακτηρισμό της αντιπειθαρχικής εκδηλώσεως. Οι αξιωματικοί ισχυρίστηκαν ότι ήθελαν να πείσουν τον Παπάγο να ανακαλέσει την παραίτησή του, για να μην διασταλευτεί η δημόσια τάξη. Το Δεκέμβρη του 51, η εφημερίδα Ελευθερία, που εμάχεται με σκληρότητα τη δεξιά παράταξη, δημοσίευσε ένα συγκλονιστικό κυριολεκτικά άρθρο υπό τον τίτλο «Ο ιδέα εσχεδίαζε πολιτικά δολοφονίας δια την επιβολή δικτατορίας».

εισηγητής, ο συνταγματάρχης Νικόλας Γουγούσης, διευθυντής του γραφείου Παπάγου, επίσης δημοσίευσε ένα ιδιόγραφο υπόμνημα του Γουγούση, συνταγματάρχη του Υπικού και των Τεθωρακισμένων, προς μια οργάνωση που υφίστατο, έλεγε η εφημερίδα, στο ελληνικό στράτευμα, υπό τον τίτλο «Ιδέα». Τότε λοιπόν παραπέμφθηκαν για να δικαστούν στο στρατοδικείο 17 αξιωματικοί, επειδή ξεσήκωσαν τον στρατό και δεν άκουγαν τη διαταγή κανενός, αλλά μόνο του Παπάγου, ο οποίος είχε παραιτηθεί. Όλες αυτές οι ιστορίες έκαναν τους Αθηναίους να ανησυχούν πολύ, γιατί ασφαλώς δεν προμηνούσαν καλά ξεμπερδέματα. Είχαν πικρή πείρα αποκτήσει από παλαιότερες πανεμφερείς υποθέσεις, οι οποίες δεν είχαν τέλος καλό. Αλλά κινήματα και δικτατορίες, έκτακτες καταστάσεις, στρατιωτικούς νόμους, φήμωση του τύπου και παράλυση της δημοκρατίας, της πολιτικής και πολλές φορές της οικονομικής ζωής του τόπου.

κάτι για την αμερικανική βοήθεια. Οι Αμερικανοί, εκτός από τα δάνεια του σχεδίου Μάρσαλ, έστειλαν και πολλά εφόδια, τη διανομή των οποίων διαχειρίζεται κυρίως το Υπουργείο Εμπορίου. Εκείνη την περίοδο, επειδή κυκλοφόρησαν πολλές φήμες για ρεμούλα, σόπα, από κρατικούς υπαλλήλους, σόπα πάλι, και άλλους επιτίδιους, 9 σόπα, το Υπουργείο θέλησε να κάνει έρευνα σε βάθος των καταγγελιών. Από τότε ψάχνουν. Και γι' αυτό συντάχθηκαν πολλές εμπιστευτικές εκθέσεις από επιθεωρητές. Μία από αυτές έλεγε ότι είχαν καταστραφεί γάλατα αξίας 500 εκατομμυρίων δραχμών. Άλλοι ότι έγιναν διανομές χωρίς να δοθούν καθαρά απολογιστικά στοιχεία. Γενικά φαίνεται ότι πολλά εφόδια έπαιρναν τότε το δρόμο της μαύρης αγοράς και δεν διανέμονταν στον κόσμο που τα είχε τόση ανάγκη.

ήταν αναμφισβήτητα μια περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας μερικοί έγιναν πολύ πλουσιότεροι. Άλλωστε, η ρεμούλα δεν είχε περιοριστεί μόνο στα εφόδια, αλλά και στα δάνεια που έδωσαν τότε στους βιομηχάνους. Γι' αυτό και ο οικονομικός σύμβουλος της κυβερνήσεως Πλαστήρα, ο Κυριάκος ο Βαρβαρέσος, με έκθεσή του το Φεβρουάριο του 1952, που δημοσίευσε μια πλαστηρική εφημερίδα στα πλαίσια έρευνας για τον ηθικό καθαρμό, ανέφερε ότι 7 βιομηχανίες μεγαλοκαρχαριών κατευρώχθησαν το 60% της βοηθείας του σχεδίου Μάρσαλ και εισέπραξαν 234 δισεκατομμύρια δραχμές επί συνολικού ποσού 450 δισεκατομμυρίων δραχμών που δόθηκαν σε ολόκληρη την ελληνική βιομηχανία. Τα δάνεια κατά τον Βαρβαρέσο εμφάνιζαν πλήστες όσες σοβαρές ανομαλίες και όσον αφορά τον τρόπο χορηγήσεώς τους και τον τρόπο χρησιμοποιήσεώς τους.

Ενώ δηλαδή οι βιομήχανοι είχαν υποσχεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος να τηρήσουν ορισμένους όρους, αν δεν που τους στήρισαν και τα δισεκατομμύρια εφαγώθησαν. Στο τέλος του Ιανουαρίου, ο τότε αντιπρόεδρος Σοφοκλής Βεντζέλος έφυγε για την Τουρκία για συνομιλία που απέβλεπε στην σύσφιξη των σχέσεων των δύο χωρών. Και ο Βεντζέλος βρισκόταν στην Άγκυρα, στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο κέντρο Τριάννα του Κιλά, στην Συγκρού 170, δύο τουρκάρες τραγουδίστριες, η Σεμίχα Κοσάρ και η Νεριμάν Σιρίν, έκαναν φιλότιμες προσπάθειες με τη φωνή τους, με τα κουνήματά τους, με τα τσαλίμια τους, να συσφίξουν άλλου είδους σχέσεις με τους Αθηναίους γλεντζέδες. Εκείνη την εποχή, στην Τριάννα του Χιλά, έπαιζε και το περίφημο ρεμπέτικο συγκρότημα του Γιάννη του Παπαϊωάννου.

0: παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 4.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Γεια σου, τσαλιά μου.
2: Γεια σου, κοριτσάρα μου.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
1: Καλά. Πήρα να πω δύο πράγματα μόνο για τη φτώχεια και την κατάδια μας πλέον.
2: Όταν λες πλέον, εννοείς ότι είναι κάτι καινούριο τώρα αυτό?
1: Κοίτα, έχουμε φτάσει στον υπεραιτέρω νομίζω και δεν ξέρω πότε θα κάνει μπαμ αυτός ο λόγος. Νομίζω πως είναι όλοι μουρόχαυλοι πια. Ένας Ρωμαίος φιλόσοφος, νομίζω ο Σενέκα, έλεγε ότι η φτώχεια των λαών είναι το θεμέλιο της εξουσίας των τυράννων. Και εμείς πλέον έχουμε καταντήσει αηδία. Χαϊδεύουμε και γλύφουμε αυτούς που μας καταπιέζουν, που μας καταδυναστεύουν. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, είμαι πάρα πάρα πολύ συγχυσμένη σε φάση ότι έχω πάει να πάρω ένα κιλό κεράσια τύπου, γιατί είμαι και...
2: Κεράσια?
1: Καλομαθημένη.
2: Κεράσια, τι είσαι παιδί μου, έχεις καράβια, εφοπλιστής είσαι?
1: Ναι, σε φάση ο Μανάβης είναι ε9, εγγυητή, για δάνειο.
2: Βέβαια, τι, πόσο, άντε έτσι.
1: Θα βγάλουν cherry pass.
2: Cherry pass, ναι, έχει cherry pass, βερίκοκο pass.
1: Α, θα το...
2: Θα το φάτε το βερίκοκο με λίγα λόγια.
3: Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα, δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
1: Παναγία μου.
2: Θα δούμε όλη τη εστί βερίκοκο.
1: Τέλος πάντων, εμείς πεινάμε, οι αγρότες πεινάμε, να πληρώσουμε δεν έχουμε. Οι μεσάζοντες νομίζω πως κάνουν πάρτι και με τις δύο πλάτες και με τις δικές μας και με των αγροτών. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν βγαίνει νομίζω το 26 καλά.
2: Εντάξει, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να βγει κιόλας.
1: Σωστό και αυτό.
2: Να τελειώνουμε κάποια στιγμή.
1: Ναι, εκεί θα φτάσουμε.
2: Δηλαδή το ξεκινήσαμε με το να μην φτάνει ο μισθός για το μήνα και τώρα θα φτάσουμε να μην φτάνει για το χρόνο.
1: Όχι, όχι, δεν φτάνει.
2: Δηλαδή τα λεφτά που παίρνουμε φτάνουν για να ζούμε 6 μήνες, δεν φτάνουν για 12.
1: Ναι, για 12 σε καμία περίπτωση.
2: Αλλά για 6 μήνες μπορεί να ζεις πλουσιοπάροχα. Μετά σπηλιά.
1: Στα δάση.
2: Στα δάση. Δεν κατάλαβα. Εκεί ρίζες.
1: Έτσι. Θα γυρίσουμε στα παλιά μας.
2: Δεν είναι κακό.
1: Δεν είναι κακό. Καθόλου κακό. Το βλέπω.
2: Το βλέπεις. Το έπαιξες.
4: Το βλέπεις. Το έπαιξες.
5: Ναι, καλησπέρα, Αποστολή.
2: Καλησπέρα.
5: Θα ήθελα να πω κάτι. Είμαι Φωτεινή από Γλυφάδα, έτσι για να γνωριζόμαστε. Λοιπόν, πριν από εσάς, διάβαζα στο ίντερνετ μια συνέντευξη και άκουγα κιόλας από κάποιον πολύ γνωστό τραγουδιστή. Και δεν θα πω το όνομά του, εκείνοι που το διαβάζουν το έχουν ακούσει και ξέρουν. Ο οποίος είπε επίσης αυτό που λέει εκπρόσωπος τώρα του Τσίπρα.
2: Να, έχει ρεύμα ο άνθρωπος, το βλέπεις. Επηρεάζει και την τέχνη.
6: Έφτασε η ώρα.
7: Ευτυχώς.
8: Έφτασε, έφτασε!
5: Δεν τον ψηφίζει μεν, αλλά τον θεωρεί έντιμο.
2: Να, και... ποιος τραγουδίσεις το από αυτό?
5: Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι ψηφίζει πιο αριστερά.
2: Άσε τα θέματα τώρα, την ερώτηση πάντα. Ποιος τραγουδιστής ήτανε?
5: Όχι, δεν θέλω.
2: Πού τον είδες, Μαρή, να ξέρουμε κι εμείς να τον βρούμε.
5: Ωραία, ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης.
2: Ωραία.
5: Ο οποίος, ας πούμε, λέει ότι δεν τον ψηφίζει, αλλά τον θεωρεί έντιμο. Και του λέει.
2: Ναι, γιατί είχε πάει ο Τσίπρας στο Σταυρό του Νότου στην τελευταία παράσταση. Οπότε έχει ένα σεβασμό στην πελατεία ο Μίλτος. Δεν θέλει και πολύ, ξέρεις πώς είναι αυτό. Όντως είχε πάει.
5: Όχι, αυτό το είπε πρόσφατα.
2: Πρόσφατα είχε πάει, σου λέω, στο Σταυρό.
5: Ναι, την είχα διαβάσει, τα είχε πει και εκεί ότι τον συμπαθεί και όλα αυτά, αλλά να πω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί να παφορτώνουμε στην εκπρόσωπο του Τσίπρα που λέει ότι είναι έτοιμο κτλ.
9: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έντιμο.
5: Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι δεν τον ψηφίζουν, αλλά τον θεωρούν έντιμο. Λέει, όταν κυβέρνησε δεν έκανε αυτά που υποσχέθηκε, δεν ήταν πολύ αριστερά.
2: Α, αλλά... έντιμα ήταν όμως.
5: Αλλά έντιμο πώς γίνεται?
2: Εντάξει τώρα και εσείς μη βασίζεστε σε καλλιτέχνες.
5: Τι
2: μπορεί να απογοητευτείτε?
5: Εγώ το ξέρω. Κάποτε μου το είχε πει ο μπαμπάς μου πριν πολλά χρόνια. Το 84 που κατεβάσαμε για το Δήμο της Αθήνας το Μίκη Θεοδωράκη. Και είχε εκνευριστεί και μου είπε, παιδί μου, μη δίνεις και πολύ σημασία σε αυτά. Δηλαδή, γιατί ο Θεοδωράκης, δεν ξέρω μετά που είπε ότι ήθελε να πεθάνει σαν κομμουνιστής, αλλά ήδη δεν τον κρίνω σαν μουσικό. Τον θεωρώ το κράτηστο των εθνών για μένα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως στην πολιτική του πορεία μετά άλλαξε και έκανε πολλά πράγματα που δεν τα θεωρώ σωστά. Αλλά ναι, πραγματικά και ενοχλήθηκα πάρα πολύ. Γιατί εκπρόσωπος είναι εκπρόσωπος.
10: Ναι, καλησπέρα σας. Η ναυτική που σας έλεγα χθες είναι πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό μπήκα λίγο άγαρπα. Διότι άκουσα, συντόνιζε τη συζήτηση, ανθυποπλίαρχος μάλλον, οι ανθυποπλίαρχοι, επειδή αντεκατέστησαν το Μαρκόνι, δεν θέλουν να το αποδεχτούν. Δηλαδή, οι ναυτικοί δεν με καταλάβαν όλοι. Ένα ποσοστό βέβαια, ναι, μηχανικοί προπαντός, και με ανέβασαν και με βοήθησαν και να κατέβω στο κόμμα και άλλα. Αλλά ενώ οι πιλότοι όλοι αμέσως το καταλάβανε.
2: Στο κόμμα, ποιο κόμμα?
10: Και στείλε μας, λέει, δικό μας εδώ, ουφολογικό, με τους εκτροκείς, με το τρίγωνο Βερμούδο.
2: Υπάρχει ουφολογικό κόμμα.
10: Σχετικότητα. Ναι, τώρα το κόμμα θέλει πολλούς, γι' αυτό κατέβηκα βουλευτής για πρόχειρα.
2: Τι ακούω. Τι γίνεται, καινούριο σχηματισμό, το Σαμαρά περιμέναμε.
6: Τέτοια ώρα είναι το ρότερο σεξ.
10: Εγώ είχα κατεβεί βουλευτής το 23, δεν κατέβηκα εγώ.
2: Με ποιο, πώς λεγότανε.
10: Αυτόνομο. Εγώ μόνος μου βουλευτής.
2: Ω, και πώς πήγε αυτό.
10: Θέλει πολλά άτομα που να μαζέψεις και που να τρέχεις και δεν
2: μπλέξουμε τώρα. Ναι.
10: Και σύντομα μπήκα και κατέβηκα. Εγώ και έβαλα Αϊνστάιν, Σαντορίνης Παύλος. Ναι. Και δεν έβαλα το Γάλλο Πλαντιέρ, αν εντάξει δεν τα χώραγε όλα. Έβαλα το Σαντορίνη και τον Αϊνστάιν, αλλά τρίγωνο Βερμούδων εξωγήινος, εξτρατερέστριαλ.
2: Ναι, ναι, πώς πήγε αυτό, πώς σου είχες πάρει.
10: Α, ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν είχα ψηφοδέλτια και έπρεπε να γράψουν και εντωμεταξύ αυτό όμως. Εγώ στο κείμενο έβαζα μεγάλο κείμενο. Πού να γράψει ο κόσμος τώρα τρίγωνο Βερμούδων εξτρατερέστριαλ.
2: Βαρετό.
10: Και έπρεπε να το γράφει μόνο του, αλλά όχι, δεν ήταν αυτό. Οι άνθρωποι θέλανε, τα είχαν γράψει. Αλλά ξέρετε ότι αφού στα κόμματα δεν υπάρχουν πια η επιτροπή που πήγαινε από κάθε κόμμα ένα και καθόταν συνέχεια εκεί, πώς το λένε αυτή η επιτροπή που υπήρχε. Τα πέντε άτομα πόσο ήταν, σε βούταγε σε έναν πολίτη και σου λέγε έλα.
2: Τώρα χαθήκαμε, λέγαμε για τις εκλογές, τώρα θα ξαναβάλεις επόμενες.
10: Υπάρχει τυπική, ναι βέβαια.
2: Πέστονται που το χουμάκος δεν ξέρουμε τι να ρίξουμε. Τώρα ξέρουμε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, γεια.
7: Βρέχω πόλεμο εναντίον σας. Βρέχω πόλεμο.
2: Ο λόγος.
7: Θέλεις και λόγο.
2: Θέλω και λόγο.
7: Βεβαίως.
2: Πόλεμο χωρίς λόγο δεν δέχομαι.
7: Γιατί δεν είστε Έλληνες εσείς. Και εκεί στο φράσμα.
2: Μα η ταυτότητα λέει ότι είμαστε.
7: Προσβάλλεις.
2: Έχουμε και το θρήσκευμα, αν θέλετε να ξέρετε.
7: Τρέπω στον άλλον ούτε να με βρίζει ούτε να με προσβάλλει. Εσύ με βρεις συνέχεια και με προσβάλλεις.
2: Μωρή, τάξη με τον κλεωμένο ή όχι. Πες αλήθεια.
7: Και με προσβάλλεις. Είμαι η μοναδική που αγωνίζομαι για τη λευτερία.
2: Και δεν το εκτιμάει κανείς. Ή κολοκοτρώνεις, ξέρω. Με τον κλεωμένο όμως τάχετε, το κάνετε.
7: Η νέα Μπουμπουλίνα, ο νέος.
2: Έχει γίνει μποτσομόκο.
7: Βενιζέλος.
2: Δεν με τώρα είσαι Βενιζέλος. Από κολοκοτρώνεις.
7: Ο νέος Καποδίστριας. Είμαι εγώ. Όχι Καριστιανού. Εγώ είμαι ο ηγέτης.
2: Α, να και τα ανταγωνιστικά. Δεν είδα όμως να πετάς κανένα πουλί.
7: Εγώ.
2: Κανένα περιστέρι εννοώ, όχι του κλεωμένη, αυτό ξέρουμε.
11: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
7: Είμαι ο ηγέτης που περιμένει ο κόσμος. Όχι Καριστιανού.
2: Δεν είσαι η ηγέτης, είσαι ο ηγέτης.
7: Ω, είμαι.
2: Έτσι αυτοπροσδιορίζεσαι. Τι είσαι.
7: Ο επόμενος πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
2: Να σου πω, Μωρή Λουκά, είσαι non-binary.
7: Ο Θεός θα με κάνει βασίλισσα.
2: Πότε?
7: Θα κυβερνήσω.
2: Τι περιμένουμε?
7: Εγώ, η Ελένη Λουκά, που είμαι ο εκλεκτός του Θεού, θα κυβερνήσω και θα σας εξαφανίσω.
2: Βρε, μήπως έκανες εσύ το κλεωμένο το πράγμα.
7: Βρε, δεν σου επιτρέπε, βρε, με να μου
2: λες. Μα ο ηγέτης, ο ένα, ο Λουκά, ο άλλο.
7: Αγωνίζομαι και μου λες ότι δεν αγωνίζομαι.
2: Δεν είπα δεν αγωνίζεσαι. Είπα να έχεις γκόμενο το κλεωμένο.
7: Έχω 115
2: γκόμενους.
7: Εκεί που αγωνίζομαι για τη λευτεριά της χώρας.
2: Τέλος πάντων, τώρα βαρέθηκα τον αγώνα σου.
7: Και μου λες γιατί έχω πόλεμο. Έχω πόλεμο για όλα αυτά. Γιατί είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Οι κομμουνιστές είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Είστε το καρκίνωμα, ο καρκίνος της Ελλάδας.
2: Καλά, εντάξει, θα σου περάσει.
10: Η κοντοπόδαρη Κλανιά, δεύτερο κόμμα.
2: Ναι, τι, τόσο rebranding. Χαμένο θα πήγαινε.
12: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
2: Τόσο κανάλια. Ενώ άμα είναι να πουληθείς στο διάολο, να πουληθείς να πάει καλά.
10: Έχετε καλέσει. Έλα, σε κλείνω για την πίγκιο πελάτη.
2: Όποτε με παίρνεις, πάντα πελάτη είσαι, να ξέρεις πάντως.
10: Ναι, συγγνώμη, ναι.
2: Μούρι σου έχει πάει, έλα, γεια.
13: Έλα, ρε Αποστολή.
2: Έλα.
13: Νορβηγό κουνούμαλο.
2: Για πες.
13: Λοιπόν, άκουγα τώρα το μαγαζάτρο αυτόν που ψηφίζει αυτό που ψηφίζει κι εσύ.
2: Ναι.
13: Τέλος πάντων, και λέει ρε παιδί μου ότι θα ρωτάνε όλοι γιατί ψηφίζει στο κουέ. Και λέει ρε μαλάκι, παιδί. Στηρίζω εσάς που είστε οι πελάτες μου. Άμα δεν έχετε εσείς λεφτά, πώς θα έχω και εγώ λεφτά. Και αυτό που σου έλεγα τις προάλλες με τους χριστιανούς που προσευχόντουσαν με τον άλλο που έπαθε κρίση, το κεφαλικό τι έπαθε. Είναι αυτοί οι ίδιοι μαλάκες που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Που είναι 1 εκατομμύριο κατέβηκαν κάτω στη Θεσσαλονίκη οι αντιεμβολιαστές. Που λες πόσο ηλίθιοι πρέπει να είστε που δεν βλέπετε τι γίνεται μπροστά σας. Με αυτούς δεν γίνεται ρε φίλε να συμπορευτείς. Δηλαδή, αν συνέχεια απέναντί σου, γιατί είναι καθυστερημένοι, είναι ηλίθιοι. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, που έτσι ήθελα να στο πω να τα βγάλω από μέσα μου, κατάλαβες τώρα.
2: Καλά κάνεις. Σου βγήκε τώρα.
7: Έχω πόλεμο, βρε.
2: Άι, μωρή, στο διάλογο το χάμω.
14: Έλα, πώς φολαρέ.
2: Έλα, φίλε.
14: Έλα, θα σταθώ στη χθεσινή εκπομπή.
2: Ναι.
14: Ήταν καταπληκτική, ήταν συγκλονιστική. Κατάλαβες για τα παιδιά που μιλήσανε για την Παλαιστίνη και ότι περάσανε εκεί.
2: Που ήταν στη φλωτήλα.
14: Μπράβο, ναι. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι μαλάκα. μαλάκας που πίστευα κάποτε για τον Ιάσονα ότι είναι επαγγελματίας ακτιβιστής που πληρώνεται από εβραϊκές ΜΚΟ για να φέρνει εδώ πέρα φθηνό εργατικό δυναμικό. Και για την Γκρέτα το έχω πει ότι ζητάω συγγνώμη. Θέλω να πω όμως ότι αισθάνομαι πάρα πολύ δικαιωμένος και στη δική σου εκπομπή που όταν έλεγα ότι τι κολολαός είναι οι Ισραηλινοί, ότι είναι φασίστες, ότι το 95% θέλουν να αφανιστούν οι Παλαιστίνοι, ότι το 95% των Ισραηλινών λένε αυτά που λένε οι Χρυσαυγίτες και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα τους συλλαμβάνανε. Βγαίνανε κάποιοι διθενάκηδες, κάποιοι αριστερούλιδες και λέγανε «Σουβαλιάζεις ένα λαό, αυτή είναι η αρχή του φασισμού, δεν βλέπεις τι γίνεται στις διαδηλώσεις» και κάτι τέτοιες παπαριές. Συγχαρητήρια στα παιδιά που είπανε για άλλη μια φορά την αλήθεια. Ο Ισραηλινός λαός διψάει για εμάς, χαίρεται, αυνανίζεται, καβλώνει με το να βλέπει νεκρούς Παλαιστίνιους. Δεν είναι όλοι, είναι το 95%. Το ότι το 5% διαφέρει μας, το λένε οι ίδιοι οι Ισραηλινοί αναρχικοί. Δεν φταίει το DNA, φταίει η παιδεία που έχουν από μικρή, η θρησκεία και όλα αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο. Αν εμείς στο σχολείο μας μαθαίναμε ότι είμαστε εκλεκτός λαός Θεού και πρέπει να σκοτώσουμε όλους άλλους, τα ίδια θα λέγαμε. Και μια πολύ μικρή τελευταία αντιδιαστολή, το πόσοι Έλληνες βοηθήσαν Τούρκους και πόσοι Τούρκοι βοηθήσαν Έλληνες στην Κύπρο και στη Μικρασία, το πόσοι Άγγλοι διαδηλώναν υπέρ των Ιρλανδών από τα συγκροτήματα μέχρι τις ομάδες, πόσοι Αμερικάνοι διαδηλώναν κατά του πολέμου του Βιετνάμ και πόσοι Γάλλοι διαδηλώνανε για το Αλγέρι. Και τέλος, πόσοι Ιταλοί ήταν υποτάχτες στον πόλεμο του Μουσολίνη. Αυτοί είναι λαοί, όχι Ισραηλινοί.
15: Θέλω μια χάρη να μου κάνεις. Να βρεις μια κλώσσα να μαζέψει τα κλωσόπουλα που είναι σκόρπια. Το πιάσες, αν μπορείς.
2: Ποια είναι τα κλωσόπουλα, αυτή από την Νέα Αριστερά, ποιος εννοείς?
16: Προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
15: Τα κλωσόπουλα που είναι σκορπισμένα, καλό μου παιδί. Είναι και εποχή τώρα. Τώρα κλωσάνε οι κότες. Εδώ που είμαι στο χωριό, έχω βάλει κλώσσα και περιμένουν τα κλωσόπουλα να βγούνε. Είναι η άνοιξη τώρα. Βρες μια κλώσσα να τα μαζέψει.
17: Ακούω τον Καλαμούκη, ακούω την Κωνσταντοπούλου να λένε διάφορα για τον Αλέξη τον Τσίπρα.
2: Μα, κακή τρεχής άνθρωποι, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
18: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
19: Μπράβο!
17: Να σου πω ένα προσωπικό μου βίωμα. Έχω μία πελάτησα πάρα πολύ καλή, τη Δήμητρα, πολλά χρόνια που είμαστε και φίλοι. Η οποία όταν.
2: Ακούει αυτά η γυναίκα σου.
17: Ρε μαλάκα, σου έχω πει, άσε με να τελειώνω και μετά να λύσει τη μαλακία
2: σου. Ναι, καλά.
17: Όταν συναντηθεί
2: μαζί. Δεν σ' άρεσε τώρα.
17: Όταν συναντηθεί μαζί τη η γυναίκα μου και η κόρη μου, αρχίζουν και με θάβουνε. Πώς περπατάω.
2: Πόσο τον έχει, ξέρω, ναι.
17: Όχι, τέτοια δεν λένε. Λοιπόν, πώς περπατάω, αν μιλάω σωστά, αν ακόμα. Δηλαδή, υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να ασχολούνται έστω και αρνητικά, να ασχολούνται μαζί σου? Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αυτό λίγο φιλοσοφίστε το.
2: Βεβαίως. Και είναι χρυσή συνταγή για να γίνει πρωθυπουργός ο άλλος. Να, έρχεται.
7: Γκέι, άρρωστη, ανώμαλη.
2: Ω, να μου χαθείς, έρχεται και Pride, δεν σέβεσαι τίποτα. Γεια.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
4: Παραπολιτικά 90,1.
20: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια, 3η 30 Ιουνίου στις 9.30, εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
21: Άντε γάμο, το σήκωσε το.
2: Μην μιλάς έτσι.
21: Πώς με λέω, περίμενε λίγο. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ.
2: Δεν τα θυμάσαι κι εσύ.
21: Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό. Σε έχω ξαναπάρει, αλλά αυτό δεν στο είπα.
2: Μπα, τι έγινε, λοιπόν, κομπλεξάρα.
21: Όχι, κομπλεξάρα είπαμε. Είμαι υγιής αντιολυμπιακός. Δεν είμαι κάφρος αντιολυμπιακός. Ένα αυτό. Δεύτερον, τι είπε ο πρόεδρος, ήταν το πρώτο ηχητικό που βάλατε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα μπαλόνι που θα ξεφουσκώσει, είναι ένα μπαλόνι που ήρθε να μείνει.
22: Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένας κομίτης. Αν ήταν ένας κομίτης, ένας διάτονας τέρας, θα είχε ξεφουσκώσει. Δεν ξεφούσκωσε.
21: Ναι, δεν ξεφούσκωσε, απλά πήρε αυτό μια σφεντόνα και το έσκασε το μπαλόνι.
2: Το έσκασε, θα λέγαμε το ενσωμάτωσε με έναν τρόπο. Το αγόρασε.
21: Λοιπόν,
2: και να σου πω και κάτι, δικό του ήταν. Το παίρνει, το κάνει ό,τι θέλει. Άσε το διάλογο πια, θα δώσουμε λογαριασμό σε καθένα.
21: Φεύγει, έρχεται.
2: Τι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τον Τσίπρα, τι.
21: Τίποτα.
2: Ένα τσιφλίκι του Αλαβάνου, λοιπόν.
1: Ανοιγόμαστε σε καινούριε θάλασσε.
21: Αυτό.
2: Ποιο το έκανε κυβέρνηση, το παίρνει και το πετάει στα σκουπίδια, μα θέλει.
21: Άλλο που θέλω να σχολιάσω. Τι πρεμούρα είναι αυτή των δεξιών, ότι κάποτε ήμουνα κι εγώ αριστερό, δηλαδή. Έκανα κι εγώ αγώνε, όπω είπε ο Θήμιο στο σχολείο, ήμουνα πρόεδρο 15 μελού. Και τι έγινε.
3: Επίση στο σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερό, διότι σαν πρόεδρο 15 μελού ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικό, σε βαθμό παρεξηγήσιμο.
21: Άσε που είπε ο Κυρανάκης πριν από λίγο ότι άκουσε, λέει, την Παπαρίζου το 2004. Αν θυμάμαι καλά, Παπαρίζου το 2005 δεν βγήκε πρώτη.
2: Το 5, ναι. Δεν είπε αυτό αμέσως. Είπε ότι ακουγόταν το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision.
3: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο σχολείο και ακουγόταν στα μεγάφωνα το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω.
21: Είχε βγει το τραγούδι.
2: Ναι, είχε βγει το κύριε Ξυπνόπουλε. Είχε βγει αμέσως. Μην δείτε ένα παιδί τίμιο να λέει την αλήθεια, το αμέσως θα πέσει από πάνω.
21: Λοιπόν, και πολύ αριστερή, ρε παιδί μου, σήμερα. Πολύ αριστερή.
2: Δώσαμε, ναι.
21: Είμαι έτοιμος, δηλαδή, να πω όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Δεν ξέρω. Μην βγει ο Σαμαράς και πει τίποτα τέτοιο.
2: Καλά, μην το παρακάνουμε κιόλας.
21: Όλοι με το λαό κτλ. Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
21: Έλα. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση, έτσι, στους συνάδελφους λιμενικούς. Γιατί ως ναυτικός, εντάξει, τους θεωρώ και κάπως συνάδελφους. Λοιπόν, τη θάλασσα, παιδιά. Ρε, παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ, πότε νιώθετε καλύτερα? Όταν σώζετε ανθρώπους και σας λένε προδότες και κάτι ακροδεξιά σούρια, αλλά και κάτι καθάρματα? Ή όταν πνίγετε ανθρώπους και αυτοί που δεν θέλουν να πνίγονται ανθρώπους σας φωνάζουν και λέτε τι κάνετε και γιατί γίνετε σε δολοφόνοι? Οι μεν σας σπρώχνουν να γίνεστε δολοφόνοι και άλλοι σας λένε να μην γίνεστε. Είναι σε δολοφόνη. Πού νιώθετε καλύτερα, ρε παιδιά? Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
21: Τι γίνεται, φίλε?
2: Καλά.
21: Να σου πω, εγώ είμαι τελειόφοιτος δημοτικού και έμαθα ότι η αριστερά προσπαθεί πάντα το καλύτερο. Να έχει σχολεία, να έχει φαΐ ο κόσμος ή εργατιά, ξέρω εγώ. Τώρα βγαίνει ο Τσίπρας και μιλάει για αριστερά. Για ποια αριστερά μιλάει ακριβώς?
2: Αυτή που όπως την έχει στο μυαλό του τώρα κι εσύ. Ο καθένας τα ίδια έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
19: Σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
21: Εσύ τρελαίνομαι μόλις σας ακούω αυτούς τους.
2: Καλά, ηρέμησε κι εσύ τώρα, τρελαίνε. Δεν έχει συνηθίσει. Στην Παπάντζα.
21: Συνηθίζεται αυτό το πράγμα? Δεν συνηθίζεται.
2: Μαθαίνετε όμως ότι κάποιοι.
21: Α, εντάξει, να το μάθουμε τότε. Τι να αριστερά.
2: Δρούν έτσι, ας πούμε, τώρα τι να συζητάμε.
21: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
21: Ξέχασα να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Την πάτησα.
2: Τι?
21: Την πάτησα, δεν είχε μπει τόσα χρόνια ο διάολος στην ταυτότητά μου. Πήρα και έβγαλα καινούργια ταυτότητα και μπήκε ο διάολος στην ταυτότητά μου.
2: Αμαν.
21: Ναι, ρε γαμώ, το. Και αυτός ο διάολος να με τόσα χρόνια περίμενε. Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα? Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα? Τώρα την έβγαλα την ταυτότητα. Μα την πάτησα και μπήκε μέσα ο διάολος.
2: Πάρτα.
21: Κατάλαβες. Πάρτα.
2: Τα βλέπεις.
21: Αυτά είναι τώρα, κατάλαβες. Τα λέγει ότι θα βγάλει καινούργια ταυτότητα. Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα? Τώρα την έβγαλα την ταυτότητα. Μα την πάτησα και μπήκε μέσα ο διάολος.
2: Πάρτα.
21: Κατάλαβες. Πάρτα.
2: Τα βλέπεις.
21: Αυτά είναι τώρα, κατάλαβες. Τα λέγει ο.

0: καλύτερα. Μετά μην ξεχνάμε ότι χωρίς αυτόν ούτε η ποιησή μας θα ήταν γνωστή στο παγκόσμιο στερέωμα, ούτε τα τραγούδια που ακόμα ακούγονται και θα ακούγονται όσοι υπάρχουν άνθρωποι. Ψάχνονται ακόμα να του βρούνε μείον, γιατί παρόλο τα μεγάλα μεγέθη που όλοι μας κρατάμε και αυτός με αυτή τη λέξη πέθανε, έτσι, θέλουν να βρούνε μείον για να πούνε κάτι να τους πειλώσουν, επειδή καταλαβαίνεις να ήταν η ζήλια ψώρα που αυτός τελικά έδωσε τη ζωή του όλη για το κόμμα και για τον αγώνα. Και είπε ότι κάτι που θα ήθελε να γραφτεί μετά το θάνατό του στην πλάκα του τάφου του είναι ότι πολέμησε το Δεκέμβρη. Τι άλλο να πει, τι άλλο να αφήσει υποθήκη σε εμάς όλους.
1: Ναι, Αποστολή.
2: Εγώ.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
1: Καλά, είμαι κι εγώ. Ακούω την εκπομπή και ήθελα να σας θυμίσω μια παλιότερη δήλωση του Κυρανάκη που έλεγε ότι φταίνουν οι άνεργοι που είναι άνεργοι στην δουλειά γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν βιογραφικό.
2: Ναι, ποιο φταίει?
3: Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά, αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας.
2: Είναι δυνατόν να μην φταίνουν οι άνεργοι, δηλαδή? Εσύ πώς το έχεις στο μυαλό?
1: Μα φταίνε, όχι, φταίνε, εννοείται ότι φταίνε. Άνεργη. Απλά επειδή δεν το είχε πει ο Θήμιος μέχρι τώρα, ήθελα να το θυμίσω.
2: Α, καλά έκανες. Ευχαριστούμε.
4: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού, γαμώ το κερατό μου.
2: Τι θες?
4: Από τις 6 Μαΐου την Τετάρτη προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, γιατί κάτι φορές λέω δεν θα το σηκώσει το κολόπεδο, δεν παίρνω να πούμε. Για να σου θυμίσω ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη σαν Σάββατο 9 Μαΐου, που επειδή είσαστε κομμουνιστές, εσύ και ο Θήμιος, αναφέρεστε μόνο σε ένα γεγονός που συνέβη 9 Μαΐου, στο άλλο το ξεχνάτε.
2: Για πες.
4: Το γεγονός, γενέθλια είχα ρε μαλάκα και ήθελα να σου ζητήσω ένα τραγουδάκι να μου βάλει και με γράψει τα αρχίδια.
5: Happy birthday to you.
2: Ναι. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις νίκες των λαών και βλακίες.
4: Μα μαλακίες τώρα, αν είναι δυνατόν.
5: Happy birthday to you.
4: Να σου πω ρε φιλαράκι, τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει κάνει αυτό το αρχίδι ο Τσίπρας, ξέρεις ποιο είναι? Ότι όταν μιλάς με κανένα μαλάκα και του λες εσύ, έχεις κάνει τόσες φορές μαλάκες, έχεις ψηφίσει να με τα ίδια και τα ίδια, γιατί ψηφίζεις κουκουέ? Και τι λέει το αρχίδι ρε? Σας είδαμε και εσάς τους αριστερούς. Και εννοεί κουκουέ ρε μαλάκα τον Τσίπρα. Αν είναι δυνατόν γαμώ το κερατό μου να πούμε. Και βγαίνει ο μαλάκας ο γυμναστηριακός και λέει εμένα ο Τσίπρας μου δώσε. Πόσα σου δώσε ρε μαλάκα, πόσα γλίτωνες? 1000 ευρώ, 1500.
2: Όπω, περίμενε, δεν το λέει ο γυμναστηριακός αυτό, μίλες τέτοια.
4: Έχει φτάσει ο μαλάκας ο Βασίλης να είναι στο επίπεδο του γυμναστηριακού. Μα την Παναγία δηλαδή. Ναι, ρε μαλάκα. Μα όταν βγαίνει ο μαλάκας και σου λέει εμένα ο Τσίπρας και πριν από δύο μέρες έχουν αυτοκτονήσει δύο παιδόπουλα. Γιατί το μόνο μέλλον που βλέπουν είναι ότι δεν υπάρχει μέλλον. Βγαίνει το άλλο το παλικαράκι από την Νέα Ιωνία και λέει ότι τα μικρά τα παιδιά είναι κολόπεδα, ξέρω εγώ, και δεν δείχνουν κανένα σεβασμό. Και αναρωτιέμαι ποιο σεβασμό αλήθεια μας αξίζει, ρε φίλε, για το μέλλον που του έχουμε αφήσει. Εγώ ειλικρινά ντρέπομαι, ναι, είμαι συμμέτοχος στο φόβο. Γιατί είναι φόνος. Όταν δύο παιδόπουλα στα 17 τους χρόνια θέλουν να τελειώσουν τη ζωή τους, ρε μαλάκα, στα 17. Γάμισε τα τώρα, τι να πεις, πού να σταθείς και με τι μούτρα να αντικρίσεις τον κόσμο, ρε φίλε. Τι να πω, ρε αδερφού, είμαι πολύ απογοητευμένος, να πει. Γάμισε τα.
6: Καλά, Ραγκοστέλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Λοιπόν, όπως θα έχει προσέξει, όλο το Σαββατοκύριακο έχει γίνει ένα τεράστιο ντόρο γύρω από ένα τροχείο που συνέβη στην Γαλιθέα που διαμελήθηκε ένα παιδί. Αυτό που σου κρύβουν, που κανένα δεν λέει, είναι ότι το βαφτίσανε, ότι έκανε στρούζε, το βαφτίσανε κόντρε. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από ένα ταξί, από μια ντάσκαμ που είχε μέσα ο οδηγό, το οποίο φαίνεται το παλικάρι να περνάει από αριστερά σφαίρα με πράσινο και από δεξιά τον καταδιώκει μια μηχανή. Αυτή η μηχανή λοιπόν ήταν τη αστυνομία και είναι κάτι το οποίο κανένα δεν τολμάει να ξυστομεί. Όπως επίσης φαίνεται το ίδιο βίντεο ένα λεπτό αμέσως μετά το ατύχημα ότι καταφτάνει και το ασύγνωστο Καγέν της ομάδας ελέγχου πρόληψης τροχιών ατυχημάτων. Λοιπόν, το παιδί δεν τρελάθηκε και ξεκίνησε να τρέχει. Το παιδί ήταν υποκαταδίωξη. Για τον όποιο λόγο, σωστό, λάθος, ό,τι πιστεύει ο καθένα, δεν σταμάτησε. Άσχετα, δεν είχε κάτι παράνομο πάνω του, δεν σταμάτησε, δεν τους είδε. Για τον οποιοδήποτε λόγο δεν σταμάτησε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο νόμος αυτός που επιτρέπει στον αστυνομικό της τροχέας, όχι της άμεσης δράσης, της ασφάλειας, της τροχέας, να καταδιώκει κάποιον για ίσως τροχονομικές παραβάσεις εντός κατοικημένης περιοχής. Στη δική μου λογική τουλάχιστον αυτό λέγεται ηθικός αυτουργός. Δόξα τω Θεώ η γυναίκα που έναγε νόμιμα και σωστά από τη διάβαση είναι καλά στην υγεία της, από όσο ξέρω. Το παιδί διαμελήθηκε, δυστυχώς δεν αλλάζει. Πάντως δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο νόμος που επιτρέπει καταδιώξη εντός κατοικημένης περιοχής. Ξαναλέω και από την ασφάλεια, όχι από την αστυνομία, από την άμεση δράση, για τροχονομικούς ελέγχους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξανασυμβαίνει και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό.

0: λέει.
1: Έλα.
0: Ο Θανάσης σήμερα, φίλε, κάνω θεραπεία, θα νικήσω, φίλε, θα νικήσω.
1: Μπράβο, να νικήσεις, δύναμη να έχεις.
0: Θέλω να σου πω κάτι, αν ο κάθε ρεμπεσκές, αποτυχημένος πρωθυπουργός κάνει κόμμα, εμείς οι ανάπηροι θα γίνουμε Πινόκιο και θα τρώμε με ξύλινες μύτες. Αυτό έχω να σου πω, αγόρι μου.
2: Ταρίφας, ο Τσιπρέος είμαι και όχι Σιριζέος. Εντάξει, να ξέρουμε να συστηνόμαστε.
1: Δεν σε προλαβαίνουμε και εσένα, μια είσαι εδώ, μια είσαι εκεί, ξέρεις, δυσκολευόμαστε.
2: Εντάξει, Τσιπρέος. Ναι. Θα σου πω, ευχαριστώ καταρχήν για την αφιέρωση. Ότι ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά, αυτό υπονοούσε ο ακροατής με την αφιέρωση την Παρασκευή.
1: Ναι.
2: Ναι, δηλαδή ο Κουτσούμπας που μας πάει, ρε παιδιά.
1: Δεν είπε για τον Κουτσούμπα, είπε για τον Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή μιλούσαμε για τον Τσίπρα.
3: Με στέλνεις.
4: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
2: Ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά.
1: Ναι, ναι, ναι, σύμφωνο. Και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Επειδή εσύ είσαι καλωματίας και αιμονικός, δεν θα σου κάνω το χατήρι.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα το Σάββατο. Μίλησα με ένα δικό σας, του Κουκουέ. Τώρα δεν θέλω να πω όνομα, το ξέρεις πολύ καλά. Και μου λέει, ο Τσίπρας μου λέει τι συμφέροντα θα εξυπηρετήσει. Και του λέω τα δικά σου. Διότι το Μάιο του 19 σου διέγραψε 65%. Και τώρα έχει πάρει σύνταξη. Τον Τσίπρα. Το βούλωσε και κατάπιε και τη γλώσσα του.
1: Νομίζω κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα να σου εξηγήσει.
2: Όχι, απλά σου λέω το γεγονός. Τώρα εσείς ερμηνεύσε το όσο θέλετε. Να σου πω κάτι, Αποστολή.
1: Ναι.
2: Εσύ τέτοια αλφαδιά από τη Νέα Δημοκρατία δεν το περίμενα. Σήμερα το πρωί έπαθα ζημιά μεγάλη. Φορολόγησε τις τράπεζες. Φορολόγησε τις πολυεθνικές εταιρείες ο Μητσοτάκης. Και σήμερα πάω στο Κηφισό στα πρακτορία στην τουαλέτα. Δίνω ένα κάτι τι στην κυρία που είχε πεντακάθαρε τις τουαλέτες. Ρε φίλε, είχε ταμιακή και το χτύπησε. Και τη λέω, κοπέλα μου, τι κάνεις εκεί? Μας έχουν βάλει, λέει, εδώ ταμιακή. Δηλαδή, δεν φορολογούνται οι τράπεζες, δεν φορολογούνται οι πολυεθνικές. Και η κυρία που καθαρίζει στον Κηφισό, στείλτε ένα συνεργείο, ρε παιδιά, να δείτε αυτή την ταμιακή. Πραγματικά, λέω, η τηλεόραση. Φορολογούσε την κυρία που είχε πεντακάθαρες στις τουαλέτες, θα το ξαναπώ. Άρε, Μητσοτάκη, μάγκας μεγάλος.
5: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Έλα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Πήρα να σχολιάσω κάτι παλιό που είχες πει για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι είχε ανακοινώσει ότι θέλει να μπει για τους αγώνες της δεξιάς, και εγώ τώρα μετά από τόσο καιρό τους βρήκα και πήρα να τους πω.
0: Άντε, για πες.
1: Διαβάζω το βιβλίο του Χαραλαμπίδη εδώ σύλλογη. Ξέρεις τι αγώνα έχει δώσει δεξιά για να κρύψει όλη τη σκατήλα της τόσα χρόνια?
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Όχι, μπορώ.
1: Και κάτι ακόμα που όλο το ξεχνάω. Ένα μπράβο στο Θήμιο μας για αυτά που έγραψε στο αφιέρωμα του Μίκη Θεοδωράκη. Τον αγαπώ.
2: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
2: Δεν μου λες, τι εννοούσε η βούλτα της Μπαγλαμά?
3: Τον άλλον πώς τον είπες, τον Μπαγλαμά, το
4: Μπαλατσούκα. Μπαλατσούκας.
3: κάτι, Μπαγλαμά, δεν ξέρω.
2: Μπαγλαμάς όπως Ακενοτούμπο, ας πούμε, το ίδιο στυλ.
0: Τέτοια φάση.
5: Ο Ακενοτούμπο.
4: Άλλο
5: Ακενοτούμπο. Που παίζει στο NBA. Ως Έλληνας.
4: Ακενοτούμπο.
5: Όπως Αντετοκούμπο.
4: Ακετιλίν το έκανες.
2: Ναι, γιατί μπορούμε να πούμε και εμείς μπούρδεψη, ας πούμε, ή υπονόμου με αυτόν τον τρόπο.
0: Μπορεί.
2: Δεν είναι, ναι, εύκολα. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Η Ζαπορίζια που θα κάνει έκρηξη.
3: Ποτεύει να εκραγεί η Ζαπορίζια.
4: Ελάτε.
3: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
4: Ωραία.
2: Είναι λόγω του αγωγού φυσικού αερίου που νούσε και κατά τα Τέμπη.
6: Εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
4: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε.
6: Τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Ναι, το ίδιο είναι. Συνδέεται.
2: Εντάξει, για να το καταλάβουμε.
0: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
2: Δεν έχουν όριο, ρε μαλάκα, σε μαλακία. Μαλακία του δεν έχει όριο. Δεν, δηλαδή, πού φτιάχνουμε να σταματήσουμε, ρε πούστη.
0: Εκεί δεν περιμένει να σταματήσει, εκεί περιμένει κορύφωση μόνο.
2: Εντάξει, και η κορύφωση θα φτάσει. Η κορύφωση έχει παραπάνω, δεν θα έχει. Δεν σταματάει.
1: Έλα, Αποστολέ.
0: Έλα.
1: Ο Μίσα είμαι.
0: Έλα, Μίσα.
1: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσω, επειδή έχω καλύψει το θέμα του πύργου του Ελληνικού και του Αλέξη του Τσίπρα, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα που είναι η Κοβέτση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είχε πει λοιπόν η συντρόφισσα Ελένα η Κανέλη ότι θα τη φορέσουμε φωτοστέφανο.
3: Και φωτοστέφανο θα βάλουμε τώρα στην Κοβέτση.
1: Είχαν πέσει όλοι οι αντισυστημικοί σε εισαγωγικά να τη φάνε την Κανέλη. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι η Λάουρα η Κοβέτση. Η Λάουρα η Κοβέτση λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία θα κρίνει με βάση το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Είναι αυτό λοιπόν που επιδοτεί τη γη και όχι την παραγωγή και επικροτεί την GAP, δηλαδή την κοινή αγροτική πολιτική που συγκεντρώνει τη γη σε λίγους. Δηλαδή αυτό που ήταν πίσω, δηλαδή ολοταχώς στο Μεσαίωνα με τους γεωκτήμοντες. Σωστό
0: ναι.
1: ή λάθος?
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, ένα άλλο ωραίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι επιτρέπει 5.000 σαπάκια, πάλι Κανέλη το είχε πει αυτό, να κυκλοφορούν στις ράγες διότι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας του έτους κατασκευής τους. Αυτό το έχει αναδείξει ο κ. Καραθανασόπουλος στην εξεταστική για τα Τέμπη. Είναι σωστό αυτό? Είναι λάθος.
0: Σωστό.
1: Είναι αυτή λοιπόν που επιδοτεί το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τους νεοναζί, αυτά τα τομάρια, το τομάρι που λέγεται Ζελένσκι, και όλους τους νεοναζί ακόλουθους με λεφτά του Ευρωπαϊκού λαού. Είναι λάθος και αυτό?
0: Όχι.
1: Μπράβο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή σας Ένωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που απέταξε, που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να αποτάξουν τη μέρα της νίκης για να μην χαρακτηριστούν κομμουνιστές. Είναι αυτή που δεν τολμάει να αναδείξει τους ήρωες του κόκκινου στρατού όταν απελευθερώσαν την Ευρώπη από τους ναζιστές φασίστες. Είναι ψέματα κι αυτό?
0: Όχι, αλλά δεν είναι ωραίες οι αλήθειες, το έχω ξαναπεί.
1: Απλά κοίτα να δεις τώρα για να κλείσω και σε ευχαριστώ που με άκουσες. Απλά οι Έλληνες, επειδή δεν σηκώνονται από τον καναπέ για να πάνε να ρίξουν τους καταπιεστές τους, έχουν δει στην Κοβέση τον άγγελο που θα τους απελευθερώσει από το Μητσοτάκη. Για να ξαναβγάλουμε τις εκλογές, να μην πάνε να ψηφίσουν και να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Και να ξαναβγεί ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτοί είναι οι Έλληνες και αυτή είναι και η Κοβέση.
7: Γεια σα.
0: Γεια.
7: Μιλήσαμε και πριν, κύριε Σεμερτζή. Θα σα συνδέσω λίγο με τη γραμματεία μου.
0: Καλά.
7: Ναι, ναι, να το τσακί.
8: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
8: Από το Ρούμπα καλέσαμε.
0: Ωραία.
8: Για μια προσφορά, λοιπόν, ήθελα να σα πω. Έχουμε τι εξή, δεν ξέρω αν θέλετε να σημειώσετε.
0: Ναι, για πείτε.
8: Έχουμε ένα summer deal, τα 100 ευρώ μήνα απεριόριστο για του καλοκαιρινού μήνε, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, και επέκταση μέχρι το Σεπτέμβρη για ακόμη 2 εβδομάδες, επειδή θα είμαστε κλειστά τον Αύγουστο 2 εβδομάδες, οπότε φτάνει μέχρι τα μισά του Σεπτεμβρίου, και είναι απεριόριστα semi-personal sessions.
0: Ναι.
8: Το δεύτερο, έχουμε επίση απεριόριστα semi-personal sessions με το μήνα από 150 ευρώ στα 120.
0: Ναι.
8: Εξίσου και το 300 που ανέφερα προηγουμένως είναι τα 450, έτσι. Και μετά έχουμε 2 ή 3 προπονήσεις το μήνα στα 80% ευρώ και μπορούμε να τις κάνουμε δώρο 2 έξτρα προπονήσεις.
0: Τι είδους προπονήσεις?
8: Semi-personal.
0: Όταν λέμε semi-personal, μπορεί να είμαι ξεβράκωτος ή θα με βλέπουν κι άλλοι?
8: αυτό τώρα, εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε personal. Personal είναι άλλη υπηρεσία.
0: Θέλω την άλλη υπηρεσία.
8: Οκ, okay, άρα σας ενδιαφέρει γιατί νόμιζα ότι θέλετε για γκρουπάκι.
0: Με ενδιαφέρει η άλλη υπηρεσία.
8: Full personal, οκ.
0: Okay. Αυτό, full body, full personal, νούρου και όλα αυτά.
8: Ωραία, να σας καλέσω πίσω σε 10 λεπτάκια.
0: Ναι, ναι, κρατάω το πίσω. Ευχαριστώ.
8: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Γεια.
2: Έλα, Αποστολή.
9: Αποστολή.
0: Έλα.
9: Να σου πω, το πιάσανε το τρομοκράτη το τεράστιο. Τώρα δηλαδή θα έρχεται με ασφάλεια το κρουαζιερόπλοιο στην Ελλάδα.
0: Ναι, τώρα ναι.
9: Τώρα ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν σου θυμίζει λίγο την άλλη την υπόθεση με μια Ρωσίδα κατάσκοπο που είχε εκεί πέρα ένα πλεκτήριο ότι είχε κάτι πλεκτά ρούχα και κάτι μαλλιά και κάτι τέτοια.
0: Ναι, είναι αυτά που έχει επιτυχίες ο Χρυσοχοίδης και μετά προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο γύρω από αυτό.
10: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
11: Μπράβο!
9: Σαΐνιδα, πούμε. Τι γελί, ρε φίλε. Αυτό που σου λέγα και πριν, δηλαδή η γελιότητά τους δεν τελειώνει πουθενά. Είναι γελί μέχρι τα μπούνια, ας πούμε.
0: Αυτό.
12: Ναι, μα ακούτε.
0: Ναι, ναι.
12: Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει personal, ατομικό δηλαδή, είναι στα 25 ευρώ η ώρα.
0: Α, καλά είναι. Έχει και μασάζ.
12: Όχι, δεν έχουμε μασάζ, δεν έχουμε τέτοια.
0: Α, είναι κατευθείαν το ευχάριστο τελείωμα χωρίς μασάζ. Καλύτερα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Να τελειώνουμε τα προσχήματα, κουραστικό πια.
12: Ναι, να σας είμαι ειλικρινής, τώρα με φαίνεται σε δύσκολη θέση.
0: Γιατί εσείς το κάνετε.
12: Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ. Γεια σας.
9: Μπορώ να απαντήσω στον σύντροφο που είπε.
0: Τι είπε.
9: Λοιπόν, με Ανδρέα Παπανδρέου πήγαινα με 100 χιλιόμετρα. Με Τσίπρα πήγαινα με 50 χιλιόμετρα. Σήμερα με Μητσοτάκη πάλι μπροστά πάω, αλλά με 20 χιλιόμετρα. Επειδή ο Ανδρέας έχει πεθάνει, θα προτιμήσω τα 50 χιλιόμετρα του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα μπορεί ο Κουτσούμπας να μου ήδη 110 χιλιόμετρα ή 120. Δεν το ξέρω όμως και δεν πάω στο άγνωστο ποτέ. Φαντάζομαι να τον κάλυψα. Γεια.
13: Ναι, χαίρετε. Μετά από αυτά που γίνανε πρόσφατα που οι ναυτικοί παρασύρονται από τους επιστήμονες και πνίγονται, όλα τα κανάλια, όλα εδώ τα ελληνικά, όταν κάνουν εκπομπές για UFO, για τρίγωνο Βερμούδων, τώρα που κάνουν με την Αμερική, να κάνουν μια εισαγωγή με τον Μαρκόνι που λέει ότι συμβαίνει το αντίθετο και γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων το 78, ακόμα να το εμπεδώσουν. Και μην κοιτάτε εδώ το βγάζετε εσείς σατυρική εκπομπή. Στο σύνολο δεν βγάζουν. Και τον βουλευτή των εξωγήινων να καμαρώνουν. Οι άλλοι δεν είχαν τίποτα για τους εξωγήινους. Εδώ έχουμε βουλευτή. Εδώ με προβάλλουν οι Άγγλοι.
0: Ποιος είναι ο βουλευτής των εξωγήινων?
13: Εγώ δεν είμαι. Πότε κατέβηκα το 23.
0: Βρε, κατέβηκες. Βγήκες για να είσαι βουλευτής πριν να βγεις κιόλας.
13: Δεν έχει σημασία.
0: Νομίζω έχει κάποια σημασία τώρα. Μην λέμε άλλα.
13: Θέλει ψηφοδέλτια, σας είπα, αλλά δεν υπάρχουν επιτροπές.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλει και εκλογή για να βγεις. Αλλιώς μην το λέμε έτσι.
13: Θέλανε οι άνθρωποι να με ψηφίσουν, αλλά το ψηφοδέλτιο.
0: Ναι, δεν είχα τη δυνατότητα όμως. Καταλαβαίνω τώρα το πιάσα.
13: Έχουν, ξέρετε,
0: άρα θα λέγαμε σε βουλευτή στις καρδιές μας.
13: Ναι, να σας πω τώρα όμως, επειδή για να μην πνίγονται οι άνθρωποι, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, πώς θα. Α, δεν με πήρατε και μια συνέντευξη. Καλέστε με μια φορά.
0: Ναι, δεν αδειάσαμε.
13: Ναι, δεν αδειάσαμε.
0: Θα το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, έλα, φτάνει.
13: Να με βλέπουν στα δικά μου social polls, Σαντορίνη YouTube και Μαρκόνι Σποθή και TikTok και Facebook.
9: Ένα κονόμαλε 304.
0: Λέγε.
9: Με τον Βλάκα τον Κυρανάκη. Δεν περίμεναμε να συγκινηθεί με κανένα άλλο τραγούδι. Είναι καμιά βλακία σαν αυτές που λέει Παπαρίστρια. Δεν περίμεναμε να συγκινηθεί με Βάρναλι και με Άξιον Εφή και με τέτοια. Τέτοιος Βλάκς που είναι μέχρι εκεί μπορεί να καταλάβει και να συγκινηθεί.
14: Ήταν ένα φεστιβάλ σχολείου. Τότε ακουγόταν το τραγούδι της Παπαρίζου που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω. Και όλο αυτό με έκανε αισθανθώ πάρα πολύ.
15: Έλληνες.
14: Ναι, πολύ όμορφα.
9: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Οι παπαδιές. Εδώ αρχίζω την κυβέρνηση της Χούντας, οι παπαδιές τώρα. Έλα μωρί. Είναι ένα πιτσιρίκι μέσα στη μέση του δρόμου, ρε φίλε.
0: Πάτα το τώρα, τι το συζητάμε.
9: Ήταν ωραίο. Τέλος πάντων. Οι παπαδιές. Αρχίζω την κυβέρνηση της Χούντας. Λοιπόν, όσο είναι για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, τον Νάτο, τον Βορύβη και όλα αυτά τα συγχάματα. Έχω βαρεθεί τον εαυτό μου να ρίχνω πιντελίκια. Στο έχω ξαναπεί είναι σε φάση να μου λέει ο άλλος για δεξιά και να το χαστοκίζω για τέτοια νεύρα. Αλλά στους μαλάκες που δεν πάνε να ψηφίσουν, εκεί δεν είναι. Εκεί την πατάνε γιατί έχουν τους φανατισμένους που πηγαίνουν αυτοί, κατάλαβε.
16: Γιαούλη μου, γυμναστηριακός εδώ.
0: Όπα.
16: Μαλάκα, νομίζω ότι η γλίτσα έχει πάτο. Καλά έλεγα εγώ γλίτσο Σιριζάκια από το Σιριζάκια. Μαλάκα, τι είπε ο άλλος ρε μαλάκα ο Φάμελος. Τώρα που είδε ότι θα χάσει τα προνόμια και τα φράγκα, πάει στον Τζίπρα. Τι γλίτσες είναι αυτή ρε μαλάκα. Τι είναι όπου φλισάει ο άνεμος. Καλά έβαλε ο Καλαμούκης. Λέει ότι αρπάξει ο κόλος μας.
17: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
18: Ότι θα πάμε. Όχι θα πιούμε κι ούτε αρπάξει ο κόλος μας.
19: Ξεφτύλα.
0: Και μόνο που σε δικαιώνουν εσένα είναι ό,τι χειρότερο έχουν κάνει.
16: Ρε μαλάκα,
0: είναι ξεφτύλα και μόνο που σου δώσανε εσένα να λες.
16: Ρε μαλάκα, Εγώ είμαι σταθερό, σου λέω. Αυτό. Φεύγουν 5 πραγματάκια. Δεν πάω όπου μου τα έρχεται.
0: Έλα, έρχεται ο δικό σου τώρα, θα κάνει κόμμα. Ετοιμάσου.
16: Άντε ρε με το μαλάκα.
0: Άστε
16: το
0: τώρα, ετοιμάσου.
11: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
16: Άντε ρε μαλάκα.
0: Εδώ είμαστε.
16: Ότι ο Μητσοτάκη έχει κάνει και 5 καλά στην Ελλάδα, φίλε. Δεν αναιρείται.
0: 5 μόνο καλά. Ου, λίγα λε.
16: Κοίτα, θα σου πω μια αλήθεια μεγάλη.
0: Δεν θέλω παπαριά θα
16: είναι. Όχι, όχι, του τελευταίου 3 μήνε πηγαίνω συνέχεια σε εξετάσει, κάνω ένα τσεκάπ γενικά να δω τι γίνεται, να δω τι παίζει. Λοιπόν, φίλε, τα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ σε τέτοια καλή κατάσταση.
0: Αχ, θα ξέρα. Δεν αντέχω. Εκεί φτάσαμε.
16: Θέλω να είμαι αντικειμενικό.
0: Εκεί φτάσαμε να είσαι μπουμπουκογλύφτη. Αηδία πια.
15: Σα ευχαριστώ! Σα ευχαριστώ! Σα ευχαριστώ!
16: Άσε μου, έβρε μαλάκα. Άκου, σεισμανόβλιο γεννηματά, σωτηρία, ερυθρό. Αυτά τα 4. Έχω πάει και στα 4.
0: Λίγη ντροπή πια. Πόσο χαμηλά θα φτάσει, πόσο.
16: Εντάξει, ρε μαλάκα, πα μέσα.
0: Αλλά δεν ήσουν και πολύ ψηλά για να πα. Ναι, εντάξει, δεν είσαι και μακριά από το χαμηλά.
16: Ναι, μωρέ μαλάκα, λέγε τα δικά σου. Εγώ έχω να σου πω αυτά που είδα 4 μήνε τώρα που κάνω τσεκάπια. Όλα τα πάντα έχω κάνει γιατί είχα κάτι καμπανάκια και βαρέσανε. Και λέω, όπα, για κάτσε και ξεκίνησα, φίλε. Λοιπόν, τζετ, τι να σου πω. Τώρα από εκεί κάτω, δυτικέ συνοικίε.
0: Αειδιάσαμε όλοι. Τώρα, γυμναστηριακό μου είχε πει ότι είσαι καραφλοκόρακα. Μη σε δω με μαλλί ξαφνικά και κρέμε κατσαφάδου. Θα καταλάβω πλήρω.
15: Καλά είμαι τώρα, δεν μπορώ να πω. Έχω αδυνατήσει, έβαλα τα μαλλιά. Έχω προσέξει τον πρόσωπό μου, βέζα και τι κρέμε λαβίαν ροζ.
16: Τι λε, Μωρή Σίστερ, τι λε, εμένα με είχε ποτέ για ρατσιστή. Με είχε ποτέ για τίποτα. Δεν έχουμε μιλήσει 100 φορέ.
0: Το ρατσιστή που κολλάει το ρατσιστή. Λέω, μη σε δω με μαλλί.
16: Μου λε ότι υποστηρίζω το Σαμαρά που ήταν κουντικό και τα αρχίδια μου.
0: Τώρα, όταν σε δω με μαλλί θα καταλάβω.
16: Γιατί όχι, έχω κανονικό μαλάκι να πούμε γυμναστηριακό. Έτσι, πεζοναυτικό, πώ να το πω.
0: Ναι, ναι,
16: έτσι, αυτό, πάντα.
0: Ναι, αυτό το γυμναστήριο ξέρω.
16: Πάντα ήμουν έτσι, μπορεί μου να και θα σγάω μόνος, ρε.
0: Άντε, ρε.
19: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τσάνιγα, τσουάνεν, δεντόμ,
2: κέιμ. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η, 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια, 3η, 30 Ιουνίου, στις 9.30, εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Χαίρετε, Αποστόλη!
2: Χαίρετε της Εσπέρας!
5: Χαίρετε, παιδες! Χαίρετε, πώς έχετε! Καλώς!
4: Είσαι καλά!
2: Ναι, ναι, έτσι λέω!
4: Μπράβο! Λοιπόν, άκου τώρα! Θέλω να σταθώ στις 3 στην εκπομπή, δηλαδή χθες!
2: Μάλιστα!
4: Γιατί φωτίζει αυτά που επιστρατεύει και χρησιμοποιεί άκουσα τάξη για να φτιάχνει κεφάλια στα μέτρα της για να διαμορφώνει συνειδήσεις.
2: Οπα!
4: Και ας πούμε, ας πάρουμε αυτό με τη μέση των δόσεων της εθνικής περηφάνειας, το όπιο της θρησκείας, την παραπλάνηση με το όνομα Τσίπρας, αυτά τα φωτίζει. Ας πάρουμε το πρώτο. Με αυτές τις δόσεις πατούν στα κεφάλια των ανθρώπων με τελετές όπως αυτό για τη μεγάλη Ελλάδα, τον τάραντα της Ιταλίας.
6: Χαίρε, μεγάλη Ελλάδα.
4: Όχι μόνο με αυτές τις τελετές. Μόνο που αυτό βέβαια δεν είναι περηφάνεια, είναι υποκατάστατο περηφάνειας, είναι εθνικισμός και είναι δηλητήριο για τις ειδήσεις.
7: Αποστολή.
2: Έλα.
7: Φανταστική σήμερα του Θήμιου. Όλη η κριτική, όλα τα σχόλια κτλ. Τα πω και το ξανακούω. Μπράβο του. Χαίρετε, πήρα σωστά την ελληνοφρένεια.
2: Πήρατε.
7: Θέλω να πω κάτι, μπορείτε να με ακούσετε.
2: Αμέ.
7: Έχετε πολύ καυστικό χιούμορ, κριτική απέναντι σε όλους και πολύ ωραία γλώσσα. Αλλά η κατεύθυνση είναι μονομερής. Μόνο προς τον Πασόκ, τον Τσίπρα, την Καρτιανού, τον Βελόπουλο κλπ.
2: Και το Μητσοτάκι.
7: Στο Αντιρόβλητο είναι η Νέα Δημοκρατία και του Κουκουέ.
2: Όχι δα. Εντάξει. Και...
8: Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
9: Πάρτα 3 μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
7: Και ήθελα να κάνω μια παρένεση να μας πει το Κουκουέ το κυβερνητικό του πρόγραμμα, το ψηφίζουμε. Τι θα γίνει.
2: Τώρα θα πω στον Ταρίφα, αν τα συνοηθείτε να τα ακούσετε.
7: Αναμένο.
2: Μαζί.
10: Για χαρά, τι γίνεται, Αποστόλη. Δηλαδή, οι οπαδοί του Τσίπρα θα λέγονται λασίτες.
2: Ναι, πώς θα λέγονται.
11: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος.
12: Που φόρτος εργασίας.
11: Που ΕΑΜ της εθνικής αντίστασης.
10: Κοίτα, ρε παιδί μου, πώς άλλαξαν οι καιροί. Εντάξει, τι να κάνουμε.
2: Πώς ξεφτύσαν οι καιροί.
10: Όχι, σε παρακαλώ, αλλοιωθήκαν όλα.
2: Ναι, γι' αυτό.
13: Θα έλεγα ότι θα έρθει.
2: Ποιος?
13: Ήρθε ο Αλέξης.
2: Εντάξει, τον περιμέναμε κιόλας. Δεν τον περιμέναμε.
14: Πρόεδρε, έλα!
11: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
14: Έλα με φόρα.
13: Τον περιμέναμε, ναι, καλά. Είδα τσισάκια όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
2: Χαμός.
13: Όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
2: Έχεις δίκιο.
13: Τον φοβάστε, γιατί ασχολείστε. Αφού δεν τον υπολογίζετε, γιατί ασχολείστε.
2: Και τον υπολογίζουμε και τον φοβόμαστε. Τι να πω, ψέματα.
13: Άσε τώρα, άσε.
2: Να πω ψέματα.
13: Έλα τώρα, άσε ηρωνία σε μένα.
2: Δεν είναι ηρωνία, το εννοώ.
13: Αυτή τη φορά θα...
2: Αυτή τη φορά αριστερά. Α, συγγνώμη.
13: Αριστερά θα είναι αλλιώς, δεν θα είναι όπως πριν μετά.
2: Είμαι σίγουρος.
13: Που φάγει όλο το λούκι και τώρα κάνουν το μάγκα ο
2: αυτός ξέρει πως άντεξε, το στομάχι του μόνο, άσε με.
13: Το θυμάσαι που είχε βγάλει έρπη.
2: Δεν το θυμάμαι τον έρπη, 17 ώρες, ποιο βασανιστήριο, τι να μου πεις εσύ τώρα.
13: Καλά, καλά, κορόιδε.
2: Αυτός είναι Ελλάς, αυτός έχει τραβήξει τα πάνδυνα.
13: Όχι, όχι, όχι, πες μου το άλλο, είναι τυχαίο που φτιάξω καιρός μόλις ανακοίνωσε το κόμμα.
2: Τίποτα παιδί μου, φύγανε τα σύννεφα όλα, κύμα κάψω να έρχεται, άσε με.
13: Τόσο καιρό Μάη μήνα είχαμε βροχές. Μόλις ανακοίνωσε ο Τσίπρας, έφυγε.
2: Σουπ, να το, τυχαίο ή δεν τυχαίο, μας είχε φάει καταχνιά η μαυρίλα με το Μητσοτάκι.
15: Σας ευχαριστώ.
13: Οι συμβολισμοί και οι ιονοί είναι όλοι υπέρ του.
2: Και μόνο που το μύρισε ο καιρός ότι έρχεται ο Τσίπρας, άλλαξε. Φύγαν τα σύννεφα, τα εξόρισε.
13: Καλός καιρός για τη χώρα. Έρχεται, θυμίσου το. Φυλάκια.
2: Δεν ξεχνώ.
6: Γεια σου, παιδί.
15: Γεια.
6: Σου πω, πόσα πήρανε οι δεσποτάδες.
15: Με τι πήραν τώρα, κάτι χαζά, ένα φιλοδόρημα εκεί πέρα χιλιάρικα, κάθε μήνα τώρα, εντάξει. Και το κάνουμε θέμα.
6: Πόσα παιδιά έχει ο καθένας, ρε, η Αποστόλη, και πήρε τόσο μισθό εγώ.
15: Έχουνε, αυτοί δεν το αφήνουν, το θέμα το δουλεύουνε. Δεν είναι σαν και εμάς. Δεν υπάρχει υπογεννητικότητα στους ιερείς, εκεί του δίνουν και καταλαβαίνει το πράγμα.
6: Έχουμε να δούνε τα μάτια μας, ρε, παιδί μου. Έχουμε τρελαθεί. Τώρα που άκουγα να πούμε εδώ πέρα το Θύμιο, τρελάθηκα. Πήρανε διπλό μισθό και εγώ παίρνω ένα αρχίδι. Για μου, θα μου δώσει κι άλλα δύο.
15: Άσε μουσι.
6: Να φύσω μουσι.
15: Ναι, ναι.
6: Μουσι έχω αφήσει γιατί απαγορεύεται να ξυρίζουμε να πούμε.
15: Γι' αυτό σου λέω.
6: Στοιχίζει κι αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να συνέρθουμε, να τρελαθούμε οριστικά, να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος, όσο ηλίθιος λαός, πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Είμαι 80 χρονών και έχω τρελαθεί την κυριολεξία. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μαλάκιδες είμαστε.
15: Είμαστε ένα σπάνιο είδος όμως, θα έλεγε κανείς. Ας εκτιμάμε κι αυτό.
16: Γεια σας, Αποστολή.
15: Γεια.
16: 5.000 ο Μητροπολίτης.
17: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε. Θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση.
15: Ναι, δεν κατάλαβα, να πάω να γίνεις και εσύ Μητροπολίτης.
16: Βεβαίως.
15: Σου δείχνει το δρόμο. Να δουλειές.
16: Έτοιμος είμαι, έτοιμο. Έχω και προϋπηρεσία σε κατηχητικό, παπαδάκι στις εκκλησίες κτλ. Κάποτε, το 1991, είχα δει ένα σπρώμαυρο έτσι τα επίκαιρα. Κέρα τότε, ρε παιδί μου, πως οι κακοί κομμουνιστές σε κάποια Οκτωβριανή Επανάσταση γκρεμίζαν εκκλησίες και σκοτώνανε παπάδες κτλ. Τότε ήμουν μικρός, δεν καταλάβαινα τι έλεγε αυτό. Το 1995 είχε βγει μια άλλη ταινία, Γαρίφαλα, Τριαντάφυλλα και Ψωμί, δεν θυμάμαι, μια που αναφέρεται στον Ισπανικό εμφυλίο. Σε μια μάχη, τέλος πάντων, ένας παπάς ήταν μέσα σε μια εκκλησία και ήταν με το Φράνκο. Τον βουτάνε οι δημοκρατικοί, όποιοι έγινε εδώ εναντίον, θα εκτελεστεί. Τώρα το σκοτώνε, πάλι δεν το είχα πολύ καταλάβει αυτό. Και τώρα με τα 5.000 ευρώ το 2026. Κάτι αρχίζω να ψιλοκαταλαβαίνω.
15: Ορίστε. Υπάρχει και ένα πίμνιο που πρέπει να κατευθυνθεί προεκλογικά. Τι θες, άιντε έτσι. Πού θα τους πάνε, δεν ξέρουν πού να τους πάνε, τώρα ξέρουν πού θα τους πάνε.
16: Δεν είναι πολύ μακρινές τελικά αυτές οι εικόνες που είχα δει τότε. Λέω εγώ. Εγώ δεν προτείνω βία. Ας πούμε, είμαστε κατά της βίας από ποια προέρχεται έτσι κι αλλιώς.
6: Αποστολή.
15: Έλα.
6: Μπορούσα να μιλήσω κι εγώ.
15: Μπορούσε.
6: Απ' τη Δράμα είμαι.
15: Ωραία. Δεν είμαι αστολή τυχερή. Τι να κάνω.
6: Επιμένω.
15: Λέγε.
6: Άντε, ωραία, ευχαριστώ.
15: Όχι τώρα, λέω τώρα. Μιλάς, πάμε.
6: Μιλάω.
15: Ναι, σ' ακούω.
6: Α, κοίταξε. Έχω ένα φίλο παπά από εδώ, απ' τη Δράμα. Έχει 5 παιδάκια. Ξέρετε, μη μου παπά.
15: Τι.
6: Λέω, ρε Παπαγιάννη, αγόρι μου γλυκό. Γιατί λέω δεν σα έδωσε και εσά αυτή τη ξέρει, γιατί μίτσο για να μα πάρουν οι Μητροπολίτε να πούνε να ψηφίσουν, λέει, Νέα Δημοκρατία.
15: Να, ωραίο. Καλό. Για Δράμα, καλό αστείο.
18: Είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πίσω γυρίσματος.
19: Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα.
19: Παραπολιτικά.
15: Ναι.
19: Αντουλάκη, ξέρει να μετράει από το 7 και 5 που κάνει 13.
15: Από τη Δράμα κι εσείς.
19: Όχι, από εκεί.
15: Α, εξαπλώνεται.
19: Δεν ξέρει να μετράει. Μην πάει σχολείο, πάει να μάθει. Αντουλάκη, να μάθει γράμματα.
15: Τώρα είναι αργά. Δεν έμαθα αγγλικά όταν ήταν στην Ευρώπη. Θα μάθει γράμματα στην Ελλάδα.
20: Provocate. Provocative statements.
15: Τέλος πάντων, έλα, να είσαι καλά.
19: Το πείτε αυτό, το γράψτε.
15: Ναι,
19: γεια σας.
15: Οπωσδήποτε.
21: Αποστόλη, λίγο την προσοχή σου, ακολουθεί ξυπνάδα.
15: Όπα.
21: Καλά, δεν το κατάλαβε κανείς.
15: Πιο πολλά.
21: Τι λέει ο κόσμος για τους βουλευτές που είναι 300 και παίρνουν 5, 6, 7 χιλιάρικα. Δεν λέει με τους κυφίνες που τους πληρώνουμε και να φύγουν και να μειωθούν κτλ. Αυτό κάνει τώρα με τους Μητροπολίτες. Νάρκη είναι από τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Νάρκη στην Εκκλησία. Σου λέει θα αρχίσει ο κόσμος σιγά σιγά και θα λέει. Και πώς είναι οι Μητροπολίτες, δεν ξέρω, είναι παραπάνω από 200, 300, πώς είναι.
15: Δεν έχω ιδέα, δεν ασχολούμαι με αυτά.
21: Ούτε κι εγώ, αλλά τέλος πάντων.
15: Τώρα που θα πέφτουν τα 5.000 θα μάθουμε όμως.
21: Θα αρχίσει λοιπόν ο που τους πληρώνουμε 5.000 και αυτό. Κατάλαβε, γι' αυτό το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανε επειδή τώρα μετά από τη διάλυση περίπου του Νίκη οι Μητροπολίτες και οι υπόλοιποι θα μιλούσαν υπέρ της Καριστιανού. Δεν το έκανε γι' αυτό. Δεν το έκανε γιατί φοβήθηκε ότι όλο το πίμνιο θα οδηγηθεί από την Εκκλησία προς την Καριστιανού.
15: Με γρίφους μιλάς, Γέροντα.
21: Κάπως έτσι.
15: Εκεί έπρεπε να τους δώσει 5.000, σου έδινε 3.
21: Τα 3 τους θα δίνουμε άλλοι.
15: Όχι, τι κάνει ο κόσμος, τέλος πάντων.
22: Γεια σου, Αποστόλα, ρε.
15: Γεια.
22: Αγγλοκουνού εδώ πέρα. Τι κάνεις, καλά είστε.
15: Αγγλοκουνού.
22: Αγγλοκουνού.
15: Καινούριο.
22: Τι καινούριο, όχι τι καινούριο, κάτι καινούριο. Παλιό. Είχα και συμπάθεια να σκάνω στο Λονδίνο. Στο. Πώς λέγονται, λέει.
15: Στο Λονδίνο.
22: Ναι, στο Λονδίνο.
15: Α, όταν είχα στο Λονδίνο, στο Ντίγκουολτ.
22: Μπράβο, στο Ντίγκουολτ αυτό. Ναι. Τι λέει, καλά είστε.
15: Καλά εσύ.
22: Πήρα από τη μαλάκα. Αγία μου, δεν μόνο αυτά που ακούγαμε και ακούω και σήμερα.
15: Ο πέστη, σιγά, δικαιούσε. Δεν δικαιούσε. Ο Έλληνα διασπορά δεν δικαιούται, πέστη.
22: Καλή μου, βέβαια. Λοιπόν, καταρχά, με του παπάδε όλα καλά, ε. Διπλασιαζό μισθό, όλα καλά με.
15: Νομίζω καλά, ευχαριστημένοι πρέπει να είναι, τώρα τι διάλογο.
0: Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική τη κυβέρνηση για την ορθοδοξία και του θεσμού τη.
22: Οι πιστοί του φαντάζομαι να πούμε που πάνε εκεί πέρα σε εκκλησίε και κάθε παπαδιό θα αισθάνονται όλοι πάρα πολύ καλά που οι παπάδε επιτέλου πήραν εκκλησιαστικό μισθό ενώ αυτή πεινάνε. Φαντάζομαι περνάνε καλά. Με το κύριε Λέσο θα χορτάζουν όλοι, φαντάζομαι. Μια χαρά πάνε.
15: Τι θα τα κάνουμε είναι το ερώτημα τέλο πάντων, αλλά οκ, okay, σε πεντάστερο θα πάνε.
22: Τι να πω και εγώ και πολλά να πω τέλο πάντων. Και το άλλο.
15: Όλα πληρωμένα είναι, τέλο πάντων, εντάξει.
22: Ο άλλο ο παπά ήθελε να του κάνουν και πάρω εδώ Γεωργιάδη και όλε όσου να είναι να του κάνει να βγουν καμιά λεωφόρο.
1: Ο κύριο Τουρνάρα θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του γιατί μα κράτησε το ευρώ. Θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα σταλάκι.
22: Πώ να του κάνουμε καμιά πηγάδα, λέω εγώ, να πάνε να πέσουν όλοι μαζί μέσα. Πιο ταιριαστό είναι.
15: Ποιανού όνομα θα πρωτοδώσουμε στην πηγάδα όμω.
22: Έχουμε πολλέ πηγάδε, μην ανησυχούν. Ω προ αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Πηγάδε έχουμε να δώσουμε τα ονόματα του πολλέ. Για λεωφόρε και παρόδου να τι ξεχάσουν. Θα βλέπουμε και τα ονόματα του πολλού. Χαίρετε.
15: Χαίρετε.
22: Για τους μισθούς που λέμε των ρασοφόρων, είναι η μισή από τα μπαλικαριών των 300 στη Βουλή. Σίγουρα, αν ψάξουμε να την Ελλάδα, είναι πολλοί που μπορεί να χρεώνονται κιόλας από το μισθό τους για να ταΐσουν τον κόσμο. Πρέπει να την ταΐζουν οι 300, συν την περιουσία που έχουν δώσει στο κράτος. Ε. Ο κύριος Τραμπάλας, ο Αμερικάνος, θέλει να φέρει τα πλοία του σε χώρο νόμου που τον έχει δώσει και η Εκκλησία στην Ελευσίνα.
3: Έλα, Αποστολή.
15: Έλα.
3: Φαγώθηκε ρε ο άλλος με τους πατροβολητάδες, ρε. Λες και δεν έχουν οικογένειες αυτοί να υποστηρίξουν, ας πούμε. Λες, δεν έχουν στεγαστικό ή ενίκιο να πληρώσουν. Φαγώθηκε.
15: Ποιος, ρε.
3: Το Θήμιος.
15: Ναι, δεν έχουν.
3: Δεν έχουν.
15: Όχι, δεν έχουν να πληρώσουν ενίκιο. Η αλήθεια είναι δεν έχουν.
3: Ναι, λες και δεν έχουν. Δεν έχουν.
15: Δεν έχουν.
3: Δεν έχουν. Λοιπόν, λες και δεν έχουν οικογένεια να θρέψουν.
15: Είναι θρεμένοι.
3: Ρε φίλε, τάπα και χθες. Πόσο γελί πια, ας πούμε.
15: Μπορούνε, όχι, δώσε ευκαιρίες, μπορούνε κι άλλο.
3: Κάτι άλλο, τι είπε ο Χρυσοχοίδης ότι δεν είναι ίδιοι με τους άλλους και αν ήταν ίδιοι με τους άλλους κτλ.
15: Ναι, ναι.
23: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι. Τι θα γινόταν στη χώρα.
3: Μπορείς να του θυμίσεις, σε παρακαλώ, ότι 222 που ψηφίζανε το τρίτο μνημόνιο ήταν όλοι μαζί. Ήταν το ίδιο το μνημόνιο, δεν ήταν άλλο, το ίδιο ψηφίσανε.
24: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
25: Η ώρα είναι 5.

Όλα ζωστόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί, μια διαφορετική ματιά στην πραγματικότητα της ελληνικής υπαίθρου και πώς αυτή έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

Νικόλας ο Στόχαστρος. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες από ένα παρελθόν που μοιάζει μακρινό, είναι αυτό όμως που μας καθορίζει ακόμα.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Κυριακή, η ωραιότερη ημέρα της εβδομάδας. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ο καιρός βέβαια κάνει πολλά τερτύπια, πολλές παραξενιές, αλλά ό,τι και να είναι, Κυριακή είναι. Δεν θα το βάλουμε κάτω, δεν θα μας αλλάξει τα πλάνα μας. Βγείτε έξω. Προσπαθήστε να πάτε τα παιδιά κοντά στη φύση. Δεν υπάρχει μόνο η θάλασσα. Ξέρω ότι το μπάνιο είναι αυτό που μαγεύει στη χώρα μας, αλλά και τα βουνά μας είναι πανέμορφα και είναι και πολύ φιλικά ακόμη προς τον χρήστη, όπως λένε και οι οδηγίες χρήσης σε κάποια προϊόντα. Παρότι έχουμε μια επιθετικότητα της άγριας ζωής, καθώς πυκνώνουν οι εμφανίσεις άγριων ειδών σε ανθρώπους οι οποίοι περιδιαβαίνουν τα περιαστικά δάση. Αποθέωση η χθεσινή εκπομπή με τον συνεργάτη μας, τον Θωμά τον Μπατσέλα, που η γνωστή αρκούδα του κέντρου της Καστοριάς, όπως το ακούτε, ο Θωμάς μένει 150 μέτρα από το κέντρο της Καστοριάς, η αρκούδα πήγε στη Μουριά απέναντι από το σπίτι του και κάθισε κάτω και φαγε όλα τα μούρα, αδιαφορώντας για τα δυναμητάκια που τις πέταγαν όλοι οι γείτονες μαζί, με διαταγή κιόλας της αστυνομικής υπηρεσίας. Το έχετε ξανακούσει αυτό, να διατάσσει η αστυνομία τη ρήψη κροτίδων? Αυτό είναι παγκόσμια ελληνική πατέντα. Όπως παγκόσμια και πατέντα στην αντιμετώπιση τους. Τώρα έχουμε ένα καινούριο φρούτο. Ποιο είναι αυτό το φρούτο? Έχουν ανησυχήσει οι άνθρωποι τους λύκους. Μην γελιόμαστε, μπαίνουν σε αυλές πλέον, τρώνε το δεσποζόμενο πλέον σκυλάκι, τρώνε τα κατοικίδια των ανθρώπων στις, όχι μόνο στα χωριά, και στις πόλεις. Αυτοί που μένουν πέριξ των πόλεων έχουν τέτοια κρούσματα. Έχουν εξαφανιστεί τα δέσποτα. Οι λύκοι εμφανίζονται σε ανθρώπους που κάνουν τζόκινγκ, εμφανίζονται σε ανθρώπους που πηγαίνουν στα χωράφια τους να καλλιεργήσουν. Το αναφέρουν αυτό. Έχουν βγει άνθρωποι αγανακτισμένοι, βγαίνουν και στα κανάλια και λένε: είδα λύκο, ήταν στη γωνία, πέρασε μια γέλη λύκων, οι λύκοι θα μας φάνε, οι λύκοι αυτό. Και τι κάναν τώρα οι γνωστοί προβληματικοί αντικυνηγοί που στην Ελλάδα έχουν κάνει και ομοσπονδία? Οι ίδιοι είναι, η ομοσπονδία την κάνανε επειδή ενωθήκανε η ίδια πρόεδρος, υπέγραψε και έκανε ομοσπονδία. 15 σωματεία κάνουν ομοσπονδία. Ποιος υπογράφει? Ένας. Η γνωστή λοιπόν αυτή η πρόεδρος τι είπε? Είπε ότι οι κυνηγοί ασχολούνται, λέει, με το λύκο γιατί θέλουν να τον κυνηγήσουν. Πριν ξεκινήσει η σημερινή εκπομπή, γιατί έχουμε πάλι μαθήματα οπλογνωσίας, θέλω να το πούμε ξανά και να το ξεκαθαρίσω, το είπαμε και χθες. Δεν ενδιαφέρει κανέναν κυνηγό να σκοτώσει λύκο. Ας προσλάβουν οι υπαλλήλους, αν δεν μπορεί η αστυνομία ή ο στρατός, όπως κάναν παλιότερα και κάνουν ακόμη σε άλλες χώρες οι ευνονούμενες πολιτείες, ας προσλάβουν κόσμο, δεν ξέρω τι κριτήρια θα βάλουν, να αναλάβει να εξοντώσει τους λύκους. Δεν ενδιαφέρει κανένα κυνηγό, δεν το θέλουμε, ας το κρατήσουν, ας το κάνουν οι οικολόγοι, ας αναλάβουν αυτοί. Αυτό το παραμυθάκι ότι λέμε ότι κάτι δεν πάει καλά στη φύση για να τους σκοτώσουμε τους λύκους, ωραίο ήτανε κάποτε πουλάγε τη δεκαετία του 80, εντάξει, πήραν και τις πρώτες επιδοτήσεις, από εκεί και πέρα όμως δεν πουλάει πια το παραμύθι αυτό. Και καλό θα το κόψουνε, γιατί δεν προσφέρει και τίποτα στην επίλυση των προβλημάτων της υπαίθρου. Καλή σας ημέρα, φτιάξτε καφέ, μαθήματα οπλογνωσίας, φεύγουμε από τη βλακεία που κυριαρχεί και ταξιδεύουμε σε ένα δικό μας υπέροχο κόσμο, σε κάτι το οποίο αν το αναπτύξεις, αναπτύσσεις και τη βιομηχανία σε ολόκληρη. Είδατε τι υποδένδυας δεν έχουμε, λέει, εντάξει, ωραίες οι φρεγάτες, ωραία και τα F-35, δεν έχουμε ντρόουν, το πιο απλό πράγμα. Δεν έχουμε ντρόουν να πολεμήσουμε στη σημερινή εποχή. Οπότε να τη βράσονται 4 δισεκατομμύρια της φρεγάτας. Τι χρειάζεσαι? Κάτι που κάνει 120 ευρώ. Αυτό χρειάζεσαι. Με αυτό πολεμάνε σήμερα. Από τον υπολογιστή τους η νέα γενιά. Άλλα χρόνια, άλλα ήθη, άλλες εποχές. Φτιάξτε καφέ.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Παραπολιτικά 90,1, Status FM 107,7 για όλη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία. Στα περίπτερα και σήμερα το περιοδικό Κυνήγι και Σκοποβολή, φρέσκο 100 σελίδες για λιστερό ηλουστρασιών που λέγαμε παλιά, με έγχρωμες φωτογραφίες. Μην γελάτε οι νεότεροι, κάποτε ήταν μεγάλη δουλειά να γράψεις με έγχρωμες φωτογραφίες στην καθαρέυουσα, έτσι γράφανε το ρομάντζο του 1960. Άλλες εποχές, τα λέμε απλά για να τα θυμόμαστε. Και εμείς είμαστε εδώ με τον Νικήτα τον Κυπρίδημο, τον γκουρού της οπλογνωσίας, για να θίξουμε αυτό που είπαμε και στην εισαγωγή, ότι πας αλλού όταν έχεις οπλοκατασκευή στη χώρα σου. Πας αλλού σαν χώρα, σαν κοινωνία, σαν βιομηχανία, σαν οικονομία. Είναι αυτό που χάσαμε επειδή είχαμε μείνει προσκολλημένοι στον εμφύλιο. Τι γράφει η απόφαση της αστυνομίας? Απαγορεύεται η κατασκευή και ακόμη και η συναρμολόγηση έτοιμων μερών ενός όπλου από το εξωτερικό. Απίστευτο, δεν υπάρχει αυτός ο νόμος, δεν πρέπει να υπάρχει σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πώς μας πήγε πίσω, έτσι δεν είναι, Νικήτα? Καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα, ναι, ναι, ακριβώς.
1: Πόσα χρόνια μας πήγε πίσω? Πολλά,
2: πολλά, πολλά.
1: Και τώρα ψάχνει ο Δένδιας να δει πώς θα φτιάξει ένα εργοστασιάκι γιατρών στη Μαλακάσα, στο στρατόπεδο, που να συναρμολογούν απλά μια τόσο εύκολη κατασκευή.
2: Αυτό το θέμα με τα ντρόν, υπάρχει ένα περιστατικό. Ήμασταν μια παρέα γνωστών ανθρώπων του κυκλώματός μας, του σκοπευτικού και κυνηγετικού κυκλώματος, στην έκθεση Defendory. Λοιπόν, και είχε τότε, και σου μιλάω τώρα, πρέπει να ήταν τέλη της δεκαετίας του 80. Τότε υπήρχε ελληνική εταιρεία με έδρα την Κρήτη που κατασκεύαζε drones. Και είχε περίπτερο στην Defendory. Λοιπόν, καθώς κοντοσταθήκαμε, διότι εμείς δεν πηγαίναμε στην Defendory για να δούμε στρατιωτική παραγωγή, πηγαίναμε για τις 2-3 εταιρείες που είχαν και πολιτική παραγωγή. Όπως είναι η Ρούγκερ, όπως ήταν η γαλλική η εταιρεία, δεν μου έρχεται τώρα το όνομά της στο μυαλό, που έκανε σκοπευτικά πιστόλια. Λοιπόν,
1: Μανουρέν.
2: Λοιπόν, γι' αυτό πηγαίναμε. Κοντοσταθήκαμε λοιπόν στο περίπτερο. Και λέω, και γυρνάω και λέω στον Τάκη τον Πανουριά, τον μακαρί τον Τάκη τον Πανουριά, λέω: Τάκη, το βλέπεις αυτό? Αυτό είναι το μέλλον του πολέμου. Και μπαίνει μέσα στη συζήτηση ένας αξιωματικός εν στολή, ήταν και αυτός επισκέπτης, ο οποίος χωρίς να έχει σχέση με εμάς, μου επιτίθεται λεκτικά λέγοντας, και στον ενικό κιόλας: Τι νομίζεις ρε φίλε, ότι ο πόλεμος γίνεται με αεροπλανάκια?
1: Πού να ήξερε ο κακομοίρης τι θα γινόταν.
2: Κοκάλωσα. Δεν μπορούσα να καταλάβω το πνεύμα της επίθεσης. Δηλαδή ήταν σαν να του είχαμε πάρει δουλειά. Προσπαθούσαμε να του πάρουμε τη δουλειά του.
1: Ναι, εκείνος έτσι το αντιμετώπισε. Ναι, πήρε μια οπισθοδρομική άποψη, γιατί νόμιζε ότι προσβάλλει στη δουλειά του.
2: Λοιπόν, επικράτησε αυτή η άποψη προφανώς, γιατί αυτή η εταιρεία έκλεισε.
1: Εννοείται, πάντα.
2: Ενώ είχαμε προβάδισμα δεκαετιών, αυτή η εταιρεία έκλεισε.
1: Οι Τούρκοι δεν το είχαν σκεφτεί τότε, όταν εμφανίστηκε η πρώτη μονάδα αυτή από την Κρήτη που ήθελε να φτιάξει ντρόν για στρατιωτική χρήση. Στην Τουρκία δεν υπήρχε ούτε σε σκέψη.
2: Ακριβώς.
1: Και πού φτάσαμε σήμερα? Προσπαθούμε απεγνωσμένα να φτιάξουμε, και μάλιστα δεν ξέρω, το είδες και εσύ αυτό το φορτηγό? Αυτό δεν το είχα ξαναδεί ποτέ, το βιτιοφόρο στην Κρυμαία, που μεταφέρει καύσιμο, ότι κάνει ένα βιτιοφόρο και στην Αθήνα. Και είναι, έχει πλέγμα αντιντρών σε όλο το καζάνι.
2: Βέβαια.
1: Έχει συστήματα δορυφορικής παρακολούθησης στη μένα, στην καμπίνα του του οδηγού και έχει πάνω και ένα λέει πολυβόλο τελευταία στιγμή.
2: Καλού κακού, έτσι.
1: Ναι, να, το, να ανέβει ο συνοδηγός πάνω να ρίξει καμιά μπαταριά. Και λέω τώρα, βλέπαμε τις ταινίες Mad Max. Θυμάσαι όταν είδαμε πρώτη φορά Mad Max. Και λέγαμε τι μπουρδε σκέφτηκε αυτός ο σκηνοθέτης. τι αμάξια περίεργα μας παρουσιάζει. Και αυτά τα αμάξια αυτή τη στιγμή είναι πραγματικότητα.
2: Πριν κάτι χρόνια, όταν ήμασταν ακόμα στο Έθνος, είχα βρει στο διαδίκτυο έναν Νεοζηλανδό, ο οποίος έφτιαχνε σπίτι του, ομοιώματα, όχι ενεργούς πυράβλους, κρούζ, και τους έκανε ολόκληρη έκθεση για να πείσει την κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας ότι η απόστασή της από τον υπόλοιπο κόσμο δεν εξασφαλίζει και ασφάλεια, ότι χρειάζονται κάποια τεχνολογικά μέτρα να ληφθούν. Λοιπόν, ο άνθρωπος είχε φτιάξει πύραυλο κρούζ, τον οποίο τον εκκινούσε, επειδή δεν είχε τρόπο να του δώσει την απαιτούμενη αρχική ταχύτητα, τον εκκινούσε έχοντάς τον πάνω από το αυτοκίνητό του. Οπότε και έπαιρνε μπρος ο πύραυλος. Ο πύραυλος μπορούσε να ταξιδέψει 5.000 χιλιόμετρα.
1: Απίστευτο.
2: Λοιπόν, αυτό που έκανε ένας ερασιτέχνης δηλαδή τότε, μιλάμε τώρα, θα πρέπει να ήταν γύρω στο 2005-2006 εκεί αυτή η ιστορία. Και το είχαμε άρθρο στο Έθνος Κυνήγι.
1: Έγινε κάτι, είδες να ενδιαφερθεί κανένας, τώρα τρέχουμε. Και η Ροκετζάν έβγαλε πυράβλους, λέει, που στοχεύουν την Ακρόπολη σε πόσα δευτερόλεπτα, σε
2: 12,
1: σε 12 κάθε μέρα. Ναι. 12 δευτερόλεπτα για να πάνε στην Ακρόπολη.
2: Και ένα πράγμα που διάβασα σε ειδησιογραφική κάλυψη, δεν ήταν για του δικού μας χώρου, του κινητικού. Οι Αυστραλοί έχουν εργοστάσιο το οποίο φτιάχνει drones φτιαγμένα από πιεσμένο χαρτί κινητικού. Οι Αυστραλοί έχουν εργοστάσιο το οποίο φτιάχνει drones φτιαγμένα από πιεσμένο χαρτί.

0: Παπαδόπουλο, έτσι δεν είναι? Νικήτα, το έχεις ξαναπεί εσύ ότι μετά από αυτόν τον πόλεμο θα έχουν αλλάξει και τα όπλα, τα δικά μας, τα κυνηγετικά. Το βλέπουμε ήδη αυτό.
1: Σε εμάς υπάρχει μία, θα έλεγα, μία σιωπηρή σύμβαση στο χώρο μας, ότι εμείς δεν ψάχνουμε πιο ισχυρά, πιο αποτελεσματικά όπλα. Είμαστε μια χαρά μέχρι σε εκεί που μας πήγε η τεχνολογία του 19ου αιώνα και μείναμε εκεί εθελοντικά. Εμείς το αποφασίσαμε.
0: 120
1: δηλαδή.
0: Χρόνια πίσω.
1: Ναι, δεν θέλουμε πιο ισχυρά όπλα, δεν χρειάζονται στον δικό μας χώρο.
0: Και δεν πρέπει για τα θυράματα.
1: Και όχι μόνο δεν πρέπει για τα θυράματα, και στη σκοποβολή που δεν έχει το αντικείμενο αυτό το θέμα του θυράματος. Δεν χρειάζεται. Αυτό που δοκιμάζει στη σκοποβολή είναι οι ικανότητες του ατόμου και όχι του όπλου. Λοιπόν, αλλά σίγουρα αρχίζουν και φαίνονται ορισμένα πράγματα. Δηλαδή το τυφεκιοφόρο ρομπότ, όταν το είδα εγώ μου πάγωσε το αίμα.
0: Ναι.
1: Διότι αυτό το πράγμα παίρνει ρίσκα που δεν πρόκειται ποτέ κανένα στρατιώτης να τα πάρει στο πεδίο της μάχης.
0: Όχι βέβαια. Αυτό θα βγει μπροστά την ώρα που θα γίνονται οι βολές από το αντίπαλο στρατόπεδο. Δεν θα έχει κανένα ενδιασμό να βγει το ίδιο μπροστά. Πάμε σε άλλα πράγματα, σε άλλη διάσταση. Δεν μου λες, τα όπλα που χρησιμοποιούν είναι σωματωμένα πάνω τους? Ή είναι κανονικά όπλα που μπορεί να τα πάρει και ένας άνθρωπος?
1: Αυτό που είδα λυμένο, και μπορώ να μιλήσω γι' αυτό, εντάξει, με κάποια άμεση γνώση ας πούμε, είναι αυτά που χρησιμοποιούν για την καταστροφή βομβών, που είναι ένα ρομπότ μεταφορέας του όπλου. Το όπλο είναι μια κοινή καραμπίνα Remington 1100.
0: Αυτό θέλω να πω, μια κοινή καραμπίνα.
1: Λοιπόν, την οποία βέβαια την χειρίζεται το ρομπότ, τη δίνει την απαιτούμενη κλίση, σκοπεύει κανονικά με αυτήν.
0: Επομίζει ή διαπλασικώνει ψηλά το
1: Συγκρατείται πάνω στο σκελετό του ρομπότ με σφιχτήρες, με βίδες. Και κινείται, όταν το δεις αυτό, κινείται αυτό το όπλο στον αέρα, όταν το δεις από μακριά, διότι βλέπεις μόνο το όπλο από μακριά. Το ρομπότ είναι ένας κυλίβαντας χαμηλός, είναι γύρω στους 30 πόντους ύψος, με τροχούς. Λοιπόν, και ξαφνικά σηκώνεται αυτός ο μηχανικός βραχίωνας και από απόσταση δεν βλέπεις το βραχίωνα, βλέπεις το όπλο να κινείται μόνο του. Είναι έτσι λίγο ανατριχιαστικό. Αυτή είναι η μία ρομποτική εφαρμογή. Βέβαια, αυτά τα οποία προορίζονται για παιδεία...
0: Αυτά είναι η αρχή τώρα, θα δούμε.
1: Αυτή ήταν η αρχή. Αυτά που προορίζονται για παιδεία μαχών έχουν άλλη μορφή.
0: Νικήτα,
1: δεν ξέρω πώς ακριβώς δηλαδή...
0: Σταματάμε εδώ, απαραίτητη ραδιοφωνική διακοπή και ξανά μαζί, γιατί αυτή η συζήτηση έχει πολύ ψωμί, να το πούμε και όχι ζουμί, γιατί... Η εμπλοκή των κυνηγετικών όπλων ακόμη και στο σύγχρονο πόλεμο θα οδηγήσει σίγουρα σε καινούργιες κατασκευές.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Όλα στο στόχαστρο. Σάββατο Κυριακή, πριν ξημερώσει. Πριν ξημερώσει, εμείς σας τα λέμε όλα αυτά τα παράξενα που παρατηρούμε. Παραπολιτικά 90,1. Status FM 107,7 για την Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία. Και είμαστε εδώ. Α, μην ξεχνάτε, τηλεφωνήστε. Μάλλον στείλτε μήνυμα. 6936694641. Στείλτε το μήνυμά σας για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για μια συσκευή εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. 6936694641. Ονοματεπώνυμο και περιοχή. Και μπαίνετε στην κλήρωση. Μια συσκευή το μήνα και από το περιοδικό και από την εκπομπή. Και ας ελπίσουμε να είστε εσείς ο τυχερός, καθώς κοστίζει 900 ευρώ. Δεν είναι και λίγα, νομίζω, μια τέτοια τύχη. Να πούμε εδώ ότι σήμερα έχουμε πιάσει μια περίεργη κουβέντα που μόνο ο Νικήτας ο Κυπρίδημος μπορεί να την προσεγγίσει χωρίς τα λάθη που παρατηρούμε σε άλλους αρθρογράφους, που δεν είναι άλλη από τη χρήση των κυνηγετικών όπλων ή των εξελικτικών μοντέλων των πρώην κυνηγετικών όπλων στον σύγχρονο πόλεμο και πόσο επηρεάζει όλη αυτή η εξέλιξη την τεχνολογία, ακόμη και την καθημερινή. Νικήτα, καλή σου μέρα και πάλι.
1: Καλημέρα.
0: Λέγαμε λοιπόν ότι με μία Remington το ρομποτοειδές παίρνει μέρος στη μάχη πλέον.
1: Αυτό που είδαμε τη Remington δεν αφορούσε μάχη. Αφορούσε,
0: ναι, αφορούσε παρουσίαση. Ναι.
1: Εκρηκτικά, ναι. Και να ρίξει μία βολή στον εκρηκτικό μηχανισμό αυτόν που τυχόν βάζουν κάποιοι βομβιστές κάπου ή βρίσκεται κάπου και τον καταστρέφει χωρίς να βάζει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Λοιπόν, αυτή ήταν η εφαρμογή που είδα και ανέλησα και ξέρω πώς δουλεύει. Δεν ξέρω την ακριβή λειτουργία των ρομπότ οπλιτών που πρόσφατα είδαμε και στο διαδίκτυο και στον τύπο. Δεν ξέρω ακριβώς πώς δουλεύουν, κατά πόσον το όπλο είναι ένα κοινό όπλο το οποίο έχει στηριχτεί πάνω σε ρομπότ ή αν έχουν φτιάξει καινούριο τύπο όπλου το οποίο ενσωματώνεται μέσα στο σύνολο του ρομποτικού μηχανισμού.
0: Πάντως οι μόνιμοι οπλίτες που τους είδαμε στην άσκηση στον Εύρο που έγινε πρόσφατα, και μάλιστα είδαμε ότι και μια γνωστή εταιρεία κυνηγετικών φυσικείων ξεκίνησε ήδη την παραγωγή φυσικείων για τα ντρόν. Ήταν δύο κοινές καραμπίνες από αυτές που είχαν κατασχέσει τη δεκαετία του 80. Μάλιστα ο αρθρογράφος μας που έχουμε από το αστυνομικό ρεπορτάζ είχε βρει και την υπόθεση πώς βρεθήκαν αυτές οι καραμπίνες ως τα χέρια του στρατού. Ήταν μια παλιά ιστορία.
1: Ναι, αυτή είναι όμως κοινή στρατιωτική εφαρμογή. Μπράβο. Δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Όχι.
1: Δίνει στο στρατιώτη λιόκανο με ειδικά φυσίγγια με πολλαπλά βλήματα μέσα.
0: Νικήτα, αρκεί αυτό?
1: Το ντρόν είναι εξορισμού ελαφριά κατασκευή. Δεν μπορεί να είναι βαριά κατασκευή. Όχι. Γιατί δεν θα σηκωνότανε. Λοιπόν, είναι μια κατασκευή και όταν ακούσω ότι ορισμένα φτιάχνονται από χαρτόνι, όπω τα αυστραλέζικα από χαρτόνι, είτε από πολύ ελαφρύ πολυεστερική κατασκευή, πολύ ελαφριά αλουμινένια κατασκευή. Όταν λέμε ελαφριά, μιλάμε το πάχος του τενεκέ της Coca-Cola, εντάξει.
0: Γιατί λοιπόν,
1: αλλιώτικα πώς θα σηκωθεί? Και έχει και φορτίο εκρηκτικό να κουβαλήσει κιόλας αυτό το πράγμα. Άρα αυτή την ελαφριά κατασκευή την καταστρέφεις πολύ εύκολα με σκάγια νούμερο 7.
0: Χρειάζεται και τσοκάρισμα, χρειάζεται να βάλουν και τσόκ στις καραμπίνες.
1: Θέλεις όλα τα σκοπευτικά βοηθήματα, όλα τα βοηθήματα που θα διευκολύνουν τον χειριστή του όπλου για να ευστοχήσει.
0: Να βάλουμε και διόπτρα, να αυξήσουμε το βεληνικές που έλεγε.
1: Αυτό έχει μείνει στην ιστορία, έτσι.
0: Θα πάρει τηλέφωνο το Δένδια τώρα αυτό. Αυτός ο αχαραχτήριστος υπουργός, μη λέμε συνέχεια το όνομά του, δεν πειράζει, έκανε ένα τόπιμα και θα του πει του Δένδια: σου βρήκα τρόπο να ρίξει τα ντρόν. Μου είχε πει ένας αξιωματικός, θα βάζεις διόπτρα και θα πηγαίνεις χιλιόμετρα μετά.
1: Υποψιάζομαι, εντάξει, αυτό είναι μια υποψία, έχοντας υπόψη την απότομη, ήταν ήδη ακριβά τα σκάγια από τάγκστεν, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ήταν τα 5 φυσίγγια ήταν 48 δολάρια, ναι, στην Αμερική. Τώρα αυτή η τιμή έχει διπλασιαστεί διότι υπάρχει προφανώς αυξημένη ζήτηση για το τάγκστεν και καταλαβαίνω τη χρήση του εναντίον ντρόουν, διότι και ένα τέτοιο σκάι να συναντήσει τον ντρόουν το καταστρέφει.
0: Άρα γι' αυτό έχει γίνει.
1: Και πιστεύω ότι γι' αυτό έχει αυξηθεί τόσο απότομα και τόσο πολύ, δηλαδή έχει υπερδιπλασιαστεί η τιμή.
0: Πρόσφατα ήμουν σε έκθεση. Σε έκθεση ενός σε κατάστημα κυνηγετικών και εντυπωσιάστηκα που είδα για πρώτη φορά στη ζωή μου κουτί φυσικείο να γράφει πάνω 100 ευρώ ολοστρόγγυλα. Mm-hmm. 100 ευρώ τα 5 φυσίκια.
1: Ενώ πριν ένα εξάμηνο ήταν λιγότερο από μισά.
0: Βέβαια.
1: Με τη μισή τιμή.
0: 20 ευρώ το ένα.
1: Αυτό που λέγαμε ότι η οπλουργική διαχέει την τεχνολογία στην κοινωνία. Έτυχε και έπεσα πάνω σε ένα παλιό αρχείο καθώς ξεσκαρτάριζα τα αρχεία μου στον υπολογιστή. Κάτι σημειώσεις που κράτησα πριν πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, ένας Άγγλος οπλουργός, πρακτικός οπλουργός ήταν ο άνθρωπος, χρεωμένος από μια εταιρεία με την κατασκευή κανών, αποφάσισε μόνος του να κάνει πειράματα και να δει ποιο γράμμα ατσαλιού ήταν πιο κατάλληλο για τις κάνες ραβδοτών. Αυτό μιλάμε τώρα το 1913. Λοιπόν, τότε είχε αρχίσει να κυριαρχεί στην αγορά η άκαπνη πυρίτιδα. Και η άκαπνη πυρίτιδα στα ραβδοτά δημιουργεί υψηλές θερμοκρασίες και διάβρωση του ατσαλιού. Και αυτό ισχύει και μέχρι σήμερα. Κάθε ραβδοτή κάνει, έχει έναν μέγιστο αριθμό βολών που θα ρίξει και μετά πρέπει να την αλλάξουμε. Διότι διαβρώνονται οι ραβδόσεις μέσα. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ήθελε να βρει ένα νέο κράμα ατσαλιού, το οποίο θα άντεχε περισσότερες βολές σε ραβδοτά όπλα, πάντοτε μιλάμε. Προφανώς είχε σκοπό να βγάλει ένα γερό χαρτζιλίκι πουλώντας την πατέντα του κράματος στις ένοπλες δυνάμεις. Και λέω χαρτζηλίκι επίτηδες, διότι ποτέ κανείς δεν έγινε πλούσιος πουλώντας στρατιωτικές πατέντες στους Άγγλους. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός.
0: Γιατί νικείται αυτό, πού οφείλεται?
1: Γιατί σε περνάνε από 1000 οι Άγγλοι και έχουν και ένα νόμο που λέει το εξής. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις πατέντες που εφαρμόζονται από το ναυτικό. Έχει δικαίωμα το αγγλικό ναυτικό να σου πάρει την πατέντα, να την κρατήσει μυστική και η αποκλειστική του χρήση και να σε πληρώσει τα λεφτά που αυτό κρίνει ότι αξίζει η πατέντα.
0: Απίστευτο.
1: Mm-hmm. Έτσι έπνιξαν, έτσι δεν χρησιμοποίησαν οι Άγγλοι ποτέ το υδροπλάνο, τα υδροπτέρυγα όπως τα δικά μας, τα επτάμινα δελφίνια που λέμε.
0: Ναι.
1: Διότι πήραν την πατέντα που ήταν αγγλική η αρχική πατέντα και την έπνιξε το αγγλικό βασιλικό ναυτικό. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός άρχισε να πειραματίζεται και μετά από κάθε πείραμα έβαζε, τοποθετούσε τα χρησιμοποιημένα κομμάτια ατσαλιού έξω, στην αυλή. Μετά από κάποιο καιρό, κάποιους μήνες, πήγε εκεί να συγυρίσει την αυλή του και παρατήρησε ότι ορισμένα από αυτά τα κομμάτια ατσαλιού, ενώ όλα τα άλλα είχαν καλυφθεί από σκουριά, ορισμένα από αυτά δεν είχαν σκουριάσει. Και αυτά τα πειράματα αυτού του απλού ανθρώπου, το όνομα του ήταν Μπρίερλι, ο κύριος Μπρίερλι λοιπόν, έτσι ανακάλυψε το ανοξείδωτο ατσάλι το 1913. Μία πατέντα η οποία ήταν στενά προορισμένη για στρατιωτική χρήση, για χρήση σε πυροβόλα όπλα. Αυτή η πατέντα μας έδωσε, θα έλεγα εγώ, μία από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις, εφευρέσεις στη βιομηχανία παγκοσμίως. Αν σκεφτείς χειρουργικά εργαλεία, επιφάνειες μαγειρικές, σκεύη μαγειρικά, το πόσες ζωές έχουν σωθεί από την αυξημένη υγιεινή που επιτρέπει η χρήση του ανοξείδωτου ατσαλιού.
0: Σκεύη του ανοξείδωτου ατσαλιού, βέβαια.
1: Αυτό και μόνο όταν το σκεφτείς είναι φοβερό. να μην πάμε σε όλες τις υπόλοιπες χρήσεις. Εντάξει, από τη χρήση μόνο σε ιατρία, σε μαγειρία, σε μαγειρικά σκεύη, πρέπει να έχουν σωθεί άπειροι άνθρωποι. Έχει προληφθεί δηλαδή η μετάδοση ασθενειών σε όλο τον κόσμο.
0: Και αυτός έψαχνε απλά κάτι για τα όπλα.
1: Αυτός εντάξει. Έψαχνε να βρει ένα κράμα το οποίο δεν θα υφίστατο διάβρωση όσοι το υφίστανται τα κοινά τσάλια της εποχής εκείνης. Και μιλάμε 1913. Ο κύριος Μπρίελι.
0: Απίστευτο. Νικήτα, μια μικρή απαραίτητη διακοπή και συνεχίζω με άλλες εκπλήξεις από αυτές που μας λες, γιατί τελικά είναι αυτό που λέω συνέχεια, ότι η οπλογνωσία κρύβει για την κοινωνία πολλά πολύ χρήσιμα πράγματα. Σε λίγο μαζί.

0: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας, καλή σας σήμερα, όλα στο στόχαστρο, Κυριακή, πηγαίνετε στο περίπτερο, τώρα μόλις τελειώσει η εκπομπή, δεν είπα να βγείτε και αξιμέρωτα, να ανοίξει ο περίπτερας, μόλις τελειώσει η εκπομπή, κάντε ό,τι έχετε να κάνετε, πηγαίνετε στο περίπτερο, πάρτε το περιοδικό, είναι ακόμη στα περίπτερα, κυνήγει παραπολιτικά, κυνήγει και σκοπολί με την έγκριτη εφημερίδα των παραπολιτικών και τη μία έκπληξη, τι θα δώσετε, προσέξτε, θα πάρετε μια ολόκληρη εφημερίδα, θα μάθετε έγκυρες ειδήσεις. Και θα πάρετε και ένα περιοδικό 100 σελίδων και θα δώσετε 2 ευρώ. Δεν γίνεται. Λέει το επόμενο στάδιο είναι να σας πληρώνουμε εμείς. Δεν έχει απομείνει τίποτα άλλο. Δεν έχει. Πόσο να πάει μια εφημερίδα. Γίνεται, δεν γίνεται. Και έχουμε πει ότι στο Παραπολιτικά 90,1 FM έχετε κάθε Σάββατο και Κυριακή την διαφορετική εκπομπή μας, όλα στο στόχαστρο, αναμετάδοση από όλους τους σταθμούς που συνεργάζονται στις πόλεις της περιφέρειας, αλλά ειδικά από τον Status FM 107,7 Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία, όπου μας ακούτε σταθερά κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Ο Νικήτας Κυπρίδημος σήμερα έκανε άλλο ένα θαύμα του στα μαθήματα οπλογνωσίας, μας είπε ότι δεν θα είχατε κατσαρόλα να φτιάξετε το φαγητό σας με υγιεινό τρόπο αν δεν υπήρχε ένας τύπος που έψαχνε να βρει ένα ατσάλι κατάλληλο για την κατασκευή των όπλων, για να μην σκουριάζουν τα όπλα που ήθελε να κατασκευάσει, και ανακάλυψε χωρίς να το θέλει το ανοξείδωτο ατσάλι. Είναι αυτό που κρατάνε οι χειρούργοι πριν μπείτε στο χειρουργείο για να σας ανοίξουν. Φανταστείτε γιατί μεγάλη ανακάλυψη μιλάμε, έτσι δεν είναι, Νικήτα?
2: Ναι, εγώ νομίζω ότι είναι μία από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις του ανθρώπινου είδους, το ανοξείδωτο ατσάλι.
1: Και το γυαλί. Όταν φτιάχτηκε το γυαλί, δεν έφερε μια αλλαγή στην αποθήκη?
2: Σαφέστατα, αλλά το ανοξείδωτο ατσάλι είναι.
1: Αλλά το ανοξείδωτο είναι και ακόμη και στη χειρουργική, τι να λέμε.
2: Είναι τόσο σημαντική η συμβολή του που νομίζω ότι είναι μία από τις μεγάλες ανακαλύψεις.
1: Και ποιος ξέρει πόσοι. Δεν το ξέρουμε γιατί δεν κρατούσαν στατιστικές, ήταν αδιάφορο τότε. Πόσα εκατομμύρια άνθρωποι χάνονταν τότε από μικρόβια, εντάξει.
2: Ασύλληπτα
1: νούμερα.
2: Ήταν το πρώτο αίτιο θανάτου την τότε εποχή.
1: Βέβαια. Βέβαια. Και τι πρόσφερε το να έχεις μια ασφαλή κατσαρόλα και να έχεις ένα ασφαλή νηστέρι. Να ανοίξεις ακόμη και το δόντι του άλλου για να του διορθώσεις.
2: Ναι, διότι το ατσάλι, το οποίο δεν διαβρώνεται, σημαίνει ότι δεν δημιουργεί μικροσκαψίματα στην επιφάνειά του, στα οποία θα χωθούν μικρόβια, τα οποία δεν μπορείς να αφαιρέσεις μετά. Είναι σημαντικό. Και μια και είμαστε σε αυτό το θέμα, να ευλογήσω και λίγο τα γένια μου για την μετάδοση τεχνικών πληροφοριών στον εκτός του κυνηγίου και σκοποβολής χώρο. Έχω γράψει ένα βιβλίο στα αγγλικά για το φινίρισμα λινελαίου.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό το βιβλίο απευθύνεται κυρίως σε ενθουσιώδεις κυνηγούς και σκοπευτές, όταν λέω ενθουσιώδεις, αυτούς που θα έχουν την όρεξη και την ικανότητα να περιλάβουν ένα κοντάκι, να το τρίψουν εξ αρχής, να γεμίσουν πόρους κλπ. Λοιπόν, η μεγαλύτερη πώληση δεν είναι σε ανθρώπους του χώρου μας. Είναι σε ανθρώπους που ασχολούνται με το φινίρισμα μουσικών οργάνων.
1: Γιατί αυτοί ψάχνονται για κάτι τόσο...
2: Θέλουν κάτι τόσο το οποίο ακούδες. Είναι πρώτα απ' όλα εμφανίσιμο. Θέλουν κάτι το οποίο είναι απαλό στην αφή και κάτι το οποίο δεν δημιουργεί αλλεργίες. Ο βιολιστής έχει το βιολί στο πρόσωπό του, ακουμπάει επάνω του. Ο κιθαρίστας έχει την κιθάρα, ακουμπάει επάνω του για πολλή ώρα. Και συνεπώς ψάχνουν ένα φινίρισμα το οποίο είναι εγγυημένα μη αλλεργικό. Αλλεργιογόνο, για να το πούμε έτσι. Και το λινέλαιο είναι αυτό που είναι εγγυημένα σχεδόν. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που ξέρω εγώ, που να έχω ακούσει, να έχω διαβάσει οπουδήποτε, να έχουν αναφέρει, το έχω ψάξει αυτό σε ιατρικές μελέτες, που να έχει αναπτύξει αλλεργία στην επαφή με το λινέλαιο.
1: Είναι και γνωστό ότι η επιτυχία σου σε αυτή την βαφή είναι και αποτελεσματική. Εγώ το έχω δει ζωντανά σε δικό μου όπλο.
2: Είναι κάτι που μελετώ εδώ και δεκαετίες και είναι κάτι το οποίο είναι προσιτό στον ερασιτέχνη. Διότι,
1: ναι, κανείς δεν προσφέρει κάτι στον ερασιτέχνη. Στην Αμερική υπάρχουν μόνο κάποιοι τύποι συγγραφείς.
2: Άλλο η επέμβαση στο ξύλο, εντάξει, το οποίο είναι μαλακό υλικό, και άλλο η επέμβαση στα σίδερα. Από εκεί αρχίζεις και χρειάζεσαι πρώτα απ' όλα ειδική γνώση να μπορείς να διακρίνεις ποιο σίδερο είναι μαλακό, ποιο είναι σκληρημένο, ποιο δέχεται την επέμβαση με λίμα, ποιο δεν την δέχεται. Να ξέρεις μέχρι πού θα πας και τα μεταλλικά μέρη είναι αυτά που συγκρατούν πιέσεις. Και καλό είναι να μην επεμβαίνει κανείς αν δεν ξέρει ακριβώς τι κάνει. Και τι δεν πρέπει να κάνει. Είναι βασικό αυτό, το να ξέρεις το τι δεν πρέπει να κάνεις. Στο ξύλο η κατάσταση είναι λίγο πιο βατή. Γιατί και ακόμα και αν κάνεις κάποιο λάθος δεν είναι μοιραίο.
1: Το θέμα, Νικήτα, είναι όμως ότι είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι πόσα πράγματα μπορείς να αλλάξεις όταν έχεις την κουλτούρα της οπλοκατασκευής στη χώρα σου. Και θεωρώ ότι, όχι θεωρώ, είμαι σίγουρος, το έχουμε δει αυτό, ότι και οι χώρες που έχουν εμπλακεί σε αυτό το ατελείωτο πόλεμο στις τέπες της Ουκρανίας, είναι χώρες οι οποίες έχουν κουλτούρα οπλοκατασκευής, γι' αυτό και εμπλέκονται, έτσι δεν είναι? Δηλαδή βλέπεις ότι έχουν εμπλακεί χώρες οι οποίες και κατασκευάζουν πράγματα που είχαν την κουλτούρα.
2: Όμως να μην ξεχνάμε το παράδειγμα του Ισραήλ, το οποίο δεν είχε καν χώρα, όχι κουλτούρα, χώρα δεν είχε, και δημιουργώντας τη χώρα και έχοντας την θέληση να αποκτήσει δική του αμυντική βιομηχανία, τα κατάφερε και τα κατάφερε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι η θέληση είναι πιο σημαντικό θέμα.
1: Νικήτα, τι θεωρείς ότι πρέπει να γίνει?
2: Να φύγουν από τη μέση τεχνοφοβική, όταν εννοώ από τη μέση, από τα θέματα ρύθμισης
1: και λήψη αποφάσεων.
2: Ναι, διότι αυτός που φοβάται την τεχνολογία δεν μπορεί να είναι ρυθμιστής της. Όπως αυτός που είναι εναντίον του κυνηγίου και θέλει να το καταργήσει, δεν είναι δυνατόν να λαμβάνει μέρος στην ετήσια συζήτηση για τη ρυθμιστική. Διότι η θέση του είναι απόλυτη. Θέλει να καταργήσει το κυνήγι. Άρα, τι λόγο έχει να συμμετέχει στη ρύθμισή του?
1: Το καινούριο φρούτο το πήρε είδηση από τη ΖΟΣΟΣ. Συγγνώμη που φεύγουμε λίγο, αλλά δεν γίνεται να μην το σχολιάσεις. Αυτή η κυρία, η γνωστή που έχει καταδικαστεί κιόλας από τους ιερακοθήρες και καλά κάνανε, είπε ότι, ξέρετε, λέει, γιατί ασχολούνται συνεχώς τα κυνηγετικά site και οι κυνηγοί στο Facebook με τους λύκους. Εγώ, λέει, ξέρω και θα σας το πω. Θέλουν, λέει, να τους σκοτώσουν, γι' αυτό θέλουν να τους δώσει το κράτος το δικαίωμα. Πρέπει κάποιος να βγει επίσημα, και νομίζω ο πρόεδρος της κυνηγητικής συνοδείας, ο Γιώργος Σαραμπατζής, το έχει πει, να ξεκαθαρίσει ότι δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αυτό το θέμα. Δεν μας ενδιαφέρει να γίνουμε εκτελεστές. Να το πούμε αυτό για να τελειώσει αυτή η παραφιλοσοφία που υπάρχει σε ό,τι αφορά το κυνήγι στην Ελλάδα.
2: Αυτός ο χώρος παράγει πολλές βλακίες, απίστευτες βλακίες, και πώς πείθονται οι πολιτικοί ότι αυτός ο χώρος έχει πολιτικό ενδιαφέρον, με την άποψη.
1: Να το γράφει, θα είμαι πάλι στη σύσκεψη, λέει, για το κυνήγι, το γράφει και καμαρώνει γι' αυτό. Μια κυρία η οποία είναι διαταραγμένα όλα τα κείμενά της. Υπάρχει μια διαταραχή στα κείμενα, μια ψυχική διαταραχή.
2: Ο δικαστής ήταν σοφός. Ήταν σοφός. Άρχιζε όλες του, παρότι ανέτρεπε την απόφαση, αν δεις, όλες του οι αποφάσεις ξεκινούν με τη φράση «Η θύρα είναι μία καταρχήν αποδεκτή δραστηριότητα». Διότι ο άνθρωπος δεν ήθελε να μπλέξει και να συνταυτιστεί,
1: ναι,
2: με τον τρελό χώρο.
1: Έτσι.
2: Και αυτό έπρεπε να τίθεται κάθε χρόνο. Αυτοί που συμμετέχουν στη ρυθμιστική, στην συζήτηση, πιστεύουν, δέχονται αυτή την δικαστική ρίση ότι η θύρα είναι μια καταρχήν αποδεκτή δραστηριότητα? Αν δεν τη δέχονται, στην έξοδο, έξω από τη συζήτηση. Αυτό έπρεπε να το είχαμε ζητήσει εμείς επίμονα από την αρχή. Ο δικαστής αυτός μας έδωσε τον δρόμο. Χρόνια σας το λέω. Διαβάστε το βιβλίο του. Κάθερτος του περιβάλλοντος.
1: Και βέβαια μετά τη διόπτρα που αυξάνει το Βεληνικές, θα μείνει και στην ιστορία ότι τα αγριογούρουνα πλησιάσανε τις πόλεις γιατί οι κυνηγοί τρώνε την τροφή τους. Νικήτα, πόσα μελανίδια έχεις φάει στη ζωή σου?
2: Ναι. Έχει, το παράδοξο είναι ότι η παραγωγή παραγόγων, πρόσημων παραγόγων μελανιδιού δεν είναι στη στερεά Ελλάδα όπου υπάρχει το γουρούνι. Είναι στη Τζιά.
1: Ναι, στη Τζιά.
2: Είναι μια κυρία εκεί στη Τζιά η οποία φτιάχνει,
1: φτιάχνει
2: αυτοσκευάσματα από βελανίδι.
1: Από βελανίδι. Ίσως από αυτά παίρνουν κυνηγοί μαζί τους, το έχει δει αυτή το καλοκαίρι και σου λέει να το τρώνε το φαΐ των αγριογούρων. Θα μείνουμε στην ιστορία. Εγώ πιστεύω ότι, ότι αυτή η χώρα προσφέρει και ίσως οι μελετητές του μέλλοντος θα μπορούν να γράψουν εκπληκτικά πονήματα για το τι έχουμε ακούσει σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και εμείς ελπίζουμε τώρα για οπλοκατασκευή, έστω και μέσω των στρατιωτικών δρόνων, όπως το έχουν ελληνοποιήσει τη λέξη ντρόν.
2: Και ο ντρόν είναι ο Κηφίνας.
1: Ο Κηφίνας, ναι, εδώ το έχουν κάνει δρόνους τους, λένε, τους έχουν ελληνοποιήσει τη λέξη. Είναι σαν τον ΟΣΕ παλιά, αν θυμάσαι, της Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, που έλεγε ότι έχει διζελάμαξα. Είναι από τον ντίζελ, ξέρεις. Αλλά με δέλτα.
2: Και την κάρτα Dynamic.
1: Και την κάρτα Dynamic, πράγμα. Αυτό ακριβώς. Με αυτά τα αστεία από αυτήν εδώ τη χώρα, να σε ευχαριστήσουμε και σήμερα για την παρουσία σου, να σε ευχαριστήσουμε για τα μαθήματα οπλογνωσίας, κυριολεκτικά οπλογνωσίας είναι αυτά, τα οποία δείχνουν τι έχουμε χάσει στην εξέλιξη αυτού εδώ του τόπου. Νικήτα, να είσαι καλά μέχρι την άλλη Κυριακή.
2: Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο, έξω ξημερώνει. Σε λίγο, ήδη έχει φέξει, δεν είναι σκοτάδι. Εμείς προλάβαμε πριν βγει ο ήλιος και είπαμε αυτά που πρέπει να τα λέμε τελικά στο σκοτάδι, γιατί τα λέμε, δεν τα λέμε, κανείς δεν μας ακούει. Καλημέρα σε όλους, μια καλή Κυριακή.

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Reception, λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Perfecta changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παρακολουθικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Σαντορινέως σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Κοίταξε, Θανάση, εγώ εκκλησίες δεν ληστεύω, δεν κλέβω εκκλησία τώρα, γιατί θα μπορούσα τώρα να ξεκινήσω και να λέω και να λιδωρώ και τα λοιπά, αλλά τα αδέρφια μας Παναθηναϊκούς δεν θα πω τίποτα σήμερα, γιατί εντάξει, δεν πρέπει, δεν πρέπει. Είναι κακό, δηλαδή δεν πρέπει να συμβαίνουν, να γίνονται αυτά. Τέτοια πράγματα κάνετε, τέτοια πράγματα ή...
1: Άνοιξε πέτρα.
0: Τέτοια πράγματα κάνετε. Τι να σας πω, αυτά είναι απαράδεκτα, τα καταγγέλω. Αποτάσσομαι με τα βδελιγμία σε όλα αυτά που έχετε κάνει όλο το βράδυ εσείς οι παλιό γαβροί. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα δεν είναι πράγματα του Θεού αυτά. Είναι και η Κυριακή, σήμερα δεν είναι του Θεού. Καλό θα είναι λοιπόν να κρατήσετε χαμηλούς τόνους. Εντάξει, εστιεύομαι παιδιά. Να μένει σε αυτό το επίπεδο η αντιπαράθεση. Να έχει και το γούστο της δηλαδή, γιατί έχουμε υποστεί και εμείς τα πάντα τόσα χρόνια. Καλημέρα λοιπόν, καλή Κυριακή να έχουμε, 165η μέρα του έτους. Πριν από 4 λεπτά είχαμε ανατολή ηλίου, θα δεις στις 9 παρα 10. Χρόνια πολλά στον Ελισαίο, προφήτης ήταν Ισραηλινός, ναι. Είναι Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Αιμοδότη. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να κάνεις μια τέτοια, όχι θυσία, να θυσιάσεις λίγο από το χρόνο σου, τον Κυριακάτικο, να δώσεις αίμα. Είναι πάρα πολλά τα σημεία που σήμερα μπορεί κανείς να διαθέσει αυτό το αγαθό που δεν αγοράζεται, έτσι, και δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά στον συνάνθρωπο από το να δένεις κάτι από τον ίδιο στον εαυτό. Κάντε το, προσωπικά το έχω κάνει πάνω από 30-40 φορές. Ακόμα πιο σημαντικό είναι να γίνεται δότης αιμοπεταλίων, γιατί πηγαίνεις σε ανθρώπους, σε παιδιά, σε ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν ζητήματα σημαντικά και πολλές φορές ζητήματα ζωής και θανάτου. Είναι μια ημέρα φορτισμένη και προσωπικά φορτισμένη, που θα μπορούμε να την κάνουμε ημέρα προσφοράς εφόσον πάρουμε απόφαση. Δεν είναι τίποτα. 10 λεπτά από τη ζωή μας είναι, παιδιά. Κάντε το. Θα αισθανθείτε τόσο όμορφα που θα νιώσετε να σας κυριεύει αυτό το συναίσθημα της πληρότητας, ρε παιδί μου. Ειδικά Θανάση πάντως, πρέπει να είμαστε πρωταθλητές. Εντάξει, Ολυμπιακός, εντάξει, φεύγω από το Ολυμπιακού τώρα, έτσι, πάω στα του κρεβατιού. Εντάξει, τώρα κρεβάτι πρωί, Κυριακή, θα μου πεις άλλο κρεβάτι σκέφτεσαι εσύ τώρα, άλλο, το θέμα είναι ότι είμαστε πρωταθλητές του κρεβατιού, πρώτη σε συχνότητα, πρόσεξε, δηλώνουμε λέει ότι κάνουμε σεξ πάνω από 130 φορές το χρόνο. Με σύντροφο, έτσι. Το μόνο σου δεν πιάνει. Λοιπόν, σπάμε το κοντέρ στις διεθνείς λίστες, αφήνοντας πίσω Γάλλους και Ιταλούς. Βέβαια, υπάρχει μια υποψία των επιστημόνων ότι στην Ελλάδα στρογγυλοποιούμε τους αριθμούς προς τα πάνω για λόγους εθνικής υπερηφάνειας. Καταλάβατε, ναι. Όπως το έκαναν, ας πούμε, οι διάφοροι μαγαζάτορες όταν είχε έρθει το ευρώ, το στρογγυλοποιούσαν προς τα πάνω. Κάτι τέτοιο κάνουμε κι εμείς, έτσι. Δεν είναι. Η μέση διάρκεια της πράξης στην Ελλάδα είναι γύρω στα 12 με 15 λεπτά, μαζί με τα προκαταρκτικά. Τι λες ρε παιδί μου, τόσο πολύ. Σχεδόν ένας στους τρεις δηλώνει και παραδέχεται ότι έχει απατήσει, αλλά το θεωρεί απλά ένα λάθος. Πώς λέμε ρε παιδί μου, περνούσα ας πούμε, βλέπω ας πούμε και ξαφνικά, τι να κάνω, έπεσε ας πούμε, κάπως λέει, ένα λάθος, στιγμίο. Το στιγμίο λάθος, το θυμάστε. Έτσι. Βέβαια τα πολυεργαλεία είναι οι Βραζιλιάνοι, θεωρούνται στις παγκόσμιες έρευνες πιο ανοιχτοί σε πειρασματισμούς και χρήση σεξ toys που λέγαμε χθες, ναι. Βέβαια οι Έλληνες μένουν με τους γονείς τους μέχρι τα 30, έτσι, συζητώ. Αυτό σημαίνει ότι το σεξ στο αυτοκίνητο ή με χαμηλωμένη φωνή είναι εθνικό σπόρο, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχει δικαιολογία του πονοκέφαλου. Παγκοσμίως το 40% των γυναικών χρησιμοποιεί το πονοκέφαλο ως δικαιολογία. Στην Ελλάδα χρησιμοποιούν εξίσου τη δικαιολογία. Είμαι κουρασμένος από τη δουλειά. Υπάρχει κρίση. Πώς το λέει τραγούδι, κρίση, με πιάνει κρίση, Μακρόπουλος. Λοιπόν, επίσης, Το 60% των γυναικών παγκοσμίως έχει προσποιηθεί οργασμό. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό αγγίζει το 70%, κυρίως για να μην πληγωθεί ο εγωισμός του συντρόφου. Όπως καταλαβαίνετε, για μας το κάνουν τους άνδρες τα κορίτσια. Τι να πεις τώρα. Βέβαια, όταν ακούς ότι οι Έλληνες είμαστε πρώτοι στον κόσμο 130 φορές το χρόνο κτλ., στην ελληνική στατιστική πρέπει να μετράει αυτό που λέμε Θανάση. Είδαμε μια ταινία και αγκαλιαστήκαμε, ας πούμε, κάπως έτσι. Αυτό είναι σεξ. Στην Ιαπωνία, βέβαια, το ξεχνάνε. Βρίσκονται σταθερά στην τελευταία θέση παγκοσμίως, με το χαμηλότερο μέσο όρο. Σχεδόν το 50% των παντρεμένων ζευγαριών δηλώνουν ότι είναι sexless σχέση. Και η ραδιοφωνική ατάκα εκεί είναι το σεξ θεωρείται extreme sport. Εντάξει, άμα πει σε Ιάπωνα το κάνω τρεις φορές την εβδομάδα, θα σε κοιτάξει σαν να του είπες ότι ανέβηκες στο Everest και φόραγες εσώρουχο. Μόνο με το εσώρουχο. Με το βρακάκι ανέβηκες. Λοιπόν, τρεις φορές το Everest, δηλαδή δεν τα κάνουν παιδιά αυτά στην Ιαπωνία, οπότε... Εντάξει, εμείς εντάξει, έχουμε πει φταίει η κούραση, το αφεντικό, το real estate, η ακρίβεια, η γεωπολιτική κατάσταση της χώρας, ο Ερντογάν, ξέρω εγώ, ναι. Στην Ιαπωνία είναι πιο ειλικρινή, Θανάση. Το 22,6% δηλώνει ότι δεν κάνει σεξ επειδή είναι μεγάλος μπελάς, μπαριούνται. Και οι άνδρες ήταν απλά κουρασμένοι. Tired. And you can twist and turn. Τώρα φαντάσου το σκηνικό να ανάβουν τα αίματα και η άλλη να λέει «Ας αγάπη μου βαριέμαι τώρα, να βγάζω το κιμονό, βάλε Netflix». Λοιπόν, εντάξει. Εντάξει λέει, ένα στους 10 Ιάπωνες φτάνει στα 30 του χωρίς να έχει κάνει ποτέ σεξ. Το 50% των ελεύθερων νέων δεν ενδιαφέρεται καν να βρει σύντροφο, η μισή. Στην Ελλάδα στα 30... κρύβεσαι από τη μάνα σου για να κάνεις σεξ. Στην Ιαπωνία στα 30 σου σε παρακαλάει η κυβέρνηση με επιδότηση για να κάνεις. Τι να πω. Στο μεταξύ στην Ιαπωνία ξέρεις υπάρχουν έχουν φτιάξει dating bars. Δηλαδή πληρώνεις απλά για να σε πάρει κάποιος αγκαλιά, να σου μιλήσει. Ενώ κούκλες και ρομποτικά σεξ και τα λοιπά κάνουν θράψη. Λοιπόν, στην Ελλάδα η καλύτερη βιομηχανία σεξ παραμένει το κουτσομπολιό στο καφενείο και το μάτι στην παραλία. Έτσι, δηλαδή αυτοί πάνε στα μπαράκια, οι αγκαλιές, εμείς... οι Ιάπωνες αγοράζουν high-tech ρομπότ και εμείς ακόμα ψάχνουμε το ελεύθερο κάμπικ μετράει για τα προκαταρκτικά, παιδιά. Κάπως έτσι. Λοιπόν, η έρευνα της ημέρας, παιδιά, εσείς ξυπνήσατε έτσι με ελληνική λίμπιντο ή με ιαπωνική. Ξέρω δηλαδή σε τι κατάσταση σας βρίσκω και να το φτιάξω λίγο το πρόγραμμα αναλόγως. Αδέρφια μου, καλημέρα. Προσπαθώ να σας βάλω έτσι με λίγο χαμόγελο αυτό το κυριακάτικο πρωινό. Γιατί, εντάξει, οι ειδήσεις είναι δύσκολες. Έχουμε και ληστείες με μαχαιρώματα, έχουμε και δολοφονίες. Έχουμε, δηλαδή, εντάξει, τι να λέμε τώρα, την άλλη την ιστορία κάτω στο Αίγιο, ψάχνουν να βρουν ποιος το έχει κάνει, έχουν προφυλακίσει τον... τόσα πράγματα να πούμε, τα οποία δυστυχώς δεν είναι καλά. Έτσι, δεν είναι καλά. Το μόνο καλό είναι ότι η πεθερά μου δεν είναι εδώ κοντά, είναι μακριά. Πώς το λέει τραγούδι, μακριά, πολύ μακριά, να ταξιδέψουμε, όχι εμείς. Δηλαδή, αν είναι να φύγουμε, να φύγουμε, μακριά, μακριά. Αλλά αργά, Θανάση. Και μια που είπα Θανάσης, όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, είναι ο αυθέντης των ήχων απέναντί μου, είναι ο Τιτάνας, είναι ο Άτλαντας κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπος ο οποίος έτσι κρατάει, όπως ο Άτλαντας κρατούσε τη γη, το στερέωμα στα χέρια του, κρατάει το οικοδόμημα των ήχων, του ήχου δηλαδή, αυτή την κονσόλα τη φοβερή που έχουμε, και έτσι τη ρυθμίζει μαεστρικά. Θανάσης Αθανασόπουλος! Πότε είναι η γιορτή του πατέρα, δεν είναι σήμερα? Από χθες είναι, από πότε κρατάει μια εβδομάδα? Πότε είναι ρε παιδιά η γιορτή του πατέρα, δηλαδή? Δηλαδή περιμένω κι εγώ πως και πως να μου πει ο γιος μου χρόνια πολλά. Πότε? Ναι, κάτσε να το δω, του πατέρα. Λοιπόν, Κυριακή 21 Ιουνίου, έχουμε ακόμα δρόμο. Απλά ναι, πάει, το πάει αναβδομάδα. Κατάλαβε, το γιορτάζουμε, το πήγαμε, ήταν η μέρα του πατέρα, τώρα το πάμε εβδομάδα του πατέρα. Δεν το πάμε χρόνο να τελειώνουμε, ας πούμε, να είναι. Ξέρω εγώ πώς θα το κουπάει, ναι, κάπως έτσι. Πέραν του Θανάση μας, ο οποίος, όπως σας είπα, επιτελεί ένα πολύ πολύ βασικό και θα έλεγα το πιο χρήσιμο για να μπορούμε να λειτουργούμε ως ραδιόφωνο, δηλαδή να έχουμε φωνή, να παίζει μουσική, ο ηχολήπτης θα κάνει όλα αυτά, χωρίς ηχολήπτη, χωρίς δημοσιογράφο παίζει ένα ραδιόφωνο, χωρίς ηχολήπτη δεν παίζει. Δεν παίζει. Τι να κάνουμε τώρα, Θανάση, δεν παίζει. Να έχεις ηλεκτρική συσκευή και να μην έχεις ρεύμα. Τι να κάνεις. Ό,τι και να κάνεις. Τα τραγούδια επιλέγει εξίσου βασική, βασικότατη λειτουργία ο Prince του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωικού, η γοργόνα του Ευρύπου, η νηριίδα εξεβίας ορμωμένη Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότος σας τηλέμαχος Σαντορινέως, θα πάμε παρέιτσα μέχρι και τις 9, όπως το κάνουμε κάθε Σαββάτο Κυριακό. Και για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε στο radio@parapolitika.gr είναι, ναι, το mail μας απευθείας. Μπορείτε και μέσω του Live24 να στείλετε μέσα από την εφαρμογή. Γενικά υπάρχουν τρόποι, αρκεί να θέλετε. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα όταν βλέπω και καινούριους να μπαίνουν στο παρεάκι και να το συζητάμε κιόλας. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα, παιδιά. Και διαφωνία να υπάρχει. Χαλαρά θα πάμε. Χαλαρά, που λένε οι φίλοι μας στη Θεσσαλονίκη. Με την ευκαιρία, καλημέρα στα αδέρφια, τα Καρντάσια στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο Στάτους 107,7. Και σε όλα τα αδέρφια μας εκεί. Να είστε καλά, παιδιά. Σήμερα λέει η Θεσσαλονίκη θα μας περάσει. Σε τι όμως? Σε θερμοκρασία, Θανάση. Είναι από τις λίγες ημέρες του χρόνου, συνήθως έχουν 1-2 βαθμούς πιο χαμηλά. Σήμερα όμως θα πάνε στους 31, έτσι, τραβάνε 31 κατευθείαν, ούτε καίγονται τίποτα. Εμείς 30, μείναμε εκεί, το χάσαμε το παιχνίδι. Οπότε είναι λίγο παράδοξο αυτό. Βέβαια έχει ένα κακό στη Θεσσαλονίκη για αυτήν την υγρασία, Θανάση, η οποία είναι κάπως, δηλαδή τη νιώθεις, την καταλαβαίνεις, τη ζέστη πιο πολύ από ότι εδώ. Βέβαια και εδώ άμα πας τώρα στο Πασαλιμάνι, δεν έχει υγρασία. Πας στη Λιφάδα, ξέρω εγώ, όπου έχει παραβαλάς, έχει υγρασία. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Παραφυγραντήρα, τι να σου κάνω τώρα, δηλαδή. Βάλε δόσεις, θεοδόσεις, να πάρεις αφυγραντήρα. Λοιπόν, κάνε διάλειμμα να βάλω τον αφυγραντήρα. Εν τω μεταξύ, εδώ το air condition τι κάνει πάλι, κάτι κάνει εδώ, βαράει. Βαράει και την ακούμε. Για ρύθμισε το, Θανάση. Με τεχνητή νοημοσύνη, σε παρακαλώ. Ναι, ναι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο πως η δολοφονία του κοινοτάρχη στην Κρήτη ξυπνά την υπόθεση Γιακουμάκη. Ένας από τους Νταΐδες 11 χρόνια μετά βρίσκεται κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία. Διπλό φωνικό στο Αίγιο. Ο Ιταλός σύντροφος, οι αντιφάσεις και τα χρήματα από το κτήμα. Οι 52.000 ευρώ που έδωσε στο γιο της φέρεται να όπλησαν το χέρι του Ιταλού συντρόφου και να σκότωσε μάνα και γιο. Το θαύμα που έσωσε το Γιώργο Μιλωνάκη. Η σύζυγός του Τίνα Μεσαροπούλου μιλά για αναγέννηση. Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης. Σήμερα γάμος στη Μεσσηνία. James Dalamangas, πως έκρυβε την πραγματική του ταυτότητα για 27 χρόνια. Η σχέση του με τον Γιάννη Μακρύ και οι κατηγορίες για δύο φόνους στην Αυστραλία. On Time Σαββατοκύριακο. Με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς και αποκαλύψεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Για όλους όσους λιγότεροι βέβαια ετοιμάζεστε να πάτε για δουλειά ή βρίσκεστε ήδη ή επιστρέφετε από εργασία, καλή ξεκούραση για εσάς τους τελευταίους. Εύχομαι τα καλύτερα, καλή δύναμη όπως είπα, γιατί η Κυριακή είναι μια δύσκολη μέρα για όσους εργάζονται. Αλλά υπομονή, θα έρθει και το ρεπό το δικό μας, έτσι. Λοιπόν, θέλω να έχετε ηθικό ακμεότατο, αδέρφια. Ιδιαίτερη καλημέρα σε όσους πηγαίνουν στα νοσοκομεία για να παραδώσουν βάρδια ή να αναλάβουν βάρδια. Μάλλον ή βρίσκονται στα νοσοκομεία και παραδίδουν βάρδια. Καλή δύναμη, ιδιαίτερα έτσι, για τους υγειονομικούς μας, το επιστημονικό προσωπικό στα νοσοκομεία. Κάνετε μια πολύ δύσκολη δουλειά, παιδιά. Αλλά και για όσους είναι επί των επάλξεων και φυλάνε θερμοπύλες, είτε πρόκειται για τους φαντάρους μας, τους στρατιωτικούς γενικά, που βρίσκονται σε διάφορα σημεία σε σκιατιές της χώρας, είτε για όσους προσπαθούν να φυλάξουν τα δάση, επεμβαίνουν σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, που είναι και σε επιφυλακή τώρα. Χθες είχαμε και δύο φωτιές, Δεν το ξεχνάμε. Ευτυχώς ελέγχθηκαν. Αλλά αυτό δείχνει ότι πρέπει να είμαστε πάντα σε γρήγορση όταν πλησιάζουν αυτή η εποχή. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Εν τω μεταξύ, όταν βρέχει κιόλας, και αυτές τις μέρες είχαμε κάποιες βροχές, ειδικά στα βουνά, που έχουν και τη βλάστηση, η φύση πρασινάδα γιγαντώνεται, τα αγριόχορτα κάνουν έκρηξη. Και με η έκρηξη αυτή μετά τι κάνει, ζέστη, ξεραίλα, προσάναμα. Έτσι, αυτό σημαίνει. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, την επικαιρότητα. Όπως σας είπα, δεν είναι καλή. Ένας 35χρονος άνδρας, περίπου 35, έτσι, εντοπίστηκε το βράδυ θανάσιμα τραυματισμένος από πυροβολισμούς στα Εξάρχεια. Σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν 9 το βράδυ και οι περίοικοι άκουσαν πυροβολισμούς και ειδοποίησαν τις αστυνομικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μαντουήλ Μπενάκη τον συγκεκριμένο άνδρα που έφερε πολλαπλά τα τραύματα στο κεφάλι, παρακαλώ, από όπλο. Όπως καταλαβαίνετε, τις έρευνες ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Τώρα, στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού μεταφέρθηκε ένας 19χρονος, ο οποίος έφερε τραύμα από μαχαίρι. Έπειτα από περιστατικό που φέρεται να σχετίζεται με απόπειρα ληστείας στα Πατήσια. Έγινε το συγκεκριμένο, Θανάση. Ο 19χρονος προσήλθε στο νοσοκομείο συνοδευόμενος από φίλο του, φέροντας τραύμα από μαχαίρι στη θωρακική περιοχή, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Εισήχθη άμεσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Για τη διακομιδή του κλήθηκε το ΕΚΑΒ και θα του μάνε σε νοσοκομείο ενηλίκων. Έχει ενημερωθεί φυσικά και η αστυνομία, η οποία αναλαμβάνει να διαλευκάνει πώς έγινε όλο αυτό. Έτσι. Πρέπει να σας πω ότι νεκρός εντοπίστηκε και ένας 57χρονος άνδρας στη Γαστούνη. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, είναι γεωργός και κτηνοτρόφος στο επάγγελμα. Βρέθηκε νεκρός σε χώρο ποιμνιοστάσιου, σε στάνη δηλαδή, φέροντας τραύμα στο κεφάλι από κυνηγετικό όπλο. Οι πρώτες ενδείξεις βέβαια παραπέμπουν σε αυτοχειρία, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί τίποτα μέχρι και την ολοκλήρωση της έρευνας. Σας είπα, οι ειδήσεις δεν είναι καλές σήμερα, σας το είπα. Τραγική κατάληξη για το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι στον αρχαιολογικό χώρο στα Φαλάσαρνα, στα Χανιά. Τουρίστας που είχε εντοπιστεί σε δύσβατο σημείο τελικά ανασύρθηκε νεκρός. Πρόκειται για ένα 45χρονο ο οποίος έφερε πολλαπλά τραύματα. Δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του. Η αλήθεια είναι ότι έγινε μια πολύ πολύ μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική, από το ΕΚΑΒ, από στελέχη του λιμενικού, γιατί ήταν και πολύ δύσκολη πρόσβαση στο σημείο. Τελικά οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον άνδρα, τον ανασύρουν, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Όπως καταλαβαίνετε, το περιστατικό έχει προκαλέσει ένα στάτος στην περιοχή και αναμένεται και η επίσημη ενημέρωση. Όσον αφορά τώρα το διεθνές πεδίο και αυτά που περιμένουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και το Ισραήλ. Φαίνεται ότι θα κάνουν net meeting σήμερα, διαδικτυακή συνάντηση οι Ηνωμένες Πολιτείες, εκπρόσωποι δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ιράν και των Πακιστανών και των Καταριανών διαμεσολαβητών, με στόχο την ηλεκτρονική υπογραφή αυτού του μνημονίου κατανόησης για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες, την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς και την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο,

0: Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος πως η συμφωνία θα υπογραφεί σήμερα, προσθέτοντας πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του ορμού θα ανοίξει για όλους, η Ιρανική πλευρά κρατά αποστάσεις, τονίζοντας ότι το κείμενο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Στο Ισραήλ πάντως έχει σημάνει συναγερμός. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκαλεί για το πρωί το Συμβούλιο Ασφαλείας στη σκιά των φημών ότι ο Τραμπ έχει αποδεχθεί βασικές απαιτήσεις της Τεχεράνης. Μάλιστα, ανώτεροι Ισραηλοί αξιωματούχοι έλεγαν στο Channel 12 ότι η συμφωνία θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα του Ισραήλ. Οπότε, είδομε. Και αν θα είναι και σήμερα, δηλαδή μπορεί να περάσει έτσι ημέρα και σήμερα. Ποινή ισόβιας κάθριξης και επιπλέον 8 ετών επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής, εκεί όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένα παλικάρι 19 ετών. Το δικαστήριο νωρίτερα είχε κρίνει ομόφωνα ένοχους και τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση, ενώ άλλοι 3 ασκήσαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Αιγίου ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της διπλής ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, ενώ ο ίδιος αρνείται μέχρι τώρα τις κατηγορίες και δηλώνει αθώος. Επίσης, να σας πω ότι οι αστυνομικοί στη Δυτική Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία, καρφού τι πήγε, προχώρησαν στη σύλληψη ενός 28χρονου, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, είχε παραλάβει τη σωρό μιας γυναίκας, την οποία μετέφερε με νεκροφόρα που δεν είχε σχετική άδεια. Επίσης, δεν έχει άδεια και γραφείου τελετών. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έπεσε η καρφωτή δυνατή, έτσι. Μενεμένη αμπελοκήπων, είχαμε και τον δήμαρχο χθες τον κύριο Κυρίζογλου, σε αυτό το δήμο έγινε, συνελήφθη λοιπόν 28χρονος, μετά τον πέρας των διαδικαστικών ενεργειών και διαδικαστικών ενεργειών, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, τώρα θα πληρώσει και τα πρόστιμα και θα πάει να βγάλει άδεια εκ των πραγμάτων, Θανάση. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι κάθε τέτοια εποχή αυτό που συμβαίνει πολύ συχνά είναι να ψάχνουμε να βρούμε ελεύθερο χώρο να βάλουμε την ομπρέλα μας, να βάλουμε την ξαπλώστρα μας, να βάλουμε την πετσέτα μας και υπάρχουν σημεία όπου κάποιοι έχουν καταλάβει το χώρο. Οι αστυνομικοί λοιπόν τμήματος Σαρονικού συνέλαβαν ένα 72χρονο υπεύθυνο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο ελέγχων για τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες Αττικής. Έγινε το πρωί αυτή η εξόρμηση από τους αστυνομικούς, χθες το πρωί. Στην ανάβησο λοιπόν διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος 72χρονος είχε τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα, είχε απλώσει και τα ηχητικά του εκεί, ηχεία, ιστορίες, τα έκανε πάρτι και είχε αναπτύξει, χωρίς άδεια όλο αυτό, έτσι. Πρόσεξε, Θανάση, άκου, 200 ομπρέλες, το ξαναπώ, και 400 εξαπλώστρες. 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Δηλαδή να τις βάλεις από μία από την άλλη να έχει μισό μέτρο σημαίνει ότι έχεις καταλάβει τι να σου πω τώρα, τι, από δύο, 800 μέτρα παραλία έχει καταλάβει ο συγκεκριμένος με την ομπρέλα και τις δύο ξαπλώστρες. Μια χαρά. Διαπιστώθηκε παράλληλα ότι λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια για το κατάστημα που είχε, γιατί που λέγεται διάφορα, γιατί χωρίς να απαιτούμενε άδεια, γιατί το είχαν σφραγίσει οι αρμόδιοι τις προηγούμενες ημέρες, γιατί είχε υποπέσει σε παράβαση. Όπως καταλαβαίνετε, τώρα τον κάνουν πακέτο, δικογραφία, παράνομη κατάληψη παραλίας, παραβίαση απόφαση σφράγισης επιχείρησης και πάει για τα περαιτέρω στον αρμόδιο εισαγγελέα. Μεταξύ με το που ξυπνήσαν οι αρκούδες, τις έχουν αφανίσει, ρε, τι είναι αυτό το πράγμα. Έτσι, συνολικά σε ένα 24ωρο εντοπίστηκαν, παιδιά, 3 νεκρές αρκούδες εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Ναι. Τις 2 τις πυροβόλησαν. Η άλλη εικάζεται ότι κατέληξε μετά από λήψη δηλητηριασμένου δολώματος. Το πρώτο περιστατικό έγινε στη Φλόρινα. Αφορά μια ενήλικη αρσενική αρκούδα ηλικίας περίπου 8 ετών και βάρους 170 κιλών. Αν δεν ήταν αρσενική, θα έλεγα είναι η πεθερά μου. Έφερε 3 τραύματα από πυροβόλο όπλο. Σε έδειξαν 3, έτσι. 1 στο λαιμό και 2 στην πλάτη, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα. Η αρκούδα είχε μπει αρχικά σε παρακείμενο χωράφι με καλαμπόκι για να φάει. Και εκεί δέχτηκε τους πυροβολισμούς. Τραυματισμένη κατάφερε να διανύσει μόνο λίγα μέτρα και να βγει στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού. Εκεί τη βρήκε η τροχέα. Αρχικά διατηρούσε τις αισθήσεις της, ενώ λίγο αργότερα εξέπνευσε. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε επίσης στη Φλόρινα. Πρόκειται για μια νεαρή θηλυκή αρκούδα, ηλικίας μόλις 2 ετών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή σε δασική περιοχή και πιθανόν ο θάνατός της να προήλθε από κατανάλωση δηλητηριασμένου δολώματος. Η γνωστή φόλα, παιδιά. Έτσι. Το τρίτο περιστατικό έγινε στο πιλωρί του Δήμου Βοΐου Κοζάνης. Εκεί βρέθηκε ακόμη μια νεαρή αρσενική αρκούδα, ηλικίας περίπου 2,5 ετών, η οποία θανατώθηκε από πυροβολισμού. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της νεκροψίας, το ζώο έφερε τραύματα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι. Εντάξει τώρα, άλλο να κινδυνεύσει η ζωή σου και να μηνθείς για να προστατεύσει τη ζωή σου, και άλλο τώρα να αρχίσεις να βγεις, ας πούμε, παγανιά και να αρχίσεις να σκοτώνεις τα αγρία ζώα. Έτσι, δηλαδή, τι να πω τώρα, αυτό είναι... Τι να πεις, τι να πεις. Ένοπλοι, κυρίες και κύριοι, για να πάμε πάλι στο εξωτερικό πεδίο, πυροβόλησαν και σκότωσαν το δήμαρχο του Σαν Μιγγέλ Αμστιτλάν, μιας πόλης περίπου 7.000 κατοίκων στην πολιτεία Οασάκα του Νότιου Μεξικού. Έπεσε θύμα ένοπλης επίθεσης. Πρέπει να σας πω ότι το Μεξικό είναι ίσως η χώρα με την υψηλότερη εγκληματικότητα στον κόσμο. Εκεί είχε χάσει τη ζωή του στην πρωτεύουσα του Μεξικού, νομίζω, ο γιος του Τάσου Γιαννίτσι. Τον είχαν δολοφονήσει, τον είχαν σκοτώσει εκεί, αν θυμάμαι καλά. Μια πολύ πολύ έτσι δύσκολη χώρα, λόγω των σημεριών που κάνουν ό,τι θέλουν, έχω την εντύπωση. Κρίμα, γιατί έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι έτσι πολύ έξω καρδιά, έχω γνωρίσει Μεξικάνους. Και δημοσιογράφους σκοτώνουν κάθε εβδομάδα, σχεδόν εβδομάδα παραβδομάδα, ακούς και δημοσιογράφο, δηλαδή, να έχει φύγει από επίθεση στο Μεξικό. Βρίσκουν ομαδικούς τάφους, ανθρώπους αποκεφαλισμένους. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πάρα πολύ κακή κατάσταση στην κοινωνία εκεί. Μεταξύ, δεν ξέρω τι γίνεται στο Ιράν. Υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει διαδηλωτές να έχουν συγκεντρωθεί στην πόλη Μασχάντ, ζητώντας την παρέτηση του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί λόγω πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διαδηλωτές εκεί, μάλλον από τους Υπουργούς Επανάστασης ήταν αυτοί, στις διαπραγματεύσεις εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους και φώναζαν συνθήματα κατά του Υπουργού έξω από το κτίριο του Υπουργού Εξωτερικών. Θυμίζω ότι την Παρασκευή ο Αραχτσί, από τους μετριοπαθείς προφανώς όπως φαίνεται Ιρανούς, είχε εκφράσει αισιοδοξία για το ενδεχόμενο επίτευξη συμφωνίας που θα τερμάτιζε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών διαψεύδει τις πληροφορίες για υπογραφή συμφωνίας σήμερα, δηλώνοντας πως αυτή ενδέχεται να πραγματοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες. Η σκληροπυρηνική του Ιρανικού καθεστώτος αντιδρούν στις πιθανές παραχωρήσεις, ειδικά όσον αφορά στον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Αυτή η δυσούλα βγήκε τώρα μαζί με το βίντεο που σας είπα. Και όλα τα έχουμε δει, αλλά αυτό, 28χρονος συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Cape Town. Όχι, δεν μετέφερε ναρκωτικά, όχι, δεν μετέφερε κάτι άλλο. Τι μετέφερε, Θανάση, θα μου πεις. 150 σκορπιούς. Ναι. Μέσα στις αποσκευές του, ανάμεσα στα ρούχα του, πακεταρισμένους τους βλέπω βέβαια σε κάτι πλαστικά εκεί διάφανα. Συνελήφθη βάσει του νόμου περί προστασίας της φύσης και του παρεμβάλλοντος για κατοχή αγρίου ζώου. Οι σκορπιοί παραδόθηκαν σε καταφύγιο άγριας ζωής, ενώ οι αρχές αξιολογούν την αξία τους στην αγορά. Cape Town, είπαμε, έτσι, να ξέρετε. Όπως και να έχει το πράγμα πάντως, η Νότια Αφρική είναι μία από τις χώρες όπου ανθεί το παράνομο εμπόριο άγριων ειδών, καθώς είναι και μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη βιοπικιλότητα στον κόσμο. Εντάξει, πώς τα... Δεν είναι και τίποτα μικρά, έτσι. Δηλαδή δεν είναι τα σκορπιουδάκια που έχουμε εμείς εδώ. Έτσι, είναι σαν παλάμη. Και τους έχει μέσα σε σακούλες, διάφανες παιδιά, αν το δείτε. Δεν φοβάσαι, ας πούμε, μη σου τραβήξει καμία. Εντάξει, δεν είναι και ένα σχεδίο. Δηλαδή έχει καμία δεκαριά πάνω του. Άμα φας 10 ταυτόχρονα τσιμπήματα, θα χαιρετήσεις, ας πούμε. Θα δεις τον Άγιο Πέτρο σε δευτερόλεπτα, ε. 150 στις αποσκευές. Είχε καμία δεκαριά πάνω του. Του μεταξύ, Φανάση, με 10 πάνω σου δεν περνάς. Από το μηχάνημα δεν τα βλέπει ο άλλος τώρα. Όχι, από το μηχάνημα χτυπάει. Δεν σε σκανάρει ολόκληρο. Δεν σε σκανάρει ολόκληρο. Κάνει εντύπωση. Μόνο τα φράγματά σου σκανάρει προφανώς.
1: Τα μεταλλικά δεν
0: χτυπάνε. Ναι, τα μεταλλικά χτυπάνε, αλλά όταν σου κάνει έλεγχο στην τσάντα, στο τσαντάκι που θα περάσεις, ας πούμε, ή στο βαλιτσάκι που παίρνεις στην καμπίνα, όπως περνάει από το μηχάνημα με τις ακτίνες, βλέπεις μέσα τι έχει. Το βλέπει ο αρμόδιος. Αυτό. Βέβαια, γι' αυτό και τον πιάσανε. Προφανώς είδαν τι μεταφέρει, αλλά πάνω σου τώρα 10 σκορπιούς πάνω σου. Που δηλαδή. Μπράβο, δηλαδή ατρόμητος ο τύπος, μια αγνία κινδύνου. Ή τα λεφτά, μπορεί να κάνεις τα λεφτά. Υπάρχουν κάποιοι που κάνουν τα πάντα για τα λεφτά, παιδιά. Λέει και το τραγούδι, για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Κάτι τέτοιο θα νας. Για τα λεφτά τα κάνουν όλα ορισμένοι. Λοιπόν, 2,70 χρόνια συνελήφθησαν για. Ξέρετε, δίνω έτσι μεγάλη σημασία και στα μικρά αστυνομικά. 2,70 χρόνια λοιπόν συνελήφθησαν για μαστροπία σε οίκους ανοχής. 70 χρόνια έτσι. Στη Βόρεια Ελλάδα. Από τους δύο οίκους ανοχής κατασχέθηκαν 1.675 ευρώ. Τα μπιλιέτα, οι σημειώσεις και τα λοιπά για το ταμείο που κάνουμε. Είχε ζήτα βγάλανε, τέλος πάντων. Και διάφορα άλλα που δείχνουν ότι λειτουργούσαν το παράνομο αυτό, τους παράνομους οίκους ανοχής. Τώρα θα πάνε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Αυτά έγιναν βέβαια μετά από καταγγελία ΜΚΟ, για να ξέρετε. Σχηματίστηκε και δικογραφία για παράβιαση σφραγίδων. Τους είχαν σφραγίσει, τα είχαν σφραγίσει τα συγκεκριμένα και τα λειτουργήσαν πάλι. Μπρέα μπαίνει το μαγάζι κλειστό, Θανάση, και εσύ τώρα, δηλαδή, πώς θα γίνει. Έτσι, απλά. Λοιπόν, λέγαμε για σκορπιούς πριν, φίδια και τέτοια, δεν είπα. Φίδια λέγαμε χθες. Συνάντησε Ερντογάν Μητσκότσκι στην Κωνσταντινούπολη σήμερα. Έγινε μάλλον. Οι ηγέτες των δύο χωρών εξέτασαν τις δυνατότητες περαιτέρω εμβάθυνσης της οικονομικής συνεργασίας, αύξησης του εμπορίου, νέων επενδύσεων, καθώς και προώθηση συνεργασίας στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας, τουρισμού, της εκπαίδευσης και της άμυνας. Τα είπανε λοιπόν οι δύο. Επιβεβαιώθηκε η παραδοσιακά στενή φιλική και στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Το μεταξύ αυτούς δεν τους φιλάμε εμείς. Τα δικά μας F-16 δεν περνάνε από πάνω και τους. Νομίζω, ναι. Χριστιαν Μητσκότσκι είναι αυτός ο τύπος, ο πρόεδρος, τι είναι ακριβώς. Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας βρίσκεται από την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη. Συμμετείχε σε επιχειρηματικό φόρουμ αφιερωμένο στην προώθηση οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και της Τουρκίας. Εντάξει, από ό,τι είδα, έχουν ένα αγάλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου αυτοί εκεί πάνω. Ένα τεράστιο έχουν φτιάξει. Όσο μικρό είναι το κρατήδιό τους και το μπόι τους, τόσο μεγάλο έχουν φτιάξει το μεγάλο Αλεξάνδρο. Καλό είναι αυτό, να διξάζουν τον Έλληνα στρατηλά. Δεν είναι κακό, εντάξει. Όσο και αν προσπαθούν να παραχαράξουν την ιστορία, δεν αλλάζει αυτό, παιδιά. Ό,τι και να κάνουν. ...710 κρούσματα έμπολα στο Κονγκό, Θανάση, 149 νεκροί από την επιδημία. Ευτυχώς αυτή δεν, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχει εύκολη εξάπλωση. Όχι ότι δεν έχει καθόλου, δεν έχει εύκολη εξάπλωση. Δεν είναι κορονοϊός, δηλαδή, που σου κάνει ο άλλος... Ναι, ερχόταν ο Δημήτρης, σου κάνει και κόλλαγες κι εσύ. Λοιπόν... Όπως και να έχει το πράγμα, η επιδημία του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, είναι και Λαϊκή Δημοκρατία το Κονγκό, αν δεν θες να μάθεις, εξακολουθεί να κερδίζει έδαφος, λέει, η επιδημία, με αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων και εξάπλωση σε νέες γεωγραφικές ζώνες. Τα αισθήματα υγείας έχουν αποδυναμωθεί και εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη ασφάλειας, πράγμα που καθιστά την ανταπόκριση στην επιδημία ιδιαίτερα δύσκολη, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος υπογράμμισε ότι η χώρα διαθέτει ωστόσο εμπειρία στη διαχείριση του έμπολα, ιδίως στις περιοχές που πλήττονται σήμερα. Αλλά καμιά μέρα θα ξεφύγει κανένα τέτοιο δύσκολο. Γιατί αυτό προκαλεί και είναι αιμορραγικός πυρετός και τα λοιπά, αιμορραγία από τα μάτια, διάφορα. Δηλαδή, άμα δείτε ασθενή από έμπολα, θα τρομοκρατηθείτε. Θα δείτε, νομίζω ότι βλέπετε θρίλερ. Ναι, κάπως έτσι, παιδιά. Λοιπόν, αυτά και με τον έμπολα. Σας είπα, δεν έχει δυσκολίες. Εγώ σας ξεκίνησα από έτσι, πιο χαλαρά σας πήγα. Πιο χαλαρά. Εντάξει, τώρα βλέπω πάλι το βίντεο εκεί όπου ο Τάιρικ Τζόουνς του Ολυμπιακού γρονθοκοπεί τον Κέντρικ Ναν, τον μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού. Αυτά, καταλαβαίνετε, δεν πρέπει να γίνονται, δεν το συζητώ δηλαδή, κατά δικαστέα 100%. Μου κάνει εντύπωση και η αστυνομική, δηλαδή... Με τα μάτια τον μαρκάρισαν και τον Τάιρικ Τζόουνς. Δηλαδή θα μπορούσαν έτσι λίγο να τον συγκράτησουν. Βέβαια, μου πείσαν το θηρίο τώρα δύο μέτρα, πόσο είναι ο συγκεκριμένος. Είναι ψηλός, είναι δυνατός, αλλά σπάνε 10. Ξέρω εγώ, σπάνε 10 μάτια από 100 μάτ. Κάτι, ας πούμε. Αφού φαινόταν ότι θα συμβεί κάτι. Είχανε κόντρα οι δύο τους. Ο Νάνε τον είχε στολίσει απίστευτα. Αυτό δεν σημαίνει κάτι, βέβαια. Έτσι. Ό,τι και να έχει γίνει. Και είναι και επαγγελματίες μπασκετμπολίστες. Αυτά. Δεν πρέπει να συμβαίνει με κανένα τρόπο. Δεν το συζητώ και πρέπει να τιμωρηθεί και πολύ έτσι αυστηρά ο Τάιρικ Τζόουνς. Και ο Νάν, βέβαια, για άλλο λόγο. Προφανώς για το γεγονός ότι τον εξύβρισε. Κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Θανάση, να πάμε να κάνουμε το διάλειμμα, το δεύτερο διάλειμμα της ημέρας και να επανέλθουμε. radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας σε λίγο. Θα τα διαβάσω, οπότε στείλτε και τα υπόλοιπα να κάνουμε τη σούμα γενικά.

0: 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά

Addicted to love. Λοιπόν, και εμείς είμαστε έτσι εθισμένοι σε αυτό που λέμε επικοινωνία μαζί σας, παιδιά, και έχουν έρθει αρκετά μηνύματα και από διάφορα μέρη. Λοιπόν, καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη, όπως πάντα στέλνει πρώτη το μήνυμα. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός βάλανε, λέει, πρόστιμα για αισχροκέρδεια σε αλυσίδες τροφίμων και κάτι έγινε. Φυσικά ούτε ποτέ θα τα πληρώσουν, ούτε θα επιστρέψουν στους καταναλωτές τα ακλεμμένα χρήματα. Συμπέρασμα. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς χειρότερα, και στέλνει την καλημέρα του στους συνταξιδιώτες, όπως λέει. Καλημέρα από το Σίδνεϊ, μας στέλνει η Σοφία και ο Παύλος από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Σας ακούμε, λέει, κάθε Σαββατοκύριακο. Καταπληκτική, λέει, έκπληξη. Ετοιμαζόμαστε να παρακολουθήσουμε τον αγώνα μεταξύ Αυστραλίας και Τουρκίας για το Μουντιάλ σε ένα μισάωρο. Τώρα είναι, ξεκινάει, ξεκινάει το παιχνίδι και εμείς εδώ θα το δούμε. Όπως καταλαβαίνετε, υποστηρίζουμε φανατικά Αυστραλία. Δεν το συζητώ, δηλαδή. Δεν το συζητώ. Καλημέρα στον Τάσο. Τάσο, δεν τους κρατάμε εμείς, αγόρι μου. Καλημέρα στην κυρία Γεωργία Αγγέλου. Μια γλυκιά καλημέρα, λέει. Καλή Κυριακή με υγεία. Καλά, λέει, δεν του την έριξε η πόρτα. Την πλήρωσε ξόφαλτσα. Αν τον πήρε όπως δείχνει το βίντεο για την μπουνιά, λέει, έτσι, στον Ναν. Αλλά όταν, λέει, ρωτήθηκε από δημοσιογράφο κανένα σχόλιο, αυτός που υποτίθεται την έφαγε, ενώ ο Αταμάν έκανε δηλώσεις κατευθείαν. Πάντως σημάδια με τέτοια μπουνιά δεν είχε. Λέτε να την έφαγε ξόφαλτσα, τώρα εντάξει, δεν είναι τώρα να συμβαίνουν αυτά. Είδατε, στο γήπεδο παίρνονται οι απαντήσεις, δίνονται οι απαντήσεις. Κάνεις αυτό που πρέπει, παίρνεις το κύπελο και φεύγεις. Δεν το συζητώ, δηλαδή. Κάπως έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Καλημέρα, καλημέρα. Για να χαλαρώσουμε, λέει, από τον έμπολα τα γροθοκοπήματα και τα λοιπά, βάλε, λέει, Χάιντι Αστραφτερή, λέει ο Βασίλης ο Καυκόπουλος. Γεια σου, Βασίλη μου, να σε καλά, αδερφέ μου. Καλημέρα στο Λεοντή Μαχαίρα. Καλή Κυριακή, καλή δύναμη στο αδέρφια μας στο Status FM στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι μας αναμεταδίδουν. Είναι, ο Λεοντής είναι επί της κονσολάς. Της κονσόλας είναι ο Λεοντής ή επί του μικροφόνου? Γεια σου, Λεοντή μου, να είσαι καλά, αδερφέ μου. Συνάδελφος δημοσιογράφος είναι και δημοσιογραφικός παραγωγός, έτσι, παραγωγός ραδιοφώνου, ραδιοφωνικός παραγωγός. Να είσαι καλά, καλημέρα. 7 η ώρα ξεκινάει ο Λεοντής, να ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη, οπότε ετοιμαστείτε, παιδιά, στη Σαλόνικα να τον υποδεχτείτε. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα. Με χαρά και όλα τα καλά. Να είσαι καλά, καλή μου. Καλημέρα στο Σάκη το Χατζάρα στο Αίγιο και στην Παρικία των Αιγιωτών της πρωινής πτήσης. Καλή εβδομάδα με υγεία. Στη Φραγκίσκη τη Σακελαρίδη που μας στέλνει έτσι το λουλουδάκι της το πρωινό. Φραγκίσκη έχει ιδιαίτερη δουλειά αυτό το διάστημα στο νοσοκομείο της Ρόδου, αιματολόγος. Καλή δύναμη, Φραγκίσκη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα στην Τασούλα, καλημέρα στον Πέτρο. Πω, χαμός έχει γίνει, παιδιά. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, εμείς εδώ είμαστε. Αφιερωμένη η εκπομπή, λέει, σήμερα η Γιολάντα, στην κόρη μου τη Σοφία, που γέννησε, λέει, ένα αντράκι 3600. Αυτά είναι. Πάντα τέτοια όμορφα και καλά νέα να έχετε. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να είναι ευτυχισμένος στη ζωή του και να τα καταφέρει να είναι ευτυχισμένος. Γιατί όπως και να έχει το πράγμα, παιδιά, το παρακολουθώ όλο αυτό το διάστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Τα παιδιά πιέζονται πάρα πολύ. Θα πει κάποιος τώρα, έλα ρε μεγάλε, παλιότερα δεν πιεζόντουσαν τα παιδιά και πιέζονται τώρα. Πάντα πιέζονται τα παιδιά. Απλά μην είμαστε και... πώς να το πω, ρε παιδί μου, πολύ αυστηροί κριτές γινόμαστε, δεν θυμόμαστε τα δικά μας, ας πούμε. Ξεχνάμε εύκολα, δεν θυμόμαστε τις δυσκολίες που έχει η ηλικία η συγκεκριμένη, και ότι για να συγκεντρωθείς και να μπορείς να μπεις σε αυτό που λέμε στίβο μάχης, διαγωνίσματα και όλα αυτά, θέλει μεγάλη προσπάθεια και θέλει και οι γονείς να το έχουν κυνηγήσει το πράγμα από νωρίς.
Όμως η πίεση δεν κάνει πάντα καλό. Δηλαδή θέλει και μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Θέλει μια τεχνική. Δεν την πετυχαίνεις πάντα. Το σίγουρο είναι όμως ότι κανένα παιδί δεν θα χαθεί. Δεν θα χαθεί αν εμείς το στηρίξουμε. Και πρέπει να το στηρίξουμε ό,τι και να γίνει, όπως και να έχει το πράγμα. Να το στηρίξουμε το παιδί. Και δεν κατάλαβα. Έχω δει πάμπολους ανθρώπους και συμμαθητές μου και οι οποίοι στο σχολείο δεν τα είχαν πάει καλά. Στη ζωή όμως μεγαλούργησαν. Έγιναν επιχειρηματίες, τα πήγαν καλά. Άλλοι το πρώτο διάστημα δεν είχαν καταφέρει τίποτα. Κατόρθωσαν μετά να γίνουν και επιστήμονες. Δηλαδή θέλω να πω ότι η ζωή θα σε οδηγήσει σε μονοπάτι το οποίο δεν ξέρω αν έχει προδιαγραφή, δεν θέλω να μιλήσω μεταφυσικά όπως καταλαβαίνετε, αν και η Κυριακή σήμερα. Ωστόσο αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να στηρίζουμε τα παιδιά στις αποφάσεις τους, να τα νουθετούμε και να τα κατευθύνουμε όσο μπορούμε, αλλά να μην είμαστε και με την κρυσάρα, ας πούμε, με τη δαμόκλειο σπάθη πάνω από τα κεφάλια τους. Εντάξει, τραβάνε κουπί τα παιδιά, γιατί βομβαρδίζονται από διάφορα και είναι πολύ δύσκολο να προστατευτούν από αυτά τα διάφορα που ακούνε, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα ζητήματα δύσκολα πολλές φορές και κάποιες φορές αποτυχημένα, θα έλεγα, και από τους γονείς και από τα παιδιά.

0: Επαναλαμβάνω από το αστυνομικό δελτίο ότι έχουμε ένα νεκρό από πυροβολισμούς στην περιοχή των Εξαρχείων, περίπου 35 ετών ο άνδρας αυτός, πιθανότατα αραβικής καταγωγής, Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη, τον βρήκαν στα σκαλιά. Βρέθηκαν στο σημείο 5 κάλικες, ανοίξεις 5 σφαίρες, και από αυτές αρκετές να είναι στο κεφάλι, σημαίνει ότι εδώ ήταν εκτέλεση καθαρή, έτσι, δεν το συζητώ, από 9 ριόπλο. Όπως καταλαβαίνετε, η αστυνομία έχει βρεθεί στο σημείο από το βράδυ και συλλέγει τα διάφορα. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, εδώ θα... Δεν πρόκειται μάλλον για κάποιο ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Θα δούμε όμως συνέχεια και πώς οι αστυνομικοί θα ξιχνιάσουν αυτή την υπόθεση. Αραβικής καταγωγής το θύμα. Ο δράστης πλησίασε από πίσω τον 35χρονο που καθόταν στα σκαλάκια και τον πυροβόλησε στο κεφάλι. Τον εκτέλεσε ουσιαστικά, έτσι. Διερευνάται αν η υπόθεση σχετίζεται με ναρκωτικά. Συνήθως. Δεν έχουν γίνει βέβαια γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του θύματος ή τα κίνητρα της επίθεσης. Λοιπόν, ναι, Διονύση, τώρα άμα βάλεις ερτένα, ξεκινάει το παιχνίδι, σε πολύ λίγο δηλαδή, Τουρκία και Αυστραλία. Έχει αρκετούς μετανάστες και Τούρκους, αν δεν κάνω λάθος, στην Αυστραλία βέβαια. Η Αυστραλία έχει κάποιους Τούρκους μετανάστες. Βλέπω ότι κάποιοι έχουν πάει και στην... Πού παίζουν αυτοί στην Αμερική, αλλά πού παίζουν, Καναδά ή... Στη Βοστόνη πρέπει να παίζουν, έτσι. Οπότε παίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλιστα. Θα το βρούμε, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι πάντως ότι είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Σε καλή ώρα σχετικά, γιατί άμα ήταν στις 4 τα ξημερώματα, ποιος να το δει. Θα μου πεις τώρα με την τσίπλα στο μάτι να δεις ποδόσφαιρο. Γιατί να μην δεις. Στον Καναδά παίζουν. Έτσι, στο Βανκούβερ. Στο Βανκούβερ του Καναδά, λοιπόν. Ξεκινά σε λίγο ο αγώνας Αυστραλία-Τουρκία για το Μουντιάλ. Ωραίο παιχνίδι θα είναι αυτό. Λοιπόν, ιδιαίτερη καλημέρα στην Τίνα, η οποία χθες λέει πήγε στο εξοχικό της. Α, Τίνα. Αχ, Τίνα. Στο χωριό Πύλη στην Εύβοια, στο εξοχικό της έχει πάει από χθες. Εύχομαι, λέει, και στα δικά σας. Έχουμε απολαύσει τις πρώτες 15 γουλιές του καφέ. Τι καφέ πίνεις, 15 γουλιές. 15 γουλιές, συγγνώμη. Σε κουβά πίνεις καφέ. Ήταν ένα φίλο που είχα. Έφτιαχνε φραπέ τώρα, Θανάση, φαντάσου, έτσι. Φραπέ, ο οποίος είναι πολύ δυνατός. Έτσι, τον έπινε σε ποτήρι της μπύρας μισό λίτρο. Ρε φίλε, μισό λίτρο φραπέ. Δηλαδή, εντάξει. Και μετά τι έκανες, όπλο έβλεπες στον δρόμο των μπλάκων, στο ξύλο. Δεν υπάρχει ρε εσύ. Μια χαρά είναι. Είχα έναν άλλον ο οποίος έμεινε φραπέ και για να κοιμηθεί, λέει. Ισχύει.
1: Το έχουν κάνει κι άλλοι.
0: Κοιμηθούνε με το φραπέ.
1: Πίνω πριν πάνε για ύπνο.
0: Μαρτών κύριε, πίνω καφέ πριν πάνε για ύπνο. Τι να πω, παιδιά, όλα για τον άνθρωπο είναι. Όλα τα παράδοξα τα έχω ακούσει, δηλαδή έλεος. Δηλαδή τραγουδάρα των 80's, θα πάμε σε... διάλειμμα, πολύ μικρό, και θα επανέλθουμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα. Πάμε!

0: ώρα είναι 7. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Εμείς έχουμε ξεκινήσει την πρωινή μας στήση από τις 6 του πρωί. Καλημέρα από τον Εύρο ως το Καστελόριζο και από τη Γάβδο, στα διαπόντια νησιά που υπάρχουν Έλληνες όπου βρίσκονται. Ελληνόψυχοι, αυτό που λέμε ελληνόψυχοι, στη Διασπορά, είτε στην Αυστραλία, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τραγούδι δεν είναι τυχαίο, δεν επιλέχθηκε τυχαία. Έχει αρχίσει το μάτς Αυστραλία-Τουρκία αυτή την ώρα, 4 λεπτό, 0-0 μέχρι τώρα. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, Αυστραλία υποστηρίζουμε, έτσι, λογικό. Ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους και σε όλες σας λοιπόν που συντονιστήκατε τώρα στο radio papakiparapolitika.gr. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, εμείς εδώ είμαστε. Πρέπει να πω ότι απέναντι μου είναι ο Θανάσης Αφανασόπουλος, ο Άτλαντας των ήχων. Γεια σου Θανάση μου. Ο πρίνς του Βου Θανάσης Βούτσινος, έτερος Θανάσης. Διαλέγει τα τραγούδια. Όχι, δεν είναι Θανάσης στην εμπέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, ούτε Αθανασία. Είναι η νύμφη του ευωικού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλάτη. Και στο μικρόφωνο πιλότο σας τη λέμε ο Ξαντορινέος. Θα πάμε παραίτησα μέχρι τις 9 με την πρωινή μας πτήση όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, όμορφη μέρα, αξιμερώνει καλοκαιρινή. Ό,τι πρέπει για να κάνουμε και την πρώτη μας βουτιά, όσοι δεν την έχουμε κάνει. Εγώ δεν έχω κάνει ακόμα, να σου πω την αλήθεια, ούτε εσύ Θανάση. 30 βαθμούς θερμοκρασία, εντάξει, δεν είναι η καλύτερη, αλλά καλή είναι για ξεκίνημα. Και είναι η ώρα όμως αυτή στην οποία πάντα βλέπουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να έχουμε μια αποκρισταλωμένη άποψη για το πώς βλέπουν οι συνάδελφοι στον έντυπο τύπο την επικαιρότητα μέσα από την ανάλυση τους. Την Κυριακάτικη απογευματινή, πρώτο θέμα: προσωρινή λήξη συναγερμού για χιλιάδες εργαζόμενους, ωρία συνταξιοδότησης με νέο σχέδιο και όρους. Έπειτα από 3 χρόνια θα ανοίξει η κουβέντα, με το δημογραφικό να καθορίζει τα βήματα και το μοντέλο με αναλογία 1:1 σε σχέση με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής να κερδίζει έδαφος. Ποιες κατηγορίες δεν επηρεάζονται καθόλου από το μελλοντικό πλάνο και τι δείχνουν οι κρίσιμες μελέτες του ΟΟΣΑ για τις επόμενες γενιές. Πληγεί ο εθισμός στο doom scrolling, ο βομβαρδισμός αρνητικών ειδήσεων καταστρέφει τα παιδιά, γι' αυτό σας ξεκινώ πάντα με γέλιο, χαμόγελο, προσπαθώ πάντως. Τι σημαίνει, πόσο διαδεδομένο είναι το doom scrolling και πώς υπονομεύει την ψυχική υγεία των παιδιών, ποιες λύσεις προτείνουν οι ειδικοί στους γονείς. Νέα Δημοκρατία, συσπήρωση και μάχες όλα τα μέτωπα. Ο Κυριανάκης σήκωσε μανίκια και σχεδιάζει τη γαλάζια αντεπίθεση. ΣΥΡΙΖΑ εγκλωβισμένη με το βλέμμα στο Τζίπρα. Μεγάλες αναταράξεις και σενάρια ρήξης. Πανελλαδικές, πού θα κάτσει φέτος η μπίλια με τις βάσεις. Η συμφωνία δημιουργεί ρήγματα. Κρίσιμο crash test Τραμπ-Νετανιάχου. Το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων και τον μπράντε φέρ για την ειρήνη των 60 ημερών. Ο Αλίτ Φάρεζ, πρώην σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, επήγε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Τζέισον Πέρλμαν, πρώην σύμβουλος του Προέδρου του Ισραήλ, η Τεχεράνη εργαλειοποιεί τη Χεζμπολάχ. Και τα παραπολιτικά μας θα βρείτε και σήμερα στα περίπτερα μαζί με το περιοδικό Κυνήγι και Σκοποβολή, το μεγαλύτερο περιοδικό για το συγκεκριμένο χώρο στην Ελλάδα. 6 στοιχήματα στην κάλπη, γιατί η ψήφος περνά από την τσέπη μας. Πανελλαδικές, πώς θα διαμορφωθούν οι βάσεις. Αμανπούρ, ο Κυριάκος και ο ρόλος του iEfημερίδα.gr, η συνάντηση που ακόμη συζητείτε όλο το παρασκήνιο σε αυτή την εκδήλωση, την πολύ σημαντική του iEfημερίδα και της Next Step Media. Πολιτικός καφές του Γιάννη Κουρτάκη, επιπολαιότητες, γιατί ο κίνδυνος της ακυβερνησίας είναι ορατός, παρασκήνια, υπολοδομίες και η εμπλοκή του ΤΕ στην υπόθεση, προσεγγίσεις, ο Καραχάλιος παίζει μπάλα με τον Σαμαρά και ανάλυση από τους Times και Sunday Times, τα ουκρανικά drones χαλάνε τα σχέδια του Πούτιν. Πάμε στο βήμα της Κυριακής. Οι διάλογοι της διαφθοράς στις πολεοδομίες, ο κύκλος του Μαξίμου και το ΤΕΕ. Είναι 7 άτομα, παίζει μοιρασιά. Αποκαλυπτικούς διαλόγους για το εύρος και το βάθος της διαφθοράς στις πολεοδομίες περιέχει ο δικαστικός φάκελος που έχουν συντάξει αρχές και φέρνει στη δημοσιότητα το βήμα. Στο υλικό περιλαμβάνονται στοιχεία για εξυπηρετήσεις πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων, ενώ καταγράφονται οι διάβλοι μεταξύ κρατικών υπηρεσιών και μεσαζώνων, καθώς και οι απόπειρες χρηματισμού δικαστών ή ελεγκτών του δημοσίου. Επίσης, γίνονται αναφορές σε επαφές με κύκλους του Μεγάλου Μαξίμου, όπου φέρονται να εμπλέκονται ανώτατα στελέχη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Μετά να μας περάσει fast track το αρχιτεκτονικό, τώρα υπολόγισε στα λεφτά που είπες τουλάχιστον κανένα 30 παραπάνω.
είναι μία από τις χαρακτηριστικές φράσεις. Άλλο σημείο. Πρόσωπο που εμπλέκεται στο σκάνδαλο ακούγεται να προωθεί την νομιμοποίηση του τελευταίου ορόφου ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας. Χρησιμοποιείται ως χώρος εστίασης, για τον οποίο αναφέρεται ότι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον διευθυντικό στέλεχος τράπεζας, γιατί λέει πίνει εκεί τον καφέ του. Θανάση, ωραία πράγματα, Θανάση. Έτσι. Και πήγαινε ο άλλος, δεν σου έχω πει κάποια στιγμή, έψαχνα. Καλά, αυτό παλιά. Να βάλω ένα προκάτ σπίτι και εκεί προς το Αίγιο, στην ορεινή Αιγιάλια. Και συζητώντας εκεί με τον πολιτή, λέει: βέβαια, λέει, η άδεια θα κάνει κανένα δύο χρόνια να βγει. Δεν λέω δύο χρόνια. Δύο χρόνια και σε τέσσερις μήνες τι λένε το προκάτ. Με το κατάλληλο προφανώς θα. Και άπες. Φάκελος data centers. Πολύ ρεύμα, νερό και θόρυβος. Ο χάρτης των κέντρων δεδομένων στην Ελλάδα. Η απόρριτη έκθεση της κυβέρνησης. Ο επενδυτικός πυρετός και οι ευρωπαϊκές ενστάσεις. The Wall Street Journal, το μήνυμα των Ελλανδών στους Big Tech, φέρτε δική σας ηλεκτρική ενέργεια. Στο δρόμο προς τις κάλπες, η αποφάση του Αυγούστου και το παιχνίδι της Μπλόφας, πολιτική προσωπικού, Κυριάκος Μητσοτάκης, Αντώνης Σαμαράς, Αλέξης Τσίπρας, Εφή Αχτσιόγλου. Έλεγχος ακινήτων, σαρωτικές αλλαγές σε 15 μέρες έρχεται το ΜΙΔΑ, Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Επίσης, Κουν Λέναρτς, οι ευρωπαϊκές αξίες είναι νομικά δεσμευτικές. Και Λεωνάρδο Παδούρα, στην Κούβα δεν ζούμε μια φυσιολογική κατάσταση. Πάμε στο παρόν. Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη για τη διαλεύκανση στο σκανδάλο και την αποκατάσταση των θεσμών. Ο ρόλος του Αντώνη Σαμαρά. Ο Τραμπ βλέπει την Ελλάδα ως συμπλήρωμα της επίσκεψής του στην Τουρκία, μια ασφαλής μέθοδος για να καταλήξει στο πόσο ενσωματωμένη είναι μια φωνή του δημοσίου βίου, ειδικά όταν πρόκειται για εκπρόσωπο των ΜΜΕ, είναι να παρακολουθήσει προσεκτικά και επιμέλεια την προσέγγιση των εθνικών θεμάτων. Το πώς παρουσιάζει το Ταγί Περντογάν και η Τουρκία, πώς αναδεικνύονται οι πολυδάπανες εξοπλιστικές αγορές από την ελληνική κυβέρνηση και ποια είναι η οπτική της θέασης του ρόλου και της σημασίας. Στο πρώτο θέμα, κυκλοφοριακό, 4 fast track παρεμβάσεις, πώς θα μαζευτεί το χάος στον Κηφισό. Μέσα στον Ιούνιο πέφτουν οι υπογραφές για τον τριπλό κόμβο στο Σκαραμαγκά. Τέλος του 2026 παράδοση της νέας λωρίδας εξόδου από την Αττική Οδό προς Λαμία. Δημιουργία αντικηφισού για τα βαρά οχήματα, νέο αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα Ινόφυτα. Συντονισμός logistics και ωραρίων από και προς το λιμάνι του Πειραιά. Και σε επόμενη φάση επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς Βουλιαγμένη με σύραγγα στην Ηλιούπολη και Ραφίνα Λαύριο. Επίσης, 30 χρόνια έντασης, οι 18 τουρκικές παρανοχλήσεις αεροσκαφών στο Αιγαίο. Οι ξεχασμένοι φάκελοι, Ελλάδα στην κατοχή, μυστική αποστολή της CIA για να σωθούν οι αρχαίοι θησαυροί μας από τους Ναζί. Διαφθορά στις πολεοδομίες, θα το βαρέσουμε και λίγο στα αυτιά. Η αποκαλυπτική διάλογη από τη δικογραφία, η αρχή διαφάνειας βρήκε καταθέσεις που δεν δικαιολογούνται στο ζευγάρι των εγκεφάλων και ανακριβές ποθενέσχες. Απόβαση στα νησιά, 50% περισσότεροι τουρίστες φέτος από την Τουρκία. Και το χρυσό μουντιάλ, 52 δισεκατομμύρια ευρώ για τις στοιχηματικές, 11,5 δισεκατομμύρια για τη FIFA. Αυτά είναι λεφτά. Πάμε στην Αυγή. Η φτώχεια τρώει τον παρά. Το αποτέλεσμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, οι βασικές δαπάνες, τρόφιμα, ενίκιο, μετακίνηση που το 2020 ανέρχονταν στα 1550 ευρώ, το 2026 αντιστοιχούν σε 2133 ευρώ. Το οικογενειακό εισόδημα των 1.550 ευρώ το 2020 αντιστοιχεί το 2026 σε 2.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται τα κόστη ενέργειας, δαπάνες υγείας, η εκπαίδευση και η αναψυχή. Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ κατά Ιράν, ο πόλεμος και οι συμφωνίες που αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού, το βαλκανικό δίλημα της Ευρώπης, Γαλλία, το δράμα με την 11χρονη Λιάνα και ο κινησμός των κυβερνώντων, η Γερμανία, όμηρος πολιτικής βίας, δραματική αύξηση κατά 70% των εργατικών ατυχημάτων την τελευταία τετραετία. Η είδηση προβληματίζει. Και Σοκράτης Φάμελος, ζητούμενο το ενωτικό ψηφοδέλτιο για να υπάρχει στις επόμενες εκλογές ισχυρή προοδευτική πρόταση που θα ρίξει το καθεστώς Μητσοτάκη. Συμφωνία των Πρεσπών, το δώρο του ΣΥΡΙΖΑ στην ιστορία και οι χαμένες ευκαιρίες της Νέας Δημοκρατίας και το τελευταίο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, κωδικός καφές, εργαλεία, σχέδια, χαρτιά και ο θείος από το Σικάγο. Πάμε στην Καθημερινή.
Υπόγεια Μπετά και Μετρητά. Η δράση στην Κηφισιά και στο κέντρο της Αθήνας, το ζευγάρι στον πυρήνα του κυκλώματος των πολεοδομιών και οι διασυνδέσεις του. Μια φαινομενικά κοινή υπόθεση διαφθοράς στην πολεοδομία Κηφισιάς, η οποία άρχισε να ερευνάται το 2024, πυροδότησε την παρέτηση δύο γενικών γραμματέων Υπουργείων. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένα ζευγάρι, η γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου και ταυτόχρονα πρόεδρος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα Αθηνών και επί χρόνια προϊστάμενος της πολεοδομίας Κηφισιάς. Την ίδια στιγμή, βασικοί κατηγορούμενοι φέρεται να επηρέαζαν αποφάσεις περιουσιακών συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού, ήταν σε στενή επαφή με γυναίκα ιδιώτη μηχανικό που μετείχε στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ. Και η καθημερινή ξετυλίγει το κουβάρι με τη δράση του κυκλώματος. Μια κίνηση πολιτών στην Κηφισιά είχε καταγγείλει σε ανύποπτο χρόνο τις παρανομίες. Ιστορία Σουλεϊμάν και Γαλάζια Πατρίδα στα τουρκικά βιβλία. Και το κόλπο ρευματοκλοπές νέου τύπου με πλαστά στοιχεία. Εκμεταλλευόμενοι τρύπες στο σύστημα επιτίδη κάνουν συμβάσεις ηλεκτροδότησης με πλαστά στοιχεία στο όνομα τρίτων. Οι τελευταίοι το ανακαλύπτουν όταν οι πάροχοι τους στέλνουν εξώδικα για αλληλεξιπρόθεσμες οφειλές ρεύματος και οι Δήμοι τους ζητούν μέσω της εφορίας να καταβάλουν δημοτικά τέλη. Άκου να δεις. Πάμε στην Κυριακάτικη Κόντρα. Επισπεύδει τις εκλογές για να προλάβει το Σαμαρά. Τη σηματοδοτεί σκληρή επίθεση Μητσοτάκη και η υπαινιγμή για αποστασία σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού. Ο Κυρανάκης κατεβαίνει στην Πελοπόννησο για να μαζέψει τον κομματικό μηχανισμό που φιλορροεί. Αγεφύρωτο το ρήγμα στη δεξιά παράταξη, ενώ στο Μαξίμου γνωρίζουν καλά ότι ακόμη και πριν ανακοινωθεί επίσημα το νέο πολιτικό σχήμα του Μεσίνου Πολιτικού, η συζήτηση γύρω από αυτό παράγει πολιτικά αποτελέσματα. Εθνικό Σύστημα Υγείας, δύο νοσηλευτές για 1000 ασθενείς, η Ελλάδα τελευταία στην Ευρώπη σε νοσηλευτικό προσωπικό, σκιώδη κυβέρνηση δημιουργεί ο Αλέξης Τσίπρας, νομοσχέδιο για προστασία από υπερχρέωση, τι προβλέπει για κάρτες επισκευαστικά και καταναλωτικά δάνεια, η Ελλάδα των ανισοτήτων, μόνο ένα στα 10 παιδιά από χαμηλά στρώματα φτάνει στο πανεπιστήμιο και ψαλίδισης φοροαπαλλαγές ζητάει Κομισιόν. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Συνέντευξη Κυριάκος Πιερακάκης. Μέσα στο καλοκαίρι η ρύθμιση για τις 72 δόσεις. Δεύτερη ευκαιρία για 1,5 εκατομμύριο πολίτες. Βοηθάμε όσους θέλουν να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες. Μειώνουμε στις 5.000 το κατόφλι στον εξοδικαστικό. Αυξάνουμε το ακατάσχετο όριο λογαριασμών από 1.250 σε 1.600. Ο δημοσιονομικός χώρος θα καθορίσει το πακέτο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκλογές το 2027, ωστότε έχουμε πολλή δουλειά. Και το πλεονέκτημα των πολιτών είναι πως δεν χρειάζεται να φανταστούν τον κύριο Τσίπρα, τον θυμούνται, λέει ο κύριος Πιερακάκης. Βγήκαν τα μαχαίρια για τα σημικά του ΣΥΡΙΖΑ, οι καταγγελίες Πολάκη για κρυφή συμφωνία φάμελου Τσίπρα, μυστικά δείπνα στο Πασόκ στη σκιά των δημοσκοπήσεων. Ενδείξεις ανακατατάξεων στην αντιπολίτευση, κυριαρχία Μητσοτάκη και ανωδική τάση της Νέας Δημοκρατίας δείχνουν 10 γάλοπ, η στρατηγική του Μαξίμου και το προεκλογικό μάνιουαλ για τα στελέχη. Στροφή στην εγχώρια παραγωγή, η επανάσταση των ντρόουν στις ένοπλες δυνάμεις, τα 7 μη επανδρομένα συστήματα σε στεριά, αέρα και θάλασσα. Πάμε στην εφημερίδα Μπαμ στο ρεπορτάζ. Όλη η αλήθεια για το πολεοδομία Gate. Αποκάλυψη καρέ-καρέ τα βίντεο της ντροπής από τον χρηματισμό των επίρροκων υπαλλήλων. Η ακτινογραφία του κυκλώματος όπως αποτυπώνεται στις χιλιάδες σελίδες της δικογραφίας αλλά και στις καυτές συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της Ελλάς. Τα συγκλονιστικά φωτογραφικά ντοκουμέντα και διάλογοι σόκα από τη δράση των μελών της οργάνωσης. Αγωγή βόμβα 134.000 ευρώ κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου για εργασιακή ομοιρία, εξευτελισμό και ψυχολογική βία την καταγγέλει η πρώην εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας Άννα Καρακίτσου. Μέσα Ανατολή, συμφωνία λήξης του πολέμου, επίστοση χρόνου για Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Λόγκος Αιγίου, τα ψηφιακά πιστήρια σαρώνουν οι αρχές για τη λύση του παζλ με το διπλοφωνικό. Νέο απολύκρωτη υπόθεση με παιδοψυχίατρο συγκλονίζει την Κέρκυρα, ψευδείς διαγνώσεις. Και καταγγελία φωτιά για τον Μίστερ Μαέστρο, τι απαντά ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στο σύριαλ με τις βίλες τους Παξούς, τα γυρίσματα της δημοφιλού σειράς και η διαμάχη με την πολιτική μηχανικό για τα χρωστούμενα. Πάμε στη Voice. Σκουπίστε τα λαμόγια και τους τεμπέληδες, αφεντικά το Media Shop σας εκθέτουν. Ανδρέας Τοιμένιδης με Greek Statistics κρύβουν την αλήθεια για τα εργατικά ατυχήματα. Αποκλειστικό, μυρίζει ξεπούλημα του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων η τεχνική βοήθεια της ΕΤΕΠ. Μετά την Ιτσιάκος έρχεται και δεύτερη πόλη ελληνικής εταιρείας σε ξένο όμιλο. Προβληματικό ηθικά και πολιτικά ο άξονας Ελλάδας-Ισραήλ. Λέει ο καθηγητής πολιτιολογίας του Πανδίου Δημήτρης Χριστόπουλος και Sport Voice Παναθηναϊκός στο χαϊδεμένο παιδί όλων των κυβερνήσεων.
Πάμε στη Δημοκρατία. Πραξικόπημα μέσα στον Αύγουστο. Παίζουν τα αρέστα τους για να γλιτώσουν τη φυλακή. Αποκάλυψη. Ετοιμάζουν θείος και ανιψιός. Επιταχύνουν τις εξελίξεις και τα σενάρια πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο. Διπλό χαστούκι από Κομισιόν. Βασίλειο Διαφθοράς με στημένους διαγωνισμούς από τη μία. Ανέχεια και ρεκόρ χρεών για τα απλά νοικοκυριά από την άλλη. Και αποκλειστικό οι μεγάλες ανατροπές από τα 8 εξοπλιστικά προγράμματα που πέρασαν από την Ειδική Επιτροπή. Και άρθρο παρέμβαση με αναδρομικότητα η απόφαση για τον νόμο Κατσέλη. Ο δικηγόρος Δημήτρης Λυρίτσης αποσαφηνίζει τι ισχύει. Πάμε στη Real News. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε, είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη συνάντηση, για τη διαχείριση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάζ, που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου στις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το παρασκήνιο της συνάντησης Γερά Πετρίτη Φιντάν. Συλλήψεις μελών της Χαμάς, Ευρωπαϊκός Συναγερμός για 100 εκπαιδευμένους τρομοκράτες, οι έρευνες για θύλακες επικίνδυνων εξτρεμιστών στην Ελλάδα και σε άλλες 6 χώρες, χτύπημα στην Αθήνα σχεδίαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που εντοπίστηκε στην Κρήτη. Σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Κύκλωμα πολεοδομίας. Ξέρεις πόσο είναι η ταρίφα. Η αποκαλυπτική διάλογη για τις χρυσές δουλειές των κατηγορουμένων σε Αττική και Κυκλάδες. Η διείσδυσή τους σε υπηρεσίες κλειδιά και η προσπάθεια να απαλλαγούν από την έρευνα για τα εισοδήματά τους. Καθάριζε επί ώρες τον τόπο του εγκλήματος οι έρευνες της Ελλάς για τις κινήσεις του 65χρονου Ιταλού μετά τη δολοφονία της σύζυγου του και του γιου της στο Αίγιο. Καθάριζε επί ώρες τον τόπο του εγκλήματος οι έρευνες της Ελλάς για τις κινήσεις του 65χρονου Ιταλού μετά τη δολοφονία της σύζυγου του και του γιου της στο Αίγιο.

Ο Μητσοτάκης αποτελεί τη δικλίδα ασφαλείας σε οποιαδήποτε δύσκολη περίσταση. Νέα Δημοκρατία, η στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εκλογές και κόμματα, γρίφος για δυνατούς λύτες, υπόθεση της αντιπολίτευσης. Και να κλείσουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Πρωτοποριακή θεραπεία κατά του καρκίνου στη Θεσσαλονίκη. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το πρώτο κέντρο θεραπείας πρωτονίων. Νέα προοπτική για ογκολογικούς ασθενείς, οι οποίοι μέχρι σήμερα απευθύνονταν σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού. Ο Δήμος Νάπολης Οικειών βάζει τέλος στην αναρχία των Πατινιών. Και άρθρο, ανεπιθύμητες κλήσεις, ώρα να πληρώσουν οι παραβάτες. Πόσες φορές έχει χτυπήσει το τηλέφωνο σας σε ώρες κοινής ησυχίας για μία μοναδική προσφορά? Πάμπολες. Και σήμερα Κυριακή στην πλατεία Αριστοτέλους, ζεϊμπέκικο για ρεκόρ Γκίνες στη Θεσσαλονίκη, με χορευτές ζεϊμπέκικου από διάφορες χώρες, θα γεμίσει σήμερα το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε μια προσπάθεια να καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες. Αυτά είναι. Πάμε για ζεϊμπέκι, Θανάση. Καλά. Προς το παρόν πάμε για διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, κόμμα Σαμαρά με στήριξη Καραμανλή. Στα Κάγκελα η Νέα Δημοκρατία για το 25%. Κλειδονισμοί στο Μαξίμου. Τρίζει η πολυθρόνα του επιτελικού κράτους. Η αντεπίθεση των πρώην αλλάζει τα δεδομένα στη δεξιά. Ποιους βολεύει η στρατηγική της Νέας Κυριακής. Μάχη ενίσχυσης του Πασόκ απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, και ενώ εμείς εδώ στο διάλειμμα παρακολουθούσαμε και το παιχνίδι Αυστραλίας-Τουρκίας, το ωραίο είναι ότι έχουμε και το πρώτο γκολ και το πέτυχε η Αυστραλία, έτσι. Πολύ ωραία. Στην κόντρα έφυγε. Ωραίο, πολύ ωραίο. Μπράβο. Πώς το πέτυχε ο Ήρα. Δεν φαίνεται καλά, ρε.
1: Δεν γυρνάει κιόλα.
0: Ιρακούκα, κάπως έτσι. Στο 27 λοιπόν, Αυστραλία-Τουρκία 1-0. Έτσι, για εσάς τώρα που είστε κοντά στην τηλεόραση, βάλτε, καλό είναι το παιχνιδάκι, δεν είναι άσχημο. Θα μας βλέπετε, θα βλέπετε τηλεόραση και θα ακούτε εμάς, καταλάβατε. Έτσι. Τώρα κοίταξε να δεις, ο Στέλιος είναι από αυτούς οι οποίοι... Ο Στέλιος Ευσταθίου είναι από αυτούς οι οποίοι δεν ξέρω τι έχετε καταλάβει. Μου στέλνει ανέκδοτο με πεθερά πρωί-πρωί. Μου λέει τι κοινό έχει με πεθερά με την πατάτα. Λέει και οι δύο είναι καλές μου όταν βρίσκονται κάτω το χώμα. Πρωί-πρωί. Τι άνθρωπος εσύ, βρε. Τι να σου πω. Καλημέρα, καλημέρα. Στο φίλο το Μιχάλη. Καλημέρα, λέει Pilot. Από Αιγιάλια. Πίνω δύο γουλιές καφέ, καβαλάω την Καβασάκη και πάω γαλαξίδι για δεύτερο καφέ και μπορεί και φαγητό. Καλή συνέχεια και καλή προσγείωση και καλό δρόμο θα σου πω εγώ, Μιχάλη μου, να προσέχεις. Ωραίο είναι ο εκδρομούλα με μηχανή Κυριακή, πρωί είναι τέλειο το σκηνικό. Μόνος θα πας ή με παρέα. Θα περάσεις τέλεια. Ο Γιώργος από τα Χανιά, καλημέρα τηλέμαχε, ρεκόρ Guinness λέει από τη Θεσσαλονίκη. Θα περίμενα, λέει, να υπάρξει κάποιο σχετικό με την μπουγάτσα ή με τα τρίγωνα πανοράματος. Καλή συνέχεια. Καλά, εντάξει, καλά λέει ο Θανάσης. Εδώ μου λέει την επόμενη Κυριακή μπορεί να έχουν κάτι τέτοιο. Ωραία τα τρίγωνα πανοράματος, δεν το συζητώ. Μετά μου αρέσουν και πηγαίνω στο μαγαζί, θα κάνω διαφήμιση, αλλά ένας έχει τα καλύτερα. Πηγαίνω στο μαγαζί εκεί στο πεζόδρομο που έχουν και παίρνω, τα γεμίζει εκείνη την ώρα. Δοκαρί. Δοκάρι του και ναι. Γεμίζει εκείνη την ώρα το τριγωνάκι, είναι απίστευτο έτσι. Πάρα πολύ ωραίο το τρίγωνο παραδοράματος και η μπουγάτσα βέβαια. Σε το συζητώ. Εντάξει, έχουμε και τα γενέθλια του Τραμπ, έτσι. Όχι το 80 του γενέθλια λέγει. 80 χρονών, ρε. Μεγάλωσε. Δεν του φαίνεται την 80. Λέει ο μικρότερος. Φαίνεται πάντως είναι το θέμα είναι ότι έχει διάβγεια. Ο προηγούμενος πόσο ήταν. Τα είχε κάψει βέβαια κάποια εγκεφαλικά εκεί. Τα είχε κάψει τα εγκεφαλικά εκεί. Ναι, πρέπει να ήταν μεγαλύτερος. Ήταν σίγουρα. Νιάτα, νιάτα. Εντάξει, λέει στα γενέθλια του Τραμπ. Ετοιμάζονται στρατιωτικές μπάντες, πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών, επίδειξη αλεξιπτωτιστών και φινάλε με πυροτεχνήματα. Ενώ σε κεντρικό σημείο της Ουάσιγκτον και στο National Mall θα τοποθετηθούν γιγαντοοθόνες για το κοινό. Αυτά είναι. Θεάματα, θεάματα. Τώρα Άρτον δεν ξέρω αν έχουμε, θεάματα έχουμε. Αυτό είναι σίγουρο. Τι άνθρωποι είστε εσείς, ρε. Μόλις δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έτσι. Κατευθείαν. Ανέκδοτο με πεθερά νούμερο 2. Ο Παντελής το έστειλε. Λέει ένας άνδρας βλέπει στον δρόμο μια νεκρική πομπή που του κεντρίζει την προσοχή. Μπροστά πηγαίνει μαύρη νεκροφόρα. Πίσω της ακολουθεί ένας άνδρας που κρατάει από το λουρί ένα άγριο μειώδες σκυλί. Πιο πίσω ακολουθεί μια τεράστια ουρά από περίπου 200 άνδρες, όλοι σε μια σειρά. Ο περαστικός παραξενεύεται, πλησιάζει τον άντρα με το σκύλο και το ρωτάει χαμηλόφωνα. Με συγχωρείτε. Για την ενόχληση σε μια τέτοια στιγμή, λέει. Αλλά ποιος πέθανε. Η πεθερά μου, απαντάει ο άνδρας. Λυπάμαι, λέει. Και τι συνέβη. Να λέει, βλέπεις αυτόν εδώ το σκύλο. Της επιτέθηκε και την έφαγε. Ο περαστικός το σκέφτεται για λίγα δευτερόλεπτα, κοιτάζει την τεράστια ουρά των ανδρών από πίσω και του λέει όλο ελπίδα: Φίλε μου, μήπως θα μπορούσες να μου δανείσεις το σκύλο σου για ένα βράδυ. Ο άντρας του δείχνει την ουρά και του απαντάει: Φυσικά, στήσου στο τέλος της σειράς. Τι άνθρωποι είστε εσείς, ρε. Δηλαδή, λίγο να σας τσιγκλίσουνε, δεν σταματάτε μετά. Δεν σταματάτε.

Ο Αναστάσης λέει καλημέρα σας. Για τα γενέθλια του Τραμπ, το μόνο που του χρειάζεται είναι ένα ζεστό χαμομηλάκι στο κηλικείο οίκου ευγυρίας, τίποτα άλλο. Μα ο Τραμπ το κάνει για τους άλλους, κατάλαβες. Τα θεάματα, ας πούμε, Αναστάση μου.

ο Σωτήρης μου έχει στείλει τη φωτογραφία της πεθεράς του. Σωτήρη, αλήθεια τώρα. Μου λέει σε καλή τιμή, την πουλάω σε καλή τιμή. Τι να σου πω ρε Σωτήρη, δηλαδή εντάξει. Δηλαδή, τι πουλάς κιόλας. Πλάκα κάνεις, δεν μπορεί να είναι αυτή η πεθερά σου. Να σε καλά ρε φίλε, με κάνεις και γέλασα πρωί πρωί. Λοιπόν, ο Κώστας από τα Καμίνια μου λέει, σε παρακαλώ πολύ, μπορείς να βάλεις το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε. Α, εσύ θες να πας τώρα, εσύ το πας αλλού. Από τα Καμίνια τώρα, ξέρεις που το πάει τώρα. Το δικό μας το σπίτι σε άλλο νοικιάστηκε. Είναι το τραγούδι που έπαιξε, που έπαιζε ας πούμε κατά κόρον, όταν κέρδισε ο Ολυμπιακός την Ευρωλίγκα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, εκεί που είχε γίνει. Μάλλον εκεί το πάει. Καλά, θα δούμε πιο μετά. Περίμενε λίγο.

0: Σάκης λέει, χθες τη Λίμαχε λέει, κάτι έλεγες για το, για την αρχαία Ελλάδα και για τα ερωτικά βοηθήματα. Ναι, αυτό που έλεγα είναι ότι οι Έλληνες είχαν εφεύρει τα δικά τους, γιατί είμαστε πρώτο πόλεμο, το συζητώ, είχαν εφεύρει τον όλυσβο κατασκευής μιλίτου από δέρμα γεμισμένο με μαλλί λινό, ξύλινος ή και πέτρινος, και χρησιμοποιούνταν τόσο από άνδρες όσο και από γυναίκες, και αναφέρεται και σε κωμωδίες του Αριστοφάνη, όπως τη Λυσιστράτη, έτσι για να ξέρουμε για τους όλυσβους. Και θα το ξαναπώ, Φανάση, ο Λυσβερής να γίνεται τελικά, έτσι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε και τις συζητήσεις μας, συνεντεύξεις μας, να πάμε για τα πιο σοβαρά. Τα σοβαρά τα οποία έχουν να κάνουν, κυρίες και κύριοι, με ζητήματα περιουσιακά και όχι μόνο, αλλά ζητήματα που έχουν να κάνουν και με μια καθημερινότητα πιο δύσκολη. Ευτυχώς πήρε παράταση η αποψήλωση και ο καθαρισμός των οικοπαίδων, γιατί έτσι αποτελεί πραγματικά ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα σε πολλές περιπτώσεις και είναι ένα αναγκαίο μεν, αλλά έτσι θα έλεγα μπορεί να γίνει και ένα δαπανηρό, αλλά να γίνει και δύσκολο σε κάποιες περιοχές, άντε να βρεις ανθρώπους να σου καθαρίσουν το οικόπεδο, και ειδικά όταν οι ιδιοκτήτες είναι και μεγαλύτερη σε ηλικία και οι ίδιοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι προς αυτήν την κατεύθυνση, προβληματίζονται ιδιαίτερα. Εμείς έχουμε μαζί μας τον κύριο Μάνο Κρανίδη, είναι Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης της Υπομοιδά, και φυσικά και είναι και ενεργειακός επιθεωρητής, θα έχουμε πει. Τι κάνετε, κύριε Κρανίδη, καλημέρα σας.
1: Εσείς, καλημέρα, είμαστε καλά. Καλή
0: Κυριακή να έχουμε. Επίσης, και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Δόθηκε μια μικρή ολιγοήμερη παράταση, φτάνει.
1: Νομίζω θα μπορούσα να τη δώσουμε μέχρι τέλος του μήνα. Δηλαδή δεν κατάλαβα το 22, ξέρω εγώ γιατί. Πώς να δώσουμε μέχρι τέλος του μήνα. Δεν ξέρω, ο καθένας έχει φοβερό το σκεπτικό του εδώ, φαντάζομαι.
0: Ναι, και εδώ τώρα μου στέλνει μήνυμα ο.
1: Αλλά όταν δίνει μια παράταση είναι 15, εδώ το δίνει 30.
0: Ο κύριος Γιώργος Ιωάννου μου λέει ότι υπάρχει ζήτημα, λέει, με την πλατφόρμα που δηλώνεις.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Τι είναι γίνεται εκεί, γιατί ήδη, δηλαδή με το που το είπαμε ότι θα ασχοληθούμε με το θέμα.
1: Ναι.
0: Πρώτο μήνυμα αφορά αυτό.
1: Λειτουργίας. Γίνεται, το έχουμε εντοπίσει και εμείς, όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Ναι. Δεν κάποιες περιπτώσεις δεν αναγνωρίζει τα ΚΑΕΚ, δεν έχει κάποια τεχνικά θέματα. Mm-hmm. Οπότε μπορεί να μην κάποιοι μπορεί να δηλώσουν, ενώ να έχουν καθαρίσει, έτσι. Είναι το πιο σημαντικό, να καθαρίσουμε το πιο σημαντικό, μετά να δηλώσουμε. Βεβαίως, αν έχουμε καθαρίσει και δεν έχουμε δηλώσει, θα έχουμε ένα μικρό πρόστιμο. Έτσι.
0: Δηλαδή, αν εμείς καθαρίσουμε και δεν το δηλώσουμε στην πλατφόρμα.
1: Έχουμε 100 ευρώ πρόστιμο.
0: Μάλιστα. Εδώ μου λέει ο κύριος Παντελής ότι πρόσφατα έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης ενός σπιτιού, το οποίο όμως ο ίδιος δεν έχει κάνει αποδοχή κληρονομιάς, δεν έχει να το καθαρίσει κάποιος. Τι θα γίνει τώρα με αυτή την περίπτωση, ποιος θα το.
1: Πώς θα μπει να δηλώσει και αν θα είναι.
0: Αν το καθαρίσει ο άνθρωπος, λέει εντάξει,
1: μπορεί να
0: το καθαρίσει.
1: Αν δηλώσει ο ίδιος, ας μπει έστω να δηλώσει.
0: Αν μπει να το δηλώσει.
1: Με το ΚΑΕΚ του κινήθου.
0: Ναι, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αποδέχεται κληρονομιά, έτσι.
1: Όχι.
0: Μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Όχι,
0: δεν. Γιατί δεν ξέρω.
1: Αυτές οι πλατφόρμες δεν καθορίζουν το ιδιοκτησιακό.
0: Δεν παίρνει, αγαπητέ φίλε, η εφορία στοιχεία από την πλατφόρμα. Ελπίζω δηλαδή.
1: Όχι, δεν παίρνει. Εδώ από την πλατφόρμα δεν πήραν στοιχεία οι Δήμοι να ενημερώσουν. Είναι αυτό το θέμα που έχουμε εντοπίσει. Προς το πω, άμα θέλετε. Που για μας είναι πρωτοφανές. Δηλαδή, ενώ πέρσι είχαμε 700.000 άτομα που είχαν δηλώσει κανονικά στην πλατφόρμα. Και είχαν δηλώσει και το email και το κινητό του. Έτσι. Ναι. Στην εποχή του COVID δεν είμαστε.
0: Σωστά.
1: Φαίνεται ότι αυτά τα στοιχεία δεν δοθήκαν στους Δήμους να ενημερώσουν φέτος εγκαίρως με ένα SMS και ένα
0: email.
1: Γιατί
0: να το κάνουν. Το πιο εύκολο είναι να μην ασχοληθεί καθόλου.
1: Και πήγαν οι Δήμοι και ξαναστέλνανε επιστολές.
0: Και επιστολές και πρόσθεμα μαλάχη.
1: Όχι, επιστολές. Μα είναι δυνατόν να μην ενημερώσουν με ένα SMS.
0: Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ακούστε τώρα, κύριε Κρανίδη, ξέρετε ότι πολύ συχνά έρχονται μετά από ένα διάστημα Δήμοι. Οι οποίοι καταγράφουν ότι έχετε υποπέσει σε κάποια παράβαση και τι κάνουν, δεσμεύουν λογαριασμούς.
1: Κάνουν τέτοια, είναι διάφορα.
0: Λοιπόν, δεσμεύεις λογαριασμό. Την εποχή, ποια εποχή, κύριε Κρανίδη, την εποχή που όπως είπατε του Gov, όπου εμείς για να μπορέσουμε να κάνουμε τη φορολογική μας δήλωση, όπως και να έχει, πρέπει να έχουμε δηλώσει mail, έτσι, επίσημο, και το κινητό μας τηλέφωνο. Άρα το πιο εύκολο πράγμα είναι να σε βρει.
1: Πολύ εύκολο.
0: Έτσι. Α, δεν το κάνει όμως. και σου δεσμεύουν το λογαριασμό για ψήλου πίδημα για 100-150 ευρώ.
1: Για να πα να τηλεπορήσει, να πα να το πληρώσει και να κάνει.
0: Ακριβώς. Αυτός λοιπόν ο σεβασμός και στον πολίτη και αν θέλετε και.
1: Υπάρχει μεγάλη δίκαια εκεί πέρα, δεν είναι σε θέμα. Mm-hmm. Έχει και ανισομερία, διότι το δημόσιο χρωστάει, που χρωστάει 3 δις, 3,2 δις χρωστάει το δημόσιο. Εκεί δεν υπάρχουν κυρώσεις ούτε τόκοι. Όταν χρωστάει ο πολίτης, είναι μια άνηση συμπεριφορά. Έχω και ένα άρθρο σήμερα στην στήλη μου σε μια κυριακάτικη εφημερίδα που λέω ακριβώς αυτό. Δηλαδή, γιατί όταν εμείς χρωστάμε στο δημόσιο πρέπει να πληρώνουμε τόκους, υπερτοκισμό, ανατοκισμό και. Και το δημόσιο θα χρωστάει 3 δις. Αυτή τη στιγμή μιλάμε. Τώρα που μιλάμε. Στην αγορά, 3 δις. Γιατί να χρωστάει 3 δις, ενώ έχει πεπλώνασμα. Και να μην έχει κυρώσεις, να μην έχει τόκους, να μην έχει τίποτα.
0: Γιατί αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Το ερώτημα του ενός πόσων των 3 δισεκατομμυρίων,
1: μάλλον. Δηλαδή, 3 δις στην αγορά. Δεν είναι λίγα πράγματα αυτά.
0: Όχι, βέβαια. Σαφέστατα. Αλλά δυστυχώς έχουμε μάθει σε αυτό. Ο πολίτης πάντα να είναι στη σέντρα που λένε και να βγαίνει στη σέντρα.
1: Όχι, προχωρήσουμε τώρα. Τόσοι κυβερνήσεις περνάνε. Αυτά είναι απλά πράγματα. Πρέπει να τα λύνουν χωρίς πολλά-πολλά. Χρηστικά και απλά. Νομίζω και κρίνεται και η ποιότητα διακυβέρνησης από εκεί πέρα. Από αυτά τα μικρά κρίνεται η ποιότητα, όχι από τα μεγάλα.
0: Εν τω μεταξύ έρχεται ομοβροντία τώρα για τις κλήσεις εδώ. Ομοβροντία για τις κλήσεις. Που λέω αυτό.
1: Είναι ένα φαινόμενο αυτό, δεν είναι θέμα.
0: Άλλος,
1: όπως επίσης έχουν αυστηροποιηθεί πάρα πολύ στον ΚΟΚ, τον κώδικο οδικής λεωφορείας. Το βλέπουμε όλοι, έτσι. Mm-hmm. Περιπτώσεις είναι πλέον και κάπου υπάρχει και δίκαιο, βεβαίως, και πρέπει να μπαίνουν, αλλά είναι υπερβολές.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος μου λέει. Είμαι 82 ετών. Δεν έχω χρήματα να βάλω κάποιον να καθαρίσει το οικόπεδό μου.
1: Μεγάλο θέμα.
0: Τι να κάνω εγώ τώρα με τη σύνταξή μου, που είναι 600 ευρώ το μήνα.
1: Είναι
0: να πάω εγώ, λέει, να καθαρίσω το οικόπεδο, μπορώ. Δεν έχω παιδιά.
1: Θα μπορούσε να μιλήσει με το Δήμο. Μήπως μπορεί ο Δήμος, γιατί ο Δήμος μπορεί η χρέωση να είναι λιγότερη. Γιατί άμα πάει ο Δήμος, θα σου χρέωσει τι θα πάει.
0: Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός, προσέξτε τώρα. Προσέξτε, ένας άνθρωπος απόμαχος της εργασίας. Κανονικά δεν πρέπει να είναι της ζωής. Ο άνθρωπος αυτός έχει 6 εκατοστάρια εισόδημα.
1: Και τόσο είναι ο καθαρισμός, μπορεί να είναι. Ναι. Τόσο μπορεί να είναι ο καθαρισμός.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, είναι και πολύ ψηλά οι τιμές. Άλλο θέμα αυτό επίσης. Έχουμε έλλειψη συνεργείων που κάνουν τη δουλειά και έχουν ανέβει οι τιμές. Και βέβαια καθυστερούν και οι καθαρισμοί. Διότι υπάρχει έλλειψη συνεργείων. Δηλαδή, ενώ βλέπετε, λένε ότι έχουμε πολύ μικρή ανεργία. Σωστά. Έχει μειωθεί. Αλλά είναι σε συγκεκριμένους κλάδους. Δηλαδή, στον κλάδο αυτόν, τον τεχνικό κλάδο, εγώ πήγα στον κλάδο της οικοδομής ως μηχανικός μάχημος, εκεί έχουμε θέμα έλλειψη συνεργείων.
0: Αυτό που λέτε τώρα εδώ για να βάλουν, ας πούμε, ψηφιακή σύνδεση, εννοώ σύνδεση. Ξέρετε, τις γρήγορες συνδέσεις τώρα που οπτική σύνας. Ήρθανε 3 συνεργεία στο σπίτι, ξεχωριστό το καθένα.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: 3 συνεργεία λοιπόν, και από τα 3 συνεργεία δεν υπήρχε ένας Έλληνας. Δεν μπορούσα να συνοηθώ.
1: Μα αυτό είναι. Τι να πεις.
0: Δεν μπορούσα να συνοηθώ πραγματικά.
1: Πραγματικά εκεί υπάρχει θέμα. Τουρισμός, οικοδομή, τεχνικά επαγγέλματα. Είναι θέμα.
0: Ναι. Εντάξει, είναι και θέμα κουλτούρας πλέον. Ελπίζω.
1: Περισσότερο θέμα κουλτούρας είναι. Γιατί όμως να είναι έτσι. Δεν πρέπει. Δηλαδή κάπου πρέπει να πηγαίνουμε και υπάρχει ζήτηση, έτσι. Σε όλα τα πράγματα, ζωή, ζήτηση καθοδηγεί τα πάντα.
0: Ναι, βλέπετε βέβαια ότι μια και είστε και μηχανικός, ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει. Και στο θέμα των. Εντάξει, δεν θέλω να τσουβαλιάζω και δεν νομίζω ότι είναι παντού. Μιλώ για τις πολεοδομίες τώρα.
1: Καλά, εκεί τώρα μου ανοίγεται θέμα. Αυτό θέλει μια Κυριακή να το.
0: Συζητούσα, κύριε Κανίδη, κάποια στιγμή για ένα προκάτ σπίτι, ας πούμε, που σκόπευα να τοποθετήσω και μου έλεγε ο πολιτής, μα εντάξει, μου λέει στην περιοχή που θέλεις, μου λέει κανένα 2 χρόνια κάνει να βγει άδεια.
1: Τι του λέω.
0: 2 χρόνια βγει άδεια. Λέω, είναι 4 μήνες το προκάτ και 2 μήνες.
1: Με τις νέες διαδικασίες που χάζω πολλές άδειες από το άδειες. Μπορεί να προχωρήσει πολύ γρήγορα, αρκεί να υπάρχουν οι εγκρίσεις γρήγορα. Ποιες είναι οι βασικές εγκρίσεις από την αρχαιολογία, το Σύμβουλο Αρχιτεκτονικής, την ίδια την πολεοδομία και άλλους φορείς. Εκεί κολλάει. Η διαδικασία υπόλοιπη είναι γρήγορη να γίνουν οι μελέτες από τους μηχανικούς και πιο γρήγορα.
0: Εκεί όμως χρειάζεται λίπανση κατάλληλη προφανώς για να ξεκολλήσει τα γρανάζια.
1: Όχι, αλλιώς θα πας με καλή καθυστέρηση. Με μεγαλύτερη καθυστέρηση. Πρέπει να τα λύσουμε αυτά. Τελείωσε. Δεν είναι. Αυτά είναι τώρα το βαθύ κράτος είναι εδώ που τα λέμε. Αυτό περιγράφουμε όλα και αφήνω το τελευταίο του μεγάλο θέμα του ΔΕΔΙΕ. Αυτό είναι.
0: Αλήθεια, αν κάποιος τώρα, ας πούμε, έχει ετοιμάσει ένα σπίτι έτσι, και θέλει να ηλεκτροδοτηθεί, να μπει το ρολόι, πόσο θα κάνει.
1: Κατά τουλάχιστον 6 μήνες νομίζω.
0: Κατ' ελάχιστον 6 μήνες. Γραμμή ένα ρολόι έτσι.
1: Μπορεί να είναι επιτυχία το 6 μήνες, είναι γρήγορα.
0: Ναι.
1: Είναι,
0: γιατί δεν έχουμε ρολόγια, δεν έχουμε μετρητές.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορεί να κάνει. Κανείς δεν ξέρει. Δεν υπάρχουν ρολόγια, δεν υπάρχουν, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί μέσα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, αν καταλάβω, υπάρχει ένας οργανισμός, έτσι, ο οποίος σου λέει, ξέρω εγώ, χρειαζόμαστε 10.000 ρολόγια, ξέρω εγώ, στην τάδε περιοχή, στη Θεσσαλονίκη, το χρόνο. 20.000 στην Αθήνα, 30, ξέρω.
1: Σωστά.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε προπολογισμό και να πάρουμε 10.000 παραπάνω.
1: Ναι, και να το βάζουμε και γρήγορα, όχι να κάνουμε γραφειοκρατία ξανά το ίδιο.
0: Εγώ σας λέω ότι δεν έχει δυνατότητα τόσο πολύ ο ΔΔΕ. Δεν μπορεί να κάνει κάποιες συμβάσεις με εξωτερικά συνεργεία για περαιτέρω. Μα αυτό λέω, είναι δυνατόν. Δηλαδή, 6 μήνες. Τι είναι αυτό τώρα, άλλη αιστεία αυτή που μπορεί να.
1: Τι συμβαίνει εκεί πέρα. Δεν υπάρχει εξήγηση. Και εμείς ως Πομιδά έχουμε κάνει. Ξέρετε, εμείς είμαστε θεσμικός οργανισμός. Ναι. Τα έχουμε θέσει θεσμικά, με σωστό τρόπο, με επιχειρήματα όπως κάνουμε πάντα. Mm-hmm. Γι' αυτό και έχουμε πολλές και επιτυχίες και πολλές παρεμβάσεις. Mm-hmm. Όπως τώρα με αυτή την παράταση που ήταν μια δική μας πρόταση και τελικά ήταν και σωστή, όπως είδατε. Είχαμε τέτοιες συναντήσεις και με τους αρμόδιους υπουργούς και με τον ΔΔΕ. Δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να λυθεί, δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς.
0: Προσέξτε τώρα, κύριε Κρανίδη, για να δείτε ότι ακόμα υπάρχει ελπίδα σε αυτόν εδώ τον τόπο και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν και ευαισθησία.
1: Βεβαίως, πολύ.
0: Και καλοσύνη.
1: Πολύ.
0: Προσέξτε, ο κύριος Θανάσης Δημητρίου, μου έχει στείλει το τηλέφωνό του, ναι. Προθυμοποιείται εκείνος και η γυναίκα του,
1: ναι.
0: Να πάνε να βοηθήσουν τον άνθρωπο, να του καθαρίσουν το οικόπεδο εντελώς δωρεάν. Δηλαδή, πραγματικά κάποια πράγματα, κύριε Γιώργο, επικοινωνήστε μαζί μας να σας δώσω το τηλέφωνο. Δηλαδή,
1: και μόνο αυτό αξίζει συνομιλία αυτή.
0: Δηλαδή, τι να πω τώρα, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι.
1: Βεβαίω, υπάρχει μεγάλη δυναμική εκεί. Όπα, μια και το λέτε. Πολύ μεγάλη δυναμική. Η οποία πρέπει να μπορεί να εκφράζεται όμως, έτσι. Ναι. Και όχι οι μειοψηφίες οι οποίες δεν λειτουργούν σωστά, θα το πω ευγενικά, ναι. Να είναι αυτές που προβάλλονται. Και όχι οι πλειοψηφίες που έχουν την όρεξη. Το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις αυτό το φιλότιμο του Έλληνα, όλα αυτά.
0: Έχετε δει.
1: Έτσι, αλλά πρέπει αυτά να βγάζουμε μπροστά. Και όχι τα άλλα.
0: Η κυρία Δήμητρα, καλημέρα. Η αρχαιολογία είναι χτυκιό. Ξεκινάς μια επιχείρηση και περιμένεις μήνες χάνοντας χρήματα. Έλεος.
1: Μήνες είναι επιτυχία.
0: Μήνες είναι επιτυχία.
1: Συμβούλια αρχιτεκτονικής επίσης μεγάλο θέμα, αργούν πάρα πολύ. Και πας με κάποιες διατάξεις που τεκμέρεται ότι έχεις πάρει θετική απάντηση, αλλά αυτό δεν είναι η λύση. Πρέπει να παρέμβουν, ακούστε. Λοιπόν, να μιλήσουμε κάτι. Κάποτε δεν είχαμε τον κόμπ, συμφωνούμε. Ήμασταν στα χαρτιά. Πριν χρόνια.
0: Τώρα όμως είναι οργανωμένο, δηλαδή είναι άλμα τεράστιο.
1: Όχι, λέγαμε δεν γίνεται, δεν έγινε όμως. Έτσι πρέπει να γίνει και αυτά. Πρέπει να πιάσει κάτι, δική μου άποψη.
0: Ναι.
1: Το λέω για πρόταση. Πιστεύω να με ακούει κάποιο μαζί σα εδώ. Ναι. Ας πιάσουν αυτές τις νησίδες του βαθέως και να τις λύσουν. Να μας απελευθερώσουν.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή να απελευθερώσουν την κοινωνία, την εικόνα. Δεν μπορεί να. Εγώ δεν λέω να μην γίνεται ένας έλεγχος και να γίνεται, κάτι είναι σωστό ή δίκαιο ή νόμιμο μαζί σας. Αλλά όχι να γίνεται σε ένα χρόνο. Yeah. Δηλαδή ακόμα και αρνητική απάντηση να πάρεις, να το πω έτσι. Ας την πάρεις ένα μήνα. Να ξέρεις τι κάνεις τουλάχιστον.
0: Ακριβώς. Μα αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι να το καθυστερείς τώρα μήνες και εδώ μήνες μου είπατε είναι επιτυχία.
1: Αυτός το φορείς, ναι, είναι από την πρακτική.
0: Και
1: με ποιο τρόπο. Δεν μπορεί να το συζητήσει αυτό το πράγμα.
0: Και με ποιο τρόπο ζητάς επενδύσεις, ζητάς να γίνονται.
1: Και πάλι έχεις το ΙΑΔΙΣ που είναι ένα ωραίο σύστημα, πάει γρήγορα, έχει βοηθήσει πολύ εμάς τους μηχανικούς και τους πολίτες. Και έχει κερδίσει χρόνο στη γραφειοκρατία, αλλά κολλάς σε συγκεκριμένες εγκρίσεις.
0: Ο ΜΜΔΑΣ τι ακριβώς είναι.
1: Ο ΜΜΔΑΣ, αν δεν εφαρμοστεί σωστά, θα είναι η μεγαλύτερη πολιτική αυτοκτονία της κυβέρνησης.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Διότι είναι μια καινούργια πλατφόρμα που επιτίθεται ενώνει το Ε9, το κτηματολόγιο και την πλατφόρμα του ΔΔΕ.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να το κάνει μόνο του το κράτος και πρέπει κανονικά να το κάνει μόνο του, χωρίς να ξαναμπούν 6,5 εκατομμύρια υπόχρεοι να διορθώνουν και να επιβεβαιώνουν. Mm-hmm. Τώρα καταλαβαίνετε το νούμερο τι σας λέω. 6,5 εκατομμύρια. Μιλάμε για χρόνια. Έχουν και άλλες δουλειές. Δεν έχουν μόνο δουλειά να δηλώνουν οι άνθρωποι, πρέπει να κάνουν και άλλα πράγματα στη ζωή του. Άρα, αν ο ΜΜΔΑΣ πρέπει να γίνει από μόνος του. Αν είναι να ξαναβάλουμε όλο τον κόσμο να πηγαίνει με τους λογιστές του. Δεν ξέρουμε ποιους αρμόδιους ή δεν μπορεί να το κάνουν περισσότεροι μόνοι τους. Ας είναι και θεωρητικά απλό. Γιατί
0: 80χρονος άνθρωπος αυτός που θα πάει να κάνει τι τώρα, θα μπει στο ΜΜΔΑ. Ποιο ΜΜΔΑ θα πει, ποιος είναι ο ΜΜΔΑΣ.
1: Θα μπαίνουν λογιστές, άρα θα έχουμε και κόστος. Ποιος θα μπει να το κάνει αυτό.
0: Έτσι.
1: Η μηχανική δεν ξέρω ποιος θα μπαίνει, από τους επαγγελματίες από όλους εμάς.
0: Κύριε Κρανίδη,
1: να
0: κανονίσουμε να έρθετε από εδώ στο στούντιο, να μιλήσουμε με περισσότερη ώρα.
1: Έτσι μπορούμε να κάνουμε ένα εφόλης της ύλης για όλα τα θέματα.
0: Γιατί βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο και ερωτήσεις.
1: Είναι καλοί άνθρωποι και πραγματικά και στα social που είμαι εγώ πολύ μεγάλη συνέχεια. Αυτά τα χρηστικά έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει ένα άλλο μεγάλο θέμα που θέλω να το ανοίξω. ανελκυστήρες. Τελειώνει τέλος του μήνα η προθεσμία.
0: Η προθεσμία για να δηλώσεις, ε.
1: Περίπου οι μισοί δεν έχουν πάει.
0: Α, ωραία. Και αλλά αυτό είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Για μια δήλωση που κρατάει ένα λεπτό. Σωστά. Είναι κρίμα.
0: Και Κρανίδη, να τα πούμε ίσως και το επόμενο. Να μιλήσουμε.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε γιατί πρέπει να καταδηγήσουμε για τον κόσμο σε αυτό.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κρανίδη. Τα λέμε πολύ σύντομα. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.
2: Παραπολιτικά 90,1. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Εδώ είμαστε, αδέρφια. I want to break free. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, πολλοί θέλουν να απελευθερωθούν από τα διάφορα που συμβαίνουν. Και άλλος φίλος, ο οποίος είναι ομογενής στην Αλβανία, λέει: μπορώ να πάω εγώ να το καθαρίσω δωρεάν για τον κύριο Θανάση, ο Λάμπρος. Θα πάω εγώ, λέει. Αν χρειαστείτε, λέει, και εμένα, θα είμαι εκεί. Και έχει στείλει και αυτό το τηλεφωνό του. Κύριε Γιώργο, είδατε. Δηλαδή, πραγματικά, και εδώ μιλάμε για προσωπική εργασία, έτσι. Και ούτε χρήματα για τη βενζίνη, για να πάω. Δηλαδή, δεν ρώτησαν καν που είναι, μέσα στην Αττική, έτσι. Μπράβο. Δηλαδή, πραγματικά αισθάνομαι περήφανος για κάποιους από εσάς που είστε αξιέπαινοι, με φιλότιμο πραγματικό. Μπράβο, αδέρφια. Σε λίγο θα επανέλθουμε και θα πάμε να μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, για τις τιμές, για το θέμα της ακρίβειας. Έχετε και πλατφόρμα τώρα ειδική, για να δω τι θα πετύχουμε με αυτή την πλατφόρμα, πώς θα κοστίσει και όλο αυτό. Το θέμα βέβαια είναι να είναι αποτελεσματική, αλλά πέντε και το κόστος βέβαια παίζει ρόλο. Να δούμε και βενζίνη τι παίζει, τι γίνεται. Πολλά θα πούμε σε λίγο με τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ. Θα κάνουμε το διάλειμμα μας τώρα και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει. Σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά

0: Δεν θέλω κλάματα πρωί-πρωί. Θέλω κέφι, παιδιά, αισιοδοξία. Είναι κυριακάτικο πρωινό, καλοκαιρινό. Είμαστε σε μια περίοδο καλή. Με χαμογελαστή τουλάχιστον. Μια μέρα που ο καθής μαζεύει ενέργεια για να μπορεί να μπει στο στίβο μάχης από αύριο. Τελειώνουν τα σχολεία, οι διαγωνισμοί, όλα αυτά πρέπει να συνηγορούν. Τώρα τι θα μου πεις, Αθανάση, για τις τιμές, για την ακρίβεια. Για το γεγονός ότι το πας στο σούπερ μάρκετ νομίζω ότι είσαι σε εκκλησία. Γιατί ο άλλος λέει, ο Παναγία μου, ο Χριστέ μου.
1: Άκουγα συνέχεια μπίψεις τιμές.
0: Άκουγες τιμές που κοπάνα για τις τιμές. Τι άλλαζε τιμές. Χτύπαγε με το πιστόλι, Δεν ξέρω τώρα, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, ο κύριος Λεχουρίτης, να πάρουμε αλεξίσφαιρο για τις τιμές. Υπάρχει δυνατότητα ή θα μας... Δεν ξέρω. Καλημέρα κύριε Λεχουρίτη, τι κάνετε.
2: Καλημέρα. Η Κυριακή, εγώ νόμιζα ότι θα είχε στον ύμνο του Ολυμπιακού πρωί-πρωί.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω μπει σε πολλές στιγμές σε πειρασμό να το κάνω. Ίσως θα το κάνουμε προς το τέλος, γι' αυτό να ξέρετε.
2: Α, ωραία.
0: Ναι, αν τα αφήσουμε έτσι.
2: Ωραία,
0: λοιπόν, κοιτάξτε τώρα κύριε Λεχουρίτη, εσείς συνεχώς τροφοδοτείτε και εμάς τους δημοσιογράφους με στοιχεία και με ανησυχία πραγματική για το θέμα της ακρίβειας, και εμείς τα ίδια δεχόμαστε από τους ακροατές, οι οποίοι δοκιμάζουν την αλήθεια αρκετοί από αυτούς, και συζητούσαμε και μαζί για το θέμα της βενζίνης, για το θέμα δηλαδή των καυσίμων γενικότερα. Βλέπουμε τώρα ότι έχει πέσει η τιμή, έτσι. Έχει πέσει η τιμή, διεθνής τιμή έχει πέσει, αλλά δεν ξέρω, βλέπετε εσείς να υπάρχει αυτή, να συμβαδίζει η μείωση και στην ελληνοχώρια αγορά? Τι βλέπετε?
2: Δυστυχώς όχι, κύριε Σαντορινέ. Αυτό είναι το παράπονο των καταναλωτών. Όταν πέφτει κάτω από τα $90 η τιμή του Brent, είναι στα 87,33. Καταλαβαίνετε ότι η αμόλυβη ή και το πετρέλαιο κίνησης είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, γιατί όταν αυξάνεται, αμέσως αυξάνεται η τιμή στην αντλή, αλλά όταν μειώνεται, θα καθυστερήσει 1 με 2 μήνες.
0: Δηλαδή εξόφθαλμο είναι αυτό, έτσι, εξόφθαλμο δηλαδή πλέον, δηλαδή δεν κάνει κανείς τον κόπο να το κρύψει κιόλας, είναι φανερό.
2: Μα είναι φανερό και δεν μπορεί να συνεχιστεί, και γιατί? Διότι αυτή η ακρίβεια στα καύσιμα, γιατί όλα ξεκινάνε από τα καύσιμα, σηματοδοτεί ακρίβεια και στα υπόλοιπα προϊόντα. Είτε λέγεται φρούτα, είτε λέγεται λαχανικά, είτε λέγεται οτιδήποτε προϊόντα τροφίμων και όχι μόνο. Επιβαρύνονται με το κόστος το μεταφορικό και το λειτουργικό, με αποτέλεσμα να πληρώνουμε την ακρίβεια πολλαπλάσια από ό,τι θα έπρεπε να την πληρώνουμε. Την πληρώνουμε δηλαδή μόνο στο ρεζερβουάρ. Την πληρώνουμε και στην καθημερινότητά μας.
0: Μεταφορικά, σωστά.
2: Άρα λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει προς την κατεύθυνση αυτή. Παράλληλα, βλέπουμε και ακούμε παραγωγούς να πουλάνε το καρπούζι, λέει, πουλάει ο παραγωγός τώρα από τον πύργο στα 10 με 15 λεπτά το κιλό. Εμείς θα αγοράζουμε 80, 90, 1, 10, 1, 20.
0: 500% πάνω, έτσι.
2: Λοιπόν, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Παράλληλα, όλοι φωνάζουν, όλοι διαμαρτύρονται, παραγωγοί διαμαρτύρονται. Οι επιχειρηματίες, επαγγελματίες διαμαρτύρονται, γιατί όσο ακριβότερα αγοράζουν, τόσο ακριβότερα πουλάνε στον καταναλωτή. Είτε λέγεται σαλάτα αυτό, είτε λέγεται κρέας αυτό, είτε λέγεται μαγειρευτό, μπριζόλα, οτιδήποτε. Και ο καταναλωτής διαμαρτύρεται, γιατί? Διότι πληρώνει πανάκριβα. Εσείς μπορείτε να συμπληρώσετε το χαμένο εισόδημα από την ακρίβεια. Ο μισθός σας είναι σταθερός. Αυτός είναι. Άντε να σας δώσει και το αφεντικό της επιχείρησης μία μικρή αύξηση. Ωραία, και τι έγινε? Όταν οι αυξήσεις στα προϊόντα είναι πάνω από... Ακριβώς, πολλαπλάσιες. Πώς θα τα βγάλει πέρα είναι το ζητούμενο.
0: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Προσέξτε τώρα. Είπατε προηγουμένως ότι 15 λεπτά το κιλό το καρπούζι ο παραγωγός στον πύργο, έτσι.
2: Σωστά.
0: 15 λεπτά. Εγώ αναρωτιέμαι τώρα, αν μαζευτούν όλοι οι παραγωγοί, συνεταιρισμός δηλαδή, και πάνε και πούνε, ξέρω εγώ, για να στείλουμε το καρπούζι στην αγορά, στο Ρέντι, πόσο θέλει να μας τα μεταφέρει? Να δούμε τα μεταφορικά, ρε παιδί μου, πόσα είναι τα μεταφορικά, πόσο παίρνουμε. Δηλαδή, τόσο.
2: Να είναι 100% τα μεταφορικά.
0: Τι είναι αυτό τώρα, ας πούμε, το οποίο δηλαδή, εκτοξεύει την τιμή?
2: Μα είναι η ενδιάμεση.
0: Ωραία, πώς είναι αυτό, κύριε Λεχουρίτη μου, πώς είναι? Είναι ο μεταφορέας, ο χοντρέμπορος.
2: Είναι ο χοντρέμπορας.
0: Ναι. Και ο Μανάβης, ξέρω. Και δεν υπάρχει κι άλλος. Έχει άλλο.
2: Εννοείται, εννοείται. Πώς εννοείται ότι υπάρχουν κι άλλοι ανεβάσουν. Ακούστε, το παιχνίδι παίζεται ως εξής.
0: Για πείτε μας.
2: Πάει ο Χοντρέμπορας στο χωράφι.
0: Ναι.
2: Όσο το αγοράζει 15 λεπτά. Ωραία. Το φορτώνει, φεύγει. Το πάει στις αποθήκες. Το δίνει στον μεταπολιτή, δηλαδή στον άλλον ενδιάμεσο έμπορο, ο οποίος είναι όχι στο Ρέντι, σε μια άλλη περιοχή.
0: Ναι.
2: Πάει αυτό το προϊόν στο Αγρίνιο,
0: mm-hmm,
2: και εκεί ο άλλος χοντρέμπορας το παίρνει και το αρχίζει και το μοιράζει στον Μανάβη και αριστερά και δεξιά. Αυτή η ενδιάμεση μπορεί να είναι και τρεις και τέσσερις.
0: Και τρεις και τέσσερις. Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Γιατί όταν το σούπερ μάρκετ έχει τρεις τέτοιες εταιρείες χοντρεμπόρους και η μία τιμολογεί στην άλλη, ανεβάζει τη τιμή του προϊόντος, αλλά οι μάλιστα τρεις αυτοί χοντρέμποροι ανήκουν
0: στην εταιρεία.
2: Στην ίδια εταιρεία.
0: Ναι.
2: Και έτσι λοιπόν ανεβαίνει η τιμή στο καρπούζι, στο πεπόνι, στην ντομάτα, στα φρούτα, στα λαχανικά. Είναι δυνατόν, κύριε Σαντορινέ, να βγαίνει ο παραγωγός από τη μαφία και να λέει ότι εγώ πουλάω το νεκταρίνι στην αλφα ποιότητα 1 ευρώ το κιλό και εμείς να το αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ 3,85.
0: 400%.
2: Και να μην είναι αλφα ποιότητα, να είναι γάμα ποιότητα. Ή φτάσαμε στο επίπεδο να αγοράζουμε τη σαρδέλα που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η καλοκαιρινή σεζόν για να την παίρνουν στα νησιά και να την κάνουν γκουρμέ φαγητό στα 8 ευρώ το κιλό. Ή το γάβρο στα 8 ευρώ το κιλό και 10 ευρώ το κιλό.
0: Το ψαράκι Μικρή, του λαού, έτσι.
2: Στην Κρήτη ο γάβρος 10 ευρώ το κιλό στο ψαράδικο. Έλεος λοιπόν, αν φτάσαμε σε τέτοια επίπεδα και θα χειροτερέψει η κατάσταση, κάτι συμβαίνει εδώ. Δεν γίνεται να αγοράζουμε το μοσχαράκι στα 19 και 20 ευρώ, θα έχει παγιωθεί η τιμή του. Το ελληνικό μοσχάρι, αν υπάρχει και όπου υπάρχει, στα 17 και 18 ευρώ το κιλό. Και συνεχίζουμε να φωνάζουμε και να διαμαρτυρόμαστε ότι δεν τα βγάζουμε πέρα το μήνα. Εννοείται ότι δεν τα βγάζουμε πέρα το μήνα. Και έρχεται το Υπουργείο.
0: Κάνει τώρα μια πλατφόρμα. Τι γίνεται με την πλατφόρμα?
2: Κάνει μια καινούργια πλατφόρμα,
0: ναι,
2: αντικαθιστώντας την αποτυχημένη πλατφόρμα του e-καταναλωτής, ναι, και φέρνει μια καινούργια πλατφόρμα που λέγεται Πόσο Κάνει και η οποία θα κοστίσει στους φορολογούμενους πολίτες 4.612.800 ευρώ.
0: Πόσο κάνει?
2: 4.612.800 ευρώ.
0: Ωραία. Και αποτέλεσμα είναι σίγουρο θα φέρει. Δηλαδή,
2: ό,τι έφερε και το e-καταναλωτής.
0: Τι θα κάνει αυτή, τι διαφορετικό έχει σε σχέση με το e-καταναλωτής?
2: Ο e-καταναλωτής τίποτα δεν θα κάνει.
0: Δεν έχει κάτι διαφορετικό δηλαδή?
2: Τίποτα δεν θα κάνει, απολύτως τίποτα δεν θα κάνει.
0: Γιατί, τι ακριβώς είναι αυτή η πλατφόρμα?
2: Γιατί όλα αυτά είναι στοιχεία προς έρευνα, δεν είναι στοιχεία υπέρ του καταναλωτή. Έχετε μπει εσείς ποτέ σε κάποια πλατφόρμα, κύριε Σαντορινέ, να κοιτάξετε πόσο έχει το μαρούλι στο σούπερ μάρκετ?
0: Όχι, αυτό που κάνω να μπαίνω στα ίδια τα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, και να ψάχνω να βρω τις προσφορές.
2: Αλλά και
0: κάνω.
2: Τώρα μπορείτε να μπείτε ελεύθερα στο σούπερ μάρκετ και να δείτε τις στισμές.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί πρέπει να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα των 4.612.800 ευρώ για να μας κάνει τι, να μας πληροφορήσει σε τι και γιατί άλλαξε? 4-5 χρόνια έχει το e-καταναλωτής. Μα αν είναι δυνατόν να δίνουμε τόσα χρήματα για να δημιουργούνται πλατφόρμες, δήθεν θα εξυπηρετήσει τη νέα ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Αλλά σας έστειλα πριν από λίγο, ναι, τη μισθοδοσία του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, του Διοικητή της νέας ανεξάρτητης αρχής. Θα μου πείτε, καλά μωρέ, και τι είναι, 8.000 είναι πολλά τα λεφτά το μήνα να παίρνει κάποιο? Δεν ξέρω αν είναι πολλά ή λίγα, αλλά απλά λέω, έλεος, να καθίσουμε κάτω όλοι.
0: Ωραία, εσύ για αποτέλεσμα και ας έπαιρνε και 15, δεν είναι αυτό το θέμα.
2: Λοιπόν, ναι, μα τώρα, συγγνώμη, να παίρνει ο βουλευτής λιγότερα χρήματα από, ή ο υπουργός, όπως διαμαρτύρεται ότι δεν τον φτάνουν τα λεφτά κάποιος υπουργός, γιατί είναι 365 μέρες το χρόνο απίκο. Και πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής να παίρνει 8 χιλιάρικα, δεν το λες, δεν βαριέσαι, ας πάρει και 15. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε κάποτε, γιατί είμαστε μια χώρα που πέρασε από κρίση, από μνημόνια, από, και ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά της, και βλέπουμε να μοιράζονται χρήματα αριστερά και δεξιά και η ακρίβεια να παραμένει ακρίβεια. Αν λοιπόν δεν μπορεί να χτυπηθεί η ακρίβεια, γιατί δεν θέλουν να χτυπηθεί, κύριε Σαντορινέ, λύσεις υπάρχουν. Αρκεί να καθίσεις κάτω, όχι ότι δεν γνωρίζουν οι υπουργοί, τα στελέχη, η κυβέρνηση, το πώς μπορεί να χτυπηθεί το παρεμπόριο, η παραπληροφόρηση, η αλλαγή ετικετών. Ξέρετε ότι βάζουν αυτοκόλλητα σε φρούτα τα οποία εισάγονται στα μήλα, παραδείγματος χάρη.
0: Τι αυτοκόλλητα?
2: Βάζουν αυτοκόλλητα.
0: Και γίνονται ελληνικά.
2: Ελληνικά, ναι. Και αυτό είναι το χειρότερο. Δηλαδή τοποθετούν αυτοκόλλητα ενώ δεν είναι προϊόντα, παραδείγματος χάρη.
0: Και έτσι ανεβαίνει η τιμή.
2: Εννοείται. Μα το ίδιο μήλο είναι της αγοράς που είναι επώνυμο μήλο και παίρνει ο άλλος και βάζει το αυτοκόλλητο επάνω.
0: Γιατί αυτό
2: είναι πανεύκολο να το φτιάξει. Όπως και σφραγίδες πανεύκολα να φτιάξει. Άρα βλέπετε ότι είναι ζητήματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη και το βασικότερο απ' όλα. Η απόφαση του Αρείου Πάγου, για να μην το ξεχάσω. Έβγαλε μια απόφαση ο Αρείου Πάγου. Οι τυχόν παρεμηνίες και διαφορετικές ερμηνείες δεν ωφελούν. Δεν ωφελούν ούτε την κυβέρνηση, διότι θα έπρεπε να μείνει στην απόφαση, να τη σεβαστεί και να δώσει ανάσα στους ανθρώπους που χάσαν περιουσίες, χάσαν τη ζωή τους, αυτοκτόνησαν γιατί δεν μπόρεσαν να πληρώσουν και να εξοφλήσουν τα χρέη τους, και όλα αυτά να αφισβητούνται από ένα ανώτατο δικαστήριο και από ένα ανώτατο στελέχη όπως το διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, ότι ερμηνεύει διαφορετικά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Γιατί? Για να μην πέσουν έξω τα fans, οι services και δύο real estate εταιρείες. Όχι, κύριε Σαντορινέ, είναι κρίμα και άδικο. Γιατί το είπε και ο κύριος Σαμαράς άλλωστε, ότι πρέπει να σεβαστούμε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Είναι ξεκάθαρη.
0: Ποιος το είπε? Για τον κύριο Σαμαρά, του Αντώνη Σαμαρά εννοείται.
2: Τον Αντώνη Σαμαρά μιλάω, ναι.
0: Μας βγήκατε από δεξιά τώρα πάνε. Και Ελεχουρίτη κάλετε φλάς δεξιά και βγήκατε από δεξιά. Μάστε.
2: Εγώ βγαίνω και από δεξιά και από αριστερά και από το κέντρο. Άλλωστε με
0: ξέρετε. Ευχαριστώ και Ελεχουρίτη. Θα τα πούμε πάλι.
2: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, θα περάσουμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για να σας πω ότι αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδεξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που εφέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Θα κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Αυστραλία-Τουρκία πάντα στο 1-0 για το Μουντιάλ, με τους Αυστραλούς να έχουν χάσει κανένα δύο ευκαιρίες, τουλάχιστον δύο ευκαιρίες για γκολ, και οι Τούρκοι έχουν χάσει βέβαια, αλλά εμείς με τους Αυστραλούς είμαστε, τώρα το συζητάμε. Διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Στον Γαλατάψιλη βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, κόμμα Σαμαρά με στήριξη Καραμανλή. Στα κάγκελα η Νέα Δημοκρατία για το 25%. Κλειδονισμοί στο Μαξίμου. Τρίζει η πολυθρόνα του επιτελικού κράτους. Η αντεπίθεση των πρώην αλλάζει τα δεδομένα στη δεξιά. Ποιους βολεύει η στρατηγική της Νέας Κυριακής. Μάχη ενίσχυσης του Πασόκ απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις. Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Έχουμε απογειωθεί από τις 6 και συνεχίζουμε. Θα είμαστε παραίτησα μέχρι τις 9, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο τα τελευταία 12 προς 13 χρόνια. Συνήθως αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να έχουμε επαφή με την καθημερινότητα, τη δύσκολη καθημερινότητα των κλάδων των εργαζομένων και όχι μόνο, και των υπολείπων, όλων όσων τέλος πάντων αντιμετωπίζουν ζητήματα και προβλήματα, να τα προβάλλουμε και από την άλλη πλευρά να δούμε και σε τι κατάσταση βρισκόμαστε ως κοινωνία, ως κλάδι εργαζομένων και όλα αυτά που μας απασχολούν, κυρίες και κύριοι, και πρέπει να μας απασχολούν για να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής και ως κοινωνία και ως εργαζόμενοι. Μέσα στην εβδομάδα είχαμε μια κινητοποίηση σημαντική των ανθρώπων που εργάζονται στα δικαστήρια, των δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι από καιρού ισχυρών καταρχάς έχει αποψηλωθεί, θα έλεγα, ο συγκεκριμένος κλάδος, και από καιρό εις καιρούν ακούμε αγωνιώδεις φωνές. Ο κύριος Σωτήλης Τρυπολιτσιώτης είναι αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας των Δικαστικών Υπαλλήλων, είναι μαζί μας. Τι κάνετε, αντιπρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Τρυπολιτσιώτη, όπως και να έχει. Πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Σαντορίνε. Καλημέρα σας. Καλά εσείς?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Εσείς πώς είστε? Μέσα στην εβδομάδα είχατε μία Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, είχατε και μία 24-ωρη απεργία.
1: Η οποία... Στις 10 του μήνα είχαμε μια απεργία 24-ωρη κλαδική, η οποία είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, ξεπέρασε το 70% και σε κάποια δικαστήρια άγγιξε το 90%, όπως στο εφετείο της Αθήνας και σε πολλά, στα δικαστήρια της Αθήνας, στο πρωτοδικείο, αλλά και σε κάποια μέρη της Ελλάδας κούμπησε το 100%. Ναι.

0: Πάντως να πούμε ότι υπήρχε και προσωπικό ασφαλείας, έτσι, δηλαδή παραδείγματος χάρη σε περιπτώσεις όπου χρειάστηκε να υπάρχουν εργαζόμενοι για να δώσουν, ξέρω εγώ, σε κληρονομιές, να δώσουν κάποια έγγραφα, δούλεψαν κανονικά οι άνθρωποι, έτσι, δηλαδή δεν το άφησαν
1: έτσι. Κύριε Σαντορινέ, πάντα όταν υπάρχουν αφηγές προβλέπεται να υπηρετούν συνάδελφοι ως προσωπικό ασφαλείας για να αντιμετωπίσουν τα επίγοντα για τα δικαστήρια. Υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν σε συγκεκριμένη ημερομηνία και να μην υπάρξουν παραγραφές δικαιωμάτων των πολιτών, ναι, να μην αποφυλακιστεί κάποιος κρατούμενος. Όλες αυτές τις περιπτώσεις αντιμετωπίζονται από το προσωπικό ασφαλείας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια για αυτή την απεργία.
0: Πριν μπείτε στην απεργία, εδώ μου στέλνει ο κύριος Τάσος, μου λέει να δώσετε συγχαρητήρια στην κυρία Ακριβή Οικονομίδου, η οποία εργάζεται εκεί στο πρωτοδικείο. Γιατί είναι μια πάρα πολύ σημαντική γυναίκα η οποία εξυπηρετεί το κοινό. Αυτό μου λέει ο κύριος Τάσος, πήγε λέει την προηγούμενη εβδομάδα και τον εξυπηρέτησε και έδινε και αγώνα εκεί μαζί με τους υπολείπους υπαλλήλους. Σημαντικό. Αν το πούμε και αυτό και να πάμε στα αιτήματα τώρα.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι ένα τμήμα που κάνει τις αποποιήσεις που εργάζεται η συνάδελφος, που προσέρχονται πάρα πολλοί πολίτες καθημερινά.
0: Α, την ξέρετε.
1: Βεβαίως την γνωρίζω, γιατί και εγώ υπηρετώ στο ίδιο κτίριο. Τώρα να πούμε για το θέμα της απεργίας. Όλα, κυρία Συντονία, ξεκίνησαν με αφορμή ένα γεγονός που συνέβη στις 28 Απριλίου, όταν ένας ένοπλος, θα το ακούσατε, θα το γνωρίζετε σίγουρα, μπήκε στο πρωτοδικείο, στο κτίριο της Λουκάριος, έχοντας κάτω από το σακάκι του μια κοντόκανη καραμπίνα και μπήκε σε ένα τμήμα που γίνεται η κατάρτιση των αγωγών και πυροβόλησε τρεις φορές, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις συναδέλφους που υπηρετούν σε αυτό το τμήμα, οι οποίες διακομίστησαν στο νοσοκομείο και ακόμα δεν έχουν επιστρέψει γιατί έχουν σκάγια στα πόδια τους. Ευτυχώς δεν αποφύγαμε τα χειρότερα.
0: Βέβαια. Μετά από αυτό έγινε κάποια κίνηση, δηλαδή.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εμείς προχωρήσαμε σε έντονες κινητοποιήσεις, σε πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις και αποχές, ναι, που είχαν σαν αποτέλεσμα μέσα σε 10-12 μέρες να μπουν επιτέλους αυτά να λειτουργήσουν, γιατί υπήρχαν, αλλά δεν λειτουργούσαν αυτές οι περιβόητες πύλες που ελέγχουν τον κόσμο που μπαίνει, γιατί μέχρι τότε δεν υπήρχε κανένας απολύτως έλεγχος.
0: Έμπαιναν όλοι με χαρά πατέρα, μάλιστα.
1: Ναι, όποιος ήθελε και κρατώντας οτιδήποτε. Το 2021 μπήκε κάποιος με ένα μπιτόνι βενζίνης και έβαλε φωτιά και έκαψε ένα ακροατήριο. Τώρα με αφορμή αυτό το περιστατικό που είχε και τον τραυματισμό και ήταν σοκαριστικό, γιατί όλοι ακούσαμε τους πυροσβολισμούς εδώ πέρα και τρομοκρατηθήκαμε. Αναδείχθηκαν μια σειρά από θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των δικαστικών υπηρεσιών αλλά και τις υλικοτεχνικές υποδομές. Στα δικαστήρια διαχρονικά συμβαίνουν περιστατικά βίας, προφανώς το ακούτε. Ναι. Μπορεί να έχετε ακούσει για βομβιστικές ενέργειες σε κτίρια. Πρόσφατα βανδαλίστηκε η είσοδος του διοικητικού εφετείου Αθηνών. Μια συνάδελφος μαχαιρώθηκε πριν από κάποια χρόνια στην ανάκριση από έναν συγγενή ενός κατηγορουμένου. Πολλά περιστατικά. Στην Κέρκυρα μπήκε κάποιος με ένα ψαροτούθωκο και κινήθηκε απειλητικά εναντίον συναδέλφων δικαστικών υπαλλήλων. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Και βέβαια ο λόγος είναι ότι στα δικαστήρια οι άνθρωποι που έρχονται, κύριε Σαντορινέ, δεν έρχονται απλώς για να πάρουν ένα έγγραφο. Έρχονται για πάρα πολύ σοβαρά θέματα που αφορούν τη ζωή τους. Δηλαδή.
0: Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι είναι και εγκληματίες. Δηλαδή έρχονται κάθε καρδιά σκαρίδι. Γιατί έρχονται τίμοι, ας πούμε, άνθρωποι να πάρουν κάποια. Και έρχονται και κάποιοι οι οποίοι κρίνονται πράγματα τα οποία στο παρελθόν, τι να πω, έχουν κάνει πράξεις.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Όποιος έρχεται στα δικαστήρια δεν έρχεται για να πάρει ένα έγγραφο ή να καταθέσει ένα έγγραφο μόνο.
0: Ναι.
1: Έρχεται γιατί στα δικαστήρια κρίνεται η ελευθερία του. Κρίνεται η περιουσία του, μπορεί να του βγάζουν σε πληστηριασμό το σπίτι του, μπορεί να του κάνουν έξωση από το σπίτι γιατί δεν έχει να πληρώσει το ενίκιο. Κρίνεται ποιος θα πάρει και θα αναλάβει τη φροντίδα των παιδιών στο οικογενειακό δίκαιο. Όλοι αυτοί που έρχονται λοιπόν είναι πάρα πολύ φορτισμένοι. Και βέβαια δεν έχουν πάντοτε την ψυχραιμία να φερθούν ήρεμα. Και υπάρχουν εντάσεις καθημερινές και οι πρώτοι βέβαια που εισπάρχουν αυτές τις εντάσεις είμαστε δικαστικοί πάλι, είμαστε στην πρώτη γραμμή και
0: όσον αφορά
1: τον κόσμο.
0: Την επάρκεια του προσωπικού, έχετε επάρκεια προσωπικού, γιατί ξέρω ότι έχει φύγει αρκετός κόσμος.
1: Το 1/3 των υπαλλήλων, το 1/3 των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων είναι κενές. Είναι κενές, το 1/3. Και βέβαια, για να έχουμε και ένα μέτρο σύγκριση, να πούμε ότι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση των δικαστικών υπαλλήλων με τους δικαστές είναι ένας δικαστής, τρεις γραμματείς, στην Ελλάδα ένας προς 1,2. Καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα και όλοι οι υπόλοιποι που υπηρετούμε έχουμε όλη αυτή την πίεση για να ανταποκριθούμε. Ναι. Θα ήθελα να πω επίσης για τις υλικοτεχνικές υποδομές στα δικαστήρια. Υπηρετούμε σε παλιά κτίρια που δεν συντηρούνται επαρκώς. Και έχουμε συνεχώς προβλήματα. Πρόσφατα έπεσε στη τηλεόραση ένα φωτιστικό που έπεσε πάνω στο γραφείο και δίπλα από μία δικηγόρο σε ένα ακροατήριο. Στην Κόρινθο πριν από 2 μήνες όλο το κτίριο πλημμύρισε. Μία συνάδελφος στη Θεσσαλονίκη πήγε να ανάψει το φως στο γραφείο της και χτύπησε το ρεύμα, έπαθε προκληξία και πήγε στο νοσοκομείο. Υπάρχουν πολλά θέματα με τα κτίρια και υπάρχει και πρόβλημα με τους χώρους. Δηλαδή, όταν γίνεται ένα δικαστήριο και φτάσουμε στις 3 το μεσημέρι που διακόπτει το δικαστήριο και δεν έχει ολοκληρωθεί, ψάχνουμε να βρούμε ποια ημερομηνία θα υπάρχει κάποιο ακροατήριο κενό για να μπει, ενώ κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει για να πάει την επόμενη μέρα. Αυτό έχει και σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης. Και βέβαια να πω ότι για τα γραφεία των υπαλλήλων που δουλεύουν 30 άτομα μαζί, με σωρούς δικογραφιών, με ό,τι αυτό σημαίνει, με αυτό το συνοστισμό, πόσο εύκολο μπορεί να γίνει και κάποιο λάθος.
0: Ναι. Έχει ξεκινήσει κάποια έτσι προσπάθεια για να επιληθούν τα ζητήματα, είστε σε έναν δρόμο δηλαδή κάποιων επιχειρημάτων?
1: Ναι. Γίνεται κάποια προσπάθεια με τις προσλήψεις που γίνονται μέσω της εθνικής.
0: Τώρα 20 Ιουνίου νομίζω είναι η καταληκτική ημερομηνία για προσλήψεις.
1: Ναι. Έτσι. Για έναν καινούριο διαγωνισμό που πρόκειται να γίνει. Είναι πάρα πολλά τα κενά. Χρειάζεται κάποια στιγμή να γίνει μια μεγαλύτερη και να προσληφθεί ένας μεγαλύτερος αριθμός για να μπορέσει να υπάρξει μια ισορροπία. Ναι. Αυτό που θα ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι οι δικαστικοί υπαλλήλοι, όπως τους θεωρεί και το Σύνταγμα και έχουν και δικό τους νομικό πλαίσιο, τον κώδικά τους, δεν είναι ακριβώς ότι είναι οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν δουλεύουν με ωράριο, κύριε Σαντορινέα. Αν μια υπόθεση δικάζεται και παραγράφεται ή αποφυλακίζεται ο κατηγορούμενος γιατί συγκυρώνεται το όριο κράτησης, στα αυτόφορα, στην ανάκριση, στην εκαθάριση των ποινών, στα ασφαλιστικά, αυτά λειτουργούν. Μέχρι εκεί που θα πάει και πρέπει οι υπάλληλοι να παραμένουν. Εγώ τώρα που μιλάμε, κύριε Στορνέ, είμαι στο Πρωτοδικείο Αθηνών στην Λουκάρεξ.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω μια έδρα η οποία πρέπει. Εγώ υπηρετώ στο τμήμα ανακοπών κατά διαταγών εκτέλεσης. Πρέπει λοιπόν τη Δευτέρα και την Τρίτη να παραδώσω τα πρακτικά μου, γιατί κινδυνεύουν να. Πρέπει να βγουν άμεσα αποφάσεις για να αποφευθεί ενδεχόμενο πληστηριασμό.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχουν. Οι προθεσμίες που έχουν δικαστικοί υπάλληλοι είναι ανελαστικές. Πρέπει να ολοκληρωθούν σε συγκεκριμένα όρια.
0: Και όταν δεν υπάρχει το προσωπικό, τι γίνεται?
1: Ναι, αν δεν υπάρχει το προσωπικό, δηλαδή δεν μπορεί να παραγραφεί στα χέρια ενός γραμματέα έδρας, ενός ποινικού δικαστηρίου, μια υπόθεση. Πρέπει να τη γράψει, να την παραδώσει στο δικαστή να βγει γύρω στην απόφαση. Αν περάσετε κάποια μέρα, μια και μιλάμε τώρα για την Αθήνα, που είναι ο μεγαλύτερος όγκος, στην Ευελπίδων ή και στο εφετείο Αθηνών, θα δείτε και τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα είναι συνάδελφοι που είναι εκεί για να γράψουν και να παραδώσουν γύρω για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα.
0: Έτσι.
1: Θέλω να. Αν έχω λίγο χρόνο
0: παρακαλώ,
1: ακόμα.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να πω λίγο και για τους μισθούς των δικαστικών υπαλλήλων, γιατί είναι πραγματικά ένα μεγάλο θέμα. Ένας νεοδιώστος δικαστικός υπάλληλος ξεκινάει με 780 ευρώ. Ξέρετε ποια είναι τα ενίκια και ειδικά στην Αθήνα, αλλά και σε όλη τη χώρα, αλλά στην Αθήνα έχουν ξεφύγει από κάθε όριο. Με 780 ευρώ, πώς μπορείς να ζήσεις ένας νέος υπάλληλος που διορίζεται? Πόσο θα πάνε στο
0: 780 ενίκιο, καθαρά, θα... δηλαδή τώρα με ναι, αυτός ναι, ο διαγωνισμός θα διοριστούν κάποιοι άνθρωποι.
1: 700,
0: θα πετύχουν.
1: 700,
0: θα πάρει 780 ευρώ. Χωρίς να έχει το δικαίωμα να κάνει άλλη δουλειά, έτσι.
1: Κοιτάξτε, μπορεί να πάρει άδεια από τα υπηρεσιακά συμβούλια για να κάνει να δουλέψει την delivery, να δουλέψει κάποιο απόγευμα. Και σε ένα αντικείμενο που να μην αντίκειται στην ιδιότητά του.
0: Ναι, δηλαδή τώρα 780 ευρώ δεν είναι χρήματα αυτά για να μπορέσει να ζήσει ένας άνθρωπος.
1: Δυστυχώς είναι έτσι και θα ήθελα να πω ότι η κυβέρνηση έχει αγνοήσει προκλητικά τους δικαστικούς υπαλλήλους, γιατί έχει δώσει λύσεις και έχει δώσει σημαντικές αυξήσεις στους άλλους δύο κλάδους που υπηρετούν τη δικαιοσύνη. Στους δικαστικούς λειτουργούς και στους δικηγόρους. Στους δικαστές απεταθέσει σε πλήρες τις αποδοχές τους που ήταν πριν τα μνημόνια και από το 2024 τους δίνει και αυξήσεις και στα υποδοματά τους. Στους δε δικηγόρους ενίσχυσε σημαντικά τα οικονομικά τους, δίνοντάς τους μεγάλο όγκο δικαστηριακής ύλης. Δηλαδή, τους έδωσε τις ενόχλες βεβαιώσεις, τα σωματεία, τα κληρονομητήρια. Ξέρετε, τώρα πια αυτά τα κάνουν δικηγόροι. Ναι. Δηλαδή, για τα συγκληρωμής, εγγραφές και εξαλείψεις προσημείωσης, όλα αυτά τα πήραν δικηγόροι. Και βέβαια, με κάποια συνέπεια για τους πολίτες, να το πούμε αυτό, γιατί ξέρω ότι και εσείς ήρθατε κάποια στιγμή εδώ πέρα να κάνετε μια αποποίηση. Αν έρχονταν κάποιος για να δημοσιεύσει τη διαθήκη του πατέρα του ή της μητέρας του που έφυγαν από τη ζωή μέχρι τον Νοέμβριο, θα κατέθετε τη διαθήκη με 3 ευρώ μεγαλώσιμο και θα περίμενε να δημοσιευτεί. Και θα παίρνει αντίγραφο μετά με 2 ευρώ. Τώρα τις δημοσιεύσεις αυτές τις κάνουν οι συμβολιογράφοι. Συμβολιογράφοι που δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσει κάποιο κάτω από 250 ευρώ για να δημοσιεύσει μια διαθήκη, αλλά και για ένα πιστοποιητικό να πάρει που το έπαιρνε.
2: 25 ευρώ.
1: Μέσω του κόμματο κάνει 35. 35. Ενώ πριν το έπαιρνε με 5. Για να μην πούμε για τι ενόχλε βεβαιώσει. Ναι. Που φέρατε δύο ανθρώπου τα τέθεταν εδώ πέρα και έπαιρναν με 5 ευρώ την ένοχη βεβαιώση που θέλετε. Τώρα πηγαίνετε στον δικηγόρο και το ελάχιστο είναι 85 ευρώ. Όλα αυτά έδωσε. Δεν θέλω να κατηγορήσω τους δικηγόρους, και αυτοί είναι νέα παιδιά. Έχουμε και μια πληθώρα δικηγόρων, αλλά είμαστε και εμείς εδώ πέρα. Είμαστε και δικαστικοί υπάλληλοι που τέλος πάντων προσφέρουμε. Προσφέρουμε σημαντικό έργο στην απονομή της δικαιοσύνης. Είμαστε καθημερινά εδώ και εισπράττουμε όλη αυτή την ένταση, όλη αυτή την πίεση. Και η απεργία μας είχε και έτοιμα να επαναθεσμοθετηθεί ένα επίδομα που μας έκοψαν το 2011 με τα μνημόνια. Ήταν ένα επίδομα που ονομάζονταν επίδομα ειδικών συνθηκών για όλους τους λόγους που ανέφερα προηγουμένως και το οποίο παίρνουμε υποσχέσεις από όλους και από την κυβέρνηση και από τον Υπουργό αλλά και από όλα τα κόμματα που συναντήσαμε ότι είναι ένα δίκαιο και πρέπει να δοθεί, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Και για να σας πω κάτι σε σχέση με αυτό που είπατε πριν για τα χρήματα που παίρνουν, ο χώρος των δικαστηρίων για τους γραμματείς δεν είναι ένας δελεαστικό χώρος να πει «Α, μ' αρέσει αυτή η δουλειά, πάω να την κάνω».
2: Εντάξει, τώρα έχει πόνο, έχει πίεση, ναι, γιατί συμβαίνουν διάφορα. Έτσι,
1: ναι. Υπάρχουν νούμερα που το αποδεικνύουν. Το 2017 διορίστηκαν 400, πέτυχαν μάλλον σε διαγωνισμό 400 υπάλληλοι, ναι, και από αυτούς οι μισοί, οι 200, είτε δεν αποδέχτηκαν, είτε διορίστηκαν και μετά αποχώρησαν. Αυτό δείχνει κάτι, γιατί όλοι θέλουν να δηλώσουν.
2: Δηλαδή πήραν 400 ανθρώπους και 200 φύγανε.
1: Ακριβώς.
2: Σε κινητικότητα έγιναν.
1: Όχι. Ή παρετήθηκαν γιατί δεν βρήκαν, ή αναζήτησαν κάπου αλλού να πάνε να δουλέψουν. Είχα πετύχει σε άλλο διαγωνισμό. Δεν επέλεξαν τα δικαστήρια, τέλος πάντων.
2: Κύριε Τρυπολισιώτη, θα τα ξαναπούμε.
1: Θέλουμε να δουλεύουμε, τελειώνοντας μια φράση, θέλουμε να δουλεύουμε σε ένα περιβάλλον με συνθήκες εργασίας ασφάλειας. Θέλουμε μαζικούς διορισμούς για να μπορούμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας, να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες και θέλουμε επιτέλους να πάρουμε κάποιες αμοιβές που να είναι αξιοπρεπείς για να μπορούμε να ζούμε κι εμείς όπως πρέπει και να ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας, στη ζωή μας, στις οικογένειές μας κλπ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο.
2: Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Τρυπολισιώτη. Πάντα προσπαθούμε τώρα να δίνουμε βήμα σε όλους τους κλάδους των εργαζομένων, έτσι, να προβάλλουν τα αιτήματά τους και τα ζητήματά τους για να μπορέσουμε να καλυτερεύσουμε στο σύνολο γενικά την κοινωνία και τους εργαζόμενους οι οποίοι δικαιούνται να έχουν καλύτερες ημέρες μπροστά τους. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Κρατάς μυστικό?
7: Κρατάω.
6: Φιλάς σταυρό?
7: Φιλάω.
6: Παντρεύομαι.
7: Σόπα.
6: Αλλά...
7: Ο γάμος θρησκευτικός?
6: Όχι.
7: Πολιτικός?
6: Νο.
7: Τότε.
6: κλιματιστικός.
7: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
6: Αλλά!
7: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
8: Όταν κοιτάς από ψηλά.
9: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
8: Σύνορα η αγάπη.
9: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
8: Μαζί ψηλάνθες.
9: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
10: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
11: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
10: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
11: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
10: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
11: Φτάσαμε κιόλας.
10: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
12: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πώς το συνδυάζω τώρα, το λιμάνι είναι βαθύ με τον ντύπερ που άκουσα της Αμάντα Λίρ και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε, εδώ θέλει με πολλούς συνειρμούς για να κάνεις για να έρθει το σύνθημα. Ότι στον Πειραιά το λιμάνι είναι βαθύ. Τέλος πάντων, πάμε για την αθλητική ενημέρωση με τον καλύτερο του είδους, τον συνάδελφό μας από το αθλητικό ρεπορτάζ, τον Αλέξανδρο Χριστάκο που είναι μαζί μας. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, τηλέμαχε, καλημέρα και στους ακροατές. Ναι, έχω καταλάβει και εγώ τη σύνδεση που θέλεις να κάνεις. Έχω καταλάβει και οι ακροατές, λοιπόν. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, στο μπάσκετ κατέκτησε το πρωτάθλημα στον πέμπτο και τελευταίο τελικό, στο κατάμεστο σεφ. Νίκησε 89-85 τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Ήταν μια εμφάνιση των Ερυθρόλευκων, πώς να το πω τώρα, κυριάρχησαν στο παρκέ. Αυτό είναι.
0: Μέχρι και 20 πόντους βρέθηκε να κερδίζει ο Ολυμπιακός και δεν προηγήθηκε ποτέ ο Παναθηναϊκός σε κανένα σημείο του αγώνα.
1: Έτσι ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Μέχρι και 20 πόντους ήταν μια εμφάνιση, τηλέμαχε, η EuroLeague θα τη χαρακτηρίζα, από αυτή που έκανε ο Ολυμπιακός και κατέκτησε και τον τίτλο και στην EuroLeague. Ήταν κυρίαρχος, έπαιρνε τα rebound, εκεί που χρειαζόταν έβαζε καλά και έπαιξε πολύ καλές άμυνες. Δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να ακολουθήσει σε αυτόν τον ρυθμό, παρά το γεγονός ότι πήγε να το γυρίσει προς το τέλος. Αλλά και πάλι και ο Ολυμπιακός έδειξε τα δικά του ψυχικά αποθέματα και την αποφασιστικότητά του που είχε να κατακτήσει το πρωτάθλημα, το οποίο είναι το 16ο στην ιστορία του και 4ο τα 5 τελευταία χρόνια. Έτσι δείχνει και την κυριαρχία του και στην Ελλάδα. Ένα πρωτάθλημα το οποίο το έδωσε και ο Εβάν Φουρνιέ, τηλέμαχε. Έτσι ήταν συγκλονιστικός και στο πέμπτο τελικό. Έβαλε 22 πόντους και έδωσε και 7 ασίστ. Πολύ καλό ήταν και ο Βεζένκοφ με 19 πόντους. Και ο Μιλουτίνοφ με 14 πόντους και 7 ριμπάντα. Αλλά ο Γάλλος τηλέμαχε σε όλη αυτή
0: έδωσε, την ιστορία.
1: Έδωσε ρέστα. Και σε αυτά τα 5 παιχνίδια των τελικών είχε μέσο όρο 22,8 πόντους και 6 ασίστ. Θυμίζω ότι ο Φουρνιέ ήταν ο MVP του τελικού της EuroLeague. Έτσι ήταν τρομερός. Ναι. Τρομερός με την Real. Έδωσε τον Ολυμπιακό τον τίτλο. Έδειξε το πόσο ποιοτικός παίχτης είναι, έτσι, και το πόσο ήθελε και εδώ να έρθει και να παίξει μπάσκετ. Παρά το γεγονός που είχε πει πριν περίπου 15 μέρες, αν θυμάμαι καλά, ότι σκεφτόταν να βάλει ένα τέλος στην καριέρα του, αλλά ο Ολυμπιακός τον κράτησε γιατί ήθελε να έρθει να παίξει εδώ πέρα. Το δείχνει, το λέει συνέχεια. Του αρέσει πάρα πολύ και θα συνεχίσει να παίζει. Για τον Παναθηναϊκό, λοιπόν, ο Βασίλης Τολιόπουλος προσπάθησε να κρατήσει λίγο την ομάδα.
0: Μ' άρεσε πολύ αυτός ο παίκτης. Έτσι, Ελληνόπουλο, πολύ, πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός.
1: Ναι. Πάρα πολύ καλός. Και εδώ, αν μπορώ να το πω αυτό, εντός εισαγωγικών, εκθέτει λίγο τον Αταμάν που το χρησιμοποιούσε σε όλη τη χρονιά. Επίσης, μιας και λέμε για αυτό, θα ήθελα να πω και για τον Σαμοντούροφ, ο οποίος δεν έπαιξε καθόλου και είναι ένα παιδί το οποίο έχει πάρα πολύ ταλέντο και δεν χρησιμοποιείται καθόλου από τον Ιωκήτα Ραμάν, και φυσικά το καλοκαίρι θα φύγει, θα πάει σε πανεπιστήμιο στην Αμερική. Να πούμε ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε τα επεισόδια του. Έτσι,
0: ναι, αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου. Το μελανό σημείο ήταν εκεί η γροθιά που έδωσε ο Τάιρικ Τζόνς, το Κέντρικ Ναν, έξω από τα ποδητήρια. Ήταν απαράδεκτα πράγματα αυτά. Δεν πρέπει
1: να σημαίνει. Ήταν πολύ ωραίο και οι δυο τους είχαν ανταλλάξει πολλά και στο παρκέ. Αποβλήθηκαν και στο 26ο λεπτό του αγώνα και οι δύο, που κόλλησαν λίγο τα κεφάλια τους, που είπαν διάφορα και πηγαίνουν να κουτουλήσει τον άλλον. Όχι, ήταν το μελανό σημείο, αλλά εντάξει, αυτή η σειρά έχει πολύ ένταση, κάθε φορά βέβαια έχει πολύ ένταση, αλλά δεν είναι ωραίο να γίνονται αυτά. Τα επινίκια, λοιπόν, καταλαβαίνεις, οι Ερυθρόλευκοι πήγαν σε γνωστό κέντρο της παραλιακής όπου τραγουδάει η Κατερίνα Λιόλιου. Εκεί έγινε ένας χαμός. Το καλύτερο για μένα είναι μια ατάκα που είπε ο Σάσα Βεζέκοφ προς τον Γιώργο Μπαρτζόκα, που του είπε ότι coach, εγώ έχω κρυφά τα βράδια, αλλά τώρα μπορώ να το κάνω, του λέει πάντα.
0: Είχαμε εξομολογήσεις δηλαδή, έτσι. Κρυφά το βράδυ πήγαινε στη Λιόλιου. Μάλιστα, ωραία.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πάντως δεν του έκανε κακό. Το νύχτο περπάτημα, μάλιστα.
1: Όχι, δεν του έκανε κακό, έτσι ακριβώς είναι. Εντάξει, οι δηλώσεις υπόθηκαν πολλά από τους Ερυθρόλευκους, ότι είναι μια ιστορική χρονιά. Εμείς... έχω κατακτήσει και το Super Cup, ναι.
0: Σωστά. Εμείς παρακολουθούμε πάντως εδώ και ώρα με το Θανάση το παιχνίδι για το Μουντιάλ Αυστραλία-Τουρκία. 2-0 κερδίζει αυτή την ώρα η Αυστραλία. Είμαστε 4 λεπτά πριν το τέλος, περίπου 3,5 λεπτά πριν το τέλος. Στις καθυστερήσεις δηλαδή βρισκόμαστε. Ωραίο παιχνίδι. Και γενικά το Μουντιάλ έχει ένα κακό, είναι περίεργες ώρες. Αλλά αυτό το πρωινό, έτσι το ποδόσφαιρο το πρωινό, μας αρέσει, μπορώ να πω, Αλέξανδρε μου.
1: Ναι, ήταν. Και εγώ το είδα λιγάκι, είναι ακριβώς έτσι, τελειώνει κιόλας. Είναι 2-0, πολύ ωραίο παιχνίδι. Είναι μαζί είναι τα πρωινά μας εκεί με τον καφέ μας, θα βλέπουμε και ένα ωραίο
0: και ένα ματσάκι,
1: παιχνίδι. Το ποδόσφαιρο.
0: Έτσι.
1: Να πούμε ότι τα υπόλοιπα παιχνίδια που έχουμε σήμερα είναι η πρώτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 8 η ώρα έχουμε το Γερμανία Κουρασάο. Στις 11 η ώρα Ολλανδία Ιαπωνία. Στις 2 τα ξημερώματα Ακτή Ελεφαντοστού ή σημερινός.
0: Οι ώρες που είπες είναι απόγευμα. Απόγευμα.
1: Ποιο?
0: Οι ώρες που είπες πριν, τα παιχνίδια που είπες πριν, 8
1: ή 11. Ναι, είναι 8 η ώρα το, 8 η ώρα το Γερμανία Κουρασάο. Στις 11
0: Κουρασάο. Έχει προκριθεί το Κουρασάο στο Μουντιάλ. Μάλιστα, κύριε. Ωραία.
1: Έτσι,
0: και δεν είμαστε
1: ακριβώς
0: εμείς. Μάλιστα. Ωραία.
1: Ναι, και δεν είμαστε εμείς. Ναι, ακριβώς αυτό. Να πούμε και κάτι ακόμα για τον Βασίλη Σπανούλη. Σήμερα το απόγευμα θα αφηθεί στο αεροδρόμιο Μακεδονίας στις 6. Αναμένεται να γίνει χαμός, τηλέμαχε. Αναμένεται πολύ φίλοι.
0: Αναλαμβάνει
1: του
0: τον Άρη, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς αυτό. Αναλαμβάνει τον Άρη. Πάρα πολύ φίλοι του Άρη θα είναι εκεί. Λέγεται ότι η υποδοχή θα είναι τεράστια και θερμή και χιλιάδες φίλοι του Άρη θα βρεθούν εκεί. Η παρουσίασή του είναι προγραμματισμένη για αύριο το μεσημέρι και αναμένεται να δώσει το παρόν και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕΑ, Ρίτσαρντ Σιάο, καθώς και ο ατζέντης του Βασίλη Σπανούλη, ο διάσημος Μίσκο Ραζνάτοβιτς. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο συγκεκριμένος έχει πάρα πολλούς παίκτες και μεγάλους και στο NBA. Είναι ένας κορυφαίος ατζέντης, παραμένει και του Βασίλη Σπανούλη. Θα είναι και αυτός εκεί σε μια πολύ σημαντική στιγμή για τον Άρη. Δεν μάθει γιατί αλλάζει, γύριζε σελίδα έτσι. Θα ξαναγίνει δυνατός, έτσι δείχνει δηλαδή με όλα αυτά. Οπότε το χρειάζεται αυτό και το ελληνικό μπάσκετ, όπως και ο ΠΑΟΚ. Έτσι έχει γυρίσει σελίδα και θα είναι.
0: Γενικά,
1: και
0: νομίζω ότι πάμε σε μια κυριαρχία τα επόμενα χρόνια. Ελπίζω δηλαδή να επιβεβαιωθώ, να μην είναι απλά χρησμός. Είναι μια εκτίμηση ότι θα πάμε σε κυριαρχία στην Γυραιά Ήπειρο τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια. Ανεβαίνουν όλες οι ομάδες. Πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Αλέξανδρε μου, δεν ξέρω τώρα αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι. Το σίγουρο είναι ότι ξεκινά ένα διάστημα πανδεσίας ποδοσφαιρικής και φυσικά θα είμαστε με τον επάλξιον, έτσι δεν το συζητώ.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι συνεχίζεται το πάτη του Μουντιάλ, πάρα πολλά τα παιχνίδια. Να κλείσω λέγοντας για το NBA. Όπου τα ξημερώματα. Ναι, οι New York Knicks νίκησαν το έκτος έδρας στο Σαν Αντώνιο Σπέρς με 94-90, έκαναν το 4-1 στις νίκες, αναδύθηκαν πρωταθλητές, κάτι το οποίο έκαναν μετά από 53 χρόνια.
0: Αυτό λέγαμε το Θανάση. Ο MVP ο Μπράνσον, έτσι.
1: MVP ο Μπράνσον. Ναι, έκανε καταπληκτική σειρά κι αυτός.
0: Αλέξανδρος Ριστάκος, κυρίες και κύριοι, καταπληκτικούς πάντα στο αθλητικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε μου. Καλημέρα. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, θα κατεβάσουμε τροχούς για να σας ευχαριστήσουμε και να σας χαιρετήσουμε. Παλάς Αφανασόπουλος, ο Τιτάνας, ο Άτλαντας των ήχων. Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο. Θανάσης Βούτσινος στην επιμέλεια της μουσικής. Και στην δημοσιογραφική επιμέλεια η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλάτη. Σε λίγο έρχεται η Τζούλη Τσίγκα. Για 2 ώρες μαζί σας η Τζούλη. Από τον πιλότο σας τηλέμαχο Σαντορινέ. Εύχεσαι ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Μια καλή εβδομάδα. Χαμογελαστή, όμορφη, καλοκαιρινή. Και αν τα προβλήματα κοντοζυγώσουν, εσείς έχετε τη λύση. Όλοι μας την έχουμε τη λύση. Σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά και με χαμόγελο, αισιοδοξία και ηθικό, οτιδήποτε βρεθεί στο δρόμο μας, δύσκολο, θα το αντιμετωπίσουμε, αδέρφια μου. Καλημέρα, αδέρφια!

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Κυριακή σήμερα, 14 του Ιούνιου. Το φτάσαμε γι' αυτόν στη μέση. Είναι και Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότηση σήμερα και είναι πολύ σημαντική πραγματικά η εθελοντική αιμοδοσία. Τα καλοκαίρια μάλιστα, όπως λένε όλοι αυτοί που ξέρουν, οι ανάγκες είναι πάντα πολύ πολύ μεγαλύτερες. Οπότε είναι τόσο λίγος χρόνος, είναι τόσο λίγος κόπος και είναι τόσο σημαντικό να δίνουμε λίγο αίμα. Να πούμε χρόνια πολλά στον Ελισέο και στην Ελισέα που γιορτάζουν σήμερα. Εδώ επιστρέψαμε στο καλοκαίρι, αν και ειδικά στην Αθήνα δεν φύγαμε και πολύ, είναι η αλήθεια. Και το προηγούμενο διήμερο εκεί στα ορεινά της Αττικής είχαμε περισσότερο αλλαγή σκηνικού του καιρού. Από αύριο επιστρέφουμε με πολύ ζέστη, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω ο καιρός φροντίζει για μας που δουλεύουμε Σαββατοκύριακο. Να είμαστε πιο δροσερά τις ημέρες παρουσία στην εργασία και τις υπόλοιπες αν μπορούμε να ξεκλέβουμε κανένα μπανάκι. Σήμερα που λέτε εδώ στην Αθήνα θα πιάσουμε 30, 19 με 30 βαθμούς θερμοκρασία, ευτυχώς με βοριαδάκι, άρα χωρίς υγρασία, άρα υποφεληθείτε, είναι ωραία για να καθίσετε στο μπαλκόνι σας, για βόλτα, παντού με το ραδιοφωνάκι ανοιχτό, εδώ στα παραπολιτικά. Από αύριο Δευτέρα έρχονται 35 που θα μείνουν ή θα φτάσουν και τους 36 βαθμούς την Τρίτη. Θα είναι άραγε σήμερα η μέρα ελπίδας μετά από σχεδόν 4 μήνες πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν. Ποιος ξέρει, συμφωνία ή όχι σήμερα για μνημόνιο κατανόησης. Γιατί αυτό θα είναι μια συμφωνία, θα είναι ένα μνημόνιο κατανόησης για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για μια κανονική συμφωνία, έτσι. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν που μεσολαβεί είχε πει από χθες ότι σε 24 ώρες πιθανότατα θα υπογραφεί, θα πέσουν οι υπογραφές. Ιρανός αξιωματούχος όμως είπε ότι όχι, δεν θα γίνει σήμερα. Η υπογραφή ίσως σε επόμενες ημέρες. Και επανέλαβε ότι το Ιράν θα χρεώνει υπηρεσίες στα στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ απ' την άλλη, με χθες το μία ακόμα ανάρτηση προς το δικό μας απόγευμα, βράδυ, είπε ότι όχι, την Κυριακή, σήμερα δηλαδή, θα υπογράψουμε. Αν όχι, υπάρχουν και τα όπλα. Και σημείωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι ελεύθερα. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν διαφωνίες, έτσι και αλλιώς. Ένα πρώτο μνημόνιο συνεννόησης θα είναι αυτό, έτσι και υπογραφή, για κάποιες μέρες, για 60 μέρες, προκειμένου μέσα σε αυτό το διάστημα να γίνουν οι διαπραγματεύσεις, να δούμε πού θα καταλήξουμε. Και θα τα δούμε όλα αυτά. Εδώ στα παραπολιτικά, ως 90,1, με τις τυχομηθείες μας, που θα τις πάμε ως τις 11 κυριακάτικες. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Αθανασόπουλος απέναντί μου. Στην επιμέλεια της παραγωγής, πάντα η Όλγα Καλατζή. Μουσική διαλέγει πάντα ο Βασίλης Κρύμπας. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880 αυτό το χρυσό κορίτσι, Διονυσία Μίτσια, που απαντά σε εσάς και δέχεται τα μηνύματά σας και μας τα μεταφέρει και εδώ στο στούντιο για να μπορέσουμε να τα πούμε με τη σειρά μας και να τα σχολιάσουμε. Αν θέλετε πάλι να μας τα στείλετε γραπτός στο mail μας radio@parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11.

πίσω στο 1987 δεν σας πήγε αυτό, όσοι θυμάστε, όσοι είστε μιας ηλικίας δηλαδή, γιατί το θυμάμαι ότι είναι πανελλαδικές τότε. Και η Εθνική Ελλάδας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Αθήνας, νικώντας τον τελικό, την τότε Σοβιετική Ένωση, με 103-101. Σούκοβε την ανάσα το μάτς. Και αυτό είναι το μοναδικό τραγούδι που έβγαλε αυτό το group και έγινε τόσο γνωστό. Η Europe ήταν το group. The Final Countdown είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Εδώ στην Ελλάδα το ξέρουμε ως Τιρινίνη, Τιρουρίρου και όλα τα υπόλοιπα, γιατί βγήκαν και τα σχετικά ανέκδοτα μετά. Μυρίζει Τιρουρίρου και όλα τα άλλα.

Θυμάμαι ότι είχαν ξεκινήσει οι εξετάσεις, διαβάζαμε, παλεύαμε να διαβάσουμε, είχε και ζέστη. Ακούγαμε πανηγυρισμούς τρελούς απ' έξω σε κάθε καλάθι που έμπαινε, όταν βάζανε οι Σοβιετικοί. Και μετά έγινε χαμό στο κέντρο της Αθήνας. Θυμάμαι και φίλη η μαθήτρια που είχε πάει να το πανηγυρίσει, η καημένη, έσπασε το χέρι της, δεν έγραψε τα υπόλοιπα μαθήματα στις εξετάσεις. Και χθες στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας ο Ολυμπιακός για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και 16η στην ιστορία του, κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό με 89-85 στον πέμπτο τελικό στο ΣΕΦ. Είχαμε και ένα σοβαρό συμβάν χθες στο κέντρο της Αθήνας. Ένα νεκρό μετά από πυροβολισμού στα Εξάρχεια, εκεί στη συμβολή των οδών Μπενάκη με την Καλλιδρομίου. Το θύμα είναι ένας άντρας περίπου 35 ετών, αλλοδαπός, βρέθηκε νεκρός, είχε δεχθεί τουλάχιστον 5 σφαίρες. Η μέχρι στιγμής εικόνα είναι ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών σε υπόθεση ναρκωτικών. Λίγο πιο πάνω, εκείνες τις ώρες, στο λόφο του Στρέφη, γινόταν η καλοκαιρινή γιορτή δημοτικού σχολείου, παρουσία εκεί πολύ ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Γιατί άραγε, ξέρω, να φυλάνε τα παιδιά, κάναν τη γιορτή τη σχολική και τους γονείς. Ποιος ξέρει. Ακούστηκαν λοιπόν οι πυροβολισμοί, τα παιδιά τρομοκρατήθηκαν. Οι γονείς λέγανε, θεώρησαν λέει ότι μας επιτίθεται η αστυνομία και ότι ήταν νεκρό του λάμψης.

προγραμματάκι το μουσικό είναι για εμάς τους boomers σήμερα όλο. Dolly Parton. Κάτι με αυτό να ευχηθούμε, βρε, χρονιά πολλά στον Αμερικανό Πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, που σήμερα γίνεται 80 ετών, ο 45ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και ετοιμάζονται λαμπρές πολυήμερες γιορτές για τα γενέθλιά του, που θα συνδυαστούν και μετά τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτές θα κορυφωθούν 4 Ιουλίου. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, για να γιορταστούν τα γενέθλια του Αμερικανού Προέδρου, στο νότιο κήπο του Λευκού Οίκου έχει στηθεί μία, να το πεις αρένα, να το πεις ring, είναι αυτό, λέει, το οκτάγωνο του UFC. Το UFC είναι το Ultimate Fighting Championship, είναι διοργάνωση πολεμικών τεχνών. Και η εκδήλωση, το ξύλο δηλαδή, θα πέσει σήμερα. Δεν ξέρω αν θα προηγηθούν οι υπογραφές με το Ιράν ή ανέπονται. Γενέθλια είχαμε και στη Βρετανία. Χθες γιόρτασε γενέθλια ο Κάρολος και έγινε επίσημη στρατιωτική παρέλαση για τα γενέθλια του βασιλέως. Χιλιάδες άνθρωποι πήγαν να παρακολουθήσουν την τελετή. Ξέρω, Θανάση, είμαι εδώ πάλι μια ταπεινή τουρτίτσα ή δεν ξέρω τι να είναι, έτσι. Ένα, μια μπυρίτσα, κάτι. Κερασματάκια λίγα, όσο περνάει ο καιρός και ανεβαίνουν οι τιμές. Εντάξει, δεν πειράζει, εδώ μπορεί να μην έχουμε κλειδά τα γενέθλια, έχουμε όμως προεκλογικό κλίμα, για πόσο θα δούμε, που σημαίνει περιοδίες, εξαγγελίες, μέτρα, ταξίματα και από Δευτέρα πολιτικές συγκεντρώσεις. Στη Ρόδο βρέθηκε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρώτο μου χρέος, είπε ως πρωθυπουργός, είναι να κρατήσω την πατρίδα μας ασφαλή. Και πρέπει να αισθάνεστε ασφαλείς και εσείς. Προανήγγειλε την κατασκευή ενός νέου νοσοκομείου στην ΚΟ με χρηματοδότηση 45 εκατομμυρίων ευρώ. Και επανήλθε στα γνωστά διλήμματα. Θα θέσουμε, λέει, σε κίνδυνο όσα πετύχαμε με πειραματισμούς, όπως κάναμε στο παρελθόν, ή θα εμπιστευτείτε εμάς, που ακόμα και αν κάναμε λάθη, καταφέραμε να κάνουμε τη χώρα πιο δυνατή. Γιατί εμείς, είπε, είμαστε μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι έχουν λαχανιάσει. Μίλησε για εκλογές προς την άνοιξη του 27, αλλά κανείς δεν ξέρει, η προεκλογική περίοδος άνοιξε και θα δούμε τι θα φέρει.

τώρα ακούγονται πολλές πληροφορίες και για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν. Στη ΔΕΘ, τι φοροαπαλλαγές θα είναι κτλ. Θα δούμε, θα δούμε. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, βρέθηκε στην Δυτική Θεσσαλονίκη, επικέντρωσε σε θέματα καθημερινότητας και προφανώς, όπως και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, επικεντρώνει σε περιοχές όπου το κόμμα του είχε πάρει χαμηλό ποσοστό. Ο Αλέξης Τσίπρας τη Δευτέρα θα μιλήσει σε συγκέντρωση, πολιτική συγκέντρωση στη Νίκαια. Πολιτική συγκέντρωση διοργανώνει και το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Δευτέρα στο Περιστέρι. Η Μαρία Καριστιανού θα μιλήσει σήμερα στο Άλσος Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Είναι μεγάλη δραστηριότητα, τώρα δεν το θυμάμαι να σας τα πω κιόλα. Μεγάλη συμμετοχή είχε χθες και η παρέλαση του Athens Pride στο κέντρο της Αθήνας. Γέμισαν το Σύνταγμα, οι δρόμοι της Αθήνας. Ήταν ολοήμερη η δράση. Πριν της παρέλασης είχε πολλές καλλιτεχνικές και ακτιβιστικές δράσεις. Κεντρικό μήνυμα, όπως προκύπτει και από τις ομιλίες, είναι ότι ο αγώνας για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας θα συνεχιστεί έως ότου σταματήσει η εχθρικότητα της κοινωνίας, η έξαρση της βίας και της ομοφοβίας, οι έμφυλες διακρίσεις, οι γυναικοκτονίες και η περιθωριοποίηση. Τα καλά νέα είναι ότι αυτό που λέμε πολιτεία λειτουργήσε χθες και προχώρησε στη σύλληψη ενός 72χρονου, γιατί είχε κάνει κατάληψη στην παραλία Αναβήσου, τοποθετώντας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Χωρίς άδεια. Επίσης είχε βάλει τραπεζοκαθίσματα και ηχητικό εξοπλισμό στη συγκεκριμένη έκταση. Τι άμα δεν έχεις και τη μουσική και τα πώς. Μάλιστα λέει δεν είχε την άδεια και πριν από λίγες μέρες είχε σφραγιστεί το κατάστημα, αλλά εντάξει μωρέ, το ξαναλειτουργήσε λίγο. Τέλος πάντων, αυτές οι παρεμβάσεις στις παραλίες εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές, γιατί πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση του κόσμου στις παραλίες, όλων μας, χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώσουμε ούτε είσοδο, ούτε υποχρεωτικά να πιάσουμε ομπρέλα και ξαπλώστρες και να τις πληρώσουμε. Δύο χρόνια τώρα μετά το θάνατο του 19χρονου παιδιού που έχασε τη ζωή του σε Λούνα Πάρκ, γιατί όπως αποδείχθηκε δεν είχε τηρηθεί κανένας κανόνας ασφαλείας στα μηχανήματα και σε αυτά τα παιχνίδια θανάτου του Λούνα Πάρκ. Δύο χρόνια λοιπόν επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθριξης στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ, ποινή και στον μηχανολόγο μηχανικό, κάθριξη 13 ετών σε εκείνον με ανασταλτικό χαρακτήρα. Στην Αλβανία τώρα είχαμε 14η ημέρα μεγάλων διαδηλώσεων. Πολύ μεγάλη διαδήλωση που έγινε και χθες στα Τίρανα. Είπαμε οι κάτοικοι αντιδρούν στην κατασκευή πολυτελούς θερέτρου στην περιβαλλοντικά προστατευόμενη περιοχή του Σβερνέτς, κοντά σε προστατευόμενο βιότοπο. Ζητούν πλέον την παρέτηση του Εντιράμα, του Αλβανού Πρωθυπουργού, ο οποίος όμως δεν κάνει πίσω, υπερασπίζεται το έργο. Είναι μια επένδυση της κόρης του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα Τραμπ, και του γαμπρού του Τζάρετ Κούσνερ. Και ο Ράμα λέει ότι θα είναι η μεγαλύτερη επένδυση της χώρας που θα την αναβαθμίσει τουριστικά. Λοιπόν, πάμε να σας βάλω και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είστε νέοι επιστήμονες ως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή ως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Και πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα και να το ξαναβάλουμε αυτό το τραγουδάκι που είναι ωραίο και δεν θα το προλάβουμε τώρα.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
4: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, ό,τι θέλετε εδώ να μας πείτε, να ρωτήσετε, να παραπονεθείτε, να σχολιάσουμε στο mail μας. Τα διαβάζουμε όλα έτσι κι αλλιώς κάθε φορά. Και να σας δώσω μια χρηστική πληροφορία. Από αύριο, Δευτέρα έως και την Πέμπτη, θα κλείνουν νωρίτερα 5 σταθμοί του μετρό λόγω έργων στο τμήμα Πανόρμου Νομισματοκοπείο. Είναι αυτά τα έργα που γίνονται για την αναβάθμιση εκεί του δικτύου, που έχουν ξεκινήσει από την κόκκινη γραμμή, τρέχουν περάσει την μπλε. Οπότε, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο θα κλείνουν 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα δηλαδή από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας, και θα αναχωρούν πολύ νωρίτερα από τους τελευταίους σταθμούς τους. Δρομολόγια τώρα προς και από το αεροδρόμιο. Τελευταίες σειρμοί θα φεύγουν από το Σύνταγμα 9 παρα 5 το βράδυ. Από το Δημοτικό Θέατρο προς το αεροδρόμιο 8.30 και από το αεροδρόμιο προς το Δημοτικό Θέατρο στις 9.25. Εκεί θα υπάρξουν κάποια προβληματάκια. Γι' αυτό και ο ΑΣΑ δρομολογεί για τις ημέρες αυτές, δηλαδή Δευτέρα με Πέμπτη, προσωρινή κυκλοφοριακή γραμμή το X20, που είναι σταθμός μετρό Αμπελόκηπη, σταθμός μετρό Χαλάνδρη, και θα κάνει στάσεις για να καλύπτει τα δρομολόγια του μετρό που δεν θα γίνονται.

έτσι με την Dusty Springfield που την ξαναβάλαμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται, τι γράφουν σήμερα οι κυριακάτικες εφημερίδες. Πάμε τη βόλτα μας στο περίπτερο. Ξεκινάμε από την απογευματινή. Όρια συνταξιοδότησης με νέο σχέδιο και όρους. Προσωρινή λήξη συναγερμού για χιλιάδες εργαζόμενους. Έπειτα από 3 χρόνια θα ανοίξει η κουβέντα με το δημογραφικό να καθορίζει τα βήματα και το μοντέλο με αναλογία 1:1 σε σχέση με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής να κερδίζει έδαφος. Ποιες κατηγορίες δεν επηρεάζονται καθόλου από το μελλοντικό πλάνο και τι δείχνουν οι κρίσιμες μελέτες του ΟΣΑ για τις επόμενες γενιές. Επίσης, από την απογευματινή, κρίσιμο crash test, Τραμπ

Νετανιάχου, η συμφωνία δημιουργεί ρήγματα. Το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων και τον Μπραντεφέρ για την ειρήνη των 60 ημερών. Νέα Δημοκρατία συσπήρωσε και μάχες σε όλα τα μέτωπα. Ο Κυρανάκης σήκωσε μανίκια και σχεδιάζει τη γαλάζια αντεπίθεση. ΣΥΡΙΖΑ εγκλωβισμένη με το βλέμμα στον Τσίπρα. Μεγάλες αναταράξεις και σενάρια ρήξης. Πανελλαδικές που θα κάτσει φέτος η μπίλια με τις βάσεις. Πληγεί ο εθισμός στο doom scrolling, ο βομβαρδισμός αρνητικών ειδήσεων καταστρέφει τα παιδιά. Τι σημαίνει, πόσο διαδεδομένο είναι και πώς υπονομεύει την ψυχική υγεία τους. Ποιες λύσεις προτείνουν οι ειδικοί στους γονείς. Στο Art και Life της απογευματινής, συνέντευξη της σπουδαίας Λίνας Νικολακοπούλου, το τραγούδι είναι αιμοδότης του ελληνισμού.

Πάμε στο βήμα. Είναι 7 άτομα. Παίζει μοιρασιά. Οι διάλογοι της διαφθοράς στις πολεοδομίες, ο κύκλος του Μαξίμου και το ΤΕ. Αποκαλυπτικούς διαλόγους για το εύρος και το βάθος της διαφθοράς στις πολεοδομίες. Περιέχει ο δικαστικός φάκελος που έχουν συντάξει οι αρχές και φέρνει στη δημοσιότητα το βήμα σήμερα. Φάκελος Data Centers, πολύ ρεύμα, νερό και θόρυβος. Ο χάρτης των κέντρων δεδομένων στην Ελλάδα, η απόρριτη έκθεση της κυβέρνησης, ο επενδυτικός πυρετός και οι ευρωπαϊκές ενστάσεις. Wall Street Journal, το μήνυμα των Ιρλανδών στους Big Tech, φέρτε δική σας ηλεκτρική ενέργεια. Στο δρόμο προς τις κάλπες, οι αποφάσεις του Αυγούστου και το παιχνίδι της Μπλόφας, πολιτική επί προσωπικού, Κυριάκος Μητσοτάκης, Αντώνης Σαμαράς, Αλέξης Τσίπρας, Έφη Αχτσιόγλου. Έλεγχος ακινήτων, σαρωτικές αλλαγές. Σε 15 ημέρες έρχεται το ΜΙΔΑ. Τι αλλάζει στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας με το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Κουν Λέναρτς, οι ευρωπαϊκές αξίες είναι νομικά δεσμευτικές. Λεωνάρδο Παδούρα, ο σπουδαίος συγγραφέας. Στην Κούβα δεν ζούμε μια φυσιολογική κατάσταση. Γκράφτον Τάνερ, να σας πω τι εννοώ με τον παντοτιμισμό. Παγκόσμια μελέτη και στην Ελλάδα τα ποτάμια χάνουν την ανάσα τους. Νέα μελέτη δείχνει για πρώτη φορά εκτεταμένη μείωση του οξυγόνου σε 21.439 ποτάμια. Τα στοιχεία για την Ελλάδα.

Η καθημερινή υπόγεια μπετά και μετρητά. Οι δράσεις στην Κηφισιά και το κέντρο της Αθήνας, το ζευγάρι στον πυρήνα του κυκλώματος των πολεοδομιών και οι διασυνδέσεις του. Βιομετρικό έμφραγμα στα βόρεια σύνορα, αυτοψία της καθημερινής σε Ευζώνους και αεροδρόμιο Μακεδονία. Το νέο σύστημα ελέγχων προκαλεί συνωστισμό και ανησυχία για τον τουρισμό. Σουλεϊμάν και Γαλάζια Πατρίδα στα τουρκικά βιβλία ιστορίας. Το κόλπο ρευματοκλοπές νέου τύπου με πλαστά στοιχεία. In Memoriam, Έλληνες οικαστικοί αποχαιρετούν το Χόκνεϊ. Τρέφουν τα μπότς, επάγγελμα εκπαιδευτής τεχνητής νοημοσύνης. Πάμε στην Αυγή, η φτώχεια τρώει τον παρά, τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Οι βασικές δαπάνες, τρόφιμα, ενίκιο μετακίνηση που το 2020 ανέρχονταν στα 1.550 ευρώ, το 2026 αντιστοιχούν σε 2.133 ευρώ. Το οικογενειακό εισόδημα των 1.550 ευρώ του 2020 αντιστοιχεί το 2026 σε 2.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται τα κόστη ενέργειας, οι δαπάνες υγείας, η εκπαίδευση ή η αναψυχή, γράφει η Αυγή. Δραματική αύξηση κατά 70% των εργατικών ατυχημάτων την τελευταία τετραετία. Ήδη το πρώτο εξάμηνο φέτος τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Σοκράτης Φάμελος, ζητούμενο το ενωτικό ψηφοδέλτιο για να υπάρχει στις επόμενες εκλογές ισχυρή προοδευτική πρόταση που θα ρίξει το καθεστώς Μητσοτάκη. Το τελευταίο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Κωδικός καφές, εργαλεία, σχέδια, χαρτιά. Ο θείος από το Σικάγο. Συμφωνία των Πρεσπών, το δώρο του ΣΥΡΙΖΑ στην ιστορία και οι χαμένες ευκαιρίες της Νέας Δημοκρατίας. Είπα και Ισραήλ κατά Ιράν, ο πόλεμος και οι συμφωνίες, ερωτηματικό, που αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Το βαλκανικό δίλημα της Ευρώπης, Γαλλία, το δράμα με την 11χρονη Λιανά και ο κυλινισμός των κυβερνώντων. Και η Γερμανία ο όμηρος της πολιτικής βίας. Πρώτο θέμα, κυκλοφοριακό, 4 fast track παρεμβάσεις, πώς θα μαζευτεί το χάος στον Κηφισό με διαδικασία πρότυπων προτάσεων και ΣΔΙΤ, η χρηματοδότηση των έργων. Ακίνητα πάγωσαν οι τιμές το 2026 αλλά παραμένουν στα ύψη. Διαφθορά στις πολεοδομίες, θα τον βαρέσουμε και λίγο στα αυτιά, η αποκαλυπτική διάλογη από τη δικογραφία. Απόβαση στα νησιά, 50% περισσότεροι τουρίστες φέτος από την Τουρκία. 30 χρόνια ένταση σε 18 τουρκικές παρενοχλήσεις αεροσκαφών στο Αιγαίο, η ξεχασμένη φάκελη. Κυριακάτικη κόντρα επισπεύδει τις εκλογές για να προλάβει το Σαμαρά. Τη σηματοδοτεί η σκληρή επίθεση Μητσοτάκη και η πενιγμή για αποστασία σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού. Ο Κυρανάκης κατεβαίνει στην Πελοπόννησο για να μαζέψει τον κομματικό μηχανισμό που φιλορροεί. Εσύ, δύο νοσηλευτές για 1.000 ασθενείς. Η Ελλάδα τελευταία στην Ευρώπη σε νοσηλευτικό προσωπικό. Και σκιώδη κυβέρνηση δημιουργεί ο Αλέξης Τσίπρας. Ελεύθερος τύπος, δεύτερη ευκαιρία για 1,5 εκατομμύριο πολίτες, συνέντευξη Κυριάκος Πιερακάκης, μέσα στο καλοκαίρι η ρύθμιση για τις 72 δόσεις. Κυριαρχία Μητσοτάκη και ανωδική τάση Νέας Δημοκρατίας δείχνουν 10 γκάλο, πενδείξεις ανακατατάξεων στην αντιπολίτευση. Βγήκαν τα μαχαίρια για τα σημικά του ΣΥΡΙΖΑ, γράφει ο Ελεύθερος τύπος. Και η επανάσταση των drones στις ένοπλες δυνάμεις, στροφή στην εγχώρια παραγωγή. Το μπαμ στο ρεπορτάζ, όλη η αλήθεια για το πολεοδομία gate, αποκάλυψη καρέ-καρέ, τα βίντεο της ντροπής από το χρηματισμό των επίορκων υπαλλήλων. Αγωγή βόμβα 134.000 ευρώ κατά τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Η εργασιακή ομηρία, εξευτελισμό και ψυχολογική βία την καταγγέλει η πρώην εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας, Άννα Καρακίτσου. Καταγγελία φωτιά για τον Μίστερ Μαέστρο, τι απαντά ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.
Κυριακάτικη One Voice. Σκουπίστε τα λαμόγια και τους τεμπέλιδες. Ξεστραβωθείτε η One Voice στο thestoday.gr και η Κυριακάτικη One Voice ανήκουν στο Μητρό Τύπου. 750 εκατομμύρια ετησίως στις τσέπες των ολιγαρχών του ρεύματος, αποκάλυψη. Η Ιωάννα Λιούτα γράφει για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής στο νέο μεγάλο κόλπο με σφραγίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Net 24, μετά την Ιτσιάκος έρχεται και δεύτερη πώληση ελληνικής εταιρείας σε ξένο όμιλο. Συνέντευξη του καθηγητή πολιτολογίας του Παντίου Δημήτρη Χριστόπουλου, προβληματικός ηθικά και πολιτικά ο άξονας Ελλάδας-Ισραήλ, λέει. Ανδρέας Τοιμενίδης με Greek Statistics κρύβουν την αλήθεια για τα εργατικά δυστυχήματα. Κυριακάτικη Δημοκρατία παίζουν τα αρέστα τους για να γλιτώσουν τη φυλακή. Πραξικόπημα μέσα στον Αύγουστο, συνταγές του 1950 για να μην καθίσει πάλι στο σκαμνί λόγω Ισραήλ, μόνο ο Ντίλιαν ύστερα από εκβιασμούς του.

Παρασκήνιο, καβάλισε καλά μια Κυρανάκη. Άρθρο παρέμβαση με αναδρομικότητα η απόφαση για τον νόμο Κατσέλη. Και διπλό χαστούκι από Κομισιόν, Βασίλειο Διαφθοράς με στημένους διαγωνισμούς από τη μία, ανέχεια και ρεκόρ χρεών για τα απλά νοικοκυριά από την άλλη. Real News, οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη, οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Ευρωπαϊκός συναγερμός για 100 εκπαιδευμένους τρομοκράτες. Αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα Σαμαρά. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Το παρόν, κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη. Τη σχεδιάζουν πίσω από κλειστές πόρτες, οικονομικοί παράγοντες και μηντιάρχες για τη διαλεύκανση των σκανδάλων και την αποκατάσταση των θεσμών. Ο ρόλος του Αντώνη Σαμαρά. Κορυφή του Παγόβουνου, τα σκάνδαλα στις πολυοδομίες. Έχουν να βγουν πολλά ακόμα στη φόρα, αφού άνοιξαν οι φάκελοι των καταγγελιών για παραβάσεις στα νησιά και κυρίως στη Μύκονο. Η Μακεδονία δεν καταλαβαίνουν τίποτα τα σούπερ μάρκετ, η ακρίβεια προκαλεί τα όρια ανοχής της κοινωνίας, απτόητες οι τιμές στα ράφια παρά τις παρενέσεις και τις υποσχέσεις. Αεροδρόμιο Μακεδονία απογειώνει τον τουρισμό Θεσσαλονίκης και Βόρειας Ελλάδας. Δήμοι σε κρίση, τα πάνω κάτω σε παρατάξεις λόγω αποχωρήσεων, διαγραφών και ανεξαρτητοποιήσεων.

Και κλείνουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Πρωτοποριακή θεραπεία κατά του καρκίνου στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το πρώτο κέντρο θεραπείας πρωτονίων. Νέα προοπτική για ογκολογικούς ασθενείς, οι οποίοι μέχρι σήμερα απευθύνονται σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού. Σήμερα Κυριακή στην πλατεία Αριστοτέλους, ζεμπέκικο για ρεκόρ Γκίνες στη Θεσσαλονίκη, με χορευτές ζεμπέκικο από διάφορες χώρες. Θα γεμίσει σήμερα το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε μια προσπάθεια να καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες. Κυρανάκης, η κίνηση από τη Θεσσαλονίκη και τα χιλιόμετρα του νέου γραμματέα. Η κίνηση με ξεκάθαρο πολιτικό και γεωγραφικό συμβολισμό.

στην Buena Vista Social Club και αυτό είναι το πασίγνωστο Hasta Siempre, το τραγούδι για τον Ernesto Che Guevara που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1928. Αυτός ο Αργεντίνος κομμουνιστής, διεθνιστής, επαναστάτης, γιατρός και επαναστάτης, ηγετική μορφή στην Κουβανική Επανάσταση και μια από τις πιο επιδραστικές μορφές μέχρι σήμερα.

0: Άστα σιέμπρε, κομμαντάντε. Επιστροφή στο σήμερα. Στο σήμερα που περιμένουμε τη ζέστη. Και περιμένουμε τη ζέστη και μετράμε. Να ανάβω κλιματιστικό λίγο το μεσημέρι, να ανάψω λίγο νωρίτερα, να το κλείσω εκεί. Πόσο θα έρθει ο λογαριασμός, τι θα γίνει. Έγινε λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Green Roots Intelligent Districts. Και διαπιστώνει ότι ένα στου δύο σβήνει το κλιματιστικό στην Ελλάδα για να κάνει οικονομία. Έχει ζέστη, δεν έχει ζέστη. Τέλος. Το κλείνεις γιατί λες δεν θα έχω να πληρώσω στο τέλος του μήνα. Και επίσης δείχνει ότι η ακραία ζέστη δεν επηρεάζει το ίδιο όλους τους ανθρώπους σε αυτή τη χώρα. Τους επηρεάζει ανάλογα με το εισόδημά τους. Η ακραία ζέστη, λέει στα συμπεράσματά της η έρευνα, δεν είναι κοινωνικά ουδέτερη. Επηρεάζει δυσανάλογα όσους και όσες διαθέτουν λιγότερους πόρους, περιορισμένη πρόσβαση σε ποιοτικούς δημόσιους χώρους, γιατί είναι και αυτό το πρόβλημα, ή ζουν σε περιοχές με αυξημένη θερμική επιβάρυνση. Το 47% περιορίζει τη χρήση κλιματισμού για οικονομικούς λόγους. Το ποσοστό φτάνει στο 59%, 59% δηλαδή 60% σχεδόν, κλείνουν το κλιματιστικό στα χαμηλά εισοδήματα. Εν πάση περιπτώσει, όσες ώρες και αν το χρησιμοποιούμε στο σπίτι, πάμε να δούμε πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε το κλιματιστικό μας. Και για το λόγο αυτό, έχουμε απευθυνθεί στον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ψυχτικών Ελλάδας, τον κύριο Παντελή Χαβιαρά. Καλημέρα, κύριε Χαβιαρά.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ζέστη πρώτο πυλών.
0: Πρώτο πυλών, ναι, είναι. Πρώτο μέχρι στιγμής έχουμε πάει πολύ καλά φέτος, να πω.
1: Εντάξει, καλά έχουμε πάει. Καιρικά σε κάποιες περιοχές όχι, αλλά επιτοπίστομαι στο μεγαλύτερο όγκο της σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει, καλά κρατάει ο καιρός. Αυτό είναι όφελος για όλους μας. Θα μου πείτε, εμείς ψυχτικοί είμαστε, ζέστη θέλουμε. αλλά όπως και να έχει το πράγμα, η πολύ ζέστη δεν σημαίνει ότι κάνει και καλό σε όλους, αλλά δυστυχώς κάποιες φορές φαίνεται και άσχημες περιπτώσεις. Αυτό εμείς που... ναι, σας ακούω, πείτε μου.
0: Όχι, πείτε μου, σας διέκοψα.
1: Αυτό που εμείς λέμε συνέχεια στους καταναλωτές είναι ότι όταν πλέον έρχεται η ζέστη και η οποία θα μπορέσει να αρχίσει να μας δημιουργεί πρόβλημα, γιατί στην ουσία ο κλιματισμός τι είναι, κλιματίζουμε το χώρο για να ζήσουμε όμορφα, να μπορέσουμε να επιβιώσουμε σε κατάλληλες συνθήκες. Mm-hmm. Τότε να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε το κλιματιστικό, αλλά θα πρέπει πρώτο το κλιματιστικό μας να είναι συντηρημένο. Θα πρέπει πρώτο δηλαδή.
0: Που σημαίνει, θέλει κάθε χρόνο συντήρηση. Δηλαδή πρέπει κάθε χρόνο, μία φορά το χρόνο να έρθει ένας ψυχτικός να το ελέγξει, να δει, να αλλάξει ό,τι πρέπει να αλλάξει κτλ.
1: Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Με ένα μηχάνημα οικιακής χρήσης, επιτοπλίστων χρειάζεται μία φορά το χρόνο. Ναι. Από έναν αδιούχο και πιστοποιημένο τεχνικό, ο οποίος θα μας κάνει τη σωστή συντήρηση με τα σωστά φάρμακα, να κάνει τη σωστή απολύμανση, έτσι ώστε το μηχάνημα πρώτον να είναι έτοιμο να λειτουργήσει για την υγεία μας σωστά, και δεύτερον να λειτουργήσει έτσι ώστε να μην μας κάψει περισσότερη ενέργεια. Έχει διαπιστωθεί ότι ένα κλιματιστικό μηχάνημα το οποίο δεν έχει συντηρηθεί μπορεί να καταναλώσει μέχρι και 60% παραπάνω ενέργεια από ό,τι θα έχει καταναλώσει πριν. Mm. Άρα το κόστος της συντήρησης για μας είναι το βασικότερο. Καμιά φορά λέμε προληπτική συντήρηση. Ναι, προληπτική συντήρηση είναι σαν να λέμε όταν αγοράζεις ένα αμάξι και σου λέει ή 15.000 χιλιόμετρα ή ένα χρόνο. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Αλλά θα είναι μία φορά το χρόνο το κλιματιστικό να γίνει τη συντήρηση. Ακούμε πολλούς πελάτες να λένε ότι εγώ καθαρίζω το φίλτρο. Πολύ καλά κάνουν και το καθαρίζουν το φίλτρο. Αλλά το μηχάνημα αναπνέει. Χρειάζεται συντήρηση και έξω η μονάδα. Άρα θα πρέπει να έρθει ένας αδιούχος τεχνικός να μας κάνει τη συντήρηση έτσι ώστε όταν θα λειτουργήσει το μηχάνημα να μπορέσει να αποδώσει και να μην μας κάψει και τα ανάλογα που για αυτό που άκουσα στην έρευνά σας πολύ σωστά έχει γίνει. Κάποιοι το κλείνουν γιατί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στην οικονομική δυνατότητα.
0: Τώρα, για την έξω μονάδα που λέτε, μάλλον να το πω και για την εσωτερική μονάδα και για την εξωτερική. Εμείς οφείλουμε, ας πούμε, να καθαρίζουμε τα φίλτρα συχνά πυκνά.
1: Κοιτάξτε,
0: αυτά τα φίλτρα που βγαίνουν και μπορούμε να τα καθαρίσουμε πέρα από τη συντήρηση.
1: Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Περιπτώσεων μηχανημάτων. Υπάρχουν τα μηχανήματα τα οποία λειτουργούν όσο με μόνο το καλοκαίρι, mm-hmm. στην οποία αυτή την περίπτωση καλά είναι μια φορά το μήνα να καθαρίζει τα φίλτρα. Και υπάρχουν περιπτώσεις και μηχανήματα τα οποία λειτουργούν όλο το χρόνο. Καλό είναι και αυτά κάθε μήνα να καθαρίζει το φίλτρο. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα μηχανήματα που λειτουργούν όλο το χρόνο, εμείς συνιστούμε στους καταναλωτές να γίνει τη συντήρηση δύο φορές το χρόνο. Θα είναι όφελος για το μηχάνημα. Mm-hmm. Επίσης, αυτό που λέμε είναι ότι το κλιματιστικό δεν το βάζουμε στις 22 βαθμούς. Δεν υπάρχει ουσία. δεν θα πιάσει ποτέ ο χώρος 22 βαθμούς. Η καλύτερη θερμοκρασία είναι 26 βαθμούς.
0: 26
1: βαθμούς και αναλόγως να χρησιμοποιήσουμε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Δηλαδή αν κρυώνουμε πολύ να το βάλουμε στη χαμηλότερη ταχύτητα, αν αυτή τη στιγμή στενόμαστε να το αυξήσουμε την ταχύτητα. Αυτή είναι η καλύτερη ουσία.
0: Δηλαδή, κύριε Χαβιέρα, συγγνώμη, τι διαφορά πρέπει να έχει από την εξωτερική θερμοκρασία?
1: Αυτό είναι ένας μύθος, θα σας έλεγα, γιατί δεν έχουμε τις ακραίες συνθήκες που έχουμε. Δηλαδή, αν έξω έχει 46 βαθμούς, θα το βάλει το μηχάνημα 36, δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Καταλάβετε να σας πω.
0: Εντάξει, με τις θερμοκρασίες που έχουμε εδώ που πάμε, μέχρι 35, 36, 37, το πολύ.
1: Έχουμε και 40.
0: Και 40.
1: Ωραία, αν έξω έχουμε 35 βαθμούς, 26 βαθμοί να βάλουμε το κλιματικό, να μας κάνει στο χώρο, είναι μια θετική θερμοκρασία. Βέβαια, δεν θα πιάσει 26 βαθμούς άμεσα.
0: Ναι.
1: Θα το δείτε ότι θα αργήσει πάρα πολύ και όταν θα πιάσει όμως θα σας τη διατηρήσει. Εσείς θέλετε ο χώρος, ο όρος κλιματισμός, αυτό σημαίνει να κάνω ένα χώρο βιώσιμο, να μπορέσω να νιώσω άνετα. Αυτό σημαίνει ο όρος κλιματισμός. Δεν σημαίνει να το κάνουμε ψυγείο συντήρησης, να βάλουμε τα λαχανικά μας, τα τεχνικά μας στο δωμάτιο, το χώρο που ζούμε. Έτσι, κακά τα ψέματα. Αυτό στην ουσία συμβαίνει και στους επαγγελματικούς χώρους, έτσι. Τα γραφεία ή στα καταστήματα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ο όρος. Ο όρος είναι να μπορέσει να έχει μια βιώσιμη.
0: Η αλήθεια είναι ότι μπαίνει σε πολλούς επαγγελματικούς όρους και κάνει τόσο κρύο πια μέσα. Είναι δυσάρεστα.
1: Ναι. Στα μάρκετ είναι υποχρεωτικό να έχει κρύο, γιατί έχει ευπαθεί προϊόντα και θα πρέπει οι χώροι να κλιματίζονται για λόγους υγιεινής και τα προϊόντα να μην έχουν πρόβλημα. Στα καταστήματα με ρούχα θα παρατηρήσετε ότι πρέπει να υπάρχει τόσο κρύο, γιατί υπάρχει πολύ φωτισμό. Και αυτό, παρόλο βέβαια που χρησιμοποιούν τώρα LED. Αυτός ο φωτισμός και ο κόσμος που κυκλοφορεί αυξάνει τη θερμοκρασία. Έτσι, αναγκαστικά οι διοκτήτες, τα μηχανήματα τα κατεβάζουν τη θερμοκρασία, τα βάζουν σε πιο δυνατές συνθήκες, για να μπορέσει ο κόσμος που κυκλοφορεί να μην υδρώνει. Γιατί φοράει τα ρούχα και επομένως τα ρούχα που παίρνουν δεν υδρώνουν.
0: Ναι,
1: δηλαδή, όλα έχουν ένα σκοπό και μία λογική. Αυτό βέβαια που προτείνουμε δεν είναι μόνο ο κλιματισμός, είναι και τα μηχανήματα, τα επαγγελματικά, τα οποία χρησιμοποιούνται στις αλυσίδες των μάρκετ και στα μηχανήματα της γειτονιάς μας, στα ψυγεία που λέμε επαγγελματικά. Βέβαια τα μεγάλα καταστήματα έχουν συντηρητές, μονίμους κάνουν τις συντηρήσεις. Τα μικρά καταστήματα της γειτονιάς δεν συντηρούν τα ψυγεία τους. Αυτό τους έχει φέρει το καλοκαίρι μεγάλο κόστος ενέργειας, μπορεί και 80%. Εκεί προτείνουμε πάλι εμείς να φωνάξουν έναν δίωχο τεχνικό να τους κάνει τη σωστή συντήρηση, να μπορέσουν και αυτά να αναπνεύσουν. Κατά ψέματα. Ένα κλιματιστικό και ένα επαγγελματικό ψυγείο είναι ένας πνεύμονας, αναπνέει. Αν δεν το συντηρήσουμε, καταναλώνει ενέργεια.
0: Τώρα, στην οικιακή χρήση του κλιματιστικού, να κάνουμε συντήρηση λοιπόν, να καθαρίζουμε τα φίλτρα και να προσέχουμε τη θερμοκρασία στην οποία χρησιμοποιούμε το κλιματιστικό μας. Έτσι. Αυτοί είναι οι βασικοί κανόνες.
1: Οι βασικοί κανόνες είναι αυτοί και πάντα στο χώρο τον οποίο λειτουργεί μια κλιματιστική μονάδα, αν δεν μπορεί να αεριστεί, να υπάρχει ένα παράθυρο στην ανάκληση. Έτσι ώστε να μπορεί να μπαίνει φρέσκος αέρας, διότι όταν λειτουργεί ο κλιματισμός, κάνει αφίγραση και λειτουργεί στην ψύξη, κάνει αφίγραση και ξεραίνει η ατμόσφαιρα. Γι' αυτό μετά από πολλή χρήση θα παρατηρούσουμε όλοι ότι νιώθουμε το λαιμό μας λίγο να ξεραίνεται. Αυτό το πρόβλημα το λύνουμε με δύο τρόπους. Ή ανοίγουμε την πόρτα να αεριστεί ο χώρος και να κλείνουμε, ή αφήνουμε μόνο με ένα παράθυρο λίγο ανοιχτό, το τονίζω λίγο, έτσι ώστε από τα θερμά στα ψυχρά θα μπει ο αέρας. Θα αναρθεί ο χώρος και θα έχουμε μια βιώσιμη περιβάλλον για εμάς που κυκλοφορούμε μέσα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαβιέρα.
1: Να είστε καλά, εύχομαι υγεία και ένα καλό καλοκαίρι.
0: Σε όλους μας, σε όλους μας, έτσι είναι σωστή η ευχή. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε
0: καλά.
1: Γεια
0: σας, γεια. Maybe. Ένα άλλο που κάνουμε συχνά όλοι μας και καλό είναι να το κάνουμε είναι όσο μπορούμε μια ενεργειακή διαχείριση του σπιτιού, δηλαδή εκεί που το χτυπάει ο ήλιος, κλείνεις τα παντζούρια, τα ανοίγεις μετά. Ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει, τέλος πάντων. Πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά.
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
7: Κρατάς μυστικό?
8: Κρατάω.
7: Φιλάς σταυρό?
8: Φιλάω.
7: Παντρεύομαι.
8: Σόπα.
7: Αλλά...
8: Ο γάμος θρησκευτικός?
7: Όχι.
8: Πολιτικός?
7: Νο.
8: Τότε.
7: Κλιματιστικός.
6: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
7: Αλλά...
6: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, κόμμα Σαμαρά με στήριξη Καραμανλή. Στα Κάγκελα η Νέα Δημοκρατία για το 25%. Κλειδονισμοί στο Μαξίμου. Τρίζει η πολυθρόνα του επιτελικού κράτους. Η αντεπίθεση των πρώην αλλάζει τα δεδομένα στη δεξιά. Ποιους βολεύει η στρατηγική της Νέας Κυριακής. Μάχη ενίσχυσης του Πασόκ απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
9: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
6: Παραπολιτικά 90,1.

4 λεπτάκια πριν από τις 10 είμαστε και θέλω να αποχαιρετήσω έστω και καθυστερημένα έναν συνάδελφο, έναν άνθρωπο που βίωσε και τη δημοσιογραφία και την πολιτική έτσι ακριβώς όπως πίστευε, με τις δικές του αξίες, με αξιοπρέπεια και πολύ πολύ δουλειά. Ακάματος ήταν πάντα ο Νίκος Σερβετάς, που έφυγε πριν από λίγες μέρες, πολύ ξαφνικά και πολύ νωρίς. Ακάματος στη δουλειά, στον αγώνα του για την αριστερά που ονειρευόταν, ήταν παρόν σε αγώνες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χθες του πάνε το τελευταίο αντίο οι δικοί του άνθρωποι, πολύ πολύ φίλοι, συνάδελφοι και συντροφοί του. Εγώ θυμάμαι από τις φορές που τον είχα, που είχαμε μιλήσει, αυτή τη φοβερή ζωντάνια που είχε, ένας πολύ δραστήριος άνθρωπος, ένα ιδιαίτερο χιούμορ, και κρατάω και το πολύ ωραίο δημιουργημά του, το kamini.gr. Με το Θανάση Παπακοσταντίνου σας αφήνω για λίγα λεπτά. Μετά δελτίο ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορινέο, και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα μας.

0: ώρα είναι 10. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 10. Να παγώσουν τη συζήτηση για την πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης σχεδιάζουν στην κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει η κυριακάτικη απογευματινή. Προς το παρόν θα παραμείνει ανενεργή η σύνδεση της ηλικίας με το προσδόκιμο ζωής, με αρκετές κατηγορίες εργαζομένων να παραμένουν ανεπηρέαστες. Εντείνονται αστυνομικές έρευνες για την εξιχνίαση της δολοφονίας άνδρα περίπου 35 ετών τη νύχτα στα Εξάρχεια. Το θύμα είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι από 9 ριμπιστόλι. Στο σημείο της δολοφονίας εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Δράστης και θύμα γνωρίζονταν μεταξύ τους σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής. Οι αρχές κάνουν λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού εισήχθη 19χρονος το βράδυ, ο οποίος έφερε τραύμα από μαχαίρι έπειτα από περιστατικό που φέρεται να σχετίζεται με απόπειρα ληστείας στην περιοχή των Πατησίων. Ο 19χρονος προσήλθε στο νοσοκομείο συνοδευόμενος από φίλο του, φέροντας τραύμα από μαχαίρι στη θωρακική περιοχή. Κρύφηκε αναγκαία εισαγωγή και παρακολούθησή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ως αύριο έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωσή τους προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου ως 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται σε 2% ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Διαδικτυακή συνάντηση θα έχουν σήμερα οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν μαζί με Πακιστανούς και Καταριανούς διαμεσολαβητές. Στόχος, η ηλεκτρονική υπογραφή μνημονίου κατανόησης για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ και την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος πως η συμφωνία θα υπογραφεί σήμερα, προσθέτοντας πως αμέσως μετά την υπογραφή θα ανοίξει για όλους το στενό του Ορμούς, η ιρανική πλευρά κρατά αποστάσεις, τονίζοντας ότι το κείμενο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, συναγερμός έχει σημάνει στο Ισραήλ. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας της ΚΙΑ των Φημών ότι ο Τραμπ έχει αποδεχτεί βασικές απαιτήσεις της Τεχεράνης. Η συμφωνία θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντά μας, τονίζουν ανώτεροι Ισραηλοί αξιωματούχοι. Στα αθλητικά, πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basketball League. Οι Ερυθρόλευκοι στον τελευταίο τελικό επικράτησαν με 89-85 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Νίνης και Φιλίας. Στο Μουντιάλ τώρα και στα σημερινά αποτελέσματα: Κατάρ Ελβετία 1-1, Βραζιλία Μαρόκο 1-1, Αϊτή Σκωτία 0-1 και Αυστραλία Τουρκία 2-0.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριωσε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Τζούλη Τσίγκα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι 5 λεπτάκια μετά τις 10 εδώ είμαστε στα παραπολιτικά σου 90,1 με τις τοιχομηθείες μας που θα πάνε ως τις 11 και σήμερα Κυριακή την κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου που ανέλαβε τη ρύθμιση του ήχου εδώ απέναντί μου, η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει πάντα μουσικές και τραγούδια στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80. Η Διονυσία Μίτσια απαντά σε εσάς και δέχεται τα μηνύματά σας και αν θέλετε να μας τα στείλετε γραπτός μπορείτε στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσιγκά ως τις 11.

Δημοσιοποιήθηκε το δελτίο του πρώτου τετραμήνου του 2026 από το Συνήγορο του Πολίτη. Και να σας πω κάποιες από τις διαπιστώσεις του, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι πολίτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη λήψη ποιοτικών υπηρεσιών που περιμένουν από τις δημόσιες υπηρεσίες. Να σας πω 2-3 αναφορές, ας πούμε, που διάβασα. Πολίτρια σε εταιρεία εμπορίας ποτών κατήγγειλε στην επιθεώρηση εργασίας την πρόωρη λύση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, μάλιστα. Μια μαθήτρια που είχε διάγνωση από το ΚΕΔΑΣΥ, από το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, με γενικές μαθησιακές δυσκολίες, στερήθηκε το μέτρο της ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια και των ενδοσχολικών και των πανελλαδικών εξετάσεων. Δηλαδή, εξετάστηκε όπως όλα τα άλλα τα παιδιά που δεν έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Και πολλά ακόμα. Στο δελτίο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε υποθέσεις που έχουν σχέση με την ασφαλιστική διοίκηση, με την καταπολέμηση διακρίσεων στην εργασία, την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, την τήρηση των ρυθμίσεων για τη δόμηση, τώρα που έχουμε και την υπόθεση των πολυοδομιών, αλλά και θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, φυσικού και οικιστικού. Όπως αναφέρει ο συνήγορος του Πολίτη, έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες, οι αναφορές που έχει πάρει η αρχή, έχουν σπάσει το συμβολικό φράγμα των 20.000, λέει, για πρώτη φορά από την ίδρυση του συνήγορου του Πολίτη. Το καλό είναι, σύμφωνα πάντα με το δελτίο της αρχής, ότι έχει ευτυχώς αυξηθεί και η συμμόρφωση στις επισημάνσεις της αρχής. Και όσο ψηλότερη είναι η συμμόρφωση προς τις επισημάνσεις της αρχής, όπως λέει ο κύριος Ποτάκης, τόσο μειώνεται το διοικητικό κόστος και το βάρος, αλλά και αυξάνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στις διοικητικές δομές της κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης. Σε άλλα νέα και χρηστικές πληροφορίες, αν έχετε τα χρήματα για να εξοφλήσετε το εφάπαξ στην εφορία ως τις 31 Ιουλίου και υποβάλλετε μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου τη δήλωση Ε1, τότε θα κατοχυρώσετε έκπτωση με ένα ολόκληρο 3%. Άμα μιλάμε για κίνητρα, μιλάμε για κίνητρα. Σε άλλα νέα, οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται με τα ειδικά μαθήματα από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου και μετά πέφτει οριστικά η αυλαία. Στο τέλος του μήνα αναμένονται τα αποτελέσματα και στο τέλος του άλλου μήνα, αναμένου του Ιουλίου δηλαδή, αναμένεται η ανακοίνωση των βάσεων. Να στενάζει η Παναγιά το Παπαλεξίου απέναντί μου. Έλα, τα τελευταία μέτρα έχουμε. Με αυτά και με αυτά πάμε σιγά σιγά για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας, για να έχουμε χρόνο να πούμε όλα αυτά που θέλουμε να πούμε μετά.

0: Να σας καλημερίσω όμως προηγουμένως και βλέπω ότι έχουν έρθει μηνύματα για το Ιράν. Αρκετά. Είπαμε ότι περιμένουμε να δούμε σήμερα τι θα γίνει, θα πέσουν ή όχι υπογραφές ενός προσυμφώνου συνεννόησης. Ο Θήμιος λέει: γίνονται αδιανόητα πράγματα στο Μουντιάλ εις βάρος χώρας που δέχεται και εισβολή. Δηλαδή, εις βάρος του Ιράν, λέει: δεν τους δίνουν διαπιστευτήρια, βίζες. Αυτά σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχουμε να τον δούμε από την Ολυμπιάδα του Βερολίνου του 1936. Μόνο την Ιρανάρα, λέει, θα βλέπω. Θα νικήσει κιόλας. Για να σου πω, Θήμιο μου. Και ο Ορέστης, πάλι για το Ιράν είναι το μήνυμά του. Λέει το Ιράν θέτει το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων στον ΟΗΕ, στα διεθνή δικαστήρια. Θα έχει προφανώς τη στήριξη από όλες τις χώρες που έχουν στηρίξει διαχρονικά το δίκαιο και την ειρήνη και την Ελλάδα στο ίδιο ζήτημα. Αλήθεια, λέει, η Ελλάδα τι θα κάνει, και εμείς δεν είμαστε στην ίδια θέση με τις πολεμικές επανορθώσεις. Θα στηρίξει τη σωστή μεριά, του εισβολέα ή το δίκαιο. Περιμένω και άλλα μηνύματα. Εδώ Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα που λέγαμε.
1: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά, ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Μαζί ψηλά, ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: 19 λεπτά μετά τις 10. Εδώ είμαστε στα παραπολιτικά, στο 90,1. 14 του Ιουνίου σήμερα και κλείσαμε 3 χρόνια από το φοβερό ναυάγιο της Πύλου. Σα σήμερα ήταν τα ξημερώματα, όταν το υπερφορτωμένο αλιευτικό Αντριάννα ανατράπηκε 47 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Πύλου στην ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης. Αποτέλεσμα η μεγαλύτερη τραγωδία με πρόσφυγες στη Μεσόγειο, με περίπου 650 νεκρούς και αγνοούμενους. Και γυναίκες και παιδιά, μια φοβερή τραγωδία. Και οι έρευνες, οι μαρτυρίες αλλά και μέχρι στιγμής ποινική διαδικασία καταλήγουν και σε μεγάλες ευθύνες των ελληνικών αρχών για την τραγωδία αυτή. Προηγήθηκαν 15 δραματικές ώρες από την πρώτη δημόσια αναφορά στο Twitter για ένα πλοίο σε κίνδυνο με 750 ανθρώπους επάνω. Μετά ειδοποιήθηκαν οι ελληνικές αρχές και η Frontex και η συνέχεια είναι γνωστή. Εδώ λοιπόν καλωσορίζουμε τον Διευθυντή του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Καλημέρα κύριε Παπαγιαννάκη.
1: Καλημέρα κύριε Τσίγκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή. Είναι 3 χρόνια, είναι μια μαύρη επέτειος από μια φοβερή τραγωδία.
1: Είναι, ναι. Και είναι μια τραγωδία που δεν θα ξεχαστεί σύντομα, ελπίζω. Και είναι και μια τραγωδία η οποία μας υπενθυμίζει τι σημαίνει, πώς το λένε, αποτυχία στη διαχείριση μιας κρίσης που αφορά σε άλλους. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα, νομίζω, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Είναι να συνειδητοποιούμε ότι αυτό έγινε γιατί οι άνθρωποι αυτοί ήταν άλλοι. Και ο καθένας μπορεί να βάλει σε αυτόν τον ορισμό ό,τι ο ίδιος επιθυμεί.
0: Ήταν άλλοι, ήταν ξένοι, άρα με μια σκέψη, λέτε, μπορεί να ήταν στο μυαλό κάποιον, ας πούμε, να ήταν αναλώσιμοι, που λέμε.
1: Να ήταν κατανοητό το ότι δεν κάναμε τα πάντα, να ήταν κατανοητό ότι προσπαθήσαμε να υπερασπιστούμε να δικαιολογήσουμε την αποτυχία, να την κρύψουμε στην αρχή. Θυμίζω ότι στην αρχή οι πρώτες τοποθετήσεις ήταν ότι δεν υπήρχε σκηνή, γιατί θυμόντουσαν όλοι το φαρμακονήσι. Mm-hmm. Και μετά ξαφνικά εμφανίστηκε ένα σκηνή, μετά εμφανίστηκε και ένα άλλο σκηνή, μια αποπειρά τραβήγματος, μια δεύτερη, η οποία τέλος πάντων οδήγησε και στο να βουλιάξει τον Αντριάννα. Mm-hmm. Όλα αυτά εκείνη την εποχή, τουλάχιστον στις πρώτες ώρες, ήταν κάπως το μυαλό των ανθρώπων, φαντάζομαι, έτσι, εξηγούνταν ή τέλος πάντων δικαιολογούνταν κτλ. Μετά βγήκαν οι μαρτυρίες και δυστυχώς επιβεβαιώθηκε ο φόβος αυτών που έλεγαν ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ότι η κατάσταση αυτή είναι το αποτέλεσμα, η συνέπεια μιας επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς των αρχών, οι οποίες αντί να κάνουν τα πάντα για να κάνουν τη διάσωση όπως έχουν υποχρέωση να κάνουν, γιατί δεν είναι απλά η ζώνη έρευνα διάσωση, είναι μια ζώνη στην οποία αν θέλουμε να κάνουμε κάτι, έχουμε υποχρέωση να κάνουμε έρευνα και διάσωση. Mm-hmm. Από το Διεθνές Δίκαιο. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που γνωρίζουμε όλοι πια.
0: Τώρα, τι έχει μεσολαβήσει αυτά τα 3 χρόνια, είναι πολλά και διάφορα. Ας πούμε,
1: ναι.
0: Οι δικηγόροι των θυμάτων και των επιζώντων, μάλλον, είχαν κάνει αίτημα από τον Ιούλιο του 23, από τις 4 Ιουλίου του 23, για ανέλκυση του αλλιευτικού, του Αντριάννα.
1: Εντάξει, τώρα η ανέλκυση προφανώς καταλαβαίνετε.
0: Δεν έγινε ποτέ.
1: Δεν έγινε ποτέ. Είναι στο πιο βαθύ σημείο της Μεσογείου, είναι mm-hmm. 5.000 μέτρα. Πάντως το αίτημα είναι και μια, αν θέλετε, ένα αίτημα το οποίο πρέπει να γίνει για να υπάρχει ως μέρος της διαδικασίας, της διαδικασίας, δηλαδή της έρευνας. Έχουν γίνει κι άλλα, έχει γίνει ιστορία με τα τηλέφωνα. Ζητάγαμε να βρεθούν τα τηλέφωνα και να γίνει έρευνα στα τηλέφωνα. Οι πρώτες απαντήσεις, θυμίζω, ήταν...
0: Τα τηλέφωνα, πια τα τηλέφωνα των επιζώντων.
1: Των επιζώντων, ναι. Να βρεθούν τα τηλέφωνα. Και να γίνει έρευνα στα τηλέφωνα. Οι πρώτες απαντήσεις, θυμίζω, ήταν.
0: Τα τηλέφωνα πια, τα τηλέφωνα των επιζώντων.
1: Των επιζώντων, ναι.

0: ενέργειες και τα λοιπά, εκείνο το βράδυ στο κέντρο επιχειρήσεων, να βρεθούν επίσης τα καταγραφικά του κέντρου επιχειρήσεων, τι καταγραφή έχει γίνει από ανταλλαγή εντολών ή
1: έτσι, γιατί και πριν την απαγγελία των κατηγοριών είχε προηγηθεί η έκθεση της Frontex και η έκθεση της Frontex που ήταν σαφής ως προς τις ευθύνες των ελληνικών λιμενικών
0: αρχών. Ναι, η έρευνα της Frontex, όπως ξέρετε, συνήθως είναι απόρριτη. Mm-hmm. Είναι αυτό το που λέμε η έκθεση των σοβαρών περιστατικών, το SIR. Serious Incident Report,
1: ναι.
0: Να το πω και αγγλικά.
1: Ναι.
0: Αυτές οι εκθέσεις δεν είναι δημόσιες, mm-hmm. Διέρευσαν και από εκεί φάνηκε πολύ καλά το τι έγινε ακριβώς, τουλάχιστον από την οπτική του Frontex, γιατί υπήρχε μια συζήτηση για το τι ρόλο έπαιξε το Frontex, αν ενημέρωσε, mm-hmm. και από την έκθεση προκύπτει ότι και ενημέρωση υπήρχε έγκαιρη και έτοιμα για παροχή βοήθειας υπήρχε, το οποίο αρνήθηκαν οι ελληνικές αρχές. Αυτό είναι ένα εντυπωσιακό πράγμα, ενώ υπήρχε έτοιμα για την παροχή βοήθειας, εμείς αρνηθήκαμε να το δεχθούμε. Πόση ώρα κράτησε, ποιοι ήταν στην περιοχή, όλες αυτές τις λεπτομέρειες που τις είδαμε, ναι. να ξετυλίγονται και στο αυτό το περίφημο ντοκιμαντέρ του BBC που βγήκε πριν ένα μισό χρόνο, με τις μαρτυρίες των περιπλών των σκαφών, εκείνο του ενός σκάφους που περισέλεξε τους επιζώντες, ενός... δεν θυμάμαι τώρα, ένα τουριστικό σκάφος με το και ένα ζευγάρι το οποίο ήταν στην περιοχή και περιέγραψε εκείνο την. Τι έγινε, όλα αυτά τέλος πάντων πια νομίζω ότι έχουμε αρκετά καθαρή άποψη για το τι έγινε και το τι δεν έγινε.
1: Ναι.
0: Και ήταν οι ενέργειες και οι παραλήψεις των εμπλεκόμενων.
1: 3 χρόνια μετά λοιπόν, από αυτή τη φοβερή τραγωδία, ακούμε στη Βουλή φράσεις όπως τη βυθίζεις ή δεν τη βυθίζεις τη βάρκα, σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Ένα. Και ναι. είμαστε και στην. Έχει ψηφιστεί ένας νέος εφαρμοστικός νόμος για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, που προβλέπει ακόμα πιο αυστηρές διαδικασίες ασύλου, ενισχυμένους συνοριακούς ελέγχους, ταχύτερες επιστροφές και απελάσεις. Ταυτόχρονα, αυξάνονται πάρα πολύ ο αριθμός των ανθρώπων που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη μέσα από την Ελλάδα, περνώντας από την Ελλάδα. Έχουμε πολλές αφήξεις το τελευταίο διάστημα και αναμένεται και το καλοκαίρι, επειδή οι καιρικές συνθήκες είναι καλύτερες. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Είναι θέμα και είναι και οι συνθήκες τέτοιες που σε ένα βαθμό τέλος πάντων πώς να το πω, δίνουν την αίσθηση ότι είναι ασφυκτικές. Γιατί αυξάνονται οι ροές, θέλεις να περιορίσεις τις αφήξεις, mm-hmm. δημιουργείς συνθήκες αποτροπής, πιεστικές. Οι συνθήκες αυτές οι πολιτικές ή οι νομικές συνθήκες αποτροπής δημιουργούν ένα πολιτικό περιβάλλον, πώς να το πω, έτοιμο να δεχθεί αυτή την άποψη να βυθίσουμε το ερώτημα, να βυθίσουμε να μην βυθίσουμε τη βάρκα. Να θυμίσω ότι την τηλεορασία, ο πολιτικός αρχηγός είπε να τη βυθίσουμε τη βάρκα.
1: Βεβαίως. Σωστό.
0: Έτσι, δεν είναι μόνο στη Βουλή που γίνονται τα ερωτήματα και μετά προσπαθεί ο άνθρωπος.
1: Ναι, ο κύριος Βελόπουλος εξήγησε, το είπε αυτό. Βέβαια.
0: Ναι. Και μετά, πριν ο κύριος Βορύδης παρουσιάσει να μας εξηγήσει ότι δεν καταλάβαμε καλά αυτό που είπε, mm-hmm. και δεν εννοούσε αυτό, αλλά ήταν ένα ερώτημα. Βεβαίως θυμίζω ότι ο Γκέμπελς έλεγε ότι πες, κάτι μένει.
1: Ναι.
0: Έχουν γίνει αυτά τα πράγματα στον κόσμο, δεν είναι πρωτοφανή. Έτσι, δεν προκύπτουν εν κενό. Ναι, είναι οι συνθήκες τέτοιες. Και ξέρετε, αυτή τη στιγμή η έγνοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες αποτροπής ώστε να μην έρχονται οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει άλλο σχέδιο.
1: Ναι, ή αν έρχονται, τίποτα. Να παραμένουν στις χώρες πρώτης υποδοχής, ας πούμε. Δηλαδή, πώς να το πω, να παρκάρουν κάπου.
0: Ναι, είναι η λογική της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Mm. Για να θυμίσω, γιατί το έχουμε δει. Το σύμφωνο, ξέρετε, δεν προέκυψε και αυτό από μόνο του. Ούτε προέκυψε λόγω φόβων ή μόνο πολιτικών πιέσεων. Τα έχουμε κάνει αυτά. Αποφασίσαμε ότι αυτή είναι η καλύτερη επιλογή, δηλαδή με τη δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, και είπαμε ότι αυτό το πρακτικό πράγμα θα το μετατρέψουμε σε ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δηλαδή, η βάση του συμφώνου είναι αυτή η κοινή δήλωση που είχε γίνει το 2016. Και γύρω από αυτό χτίστηκαν όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Ό,τι έκανε η κάθε χώρα, ό,τι έκανε η Ελλάδα, επειδή βρέθηκε σε μια δύσκολη στιγμή, τα κάναμε νομοθεσία και έχουμε ποντάρει όλα μας, και συγγνώμη που θα κάνω αυτή την αναλογία, όλα μας τα λεφτά σε αυτό το σύμφωνο. Δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο.
1: Ναι.
0: Ή θα πετύχει ή δεν θα πετύχει. Όταν ρωτάμε τι σημαίνει δεν θα πετύχει, δεν υπάρχει απάντηση.
1: Κύριε Παγιαννάκη, αυτό έτσι όπως μας το περιγράφετε είναι σαν να βλέπουμε, ας πούμε, μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θέλει να κλείνει τα μάτια μπροστά σε αυτό, αρκεί να είναι μακριά από εκείνη. Παρ' όλα αυτά, τι θα μπορούσε πραγματικά να γίνει σε αυτό το πολύ μεγάλο θέμα? Γιατί οι ροές δεν σταματάνε. Άνθρωποι απελπισμένοι υπάρχουν. Υπάρχει πρόβλημα. Όντως, και οι χώρες υποδοχής όπως είναι η Ελλάδα, οι παραλιακές χώρες κτλ. Μπορεί να αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
0: Φυσικά.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Βεβαίως.
1: Τι μπορεί να γίνει.
0: Μπορεί να γίνει πρόβλημα εφόσον δεν

0: υπάρχουν σοβαρές συζητήσεις.
1: Mm-hmm.
0: Θέλω να σας πω ένα απλό πράγμα. Ζούμε στην εποχή που έχουμε τις περισσότερες ένοπλες συγκρούσεις από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Ναι.
0: 60 χώρες είναι εμπλεκόμενες. Είναι δυνατόν να συζητάμε σε εποχή πολέμου ότι οι άνθρωποι δεν θα μετακινούνται? Πώς είναι δυνατόν να συζητάμε? Για να βάλω έτσι ένα αρχικό σημείο.
1: Mm-hmm.
0: Και μετά από εκεί και πέρα να χτίσουμε ό,τι θέλετε. Αλλά η μετανάστευση είναι η ανθρώπινη ιστορία. Δηλαδή, εμείς είμαστε εδώ γιατί κάποια στιγμή, χιλιάδες χρόνια πριν, κάποιος μετακινήθηκε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το ξέρω ότι ακούγεται κάπως, αλλά οι βασικές αρχές της συζήτησης υπάρχουν. Πρέπει να τις ξαναβρούμε, να ξανασυνδεθούμε. Δεν λέω ότι είναι απλό και δεν λέω ότι θα λυθεί μόνο με μια, πώς να το πω, όχι ρομαντική, αλλά με μια παρελθοντική συζήτηση. Όμως δεν μπορεί να είναι η απάντηση στην ανθρώπινη ιστορία ότι επειδή μετακινούνται οι άνθρωποι, εμείς θα κλείσουμε τα σύνορα και θα βάλουμε σκάφη ή θα τα βουλιάζουμε τις βάρκες ή οτιδήποτε. Δεν πιάνει ποτέ αυτό. Η αποτροπή στην ιστορία της μετανάστευσης δεν έχει δουλέψει ποτέ. Μπορεί πρόσκαιρα να δούλεψε, και να πω και ένα στοιχείο έτσι, γιατί καλό να μιλάμε στοιχεία. Πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια η έκθεση της ΕΥΠΑ της αρμοστίας του ΙΕ για τις πρόσφυγες δείχνει μια μικρή μείωση στον αριθμό των εκτοπισμένων παγκοσμίως.
1: Ναι.
0: Και γιατί έγινε αυτό? Γιατί αυξήθηκαν οι επιστροφές σε χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Κονγκό, η Συρία κτλ. Και για πρώτη φορά λοιπόν ο αριθμός των εκτοπισμένων έπεσε. Θα μου πείτε, είναι ασφαλείς χώρες αυτές? Εγώ σας λέω όχι. Και θα ξαναμετακινηθούν οι άνθρωποι. Αλλά επειδή πρέπει να τα βάζουμε τα στοιχεία στη συζήτηση.
1: Βεβαίως, έτσι είναι.
0: Έτσι, για να μην λένε ότι κρυβόμαστε ή ότι δεν.
1: Χρειάζεται
0: λέμε
1: λοιπόν μια πολύ σοβαρή συζήτηση, χωρίς κραυγές, που να μπορέσει να βάλει το πρόβλημα. Παγκόσμια, βέβαια.
0: Παγκόσμια. Δεν φτάνει ούτε. Δεν είναι θέμα μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι μόνο θέμα της.
1: Σίγουρα δεν είναι μόνο της Ελλάδας.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, ακριβώς. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή, με αφορμή και την φοβερή επέτειο από την τραγωδία με το ναυάγιο της Πύλου. Ο κύριος Λευτέρης Παγιανάκης, διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Ευχαριστώ, κύριε Παγιανάκη.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.

Αυτός ήταν ο Rory Gallagher, Ιρλανδός ρόκερ, φοβερός μουσικός. Έγραψε τη δικιά του ιστορία στη μουσική, που μας αποχαιρέτησε μια μέρα σας σήμερα, πολύ νωρίς, το 1995. Και ακούγοντας το σόλο του Gallagher, θα πάμε στην Ιρλανδία. Θα πάμε στην Ιρλανδία, γιατί αυτά που έγιναν και γίνονται στο Belfast είναι πραγματικά ανησυχητικά. Μιλάω για την, πώς να το πω, εντός εισαγωγικών αυθόρμητη εξέγερση που προκλήθηκε με αφορμή την απόπειρα δολοφονίας από ένα Σουδανό σε βάρος ενός Σκοτσέζου πολίτη. Μετά ακολούθησε πογκρόμ κατά μεταναστών, τους καίγανε σπίτια, τους κυνηγούσαν, προσπαθούσαν οι αστυνομικές αρχές να τους προστατεύσουν, τους μετανάστες. Πάρα πολλοί εγκατέλειψαν όπως την περιοχή, και είναι πολύ ενδιαφέρουσα εδώ η αναφορά του Σημείου για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξίας για το κύμα βίας στη Βόρεια Ιρλανδία, που λέει ότι υπάρχουν γνωστοί άγνωστοι λογαριασμοί που μπαίνουν συντεταγμένα σε κάθε ιστοσελίδα. Γράφουν ότι η βία στη Βόρεια Ιρλανδία είναι τάχα αυθόρμητη λαϊκή αντίδραση που προκλήθηκε από το βίο έγκλημα ενός μετανάστη. Δεν είναι όμως λαϊκή αντίδραση από θυμό, λένε συνειδητά ψέματα, αναφέρει το Σημείο για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξίας. Αποκρύπτουν ότι στη Βόρεια Ιρλανδία βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένο εγκληματικό σχέδιο σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών. Γιατί, όπως αναφέρεται, οι νεοφασίστες απειλούν τη δημόσια ασφάλεια εκμεταλλευόμενοι ως αφορμή μια φρικτή εγκληματική πράξη με δράστη μετανάστη. Οι επιθέσεις αποτελούν προσχεδιασμένο έγκλημα με δράστες νεοφασιστικές ομάδες.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει στοιχεία τεκμηρίωσης το σημείο για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς, όπως ας πούμε ότι είναι στοχευμένη επιλογή των θυμάτων και των στόχων. Οι δράστες συντονίζονται μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων και τα στοιχεία των αρχών δείχνουν ότι κανονίζουν εκ των προτέρων σημεία συνάντησης ώρες, στόχους, μεταφορά ή τακτικές που δηλώνουν μια δομημένη οργάνωση. Οι επιθέσεις γίνονται ταυτόχρονα σε πολλαπλές τοποθεσίες με τρόπο που υποδηλώνει συντονισμό και κεντρικό σχεδιασμό. Η αστυνομία, λέει, κατήγγειλε ότι η δημοσιοποίηση διευθύνσεων κατοικιών μεταναστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατήγγειλε την δημοσιοποίηση διευθύνσεων κατοικιών μεταναστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

και η καθοδήγηση έχει τοπική διάσταση, όπως ο νεοφασίστας Τόμι Ρόμπινσον, πρώην ηγέτης της English Defence League, αλλά έχει και διεθνή υποστήριξη προσώπων, όπως ο Elon Musk, γιατί διαβάζαμε από τις πρώτες μέρες των γεγονότων στο Belfast ότι τροφοδοτούσε με ρατσιστικό μίσος μέσα από τις, τροφοδοτούσε το ρατσιστικό μίσος μέσα από τις πλατφόρμες του.

0: Καλημερίσω το Γιάννη που ηρωνεύεται όσα ακούσαμε νωρίτερα από το Διευθυντή του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Να μας πει, λέει ο καλεσμένος σας, από πού μετακινήθηκαν αυτοί που πριν χιλιάδες χρόνια ήρθαν εδώ, μάλλον από το Σύριο ή το εξώτερο σύμπαν. Τι ακούμε και τι ακόμα θα σκαρφιστούν οι πελάτες του Σόρος, λέει, για να μας πείσουν ότι πρέπει να συνεχίσουν να είναι ατιμόρυτοι. Γιάννη μου, τι να πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μόνο έτσι είναι αν έτσι νομίζετε, αλλά ο κόσμος μετακινείται. Αυτή είναι η ιστορία της, του κόσμου όλου. Και μετακινείται όταν πρέπει να μετακινηθεί. Όταν φοβάται, όταν αντιμετωπίζει πόλεμο, όταν αντιμετωπίζει πείνα. Λοιπόν, 60 χώρες εμπλέκονται σε πόλεμο, μας έλεγε νωρίτερα ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με αυτό τον πόλεμο που κοντεύει να κλείσει 4 μήνες. Τον πόλεμο που ξεκίνησε από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ με την επίθεση στο Ιράν. Είμαστε για άλλο ένα Σαββατοκύριακο σε διαπραγματεύσεις. Μόνο που φαίνεται ότι αυτή τη φορά όντως κάτι πάει να γίνει για να καταλήξουν όλες οι πλευρές σε ένα μνημόνιο κατανόησης προκειμένου να έχουν το χρόνο να προχωρήσουν σε σοβαρές διαπραγματεύσεις για τη λήξη του πολέμου. Για το λόγο αυτό, με τα ερωτήματα αυτά, απευθυνθήκαμε στον εξαιρετικό συνάδελφο, δημοσιογράφο, συγγραφέα και γνώστη του αντικειμένου, τον Πέτρο Παπακοσταντίνου. Πέτρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τζούλη. Όπως το περιέγραψε, είναι, αλλά όχι όλες οι πλευρές, οι δύο από τις τρεις. Ενώ γίνεται συζήτηση για την υπογραφή μνημονίου συνεννόησης που θα παρατείνει την οικεχηρία μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Υπάρχει όμως ο τρίτος αστάθμητος παράγοντας, που είναι ο παράγοντας Ισραήλ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
0: Και έχει Συμβούλιο Ασφαλείας απόψε, έτσι. Πώς το λένε, Υπουργικό Συμβούλιο, κάτι διοργανώνει ο Νετανιάχου, μια συνεδρίαση.
1: Ναι, βρίσκονται σε διαρκή συνεδρία ουσιαστικά οι Ισραηλινοί και έχουν προειδοποιήσει πως εάν δεν τους καλύπτει, που δεν τους καλύπτει από ό,τι φαίνεται τις δικές τους προϋποθέσεις, δηλαδή το μνημόνιο συνεννόησης που πάνε να υπογράψουν Αμερική και Ιράν, θα κάνει ό,τι μπορεί για να το τεινάξει στον αέρα, έτσι, όπως έκανε και την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Διότι από ό,τι έγραψαν τα αμερικάνικα μέσα, το περιεχόμενο αυτού του συμφωνίου το είχαν συμφωνήσει οι διαπραγματευτές Αμερικής και Ιράν. Από αμερικάνικης πλευράς ήταν ο Βίτκοφ και ο Κούσνερ, δύο δηλαδή πολύ κοντινοί του Τραμπ, έτσι, από τις 29 Μαΐου. Και το Ισραήλ προσπάθησε να το τεινάξει στον αέρα με τους βομβαρδισμούς που έκανε στο Λίβανο, τους προκλητικούς και στη Βηρυτό, Κυριακή και Δευτέρα. Από εκεί και η οργή του Προέδρου Τραμπ, που όπως γράψαν τα αμερικάνικα μέσα και ουσιαστικά επιβεβαίωσε ο ίδιος, τον πήρε οργισμένο στο τηλέφωνο τον Νετανιάχου και του είπε ότι είσαι fucking τρελός και ότι θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ κλπ. Οπότε το Ισραήλ είναι ένας αστάθμητος παράγοντας, το αν υπογραφτεί η συμφωνία, που δεν το ξέρουμε ακόμα, έτσι. Δηλαδή ο Τραμπ χτες το βράδυ ανακοίνωσε μέσω του Truth Social, της προσωπικής του πλατφόρμας στο διαδίκτυο, ότι πρόκειται να υπογραφεί σήμερα η συμφωνία, σήμερα Κυριακή. Οι Ιρανοί του είπαν σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση, μπορεί τις επόμενες μέρες, αλλά ακόμα δεν έχει δοθεί η έγκριση από την ανώτατη ηγεσία του Ιράν. Φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά, φαίνεται ότι θα υπογραφεί τελικά το προσύμφωνο αυτό κατά κάποιο τρόπο, το οποίο θα παρατείνει την εκεχηρία κατά δύο μήνες, αφήνοντας μεγάλα εκκρεμή θέματα για νέα διαπραγμάτευση το επόμενο δίμηνο. Δεν θα υπογραφεί με φυσική παρουσία των εμπλεκομένων, αλλά ηλεκτρονικά, και αυτό είναι μία ακόμα ένδειξη της ιρανικής επιφυλακτικότητας απέναντι στην Αμερική. Επιφυλακτικότητας, Τζούλια, απολύτως δικαιολογημένες, διότι το CNN μέτραγε 36 φορές από τα τέλη Μαρτίου που ο Τραμπ έλεγε πως είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία και μετά βομβάρδιζε.
0: Ναι. Ναι. Η συμφωνία που θέλει το Ιράν συμπεριλαμβάνει σε κάθε περίπτωση και το Λίβανο, έτσι, την ισχύ της κατάπαυσης του πυρός και στο Λίβανο. Ο Τραμπ φαίνεται, μέχρι στιγμής δεν ξέρω από όσα μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία, από όσα μπορώ να διαβάσω εγώ τουλάχιστον, ότι συμφωνεί τώρα σε αυτό. Και εκεί, όπως λες, μπαίνει το κομμάτι Ισραήλ μέσα.
1: Ναι, αυτό είναι ένα από τα 3-4 μεγάλες εκκρεμότητες που μπορεί να τορπιλήσουν τη συμφωνία. Το Ιράν οπωσδήποτε θέλει να περιληφθεί καθολική απαγόρευση του πυρός, καθολική κατάπαυση του πυρός σε όλο το Λίβανο, δηλαδή όχι μόνο στη Βηρυτό, αλλά και στις νότιες περιοχές όπου το Ισραήλ απειλεί να τις μετατρέψει σε δεύτερη Γάζα, έτσι, στο νότιο Λίβανο, σε βάθος τουλάχιστον 40 χιλιόμετρων από τα σύνορά του. Το Ιράν θέλει οπωσδήποτε να το κάνει αυτό για να προστατέψει τη Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ του στάθηκε πάρα πολύ, πληρώνοντας μεγάλο τίμημα σε αυτόν τον πόλεμο, διότι μπήκε σε αυτόν τον πόλεμο από τη στιγμή που άρχισαν οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλοί να χτυπάνε το Ιράν. Επομένως, το Ιράν δεν μπορεί τώρα να τους εγκαταλείψει. Να κλείσει ειρήνη για τον εαυτό του, να πάρει και μερικά χρήματα από ξεπάγωμα των κυρώσεων, από άρση μερική των κυρώσεων και να αφήσει τη Χεζμπολάχ ξεκρέμαστη. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει αυτό. Ναι. Τώρα, ο Τραμπ θα βρεθεί σε δύσκολη θέση. Εάν θέλει να επιβάλλει καθολική κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο στον Νετανιάχου, δεν υπάρχει αμφιβολία πώς θα το κάνει. Εάν θέλει η Αμερική, μπορεί να το επιβάλλει στο Ισραήλ. Ναι. Δεν μπορεί το Ισραήλ να συνεχίσει μόνο του. Τώρα, εάν υπάρχει περίπτωση να συναντηθούν κάπου στη μέση, δηλαδή να περιοριστούν οι επιχειρήσεις του Ισραήλ σε κομμάτια του Νοτιού Λιβάνου, αλλά με ημερομηνία λήξης, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Mm-hmm. Πάντως, προς το παρόν, το Ιράν επιμένει απολύτως σε αυτό το ζήτημα.
0: Είδαμε και, μάλλον διαβάζαμε, και για διαδήλωση μέσα στο Ιράν κατά του Αραγτσί χθες. Διαδήλωση, μια συγκέντρωση τέλος πάντων, κατά του Υπουργού Εξωτερικών, επειδή έκανε δηλώσεις ότι μπορεί και να υπάρξει συμφωνία, ας πούμε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όχι, προανήγγειλε ουσιαστικά τη συμφωνία και μάλιστα περιέγραψε και βασικά στοιχεία της αυτής της συμφωνίας. Και ήταν στο πλαίσιο της προετοιμασίας της κοινής γνώμης της Ιρανικής, έτσι. Διότι αυτή τη στιγμή το Ιρανικό έθνος έχει συσπηρωθεί γύρω από τη σημαία, έχει αφήσει στην άκρη τις αντιθέσεις με το καθεστώς κτλ. Διότι αυτό που προέχει είναι αυτό. Η Ιρανική τηλεόραση μεταδίδει σκηνές με γυναίκες, οι περισσότερες από τις οποίες δεν φοράνε μαντήλα και διαδηλώνουν αντίον της Αμερικής και του Ισραήλ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σε αυτή την ατμόσφαιρα νιώθει το Ιράν πως έχει αντέξει και πως βρίσκεται σε θέση ισχύως. Διότι αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε συμφωνία υπογραφεί θα είναι μια κολοσσία αποτυχία για τον Τραμπ και τον Νετανιάχου. Δηλαδή ξεκίνησαν τον πόλεμο θέτοντας τέσσερις στόχους, έτσι. Να πέσει το καθεστώς, να διαλυθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, να εγκαταλείψει τους βαλιστικούς πυράβλους που μπορούν να χτυπήσουν το Ισραήλ και να διακόψει τις σχέσεις με όλους τους περιφερειακούς συμμάχους, Χεζμπολά, Χαμάς, Χούτι και Ιρακινές προφυλακές. Δεν έχουν πετύχει τίποτα απ' όλα. Το Ιράν έχει βγει από τα πάνω και ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού και του κατεστημένου βέβαια του Ιράν θεωρεί ότι δεν πρέπει να υποχωρήσουν.
0: Και για πρώτη φορά έχει τεθεί και ένα αμφιβόλο το αν θα υπάρχει έλεγχος από το Ιράν, μάλλον έχει τεθεί ένα αμφιβόλο αν θα είναι ελεύθερη ο διάπλος των στενών του Ορμούζ.
1: Των στενών του Ορμούζ. Αυτό που θίγει είναι ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα, διότι το πρόβλημα στενό του Ορμούζ δεν υπήρχε πριν, πριν τον πόλεμο. Ήταν διάπλους διεθνούς ναύσης πλοίας, έτσι ελεύθερης. Τώρα το Ιράν σου λέει, το καθεστώς μετά τον πόλεμο θα είναι ότι μόνο εγώ μαζί και με το Ομάν θα διαχειριζόμαστε τα στενά του Ορμούζ και θα εισπράττουμε και κάποια τέλη. Έχει αφήσει το διόδια που έλεγε στην αρχή, το έχει μαλακώσει κάπως, έλεγε τέλη για τις εργασίες που προσφέρουμε ναυσιπλοείας, για τη μόλυνση του περιβάλλοντος κλπ. Όπως γίνεται στα Δαρδανάγια για παράδειγμα. Έχει νομική βάση να το επικαλεστεί δηλαδή αυτό. Και οι Αμερικανοί έχουν εξοργιστεί, διότι καταλαβαίνουν πως στενά του Ορμούζ, εάν βρίσκονται στον έλεγχο του Ιράν και του Ομάν, το οποίο Ομάν φαίνεται να δελεάζεται από αυτή την πρόταση των Ιρανών και να έχει μπει μέσα, γι' αυτό και ο Τραμπ απείλησε πως θα του τεινάξει στον αέρα το Ομάν. Και το Ομάν, μάλλον έτσι. Το οποίο είναι σύμμαχος της Αμερικής και ήταν μεσολαβητής σε αυτή την κρίση. Καταλαβαίνεις σε τι σημείο νευρικής ταραχής έχουν φτάσει. Λοιπόν, είναι ένα άλλο από τα εκανθώδη ζητήματα και άλλο ένα στοιχείο της αμερικάνικης αποτυχίας. Ο Τραμπ αυτό θα προσπαθήσει βέβαια να το εμφανίσει με οποιουσδήποτε όρους ως νίκη του. Αλλά αυτό που θα καταλάβουν όλοι είναι αυτό που έγραφε ο Τόμας Φρίντμαν, ο πολύ γνωστός αρθρογράφος του New York Times, εδώ και 2-3 εβδομάδες. Που του έλεγε, πρόεδρε, θα φας την κουρούνα και θα λες στον κόσμο ότι έφαγες αστακό.
0: Ναι. Εντάξει, ούτως ή άλλως περιμένουμε να υπάρξουν δηλώσεις ότι είναι νικητές όλοι μετά.
1: Μα δεν υπάρχει περίπτωση. Πολλοί δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι ότι είναι νικητές όλοι.
0: Προφανώς δεν είναι έτσι.
1: Όταν η Αμερική αναγκαστεί σε μια συμφωνία η οποία ούτως ή άλλως το καθεστώς θα είναι στη θέση του και θα είναι σε πολύ ισχυρότερη θέση από ό,τι ήταν πριν. Θα έχει κάνει γαργάρα όλα αυτά που έλεγε για τους βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν και για τη συμμαχία του με Χεζμπολά, Χούτι και τα υπόλοιπα. Έτσι. Και από την άλλη πέρα στο πυρηνικό πρόγραμμα θα πάνε σε μια συμβιβαστική λύση. Το Ιράν έτσι κι αλλιώς έλεγε πάντα πως δεν θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Και οποιαδήποτε λύση δεν θα είναι αυτή που θα ήθελαν οι Αμερικάνοι. Δηλαδή πλήρης κατάργηση του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, πράγμα το οποίο εδώ που τα λέμε ήταν εξωφρενικό. Δεν μπορεί δηλαδή το Ιράν να είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν έχει δικαίωμα στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Λοιπόν, αυτό θα είναι παταγώδης αποτυχία για την Αμερική.
0: Και έρχονται και οι ενδιάμεσες εκλογές. Δηλαδή δεν απέχουν τόσο πολύ πια, έτσι.
1: Αυτό είναι ο λόγος που ο Τραμπ τώρα θέλει οπωσδήποτε συμφωνία τώρα. Δηλαδή από σήμερα, που είναι η μέρα της σημαίας στην Αμερική, αρχίζουν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια της Αμερικής που θα κορυφωθούν 4 Ιουλίου. Την μεγαλύτερη εθνική τους γιορτή, έτσι. μετά θα είμαστε πολύ κοντά, θα πηγαίνουμε προς τις εκλογές του Νοεμβρίου. Ναι. Είναι τελείως αυτοκτονικό θα ήταν πολιτικά για τον Τραμπ να συνεχίσει τον πόλεμο από αυτές τις συνθήκες που θα απειλούν καλοκαιριάτικα και να την άξουν στον αέρα την παγκόσμια οικονομία. Έτσι. Ο Νετανιάχου όμως έχει το αντίθετο πρόβλημα. Έχει ότι αν θέλει να αποφύγει την εκλογική λεμιτόμο, γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως πάει για πανωλευτρία στις δικές του εκλογές που είναι τον Οκτώβριο, πριν τον Τραμπ δηλαδή, πρέπει να συνεχίσει τον πόλεμο. Η Ισραηλινή κοινή γνώμη, σε αντίθεση με την Αμερικανική που είναι εναντίον του πολέμου, σε πολύ μεγάλα ποσοστά, στο Ισραήλ είναι υπέρ της συνέχισης του πολέμου για να ξεμπερδεύουμε τη Χεζμπολάχ. Επομένως, ο Νετανιάχου θα έχει κάθε λόγο να τορπιλήσει την όποια συμφωνία, ναι, και ακόμα και αν υπάρξει πώς το λένε, μνημόνιο συνεννόησης, να μην εξελιχθεί σε μόνιμη συμφωνία ειρήνευσης. Επομένως, ο δρόμος μπροστά είναι ομιχλώδης.
0: Έτσι είναι.
1: Και μπορεί να πάμε σε μια κατάσταση ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, με περιορισμένες συγκρούσεις οι οποίες θα μπορεί να κακοφορμήσουν οποιαδήποτε στιγμή. Πάντως, το πλήγμα για την Αμερική είναι τεράστιο. Και το Ισραήλ θα βρεθεί σε πολύ δυσκολότερη θέση από ό,τι βρισκόταν πριν την επομένη αυτού του μνημόνιου συνεννόησης.
0: Μάλιστα. Πέτρο Κωνσταντίνου, σε ευχαριστώ πολύ. Να δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Έχουμε και την καθιερωμένη εβδομαδία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού. Αναφέρεται σε πάρα πολλά θέματα και στην υγεία και στη γραφειοκρατία και σε πολλά πολλά ακόμα. Κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ιστορία των πολεοδομιών. Σημαντικό γεγονός, λέει, είναι η εξάρθρωση του κυκλώματος εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες της Αθήνας από την ελληνική αστυνομία. Είναι ένα γεγονός που, όπως αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευχολόγια, αλλά με σχέδιο, επιμονή και βούληση, και τονίζει ότι και στην υπόθεση αυτή δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Πάμε για το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα για να πούμε τα τελευταία μας σχόλια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Συνεχίζονται έτσι τα γλυκά μηνύματα. Εδώ βλέπω ένα του Πίπη που μου λέει πάρε τους λάθρο σπίτι σου. Τι να πω, φίλε μου, έχει παλιώσει αυτό το αστιακί. Ενώ ο Γιάννης εδώ, large πάντα και πιστός στην υποστήριξη της πατρίδας του τόπου του. 18 Ιουλίου λέει το ξακουστό πανηγύρι στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Το έχουμε μάθει απ' έξω, παιδιά, το πανηγύρι στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. 18 Ιουλίου. Με ήθη έθιμα παραδόσεις και τη μοναδική γουρνοπούλα. Μάλιστα. Το Ιουλίου είπαμε, πω θα πέσει πολύ υπενθύμηση μέχρι τότε. Λοιπόν, το πρώτο 12ήμερο του Ιουνίου είχαμε πάνω από 220.000 κεραυνούς στην Ελλάδα, παιδιά. 20... Διαβάζω εδώ ότι έχει γράψει ο Θοδωρής Κολυδάς, 667.000 κεραυνικές αναλαμπές, λέει, στα Βαλκάνια, πάνω από 220.000 κεραυνούς στην Ελλάδα. Αλλά είπαμε από σήμερα καλοκαίρι και από αύριο ζέστη, περισσότερη, 35, μετά θα πάει 36, θερμοκρασία την Τρίτη, υπομονή, κουράγιο.

Τώρα που λέω αυτό, το υπομονή και κουράγιο, ειδικά έτσι σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα, που το τσιμέντο πυρώνει στην κυριολεξία από τη ζέστη. Το άλλο Σαββατοκύριακο λοιπόν θα ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με αυτά τα καθημερινά που ζούμε και που δυσκολεύουν τόσο πολύ τη ζωή μας. Όπως είναι η ζέστη, είναι η έλλειψη των χώρων με πολυπράσινο, είναι αυτά τα φοβερά πεζοδρόμια που στα τρία βήματα σπάς το πόδι σου, διαφορετικά είσαι πολύ τυχερός, ας πούμε. Θα τα δούμε το άλλο Σαββατοκύριακο περισσότερο.

Η τεχνητή νοημοσύνη, εκτός από τις AI κάμερες, όσες λειτουργούν δηλαδή και ό,τι έχουν καταγράψει, θα δούμε τι θα μας έρθει σιγά σιγά, τραβασάκια στο σπίτι. Η τεχνητή νοημοσύνη επεκτείνεται, πρέπει να σας πω, στο θέμα της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και στο εξής θα αναλάβει να επικυρώνει τα πρόστιμα στα οχήματα, κυρίως για ανασφάλιστα οχήματα, τέλη κυκλοφορίας, κταίο και δηλώσεις ακινησίας. Διότι θα μπει μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα που θα επεξεργάζεται αυτά τα στοιχεία και τις ενστάσεις και θα καταλήγει στο αν πρέπει να γίνει δεκτή η ένσταση ή όχι. Λοιπόν, όσοι εδώ ήμασταν και σήμερα, εδώ στα Παραπολιτικά σου 90,1, μείνετε εδώ εσείς, έρχεται ο τηλέμαχος Σαντοριναίος για Δελτίο Ειδήσεων, ο Γιώργος Λαμπύρης μετά με τις αερολογίες του και πολλά και ενδιαφέροντα στη συνέχεια. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε μια πολύ ωραία εβδομάδα. Καλοκαιράκι είναι, εντάξει, έχουμε μάθει εδώ από θερμοκρασίες, να περάσετε ωραία. Σας αφήνω με το Σωκράτη Μάλαμα που θέλει να πει 2-3 κουβέντες. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Να παγώσουν τη συζήτηση για την πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης σχεδιάζουν στην κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει η Κυριακάτη και απογευματινή. Προς το παρόν θα παραμείνει ανενεργή. Η σύνδεση της ηλικίας με το προσδόκιμο ζωής με αρκετές κατηγορίες εργαζομένων να παραμένουν ανεπηρέαστες. Τη σαφή πρόθεση της κυβέρνησης να σταθεί απέναντι σε κάθε αιστεία διαφθοράς και παραβατικότητας εκφράζει μεταξύ άλλων στην Κυριακάτη και ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με αφορμή την εξάρθρωση του κυκλώματος της πολεοδομίας, τονίζει πως δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Και προσθέτει ότι η διαφθορά αντιμετωπίζεται με σχέδιο, πολιτική βούληση, υπογραμμίζοντας πως δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Εντείνονται οι αστυνομικές έρευνες για την εξιχνίαση της δολοφονίας ενός 55χρονου τη νύχτα στα Εξάρχεια. Το θύμα είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι από 9 ρεπιστόλη. Στο σημείο της δολοφονίας εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Δράστης και θύμα γνωρίζονταν μεταξύ τους, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής. Οι αρχές κάνουν λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού εισήχθη 19χρονο το βράδυ, έφερε τραύμα από μαχαίρι έπειτα από περιστατικό που φέρεται να σχετίζεται με πυραλιστία στην περιοχή των Πατησίων. Το θύμα προσήλθε στο νοσοκομείο συνοδευόμενο από φίλο του, φέροντας τραύμα από μαχαίρι στη θωρακική περιοχή. Κρίθηκε αναγκαία εισαγωγή και παρακολούθηση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Μέχρι αύριο έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ ως τις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται σε 2%. Η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λίγε στις 15 Ιουλίου. Διαδικτυακή συνάντηση θα έχουν σήμερα οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν μαζί με Πακιστανούς και Καταριανούς διαμεσολαβητές. Στόχος η ηλεκτρονική υπογραφή μνημονίου κατανόησης για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος ότι η συμφωνία θα υπογραφεί σήμερα, προσθέτοντας πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του Ορμούς θα ανοίξει για όλους. Η Ιρανική πλευρά πάντως κρατά αποστάσεις, τονίζοντας ότι το κείμενο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, συναγερμός έχει σημάνει στο Ισραήλ. Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας στη σκιά των φημών ότι ο Τραμπ έχει αποδεχτεί βασικές απαιτήσεις της Τεχεράνης. Η συμφωνία θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντά μας, τονίζουν ανώτεροι Ισραηλοί αξιωματούχοι. Στα αθλητικά, πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basketball League. Οι Ερυθρόλευκοι στον τελευταίο τελικό επικράτησαν 89-85 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στο Μουντιάλ τώρα και στα τώρα αποτελέσματα, Κατάρ Ελβετία 1-1. Βραζιλία Μαρόκο 1-1, Αιτή Σκωτία 0-1 και Αυστραλία Τουρκία 2-0.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά εθρίωσε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στα Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι οι αερολογίες για μία ακόμα Κυριακή, ένα ακόμα Σαββατοκύριακο που περνάμε μαζί και θα διανύσουμε ραδιοφωνικά την απόσταση που μας χωρίζει για τις επόμενες 2 ώρες και έως τη 1 το μεσημέρι. Να σας πω ότι ο χθεσινός αγώνας μπάσκετ ήθελα να πω μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού έληξε με νικητή τον Ολυμπιακό. Μπερδεύτηκα διότι παρακολουθήσαμε και πυγμαχία εκτός των άλλων μεταξύ παικτών, μεταξύ του Kendrick Nunn και του Tyreek Johnson. Πραγματικά, τι να πω, μετά αναρωτιόμαστε το γιατί η βία μεταφέρεται στα γήπεδα όταν αυτές οι εικόνες κάνουν το γύρο του διαδικτύου, κάνουν το γύρο των τηλεοπτικών δελτίων στα αθλητικά. Ξέρετε, κάπου πάει στην άκρη το αθλητικό μέρος της ιστορίας και ασχολούμαστε περισσότερο με το έξω αθλητικό και με τα όσα συμβαίνουν στο περιθώριο που... Δυστυχώς εδώ είχαμε αρκετά πράγματα που συνέβησαν στο περιθώριο, γιατί εκτός του γεγονότος ότι τα πράγματα ξέφυγαν στη διάρκεια του αγώνα εντός αγωνιστικού χώρου μεταξύ των δύο, ξέφυγαν και στη συνέχεια, στη φυσούνα του γηπέδου, μετά την αποβολή και των δύο, όπου ο αγώνας πυγμαχίας, οι αγώνες κατς, συνεχίστηκαν και εκεί μεταξύ των δύο παικτών. Τέλος πάντων. Ανήκει στην ιστορία, όλο αυτό πλέον έχει περάσει ήδη στην ιστορία. Το άλλο και βασικό γεγονός είναι ότι ο Ολυμπιακός στέφθηκε και πρωταθλητής Ελλάδος μετά το πρωτάθλημα στο Ευρωπαϊκό που κατέκτησε στην Ευρωλίγκα πριν από πολύ λίγες μέρες και κρατάμε αυτό που έχει να κάνει με το αθλητικό μέρος της όλης υπόθεσης σε μια ημέρα μάλιστα όπως η σημερινή, όπου το 1987 η Ελλάδα κατακτούσε το χρυσό στο Ευρωμπάσκετ σε μια ημέρα γιορτής για το ελληνικό μπάσκετ. Ξέρετε, πάντα θα έχουμε να συζητάμε και για τις σκιές και για τις παράπλευρες συνθήκες ενός αθλήματος που ο οπαδισμός, όπως και στο ποδόσφαιρο αλλά και σε άλλα βεβαίως αθλήματα, αφήνει στην άκρη την αγωνιστική δράση και μας οδηγεί δυστυχώς να ασχολούμαστε με τα εξωαγωνιστικά.

Δεν συμφωνώ με το τραγούδι βεβαίως και με το στίχο που λέει ότι ο νικητής θα παίρνει όλα και ο χαμένος είναι αυτός που φαίνεται μικρός. Ξέρετε, δεν είναι μόνο η νίκη, σας το είπα και προηγουμένως. Δεν έχει σημασία ποιος κατακτά κάτι, ποιος κατακτά το πρωτάθλημα. Έχει σημασία μέσα από γεγονότα που απευθύνονται σε πολύ κόσμο, σε πολύ μεγάλο κοινό, σε ευρύ κοινό, να αφήνουμε και κάτι την επόμενη μέρα πέρα από την νίκη. Και αυτό το κάτι δεν έμεινε, δεν αφέθηκε, δεν απελευθερώθηκε από τα χθεσινά τεκτενόμενα. Οπότε δεν ξέρω.

0: Για τη γειτονιά του Ψηρή έχουμε ξαναμιλήσει. Σας θυμίζω ότι σε μία από τις εκπομπές είχε έρθει ως καλεσμένη εδώ η σπουδαία αθηνολόγος, η Άρτεμις Κουμπουρδή, η οποία έχει γράψει και το βιβλίο από τις εκδόσεις Πατάκη, Ψηρή, η γειτονιά των ηρώων. Σήμερα θα προσεγγίσουμε τη γειτονιά, θα προσεγγίσουμε τη συνοικία με άλλη ματιά. Θα την προσεγγίσουμε ουσιαστικά με τα μάτια ενός ανθρώπου που την έχει ζήσει από τη γέννησή του, και τον έχουμε κοντά μας εδώ στο στούντιο, ο Ηλίας Κοέν, που είναι εδώ στα παραπολιτικά. Καλημέρα, κύριε Κοέν.
1: Γεια σας.
0: Να σας πω ότι πρέπει να έρθει και λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ωραία. Γιατί δεν θα ακούγεστε. Θα ακούγεστε σαν να είστε στο χώρο γενικά. Οπότε εμείς θέλουμε να είστε πιο κοντά όσο το δυνατόν περισσότερο στο μικρόφωνο εδώ. Και να πούμε ότι ο κύριος Κοέν λοιπόν έχει ζήσει στην περιοχή του Ψηρή, στη συνοικία του Ψηρή. Τώρα, πώς έγινε εδώ ο γάμος, πώς έγινε η σύμπραξη, να το πω έτσι, και ήρθε στο στούντιο. Μου έστειλε έναν φάκελο χειρόγραφο την περασμένη εβδομάδα με ιδιόχειρες σημειώσεις του μέσα και με κάποιο έτσι μήνυμα. Ο φάκελος έγραφε προς εκπομπή αερολογίες και μάλιστα έχει και γραμματώσιμο κολλημένο έξω. Τα λέω τώρα, όλα αυτά έχουν τη δική του σημασία, διότι σε μια εποχή που υπερισχύει η ηλεκτρονική επικοινωνία είναι ωραίο να λαμβάνεις και τέτοια μηνύματα από ανθρώπους που ενδεχομένως ακούν το σταθμό, την εκπομπή και πάει λέγοντας. Οπότε είναι εδώ κοντά μας, θα μιλήσουμε για Ψηρή. Να ξεκινήσουμε λίγο και να πούμε εδώ ότι η συνοικία του Ψηρή έχει έτσι μια μακρά ιστορία μέσα στο χρόνο, και βεβαίως η πρώτη αναφορά έγινε από τον Γάλλο γιατρό Ζακόμπ Σπον στο βιβλίο του με τίτλο «Ταξίδι σε Ιταλία, Δαλματία, Ελλάδα και Ανατολή» το 1678, αρκετά πίσω επομένως. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει πολύ βάθος στο χρόνο. Κύριε Κοέν, η δική σας η προσέγγιση, εσείς γεννηθήκατε στο Ψηρή,
1: ασφαλώς,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι. Από τη δεκαετία του 40 έχω γεννηθεί στην Οδό Καραϊσκάκη, ο οποίος είναι ο πιο γνωστός δρόμος, ας πούμε, στην περιοχή, δίπλα σε έναν φούρνο ο οποίος υπάρχει μέχρι σήμερα. Ήμουνα στο γεννημένο.
0: Τα κουλούρια του Ψηρή, εκεί.
1: Μπράβο, εκεί πέρα, για να μην κάνουμε διαφήμιση. Απλώς το.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα να το πούμε, όλη η Αθήνα ξέρει τώρα.
1: Ήθελα να πω, μια που μιλήσατε για το ποδόσφαιρο, τώρα μου ήρθε σαν συνειρμός. Μικρός όταν ήμουνα, περνάγανε από τη γειτονιά μας και περιμέναμε όλοι οι μικροί να δούμε ποδοσφαιριστές, οι οποίοι εκτός του επαγγέλματος που είχαν σαν ποδόσφαιρο, είχαν σαν δεύτερη δουλειά καταμετρητές του φωταερίου, του ρεύματος και του νερού. Και το αναφέρω απλώς σαν συνειρμό που μου ήρθε τώρα που αναφέρατε, κύριε Γιώργο, για το ποδόσφαιρο. Εγώ έχω κάνει μία δική μου σημείωση όσο αναφορά τα βιώματά μου και τις μνήμες μου από το Ψηρή, δίχως καθόλου την παραμικρό αρχαιακό υλικό. Ό,τι έχω να πω δεν υπάρχουν σε αρχαιακό υλικό. Αν θέλετε, για να αρχίσω, για να κάνω μια περιγραφή της τοποθεσίας που θα αναφερθώ, ξεκινάω, μου επιτρέπετε, πρώτα, που δεν τα γνωρίζουν πολλοί, τα Λουτρά Καραμάνου. Τα Λουτρά Καραμάνου ήταν στην αρχή της οδού Αθηνάς, απέναντι από την οδό Βορέου. Έχω ήδη αγνώσει, γιατί πηγαίναν εκεί οι θείοι μου με το σκούφο τους, με πετσέτα, με παντόφλες. Και
0: έκαναν το λουτρό τους, έπαιρναν το μπάνιο τους, έτσι.
1: Και υπήρχαν πολλά ευτράπλα που μπορούμε να τα πούμε μια άλλη φορά.
0: Λοιπόν, σας ζητώ να μείνετε και να παραμείνετε κι εσείς, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα, θα επιστρέψουμε εδώ, θα μιλήσουμε για Ψηρή. Και σε πολύ λίγα λεπτά είμαστε εδώ με αερολογίες και μηνύματα. radio@parapolitika.gr, παρακαλώ, όσοι το επιθυμείτε.
2: Η ώρα είναι 11 και 4.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δες το κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, κόμμα Σαμαρά με στήριξη Καραμανλή. Στα κάγκελα η Νέα Δημοκρατία για το 25%. Κλειδονισμοί στο Μαξίμου. Τρίζει η πολυθρόνα του επιτελικού κράτους. Η αντεπίθεση των πρώην αλλάζει τα δεδομένα στη δεξιά. Ποιους βολεύει η στρατηγική της Νέας Κυριακής. Μάχη ενίσχυσης του Πασόκ απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: τα μαλλιά.
1: Μια παραλλαγμένη οδός ονείρων με τη φωνή του Γιώργου Μαρίνου, ωστόσο. Να σας πω ότι η επικαιρότητα δεν μας αφήνει πολλές φορές να πάμε απρόσκοπτα τη ροή της εκπομπής και εδώ να κάνω την αναφορά ότι πριν από λίγο, στη διάρκεια αγώνων ράλι στη Δοδόνη, υπήρξε ένα έκτακτο περιστατικό, καθώς ένα αγωνιστικό έφυγε από το δρόμο, έπεσε πάνω σε θεατές και υπήρξε ένας ελαφρύς, από ό,τι τουλάχιστον ακούγεται έως αυτή τη στιγμή, τραυματισμός ενός από τους θεατές, και η διεξαγωγή των αγώνων του αγωνιστικού μέρους στο ράλι Δοδόνης διεκόπη τουλάχιστον προσωρινά. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα δεν θα είναι σοβαρά. Συζητούσαμε λοιπόν εδώ για τη συνοικία του Ψηρή. Συζητούσαμε για την γειτονιά των ηρώων, όπως την αποκαλεί στο βιβλίο της η Άρτεμις Σκουμπουρδή, η φίλη πλέον Άρτεμις Σκουμπουρδή, γιατί τη γνώρισα τυχαία εδώ στην εκπομπή, ήρθε μία φορά, ήρθε δύο, με αφορμή διαφορετικές έτσι περιπλανήσεις που έχει κάνει στην Αθήνα μέσα από τα βιβλία της, και γνωριστήκαμε και λίγο περισσότερο. Ωστόσο εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γεννηθεί στο Ψηρή. Να σας πω τώρα ότι κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας ο Λόρδος Βίρον διέμεινε για ένα διάστημα στο σπίτι του υποπροξένου της Αγγλίας Θεόδωρου Μακρύ, όπου και γνώρισε τη Θηρεσία Μακρύ, την οποία και ερωτεύτηκε, και εκείνη την εποχή υπήρχε στη γειτονιά και το αρχοντικό του Κυριάκου Πιτάκη, ο οποίος ήταν διάσημος, έγινε διάσημος αργότερα μάλλον για τις ανασκαφές που έκανε στην Ακρόπολη. Αρχαιολόγος ο Κυριάκος Πιτάκης, έτσι. Και βεβαίως από τους γνωστότερους κατοίκους του Ψηρή ήταν ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, όπου έμεινε εκεί για περισσότερα από 20 χρόνια. Κύριε Κοέν, εσείς περίπου 20 χρόνια μείνατε στο Ψηρή,
2: ασφαλώς,
1: αν κάνω λάθος.
2: Ασφαλώς, 20 χρόνια. Ασφαλώς 20 χρόνια. Να συνεχίσω από αυτά που για το Λουτρά Καραμάνου. Δεν θυμάμαι αν ήταν μόνο για άντρες ή πηγαίνανε και γυναίκες.
1: Αν ήταν μεικτά Λουτρά.
2: Αν ήταν τα μεικτά, ή αν πληρώνανε κάποιες δραχμές οι κάτοικοι, ή οι κάτοικοι που ήμασταν κοντά δεν πληρώναμε καθόλου. Αυτό που θέλω να πω, δεν θυμάμαι αν το χτίριο ζεσθενότανε το νερό με φωταέριο. Έχω κάνει ειδική μνήμα σε πολλούς αρχιτέκτονες όταν κάνουν ανασκευές των κτηρίων να μην απορρίπτουν τους μετρητές του φωταερίου. Φυσικά είναι ογκώδεις, αλλά και αυτοί μπορούν να αποτελέσουν ένα αναπόσπαστο μέρος του κτηρίου. Σήμερα, αν υπάρχουν μερικοί μετρητές, είναι συλλεκτικά αντικείμενα. Ας προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Στον ίδιο δρόμο υπάρχει ένα μικρό εκκλησάκι που σήμερα το προσπερνούν περισσότεροι λόγω της έντασης και του περιορισμένου χρόνου. Ονομάζεται Αγία Κυριακή. Αξίζει το κόπο να μπει κανείς μέσα ή να ανάψει ένα κεράκι, να κάνει...
1: Πείτε μας που βρίσκεται το εκκλησάκι αυτό, αυτό για όσους
2: είναι,
1: δεν το ξέρουν.
2: Δεν το βλέπουν πολλοί, είναι λίγο περιορισμένο στην οδό Αθηνάς μετά του Καραμάνου. Πριν να φτάσει στην οδό Ευρυπίδου, ας το πούμε έτσι, ή πριν απέναντι από το νοτέ το σημερινό που υπάρχει στην οδό, είναι ένα μικρό εκκλησάκι καταπληκτικό.
1: Ας δώσουμε μια μουσική ανάσα λοιπόν εδώ.

Το διθέσιο Άλκης της Πρωτοψάλτη. Να σας πω τώρα ότι η Άλκης της Πρωτοψάλτη ήταν και αυτές τις μέρες έναν αγώνα ιστιοπλοεία. Συμμετείχε στο Κυκλάδες Cup Αντίπαρος, όπου μάλιστα από ό,τι ίδια έλεγε και στο Instagram που έχει ανεβάσει και κάποιες φωτογραφίες, η ομάδα του συγκεκριμένου ιστιοπλοϊκού βγήκε πρώτη στον αγώνα και ότι από αύριο Δευτέρα ξεκινούν και οι συναυλίες. Η πρώτη συναυλία που έχει με τον Νίκο Πορτοκάλογλου είναι στο Θέατρο Βράχων, στο Βύρονα, και η αμέσως επόμενη είναι στις 17 του μήνα, δηλαδή την Τετάρτη, στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη. Και έχουν μια ευρεία έτσι, περιοδία που θα κάνουν σε όλη την Ελλάδα, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου μαζί θα περάσουν το καλοκαίρι φέτος.

0: Λοιπόν, συζητάμε εδώ με τον Ηλία Κοέν για ψηρή. Γεννήθηκε. Πότε γεννηθήκατε, κύριε Κοέν?
1: Συγκεκριμένα 12 Αυγούστου 43.
0: Σε ποιο σημείο ακριβώς?
1: Ακριβώς το 19 που είναι δίπλα στο φούρνο. Καραϊσκάκη 19.
0: Εκεί που είπαμε λοιπόν, ναι, μας το είπατε και στην αρχή. Άρα όσοι ξέρετε που είναι τα κουλούρια του ψηρή,
1: ακριβώς,
0: θα καταλάβατε και την τοποθεσία. Άρα στην πλατεία Ηρώων δίπλα ουσιαστικά, έτσι.
1: Ηρών, πλατεία Ηρώων.
0: Και πώς βρεθήκατε αλήθεια στο ψηρή?
1: Να σας πω, λόγω της καταγωγής μας κρυβόμασταν λόγω της γερμανικής λέλαπας που ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα και για τους Έλληνες.
0: Εβραϊκής καταγωγής η οικογένειά σας, έτσι. Ναι. Άρα ήσασταν κυνηγημένοι εκείνη την εποχή, μέσα στη διάρκεια του
1: είχαμε
0: πολέμου.
1: Είχαμε αφήσει αυτό το σπίτι στην Καραϊσκάκη, είχαμε κρυφτεί με οικογένειες που μας κρύψανε, που μπορεί να γίνει ειδική αναφορά γι' αυτό. Αν σώζονται οι άνθρωποι, κάτι καλό να έχουν. Εν πάση περιπτώσει, αξίζανε που μας είχαν κρύψει και να γραφούν και στο βιβλίο των Εθνών. Υπάρχει ένα ειδικό βιβλίο για αυτούς που σώσαν ορισμένους Εβραίους. Και έτσι βρεθήκαμε πάλι εκεί. Όταν γυρίσαμε, ελάχιστες οικογένειες εβραϊκές υπήρχαν. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο δεν υπήρχαν εκεί πέρα. Μπορώ να αναφερθώ σαν συνέχεια ή να μην αναφερθώ αυτό το δύσκολο θέμα που είναι της γερμανικής λέλαπας, που ίσως να είναι κάτι άλλο για μια άλλη φορά να επεκταθώ. Θα συνεχίσω τώρα, αν θέλετε, για τα βιώματά μου το ψηρή. Περνώντας, όπως λέγαμε προηγουμένως, την Αθηνά με το εκκλησάκι εκεί.
0: Αγία Κυριακή, έτσι.
1: Ναι, συναντάμε την Ψαραγορά. Δεν αναφέρομαι σε αυτή, αλλά απέναντι από την Ψαραγορά ακριβώς υπάρχει διπλάριο σχολή, ένα τεράστιο συγκρότημα. Τώρα είναι για άλλη χρήση. Παλιά ήταν τεχνική σχολή που έβλεπε χιλιάδες παιδιά όταν τελείωνε η σχολή να βγαίνουν απ' έξω και να παίζουν, να πηγαίνουν. Ήταν και αυτό ένα τοπωνύμιο της περιοχής. Μια που αναφέρθηκα στην Ψαραγορά, να αναφέρω μόνο αυτό που έχει ενδιαφέρον. Όταν έγινε μια αναπαλαίωση, ας το πούμε, πριν χρόνια από το Δήμο
0: της
1: αγοράς, βρέθηκε ένας συλλέκτης ο οποίος είχε την ιδέα και συγκέντρωσε όλα τα αναρτημένα κάδρα που υπήρχε σε κάθε δωμάτιο της Ψαραγοράς. Το οποίο σήμερα πραγματικά θα έχει ενδιαφέρον κάποτε να εκτεθούν αυτά εδώ πέρα, με ήρωες του 21, με τοπία, με γενοβέφες.
0: Τώρα δεν ζείτε εκεί, φύγατε έτσι.
1: Έχω φύγει από εκεί πέρα και έχω τις αναμνήσεις μου.
0: Αφήσατε μια ωραία γειτονιά.
1: Ναι, και είπα που δεν υπάρχουν στοιχεία, γιατί δεν είναι καθόλου αρχιακό υλικό, να το καταγράψω σε ένα βιβλίο, έτσι για να υπάρχει και αυτό εκεί πέρα. Να σας πω, αφού είμαστε στην περιοχή του Δημαρχείου, κάτι για το Δημαρχείο εκεί πέρα, πολύ ενδιαφέρον, που δεν το γνωρίζουν πολλοί. Απέναντι ακριβώς από το Δημαρχείο, μιλάμε πάλι από τις οδού Αθηνάς, υπήρχαν μάστοροι και εργάτες διαφόρων επαγγελματών.

0: επαγγελμάτων για τις οικοδομές, χτίστες, σοβατζίδες, ασπριτζίδες και διάφοροι άλλοι, και πήγαινε ο κάθε ενδιαφερόμενος και φώναζε το πρωί, θέλω ασπριτζί, θέλω μπογιατζί, και τσουπ εμφανιζόταν
1: ο κατώτερος.
0: Έτσι είχαμε πάρει με τους θείους μου όταν ήταν μικρούς ασπριτζί για να μας βάψουν το σπίτι, ιδίως το Πάσχα.
1: Πάμε λοιπόν.

διασκευή Γιώργου Νταλάρα είναι το πολύ γνωστό τραγούδι του Sting, Desert Rose, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Η πρώτη του εκδοχή, 1999, υπό την ερμηνεία του Sting. Εδώ το ακούμε από τον Γιώργο Νταλάρα.

0: Άρα λοιπόν, κύριε Κοέν, φωνάζατε για σπριτζί, πεταγόταν ο σπριτζί και βάφατε το σπίτι και κάνετε τη δουλειά. Πόσο κόστιζε τότε ένα μερεμέτι για άσπρισμα?
1: Λίγα τα μεροκάματα ήταν λίγα και δεν υπήρχε να κάνεις ούτε παζάρ ούτε τίποτα, τα έδινες και τελείωνες. Μια που είμαστε στη Δημαρχείο, μου έρχεται τώρα σαν
0: στην πλατεία Δημαρχείου,
1: είμαι σαν συνειρμός για το μεγάλο κτίριο του Μελά, το μεγάλο κτίριο. Παλιά ήταν αυτό ταχυδρομείο και πηγαίναμε, αγοράζαμε γραμματόσημα για επιστολές. Εκεί είχε μέσα ένα ιδιόρυθμο ασανσέρ, το οποίο δεν είχε ούτε πόρτες και ανεβοκατέβαινε σαν κύκλος σιγά σιγά. Και πηγαίναμε εμείς σαν μικρά παιδιά, σαν παιχνίδι, μπαίναμε από τη μια πόρτα και μας κατέβαζε σιγά σιγά από την άλλη σε αυτό το κτίριο. Νομίζω ότι ένα τέτοιο ασανσέρ υπάρχει ακόμη και στο μεγάλο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Κοραή.
0: Να πω εδώ έτσι για τους ακροατές ότι το Μέγαρο Μελά βρίσκεται στην πλατεία Κοντζιά, πλατεία Δημαρχείου, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και η οποία έχει μετανομαστεί, αυτό είναι το ενδιαφέρον, σε πλατεία Εθνικής Αντίστασης, αλλά κανείς δεν την ξέρει, έτσι.
1: Ναι.
0: Και το κτίριο, το συγκεκριμένο, το Μέγαρο Μελά, περικλείεται από τις οδούς Αιώλους, Σοφοκλέους, Στρέιτ και Κρατίνου, ένα ολόκληρο οικονομικό τετράγωνο. Και μάλιστα ανήκε στον μεγαλέμπορο εποχής, μιλάμε τώρα για την περίοδο 1800 και μετά, τον Βασίλειο Μελά, ο οποίος είχε εμπορικές δραστηριότητες τότε στην Οδυσσό και το Λονδίνο και το 1873 αγόρασε το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο στην νοτιοανατολική γωνιά της τότε πλατείας Λουδοβίκου. Τότε λεγόταν πλατεία Λουδοβίκου η σημερινή πλατεία Κοντζιά. Και μάλιστα ανέθεσε την κατασκευή του στον Ερνέστο Τσίλερ, έτσι.
1: Είναι ένα κτίριο τρομερό. Εγώ το έχω ζήσει από μικρός μέσα, γιατί μπαίναμε και παίζαμε. Ήταν τότε σαν μια λάνα μας φωνόταν αυτό το κτίριο. Μια που μιλάμε για την πλατεία, μου έρχεται σαν συνειρμός τώρα. Έχω γράψει και ένα βιβλίο για τους συνειρμούς του νου. Αυτό είναι άλλο θέμα. Στην πλατεία, ιδίως το Πάσχα, συγκεντρωνόντουσαν διάφοροι μικροπολιτές και πουλάγανε. Αυτό που θυμάμαι τώρα στη μνήμη μου ήταν ένας πτηνοτρόφος, ο οποίος είχε σε καρότσι μικρά νεογέννητα κοτοπουλάκια, κίτρινο χρώμα,
0: τα
1: πουλούσανε σαν παιχνίδι τότε.
0: Το θυμάμαι.
1: Οι γονείς τα αγοράζαν
0: και στα δικά μου παιδικά χρόνια
1: υπήρχε αυτό εδώ πέρα. Και μπορούμε να συνεχίσουμε για παρακάτω αν θέλετε.
0: Λοιπόν,
1: για να σας πω
0: θα σας ζητήσω εδώ να κάνουμε μια μικρή παρένθεση.
1: Πολύ ωραία.
0: Να βάλουμε στην εκπομπή μας έναν καλεσμένο, ο οποίος είναι από... όχι πολύ μακριά, είναι από τη Ρόδο, είναι Ροδίτης, είναι μαθητής. Να μας πει λίγα πράγματα, γιατί έχει κάνει μια ταινία μικρού μήκους που λέγεται «Ματωμένες Παρτιτούρες», λέγεται Ραφαήλ Λουκατάρης και είναι μαθητής στο Μουσικό Σχολείο Ρόδου. Καλημέρα, Ραφαήλ.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Είμαι πολύ καλά, μια χαρά, σε ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. Να πω εδώ ότι συστήθηκε κινηματογραφικά ο Ραφαήλ με την ταινία «Κλειδαριά» του 2024 και ουσιαστικά τώρα, επειδή θα έρθει η καινούργια του ταινία μικρού μήκους «Ματωμένες Παρτιτούρες» που παίζουν σε αυτήν ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και ο Μίλτος Πασχαλίδης, θα έρθει λοιπόν τις επόμενες μέρες στην Αθήνα και με αφορμή αυτό το γεγονός τον φιλοξενούμε στην εκπομπή. Να πούμε λίγα πράγματα λοιπόν για το πότε και πού θα προβληθεί και λίγα πράγματα για την ταινία αυτή.
2: Ωραία, λοιπόν, η ταινία θα προβληθεί την ερχόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μικρόκοσμο στις 7 η ώρα, το κινηματογράφο Μικρόκοσμο. Καλεσμένος στην εκδήλωση θα είναι μια ολοκληρωμένη, θα παιχθεί αυτού η ταινία και τέλος. Οπότε θα παιχθεί η ταινία και μετά θα γίνει μια συζήτηση με το κοινό. Συν του ότι θα είναι και ο σκηνοθέτης της τελευταίας κλήσης, ο Στέρι Φράνσις, για μια ολοκληρωμένη συζήτηση με εμένα, το κοινό και αυτόν.
0: Να πούμε ότι η αφορμή για να γίνει αυτή η ταινία είναι το τραγικό γεγονός των Ντεμπών, έτσι.
2: Ναι, ναι, συμπεριλαμβάνονται στις θεματικές της, στο φύγι. Και η ταινία μιλάει για έναν άνθρωπο που θέλει να ονειρευτεί, αλλά μέσα σε στα στερεότυπα που επικρατούν στο σπίτι του και στα εσφαλμένα στερεότητα που γενικά υπάρχουν σε πολλά σπίτια στην Ελλάδα και σε πολλούς ανθρώπους. βρίσκεται σε αδιέξοδο, δεν μπορεί να το καταφέρει. Οπότε στην προσπάθειά του να ζήσει στην ουσία, καταλήγει σε αυτό το τραγικό συμβάν των Ντεμπών. Και αυτό ολοκληρώνει μια ιδέα της ελληνικής πραγματικότητας. Και είναι μια ταινία που θα μπορεί να πούμε ότι είναι ένα ελληνικό πορτρέτο. Δηλαδή, ακόμα και τα ονόματα που χρησιμοποιήσαμε για τους χαρακτήρες είναι τα κοινά ελληνικά. Μαρία, Γιώργος, Μιχάλης, Γιάννη.
0: Πρωταγωνιστής είναι ο Γιώργος, έτσι.
2: Ναι, είναι
0: ο Γιώργος. Τον οποίο υποδίεται ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.
2: Όχι, ο Πυγμαλίων είναι ο Γιάννης, είναι ο μπαμπάς.
0: Α, όχι, ο πατέρας είναι ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Συγγνώμη, ναι, σωστά. Ο πατέρας του Γιώργου, που είναι ο πρωταγωνιστής. Σωστά.
2: Ο Γιώργος είναι ο Απόλλωνας Άρης και ο Μίλτος κάνει μια εμφάνιση φιλική που έχει ένα μεγάλο συμβολισμό, δεν θα πω πολλά. Όποιος θαυμάζει τον Μίλτο και θέλει να το δει, μπορεί να δει την ταινία και να καταλάβει γιατί αν το πω θα προδέσω, γιατί είναι πολύ μικρή συμμετοχή, αλλά έχει ένα βαθύ νόημα στην ιστορία.
0: Να πούμε πάλι λοιπόν πού και πότε θα προβληθεί εδώ στην Αθήνα.
2: Θα προβληθεί την επόμενη Παρασκευή, 19 Ιουνίου, στις 7 η ώρα στον Μικρόκοσμο και ενδεχομένως για λίγο έξω από την Αθήνα να προβληθεί και 20 και 21 στο Πόρτο Ράφι στην κινηματογράφο Σινέ Άλεξ.
0: Να πω για όσους ενδεχομένως δεν γνωρίζουν, ο Μικρόκοσμος είναι μία από τις κινηματογραφικές αίθουσες οι οποίες φιλοξενούν αρκετά σινεφίλ ταινίες ή ταινίες οι οποίες έχουν ένα έτσι πιο καλλιτεχνικό υπόβαθρο, δεν κατατάσσονται φυσικά στην κατηγορία των blockbusters κλπ. Και βρίσκεται στη Λεωφόρο Συγκρού, στην περιοχή του Φίξ, στον αριθμό 106. Οπότε εκεί μπορείτε την ερχόμενη Παρασκευή στις 7 να παρακολουθήσετε την ταινία μικρού μήκους του Ραφαήλ Λουκατάρη με την ονομασία «Ματωμένες Παρτιτούρες» και θα πω εγώ, θα πρόσθετα, έναν καθρέφτη της ελληνικής πραγματικότητας. Αυτής της ελληνικής πραγματικότητας που ενίοτε αγαπάμε, ενίοτε μισούμε. Ποτέ δεν ξέρω αν υπάρχουν απαραίτητα συναισθήματα που να μπαίνουν στη μέση αυτών των δύο. Μας προκαλεί πάντα έντονα συναισθήματα αυτή η ελληνική πραγματικότητα, η οποία αποτυπώνεται και σε αυτήν την περίπτωση μέσα από την ταινία του Ραφαήλ. Εύχομαι όλα τα καλά και να είναι πάντα καλό ταξίδι και σε οποιαδήποτε αφορμή θα είμαστε εδώ για να τα λέμε, Ραφαήλ.
2: Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Την καλημέρα μου, κυρίες και κύριοι. Ραφαήλ Λουκατάρης από το Μουσικό Σχολείο της Ρόδου. Συζητήσαμε για την ταινία μικρού μήκους, την οποία έχει ετοιμάσει και θα προβληθεί 7 η ώρα αυτή την Παρασκευή που μας έρχεται στο Μικρόκοσμο, στη Λεωφόρο Συγκρού, στην περιοχή του Φίξ, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης δηλαδή, απέναντι. Και θα επανέλθουμε στο Ψηρή με τον κύριο Κοέν, ο οποίος παραμένει εδώ στο στούντιο, ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στη γειτονιά και μοιράζεται μαζί μας αναμνήσεις. Μας λέγατε, κύριο Κοέν, πριν βγει ο Ραφαήλ και μιλήσει για την ταινία του, μας λέγατε λοιπόν για την πλατεία και για το έθιμο με τα παπάκια, τα περίφημα, τα κοτοπουλάκια,
1: τα
0: κίτρινα που πολλούνται το Πάσχα.
1: Ναι,
0: άρα, πότε έρχεται η στιγμή που αποφασίζετε να φύγετε και γιατί?
1: Να κάνω σαν συνειρμό, μια που λέω για τα κοτοπουλάκια, γιατί μου αρέσει να παίζω με τους συνειρμούς. Την περίοδο ιδίως των Χριστουγέννων και λίγο πιο μπροστά κατηφορίζανε από την πλατεία του Ψηρή στους κεντρικούς δρόμους όπως ήταν η Καραϊσκάκη και έβγαινε κάτω στην Ερμού πάλι πτηνοτρόφοι με γαλοπούλες, κοπάδια γαλοπούλες, οι οποίες φυσικά αυτές εκτός το θόρυβο που κάνανε και τη μυρουδιά αφήνανε και τα διαπιστευτήριά τους, το πούμε, στον δρόμο και διαμαρτυρόντουσαν όλος ο κόσμος. Εμείς φύγαμε όταν άρχισε πια να γίνεται οι πολυκατοικίες που γίνανε με κρεμιζόντουσαν από τα παλιά τα κτίρια. Μέναμε σε ένα πολύ μεγάλο κτίριο, ήταν τρομερό, αλλά αναγκαστήκαμε να πάμε σε διαμερίσματα τα οποία είχαν πλεονεκτήματα, αλλά το μεγάλο
0: μέρος. Είχατε δικό σας σπίτι στο Ψηρή, εσείς?
1: Στο Ψηρή, όχι, μέναμε με ενίκιο.
0: Μέναμε με ενίκιο. Άρα άρχισαν να φεύγουν αντιπαροχές αυτά.
1: Δίνανε αντιπαροχές. Το μόνο μειονέκτημα το μεγάλο ήταν σαν διαμερίσματα κλουβιά. και ο καθένας έπαιρνε τα πιο απαραίτητα και τα άλλα όλα τα αφήνανε, τα εγκαταλείπανε.
0: Ελάτε πάλι πιο κοντά στο μικρόφωνο.
3: Ναι, έρθω πιο κοντά στο
0: μικρόφωνο. Θα μας κάνουν παράπονα οι ακροατές ότι δεν ακούγεστε καλά.
1: Να επανέλθω αυτό μια άλλη συζήτηση για την περιπέτειά μας, της οικογένειάς μας που κρυφτήκαμε, και αυτό μπορεί να βγει βιβλίο ολάκερο. Για να συνεχίσουμε στο Ψηρή, ένας άλλος μεγάλος δρόμος του Ψηρή είναι η οδός Σαρή.
0: Ναι.
1: Όσοι τη γνωρίζουν, από την αρχή αν την πάρουμε, υπάρχει ένα τεράστιο συγκρότημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Εκεί σαν μικρή θαυμάζαμε τα ογκώδη οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, που νομίζω σήμερα, αν μερικά από αυτά έχουν πάει σε μουσείο, είναι άξια να τα δει κανείς για την τεχνολογία που υπήρχε την τότε εποχή.
0: Μιας και το λέτε λοιπόν, και μιας και μιλάμε για την οδό Σαρή, να σας πω ότι εκεί βρισκόταν κάποτε και η ταβέρνα που σύχναζε ο Παπαδιαμάντης, έτσι.
1: Α, πολύ ωραία,
0: και οι φυλακές Γκαρμπολά εκείνη την εποχή. Και πρόκειται για έναν δρόμο που έχει έτσι ένα ενδιαφέρον, είναι πολυσύνθετος, έχει περιόδους καλές, περιόδους κακές, περιόδους ακμής, περιόδους παρακμής. Και ουσιαστικά είναι ο δρόμος που έρχεται να οριοθετήσει τη συνοικία του Ψηρή από την πλευρά τη δυτική, έτσι.
1: Ασφαλώς, όπως το λέτε. Να πω ειδικά για τη Σαρή ένα πολύ ωραίο στοιχείο. Εκεί, και το έχω δει και με τα μάτια μου γιατί πήγαινα πολλές φορές, υπήρχε η φημισμένη παράγκα του υπαρξιστή. Του υπαρξιστή, η οποία συγκέντρωνε πολύ κόσμο, κουλτουριάριδες, νεολαία, φοιτητές, με αφίσες, με μουσικές, και ήταν φτιαγμένη όλο από μαδέρια, από καντρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Πρόχειρη
0: κατασκευή. Παράπηγμα σχεδόν, θα έλεγε κανείς. Να πούμε ότι η Σαρή πήρε το όνομά της από τον οπλαρχηγό, τον Νικόλαο Σαρή, αγωνιστή του 1821, έτσι.
1: Πολύ καλά. Αν συνεχίσουμε το Σαρή, και πολύ ωραία τα είπατε αυτά τα στοιχεία. Υπήρχε πλησιάζοντας την Αγίων Ασωμάτων, η οποία καταλήγει και εκεί ο δρόμος, το φημισμένο σιδηρουργείο κατασκευής και επισκευής ζαντών του Δανίλ Τζάφου. Αυτό έχω ακούσει και μέχρι τη σημερινή εποχή από παλιούς ταξιτζίδες να μου αναφέρουν ότι εκεί πέρα ήταν το καλύτερο συνεργείο για να επισκευάζονται.
0: Άρα δεν πήγαιναν στο μεταξουργείο, στον Τάσο, στην πλατεία Καραϊσκάκη που πάνε σήμερα. Μέσα στο Ψηρή.
1: Ακόμη μου το λένε παλιοί ταξιτζίδες που το γνωρίζανε. Φτάνοντας τώρα στην Αγίων Ασωμάτων, εκεί που πηγαίναμε όλοι οι κάτοικοι του Ψηρή, ήταν το σινεμά Κόσμος. Υπήρχε ένα χειμερινό σινεμά. Τώρα υπάρχει το κτίριο, αλλά με άλλη χρήση.
0: Τι είναι σήμερα?
1: Νομίζω ότι είναι ένα κλαμπ, κάτι μουσικό κλαμπ,
0: ναι,
1: με καφετέρειες.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μεγάλο κτίριο. Εκεί θυμάμαι, σαν συνειρμός μου έρχεται, είχα δει την Οδύσσια με τον Γκέρ Ντάγκλας. Ένα παλιό ηθοποιό, και η μητέρα μου και η γιαγιά μου το θυμάμαι.
0: Τον πατέρα του Μάικλ Ντάγκλας, έτσι.
1: Ασφαλώς, τον πατέρα. Ασφαλώς. Και εκεί θυμάμαι πηγαίνει, κλαίγανε η μαμά μου και η γιαγιά μου, είχαν δει το Μεθύστακα με τον Ορέστη
0: Μακρύ.
1: 5 δραχμές η είσοδος. Αν θέλετε να συνεχίσω λίγο
0: ναι, συνεχίστε.
1: Υπάρχει ακόμη το άλσος του Θησίου, το οποίο τότε ήταν περιφραγμένο και ένα ενιαίο άλσος, πολύ ασφαλές. Σήμερα δυστυχώς έχει περάσει δρόμος από μέσα και το έχετε μαχίσει σε 2 κομμάτια, το οποίο και σαν αλάνα ανοιχτή.
0: Κύριε Κοέλλαν, εξάντλητες οι αφηγήσεις και οι αναμνήσεις. Θέλω κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω όμως.
1: Και εγώ, να είσαστε καλά.
0: Ο χρόνος τρέχει και προχωράμε. Ασφαλώς, και εμείς μαζί με αυτόν. Ασφαλώς. Να εύχετε μια ωραία Κυριακή, σας εύχομαι, και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά. Όλα τα καλά σας εύχομαι.
1: Να είσαστε καλά.
4: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
5: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, να σας αλλάξουμε κλίμα και περιβάλλον, να πάμε σε κάτι μουσικά διαφορετικό, θα πω εγώ, που τιμά, που έρχεται να τιμήσει και να ακολουθήσει και να συμπαρασύρει την παράδοση ως το σήμερα, φέρνοντάς την μέσα στα χρόνια, καθότι δημιουργήθηκε το 1996 και αναφέρομαι στο πολυφωνικό σύνολο Χαονία. Έχω δύο ανθρώπους εδώ, οι οποίοι με τις φωνές τους φέρνουν τις μουσικές στο προσκήνιο και φέρνουν και ξεχασμένα πράγματα τα οποία ίσως σήμερα δεν είναι τόσο γνωστά σε ένα ευρύτερο κοινό. Έχω τη χαρά λοιπόν να φιλοξενούμε τον Αλέξανδρο Λαμπρίδη, που είναι ιδρυτής του πολυφωνικού σχήματος Χαονία, και μαζί του είναι και η Ράνια Μπατσινίλα, η οποία συμμετέχει φωνητικά αλλά και με όλο της το είναι σε αυτήν την προσπάθεια. Συζητάμε πλέον, και καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα.
0: Για ένα πολυφωνικό σχήμα το οποίο μετρά σήμερα 30 χρόνια ζωής, 30 χρόνια διαδρομής.
1: Μετράει 30 χρόνια ακριβώς από το 1996. Συζητάμε γι' αυτό, για τη Χαονία. Συζητάμε και γι' αυτό που ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι των φωνών, η Χαονία, δηλαδή το πολυφωνικό καραβάνι, που είναι ένας μεγάλος θεσμός που εκπροσωπεί την Ελλάδα στην UNESCO εδώ και 6 χρόνια, στον Παγκόσμιο Κατάλογο Καλών Πρακτικών. Το πολυφωνικό καραβάνι που διοργανώνει σε 6 μέρες από σήμερα τη μεγάλη γιορτή πολυφωνικού τραγουδίου στο Θέατρο Πέτρας, όπου συμμετέχει, πρωτοστατεί η Χαονία, αλλά συμμετέχουν και άλλα 17 πολυφωνικά σχήματα. Όλη η κοινότητα πολυφωνικής.
0: Ουσιαστικά, εδώ μιλάμε για ένα πλέγμα φωνών, το οποίο δίνει μια πολυδιάστατη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, προσέγγιση σε μουσικά ακούσματα, και ουσιαστικά τα τραγούδια προέρχονται από πολλές διαφορετικές περιοχές και συνδέονται με την υπηρώτικη μουσική παράδοση, έτσι δεν είναι?
1: Είναι κυρίως
0: σε μεγάλο βαθμό.
1: Κυρίως η αφετηρία είναι το υπηρώτικο πολυφωνικό τραγούδι, δηλαδή όλες οι περιοχές της υπηρώτικης πολυφωνίας, είναι πολλές αυτές εντός και εκτός των συνόρων, στην νότια πλευρά της Αλβανίας, στην περιοχή της ελληνικής μειονότητας, και στο Πογόνι, στη Μουργκάνα. Είναι όμως και άλλες περιοχές της Ελλάδας που έχουν το δικό τους πολυφωνικό τραγούδι, όπως ο Βόλακας Δράμας, η Κέρκυρα, όπως η Κάτω Κάρπαθος, εκεί δηλαδή που το τραγούδι δεν έρχεται χοροδιακά, ομαδικά, έρχεται από τη σύνθεση διαφορετικών φωνών. Αυτό είναι η πολυφωνία, η λαϊκή πολυφωνία.
0: Δεν ξέρω αν μπορούμε σιγά σιγά να βάλουμε και κάτι από κάτω να παίζει. Θα το ανεβάσουμε να τα ακούσουμε και πιο έντονα στη συνέχεια. Να πούμε βέβαια ότι η ονομασία προέρχεται από την χώρα των Χαώνων, έτσι, ένα αρχαίο υπηρώτικο φύλλο.
1: Ένα από τα 14 φύλλα της αρχαιότητας, η περιοχή της αρχαίας Χαωνίας συμπίπτει με το χώρο που επιβιώνει το πολυφωνικό τραγούδι, το υπηρώτικο. Γι' αυτό το ονοματίσαμε έτσι. Είναι μια περιοχή γεμάτη βουνά και το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα πραγματικά πολυφωνικό εγκόμιο των βουνών.
0: Πώς λέγεται λοιπόν το τραγούδι?
1: Καλό τυχά είναι τα βουνά, καλό τυχή είναι κάμπι.

0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, καλό τυχα είναι τα βουνά, έτσι ακούμε από κάτω. Και θα ήθελα, ρωτώντας και τους δύο, όποιος από τους δύο θέλει μου απαντά, είτε η Ράνια είτε ο Αλέξανδρος, τι ακριβώς συμβολίζει αυτό το τραγούδι, τι εξιστορεί, γιατί εδώ ουσιαστικά πρόκειται για μια αφήγηση, πρόκειται για μια εξιστόρηση, έτσι δεν είναι?
1: Είναι ουσιαστικά αποτυπώνει τη σχέση και την θυμοσοφία των ανθρώπων του τόπου για το φυσικό τους περιβάλλον. Οι στίχοι λένε «καλό τύχη είναι τα βουνά, καλό τύχη είναι οι κάμποι, που θάνατο δεν καρτερούν και χάρο δεν παντέχουν», που είναι αθάνατα. Το σαν τα ψηλά βουνά που λέμε σαν ευχή.
0: Όπου τα βουνά ουσιαστικά συμβόλιζαν και την πεποίθηση που είχαν για την μακροζωία και για την λεβεντιά και για την... αν θέλουμε με κάποιο τρόπο τη δύναμη, τη ρώμη που είχαν οι άνθρωποι της Ηπείρου.
1: Και ταυτόχρονα ήταν το οικοσύστημα των ανθρώπων αυτών. Το τραγούδι αυτό συνεχίζει μιλώντας για τους βλάχους στα βουνά, τις βλαχοπούλες με τις φλογέρες τους και με τα λάγια πρόβατα. Ήταν το σπίτι τους στα βουνά, αυτό περιγράφει το τραγούδι. Αυτό είναι και πολλές φορές το κοινό θέμα πολλών πολυφωνικών τραγουδιών. Μιας και είναι τραγούδια κυρίως των βουνών, κυρίως της ποιμενικής ζωής, των κτηνοτρόφων, της ομαδικής δουλειάς στα βουνά. Είναι τραγούδια που αποτυπώνουν και την ιδιαίτερη σχέση των ανθρώπων με τον ίδιο τον τόπο, τη φύση τους.

0: tell me.
1: Άρα λοιπόν, Αλέξανδρε, τι ακούμε εδώ?
2: Εδώ ακούμε μια εμβληματική ηχογράφηση από το πολυφωνικό των κτισμάτων «Βλάχα πλένει στο ποτάμι». Η Ήπειρος είναι ο τόπος των ασάλευτων βουνών και των τρεχούμενων νερών, των ποταμών, τα πέντε ποτάμια που λένε τα τραγούδια μας. Εδώ είναι ένα τραγούδι από την πρώτη αρτιμελή, πλήρη δηλαδή η δισκογραφική έκδοση, το πολυφωνικό τραγούδι που δεν πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα αλλά στη Γαλλία. Σαν πολυφωνή Camisi de Pire πραγματοποιήθηκε με επιμέλεια του Άρη Φακίνου και της Δόμνας Σαμίου 1984 στο Παρίσι και ήταν ουσιαστικά το ξάνοιγμα της υπηρώτικης πολυφωνίας πρώτα στον κόσμο και από αντικατοπτρισμό πια στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Ράνια, πώς ξεκίνησες και πώς μπήκες σε αυτό που λέγεται πολυφωνική μουσική, αλήθεια?
3: Εγώ ξεκίνησα το 2011 μαθητεύοντας
1: κοντά στον Αλέξανδρο.
3: Τραγούδι, βέβαια, κοντά στον Αλέξανδρο και μη έχοντας καμία σχέση ούτε με το πολυφωνικό τραγούδι ούτε με την Ήπειρο.
1: Είχε σχέση με το τραγούδι όμως γενικότερα?
3: Γενικότερα ναι, αλλά καθόλου με το πολυφωνικό, γιατί ήταν ένα είδος που δεν το γνώρισα. Ωστόσο είναι ένα είδος τόσο δυνατά συγκινησιακό που δεν μπορείς να τα αφήσεις. Έτσι λοιπόν από το 2011 συμμετέχω και στη Χωνία και στο πολυφωνικό καραβάνι, το οποίο μας δίνει πέρα από το τραγούδι απίστευτες γνώσεις και εμπειρίες για τον τόπο, για τους ανθρώπους, για το ίδιο το τραγούδι, για το πώς έχει δημιουργηθεί το ίδιο το τραγούδι. Θα έλεγα ότι είναι μια κυβωτός πολιτισμού το πολυφωνικό καραβάνι και όλα αυτά που φέρει και μεταδίδει και μεταλαμπαδεύει στους υπόλοιπους ανθρώπους είναι απίστευτα σημαντικές γνώσεις. Άρα. Όχι μόνο για τη μουσική αλλά και για τον πολιτισμό.
1: Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, πάμε στο διάλειμμα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε εδώ με τον κύριο και την κυρία, με το πολυφωνικό συγκρότημα Χωνία. Και να υποδεχτώ τον τηλέμαχο Σαντορινό, ο οποίος είναι εδώ κοντά μας. Μην ξεχνιέστε, 211-1080-880 και radio@parapolitica.gr. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Esta maglia super del me, innamorata, maglia Esta maglia super del me.
1: Η ώρα είναι 12. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Να παγώσουν τη συζήτηση για την πιθανή αύξηση των ωραίων ηλικία συνταξιοδότηση σχεδιάζουν στην κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει κυριακάτικη απογευματινή. Προς το παρόν, θα παραμείνει ανενεργή η σύνδεση της ηλικία με το προσδόκιμο ζωής, με αρκετές κατηγορίες εργαζομένων να παραμένουν ανεπηρέαστες. Τη σαφή πρόθεση της κυβέρνησης να σταθεί απέναντι σε κάθε στιγμή διαφθοράς και πραγματικότητας εκφράζει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ενάρτησή του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την εξάρθρωση του κυκλώματος της πολεοδομίας. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχοι, αναφέρει, τονίζοντας ότι η διαφθορά αντιμετωπίζεται με σχέδιο και πολιτική βούληση, υπογραμμίζοντας τα παραπάνω. Εντείνονται οι αστυνομικές έρευνες για την εξιχνίαση της δολοφονίας 25χρονου Τούρκου τη νύχτα στα Εξάρχεια. Το θύμα είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι από 9 πιστόλες. Στο σημείο της δολοφονίας εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Δράστης και θύμα γνωρίζονταν μεταξύ τους, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής. Οι αρχές κάνουν λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού εισήχθη 19χρονο το βράδυ, έφερε τραύμα από μαχαίρι έπειτα από περιστατικό που φέρεται να σκετίζεται με απόπειρα ληστεία στην περιοχή των Πατησίων. Ως αύριο έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Διαδικτυακή συνάντηση θα έχουν σήμερα οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν μαζί με Πακιστανούς και Καταριανούς διαμεσολαβητές. Στόχος η ηλεκτρονική υπογραφή μνημονίου κατανόησης για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος πως η συμφωνία θα υπογραφεί σήμερα, προσθέτοντας πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του Ορμούς θα ανοίξει για όλους, η Ιρανική πλευρά κρατά αποστάσεις, τονίζοντας ότι το κείμενο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, συναγερμός έχει σημάνει στο Ισραήλ. Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας στη σκιά των φημών πως ο Τραμπ έχει αποδεχτεί βασικές απαιτήσεις της Τεχεράνης. Η συμφωνία θέτει σε κείμενο τα συμφέροντά μας, τονίζουν ανώτεροι Ισραηλοί αξιωματούχοι. Στα αθλητικά, πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία των αδίκτυων Ολυμπιακού στην Basketball League, οι Θρόλευκοι στον τελευταίο τελικό επικράτησαν με 89-85 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στο Μουντιάλ τώρα και στα ως τώρα αποτελέσματα: Κατάρ-Ελβετία 1-1, Βραζιλία-Μαρόκο 1-1, Αϊτή-Σκωτία 0-1 και Αυστραλία-Τουρκία 2-0.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε και πάλι, αερολογίες κυρίες και κύριοι, σε ένα πολύ σύντομο, σε μια σύντομη διαφημιστική παρέμβαση, διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω ότι αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών, με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Για να μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του, μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες στη διεύθυνση actorforthefuture.gr. actorforthefuture.gr.

0: Συζητούσαμε προηγουμένως και συνεχίζουμε να είμαστε μαζί με τον Αλέξανδρο Λαμπρίδη, τον ιδρυτή του πολυφωνικού σχήματος Χαωνία, και μαζί του είναι η Ράνια Μπατσινίλα, η οποία από το 2011 έχει μπει και αυτή στο μονοπάτι της πολυφωνικής μουσικής. Αλέξανδρε, έχει σχέση με την Ήπειρο?
1: Είμαι Ήπειρωτής.
0: Άρα είχες τα ερεθίσματα, είχες και τα ακούσματα ενδεχομένως για να μπορέσεις να μπει σε κάτι τέτοιο στη συνέχεια?
1: Είχα την καταγωγή, αλλά αυτό δεν φτάνει. Είχα παιδικά χρόνια στην παραμεθόρια Ήπειρο και κυρίως το πολυφωνικό τραγούδι μέσα στην οικογένεια. Αλλά όχι στην αρτιμελή του μορφή, δηλαδή ο παππούς ήταν φούρναρης, ο οποίος τα κυριακάτικα τραπέζια τα επένδυε μουσικά με τα τραγούδια του που ήταν πολυφωνικά αλλά με μόνο μια φωνή. Ταυτίστηκε με τον παππού, ταυτίστηκε με τα παιδικά χρόνια στο χωριό, ταυτίστηκε με τις πρώτες μνήμες από ανταμώματα πολυφωνικά και έτσι έγινε το μεγάλο της ζωής μου ταξίδι.
0: Ωστόσο, πέρα από τα ηπειρώτικα, επεκτάθηκες και σε άλλα πολυφωνικά τραγούδια. Μίλησες πριν για την Κέρκυρα, ας πούμε. Παράδειγμα, λέω τώρα.
1: Το πολυφωνικό καραβάνι που ξεκινήσαμε το 1998... ταξίδεψε και γεφύρωσε την ηπειρωτική πολυφωνία με όλα τα άλλα ελλαδικά είδη πολυφωνίας,
0: ναι,
1: και τα ελληνόφωνα εκτός συνόρων και άλλες πολυφωνίες όπως τις βαλκανικές και τις μεσογειακές. Είναι ένα ταξίδι που προσπαθεί να σμίξει κάθε πολυφωνικό τραγούδι σε όλη την Ελλάδα αλλά και πέρα από τα σύνορα. Και αυτό κάνουμε σταδιακά από το 1998 μέχρι τώρα, σμίγοντας λαούς μέσα από κοινές παραδόσεις.
0: Χωρίς τη χρήση οργάνου, έτσι.
1: Κατά βάση χωρίς την χρήση οργάνου. Τα όργανα γενικά ήρθανε. Ναι, τα όργανα είναι οι φωνές. Και μάλιστα πολλές φορές τα όργανα στην Ήπειρο πήραν στοιχεία από την ηπειρωτική πολυφωνία, ειδικά το πογονίσιο, που μουσικό ιδίωμα. Έχει πάρει το κλαρίνο τον ρόλο του παρτί που λέμε στο πολυφωνικό τραγούδι, την κύρια φωνή. Το βιολί το ρόλο του κλώστη. Το λαούτο το ισοκράτημα. Έχουν πάρει στοιχεία από το ίδιο το πολυφωνικό τραγούδι.
0: Μα μου έκανε εντύπωση και μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι κάθε φωνή, κάθε μέλος του, αν μπορώ να το πω συγκρότημα, του συγκροτήματος λοιπόν Χαωνία, του συνόλου Χαωνία,
1: του συνόλου καλύτερα,
0: είναι ένα διαφορετικό όργανο, μια διαφορετική, ένα διαφορετικό κομμάτι αυτού του σχήματος ουσιαστικά, έτσι. Έχει ένα διαφορετικό ρόλο μέσα σε αυτό το πράγμα και δεν ξέρω αν μπορούμε πάλι να έχουμε κάτι και να ακούμε σιγά σιγά από κάτω για να εξηγούμε κιόλας κάποια πράγματα ταυτόχρονα.
1: Κάθε φωνή είναι ρόλος και η σύνθεσή τους φτιάχνει το τραγούδι.

0: Πόσο εύκολο είναι να βρεθούν φωνές εκπαιδευμένες, έτοιμες για να συγκροτήσουν ένα σύνολο όπως το δικό σας, και πόσο υπάρχει και σταθερότητα, εάν θέλεις, αν θεωρήσουμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι πέτραπτο, δεν είναι βράχος το να αφήνεις εκεί και στέκεται και μένει εσαΐ. Άρα σίγουρα υπάρχουν και κάποιες μετακινήσεις κατά καιρούς.
1: Ναι, αυτό είναι όχι ένα απόφευκτο μόνο, αλλά είναι και προσδοκία να εξελίσσεται η ζωή. Αλλά και τα σύνολα να ανανεώνουν τη σύνθεσή τους για να μπορούν να ταξιδεύουν στον χρόνο. Η Χαωνία, για παράδειγμα, κλείνει 30 χρόνια, αλλά έχει και μέλη που είναι μικρότερα σε ηλικία από την ηλικία του σχήματος. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί διασφαλεί, είναι μια πρόταση προς το μέλλον. Είναι σκηταλοδρομία η παράδοση, έτσι κι αλλιώς, όχι μόνο στο πολυφωνικό τραγούδι. Είναι από γενιά σε γενιά. Αν υπολογίσουμε ότι μια γενιά είναι γύρω στα 25-30 χρόνια, σύμφωνα με την κοινή εκτίμηση, η Χαωνία έχει περάσει ήδη στη δεύτερη γενιά της, όπως και το πολυφωνικό καραβάνι. Και αυτό είναι το σημαντικό. Δεν εκπαιδεύονται με τη στενή έννοια του όρου, ή μάλλον με την κοινώς αποδεκτή και χρησιμοποιούμενη έννοια του όρου, αλλά με την ουσιαστική. Είναι η βιωματική προσέγγιση στο πολυφωνικό τραγούδι. Το ότι παρότι δεν μεγάλωσαν τα νέα παιδιά με πολυφωνικό τραγούδι, μεγάλωσαν στις πόλεις, χάρη στο πολυφωνικό καραβάνι έρχονται σε επαφή με εκείνους τους τελευταίους ακρίτες της πολυφωνίας που μεγάλωσαν με αυτά στα χωριά. Ταξιδεύουμε χωριό-χωριό.
0: Άρα μεταλαμπαδεύονται αυτά έτσι με κάποιο τρόπο.
1: Με τον πιο φυσικό τρόπο. Όχι με όρους επιβολής γνώσης, αλλά έμπνευσης γνώσης.
0: Γιατί ίσως παλιότερα υπήρχαν και όροι επιβολής της γνώσης.
1: Φυσικά, φυσικά. Και
0: ειδικά στα χωριά κλπ. Ήταν ένα κομμάτι της παράδοσης και έπρεπε να το μάθει και η επόμενη γενιά. Δεν και καλά, ό,τι και αν συμβεί.
1: Δεν γινόταν με τρόπο αυστηρότητας. Έχει συμβεί και έτσι. Αλλά κυρίως με τη συμμετοχή στις κοινωτικές διασκεδάσεις. Δηλαδή, ένα νέο παιδί, ένα μικρό παιδί, το οποίο έπαιρνε μέρος σε ένα γάμο, σε ένα πανηγύρι, σε μια θρησκευτική γιορτική και άκουγε τους μεγαλύτερους να τραγουδάνε, σιγά σιγά έπαιρνε τα ρεθίσματα και αν είχε τη διάθεση, την κλίση, έμπαινε να τραγουδήσει και αυτό.
0: Τι θα ακούσουμε μετά, είπαμε, κάτι είπες ότι θα ακούσουμε.
1: Θα ακούσουμε το πολυφωνικό σύνολο Χαωνία πριν από 9 χρόνια να τραγουδάει εκεί που τραγουδάμε το Σάββατο, στο Θέατρο Πέτρας. Είναι 2017.
0: Αυτό που ακούμε τώρα δηλαδή.
1: Και είναι η Χαωνία τότε.
0: Τι αφηγείται αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Την πλάνη της αγάπης. Άιντε μάρος το πηγάδι.

0: Άρα το ενδιαφέρον είναι, μου είπες πριν από 10 χρόνια, έτσι, η συγκεκριμένη παράσταση εδώ, αυτό που ακούμε τώρα, Αντεμάρο στο πηγάδι. Και το ενδιαφέρον είναι κιόλας ότι εδώ είναι η ίδια σύσταση ομάδας στο Πολυφωνικό Σύνολο Χαωνία που είναι και σήμερα.
1: Είναι...
0: Άρα υπάρχει μια διάρκεια.
1: Ναι, υπάρχει ένας πυρήνας που κρατιέται σταθερός.
0: Και είναι ο μικρότερος, πως είναι 35 σήμερα.
1: Όχι, είναι πολύ πιο μικρός. Έχουμε και 25 χρόνων, παιδιά. Αυτό λέω, ότι είναι μικρότερα από την ίδια τη Χαωνία.
0: Κάτσε, περιμένω να μου λες ότι είναι η ίδια σύνθεση. Ήταν 15 πριν από 10 χρόνια κάποιος από την ομάδα τη σημερινή.
1: Ήταν οι 5. Ένας πυρήνας, ένας βασικός πυρήνας, ναι, που διαρκώς εμπλουτίζεται με νέους συνταξιδιώτες.
0: Άρα σε ποιες περιστάσεις στη ζωή έρχεται η Πολυφωνία, Ράνια?
2: Θα έλεγα σε κάθε περίσταση. Τα πολυφωνικά τραγούδια έχουν να κάνουν με όλο το εύρος της ζωής των ανθρώπων, με τον έρωτα, με την αγάπη, με το θάνατο, με την ξενιτιά, με τη φύση βέβαια, όπως είπε ο Αλέξανδρος πριν, γιατί οι άνθρωποι ζούσαν με τη φύση, οπότε ήταν ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για τη διαμόρφωση των τραγουδιών. Αλλά κάθε στοιχείο της ανθρώπινης ζωής μέσα από το πολυφωνικό τραγούδι εκφράζεται. Υπάρχουν τραγούδια που μιλάνε για τα πάντα. Όπως είπαμε, η γάμη, που ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός και γίνονταν μέχρι πριν λίγα χρόνια με το στόμα, οι άνθρωποι τραγουδώντας, τα όργανα ήρθαν αργότερα. Κάθε συνθήκη της ανθρώπινης ζωής και κάθε τελετή είχε τα δικά του πολυφωνικά τραγούδια.
0: Πόσο πίσω πάει στον χρόνο αυτό το είδος μουσικής, Αλέξανδρε?
1: Κάποιοι θεωρούν ότι είναι από προελληνικές εποχές η βάση, η μουσική κλίμακα του πολυφωνικού τραγουδιού, η ανημίτωνη πεντατονική κλίμακα, ο δόριος τρόπος των αρχαίων Ελλήνων. Δεν έχει τεκμηριωθεί, είναι υπόθεση εργασίας εθνομουσικολογικής έρευνας πολλών επιστημόνων και ο κοινός τους τόπος, ότι είναι πολύ παλαιότερη από τη βυζαντινή μουσική, για παράδειγμα.
0: Υπάρχει μελέτη σχετική αυτή τη στιγμή που να γίνεται από κάποιο πανεπιστημιακό φορέα στην Ελλάδα, από κάποιον ακαδημαϊκό φορέα?
1: Υπάρχουν πολλοί ερευνητές και στην Ελλάδα, αλλά και στον κόσμο που έχουν ασχοληθεί με την υπηρώτικη πολυφωνία. Και αυτό είναι το ενθαρρυντικό, ότι υπάρχει και μια όλο και αυξανόμενη διάθεση των επιστημονικών ιδρυμάτων, των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, να ενθαρρύνουν ανάλογες έρευνες. Έχουμε νέους οι οποίοι κάνουν τη διατριβή τους πάνω στο πολυφωνικό τραγούδι.
0: Να ζητήσω λοιπόν να πάμε σε σύντομο διάλειμμα και να επιστρέψουμε αμέσως μετά. Να θυμίσω, Πολυφωνικό Σύνολο Χαωνία. Εδώ είναι ο Αλέξανδρος ο Λαμπρίδης, ο ιδρυτής του το 1996, το κατά τη γνώμη μου όχι και τόσο μακρινό, 1996, τι είναι 30 χρόνια άλλωστε, και η Ράνια η Βατσινίλα, η οποία είναι μέλος του συνόλου, του Πολυφωνικού Συνόλου Χαωνία. Συζητάμε για, θα έλεγα εγώ, τις ρίζες της υπηρώτικης μουσικής και όχι μόνο της υπηρώτικης μουσικής, έτσι, γιατί η πολυφωνία είναι... Βρίσκεται στις ρίζες της μουσικής, αν δούμε και το πότε ξεκίνησε, έτσι, και λειτουργούσε αντί οργάνων που δεν υπήρχαν ενδεχομένως στην εποχή εκείνη. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Εδώ θα είμαστε και πάλι.
3: Η ώρα είναι 12:15.
4: Πού πας, καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτη, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δώρο. ανανεώσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολυφωνικό σύνολο Χαωνία, Αλέξανδρος Λαμπρίδης και βεβαίως συνοδοιπόρος τους σε αυτό το ταξίδι, η Ράνια η Μπατσινίλα. Έχετε λοιπόν πολύ σύντομα και ένα συναυλιακό γεγονός μπροστά σας, έτσι. Να σου πω ότι φωνή σου εντωμεταξύ, χωρίς να μου πεις κάτι περισσότερο, απλά ήθελα να το παρατηρήσω ούτως ή άλλως. Είναι ραδιοφωνική κατεξοχήν, έτσι. Δεν το συζητάμε. Ήθελα να σου το πω από την αρχή. Μου το επιβεβαίωσες με κάτι που μου είπες στο διάλειμμα.
1: Το οποίο θα μείνει μεταξύ μας. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Ναι, το Σάββατο είναι η μεγάλη μας γιορτή. Είναι 26η. Αυτό που λέγαμε για τη διάρκεια. Μεγάλη γιορτή πολυφωνικού τραγουδιού που διοργανώνει το πολυφωνικό καραβάνι στο Θέατρο Πέτρας. Και είναι μια μεγάλη γιορτή πραγματικά, γιατί συμμετέχουν συνολικά 18 πολυφωνικά σχήματα, όμιλοι από 5 είδη πολυφωνίας, από όλες τις γενιές της υπηρώτικης πολυφωνίας, από πολύ ηλικιωμένους μέχρι μαθητές σχολείου. Και είναι μεγάλη χαρά και προσμονή για αυτή τη γιορτή. Είναι το Σάββατο αυτό εδώ, 20 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο, χάρη στο πολυφωνικό καραβάνι. Πολύ σημαντικό για να ενθαρρυνθούν όλοι να συμμετέχουν, να την χαρούν ζωντανά. Και θέλω πραγματικά από ευγνωμοσύνη να αναφέρω, και από μνήμης μάλιστα, γιατί είναι όλοι στην καρδιά μας,
0: αυτούς που συμμετέχουν. Να πούμε και τους συντελεστές, μπράβο, και τους συμμετέχοντες.
1: Είναι τα πολυφωνικά σχήματα Δελβινιώτικα, Δίβρη, Κοσοβίτσα, Λότ Κουρμπέτη, από την Αλβανία αυτό το σχήμα, η Μουργκάνα. Είναι τα Ειδόνια του Βούρκου, το πολυφωνικό σύνολο Χαωνία που πρωτοστατεί σε όλες αυτές τις γιορτές και στο καραβάνι. Είναι το μουσικό γυμνάσιο Αλίμου, το δημοτικό οδείο Λαμίας. Είναι ο Σύνδεσμος Πυρετών Ζωγράφου. Είναι το Πολύφωνο, είναι η Πανυπηρωτική. Είναι για πρώτη φορά 15 γυναίκες από το Σύλλογο Ανδρονίκη, από τον Κάτω Γαρούνα της Κέρκυρας. Το λέω και συγκινούμε, γιατί 20 χρόνια παλεύαμε να έρθουν και τώρα θα τις χαρούμε ζωντανά.
0: Πέθανε και οι κυρίες, λοιπόν, τα αποφάσισαν.
1: Οι συμπατριώτησές σου, οι συντοπίτησές σου. Και επίσης είναι για πρώτη φορά ο Μάρκος Παύλου, ο κορυφαίος γκαϊντατζής, γκάιντα, από το Βόλακα Δράμας, που έχει τη δικιά του πολυφωνία αυτό το χωριό στα βόρεια της Δράμας.
0: Όπου εκεί γίνεται η συνοδεία γκάιντας.
1: Ακριβώς.
0: Το πολυφωνικό σύνολο έχει και γκάιντα μέσα.
1: Γυναίκες στο τραγούδι και γκάιντα και νταχαρές στα όργανα. Και είναι μαζί και η Μαριάννα Τζίμα, η Ασπασία, η Τσίπη και μια εξαιρετική νέα υπηρώτικη κομπανία, η Αντράλα. Μιλάμε για 18 πολυφωνικά σχήματα, ομίλους από κάθε γενιά, πραγματικά μεγάλη γιορτή.
0: Που... Περισσότερο στην Ήπειρο, μιας και συζητάμε γι' αυτό, η πολυφωνία ήταν συνυφασμένη με την κτηνοτροφική ζωή και με τους νομάδες κτηνοτρόφους οι οποίοι ανέβαιναν στα βουνά και γύριζαν κάποια στιγμή στο τέλος της περίοδου και πάλι στα χυμαδιά.
1: Είναι κυρίως με τους κτηνοτρόφους, είναι και με τις γεωργικές εργασίες, αγροτικές εργασίες, και η νομαδικότητα, οι νομάδες είναι ιδιαίτερα, πώς να το πω, υπάρχουν μέσα στη βλάχικη πολυφωνία.
0: Έχεις ζήσει νομαδική ζωή?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Αυτό που το κάνω με το καραβάνι είναι ακριβώς νομαδική ζωή. Ταξιδεύουμε τέσσερις φορές το χρόνο.
0: Ενός κτηνοτρόφου έχει ακολουθήσει,
1: ναι, έχω ακολουθήσει σε μικρή κλίμακα. Με ποια έννοια? Η νονά μου ήταν τσοπάνισσα.
0: Πάντα με συνάρπαζε αυτό όταν το έβλεπα και το άκουγα, τουλάχιστον ως εξωτερικό παρατηρητή, θα σου πω εγώ.
1: Να πω ότι στις μέρες μας με πονάει πολύ και πολύ περισσότερο τους ίδιους κτηνοτρόφους και τα χωριά της κτηνοτροφίας, ότι αυτό έχει σταματήσει για τα θέματα υγείας των εγωπροβάτων κτλ. Δεν υπάρχουν πια κοπάδια μετακινούμενα. Αυτό είναι φοβερό πράγμα για τα βουνά της Ηπείρου. Δεν ακούς πια κυπριά, δεν ακούς κουδούνια σε πολλά χωριά εδώ και 1-2 χρόνια που γίνεται το μεγάλο πρόβλημα με τις ασθένειες των εκοπροβάτων.
0: Ναι, γιατί έχουν απαγορευτεί μετακινήσεις των εκοπαδιών.
1: Αλλά η ξενοτροφία είναι μέσα στην ουσία του πολυφωνικού τραγουδιού, όπως και όπου οι άνθρωποι ανταμόνα σμίγαν, και επειδή είναι κυρίως τραγούδι της δουλειάς παλαιότερα, εκεί που δουλεύαν μαζί.
0: Άρα είναι ένα εργαλείο, ένα μέσο κοινωνικής επαφής, κοινωνικής αναστροφής σε όλες τις εκφάνσεις του βίου, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι ένας τρόπος σμιξίματος, το σμίξιμο των φωνών, π.χ. το κοινωνικό σμίξιμο, την κοινωτική διασκέδαση, τα...
0: Σε μια εποχή που σε ένα μεγάλο βαθμό το σμίξιμο έχει γίνει οθόνη.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό είναι πολύτιμο αυτό το σμίξιμο και μαγνήτης για τους νέους ανθρώπους που έρχονται στο πολυφωνικό τραγούδι. Ότι εδώ σμίγουμε από κοντά. Έχουμε όλο και περισσότερο.
0: Το θέλουν, το αποζητούν, τους λυπεί.
1: Πάρα πολύ, γιατί.
0: Στους νεότερους ανθρώπους στους οποίους αναφέρθηκες.
1: Το ερωτηματολόγιο που βάζουμε στα πολλά εργαστήρια πολυφωνίας που κάνουμε το πολυφωνικό καραβάνι έχει μια ερώτηση ανάμεσα στα άλλα: γιατί ήρθες, τι σε τραβάει στο πολυφωνικό τραγούδι, να το πω απλά. ο κοινός τόπος απαντήσεις είναι ότι μαλατριχιάζει. Και αυτή είναι η απάντηση που παίρνουμε δίχως όρους καταγωγής από νέους ανθρώπους.
0: Έχουμε κάτι άλλο να κλείσουμε με αυτό? Έχουμε κάτι για το θάνατο, αλήθεια, να ρωτιέμαι. Έχεις βάλει ή δεν το έβαλες επειδή θα είναι βαρύ για Κυριακή πρωί?
1: Υπάρχουν δύο εναλλακτικές. Η μία είναι για την ξενιτιά και το θάνατο, και το άλλο είναι ένα χαρούμενο.

0: κοινωνικής επαφής και συναναστροφής, να υπάρχουν δρόμοι, να υπάρχουν οδοί μέσω των οποίων μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει διαζώσεις. Και εσείς είστε ένας δρόμος προς αυτήν την κατεύθυνση.
1: Καλή αντάμωση λοιπόν και καλά σμιξήματα στο μέλλον.
0: Έτσι, να είμαστε καλά. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Κυρίες και κύριοι, Αλέξανδρος Λαμπρίδης, ιδρυτής του Πολυφωνικού Συνόλου Χαωνία, και Εράνια Μπατσινίλα, μέλος του Πολυφωνικού Συνόλου Χαωνία. Ακούμε πολυφωνική μουσική. Και παρακαλώ, αποχαιρετιόμαστε με αυτόν τον τρόπο με τον κύριο και με την κυρία. Όπου εδώ, Αλέξανδρε, παρένθεση, έχουμε και μουσικό όργανο, έτσι. Υπάρχει διαφορά στην κάτω Ιταλία από τα υπηρώτικα.
1: Είναι η χαρά της ζωής. Κιθάρα και ταμπουρέλα. Ταμπουρέλα
0: είναι λίγο πιο βαριά τα υπηρώτικα.
1: Είναι πιο αλέγκρα της κάτω Ιταλίας.
0: Έτσι, αυτό. Ναι. Έτσι.

0: Λοιπόν, να αλλάξουμε εντελώς περιβάλλον, να πάμε σε κανένα νησί, ρε παιδάκι μου. Καλοκαίρι ήρθε πια, να φύγουμε λίγο από την Αθήνα, τουλάχιστον εμείς που είμαστε στην Αθήνα, γιατί όσοι δεν είναι στην Αθήνα μπορεί να μην έχουν τόσο μεγάλη επιθυμία να αποδράσουν. Να πάμε στην Αστυπάλαια, αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κύριοι, να ταξιδέψουμε λίγο προς τα εκεί, να πάρουμε λίγο αύρα από την Αστυπάλαια και να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή εδώ στις αερολογίες τον Κώστα Καμπύλη, αντιδήμαρχο του Δήμου της Αστυπάλαιας, να μιλήσουμε για το νησί του. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα από Αστυπάλαια. Τι κάνετε?
0: Τι μου κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, ξέρετε πόσες φορές έχω επιθυμήσει να έρθω στην Αστυπάλαια και δεν το έχω κάνει, γιατί ξέρετε, καμιά φορά μένουμε και κολλημένοι στα ίδια. Αλλά εγώ θα ήθελα να έρθω στην Αστυπάλαια το Σεπτέμβριο, ας πούμε. Καταλάβατε, γι' αυτό ίσως περισσότερο. Και το Σεπτέμβριο δεν έχω ποτέ χρόνο.
1: Συμφωνώ απολύτως. Αν και δεν σας ακούω πάρα πολύ καλά, δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Εμείς σας ακούμε φανταστικά. Πεντακάθαρα.
1: Ωραία. Άκουσα λοιπόν ότι θέλετε να έρθετε το Σεπτέμβριο στην Αστυπάλαια. Και θα προσθέσω ότι είναι η καλύτερη εποχή για να πιστέψει κάποιο στην Αστυπάλαια. Τώρα που μιλάμε και ο Σεπτέμβριο είναι η καλύτερη εποχή.
0: Είναι ακριβώς οι εποχές, είναι η περίοδος και στη μία και στην άλλη περίπτωση που δεν μπορώ εγώ. Αλλά τέλος πάντων, να πούμε λίγα πράγματα για την Αστυπάλαια, έτσι. Με 1.400 κατοίκους, αν δεν κάνω λάθος, τελευταία απογραφή.
1: Τελευταία απογραφή, τόσο μας έδειξε.
0: Ωστόσο, σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει άμεση διασύνδεση με το νησί.
1: Είμαστε τυχεροί γιατί είμαστε από τα νησιά που έχουμε αεροδρόμιο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το να φύγει κάποιος από την Αστυπάλαια και 40 λεπτά να είναι στην Αθήνα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστέψτε με, ειδικά τους μήνες τους δύσκολους, τους μήνες του χειμώνα, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να κατοικώ τις Αστυπάλαιες.
0: Έτσι είναι. Πείτε μου λοιπόν.

0: Λίγα πράγματα για το νησί, να γνωρίσουμε έτσι με έναν τρόπο όσο μπορούμε να γνωρίσουμε το νησί.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Το δυτικότερο νησί των Δωδεκανήσων εντωμεταξύ, έτσι.
1: Σωστά. Και ανήκουμε λέγεται περισσότερο στις Κυκλάδες παρά στα Δωδεκάνη.
0: Γι' αυτό σας λέω, επειδή εγώ αγαπάω τις Κυκλάδες, είναι ένας λόγος που πολλές φορές έχω επιθυμήσει να βρεθώ στην Αστυπάλαια. Γιατί μου θυμίζει τις Κυκλάδες όπου εγώ συνηθίζω να πηγαίνω διακοπές. Και εκτός των άλλων, έχει και επιρροές, αρκετές από τις Κυκλάδες η Αστυπάλαια.
1: Βεβαίως, μα η αρχιτεκτονική και η μορφολογία του νησιού ταιριάζουν περισσότερο στις Κυκλάδες παρά στα Δωδεκάνη. Αν έρθει κάποιο εδώ πέρα, συνήθως οι περισσότεροι μπερδεύονται και νομίζουν ότι είναι στις Κυκλάδες. Και αυτό οφείλεται, σας λέω, λόγω της αρχιτεκτονικής, λόγω των επιρροών που είπατε, λόγω της μορφολογίας του εδάφους. Θυμίζει πάρα πολύ κυκλαδιτικό νησί παρά το δωδεκανησιακό.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν τυχαίο, πολλά λευκά σπιτάκια έτσι, ανεμόμυλοι.
1: Ανεμόμυλοι, λευκά σπιτάκια. Ένα καταπληκτικό κάστρο επιβλητικό στην κορυφή της χώρας. Ένα οικισμός ο οποίος το πέρασμα των χρόνων έχει διατηρήσει την αυθεντικότητά του, έχει διατηρήσει το χαρακτήρα του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Δεν έχει αλλοιωθεί η Αστυπάλεια παρά την ανωδική της πορεία τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα νησί το οποίο στο πέρασμα των ετών προσπαθεί να παραμένει αναλλοιωτή και να κρατάει, όπως σας είπα και πριν, ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα το οποίο. Νομίζω ότι αυτό είναι που έχει κάνει τη διαφορά. Και αυτό είναι που έχει κάνει τους περισσότερους ανθρώπους να αγαπήσουν την Αστυπάλεια.
0: Να πω εδώ ότι η Αστυπάλεια υπάρχει και στις αναγραφές των φόρων των Αθηναίων. Κάτι που σημαίνει ουσιαστικά ότι ήταν υπόχρεη να καταβάλει φόρο στην Αθήνα κατά τα αρχαία χρόνια, έτσι. Και μάλιστα υπήρχαν και ιερά της Αθηνάς, του Δία, του Απόλλωνα, του Ασκληπιού, της Περσεφόνης και λοιπά κατά τα αρχαία χρόνια.
1: Η Αστυπάλεια, συγγνώμη που σε διακόπτω, απλά να το προσθέσω αυτό να μην το ξεχάσουμε, η Αστυπάλεια ιστορικά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Να πούμε εδώ πέρα να προσθέσουμε σε όλα αυτά που λέτε και το αρχαίο νεκροταφείο Βρεφών που έχει βρεθεί στο νησί, το οποίο είναι μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο και δεν είμαι καθόλου υπερβολικός αυτό που λέω. Έχει βρεθεί, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, έχει βρεθεί ένα αρχαίο νεκροταφείο Βρεφών στην Αστυπάλεια, το οποίο μέχρι στιγμής έχουν εντοπίσει πάνω από 3.000 με 4.000
0: νεκρά
1: βρέφη, ναι, μέσα σε ειδικά διαμορφωμένα καλούπια που φτιάχνανε εκείνη την εποχή. Και είναι κάτι το οποίο ακόμα και σήμερα που μιλάμε, μετά από σχεδόν 30 χρόνια που έχει γίνει η ανακάλυψη, αφήστε μου λίγο να το σκεφτώ για να μην κάνω κάποιο λάθος. Ναι, καλά το είπα, περίπου μετά από 25 χρόνια, ακόμα η αρχαιολογική κοινότητα δεν έχει ακριβώς καταλήξει στο γιατί βρεθήκαν όλα αυτά τα αρχαία μωρά, αυτά τα αρχαία ευρήματα συγκεκριμένη περιοχή του νησιού. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό αρχαιολογικό.
0: Υπάρχουν και αναφορές για νομισματοκοπείο, έτσι.
1: Ναι,
0: σε
1: βεβαίως.
0: Μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο για την ύπαρξη νομισματοκοπίου, ενώ κατά τα ρωμαϊκά χρόνια ήταν και ένα νησί το οποίο άκμασε.
1: Βεβαίως. Και αυτό δικαιολογείται. Υπάρχει δικαιολογία για αυτό το πράγμα. Αν δείτε την Αστυπάλεια στο χάρτη, είμαστε στο κέντρο του Αιγαίου. Πραγματικά, είμαστε ο συνδετικός κρίκος μεταξύ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα σημαντικό. Βρίσκεται σε μια πολύ σημαντική γεωγραφική τοποθεσία, με πάρα πολλά φυσικά λιμάνια, τα οποία βοηθούσαν στο να μετακινηθούν τα πλοία, με την έννοια το ότι επειδή τότε τα ταξίδια δεν ήταν όπως σήμερα, δηλαδή δεν μπορούσαν να γίνουν ταξίδια πάρα πολλών ωρών και πάρα πολλών μηνών και τα πλοία όπως και τα πληρώματα θα έπρεπε να ξεκουράζονται κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους, η Αστυπάλεια τους έδινε αυτό το πλεονέκτημα να μπορούν να παραμένουν στα φυσικά λιμάνια όπως σας είπα στην Αστυπάλεια και να συνεχίζουν τα ταξίδια τους για την υπόλοιπη Μεσόγειο ή για κάτω για τις αφρικάνικες χώρες ή για τα παράλια της Τουρκίας κτλ.
0: Πείτε μου κάτι όμως, έχετε και ένα φεστιβάλ το οποίο έχει το δικό του ενδιαφέρον για το νησί. Θα ήθελα λίγα περισσότερα να συζητήσουμε και γι' αυτό. Είναι τον Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έχει το δικό του ενδιαφέρον, όπως είπατε, είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται. το όνομα του φεστιβάλ είναι Τσούλα
0: Φεστιβάλ.
1: Ναι, ναι. Μην το παρεξηγήσετε, σας παρακαλώ πολύ.
0: Για όσους δεν γνωρίζουν, μπορεί να το παρεξηγήσουν, αλλά έχει σχέση με την παραδοσιακή. Η Τσούλα είναι μέρος της παραδοσιακής ενδυμασίας του νησιού, έτσι.
1: Σωστά. Η Τσούλα για μας είναι το φυλαχτό το οποίο υπάρχει πίσω από την Αστυπαλίτικη Φορεστιά. Το οποίο είναι κόσμημα, παύλα φυλακτό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι για μας.
0: Μπαίνει στην πλάτη ουσιαστικά, έτσι. Είναι ένα κόσμημα το οποίο μπαίνει στην πλάτη της παραδοσιακής γυναικείας φορεσιάς της Αστυπάλειας.
1: Σωστά, σωστά. Είναι ένα μοναδικό κόσμημα. Είναι ένα κομψοτέχνημα, θα μπορούσα να πω. Και αυτό έρχεται και δένει, έρχεται και κολλάει πάνω στην Αστυπαλίτικη Φορεσιά, η οποία δεν ξέρω αν την έχετε δει, αλλά είναι πραγματικά είναι μοναδική. Είναι μοναδική. Είναι ένα, θα τολμήσω, θα το πω, είναι ένα εργοτέχνης.
0: Ναι, ναι. Αναζητήστε το, αναζητήστε την περίφημη Τσούλα που είναι το κόσμο που μπαίνει πάνω στη φορεσιά.
1: Θα πρέπει να το δουν για να καταλάβουν.
0: Και να πούμε και λίγα πράγματα λοιπόν. Το φεστιβάλ πότε θα γίνει και τι ακριβώς φιλοξενεί αυτό το φεστιβάλ.
1: Θα σας πω. Το φεστιβάλ θα γίνει 4 με 12 Ιουλίου. Πρόκειται για ένα πολυθεματικό φεστιβάλ, το οποίο θα περιέχει συναυλίες, θα περιέχει γαστρονομία, θα περιέχει σινεμά, θα περιέχει θεατρικά, θα περιέχει χίλια δύο πράγματα. Δεν είναι απλά δηλαδή ένα φεστιβάλ το οποίο θα έχει 4-5-6 συναυλίες και αυτό ήτανε. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο θα φιλοξενήσει καυτικά δρόμενα, θα γίνουν εκθέσεις στα πλαίσια του φεστιβάλ στους Μήλους και σε γενικές γραμμές αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στο φεστιβάλ είναι να παντρέψουμε το μοντέρνο στοιχείο με το παραδοσιακό. Και πιστεύω ότι και σε σχέση με αυτό που έγινε πέρυσι, γιατί σας είπα ότι είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται, ότι το καταφέραμε πέρυσι, θα το καταφέρουμε και φέτος. Αν θέλετε, μπορώ να σας αναφέρω και μερικά από τα ονόματα που θα έρθουν το καλοκαίρι.
0: Να μας αναφέρετε. Και θέλω, αφού μας αναφέρετε και τα ονόματα που θα είναι στο φεστιβάλ της Αστυπάλειας φέτος, να μας πείτε και λίγα πράγματα, επειδή αναφερθήκατε στη γαστρονομία, τι δοκιμάζει κανείς ερχόμενος στην Αστυπάλεια.
1: Θα σας πω. Θα σας πω πρώτα κάποια ενδεικτικά ονόματα από αυτούς τους καλλιτέχνες που θα έχουν τραγουδήσουν στο νησί μας. Θα είναι ο Κώστας Μαραβέγιας, θα είναι η Μαρίνα Στάτη, θα είναι ο Πάνος Βλάχος, θα είναι οι Γιαγκίνηδες και άλλοι πολλοί, τους οποίους αυτή τη στιγμή τώρα δεν θέλω να τους αναφέρω όλους, γιατί σίγουρα κάποιον θα ξεχάσω. Τώρα, όσον αφορά το γαστρονομικό κομμάτι. Το γαστρονομικό κομμάτι στην Αστυπάλεια είναι ιδιαίτερο. Είναι ιδιαίτερο γιατί χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στην παραδοσιακή μας κουζίνα το ζαφορά, όπως λέμε εμείς. Ο ζαφοράς είναι ο κρόκος κοζάνης.
0: Ναι.
1: Ο κρόκος κοζάνης όμως, ο οποίος για μας εδώ πέρα είναι αυτοφιές. Δηλαδή το μαζεύουμε εδώ στην Αστυπάλεια.
0: Ναι.
1: Είναι άγριος, βγαίνει πάνω στα βουνά της Αστυπάλειας ένα συγκεκριμένο μήνα κάθε χρόνο. Και όλος ο κόσμος παραδοσιακά.
0: Στη διάρκεια του φθινοπόρου συνήθως γίνεται η συλλογή, έτσι.
1: Σωστά, ναι. Περίπου τις πρώτες εβδομάδες του Νοεμβρίου.
0: Ναι.
1: Εκεί, κάπου εκεί. Είναι και ανάλογα τη χρονιά. Μια εβδομάδα πάνω, μια εβδομάδα κάτω. Λοιπόν, παραδοσιακά λοιπόν όλος ο κόσμος συγχύνεται πάνω στα βουνά. Μαζεύει λοιπόν αυτόν τον άγριο ζαφορά, ο οποίος έχει πολύ πιο δυνατό και έντονο άρωμα από τον κρόκο κοζάνης. Και το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ λοιπόν στην κουζίνα. Φτιάχνουμε ρύζι με κρόκο κοζάνης, με το δικό μας αφορά. Φτιάχνουμε ψάρι, φτιάχνουμε τις λαμπρόπιτες. Το χρησιμοποιούμε σε γλυκά, το χρησιμοποιούμε όπου μπορείτε να φανταστείτε. Και η βάση μας λοιπόν, τα παραδοσιακά μας πιάτα, τα οποία έχουν μέσα αυτό που σας είπα το ζαφορά, έχουν μια πραγματικά πολύ ξεχωριστή και ιδιαίτερη γεύση.
0: Να πω εγώ, εντάξει, επειδή
1: είμαι... Τα κυδρινοκούλουρα, μην ξεχάσω με το ζαφορά που σας είπα. Πολλά
0: Εγώ όντας κρεατοφάγος θα μείνω και στο λαμπριανό, έτσι.
1: Λαμπριανός καταπληκτικός.
0: Γεμιστό κατσίκι, με ρύζι.
1: Λαμπριανός καταπληκτικός. Όποιος δεν τον έχει δοκιμάσει πρέπει να έρθει.
0: Γεμιστό κατσίκι, κυρίες και κύριοι, στο φούρνο. Μαγειρεύεται με ρύζι, μπαχαρικά, σικοταριά κλπ. Συνηθίζεται το Πάσχα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι μόνο πασχαλινό.
1: Όχι. Βέβαια, συνηθίζεται το Πάσχα και το 15 Αύγουστο. Αλλά εμείς εδώ στην Αστυπάλεια μπορούμε να το φτιάξουμε και κάποια άλλη στιγμή, ας το πούμε έτσι. Ναι. Μια Κυριακή. Είναι ιδιαίτερη
0: Και τα ραντιστά έχουν ενδιαφέρον ως συνταγή.
1: Και τα ραντιστά. Και όπως σας έλεγα και προηγουμένως και τον Ζαφορά, ο Λαμπριανός, έχει μια ιδιαίτερη τελετουργία, γιατί ψήνεται όλο το βράδυ, δηλαδή τοποθετείται στο φούρνο από την προηγούμενη μέρα, ψήνεται όλο το βράδυ και την επόμενη μέρα βγαίνει από το φούρνο και είναι καταπληκτικός. Ναι. Είναι ένα κρέας το οποίο λιώνει στο στόμα και το ρύζι μέσα έχει πάρει μια απίστευτη γεύση από το μαγείρεμα μέσα στο φούρνο όλο το βράδυ, που είναι κάτι καταπληκτικό.
0: Και τα ραντιστά, να πούμε ότι είναι φακές, έτσι, που μαγειρεύονται σε συνδυασμό με κομματάκια ζύμης.
1: Σωστά. Και ωραία... Παλιές παραδοσιακές συνταγές.
0: Ωραία τυριά επίσης έχετε.
1: Ωραία τυριά, χλωρές, ναι, από ντόπιο καστική σιωγάλα. Τι άλλο να σας πω. Άλλων ειδών τυριά, όποιος αλλά θέλει... αυτό που κάνει τη διαφορά.
0: Θα πω εγώ, όποιος θέλει να μάθει και να γευτεί περισσότερο, να έρθει στην Αστυπάλαια φέτος.
1: Βεβαίως. Σας περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλη χαρά. Η φιλοξενία εδώ των ανθρώπων είναι καταπληκτική. Μακάρι να μπορέσει να έρθει όλος ο κόσμος στην Αστυπάλεια. Και πιστέψτε με ότι δεν θα το μετανιώσει κανένας.
0: Έτσι. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, Κώστας Καμπύλης, αντιδήμαρχος του Δήμου Αστυπάλειας, τον είχαμε κοντά μας, συζητήσαμε και το νησί. Τον ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ να έχετε μια ωραία Κυριακή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ επίσης.
0: Την καλημέρα μου.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με Αλέξανδρο Σόμογλου. Θα συζητήσουμε για Μουντιάλ αλλά και για το χθεσινό παιχνίδι στο μπάσκετ, τον τελικό. Σε πολύ λίγο σας θυμίζω επίσης εδώ radio@parapolitika.gr και μια ακροάτρια Εμάρο ρωτάει περισσότερα στοιχεία για τον καλεσμένο που έλεγε τόσα ενδιαφέροντα για την πόλη. Αναφέρεστε στον Ηλία Κοέν, γεννημένο εκεί στην περιοχή του Ψηρή, και απλά επειδή το ζητάτε εγώ σας λέω το όνομά του, για να έχετε έτσι μια εικόνα. Ο άνθρωπος δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, απλά είναι ακροατής και μας ακούει και ήθελε να έρθει να πει κάποια πράγματα για την εμπειρία του. Λοιπόν, πάμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά.
5: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
4: Πάμε μαζί ψηλά,
5: Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
6: Huh?
7: Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ξεκινήσαμε με το χθεσινό παιχνίδι λέγοντας τέλος πάντων κάποια πράγματα γι' αυτό. Θα κλείσουμε με κάποιο τρόπο με αυτό. Αλέξανδρος Όμογλου είναι εδώ κοντά μας στις αερολογίες, στα παραπολιτικά 90,1, ο επικεφαλής του αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών. Αλέξανδρε,
1: καλημέρα.
0: Είδαμε και πυγμαχία χθες, έτσι, εκτός από μπάσκετ. Το είχες πει με κάποιον τρόπο ότι θα ασχοληθούμε με πράγματα εξαγωνιστικά χθες που μιλήσαμε.
1: Μα ήταν. Καθόμασταν χθες σε δημοσιογραφικά πίσω από το. Καταρχάς, είναι ολοφάνερο πλέον ότι η τοξικότητα στα ντέρμπι των δύο, που πλέον δεν περιορίζεται σε 3 μάτς, 5 μάτς, 10 μάτς το χρόνο, αλλά σε 365 μέρες το χρόνο. Δηλαδή, είναι πλέον κάτι υπερβολικά άρρωστο. Ακόμη και για την αρρωστημένη νοσηρή πραγματικότητα.
0: Ίσως μεγαλύτερη τοξικότητα και από ό,τι θα λέγαμε ότι υπήρχε κατά περίοδο στο ποδόσφαιρο μεταξύ των δύο, έτσι.
1: Δεν ξέρεις τι, στο ποδόσφαιρο το ζεις. Εντάξει, έχουμε ζήσει. Δόξα τω Θεώ και από εκεί έχουμε overdose τοξικότητας. Απλώς τι γίνεται, επειδή οι ομάδες πρώτον δεν είναι στο ίδιο υψηλό επίπεδο. Δηλαδή, δεν μόνο μάχουν και για ευρωπαϊκούς τίτλους εκτός από τα εγχώρια από τα αθλήματα. Και δεύτερον, δεν βρίσκονται τόσες φορές αντιμέτωπες. Πόσες φορές να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ, για παράδειγμα, ή ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ. Και η σχέση, ας πούμε, ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, να πούμε για δύο άλλες ομάδες, προφανώς είναι τοξική. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Αυτό που ζήσαμε πέρσι και φέτος έχει ξεφύγει πάρα πολύ από κάθε πλαίσιο. Δεν θυμάμαι κάτι αντίστοιχο στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, τόσο άρρωστο και, ρε παιδάκι μου, τόσο αποκρουστικό για τον μέσο φύλαθλο.
0: Εγώ θα σου πω βέβαια ότι πυροδοτείται σε μεγάλο βαθμό και από τις τοποθετήσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, έτσι.
1: Δεν είναι ξυστή.
0: Εγώ θέλω να το πω αυτό, διότι είναι ένα κομμάτι το οποίο ρίχνει λάδι στη φωτιά όλη αυτή η ιστορία.
1: Προφανώς και πέρσι ξέφυγε πάρα πολύ το πράγμα, επαναλαμβάνω, και σε ανθρώπινο επίπεδο. Εκτός από έχουμε δει, δεν είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ο πρώτος παράγοντας του ελληνικού αθλητισμού που ξεφεύγει. Είναι αυτό που δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα, αν θέλεις, για μένα, ναι. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει πρώτα απ' όλα ο ίδιος, είναι ότι είναι ένα από τα στελέχη της ελληνικής κοινωνίας αυτή τη στιγμή με τη μεγαλύτερη διείσδυση και δυναμική στον χώρο των social media.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένας παράγοντας ποδοσφαιρικός, αντίστοιχα, που έχει, ας πούμε, διαχείριζεται ένα λογαριασμό, ας βάλει ο καθένας όποιον θέλει. Όποιον θέλει. Έχουμε δει, δόξα τω Θεώ, έχουμε και στο ελληνικό ποδόσφαιρο ακραίες συμπεριφορές παραγόντων πάρα πολλές. Δεν έχει κανείς, μα κανείς, τη δυναμική και την πρόσβαση σε κάθε ηλικιακό κοινό που έχει ο Γιαννακόπουλος. Όταν κάνει ο Γιαννακόπουλος ένα post, ας πούμε, και φωνάζει, βρίζει κάποιον κτλ., το βλέπουν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Αυτό λοιπόν αποκτά αυτόματα μια πολύ μεγαλύτερη διάσταση το κάθε ποστάρισμά του. Γιατί ζούμε στην κοινωνία των social media. Αν το κάνει ο χι παράγοντας ποδοσφαιρικός, θα ασχοληθούν το 1/20, το 1/30. Αυτό θέλω να πω δηλαδή. Και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού οφείλει να καταλάβει ακριβώς αυτή τη δυναμική. Γιατί το έχει πει και ο ίδιος. Προσέξτε, το έχει πει και ο ίδιος. Το θέμα είναι ότι πάρα πολλοί παράγοντες, ο Μπαρτζόκας παράδειγμα, π.χ., έχει πει: έχω ξεφύγει. Έχει ζητήσει συγγνώμη. Ο Γιαννακόπουλος έχει πει: έχω ξεφύγει. Έχω ζητήσει συγγνώμη. Ναι, το θέμα είναι ότι όλοι πλέον, εγώ δεν λέω, δεν θέλω να γίνω ούτε δικαστής, να πω ότι προφανώς και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη για όλο αυτό που. Δεν το συζητάμε. Αν ήταν το πρόβλημα μόνο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θα γίνει μια πολύ συζήτηση που δεν θα βγάλει και πολύ μεγάλη άκρη τώρα δηλαδή. Θα μπορούσε το πρόβλημα να λυθεί.
0: Καλά, είναι συνολικό το ζήτημα.
1: Εγώ αυτό που λέω είναι ότι συνολικά, γιατί ξέρεις, έχουμε δύο από τις καλύτερες ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ και παίζουν τελικούς ελληνικούς, και αν δεν είσαι τρομερά άρρωστος, λες, όταν τελειώνουνε, λες, φίλε, τελείωσε. Επιτέλους, ηρεμήσαμε, να ηρεμήσει το κεφάλι μας.
0: Ναι.
1: Δεν τους αντέχουμε. Δηλαδή, ακόμα και η χαρά.
0: Ναι.
1: Προφανώς ο Ολυμπιακός έχει κάθε λόγο σαν οργανισμός να χαίρεται, και όπως είπα πολύ σωστά και οι ιδιοκτήτες του και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, μιλάμε αναμφισβήτητα για την πιο χρυσή πενταετία του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Δεν το συζητάμε αυτό. Δηλαδή, σε συνέπεια, σε τίτλους, σε σταθερότητα, στο γεγονός ότι κατέχει Ευρωλίγκα μέσα στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου, ότι μετράει 4 πρωταθλήματα στα 5 με έναν, απέναντι σε έναν πολύ δυνατό Παναθηναϊκό. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός πριν από 3-4 χρόνια, που ήταν παραπεταμένος, που ήταν εγκαταλειμμένος, και αυτό Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Μιλάμε για μια ομάδα με το πιο ακριβό μπάτζετ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το περσινό και το φετινό επίτευγμα του Ολυμπιακού, ειδικά μετά την απογοήτευση του Κάουνας, θα πω εγώ, είναι τρομακτικό σε διάσταση. Δεν θέλει πολύ να χάνεις Ευρωλίγκα μετά το καλάθι του Γιούλ, να χάνεις και το πρωτάθλημα, να βλέπεις τον αιώνιό σου αντίπαλο να έχεις δει να κατακτάει μετά από την πρώτη του επιστροφή την Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά και εσύ να μην καταραίει σαν οργανισμός.
0: Ναι.
1: Επέδειξε πολύ μεγάλες αντιστάσεις ο Ολυμπιακός. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Εγώ αυτό που λέω, όλοι από τους ιδιοκτήτες μέχρι τους παίχτες, δηλαδή οι παίχτες αυτή τη στιγμή χθες, ενώ πέρσι στους τελικούς αναφερόμαστε σε υποδειγματική συμπεριφορά των περισσότερων παιχτών, οι παίχτες φέτος έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Καλά, γιατί είναι και ο Τζόνς, ο Τάιρικ Τζόνς νευρικός.
1: Προφανώς,
0: τον είδαμε στον προηγούμενο τελικό που κάτι του είπε ο Μπαρτζόκας κάποια στιγμή βγαίνοντας στον πάγκο και τον έπιασε από τα μούτρα ο Τζόνς, τον Μπαρτζόκα. Δηλαδή είναι εκρηκτικός σε όλες του τις εκδηλώσεις.
1: Αυτή είναι όμως και η κουλτούρα μας. Χθες ο Τάιρικ Τζόνς, για όποιους θέλουν να καταλαβαίνουν και όποιους θέλουν να βλέπουν, ήταν ο παίχτης που πήγε να αλλάξει μόνος του το σενάριο τελικού. Γιατί μέχρι τη στιγμή του επεισοδίου ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος στο γήπεδο. Έχω άδικο? Λοιπόν, γίνεται λοιπόν ένα επεισόδιο μέσα, όλη αυτή η ιστορία, και εκεί παραλίγο να ξαναγίνει ντέρμπι. Και ο κόσμος του Ολυμπιακού αποθέωνε τον Τζόνς επειδή πλάκωσε τα μπουκέτα των Αν, για παράδειγμα, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο παίχτη. Ενώ θα έπρεπε κανονικά να είναι ο πρώτος, στον οποίο θα λες κάτσε ρε μεγάλε. Όπα. Επίσης, ο Τζόνς τα τελευταία δύο παιχνίδια, το μόνο που έκανε ήταν μακράν ο πιο αρνητικός παίχτης του Ολυμπιακού. Ευτυχώς ο Ολυμπιακός είχε κυρίαρχο τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στην καλύτερη του μακράν σεζόν από τότε που φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα. Ο Τζόνς τα τελευταία δύο παιχνίδια, αν θέλουμε να τα λέμε όλα, το μόνο που έκανε ήταν να πουλάει φτηνό παδιλίκι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι. Αποτελώντας πηγή εντάσεων και.
1: Μπράβο.
0: Τέλος πάντων.
1: Να σας συγκρίνω λίγο μια περίπτωση. Τουλάχιστον με βάση τη δικιά μου αισθητική. Χίλιες φορές ο Κόρι Τζόζεφ που κατέθεσε την ψυχή του, που τον έβλεπες. Δεν λέω ότι είναι ο κορυφαίος γκάρ του κόσμου, αλλά ένας στρατιώτης συνεπής που έπαιζε για την ομάδα, έπαιζε για τους συμπαίκτες του, αδιαφορούσε πλήρως για το τι γίνεται στην κερκίδα, τι του λέγανε οι αντίπαλοι κτλ. Και ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο τέλος, θυμίζω, το πιο κομβικό καλάθι στο χθεσινό τελικό είναι το τρίποντο του Κόρι Τζόζεφ.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης στο τέλος έχει κάνει 2-3 κλεψίματα που επίσης κρίνουν τελικά το πρωτάθλημα. Λοιπόν, προτιμώ τουλάχιστον εγώ στις ομάδες που παρακολουθώ στρατιώτες συνεπείς τύπου Τζόζεφ παρά ανθρώπους με τεράστιο ταλέντο όπως είναι ο Τάιρικ Τζόνς που όμως παραστήρονται από όλη αυτή την τοξικότητα και πιστεύουν ότι θα επιβιώσουν πουλώντας ο παδηλίκι. Sorry. Αυτή ήταν πάει η παγιά απόψη.
0: Συμφωνώ. Και προσυπογράφω κάθε σου λέξη, Αλέξανδρε.
1: Πασχετικά μην το συζητάμε. Το είπα και χτε.
0: Εντάξει, κυρίαρχος ήταν Ολυμπιακός. Τελείωσε.
1: Πασχετικά και το ότι ο Παναθηναϊκός ήταν τόσο μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων στη φετινή χρονιά, που και το ότι ο Παναθηναϊκός έφτασε τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι, ήταν επιτυχία του.
0: Έτσι. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα, για να κλείσουμε λίγο πιο μαλακά. Είχε και ένα ενδιαφέρον παιχνίδι χθες στο Μουντιάλ. Βραζιλία-Μαρόκο. 1-1 τελικά το σκορ.
1: Είναι το μοναδικό παιχνίδι της πρώτης φάσης που είδαμε ομάδες που είναι στο top 10 της παγκόσμιας κατάταξης. Ουσιαστικά η πρώτη φάση θα έχει άλλα 10-11 παιχνίδια τέτοιας ποιότητας αντιπάλων, να το πω. Τα υπόλοιπα θα είναι μεγάλη διαφορά. Εγώ δεν θα σταθώ τόσο εκεί όσο ήταν πολύ ωραία τα παιχνίδια τα άλλα και κυρίως ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ήταν και το πρωινό που το είδαμε, είναι ωραίο να ξυπνάς Κυριακή 7 το πρωί για να βλέπεις βαλίτσα. Ήταν πάρα πολύ καλή Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Σου είπα, στον πρώτο γύρο θα μας κινήσουν περισσότερο το ενδιαφέρον οι ομάδες οι δεύτερης ταχύτητας και τρίτης. πια πιστεύουμε ότι μπορεί να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Η Αυστραλία ήταν καλή και είναι και αυτή η κουλτούρα που έχουν. Αν και θα ήθελα, εντάξει, εγώ έσκασα το πρωί να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν έβαλε γκολ ο Φραντσί Πιερό. Είχε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες με τους Σκοτσέζους.
0: Ο οποίος Πιερό θα επιστρέψει στην ΑΕΚ.
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή έληξε περίοδος δανεισμού του, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ότι δεν θα γυρίσει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα ήταν πολύ ωραίο να βάλει γκολ, να το δούμε να πανηγυρίσει το Μουντιάλ. Δηλαδή το περιμένω στα επόμενα παιχνίδια, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Δεν νομίζω, θα είναι πιο δύσκολα τα επόμενα παιχνίδια. Ειδικά κάνει μια κεφαλιά που η μπάλα φεύγει από το δεξί δοκάρι ΣΥΡΙΖΑ. Και λες βάλτο ρε Φραντσί. Δηλαδή ξέρεις, έχουμε και αυτούς Έλληνες. Μην ξεχνάσουμε σήμερα 8 η ώρα υπάρχει η πρεμιέρα του Κουρασάο. Με απέναντι στους Γερμανούς. Εκεί υπάρχει παίχτης στη Super League ο Αντώνης της Κηφισιάς.
0: Ναι, μπράβο.
1: Οπότε έχει.
0: Καλός παίχτης. Ναι.
1: Θα δούμε. Έχει τέτοιες συνειδητές.
0: Εγώ περιμένω να δω Ορμπελίν Πινέδα να παίζει με το Μεξικό.
1: Ναι.
0: Να δώσει δείγματα γραφή.
1: Ελκαμπή περιμέναμε να δούμε, δεν είδαμε.
0: Δεν είδαμε, χθες δεν έπαιξε, όντως.
1: Εντάξει, είδαμε τουλάχιστον μια γκολάρα του Βινίσιους.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αλλά το Μαρόκο απέδειξε για άλλη μια φορά ότι θα είναι.
0: Υπολογίσιμη δύναμη.
1: Ή πολύ υπολογίσιμη ο outsider.
0: Ναι,
1: όχι για να το κατακτήσει,
0: αλλά για να φτάσει μέχρι
1: ακόμα
0: κάπου.
1: Ακόμα και μέχρι τα προημιτελικά ή ημιτελικά δεν μπορεί να το ξεγράψει το Μαρόκο.
0: Για να δούμε λοιπόν. Αλέξανδρε, καλή σου εβδομάδα.
1: Καλή μουντιαλική εβδομάδα να ερευνήσουμε από τα δικά μας. Έχουμε ένα μήνα μουντιάλ να χαρούμε.
0: Χρειάζεται έτσι λίγο να πάμε σε περιβάλλον γιορτής, να φύγουμε από την εσωστρέφεια εδώ των δικών μας πραγμάτων.
1: Έτσι.
0: Σε χαιρετώ και καλά. Πάλι να είσαι καλά.

0: μέσα σε κόσμους μυστικούς θα ανακαλύψεις.
1: Λοιπόν, κλείνουμε με ένα τραγούδι. Α, και εσύ, και νομίζω και χθες είχαμε παίξει από το περίφημο αυτό live Πάπα Κωνσταντίνου Νταλάρα κάποτε στο Αττικόν, όταν υπήρχε το Αττικόν, ο κινηματογράφος Αττικόν. Πλέον δεν υπάρχει, τα τελευταία χρόνια είναι κλειστός. Αν και πρόσφατα απελευθέρωσαν το πεζοδρόμιο ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε να φύγουν οι λαμαρίνες από το πεζοδρόμιο της Σταδίου, και έγινε μετά από 14 χρόνια νομίζω που ήταν κλειστό το πεζοδρόμιο με λαμαρίνες. Για φανταστείτε. Και άλλαξε η εικόνα του δρόμου, έστω και έτσι, ακόμα και αν οι δύο κινηματογράφοι Απόλλων και Αττικών παραμένουν κλειστοί. Να πω εδώ και να ευχαριστήσω βεβαίως την Παναγιώτα του Αβολεξίου στον ήχο, τον Βασίλη τον Κρυμπά για τη μουσική, την Όλγα την Καλατζή για την παραγωγή, τη Διονυσία τη Μίτσια που σήμερα είναι η τελευταία της μέρα εδώ στα Παραπολιτικά. Θα έχουμε νέα πρόσωπα από την ερχόμενη εβδομάδα, και εσάς όλους που είχατε την υπομονή και τη διάθεση να μας ακούσετε τις προηγούμενες δύο ώρες εδώ στις αερολογίες. Είμαι ο Γιώργος Γλαμπύρης. Ραντεβού δίνουμε την επόμενη εβδομάδα. Ακολουθεί Τηλέμαχος Σαντορινέως με το Δελτίο Ειδήσεων και Ανδριάννα Ζαρακέλη με το Focus. Σας χαιρετώ.
2: Η ώρα είναι μία. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύεται σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία. Να παγώσουν τη συζήτηση για την πιθανή αύξηση των ωρίων ηλικίας συνταξιοδότησης σχεδιάζουν στην κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει Κυριακάτικη απογευματινή. Προς το παρόν θα παραμείνει ανενεργή η σύνδεση της ηλικίας με το προσδόκιμο ζωής, με αρκετές κατηγορίες εργαζομένων να παραμένουν ανεπηρέαστες. Τη σαφή πρόθεση της κυβέρνησης να σταθεί απέναντι σε κάθε αιστεία διαφθοράς και παραβατικότητας εκφράζει μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη ενάρτηση του Πρωθυπουργός με αφορμή την εξάρθρωση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι, αναφέρει τονίζοντας ότι η διαφθορά αντιμετωπίζεται με σχέδιο και πολιτική βούληση. Εντείνονται οι αστυνομικές έρευνες για την εξαχνίαση της δολοφονίας 25χρονου Τούρκου τη νύχτα στα Εξάρχεια. Το θύμα είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι με 9 ρημπιστόλες. Στο σημείο της δολοφονίας εντοπίστηκαν 5 κάλικες. Δράστης και θύμα γνωρίζονταν μεταξύ τους σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής. Οι αρχές κάνουν λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαή Κυριακού εισήχθη 19χρονος το βράδυ, ο οποίος έφερε τραύμα από μαχαίρι έπειτα από περιστατικό που φέρεται να σχετίζεται με απόπειρα ληστεία στην περιοχή των Πατησίων. Μέχρι αύριο έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο ΕΦΑΠΑΞ έως τις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου ως 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Διαδικτυακή συνάντηση θα έχουν σήμερα οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν μαζί με Πακιστανούς και Καταριανούς διαμεσολαβητές. Στόχος, ηλεκτρονική υπογραφή μνημονίου κατανόησης για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος πως η συμφωνία θα υπογραφεί σήμερα, προσθέτοντας πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του Ορμούς θα ανοίξει για όλους, η ιρανική πλευρά κρατά αποστάσεις, τονίζοντας πως το κείμενο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, συναγερμός έχει σημάνει στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας στη σκιά των φημών ότι ο Τραμπ έχει αποδεχθεί βασικές απαιτήσεις της Τεχεράνης. Η συμφωνία θέτει σε κείμενο τα συμφέροντά μας, τονίζουν ανώτεροι Ισραηλοί αξιωματούχοι. Στα αθλητικά, πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία των αναδείχθηκε Ολυμπιακός στην Basketball League, η Ιδρώλευκη στο τελευταίο τελικό επικράτησε τα 89-85 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ. Στο Μουντιάλ τώρα και στα σημερινά αποτελέσματα, Κατάρ Ελβετία 1-1, Βραζιλία Μαρόκο 1-1, Αϊτή Σκωτία 0-1 και Αυστραλία Τουρκία 2-0. Γενικά εύθριος Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδριάνα Ζαρακέλη.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Hit the beat and take it to the first now.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Είστε συντονισμένοι, σωστά συντονισμένοι, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Είναι η εκπομπή Focus. Ανδριάνα Ζαρακέλη κοντά σας στο μικρόφωνο. Ο Χρήστος Μυρίδης απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια. Διονυσία Μίτσια απαντά στο 211-1080-880. 211-1080-880. Το τηλέφωνό μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς. Για οτιδήποτε θελήσετε. Με πολύ μεγάλη χαρά σας περιμένουμε πάντα. Μην ξεχνάτε και το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο στο radio@parapolitika.gr. radio@parapolitika.gr. Κλιματική κρίση, φόκους στην κλιματική κρίση, μέρος δεύτερο κυρίες και κύριοι, και ειδικά για τις δασικές πυρκαγιές θα μιλήσουμε σήμερα. Θα δούμε το πόσο προετοιμασμένοι είμαστε ως χώρα, θα δούμε τα νεότερα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, το πόσο έτοιμοι είμαστε ως χώρα, ως τοπικές κοινωνίες, αλλά και εμείς οι ίδιοι. Σε επίπεδο ατομικής ευθύνης ως πολίτες, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ενδεχομένως ένα δύσκολο καλοκαίρι, όπως αυτό το καλοκαίρι προβλέπετε, λόγω της πολύ έντονης αλλαγής που έχουμε στις κλιματολογικές συνθήκες. Θα δούμε τι γίνεται στο κράτος, θα δούμε τι γίνεται στην πυροσβεστική, θα δούμε τι γίνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα δούμε τι γίνεται στον εθελοντισμό, σε όλη αυτή τη μεγάλη αλυσίδα προστασίας που έχουμε για τις πυρκαγιές. Χωρίς βεβαίως να ξεχνάμε, και θα πάω και στα καθάριστα οικόπεδα, χωρίς να ξεχνάμε πως κανένας σχεδιασμός δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικός χωρίς τη συμμετοχή τη δική μας, χωρίς τη συμμετοχή και την υπευθυνότητα τη δική μας, δηλαδή των πολιτών.

0: Λοιπόν, το καλοκαίρι στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι, είναι συνυφασμένο με τη θάλασσα, είναι συνυφασμένο με τον ήλιο μας, είναι συνυφασμένο με τις διακοπές μας, είναι συνυφασμένο με την ομορφιά της ελληνικής φύσης, απ' άκρη σ' άκρη. Η χώρα μας είναι πανέμορφη. Είναι όμως και η εποχή κατά την οποία η χώρα μας δοκιμάζεται κάθε χρόνο από αυτόν τον πολύ μεγάλο κίνδυνο. Και μιλάμε βεβαίως για τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών. Θέλει μεγάλη προσοχή και αυτή η προσοχή πρέπει πρώτα να ξεκινάει από εμάς. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά στη συνέχεια, θα δούμε το επίπεδο προετοιμασίας, θα δούμε το τι μπορεί να γίνει, πού υπάρχουν ελλείψεις, τι ελλείψεις υπάρχουν και το τι παραπάνω ενδεχομένως μπορούσε να γίνει, γιατί αυτό το κομμάτι της κλιματικής κρίσης και το κομμάτι της πολιτικής προστασίας είναι πλέον ένα πολύ σοβαρό και σύνθετο κομμάτι στην καθημερινότητά μας. Η κλιματική κρίση δεν είναι μία αφηρημένη έννοια πια, είναι δεδομένη, τη ζούμε, τη βλέπουμε κάθε μέρα. Από τους 36 βαθμούς στα καλά καθούμενα, την επόμενη μέρα έχουμε βροχές, καταιγίδες, χαλάζι. Θα τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά, θα πάμε πρώτα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, μείνετε εσείς εδώ συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, σε πολύ λίγο ερχόμαστε.
1: Παραπολιτικά 90,1. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Τα της αντιπυρικής περίοδου συζητούμε και το πόσο έτοιμοι είμαστε βεβαίως. Θα σας πω πως είναι δεδομένο ότι φέτος έχουμε διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες από πέρσι. Δηλαδή είχαμε πολύ περισσότερες βροχές. Τα στοιχεία βέβαια τα οποία έχω μπροστά μου από την περσινή περίοδο είναι ενδεικτικά για το τι συμβαίνει κάθε χρόνο στην Αττική. Είχαμε 95 πυρκαγιές πέρσι, 24.000 στρέμματα καμένα. 30% λιγότερες πυρκαγιές είναι αυτό σε σχέση με το μέσο όρο της τελευταίας 20ετίας. 45% μικρότερη συνολική καμένη έκταση, 35% μικρότερη καμένη έκταση ανά πυρκαγιά. Αυτό αποτυπώνεται σύμφωνα με τα στοιχεία από το Υπουργείο, κυρίως στις δασικές εκτάσεις και τον περιορισμό των οποίων είχαμε σε καμένες δασικές εκτάσεις. Το θέμα μας ανησυχεί όλους. Θα δούμε το πόσο έτοιμοι είμαστε. Είναι το κύριο ερώτημα το οποίο μας απασχολεί. Τα μέτρα πρόληψης τα οποία έχουν ληφθεί. Πολύ σημαντικό μέτρο το θέμα του καθαρισμού των οικοπαίδων και το θέμα της ατομικής ευθύνης θα βάλουμε εκεί, γιατί υπάρχει και σε αυτό το θέμα ατομική ευθύνη. Αν υπάρχει υπάρκεια σε μέσο και προσωπικό, έχουμε νέα μέσα τα οποία πλέον έχουν μπει στη μάχη. Όχι μόνο για τις πυρκαγιές, θα πω γενικά στη μάχη της κλιματικής κρίσης, με πολύ μεγάλο στόχο βεβαίως, την προστασία της ανθρώπινης ζωής πάνω απ' όλα, την προστασία των περιουσιών μας και βέβαια την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε τώρα. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, είμαστε στην καρδιά πλέον της περίοδου. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από την συνολική εικόνα, να δούμε το που βρισκόμαστε.
1: Κοιτάξτε κύριε, η προετοιμασία μας για την αντιπυρική περίοδο δεν ξεκινάει στην 1η Μαΐου.
0: Όχι, ναι, βέβαια, πολύ νωρίτερα.
1: Μετά το τέλος της αντιπυρικής περίοδου, της προηγούμενης.
0: Α, τόσο νωρίτερα.
1: Προφανέστατα, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δεν βρίσκεται κατά τη διάρκεια του χρόνου καμία στιγμή σε αδράνεια. Και αυτό οφείλεται στο ότι αντιμετωπίζουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης με απέρα και ειδικά φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω πόσες περιπτώσεις ειδών βροχοπτώσεων και καταιγίδων είχαμε, ανεμοστρόβιλους, πλημμύρες, σεισμούς, με πρόσφατο και τον τελευταίο σεισμό που άλλησε το Προκόπη στην Εύβοια. Ναι. Οπότε είμαστε συνεχώς σε μια εγρήγορση. Προφανώς λοιπόν η προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο ξεκινάει αμέσως μετά τη λήξη της προηγούμενης. Για να μπορούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι.
0: Ακούγοντάς σας να μιλάτε για την κλιματική κρίση, σκέφτομαι, ας πούμε, ότι αν κάναμε τη συζήτηση αυτή 10 χρόνια πριν, πόσο μακριά από εμάς ήταν και πόσο μεγάλη συζήτηση υπήρχε αν υπάρχει κλιματική αλλαγή, αν υπάρχει κλιματική κρίση. Και τώρα που το ζούμε στην καθημερινότητά μας, πόσο γρήγορα έφτασε τόσο να γίνει η νέα μας κανονικότητα, κύριε Κατσαφάδη.
1: Δεν θα σταματήσω ποτέ, κύριε Ζαρακέλη, να αναδεικνύω ότι αυτή εδώ η κυβέρνηση δημιούργησε δύο πραγματικά πολύ σημαντικά κεκτημένα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης στην Ελλάδα. Και αυτά είναι, αυτό δεν έγινε τυχαία, έγινε γιατί στις προτεραιότητες του Κυριάκου του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας το 2019, μετά από πολλές τραγωδίες οι οποίες έχουν συντελεστεί και στη χώρα μας ένεκα της κλιματικής κρίσης, στην ιεράρχηση των προτεραιότητων αυτής της κυβέρνησης ήταν πάρα πολύ ψηλά τα ζητήματα πολιτικής προστασίας. Λοιπόν, δύο πολύ μεγάλες κατακτήσεις για τη χώρα τις έκανε αυτή η κυβέρνηση, αλλά μένουν στη χώρα και φυσικά υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Αν μου επιτρέπετε, είναι το πρώτο, η ολιστική διαχείριση της κλιματικής κρίσης, η οποία ξεκινάει από το στάδιο της πρόληψης, που έχουν γίνει πάρα πολλά σημαντικά βήματα. Μετά πάμε στο στάδιο της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και μετά το τρίτο και τελευταίο στάδιο που είναι της αποκατάστασης, γιατί οφείλουμε σε περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές να επανέλθει η κανονικότητα σε αυτές όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο είχαμε μάθει να ζούμε μέχρι το 2019 στη χώρα μας, να αντιμετωπίζουμε τις φυσικές καταστροφές αποσπασματικά και ως τυχαία γεγονότα, πλέον έχει εκλείψει. Και υπάρχει μια ολιστική διαχείριση. Αυτή είναι η πρώτη κατάκτηση. Η δεύτερη κατάκτηση, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που έχει η κλιματική κρίση και πόσο ισχυρός αντίπαλος είναι, καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο συνεργασίας με διάφορους φορείς. Άρα λοιπόν σε αυτή τη μάχη την οποία δίνουμε και αυτή την αντιπυρική περίοδο, δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είναι μόνο το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης που έγινε Υπουργείο από μια Γενική Γραμματεία μαζί με την Πυροσβεστική. Είναι και τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, όποτε χρειάζονται. Είναι ακόμα και οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, οι οποίες και στο κομμάτι της πρόληψης, αλλά και στο κομμάτι της αντιμετώπισης των περιστατικών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, είναι παρόν.
0: Ναι.
1: Και ο πρώτος και δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου πλέον είναι υποχρεωμένοι να έχουν. Είναι υποχρεωμένοι οι Δήμοι να έχουν σχέδια πρόληψης και σχέδια έκτακτης ανάγκης.
0: Ναι.
1: Στους εθελοντές μας, οι οποίοι φτάνουν αισίως στους 10.000, αριθμός ρεκόρ, σχεδόν 10.000 έχουμε εθελοντές στην πολιτική προστασία και στην πυροσβεστική, και φυσικά στην επιστημονική κοινότητα της χώρας, όπου μαζί καθόμαστε με βάση τα δεδομένα τα οποία συλλέγουν. Και διαμορφώνουμε τον τρόπο δράσης μας και στο κομμάτι της πρόληψης και στο κομμάτι της αντιμετώπισης. Άρα λοιπόν υπάρχει μια συνένωση.
0: Και τους πολίτες, και τους πολίτες να βάλουμε.
1: Θα σας απαντήσω και για τους
0: πολίτες. Και στο θέμα της ατομικής ευθύνης. Εγώ θεωρώ πολύ σημαντική την ατομική ευθύνη, κύριε Υπουργέ.
1: Δηλαδή,
0: αν εγώ βγάλω και κάψω τα χορτάρια τώρα στο οικόπεδο τέλος πάντων και βάλω φωτιά, εντάξει.
1: Θα σας δώσω μια συνολική απάντηση και για τους πολίτες, γιατί είναι καθοριστικός ο ρόλος τους και η βοήθειά τους σε αυτό το κομμάτι. Όπως σας είπα όμως πιο πριν, βλέπουμε ότι γίνεται μια συνένωση δυνάμεων κάτω από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες ο καθένας και υποχρεώσεις, και αυτό βέβαια δημιουργεί μια ισχυρή δύναμη κρούσης του κράτους συνολικά για την αντιμετώπιση των φαινομένων τα οποία έχουμε μέσα από την κλιματική κρίση.
0: Θέλω να σας ρωτήσω.
1: Λοιπόν, αυτά είναι δύο πολύ, πολύ σημαντικά και κτημένα τα οποία έχουμε τώρα. Σε σχέση με το τι κάνουμε και το τι έχουμε κάνει, τι καινούργιο έχουμε κάνει σε σχέση με τις περασμένες αντιπυρικές
0: περιοχές. Ναι.
1: Έχουμε ενισχυθεί σε μέσα. Σας ενημερώνω ότι πάνω από 110 ντρόουν επιχειρούν ευαίσθητες περιοχές.
0: Πείτε μου κάτι για τα ντρόουν. Τα ντρόουν, φαντάζομαι, έτσι όπως τα παρακολουθείτε και όπως τα βλέπετε, φαντάζομαι, επαναλαμβάνω, θα μου το επιβεβαιώσετε εσείς, είναι από τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία.
1: Είναι καταλυτική η βοήθεια.
0: Είναι καταλυτική. Ναι. Λογικό.
1: Να σας εξηγήσω γιατί, κύριε Ζαρακέλη. Πλέον έχουμε 110 ντρόουν, τα οποία 24 ώρες το 24ωρο επιτηρούν ευαίσθητες περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Τι καταφέρνουμε με τα ντρόουν? Καταφέρνουμε να έχουμε άμεσα την πληροφορία γύρω από την έναρξη μιας πυρκαγιάς. Ποιος είναι ο στόχος ο δικός μας? Η όσο το δυνατόν ταχύτερη οριοθέτηση της πυρκαγιάς.
0: Βέβαια, να την προλάβουμε.
1: Λοιπόν, εκεί είναι τεράστια η συνεισφορά των ντρόουν σε ό,τι έχει να κάνει με την εκδήλωση πυρκαγιών και στην καλύτερη αντιμετώπιση των πυρκαγιών από πλευράς της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επίσης έχουμε ενίσχυση σε μέσα. Σε επίγεια μέσα. Επίσης έχουμε ενίσχυση σε μετεωρολογικούς σταθμούς. Υλοποιείται το πρόγραμμα και ολοκληρώνεται το πρόγραμμα 7 νέων μετεωρολογικών ραντάρ, τα οποία θα μπορέσουν να δίνουν, να διοχετεύουν πληροφορίες άμεσα και έγκαιρα στους επιστήμονές μας, στους μετεωρολόγους μας, ούτως ώστε και στο κομμάτι της πρόληψης και στο κομμάτι της αντιμετώπισης να έχουμε καλύτερα δεδομένα
0: για να μπορούμε
1: να ανταποκριθούμε με καλύτερη επάρκεια.
0: Κάτι σε επίπεδο δεδομένων. Μπορούν αυτοί οι μετεωρολογικοί σταθμοί, για παράδειγμα, να προβλέψουν πότε έχουμε αυτό το πολύ επικίνδυνο μείγμα, δηλαδή έχω αυξημένη υγρασία, έχω ανέμους 8 μποφόρ.
1: Έχουμε ελάχιστη υγρασία.
0: Ελάχιστη υγρασία, ανέμους 8 μποφόρ, έχω δεν ξέρω πάρα πολύ ζέστη.
1: Γι' αυτό είναι η μετεωρολογική σταθμή, γι' αυτό υπάρχει αυτή η συνεργασία με τους μετεωρολόγους κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν και τα πλημμυρικά φαινόμενα, έτσι, και καταιγίδες και βροχοπτώσεις.
0: Βεβαίως.
1: Τώρα λέμε για τις
0: πυρκαγιές, επειδή βρισκόμαστε
1: αυτά τα στοιχεία παίρνουμε. Με αυτό, κάτω από αυτά τα στοιχεία βγαίνει ο χάρτης επικινδυνότητας για όλη τη χώρα καθημερινά, όπου υπάρχουν περιφέρειες οι οποίες διαβαθμίζεται η επικινδυνότητά τους και εκεί προσαρμόζονται στο κομμάτι της πρόληψης και υπηρεσίες της πυροσβεστικής, αλλά και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες συμμετέχουν και σας προείπα πριν από λίγο. Και έτσι υπάρχει ένας ισχυρός μηχανισμός για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ακραίες και επικίνδυνες καταστάσεις. Αν έχουμε περιθώριο βελτίωσης.
0: Εκεί θέλω. Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε παραπάνω? Δηλαδή, φαντάζομαι ότι αυτά τα 110 ντρόουν μπορούν του χρόνου να γίνουν διπλάσια.
1: Πέρυσι ήταν 80. Συνέχεια γεμίζουμε με όπλα τη φαρέτρα μας. Συνέχεια προσπαθούμε και σε νομοθετικό επίπεδο να αποσαφηνίζουμε αρμοδιότητες, να απλοποιούμε διαδικασίες.
0: Ανθρώπινο και δυναμικό, κύριε Υπουργέ.
1: Και στο επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού να ενισχύουμε η πυροσβεστική υπηρεσία με έμψυχο δυναμικό, με άντρες και γυναίκες που υπηρετούν σε αυτήν. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι για αυτή την αντιπυρική περίοδο, τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα οποία μπαίνουν στον αγώνα και στη μάχη, είναι 18.800 άτομα. Αριθμός ρεκόρ για την πυροσβεστική υπηρεσία. Ποτέ η πυροσβεστική δεν είχε τόσο μεγάλο αριθμό στελεχών, τα οποία να έχουν δοκιμάσει κατά τη διάρκεια μιας αντιπυρικής περίοδου. 18.800 άτομα. Αφαιρείστε σε αυτό, για να συνδέσω και το προηγούμενο μέρος της συζήτησής μας, αφαιρείστε και τους 10.000 εθελοντές.
0: 10.000 εθελοντές.
1: Αφαιρείστε και τους 10.000 εθελοντές. Και εδώ έρχομαι για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και το ρόλο τον οποίο παίζουν οι πολίτες, ένα ρόλο υποστήριξης και συνεργασίας απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Αυτός ο πολύ μεγάλος αριθμός εθελοντών, κυρία Ζαρακέλη. Αυτός ο πολύ μεγάλος αριθμός.
0: Το ενδιαφέρον, βεβαίως.
1: Περνάει ένα αισιόδοξο μήνυμα ευαισθητοποίησης όλο και μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής κοινωνίας. Τι θέλουμε από την υπόλοιπη, από όλη την κοινωνία όμως, αυτό το οποίο ζητάμε κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, είναι από όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, οι οποίες εκδίδονται καθημερινά. Δεν είναι οδηγίες, αν μου επιτρέπετε. Εγώ τις χαρακτηρίζω εντολές. Και είναι εντολές οι οποίες προστατεύουν πρώτα και κύρια την ανθρώπινη ζωή, τη ζωή τη δικιά μας, τις οικογένειές μας. Προστατεύουν την περιουσία μας, προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε. Δεν χρειάζεται λοιπόν, κύριε Ζαρακέλη, κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει θερμές εργασίες στο οικόπεδο του, στο χωράφι του. Ας κάνει 5 μέρες μετά, όταν θα επιτρέπεται, όταν θα υπάρχει δυνατότητα. Δεν χάθηκε ο κόσμος.
0: Μα εγώ βλέπω
1: την ώρα που έχουν βγει οι οδηγίες, την ώρα που υπάρχει η ενημέρωση, την ώρα όπου απαγορεύεται να κάνει κάτι τέτοιο, να θέσει σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή, την περιουσία του και το φυσικό περιβάλλον, για να κάψει κάποια χορτάρια όταν δεν πρέπει.
0: Λοιπόν, εγώ βλέπω εδώ τα περιστατικά, τα πρόσφατα που είχαμε στην Εύβοια, τη Ροδόπη και τη Βιωτία. Ένας 59χρονος λέει αποφάσισε να κάψει, τι να κάνει, ξερά χόρτα, λέει, με εργασίες καθαρισμού με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό. Πήρε φωτιά, έκαψε δεν ξέρω πόσα μέτρα ξηράς βλάστησης. Μετά στη Ροδόπη, πυρκαγιά, λέει, κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών με γεωργικό μηχάνημα. Εντάξει, αυτά θέλουν προσοχή. Ένας 39χρονος εκτέλεση θερμών εργασιών με τροχό χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας.
1: Να σας πω ένα νούμερο.
0: Έχετε. Ναι, θέλω να το ακούσω.
1: Να σας πω ένα νούμερο, γιατί ξεκινήσατε παραθέτοντας για την περασμένη αντιπυρική περίοδο τα νούμερα
0: τα
1: και
0: στοιχεία.
1: Ήταν απολύτως παραθέτοντας για την περασμένη αντιπυρική περίοδο τα νούμερα
0: τα
1: και
0: στοιχεία.
1: Ήταν

0: δεν είναι πραγματικά άδικο.
1: Ναι,
0: μόνο φέτος,
1: έχετε δίκιο.
0: Μόνο φέτος, μέχρι στιγμής, έχουν γίνει 75 συλλήψεις και έχουν επιβληθεί 405 διοικητικά πρόστιμα. Μέχρι στιγμής.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί η έλεγχη, λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ εντατική. Αλλά προσέξτε, είμαστε αρχές Ιουνίου.
1: Ναι, ναι, τι θα συζητάμε τον Αύγουστο. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτό το 80% νομίζω τα λέει από μόνο του, κύριε Κατσαφάδου. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτησή μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό απόγευμα, θα σας ευχηθούμε.
0: Ακολουθούμε τις οδηγίες πολιτικής προστασίας.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά.
1: Ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας ήταν ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος. Για την αντιπυρική περίοδο συζητάμε. Σε αυτό κάνουμε focus, κυρίες και κύριοι, να δούμε το πού βρισκόμαστε, το τι συμβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και εγώ θα επιμείνω σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Γιατί ενδεχομένως αυτό είναι και περισσότερο η δική μας η δουλειά, η δημοσιογραφική δουλειά. Δηλαδή και στο θέμα της ατομικής ευθύνης. Και εμείς οι ίδιοι να προσέχουμε αυτά με τα τσιγάρα. Ευτυχώς τα έχουμε κόψει τώρα τελευταία. Αλλά διαβάζετε, βλέπετε πώς ξεκινούν. Γεωργικές εργασίες, λέμε τον τροχό, χωρίς κανένα μέσο. Έφυγε μία σπίθα, πήγε, έκαψε τα χόρτα. Δεν ξέρω πόσα στρέμματα κάηκαν. Όλα αυτά θέλουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.

0: Θα δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ακούσατε νωρίτερα και από τον Υπουργό και από τον κύριο Κατσαφάδο για την συνεργασία όλων των δυνάμεων σε αυτό το θέμα, στην αντιμετώπιση, στην αντιπυρική περίοδο, στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Οι Δήμοι βρίσκονται βεβαίως επίσης στην πρώτη γραμμή. Καλούνται να υλοποιήσουν πολλές δράσεις, πρόληψεις, καθαρισμούς κοινοχρηστών χώρων, να συνεργαστούν με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, την ενημέρωση των πολιτών και να συνδράμουν βεβαίως σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Η τοπική αυτοδιοίκηση, ο ρόλος τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς αυτό που περιγράφουμε ως κλιματική κρίση φαίνεται πως αυξάνεται, ο ρόλος τοπικής αυτοδιοίκησης γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός. Υπάρχουν βέβαια πολλά ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την προετοιμασία των Δήμων, αν υπάρχουν τα μέσα, το προσωπικό και βεβαίως μια πολύ μεγάλη συζήτηση, αν υπάρχουν και οι απαραίτητοι πόροι προκειμένου να μπορέσουν οι Δήμοι να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις, τις αυξημένες απαιτήσεις. Με τον Αντιπρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος θα συζητήσουμε αυτά τα θέματα, ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλος και Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς, και εμείς. Να είστε καλά. Λοιπόν, δεν ξέρω που θέλετε να ξεκινήσετε. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το ρόλο των Δήμων σε όλο αυτό το οποίο περιγράφουμε. Νομίζω το τι καλείται, τι καλούνται να κάνουν οι Δήμοι.
1: Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από το αυτονόητο. Οι Δήμοι είναι οι εγκύτεροι στα προβλήματα, στους κατοίκους, αλλά και στα προβλήματα. Εκεί που, στο πεδίο που προκύπτουν τα ζητήματα.
0: Ναι.
1: Άρα έχουν το ρόλο, είτε θέλουμε είτε το προσδιορίζει η νομοθεσία είτε όχι, έχουν το ρόλο λίγο πολύ του πρώτου ανταποκριτή.
0: Ναι,
1: όταν
0: ναι,
1: θα υπάρξει ένα συμβάν πολιτικής προστασίας που μπορεί να είναι φωτιά, μπορεί να είναι πλημμύρα, μπορεί να είναι μια σειρά από προκλήσεις, γιατί ξέρετε, πολιτική προστασία δεν είναι μόνο το καλοκαίρι. Πολιτική προστασία είναι 12 μήνες τον χρόνο πλέον, με πάρα πολλά συμβάντα που μπορεί να υπάρξουν, πάρα πολλές απειλές. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, ήρθε για να μείνει δυστυχώς.
0: Ναι, από τις πυρκαγιές πάμε στις πλημμύρες. Σωστά.
1: Στις πλημμύρες και όχι μόνο, κάποια κατολισθήσεις.
0: Σωστά.
1: Έχουμε μία σειρά από πράγματα και ελπίζω να μην. Έχουμε ευτυχώς σε μικρή κλίμακα του σεισμού. Η αυτοδιοίκηση λοιπόν είναι εκεί. Εμείς ως αυτοδιοικητικοί αγαπάμε την ευθύνη, θέλουμε αρμοδιότητες. Έχουμε μπει μέσα στην διαδικασία η οποία έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να το πούμε αυτό, ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια θεαματική ενάλμα στην πολιτική προστασία. Έχουν οργανωθεί οι διαδικασίες, έχει εξοπλιστεί το κεντρικό κράτος, δεν έχει εξοπλιστεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα για να μπορέσουμε να γίνουμε συνεκτικοί και αποτελεσματικοί.
0: Ναι.
1: Η λογική λοιπόν είναι ότι όταν φτιάχνετε, σχεδιάζετε ένα πρόγραμμα όπως το ΕΓΙΣ, ένα εξαιρετικό πρόγραμμα 2,1 δις, τα οποία μπορεί να είναι και λίγα, για να μπορεί να χρειάζονται και άλλα, όπου παίρνουμε αεροπλάνα, οχήματα, τεχνολογία, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, μέσα από αυτά τα 2,1 δις, οι πρώτοι ανταποκριτές που είναι οι 332 Δήμοι της χώρας, δεν έχουν πάρει ούτε ένα.

0: ευρώ. Και εδώ είναι ένα ζήτημα μεγάλο όσον αφορά τα μέσα που είπατε νωρίτερα, που έχουμε στη διάθεσή μας. Κάθε Δήμος πλέον για να αποκτήσει μέσα πρέπει να διασφαλίσει ίδιους πόρους. Ουσιαστικά λοιπόν χωρίς ξεχωριστή χρηματοδότηση, θα πω μόνο ότι το 2020 η χρηματοδότηση ήταν της τάξης περίπου των 10 εκατομμυρίων για όλη τη χώρα, σήμερα έχει αυξηθεί, έχει πενταπλασιαστεί. Είναι 50 εκατομμύρια για όλες τις δράσεις πυροπροστασίας. Η δική μας εκτίμηση, σύμφωνα με τις μελέτες που έχουμε κάνει, είναι για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και στα θέματα υποδομών που χρειάζονται, αλλά και στα θέματα λειτουργικής ετοιμότητας κατά τη διάρκεια μόνο της αντιπυρικής περίοδου, χρειαζόμαστε περίπου εξαπλάσια χρήματα, δηλαδή 300 εκατομμύρια, τα οποία δεν υπάρχουν, δεν δίνονται. Και με αυτά τα 50 εκατομμύρια, συν οτιδήποτε ίδιους πόρους μπορεί κάθε Δήμος να εξασφαλίσει ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα και επάρκεια, αφαιρώντας αυτούς τους πόρους βέβαια από άλλες δράσεις, πιο κεντρικές, πιο κομβικές. Δηλαδή, θα δώσω ένα παράδειγμα στο Δήμο Βάρης Βουλιάς Βουλιαγμένης. Εμείς εισπράττουμε περίπου 105.000 ευρώ το χρόνο για έξοδα πολιτικής προστασίας από το Υπουργείο Εσωτερικών και θα πανούμε 1.200.000 ευρώ. Που σημαίνει ότι όλα αυτά είναι χρήματα τα οποία, αν δεν τα δαπανούσαμε στην πολιτική προστασία, που τα δαπανούμε και καλά κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, θα ήταν δύο πλατείες, θα ήταν πέντε κάθε χρόνο.
1: Υπήρχε πάντα ένα πολύ μεγάλο θέμα, για παράδειγμα, ποιος καλείται, ποιος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να μαζέψει τα χόρτα μετά που καθαρίζονται τα οικόπεδα και τα αφήνει αυτός που τα καθαρίζει στον δρόμο.
0: Ξέρετε κάτι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Απλά μέσα στο γενικότερο. Στη γενικότερη οργάνωση ή ορισμένες φορές μη οργάνωση η οποία επικρατεί, ο εγκύτερος πάλι θα πληρώσει
1: την ίδια.
0: Θα σας πω το εξής. Είναι υποχρέωση βάσει του νόμου ξεκάθαρο ότι όποιος καθαρίζει τον κύπο
1: του, το οικόπεδο, το κτήμα του,
0: δεν έχει υποχρέωση και δυνατότητα ο Δήμος να το μαζέψει. Αν το κάνει, το κάνει με συγκεκριμένο τέλος το οποίο ψηφίζει το Δημοτικό Συμβουλίο, γιατί δεν είναι μόνο η διαδικασία να τα μαζέψει κάποιος, πρέπει να τα μεταφέρει.
1: Να τα μεταφέρει, να υποθέσει κάπου αλλού και πάει λέγοντας.
0: Εκεί που θα τα πας σε προσδιορισμένους χώρους, θα πληρώσεις τέλος εισόδου για να τα αποθέσεις και θα πληρώσεις και τέλος ταφής όταν αυτά τελικά, επειδή δεν υπάρχει ευρεία επεξεργασία στη χώρα μας δευτερογενής, να τα θάψεις. Όλα αυτά είναι κόστη. Δεν είναι λοιπόν μόνο έλλειψη μέσων και ανθρωποδυναμικού, είναι και ένα κόστος το οποίο έρχεται επιπρόσθετο στους Δήμους όταν κάνουμε τους καθαρισμούς των οικοπαίδων.
1: Ναι, αλλά φαντάζομαι αυτό το συναντήσατε μπροστά σας. Δηλαδή, είδατε οικόπεδα που τα καθάρισαν και αφήσανε
0: τα
1: ξύλα και περίμεναν να έρθει ο Δήμος να τα μαζέψει.
0: Και στη μεταβατική αυτή περίοδο η κατάσταση γίνεται πολύ επικίνδυνη, γιατί γεμίζει πολύ μικρές χωματερές.
1: Βέβαια.
0: Γιατί είναι πλέον σε εναπόθεση.
1: Και καύσιμη ύλη, 15-20 ωραία τοποθετημένη, κύριε Δημάρχε.
0: Ακριβώς. Κάποια στιγμή φυσάει και λίγο αέρας. Δεν κάνουν πολύ εκτόμους συμπολιτών μας και θα ήθελα να κάνω έκκληση αυτό. Τουλάχιστον όταν τα αποψηλώνουν τις ιδιοκτησίες τους, να βάζουν αυτά τα υπολείμματα μέσα σε συγκεκριμένους ανακυκλώσιμους ημί σάκους, για να μπορούν ο πρώτος αέρας σημαίνει ότι όλο αυτό το υλικό διασκορπάται 1 ή 2 οικοδομικά τετράγωνα μακριά. Χρειαζόμαστε λοιπόν τη βοήθεια του πολίτη, ο οποίος πολίτης εν τέλει θα πληρώσει κάποιον για να του καθαρίσει το οικόπεδο. Αυτό το οποίο θα πληρώσει θα έπρεπε να είναι η πλήρης διαχείριση και του αποτελέσματος.
1: Και να τα μαζέψει δηλαδή.
0: Για να τα μαζέψει δεν συμβαίνει 8 στις 10 φορές. Μπαίνει ο Δήμος στη μέση, επιβαρύνεται οικονομικά. Το κάνουμε όμως για να καθαρίσουμε τις πόλεις. Και ξέρετε κάτι.
1: Και τους ελέγχους δεν κάνετε.
0: Κάνουμε τους ελέγχους, ήδη γίνονται οι έλεγχοι από την 1η Μαΐου. Όποιος δηλώνει στη βάση, στα καθάριστα.gov, ότι έχει καθαρίσει, οι πλεονεκτικοί και ο Δήμος ελέγχουν, γιατί δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δηλώνουν ψευδώς και υπάρχουν πολύ σοβαρά πρόστιμα.
1: Ναι.
0: Μαζί με το τέλος καθαρισμού, αυτό το κόστος καθαρισμού, το πρόβλημα το μεγάλο εκεί, εμείς πέρσι το κάναμε περίπου σε 290 οικόπεδα αυτό, είναι ότι λιγότερα από τα μισά καταφέραμε να εντοπίσουμε με ακρίβεια τους ιδιοκτήτες τους και να βεβαιώσουμε τα πρόστιμα. Γιατί δεν έχουμε πρόσβαση σε επίκαιρα στοιχεία από το Ε9. Με αποτέλεσμα να ψάχνουν τα γνωμοπτυχία του Δήμου, ωραία, του ΤΑΠ, τα οποία είναι 20 και 30 ετών.
2: Εντάξει.
0: Δεν μπορούμε να πάρουμε τα στοιχεία λόγω προσωπικών δεδομένων.
2: Εντάξει.
0: Και τι κάνουμε, ξοδεύουμε χρήματα τα οποία θα μπορέσουμε να τα εισπράξουμε πίσω μετά από 2, 3, 4, 5 χρόνια, όταν ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης θα έρθει στο Δήμο για να ζητήσει κάποια άλλη, μια βεβαίωση, μια.
2: Ναι, και πίσω πριν τέσσερα. Ναι, ναι,
0: και μόνο
2: ναι,
0: τότε θα μπορεί. Δηλαδή θα ξοδέψουμε χρήματα που δεν έχουμε σήμερα, ευελπιστώντας ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα τα μαζί με τους νόμιμους στόχους θα τα εισπράξουμε. Αυτό.
2: Θέλω να ρωτήσω κάτι κλείνοντας.
0: Είναι δημοσιονομικός εκτροχιασμός.
2: Καλά, ναι, εντάξει, αν είναι δυνατόν τώρα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι κλείνοντας, γιατί μου είπατε μια τεράστια διαφορά μεταξύ των πόρων που υπάρχουν διαθέσιμοι και των πόρων που πραγματικά χρειάζονται, προκειμένου να είναι και αποτελεσματικό αυτό το οποίο συζητάμε, συνεργασία όλων των φορέων. Και να πέσουμε όλοι μαζί στη μάχη που λέγεται μάχη με την κλιματική κρίση. Και δεν μιλάμε. Τώρα μιλάμε για τις πυρκαγιές, γιατί τις πυρκαγιές περιμένουν το καλοκαίρι, αλλά όντως είναι μια μάχη που δίνεται όλο το χρόνο, κύριε Κωνσταντέλο. Αυτά τα χρήματα, υπάρχει ποτέ περίπτωση να βρεθούν από κάπου? Δηλαδή να πούμε ότι η χώρα μας μπορεί να δαπανά ένα ικανό, ένα ποσό που πραγματικά έχει να κάνει με τις πραγματικές ανάγκες?
0: Είναι η προτεραιοποίηση. Πόσο ψηλά βάζουμε στις προτεραιότητες τις κυβερνητικές, τις κρατικές δηλαδή, την προστασία από τις απειλές αυτές? Γιατί ξέρετε, έχουμε δύο πράγματα. Είναι όπως οι επιχειρήσεις. Είναι το CAPEX και το OPEX. Δηλαδή,
2: τι θα
0: ξοδέψουμε για να φτιάξουμε, να καταπολεμήσουμε την τροτότητα που έχει η χώρα μας, όπως όλες οι χώρες. Το πόσο ευάλωτοι είμαστε. Τα δίχτυα αποχέτευσης που δεν είναι επαρκή, είναι. Να μαζέψουμε τη βιομάζα, παραδείγματος χάρη, έγινε πολύ εξαιρετικά μεγάλο πρόγραμμα παντινέρο και καθαρίσαμε μετά από 30 χρόνια πολλές από τις δασικές μας εκτάσεις. Χρειαζόμαστε αυτό να γίνει μόνιμο και σταθερό. Όλα αυτά λοιπόν είναι επενδύσεις εντός εισαγωγικών που ενισχύουν την τροτότητα, μειώνουν την τροτότητα. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Το δεύτερο, το οποίο χρειαζόμαστε, είναι η προστασία επί του πεδίου. Άρα το πόσο ψηλά θα βάλει ένα κράτος.
2: Ναι, ναι.
0: Εμείς την έχουμε βάλει, νομίζω, σαν κράτος αρκετά ψηλά. Βέβαια, πρέπει να δεσμεύσουμε και άλλους πόρους και να τους κατανείμουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να ξεκινήσει επιτέλους αυτή η διαδικασία της διοικητικής αλλά και της οικονομικής αποκέντρωσης των πόρων, για να μπορέσουμε να έχουμε όλη αυτή τη διαδικασία έτοιμη ανά πάσα στιγμή και όχι να τρέχουμε συνεχώς ως επιμηθείς, αντί να είμαστε προμηθείς στην προετοιμασία.
2: Σωστά.
0: Τουλάχιστον. Σε αυτή τη διαδικασία. Να δούμε λοιπόν μια καλύτερη οργάνωση. Δεν είναι η αυτοδιοίκηση και η αιρετή της αυτοδιοίκησης απλά και μόνο αυτοί οι οποίοι θα κληθούν όταν θα γίνει η ζημιά,
2: να
0: απολογηθούν για λογαριασμό του ελληνικού κράτους, ένα, ή να κάτσουν ως κατηγορούμενοι στο εδόλιο του κατηγορουμένου όταν γίνονται μεγάλες ζημίες, όταν χάνονται ζωές δυστυχώς ή καταστρέφονται περιουσίες και δημόσια περιουσία. Ως υπόλογοι, όταν όμως δεν έχουν μερική αρμοδιότητα ή συναρμοδιότητα, αλλά δεν έχουν τα μέσα να ανταποκριθούν, ούτε έχουν την ευθύνη του κεντρικού σχεδιασμού σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την
0: συζήτησή
2: μας. Καλό μεσημέρι, θα σας ευχηθώ. Καλή δύναμη, να είστε καλά, κύριε Κωνσταντήλο. Ο Αντιπρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντήλος και δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Αυτά και για τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά το θέμα της κλιματικής κρίσης και ιδιαίτερα τώρα αυτό που ζούμε, το θέμα των πυρκαγιών, της πρόληψης και το πώς και τη συνεργασία όλων των φορέων που είναι ανάγκη. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ, μείνετε στα Παραπολιτικά 90,1. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Κρατάς μυστικό?
5: Κρατάω.
4: Φιλάς σταυρό?
5: Φιλάω.
4: Παντρεύομαι.
5: Σόπα.
4: Αλλά.
5: Ο γάμος θρησκευτικός?
4: Όχι.
5: Πολιτικός?
4: Ναι.
5: Τότε.
4: Κλιματιστικός.
6: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
4: Αλλά.
6: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
9: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
10: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
9: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
10: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
9: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
11: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
13: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
12: Φυσικά. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε δύο μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντορινέος.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι. Στην πρώτη γραμμή θα πάμε τώρα. Στην πρώτη γραμμή αυτής της δύσκολης μάχης. Και εκεί υψηλές θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία, τα ακραία καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με την κλιματική κρίση. Όλα αυτά τα αντιμετωπίζουν βεβαίως οι πυροσβέστες. Θα πάμε στον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, τον κύριο Κώστα Τσίγκα. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσουμε για το πυροσβεστικό σώμα. Καλημέρα. Γεια σας, κύριε Τσίγκα. Καλό μεσημέρι, μάλλον.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πίσω από κάθε επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκονται άνδρες και γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος. Καλούνται να πάρουν αποφάσεις κρίσιμες σε ελάχιστο χρόνο και βεβαίως πολλές φορές θέτουν σε κίνδυνο, κύριε Τσίγκα, και την ίδια τους στη ζωή. Πώς είναι τα πράγματα φέτος, πώς τα βλέπετε?
1: Αυτό που είπατε, όπως το περιγράψατε, αποτυπώνει την πραγματικότητα σε εμάς που μέσα στην πρώτη γραμμή, αυτό που βιώνουμε στην πρώτη απόκριση μιας δύσκολης στιγμής των συνανθρώπων μας.
0: Ναι.
1: Οι κλιματικές συνθήκες, όπως είπατε και πριν, έχουν αλλάξει και έχουν διαφοροποιηθεί σε όλο τον πλανήτη, όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο. Πόσο μάλλον γεωγραφικά επηρεάζει και τη χώρα μας, επειδή βρίσκεται στο νότιο άκρο της Ευρώπης μαζί με άλλες χώρες, οι οποίες πλήττονται από τις εναλλαγές της θερμοκρασίας, από τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η κλιματική αλλαγή στη χώρα μας, από την ανάπτυξη και την ισχυρή βλάστηση που υπάρχει λόγω των τελευταίων βροχοπτώσεων σε όλη την Ελλάδα, και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα στοιχείο το οποίο ενισχύει και δυναμώνει το μέτωπο όλων των ενάρξεων των πυρκαγιών. Γιατί για να υπάρχει μια πυρκαγιά πρέπει να υπάρχει έναρξη. Η έναρξη έχει κάποια στοιχεία στην πίσω πλευρά, τα οποία τα περισσότερα αντιστοιχούν σε ανθρώπινο χέρι. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε φέτος, στις αμέλειες, οι οποίες είναι πάρα πολλές κάθε χρόνο. Ευελπιστούμε φέτος το ποσοστό αυτό να μειωθεί.
0: Ναι, βέβαια, και αυτό είναι ελπίδα όλων μας. Βέβαια, εσείς που τα ζείτε από κοντά, αυτό που εμείς περιγράφουμε ως αλλαγή στην εικόνα των δασικών πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια λόγω της κλιματικής κρίσης, το πώς πιο γρήγορα εξελίσσονται φωτιές, πώς γίνονται πιο απρόβλεπτες, αυτό που εμείς περιγράφουμε, εσείς το ζείτε από κοντά, δηλαδή το βλέπετε, κύριε Τσίγκα.
1: Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι έχει αποκτήσει κάθε πυρκαγιά μια πιο ισχυρή δυναμική. Απαιτούνται περισσότερα μέσα και υλικά για την αντιμετώπιση της και περισσότερος χρόνος, διότι η βλάστηση είναι τέτοια η οποία επιταχύνει και την ένταση αλλά και την ανάπτυξη, την εξάπλωση της πυρκαγιάς.
0: Ναι.
1: Είναι δεδομένο που το συναντάμε καθημερινά σε όλες τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις στο πεδίο. Όμως εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, κάνουμε αυτό που πρέπει. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, διότι η αποστολή μας για την προστασία της ζωής και της ανθρώπινης περιουσίας είναι το πρώτιστο το οποίο έχουμε καθημερινά στο μυαλό μας και ενεργούμε βάσει αυτών των δεδομένων.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τις ελλείψεις που ενδεχομένως υπάρχουν στο πυροσβεστικό σώμα, τι γίνεται με το ανθρώπινο δυναμικό, κύριε Τσίγκα.
1: Το αρνητικό σε όλη στην καθημερινότητα του πυροσβέστη, αν μπορούμε να εντοπίσουμε κάτι αρνητικό αυτή τη στιγμή, είναι ο αυξημένος μέσος όρος ηλικίας που υπάρχει στο πυροσβεστικό προσωπικό. Όμως το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι γίνονται προσλήψεις τόσο σε συναδέλφους οι οποίοι εντάσσονται στις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων, αλλά και για να επιταχύνουμε και για να προλάβουμε τις αποστρατείες και την αύξηση του ορίου ηλικίας. Βλέπουμε κάθε χρόνο έρχονται στο πυροσβεστικό σώμα πυροσβέστες 7 ετούς θητείας, οι οποίοι μετά γίνονται και αυτοί μόνιμοι. Και το θετικό σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι προέρχονται από την δεξαμενή των εποχικών πυροσβεστών, οι οποίοι έχουν αυξημένη εμπειρία και γνώση στο πυροσβεστικό σώμα, στην αποστολή του πυροσβεστικού σώματος και σε όλες τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις. Αυτό ευελπιστούμε σταδιακά να πέφτει με τα δεδομένα και τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, έτσι ώστε ο μέσος όρος ηλικίας να μειωθεί, με αποτέλεσμα οι αντοχές και οι δυνάμεις του έμψυχου δυναμικού να μπορούν να είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, γιατί ξέρετε, όλη αυτή η καταπώνηση, πιο πολύ στο βουνό, αλλά δεν είναι μόνο το βουνό, είναι και οι αστικές τεράστιες πυρκαγιές όπου αντιμετωπίζουμε καθημερινά απαιτούν καλύτερη φυσική κατάσταση και να μπορεί ο καθένας από εμάς να ανταποκριθεί όχι μόνο στην αποστολή να σώσει τον συνάνθρωπό του, αλλά να προστατεύσει με τις δυνάμεις του και την ίδια τη ζωή, έτσι ώστε να μπορεί να επιστρέψει και αυτός ασφαλής από μια διάσωση, αλλά και αυτός ο οποίος υπέστηκε μια καταστροφή.
0: Νιώθετε λίγο πιο ότι είμαστε πιο έτοιμοι ως χώρα, ότι με τα νέα μέσα, με την ενίσχυση στο ανθρωπίνο δυναμικό, νιώθετε ότι είμαστε λίγο καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν? Ή ενδεχομένως ότι δίνουμε και περισσότερη προσοχή από ό,τι στο παρελθόν, νομίζω, κύριε Τσίκα? Δεν ξέρω αν είναι αίσθηση, αν ισχύει αυτό που το ζητά από κοντά, αν είναι δική μου αίσθηση.
1: Η αίσθηση αυτή είναι και σε εμάς οι οποίοι το βιώνουμε, διότι τα τελευταία τρία χρόνια εντάσσονται σταδιακά στον εξοπλισμό του περιοριστικού σώματος μέσα και εργαλεία από το εμβληματικό πρόγραμμα υγιής, το οποίο είναι σε εξέλιξη και ήδη καθημερινά παραλαμβάνουμε και οχήματα και ένα αέρια μέσα και ατομικό εξοπλισμό, αλλά και τεχνολογικά εργαλεία όπως μετεωρολογικούς σταθμούς, κάμερες και πολλά άλλα, βέβαια.
0: Η τεχνολογία είναι σημαντική. Βέβαια, δεν την είχαμε στο παρελθόν. Δεν την είχαμε, ας πούμε, 10 χρόνια.
1: Είναι σημαντική και ευτυχώς ως Υπουργείο εκμεταλλευτήκαμε αυτές τις δυνατότητες, έτσι ώστε τι να πετύχουμε, να πετύχουμε την καλύτερη απόκριση. Να σας αναφέρω ένα παράδειγμα ότι από την στιγμή που τα drone εντάχθηκαν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, στην αρχή ήταν 50, μετά 80. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 110 drone σε όλη την Ελλάδα, τα 30 είναι στην Αττική. Είναι αυτά που επιτηρούν αγροτοδασικές εκτάσεις και δίνουν σε πρώτο χρόνο τον καπνό, την έναρξη δηλαδή μιας πυρκαγιάς, και όχι μόνο αυτό, αλλά στην πορεία καθοδηγούν και τις επίγειες δυνάμεις στον πιο πρόσφορο δρόμο πρόσβασης, έτσι ώστε να μπορούμε να βγούμε στο μέτωπο μιας πυρκαγιάς για να μπορέσουμε να διακόψουμε και να σταματήσουμε και να περιορίσουμε την πυρκαγιά μέχρι την τελική οριοθέτησή της.
0: Θα σας ευχηθώ καλή δύναμη στη μάχη, κύριε Τσίγκα. Από καρδιάς είναι η ευχή.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε εκ μέρους όλων των στελεχών του περιοριστικού σώματος και ευχόμαστε να έχουμε λιγότερες
0: πυρκαγιές.
1: Τα ανθρώπινα χέρια να είναι πιο προσεκτικά σε ό,τι αφορά τις εργασίες που κάνουν στη φύση, έτσι ώστε να μην έχουμε εικόνες του παρελθόντος στη χώρα μας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ,
0: καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά τα ερωτήματα υπάρχουν αν είμαστε περισσότερο έτοιμοι. Και αν εμείς, εγώ θα ξαναπάω στο θέμα της ατομικής ευθύνης. Και αν εμείς οι ίδιοι οι πολίτες προσέχουμε, φροντίζουμε και έχουμε αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο το βλέπουμε όλο αυτό. Θυμάστε πόσο εύκολα πετούσαμε τα τσιγάρα, τα αναμένα τσιγάρα απ' έξω. Δεν το κάνουμε πια. Και αυτό θα μου πεις είναι σημαντικό. Και βέβαια είναι σημαντικό. Υπήρχαν δεκάδες και εκατοντάδες πυρκαγιές που είχαν ξεκινήσει από αυτό. Το ίδιο σιγά σιγά πρέπει να κάνουμε και με το θέμα των αγροτικών εργασιών. Πολύ μεγάλη προσοχή. Υπάρχουν πλέον τα μέσα προστασίας. Μπορούμε να είμαστε προστατευμένοι, γιατί ακούσατε τι είπε νωρίτερα και ο Υπουργός. Το 80% των πυρκαγιών δυστυχώς ξεκινούν από εμάς. Ξεκινούν από αμέλεια. Ξεκινούν από ένα λάθος που γίνεται στη φύση.

0: Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την μεγάλη μάχη, στη μάχη των πυρκαγιών, δίπλα στους επαγγελματίες πυροσβέστες, βρίσκονται χιλιάδες εθελοντές. 10.000 είπε νωρίτερα ο κύριος Κατσαφάδος. Χιλιάδες εθελοντές από άκρης άκρης ολόκληρη τη χώρα. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, επαγγελματικής ιδιότητας, οι οποίοι αφιερώνουν χρόνο, εκπαίδευση, αφιερώνουν προσωπικό κόπο, προκειμένου να μπορέσουν να συμβάλλουν και εκείνοι εθελοντικά στην προστασία βεβαίως του φυσικού περιβάλλοντος, στην προστασία των περιουσιών μας, στην προστασία, το σημαντικότερο, των ανθρώπινων ζώων. Ο εθελοντισμός αποτελεί έναν από τους πλέον πολύτιμους πυλώνες της πολιτικής προστασίας. Ο κύριος Μάκης Τσουγκρής, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος, είναι κοντά μας. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, μας είπε νωρίτερα ο κύριος Κατσαφάδος, περίπου 10.000 είναι η δύναμη των εθελοντών σήμερα.
1: Είναι 10.000 οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας και οι εθελοντές, φαντάζομαι, θα έχει συμπεριλάβει και εμάς που είμαστε 3.500 που υπηρετούμε στο πυροσβεστικό σώμα.
0: Στο πυροσβεστικό σώμα. Τι κάνει ένας εθελοντής πυροσβέστης κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς?
1: Να διευκρινίσω κάτι εξ αρχής για να έχει μια καλύτερη εικόνα και ο ακροατής.
0: Ναι, ναι. Ό,τι θέλετε.
1: Ο εθελοντής πυροσβέστης υπηρετεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
0: Ναι.
1: Σε επαγγελματικούς σταθμούς και κλιμάκια, καθώς και στα 22 εθελοντικά κλιμάκια και εθελοντικούς σταθμούς που έχουμε. Άρα λοιπόν, ανάλογα σε τι συμβάν θα κληθεί, θα επιληφθεί μαζί με τους μόνιμους. Είτε αυτό είναι αστική πυρκαγιά, δασική πυρκαγιά, απεγκλωβισμούς, αποτροχία, ανελκυστήρες, πλημμύρες. Κάνουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Συμμετέχουμε ό,τι κάνει και το μόνιμο προσωπικό.
0: Ό,τι κάνει και το μόνιμο.
1: Είναι ναι, ότι δεν πληρωνόμαστε.
0: Ότι είστε εθελοντές. Ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι, κύριε Τσουγκρή. Γιατί γίνεται κάποιος εθελοντής? Εθελοντής πυροσβέστης, εθελοντής στην κλιματική κρίση. Τι είναι αυτό που και εσάς προσωπικά σας έσπρωξε προς τα εκεί?
1: Νομίζω ότι για να γίνει κάποιος εθελοντής πυροσβέστης ή εθελοντής πολιτικής προστασίας πρέπει να έχει μια ιδιαίτερη αγάπη για τον συνάνθρωπο,
0: αλήθεια,
1: να έχει τη διάθεση της προσφοράς και να θέλει να προσφέρει στην κοινότητα στην οποία ζει και δραστηριοποιείται καθημερινά. Και πρέπει πάντα να έχει υπόψη του, και νομίζω το έχουν όλοι οι συνάδελφοι υπόψη, ότι είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία εθελοντισμού. Γιατί καταλαβαίνετε ότι έχει και πολλούς κινδύνους.
0: Έχει κινδύνους γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Τώρα, εξοπλισμός, μέσα ατομικής προστασίας, υπάρχουν ανάγκες, υπάρχει κάτι. Τι ενδεχομένως, πώς ενδεχομένως θα θέλατε τη συμβολή της πολιτείας για την περαιτέρω ενίσχυση αυτού του εθελοντικού θεσμού, για να το θέσω
1: ακριβώς
0: διαφορετικά, κύριε
1: Έτσι,
0: Τσουγκρή.
1: Μια χαρά το θέτετε και είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα που αφορά τουλάχιστον τους εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος. Εγώ υπηρετώ από το 1999 στο πυροσβεστικό σώμα.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαι για 26 χρόνια περίπου. Και όλο αυτό το διάστημα ποτέ το πυροσβεστικό σώμα και σε συνέχεια αυτό η πολιτεία δεν έχει δώσει τα μέσα ατομικής προστασίας στους εθελοντές. Που σημαίνει ότι κάποιος που θέλει να γίνει εθελοντής πυροσβέστης θα πρέπει να πληρώσει από την τσέπη του κοντά στα 2.500 ευρώ για να είναι πλήρες ασφαλισμένος και ετοιμοπόλεμος, να πω σε εισαγωγικά, για ό,τι κληθεί να αντιμετωπίσει.
0: Δεν το ήξερα αυτό, κύριε Τσουγκρή.
1: Δυστυχώς έτσι είναι και είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα, το τονίζω αυτό, που δεν δίνει τον εξοπλισμό. Για να είμαι απόλυτα δίκαιος όμως, ό,τι έχουμε πάρει μέχρι στιγμής είναι από δωρεές μεγάλων ιδρυμάτων. Σας αναφέρω χαρακτηριστικά το Ίδρυμα Λάτσι, το Ίδρυμα Νιάρχος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί τα πήραμε. Και τώρα ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει και αφορά το πυροσβεστικό σώμα, το ΕΓΙΣ.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι πάλι δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε το εξοπλισμό μας. Και 400 περίπου νέοι εθελοντές πυροσβέστες που εκπαιδεύτηκαν στην τελευταία σειρά δεν θα μπορέσουν να προσφέρουν ουσιαστικά έργο και αυτό το δύσκολο καλοκαίρι.
0: Ναι. Απάντηση σε αυτό υπάρχει? Φαντάζομαι το έχετε θέσει αυτό το θέμα.
1: Βεβαίως υπάρχει απάντηση και κάναμε και συνάντηση με τον κύριο Αρχηγό και με τον κύριο Κατσαφάδο που ήταν κάποιοι διαγωνισμοί του σώματος οι οποίοι δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Ακυρώθηκαν, υπήρξαν ενστάσεις. Ναι. Το γεγονός είναι όμως ότι αυτή τη στιγμή οι εθελοντές πυροσβέστες για άλλη μια χρονιά, γιατί αυτά τα προβλήματα τα αναδεικνύουμε ως σωματείο χρόνια τώρα, δεν θα έχουν τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας.
0: Λοιπόν, είστε τόσα χρόνια στο σώμα ως εθελοντής. Θέλω να σας ρωτήσω, αν μπορείτε να βοηθήσετε και εμάς τους πολίτες με τα πιο συχνά λάθη που βλέπετε να κάνουμε εμείς και που οδηγούν σε πυρκαγιές, κύριε Τσουγκρή.
1: Τα έχουμε πει, τα έχετε προφανώς ακούσει. Η δουλειά είναι να τα εμπεδώσουμε πολύ καλά. Τα λάθη είναι καθημερινά λάθη που κάνουν και στην περιφέρεια αλλά και στην Αττική, όπου δεν υπολογίζουν κάποιους παράγοντες όπως υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί άνεμοι, χαμηλή υγρασία και, και κάνουν εργασίες, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, στην Ήπεθρο χρησιμοποιούν χορτοκοπτικά, χρησιμοποιούν ηλεκτροκόλληση,
0: ναι, αυτά ψήνουν, τα γνωστά. Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε, ή κάποιοι καίνε χορτάρια οι αγρότες στην επαρχία περισσότερο.
0: Μα, το θέμα είναι, επειδή το λέμε, σοβαρά. Έχετε δίκιο, τα λέτε και εσείς, τα λέμε και εμείς. Δεν είναι να μην ψήσεις, ψήσε. Έχει και ένα πυροσβεστηράκι δίπλα, μη γίνει κάτι. Δηλαδή, απλά είναι τα πράγματα.
1: Είναι απλά τα πράγματα και πραγματικά δηλαδή είναι καλά να ενημερώνει το πολίτη κάθε μέρα. Ναι. Γιατί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας βγάζει και έναν ημερήσιο χάρτη επικινδυνότητας. Από εκεί ξέρεις πολύ καλά ότι αν είναι τεσάρι που λέμε, ή πεντάρι, ή τριάρι, ή διπλάρι.
0: Ναι, εκεί δεν ψήνει. Στο εφτάρι και στο πεντάρι και στο εξάρι δεν ψήνει. Ψήσε στα λοιπόν, δύο και έχει και πυροσβεστήρι.
1: Είναι εξέλεγκτα τα πράγματα, δεν υπάρχει καν ούτε σε σκέψη να κάνουμε γυμνή φλόγα. Οπότε αυτά είναι που πρέπει να γίνει βίωμα στον κάθε Έλληνα πολίτη για να αποφύγουμε όλα αυτά που έχουμε
0: κάνει. Κύριε Τσουγκρή, θα κλείσω με την τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα, αν θέλετε, να μοιραστείτε μαζί μας την πιο συγκλονιστική στιγμή που έχετε ζήσει ως εθελοντής πυροσβέστης.
1: Μια πιο συγκλονιστική στιγμή που έχω ζήσει είναι η πυρκαγιά στο μάτι. Δυστυχώς δεν ήμουν στο πεδίο την ώρα που εξελιχθόταν, αλλά ήμουν μετά στην έρευνα και όχι στη διάσωση πια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά που αντικρίσαμε όλοι όσοι ήμασταν εκεί πέρα ήταν κάτι που σε στιγματίζουν για όλη τη ζωή.
0: Με αυτό θα κλείσουμε. Κύριε Τσουγκρή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτησή μας. Καλή δύναμη και φέτος σας εύχομαι.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πολύ.
0: Ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Μάκης Τσουγκρής ήταν. Νομίζω ότι η απάντησή του στο τελευταίο αυτό ερώτημα για την πιο συγκλονιστική στιγμή ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη. Όσοι άνθρωποι βρέθηκαν εκεί και τις πρώτες στιγμές. Και δεν θα πω μόνο για τους πυροσβέστες, δηλαδή εγώ έχω παραδείγματα και συναδέλφων, κυρίες και κύριοι, που κάλυπταν, που έτρεξαν πραγματικά να καλύψουν το γεγονός, χωρίς να γνωρίζουμε τότε, δεν είχαμε μάθει από την αρχή το τι πραγματικά συνέβαινε. Θυμάστε πόσο μπερδεμένα ήταν τα πράγματα. Με τους οποίους συναδέλφους μέχρι σήμερα που μιλάμε, περιγράφουν αυτές τις τραγικές στιγμές ακόμη με δάκρυα στα μάτια. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ. Θα σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήσασταν κοντά μας. Ο Χρήστος Μυρίδης ήταν απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια, η Διονυσία Μίτια στο τηλεφωνικό κέντρο και η Ανδριάννα Ζαρακέλινα κοντά σας στο μικρόφωνο. Παραπολιτικά 90,1 ακούτε. Μείνετε εδώ, Τηλεμάχος Σοντοριναίος αμέσως τώρα με το κεντρικό μαγκαζίνο. Εγώ θα σας ευχηθώ να έχετε όλοι ένα καλό απόγευμα και να έχετε υγεία πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν κοντά μας. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Στον πάγο τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, όπως αποκαλύπτει Κυριακάτικη Απογευματινή. Ποιοι επηρεάζονται από το δημογραφικό και τι δείχνουν οι κρίσιμες μελέτες του ΟΣΑ για το μέλλον. Μαφιόζικη εκτέλεση 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια. Ποια τα ακίνητα της δολοφονίας που ερευνάει αστυνομία. Μαχαίρωσαν 19χρονο για να το ληστέψουν στα Πατήσια. Με ζεϊμπεκές πάνε το ρεκόρ Γκίνες στη Θεσσαλονίκη. 800 χορευτές και χιλιάδες κόσμος πλημμύρισαν την πλαστεία Αριστοτέλους. Επιμένει ο Τραμπ για συμφωνία σήμερα με το Ιράν. Σε τηλεδιάσκεψη θα μιλήσουν διαπραγματευτές και διαμεσολαβητές. Σαν αμένα κάρβουνα Ιερουσαλήμ. Κόκκινος ο πρωταθλητής της Basket League γλέντει μέχρι πρωία στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του τίτλου. Με σπουδαίους αγώνες συνεχίζεται το Μουντιάλ Ποδοσφαίρου. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά. Είναι Κυριακή, 14 Ιουνίου. Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο τηλέμαχος Σαντορίνεως. Να παγώσουν τη συζήτηση για την πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης σχεδιάζουν στην κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει Κυριακάτικη Απογευματινή. Προς το παρόν θα παραμείνει ανενεργή η σύνδεση της ηλικίας με το προσδόκιμο ζωής, κατηγορίες εργαζομένων να παραμένουν ανεπηρέαστες. Ο Γιώργος Μάλτης είναι μαζί μας για να μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Τηλέμαχοι αυτά μέχρι το 2030, όπου θα υπάρχει μια διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση. Να πούμε ότι προχθές η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η κυρία Άννα Ευθυμίου, έκλεισε την συζήτηση αυτή που λέγοντας ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή και αύξηση στα όρια ηλικίας για το 2027. Τώρα, η σύνδεση των ορίων ηλικίας, τηλέμαχε, με το προσδόκιμο ζωής άνω των 65 ετών, μηχανισμός που έχει, να πούμε, θεσμοθετηθεί από το 2010, παραμένει ανενεργή με εξαίρεση το 2023, όπου η αναλογιστική μελέτη που έγινε τότε, τηλέμαχε, έδειξε ότι τα μέσα όρια παρέμειναν στα ίδια επίπεδα και σε αυτό συνέτεινε το γεγονός των αυξημένων θανάτων τότε, το 2021 και 2022, λόγω κορονοϊού την συγκεκριμένη διετία. Σήμερα τα όρια ηλικίας, τηλέμαχοι, έχουν κλειδώσει σε δύο βασικές κατηγορίες, δηλαδή όσοι βγαίνουν μπορούν να βγουν σε σύνταξη στα 62 έτη με προϋπόθεση πλήρωση 40 χρόνια ασφάλισης, δηλαδή 12.000 ένσημα, ή στα 67 με ελάχιστο όριο ασφάλισης, τα 15 χρόνια και τα 4.500 ένσημα. Ωστόσο, να σημειώσουμε εδώ ότι το δημογραφικό εξακολουθεί να παραμένει το μεγάλο αγκάθι και να βαράει καμπανάκια ως προς τη βιωσιμότητα του συστήματος, με τους θανάτους να διπλασιάζονται σε σχέση με τις γεννήσεις, η σταδιακή αύξηση σε βάθος χρόνου στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2030 θεωρείται σίγουρη και είναι βέβαιο ότι από όσα σενάρια έχουμε δει ότι θα ακολουθηθεί το μοντέλο ΟΣΑ, δηλαδή αναλογία ένα προς ένα, που σημαίνει ότι για κάθε ένα έτος που θα αυξάνει το προσδόκιμο θα αυξάνεται κατά έτος και τα όρια ηλικίας. Με το 1 προς 2 τρίτα τα όρια ηλικίες θα αυξηθούν κατά 8 μήνες, για 12 μήνες αύξηση στο προσδόκιμο ζωής, και με το 1 τρίτο η αύξηση των ορίων θα είναι πιο χαλαρή, θα λέγαμε, με 4 μήνες για κάθε έτος που θα αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής. Οι σχεδιαζόμενες αλλαγές δεν θα επηρεάσουν, να πούμε, κάποιες κατηγορίες ασφαλισμένων, όπως είναι οι ασφαλισμένοι που έχουν ήδη θεμελιωμένο δικαίωμα σε όλα τα ταμεία, δηλαδή με βάση τα όρια ηλικίας που ισχύουν από το 2015 έως το 2021. Οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις περί αναπήρου, οι ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων, όπως είναι αυτοί που ανήκουν στα βαρέα αντιγυνά επαγγέλματα, τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε δημόσιο τομέα, οι ένστολοι που ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις και συνταξιοδότηση και καθορίζονται με ειδικό νόμο, και όσοι βέβαια βρίσκονται σήμερα στην ηλικία των 57 ετών και πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη το 62ο έτος, έχοντας συμπληρώσει 40 έτη ασφάλιση μαζί με αναγνώριση, μαζί βέβαια με την αναγνώριση πλασματικών χρόνων. Άρα έχουμε τηλέμαχε ότι όσοι είναι πάνω από, κάτω μάλλον από 57, θα αρχίσουν σταδιακά να επηρεάζονται. Να επηρεάζονται πώς. Τώρα μπορεί το σενάριο να πάει, να είναι ένα εξάμηνο, δηλαδή στο χρόνο να αυξάνει 6 μήνες την συνταξιοδότηση, δηλαδή το 62 να γίνεται 62 και 6 και πάει λέγοντας. Τώρα περισσότερα να πούμε μπορούν να διαβάσουν οι αναγνώστες στην εφημερίδα απογευματινή. Τι λέμε.
0: Γιώργος Μάλτης, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Εντείνονται οι αστυνομικές έρευνες για την εξιχνίαση της δολοφονίας 25χρονου Τούρκου τη νύχτα στα Εξάρχεια. Το θύμα είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι στο νοσοκομείο Πέδων, Αγλαία Κυριακού, εισήχθηνας 19χρονος το βράδυ, ο οποίος έφερε τραύμα από μαχαίρι έπειτα από περιστατικό που σύμφωνα με τον ίδιο και φίλο του σχετίζεται με απόπειρα ληστείας στην περιοχή των Πατησίων. Πάμε να πούμε περισσότερα από το αστυνομικό δελτίο. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Χθες το βράδυ είχαμε μια στιγερή δολοφονία η οποία σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Μανουήλ Πενάκη και Καλλιδρομίου στα γνωστά σκαλάκια του Αστέρα Εξαρχείων. Εκεί ένας άντρας, νεαρός άντρας 25 ετών περίπου τουρκικής καταγωγής όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα η οποία ακολούθησε λίγο αργότερα είχε βγει για περίπατο κατά πάσα πιθανότητα μαζί με το σκυλάκι του όταν ένας άγνωστος άντρας, τουλάχιστον ένας άγνωστος τουλάχιστον αυτό ισχυρίζονται αυτόπτες μάρτυρες, ο οποίος ήταν μαυροντυμένος και φορούσε ένα καπέλο, τον ακολούθησε από πίσω και με ένα εννιάρι πιστόλι τον πυροβόλησε 5 φορές. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες από το εννιάρι όπλο που σας ανέφερα προηγουμένως. Σύμφωνα με την αυτοψία του ιατροδικαστή, ο άτυχος άντρας χτυπήθηκε τουλάχιστον 2 φορές στο κεφάλι από σφαίρα. Δυστυχώς, όπως είναι το αντιληπτό, κατέληξε σχεδόν ακαριαία. Έφτασαν εκεί τόσο σταθμός του ΕΚΑΒ όσο και αστυνομικοί. Σύντομα η υπόθεση πέρασε στα χέρια της ΔΑΟΕ, του περίφημου ελληνικού FBI και του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, προκειμένου να διαπιστωθεί αφενός το κίνητρο για την δολοφονία, αφετέρου να εντοπιστεί και ο μαυροφορεμένος άντρας, ο οποίος έχει συλληφθεί εντός εισαγωγικών από κάμερες ασφαλείας να περιφέρεται στην γύρω περιοχή. Οι αστυνομικοί τώρα κάνουν λόγο για ένα οργανωμένο σχέδιο δολοφονίας, ενδεχομένως για ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών που να σχετίζεται με υποθέσεις ναρκωτικών. Ο 25χρονος άντρας είχε απασχολήσει στις αρχές, ωστόσο δεν είχε βρεθεί κάτι επιλήψιμο σε βάρος του. Είχε προσαχθεί τόσο στο Βόλο όσο και στην Αθήνα για άλλες υποθέσεις. Να πούμε όμως ότι υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες υποδηλώνουν ότι ενδεχομένως να έχει εμπλακεί σε υποθέσεις, σε κάποιες δοσοληψίες που έχουν σχέση με τα ναρκωτικά. Τώρα, όσον αφορά το έτερο περιστατικό το οποίο ανέφερες για τον νεαρό, έναν 17χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος χθες στις 10 παρτέρω το βράδυ βρέθηκε στο Πέδον Αγλαία Κυριακού. Εκεί οι γιατροί κάλεσαν τους αστυνομικούς καθότι διαπίστωσαν πως είχε ένα τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος. Ευτυχώς δεν ήταν πολύ σοβαρό, ωστόσο ο νεαρός όπως και ο φίλος του ενημέρωσαν τους αστυνομικούς πως 4 ομοεθνείς τους είναι αιγυπτιακής καταγωγής οι νεαροί επιχείρησαν να τους ληστέψουν και όταν εκείνος ο 17χρονος αντιστάθηκε το περιστατικό έγινε γύρω στις 6:30 σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο νεαρός επειδή της Σαχαρνών στον Άγιο Νικόλαιο όταν εκείνος αντιστάθηκε εκείνοι του προκάλεσαν κάποιες εκτορές με αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος. Η ληστεία ήταν επιτυχημένη, θα λέγαμε, υπό την έννοια ότι απέσπασαν από το νεαρό ένα ποσό και κάποια έγγραφα. Και τώρα οι αστυνομικοί βρίσκονται στην αναζήτηση των 4 αυτών νεαρών, σύμφωνα με τα όσα ισχύριζεται βεβαίως ο 17χρονος, προκειμένου να τους φέρουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ευτυχώς ο 17χρονος δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα κίνδυνο ζωής.
0: Μάλιστα. Σπύρος Δρασινός στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Διαδικτυακή συνάντηση έχουν προγραμματίσει σήμερα διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν μαζί με τους Πακιστανούς και τους Καταριανούς νεομεσολαβητές. Στόχος φυσικά πάντα να υπογραφεί ένα μνημόνιο κατανόησης για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανιζόταν βέβαιος ότι πως η συμφωνία θα υπογραφεί σήμερα, προσθέτοντας πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του Ορμούς θα ανοίξει για όλους, η ιρανική πλευρά κρατά αποστάσεις, τονίζοντας ότι το κείμενο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Στο Ισραήλ, πάντως, υπάρχει έντονη ανησυχία. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας στη σκιά των φημών ότι ο Τραμπ έχει αποδεχτεί βασικές απαιτήσεις της Τεχεράνης. Η συμφωνία θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντά μας, λένε αξιωματούχοι ανώτεροι, Ισραηλοί αξιωματούχοι. Πάμε να δούμε όλα τα τελευταία νέα από τις κύριες διεθνείς ειδήσεις. Μαζί μας είναι η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ας πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής που μεταδίδεται από το πρακτόριο ειδήσεων Reuters. Σύμφωνα με το οποίο το Ιράν δεσμεύτηκε να μην αποκτήσει πυρηνικά. Όπως γράφει, κλείνει η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικότερα σε οριστική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καταλήγει το Ιράν, καθώς αποδέχεται τον βασικό όρο της Ουάσιγκτον να μην αποκτήσει πυρηνικά. Σημαντικές αποκαλύψεις για το περιεχόμενο του υποδιαμόρφωση μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, φέρνει το Reuters επικαλούμενο ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με την πηγή, το προσχέδιο περιλαμβάνει σαφή δέσμευση της Τεχεράνης ότι δεν θα παράγει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο ίδιος αξιωματούχος αναφέρει ότι το πλαίσιο της συμφωνίας περιλαμβάνει μια σειρά από κρίσιμες ρυθμίσεις. Το Ιράν συμφωνεί να μην παράγει ούτε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η Ουάσιγκτον φέρεται να έχει αποδεχθεί στο προσχέδιο τη μείωση του αποθέματος υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου εντός του Ιράν. Ο μηχανισμός εφαρμογής του μέτρου αυτού θα συζητηθεί μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Παράλληλα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, έως την τελική επίτευξη της συμφωνίας, το Ιράν φέρεται να έχει δεσμευθεί να μην διατηρήσει το σημερινό πυρηνικό status quo συμπεριλαμβανομένης της μη επέκτασης του εμπλουτισμού ουρανίου και της μη διεύρυνσης πυρηνικών εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με την ίδια δε πηγή, Καταριανοί διαμεσολαβητές μετέβησαν το πρωί σήμερα στην Τεχεράνη με στόχο να διευκολύνουν την επίτευξη συμφωνίας. Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τις συνομιλίες με διεθνείς εταίρους. Την ίδια ώρα προβλήματα υπήρξαν στις υπηρεσίες 4 μεγάλων Ιρανικών τραπεζών λόγω κυβερνοεπίθεσης. Σύμφωνα με το Συμβούλιο Συντονισμού Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της χώρας, δεν υπήρξε κίνδυνος πάντως για δεδομένα πελατών. Το Συμβούλιο δήλωσε ότι η επίθεση είχε στόχο κοινές υποδομές επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες που δέχθηκαν την κυβερνοεπίθεση και οδήγησε τις τεχνικές υπηρεσίες να εφαρμόσουν προστατευτικά μέτρα. Επηρεάζονται προσωρινά κάποιες τραπεζικές υπηρεσίες. Αξίζει πάντως να επισημάνουμε την ίδια στιγμή ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συγκαλέσει το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, καθώς οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίες για το περιεχόμενο της συμφωνίας, θεωρώντας ότι ορισμένοι όροι της ενδέχεται να επηρεάζουν τα συμφέροντα ασφαλείας της χώρας. Και για να δούμε τώρα τι συμβαίνει στην Ελβετία λόγω αυτού του πλαισίου των επικοινωνιών και των διαβουλεύσεων. Συναγερμός λοιπόν στη Γενέβη εν ώψη διαδήλωσης 50.000 ατόμων κατά της G7 ειδικότερα. Μέχρι και 50.000 διαδηλωτές πρόκειται να λάβουν μέρος σε πορεία στη Γενέβη της Ελβετίας, διαμαρτυρώμενοι μεταξύ άλλων κατά του καπιταλισμού και της εκμετάλλευσης εν ώψη της συνόδου της ομάδας των 7 G7 που θα πραγματοποιηθεί στο γαλλικό Εβιάν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας. Η διαμαρτυρία διοργανώνεται από τη Συμμαχία Οργανώσεων No G7. Και για να δούμε τώρα τι συμβαίνει σε ένα άλλο εμπόλεμο μέτωπο, σε μια άλλη ζώνη, στην Ουκρανία, όπου μεγάλη επίθεση με ντρόνς καταγράφηκε σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Ρωσία. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσίευσε επίσης βίντεο από την επιχείρηση, υποστηρίζοντας ότι το εργοστάσιο Αζότ αποτελεί κρίσιμο τμήμα της ρωσικής παραγωγής εκρηκτικών. Παράλληλα, ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκαν και άλλες επιθέσεις σε στόχους που σχετίζονται με τη ρωσική στρατιωτική εφοδιαστική αλυσίδα σε κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας. Και ο Ζελένσκι μάλιστα προχώρησε και σε μια ανάρτηση, γράφοντας: οι πολεμιστές μας έχουν επιτύχει καλά αποτελέσματα στην εφαρμογή μακροπρόθεσμων κυρώσεων εναντίον σημαντικών εγκαταστάσεων στο έδαφος της Ρωσίας και στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας. Και να κλείσουμε με τον πρόεδρο της Αμερικής, τον Ντόναλντ Τραμπ, που γιορτάζει σήμερα τα 88 γενέθλιά του σε μια μεγάλη εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, η οποία περιλαμβάνει αγώνες σε μεικτών πολεμικών τεχνών. Η διοργάνωση με την ονομασία UFC Freedom 250 έχει προκαλέσει αντιδράσεις στις ΗΠΑ, κυρίως λόγω του έντονα θεαματικού χαρακτήρα της. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στους εξωτερικούς χώρους του Λευκού Οίκου, σε ειδικά διαμορφωμένο οκτάγωνο κλουβί με τη συμμετοχή αθλητών πολεμικών τεχνών. Οι αναμετρήσεις θα πραγματοποιηθούν σε χιλιάδες θεατές. Το γεγονός εντάσσεται στους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, όμως συμπίπτει και με τα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που έχει δώσει ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα. Το κόστος της διοργάνωσης φτάνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια, ενώ όπως αναφέρει ο Λευκός Οίκος, δεν θα επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι.
0: Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Σαμοπούλου για όσα μας είπε. Ερασιτεχνισμός επικράτησε στο διαπραγματευτικό επιτελείο των Αμερικανών, που δεν αποτελείται από διπλωμάτες, αλλά από άτομα που κλείνουν επιχειρηματικές συμφωνίες, σημείωσε μεταξύ άλλων στο Action 24, σχολιάζοντας όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, ο αντιπτέραρχος στην Αποστρατεία Θανάσης Παπανικολάου.
4: Θα συμφωνήσω σε όλα αυτά όπως αναφέρονται. Επήγεται, φαίνεται, ο Τραμπ να κλείσει το θέμα για κάποιους λόγους. Δεν είναι ο νικητής, σαφώς. Το Ιράν απέδειξε ότι έχει τις δυνατότητες, εκτός όλων των στρατιωτικών μέσων που χρησιμοποίησε και αντέδρασε, αλλά και διπλωματικά αντιμετωπίζει πιο όρημα και όχι τον ερασιτεχνισμό που επέδειξε η πλευρά του Τραμπ, μη χρησιμοποιώντας επαγγελματίες διπλωμάτες, αλλά αυτούς που χρησιμοποιούν για τα deals στις ΗΠΑ, για τα επιχειρηματικά deals. Εδώ πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μπορεί να υπογραφεί αυτή η συμφωνία, αλλά ουσιαστικά δεν είναι συμφωνία όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Θα είναι μια πάυση του πυρός, ένα άνοιγμα στον Νότους Ορμούς και με αντάλλαγμα την άρση του Αμερικανικού αποκλεισμού και μετά 60 μέρες που θα συζητάνε όλα τα υπόλοιπα.
0: Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πώς ακτινογραφεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ο διεθνολόγος κύριος Θρασίβουλος Ευτυχίδης, που είναι μαζί μας. Κύριε Ευτυχίδη, καλό μεσημέρι, πώς είστε?
5: Μια χαρά, ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Σαντώνη.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Δεν ξέρω, κάθε τρεις και λίγο λέμε ότι να η συμφωνία. Μετά από λίγο η συμφωνία δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. Τη μία η Ιρανή, την άλλη ο Τραμπ απειλεί. Πού και πού έχουμε και καμία ρήψη του φεκιάς, drones και τα λοιπά. Δεν ξέρω τώρα, είμαστε κοντά, τι βλέπετε εσείς, πού βρισκόμαστε ακριβώς, αν μπορούμε
5: να ευχηθούμε τα χρόνια πολλά στον πρόεδρο Τραμπ.
0: 80, ε, ναι.
5: Ναι, φανταστείτε να μην τον είχαμε, ας πούμε, τι θα συζητούσαμε εμείς οι διεθνολόγοι σήμερα.
0: Λοιπόν, έχει άλλα μέτωπα, ναι.
5: Έχουμε φτάσει, φαίνεται, κοντά σε μια συμφωνία και αυτό φυσικά δεν γίνεται επειδή το είπε για 40η φορά ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά γιατί το επιβεβαιώνουν και οι Ιρανοί. Ναι. Οι Ιρανοί βέβαια που δίνουν μια δικιά τους εκδοχή, ένα δικό τους κείμενο, το οποίο έχει τεράστιες διαφορές με το κείμενο που δίνουν οι Αμερικανοί. Πρόκειται ουσιαστικά για δύο διαφορετικά κείμενα.
0: Θα κερδίσουν και οι δύο, λέτε, πιθανότατα, έτσι. Θα κερδίσουν και οι δύο όταν θα υπογραφεί κάποιο κείμενο.
5: Προφανέστατα, γιατί χωρίς νίκη ο Τραμπ δεν σταματάει τον πόλεμο. Πρέπει να δείξει και μια νίκη. Στην ουσία βρισκόμαστε κοντά και αυτό οφείλεται στις πιέσεις που δέχονται και οι δύο. Οι Ιρανοί έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές, συνεχίζουν να δέχονται τα πλήγματα στην οικονομία τους από τους κλεισμένους, αποκλεισμένους λιμένες και φυσικά αντιμετωπίζουν τεράστιο οικονομικό πρόβλημα στο εσωτερικό με αυξημένο πληθωρισμό αλλά ακόμη και επιστημιστική ασφάλεια. Οι δε Αμερικανοί, γιατί εκτός των ποσών που δαπανούν οι ίδιες σε αυτή την παράλογη πλέον επιχείρηση, που πλέον έχει στόχο να ανοίξει τα στενά του Ορμούς, στενά που ήταν ανοιχτά πριν 105 μέρες που άρχισε ο πόλεμος, γιατί δέχονται απίστευτη πίεση, έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές οικονομίας των χωρών όλου του κόσμου, έχουν τεράστια πλήγματα σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στον Περσικό κόλπο, αλλά και όλη η οικονομία του κόσμου. Υπάρχει τεράστια πίεση στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών ώστε να τελειώσει όσο γίνεται πιο σύντομα αυτός ο πόλεμος, και φαίνεται ότι οδηγούμαστε πλέον σε μια συμφωνία η οποία, βέβαια, όπως λένε οι Ιρανοί, δεν θα την επιγράψουν σήμερα για να μην την εκμεταλλευτεί λόγω γενεθλίων ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά θα μπορούσε, λέει, να είναι τις επόμενες ημέρες. Επομένως είμαστε, πιστεύω, πια κοντά σε ένα μνημόνιο κατανόησης που δεν θα πιάσει τα κύρια ζητήματα που βάζαν, όπως το πυρηνικό και το βαλιστικό πρόγραμμα, αλλά θα ανοίξει το δρόμο και διαπραγματεύσεις. Σε αυτή την περίπτωση πάντως, οποιαδήποτε συμφωνία με δεδομένο ότι οι αντίπαλοι διατηρούν τις δυνάμεις τους, δεν έχει υπάρξει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, δεν μπορεί να μιλάει για μακροχρόνια ειρήνη, αλλά θα είναι ουσιαστικά μια συμφωνία που θα σταματήσει για αρκετό καιρό τις εχθροπραξίες για να ξαναρχίσουν κάποια στιγμή αργότερα.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Ευτυχίδη. Η σαφή πρόθεση της κυβέρνησης να σταθεί απέναντι σε κάθε αιστεία διαφθοράς και παραβατικότητας εκφράζει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την εξάρθρωση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας πως η διαφθορά αντιμετωπίζεται με σχέδιο και πολιτική βούληση. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον Κώστα Παπακλημίτζο. Κώστα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Κλέμαχε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για ένα γεγονός που επιβεβαιώνει, όπως λέει ο ίδιος με τον πιο εμφατικό τρόπο, ότι η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευκολόγια, αλλά με σχέδιο, επιμονή και με πολιτική βούληση. Θυμίζει τη μεταρρύθμιση που είχε ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΦ πριν από 10 μήνες για τη μεταφορά του κρίσιμου έργου έκτακτου σκελέθου οικοδομικών αδειών από τις Δήμους και τις Δημοτικές Δομές στο ενιαίο ψηφιακό κτηματολόγιο, βλέποντας τη αδιαφάνεια αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότητα όταν το κράτος αποκτά σύγχρονα εργαλεία ελέγχου διαφάνειας και λογοδοσίας. Λέει ο Πρωθυπουργός ότι γνωρίζουμε ότι οι αιστείες αδιαφάνειας και πελατικές εξαρτήσεις αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο. Και λέει επίσης ότι το μήνυμα είναι σαφές: δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Τώρα, στο ίδιο το μήνυμά του, αυτό δηλαδή το καθιερωμένο που έγραψε και σήμερα στο Facebook, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στην πλήρωση εξετών λειτουργίας του COP-GR με 2.257 ψηφιακές υπηρεσίες. Να πούμε ότι εμείς έχουμε ένα ρεπορτάζ στην εφημερίδα Παραπολιτικά, το οποίο αναφέρεται στην επόμενη μέρα του COP-GR. Νομίζω παρουσιάζεται ενδιαφέρον για τους αναγνώστες της εφημερίδας μας, δηλαδή ποια είναι η επόμενη εποχή, ποιο είναι το επόμενο βήμα στο COP.gr. Μιλάει ο Πρωθυπουργός επίσης για τον εξυγχρονισμό του ΕΣΥ, τηλεϊατρική βραχιολάκη, συστήματα επιγόντων περιστατικών. Και για το μεταναστευτικό, λέει ότι η χώρα μας προσαρμόζεται στον Ευρωπαϊκό Σύμβολο για την Μετανάστευση και το Άσυλο. Θυμίζουμε από προχθές ξεκίνησε η εφαρμογή του νέου αυτού πλαισίου στην Ευρώπη, το οποίο θυμίζει ο Πρωθυπουργός ότι προβλέπει αυστηρότερη προστασία εξωτερικών συνόρων, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και μεγαλύτερη στήριξη κρατών μελών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μεταναστευτικών ροών, όπως είναι η Ελλάδα.
0: Κωστά, στην εφημερίδα Παραπολιτικά αναλύει το σύνολο του αντιπυρικού σχεδιασμού της πυροσβεστικής και τις δυνάμεις που θα δώσουν φέτος τη μάχη με τις πυρκαγιές. Ουσιαστικά είναι το πλήρες σχέδιο, έτσι.
6: Ακριβώς. Είναι λοιπόν μια δύσκολη χρονιά σήμερα. Θα αναρωτηθεί κάποιος ο ακροατής μας και οι προηγούμενες δεν ήταν δύσκολες. Ήταν πράγματι και οι προηγούμενες. Φέτος όμως έχουμε τώρα την προειδοποίηση των ΟΗΕ για παράδειγμα το φαινόμενο El Niño, το οποίο λέει ο ΟΗΕ ότι πρέπει να το αντιμετωπίσει ο κόσμος σαν μια επίκουσα κλιματική προειδοποίηση. Ο ίδιος ο Αντώνιο Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, είπε ότι οι συνθήκες El Niño που αναμένεται φέτος καλοκαίρι να εκδηλωθούν θα ρίξουν λάδι στους σαν μια επίκουσα κλιματική προειδοποίηση. Ο ίδιος ο Αντώνιο Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, είπε ότι οι συνθήκες El Niño που αναμένεται φέτος καλοκαίρι να εκδηλωθούν

0: οικοπαίδων.
1: Κώστας Παπακλημίτζος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Την παράταση της προθεσμίας για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η προθεσμία δεν επιμηκύνθηκε τυχαία, αλλά με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν, είπε μεταξύ άλλων στο Άξιον 24 ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος.
2: Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου έκρινε με βάση τα κλιματολογικά δεδομένα ότι μπορεί να δοθεί μία
3: εβδομαδιαία ακόμα, καμιά βάση.
2: Ακόμα τα επίπεδα υγρασίας είναι σχετικά υψηλά.
3: Δεν έχει αυτή την ξηρασία.
2: Αλλά ήταν πολύ περιορισμένη η παράταση για αυτόν ακριβώς το λόγο. Γιατί εκτιμώντας τα δεδομένα, έκρινε ότι πρέπει να δοθεί μόνο μία εβδομάδα παράταση.
4: Πάμε καλά, έχουμε πρόοδο.
2: Κοιτάξτε, έχουμε ξεπεράσει τις 400.000 δηλώσεις. Οι οδηγίες που καθημερινά βγάζει η πολιτική προστασία δεν είναι οδηγίες, είναι εντολές. Εντολές που σώζουν τη ζωή μας, εντολές που σώζουν την περιουσία μας, εντολές που σώζουν το φυσικό περιβάλλον.
1: Θα μπορούσε να δοθεί προθεσμία ως το τέλος του μήνα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, καθώς υπάρχει δυσλειτουργία και στην πλατφόρμα δηλώσεων με το πρόστιμο της μη δήλωσης να φτάνει τα 100 ευρώ, είπε μεταξύ άλλων στα παραπολιτικά 90,1 ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης της Πομιδά, Μάνος Μακρίδης.
5: Νομίζω θα μπορούσα να το δώσω μέχρι τέλος του μήνα. Δηλαδή δεν κατάλαβα τα 22, ξέρω εγώ γιατί. Μπορούσα να δώσω μέχρι τέλος του μήνα. Ναι. Δεν ξέρω, ο καθένας έχει το βέβαιο σκεπτικό του εδώ, φαντάζομαι.
1: Ναι, και εδώ μου τώρα μου στέλνει μήνυμα ο.
5: Αλλά όταν δίνει μια παράταση είναι 15, εδώ το δίνει 30. Σε κάποιε περιπτώσει δεν αναγνωρίζει τα ΚΑΕΚ, έχει κάποια τεχνικά θέματα. Οπότε μπορεί να μην κάποιοι μπορεί να δηλώσουν, να έχουν καθαρίσει, έτσι. Είναι το πιο σημαντικό να καθαρίσουμε το πιο σημαντικό, μετά να δηλώσουμε. Βεβαίως, αν έχουμε καθαρίσει και δεν έχουμε δηλώσει, θα έχουμε ένα μικρό πρόστιμο. Έτσι.
1: Δηλαδή, αν εμείς καθαρίσουμε και δεν το δηλώσουμε στην πλατφόρμα.
5: Έχουμε 100 ευρώ πρόστιμο.
1: Στο πολιτικό πεδίο θα επανέλθουμε τώρα, καθώς τα κομματικά στελέχη είναι αναμονισμένα με την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που διανύουμε, συγκρούονται για την ακρίβεια, αλλά και όσα κάθε κόμμα και η κυβέρνηση έχουν στα σχέδιά τους για τη συνέχεια. Στο Μέγκα Σαββατοκύριακο μίλησαν ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά, η βουλευτής του ΚΚΕΒ Δάγκα και ο Κωνσταντίνος Αλεξάκος, στελέχος της Ελλάς.
6: Αυτό το οποίο λέει ο Πρωθυπουργός το υλοποιεί. Να σας θυμίσω ότι την ίδια κουβέντα είχαμε στα τέλη του 2022 και τελικά είδατε ότι πήγαμε στο τέλος της τετραετίας. Δεύτερον, χτες από τη Ρόδο σε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση που είχε ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε κάποια πράγματα. Όπως ότι αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε ακόμα να υλοποιήσουμε δεσμεύσεις που είχαμε απέναντι στον ελληνικό λαό πριν το Μάιο του 2023, όπως για παράδειγμα η αύξηση του κατώτατου μισθού, όπως η αύξηση του μέσου μισθού που ξέρουμε ότι έχει ξεπεράσει τα 1517 ευρώ και αυτό τα λέει η Εργάνη, δεν τα λέμε εμείς, τα λέει η Εργάνη, όπως οι 560.000 και πλέον νέες θέσεις εργασίας και φυσικά έρχεται η Θεσσαλονίκη όπου θα μπορούμε να έχουμε και νέα θετικά μέτρα. Όσον αφορά τώρα την υποτιθέμενη παροχολογία, προσέξτε.
1: Δεν είναι υποτιθέμενη,
6: η κυβέρνηση
1: πραγματική.
6: Από την αντιπολίτευση.
1: Η κυβέρνηση
6: έφερε συγκεκριμένες ρυθμίσεις όπου έχουμε μηδέν φόρο για νέους εργαζόμενους. Επαναλαμβάνω, μηδέν φόρο. Συγκεκριμένες πολιτικές για τις οικογένειες. Και έρχονται κόμματα τα οποία μέχρι χθες έλεγαν θα φορολογήσουμε τη γονική παροχή, θα φέρουμε νέους φόρους και τάζουν λαγούς με πετραχίλια. Το ζητούμενο είναι ένα. Θέλουμε να έχουμε πολιτική σταθερότητα και ασφάλεια ή θέλουμε να έχουμε αερολογίες που στο τέλος δεν θα ξέρουμε ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό.
4: Υπάρχει και ένα άλλο ζητούμενο.
6: Επομένως λοιπόν
4: Πανάκη,
6: εδώ ο κόσμος θα έχει όλη τη δυνατότητα να αποφασίσει, να δει και να συγκρίνει.
7: Πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ακρίβεια. Πώς δίνουμε έμφαση στην ακρίβεια? Με κάποια μέτρα τα οποία έχουν γίνει και σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέμε βασική μείωση του ΦΠΑ, δοκιμασμένο μέτρο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και λέμε βασική μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και στα είδη πρώτης ανάγκης, ώστε να μην έχουμε τόσο ακριβές τιμές στα σούπερ μάρκετ. Να σας πω κάτι, πάει μάλλον σε ελληνική κωμωδία, δηλαδή. Τι θέλω να πω, είναι από τη μία μεριά ή πού θα τα βρυτάκιδες, πού θα τα βρείτε δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, τα λεφτόβεντρα που δεν υπάρχουν λεφτά και πού θα τα βρείτε. Και από την άλλη είναι οι παρτολάκιδες, δηλαδή πάρτε τα όλα με εξαγγελίες με έναν περίσσιο λαϊκισμό τέλος πάντων, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Εμείς λοιπόν είπαμε ένα μέτρο συγκεκριμένο, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία γιατί λεφτόβεντρα.
1: Η δικιά σας είναι εφικτή, αυτό μας λέτε?
7: Βεβαίως είναι εφικτή. 35 εκατομμύρια ευρώ που έχει αυτό το μέτρο για τους νέους συγκεκριμένους, γιατί έχουμε εστιάσει σε μια οριζόντια πολιτική για τους νέους.
0: Είναι πρόκληση όμως όταν έχουν υπογράψει

0: Όχι μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της συστημικής αντιπολίτευσης στην απελευθέρωση των μεταφορών και την ιδιωτικοποίηση του έργου να έρχονται εκ των υστέρων και να λένε ότι εμείς επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε συνθήκες εν πάση περιπτώσει ανακούφισης του κόσμου. Και μάλιστα όποιος κυκλοφορεί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς που βλέπει όλη αυτή την τραγική κατάσταση που υπάρχει λόγω της υποστελέχωσης, λόγω της τραγικής κατάστασης που επικρατεί με τις υποδομές και τους σειρμούς ακόμα και με τις ράγες, που είναι καθημερινό φαινόμενο πλέον να υπάρχει διακοπή των δρομολογίων σε σταθμούς, γιατί είτε πήρε φωτιά κάποιο
1: βαγόνι
0: είτε οτιδήποτε άλλο κτλ. Ξέρετε όμως, για την ουσία μιλάμε για μια πολιτική αντιπαράθεση η οποία είναι αποκρουστική σε συνθήκες μάλιστα που χθες μια εργαζόμενη 56 ετών από τη
2: με το εργατικό δυστύχημα έχασε τη ζωή της.
0: Γιατί, όχι γιατί ήταν η κακιά η ώρα. Γιατί με βάση το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο που έχει διαμορφώσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μαζί όμως με τη στήριξη των άλλων κομμάτων και με τις διαδοχικές κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ κτλ., δούλευε εξαήμερο δεκάωρα.
3: Η κυβέρνηση το 19 μέχρι σήμερα μαζεύει γύρω στα 22 δισεκατομμύρια επιπλέον φόρους. Αρκετά από αυτά τα βλέπουμε να πηγαίνουν σε συμβουλοκρατία, σε απευθείας αναθέσεις και σε πράγματα τα οποία ασχολούν πλέον και την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Εδώ λοιπόν είναι λίγο περίεργη η ερώτηση τώρα που θα βρούμε τα λεφτά σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Όταν μιλάμε για 250 εκατομμύρια ευρώ για τα εισιτήρια, για παράδειγμα, αυτό δεν πρέπει να το δούμε μια στενή λογική, όπως είναι οι δόσεις π.χ. στην εφορία ή μια τροποποιητική πράξη. Είναι βαθιά δομική αλλαγή.
2: Μόνιμο μέτρο εννοείται.
3: Και είναι βαθιά δομική αλλαγή, γιατί επηρεάζει το κυκλοφοριακό, επηρεάζει το ισοζύγιο με τα καύσιμα, επηρεάζει την ποιότητα αέρα, επηρεάζει την υγεία και θα σταματήσουμε να βλέπουμε διαπαντός φαινόμενα σαν αυτά που ήταν οι εισπράκτορες να κυνηγάνε παιδιά γιατί πληρώσαν ή δεν πληρώσαν εισιτήριο. Γιατί μπορεί πολλοί να λένε ότι είναι ένα ευρώ και είναι εύκολο, για πάρα πολλές οικογένειες έχει αποδειχτεί ότι δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό.
4: Καθοδικές τάσεις εμφανίζει η διεθνή τιμή του πετρελαίου, κινούμενη αυτή την ώρα περίπου στα 87 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, οι τιμές πρατηρίου στα καύσιμα παραμένουν σε υψηλότατο επίπεδο. Χαρακτηριστικά όσα είπε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γιώργος Λεχουρίτης. Θα τον ακούσουμε τώρα και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με την πρόεδρο των πρατηριούχων καυσίμων Αττικής, την κυρία Μαρία Ζάγκα.
5: Αυτό είναι το παράπονο των καταναλωτών. Όταν πέφτει κάτω από 90 δολάρια η τιμή του Brent, είναι στα 87,33. Καταλαβαίνετε ότι η αμόλυβη ή και το πετρέλαιο κίνησης είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, γιατί όταν αυξάνεται αμέσως αυξάνεται η τιμή στην αντί, αλλά όταν μειώνεται θα καθυστερήσει 1 με 2 μήνες. Είναι φανερό και δεν μπορεί να συνεχιστεί και γιατί, διότι αυτή η ακρίβεια στα καύσιμα, γιατί όλα ξεκινάνε από τα καύσιμα, σηματοδοτεί ακρίβεια και στα υπόλοιπα προϊόντα. Είτε λέγεται φρούτα, είτε λέγεται λαχανικά, είτε λέγεται οτιδήποτε προϊόντα τροφίμων και όχι μόνο, επιβαρύνονται με το κόστος το μεταφορικό και το λειτουργικό, με αποτέλεσμα να πληρώνουμε την ακρίβεια πολλαπλάσια από ό,τι θα έπρεπε να την πληρώνουμε. Την πληρώνουμε δηλαδή μόνο στο ρεζερβουάρ, την πληρώνουμε και στην καθημερινότητά μας.
4: Πάμε τώρα να τα πούμε με την πρόεδρο των πρατηριούχων καυσίμων Αττικής, την κυρία Μαρία Ζάγκα που είναι μαζί μας. Τι κάνετε κυρία Ζάγκα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό είναι, καλό μεσημέρι, οι τιμές πέσανε. Πρέπει να πούμε ότι αυτόματα δεν μπορούμε να δούμε αλλαγές. Και αυτό ξέρετε που οφείλεται όχι στους πρατηριούχους, αλλά στα τιμολόγια που έχουμε στα χέρια μας. Και εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο ελαφρυντικό, το οποίο δόξα τω Θεώ μας σώνει. Είμαστε με πλαφόν. Που σημαίνει δεν μπορούμε να κινηθούμε παραπάνω από το όριο που μας έχει βάλει η κυβέρνηση.
4: Το όριο που καθορίζεται από το τιμολόγιο όμως, έτσι δεν είναι.
6: Προσέξτε, προσέξτε. Το ποσοστό κέρδους, το μεγαλύτερο που μπορούμε να έχουμε είναι 9,5 λεπτά.
4: Έτσι. Μάλιστα, με βάση το τιμολόγιο που αγοράς που έχετε.
6: Βεβαίως. Προσέξτε, το τιμολόγιο εγώ που παίρνω, το καινούριο, αν είναι προς τα πάνω θα ανεβάσω την τιμή. Ό,τι και αν έχει η αποθήκη μου, αν είναι προς τα κάτω θα την κατεβάσω. Άλλοι που έχουν αποθεματικό μέσα δεν αγοράζουν και γι' αυτό βλέπετε πολλές διαφορές στις τιμές.
4: Σωστά.
6: Γιατί ο άλλος σου λέει έχω ακόμα, γιατί να αγοράσω. Ναι. Και μπορεί να λέμε ότι ο κόσμος κινείται, αλλά κινείται προσεκτικά. Δεν αγοράζει όπως αγόραζε παλιά. Τώρα κάνει μια προσεκτική αγορά, δηλαδή θα πάρει το όχημά του, όπως άκουσα πολύ προσεκτικά και έχετε δίκιο, δεν θα πάει με τα μέσα μεταφοράς γιατί ταλαιπωρείται, και το λέω και εγώ που ταλαιπωρούμε πάρα πολύ, γιατί όταν κάνεις τόσο πολλή ώρα να έρθει το λεωφορείο, να πάρεις το μετρό, να μην πηγαίνουν οι στάσεις σωστά, εντάξει, πας στη δουλειά σου και έχεις νευριάσει. Άρα παίρνεις το εργαλείο σου που είναι το αυτοκίνητό σου. Ή πας τα παιδιά στο σχολείο ή πας στον δικό στο νοσοκομείο. Χρειάζεται το εργαλείο. Και αν ο κόσμος βγει ένα Σαββατοκύριακο να κάνει ένα μπάνιο, καλά κάνει. Δεν θα τρελαθεί με όλα αυτά που περνάει.
4: Ναι, βέβαια. Α, το θέμα είναι να πέσει η τιμή όμως. Τι θα γίνει, πώς θα πέσει, κυρία Ζάγκα, 87 δολάρια.
6: Ακούστε, τα τιμολόγια.
4: 13 δολάρια κάτω.
6: Ναι. Τα τιμολόγια που έρχονται είναι πτωτικά. Και ανάλογα με την πτώση του τιμολογίου που παίρνουμε από την εταιρεία, η οποία εταιρεία μας αγοράζει από ένα από τα δύο δηληστεία, δεν έχουμε πολλά, δύο ειδόλα κιόλα, ναι, καθορίζεται η τιμή. Αυτή τη στιγμή φτάσαμε στο 1,97 και κάτω. Ναι. Το καινούργιο τιμολόγιο από Δευτέρα Τρίτη μπορεί να είναι ακόμα πιο κάτω. Ποιος το ξέρει? Το πετρέλαιο κίνησης.
4: Ποιος το ξέρει, αλήθεια? Δηλαδή να πάμε σε μάγισσες, να πάμε. Χρειάζεται κληρονομικό χάρισμα, δηλαδή. Όχι, πέφτουν οι τιμές.
6: Ακούστε. Όταν είμαστε σε μία περίοδο τραγικής ανασφάλειας, μην κοροϊδευόμαστε, μετά από τον πόλεμο Ουκρανία-Ρωσία, ήταν τα πάνω κάτω. Ήρθε τώρα και το γεγονός ο Τραμπ με το Ιράν και το Ισραήλ και το αποτέλειωσε. Και νομίζετε ότι τυχαία αυτοί τώρα τα βρίσκουν? Όχι, θα σας το πω ξεκάθαρα. Τελειώνουν τα αποθέματα. Είναι το λιγότερο αποθεματικό που έχουν, όπως δηλώσανε, στα τελευταία 23 χρόνια. Άρα υποχρεωτικά αυτοί θα κάνουν ένα συμβιβασμό για να πάρουν πάλι μηχανές τους μπρος και μετά θα δείτε πώς θα πάει 120 και 150. Δεν κοροϊδευόμαστε, της αγοράς είμαστε.
4: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κυρία Ζάγκα.
6: Και με τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ.
4: Καλημέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Μέχρι αύριο έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση προκειμένου να κατοχυρώσουν εκπτώση 3% εφόσον βέβαια εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ στις 31 Ιουλίου. Πάμε να δούμε τις κρίσιμες ημερομηνίες και πώς πάει η υποβολή των δηλώσεων. Μαζί μας ο ειδικός φορολογικός αναλυτής και σύμβουλος κ. Μπάμπης Καούκης. Καλό μεσημέρι, κύριε Καούκη.
1: Καλό μεσημέρι. Προχωράνε οι φορολογικές δηλώσεις, πολύ σωστά είπατε. Μέχρι αύριο είναι όσοι 15 Ιουνίου δηλαδή έχουν το περιθώριο οι φορολογούμενοι για να κερδίσουν την έκπτωση του 3% εάν θελήσουν να εξοπλίσουν εφάπαξ τον φόρο που θα καθαριστεί. Για τις δηλώσεις που θα επιβληθούν ως 16 Ιουνίου και ως 15 Ιουλίου η έκπτωση θα περιοριστεί στο 2%, ενώ η προθεσμία ξέρουμε ότι είναι μέχρι τις 15 Ιουλίου. Και πληρώνουμε τη δόση για όποιον θέλει για τις 8 δόσεις. Η πρώτη δόση είναι 30 Ιουλίου. Να πούμε ότι έχουν υποβληθεί περίπου 4.800.000 φορολογικές δηλώσεις και καθώς και 770.000 δηλώσεις Ε3. Από αυτό το Ε3 είναι το έντυπο που αφορά τους επαγγελματίες και τους αγρότες. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ακόμα περίπου 2 εκατομμύρια νοικοκυριά που δεν έχουν υποβάλει ακόμα τη δήλωσή τους, τη φορολογική τους δήλωση. Με φάση το χρονοδιάγραμμα των φετινών δηλώσεων έκπτωση το 4% κατοχύρωσαν όσοι υπέβαλαν δήλωση ως 15 Μαΐου, όπως είχαμε προανακύλει σε άλλη εκπομπή.
4: Ναι.
1: Ο μέσος πρόσθετος φόρος που έχει καθαριστεί είναι περίπου στα 1.780 ευρώ από τις δηλώσεις δηλαδή που έχουν καθαριστεί έως σήμερα. Δηλαδή συγκεκριμένα το 1,5 εκατομμύριο δηλώσεις έχουμε ένα ποσοστό στο 32,3% που φανίζουν τον πρόσθετο φόρο στα 1.780 που προανέφερα. Και όσοι είπαμε πληρώσουν το εφάπαξ έχουν και το 3% της έκπτωσης του φόρου. Να προσέξουμε στις τροποποιητικές δηλώσεις, γιατί θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή εδώ για τα αναδρομικά. Έχει ανοίξει και για τα αναδρομικά η πλατφόρμα, δηλαδή μπορούμε στις φορολογικές δηλώσεις να δηλώσουμε και τα αναδρομικά και να τα βάλουμε στα έτη που αναλογούν. Έχουμε δικαίωμα τα αναδρομικά που αφορούν αποδοχές μισθών, συντάξεων κλπ. Που είναι του 24 ή του 25, έχουμε προθεσμία ως 31 Δεκεμβρίου του 2026. Αυτά είναι, και να πούμε και για το ανακατάσχετο ότι αυξήθηκε το ποσό από 1.650.
4: Έχει γίνει αυτό ήδη, κύριε Καούκη, έτσι?
1: Έχει γίνει ήδη. Αν κάποιος έχει δηλώσει ακατάσχετο δεν χρειάζεται να το αλλάξει.
4: Ερώτηση. Το ακατάσχετο αφορά κάθε μορφή εισοδήματος. Δηλαδή, αν εγώ στείλω και σε κάποιον λεφτά, ο μισθός αυτού είναι στα 1200 και του στείλω 450 ευρώ, δεν θα κατασχεθούν τα χρήματα αυτά τα 450?
1: Δεν θα κατασχεθούν, τίπο, αν δεν περάσει τα 1650 ευρώ. Ναι. Και αυτό είναι μια ανάσα.
4: Για χρήματα που έχουν δεσμευτεί ήδη.
1: Για χρήματα που έχουν δεσμευτεί ήδη, θα πρέπει να προβεί πρώτα σε ρύθμιση και εφόσον πληρώσει την πρώτη δόση, μόνο έτσι. Και να προσέξουν και τους κοινούς λογαριασμούς. Ναι. Όταν θέλουμε να δηλώσουμε ακατάσχετο λογαριασμό και έχουμε δύο συνδικαιούχους, θα πρέπει και οι δύο να μπουν στην πλατφόρμα της ΑΔΕ να δηλώσουν τον ακατάσχετο.
4: Σας ευχαριστώ, κύριε Γαουκή, πολύ κατατοπιστικά όλα αυτά. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννη Τσόν, κυρίες και κύριοι, έκρινε ομόφωνα ένοχους τους τέσσερις κατηγορούμενους για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής το 2024 με ποινές που κυμαίνονται από πρόσχερες καρθίδρυξης έως ισόβια. Ο πατέρας του 19χρονου θύματος εξέφρασε την οδύνη του και αμφισβήτησε την επάρκεια των ποινών, ζητώντας μέσω του ΜΕΓΑ αυστηρότερες τιμωρίες για τον μηχανολόγο, μηχανικό και το χειριστή. Τόνισε την απουσία δικαίωσης και συγγνώμης από τους κατηγορούμενους, περιέγραψε τη δικαστική διαδικασία ως ψυχοφθόρα για την οικογένεια, προσθέτοντας ότι ο πραγματικός δολοφόνος του γιου του είναι ο Δήμος Κασάνδρας.
7: Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για ένα μηχάνημα το οποίο ήταν φτιαγμένο σε ένα συνεργείο. Δεν υπήρχαν εταιρείες, δεν υπήρχαν πρότυπα, δεν υπήρχε τίποτα. Το οποίο ήταν για 10 χρόνια και περισσότερα σκεπασμένο σε ένα κτήμα κοντά στη θάλασσα, σκεπασμένο και σάπιζε. Αγοράστηκε για πάρα πολλά πολύ λίγα χρήματα και μπήκε σε λειτουργία απλά βάφοντάς το. Γι' αυτό κατηγορήθηκε ο ιδιοκτήτης με ισόβια κάθερξη συν 8 χρόνια για την έκθεση της ανθρωποκτονίας του δεύτερου παιδιού που ήταν μαζί του, του δεύτερου παιδιού μου. Πάμε τώρα επί της ουσίας. Όλα αυτά τα Λούνα Πάρκ, για όλα αυτά τα Λούνα Πάρκ υπάρχει θεσμικό πλαίσιο. Υπάρχουν οι ελεγκτές, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΕΣΥΔ, οι δύο φορείς που υπήρχαν, οι οποίοι όμως, όπως αποδεικνύεται και από την ακροαματική διαδικασία, δεν λειτουργούν. Που σημαίνει τι? Ο συγκεκριμένος μηχανικός δεν έχει εκδώσει πιστοποιητικά. Έχει δώσει κάποιες υπεύθυνες δηλώσεις, τις οποίες ο ιδιοκτήτης γνώριζε ότι δεν έχουν καμία αξία. Απλά τις κρατούσε στα χέρια του για το έτος το 24. Ο πραγματικός δολοφόνος του παιδιού είναι ο Δήμος Κασάνδρας, ο οποίος δεν λειτουργήσε και δεν κράτησε τον νόμο όπως πρέπει και ως θεματοφύλακας. Η έκτοτη δήμαρχος λοιπόν Κασάνδρας, όπου πρώτη φορά στο ανώτατο Συμβούλιο της Επικρατείας φεύγει με την ποινή της έκπτωσης ενεργός δήμαρχος και ανοίγει το δρόμο για χιλιάδες άλλες υποθέσεις, θα έπρεπε να έχει σφραγίσει μετά την επιστολή της αστυνομίας στο συγκεκριμένο Λούνα Πάρκ. Δεν το έκανε ποτέ. Και γι' αυτό έχει και αυτή την κατάληξη στην ανώτατη δικαιοσύνη της χώρας.
4: Στη Μακεδονία θα παραμείνουμε, αλλά για πολύ πιο ευχάριστο θέμα. Θα πάμε πιο συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, την πόλη που σπάει ρεκόρ. Θα μας ενημερώσει ο Γαβριήλ Χατζηνόπουλος, ο συνάδελφός μας από τον Σύμμαχικο Ραδιοφωνικό Σταθμό Στάτους 107,7. Καλό μεσημέρι, Γαβριήλ.
8: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, Θεσσαλονίκη έσπασε ένα ρεκόρ Guinness. Αυτή τη φορά, βέβαια, σε ό,τι έχει να κάνει με το χορό, καθώς η πλατεία στο τέλος μετατράπηκε σε μια απέραντη πίστα χορού. Πάνω από 800, συγκεκριμένα 832 χορευτές έσπασαν το ρεκόρ και μπήκαν στο βιβλίο Guinness, καθώς χόρεψαν ζεϊμπέκικο, ένα χορό φυσικά που είναι στο DNA των Ελλήνων. Ωστόσο, το πλήθος δεν ήταν μόνο Έλληνες, εκτός δηλαδή από κατοίκους της Θεσσαλονίκης, της Κρήτης, της Αθήνας και της Θεσσαλίας, είχαμε και συμμετοχές από την Νορβηγία, την Τουρκία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Γερμανία και άλλες χώρες. Και όλοι αυτοί λοιπόν στείλαν ένα μήνυμα για την νόσο του Alzheimer, καθώς τη διοργάνωση επιμελήθηκαν η Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Alzheimer Ελλάς. Στείλαν λοιπόν ένα μήνυμα για το Alzheimer και ταυτόχρονα μπήκαν στο ρεκόρ Guinness, χορεύοντας όλοι μαζί συγχρονισμένα το ζεϊμπέκικο χορό και φυσικά απέσπασαν θερμό χειροκρότημα. Χιλιάδες κόσμου βρέθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους λίγο μετά τις 12 και εννοείται ήταν εκεί και ο δήμαρχος της πόλης, έδωσε τα συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες και στους διοργανωτές. Και λοιπόν έχουμε άλλον έναν λόγο να χαιρόμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε μπει και στο ρεκόρ Guinness για το ζεϊμπέκικο, τηλέμαχε.
4: Πάντα τέτοια. Ευχαριστούμε, Γαβρίλ. Γαβρίλ Χατζηνόπουλος από τον Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Στάτους 107,7. Κλειστό είναι σήμερα, κυρίες και κύριοι, το φαράκι της Σαμαριάς λόγω των σφορδωρών ανέμων προβλέπει η μετεωρολογική υπηρεσία. Με τη μόνη διαφορά ότι από το πρωί στην περιοχή υπάρχει άπνοια. Με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης να αντιδρούν δικαίως και να κάνουν λόγο για φιάσκο. Σύνδεση με την Κρήτη, ο συνάδελφος Παντελής Γιαΐτσης μαζί μας. Παντελή, τι γίνεται, καλό μεσημέρι.
9: Φύσηξε
4: τελικά ή ακόμα τίποτα?
9: Όχι, όχι. Τέσσερα μποφόρ είναι, βαριά-βαριά, όπως λέει το μετεωρολογικό σταθμός που υπάρχει στην περιοχή. Μάλιστα. Και οι κάτοικοι είναι εξέλιξη τελευταία στιγμή. Πριν από 5 λεπτά ενημερωθήκαμε. Αναμένεται πλέον να κινηθούν δικαστικά εναντίον του ΟΦΙΠΕΚΑ, του οργανισμού δηλαδή που διαχειρίζεται το φαράγγι της Σαμαριάς. Καθώς για όσους ενδεχομένως παρακολούθησαν το θέμα πέρυσι, είχαμε συνεχή ανοικοκλεισίματα του Εθνικού Δρυμού σε μια τουριστική σεζόν που περιμένουν οι άνθρωποι για να δουλέψουν κιόλας. Και ενώ προβλεπόταν βροχές και καταιγίδες, και αν υπάρχουν και άλλες πληγές του φαράγγι για το φαράγγι της Σαμαριάς, επικρατούσε ηλιοφάνεια και πέρυσι δικαίως διαμαρτύρηθηκαν οι άνθρωποι. Φέτος, δυστυχώς, έχουμε το δεύτερο κλείσιμο με την ΟΦΙΠΕΚΑ. Την πρώτη φορά ήταν γιατί προβλεπόταν βροχές και τελικά, όπως αποδείχθηκε, μια χαρά θεόλου ήταν εκείνη η μέρα στον Εθνικό Δρυμό. Και σήμερα, χθες, μας ήρθε ανακοίνωση ότι θα πνέουν άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ και πρέπει να κλείσει και από τις δύο μεριές του, δηλαδή και από το Ξυλόσκαλο στον Ομαλό και από την Αγία Ρουμέλη για τους επισκέπτες. Και τελικά, το πρωινό δελτίο του μετεωρολογικού σταθμού που δίνει τα δεδομένα στην ΕΜΗ έδειχνε 4 με 5 μποφόρ. Οι κάτοικοι είναι εξαγριωμένοι και με τη νέα διαχείριση που γίνεται από την Αθήνα, γιατί δεν γίνεται διαχείριση από τα Χανιά, γιατί τότε θα μιλούσαμε διαφορετικά. Και πλέον από ό,τι μάθαμε, το ξαναλέω.
4: Έχουμε καλή σύνδεση, δεν μπορούμε να σας ακούσουμε. Κατάλαβα
9: ναι,
4: ότι.
9: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
4: Είναι πολύ κακή γραμμή. Κρατάμε, Παντελή μου, ότι η διαχείριση γίνεται από την Αθήνα και δεν γίνεται από εκεί, από το πιο κέντρο, έτσι, το οποίο θα βοηθούσε στο να υπάρχει μια καλύτερη αποτύπωση της πραγματικότητας, της καιρικής εικόνας τουλάχιστον, και να παίρνονται ανάλογες αποφάσεις. Δεν θα το αφήσουμε το θέμα αυτό, θα έχουμε πάλι συζήτηση για το συγκεκριμένο. Παντελής Γιαΐτσης, κυρίες και κύριοι, από τα Χανιά. Με σύγχρονες υποδομές, τεχνολογία αιχμής και πλήρως ψηφιοποιημένες διαδικασίες, το Θεαγένειο θα αναδειχθεί, αυτό είναι το σχέδιο, σε ένα πρότυπο ογκολογικό νοσοκομείο. Βασίλης Βενιζέλος μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Το νέο Θεαγένειο λοιπόν που θα δημιουργηθεί θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που είπες και θα είναι ένα κέντρο καρκίνου στο δίκτυο των κέντρων καρκίνων της χώρας, το οποίο θα προσφέρει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες οκολογικού στους ανθρώπους μας σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχει εμπλακεί στην διαδικασία του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπάρχουν κάποιες προσφυγές, με αποτέλεσμα να περιμένουμε την εκδίκαση της προσφυγής στις 7 Σεπτεμβρίου και να πηγαίνει ένα χρόνο πίσω η ανάδειξη του αναδόχου. Ωστόσο, το έργο θα γίνει. Θα γίνει με ΣΔΙΤ, Σύμπραξη Ιδιωτικού Δημοσίου Δικαίου, και το δημόσιο θα αποπληρώσει το κριτήριο 350 εκατομμυρίων ευρώ σε διάστημα 30 ετών.
4: Βασίλης Βενιζέλος στο ρεπορτάζ. Να περάσουμε τώρα, εμείς ευχαριστούμε, Βασίλη. Μείωση κατά, να περάσουμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία και πάλι, και πιο συγκεκριμένα θα πάμε στα ακίνητα, καθώς μείωση κατά 17,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 εμφανίζουν οι εισροές ξένων κεφαλαίων στην ελληνική αγορά ακινήτων, ενώ η πτωτική τάση συνεχίστηκε και στο 9μηνο. Συνολικά, κυρίες και κύριοι, άμεσες ξένες επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων κατέγραψαν μία μείωση της τάξης του 23,9% διακόπτοντας μια συνεχόμενη ανωδική πορεία 5 ετών. Πάμε να δούμε ποια αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα. Τα στοιχεία προκύπτουν από το κτηματομιστικό δίκτυο Real Estate. Μαζί μας ο γκουρού των ακινήτων, ο πρόεδρός του, ο Θέμης Μπάκας. Καλό μεσημέρι, Θέμη.
11: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι. Τι προσπαθήσαμε να αναλύσουμε, να δούμε πραγματικά ποιοι είναι αυτοί που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι η ελληνική συμμετοχή είναι στο 45-55%. Κατά κύριο λόγο αγοράζουν σπίτια με στόχο την ιδιοκατοίκηση. Υπάρχει ένα 20-25% που κατά κύριο λόγο είναι ξένοι επενδυτές, οι οποίοι επενδύουν σε επιλεκτικές τοποθετήσεις κεφαλαίων, σε έμφαση κυρίως στα ακίνητα απόδοσης και στην υπεραξία. Ενώ στην Golden Visa αποτελεί περίπου το 10-15% περίπου των συναλλαγών. Δηλαδή στην εξοχευμένη επένδυση, στην επενδυτική ζήτηση, στις συγκεκριμένες περιοχές πάλι. Φαν και θεσμικοί επενδυτές αποτελούν πάλι το 10-15% και συγκεντρώνουν σε κάποια χαρτοφυλάκια και οργανωμένες επενδύσεις. Παράλληλα, τι λέμε το σημαντικό είναι να αναφέρουμε το εξής όμως. Ανάλογα τώρα την περιοχή, ανάλογα το προάστιο της Αθήνας, αλλάζουν και οι συσχετισμοί. Δηλαδή, στο κέντρο της Αθήνας, το 35% είναι Έλληνες, 25% ξένοι, 25% Golden Visa, 15% Inter Fans. Δυτικά προάστια, μεγαλύτερο ποσοστό οι Έλληνες, 75%, μόλις 5% οι ξένοι επενδυτές, 5% οι Golden Visa και 15% τα Fans. Ο Πειραιάς, 45% Έλληνες, 20% οι ξένοι επενδυτές, δηλαδή σημαντικό ποσοστό ξένων επενδυτών στην περιοχή του Πειραιά, 15% η Golden Villa και 20% τα Fans, νότια προάστια, 4% Έλληνες, 30% οι ξένοι, 20% η Golden Villa, 10% τα Fans, βόρεια προάστια πρωταγωνιστούν πάλι οι Έλληνες με 65%, 15% οι ξένοι επενδυτές, 10% οι ξένοι επενδυτές με στόχευση στην Golden Villa και 10% τα Fans, ενώ Ανατολική Αττική αποτελεί ένα μεγάλο ποσοστό η ελληνική συμμετοχή με 60%, 10% ξένοι επενδυτές, 10% την Golden Visa και 10% τα Fans. Και να κλείσω το τηλέμαχο και εντάξει στο εξής, ότι οι Έλληνες στο κέντρο επενδύουν 70 με 150.000 ευρώ με στόχο να βρουν ένα σπίτι, οι ξένοι επενδυτές 150 με 250.000 ευρώ, ενώ αυτοί που στοχεύουν στην Golden Visa από 250.000 ευρώ με ακίνητα που έχουν αλλάξει τη χρήση από επαγγελματικό σε οικιστικό έως και 800.000 που το νέο όριο. Ενώ τα Fans στα 2 εκατομμύρια. Στα δυτικά προάστια οι Έλληνες επενδύουν από 60 έως 140.000. Ενώ βλέπουμε περιορισμένο το ενδιαφέρον στην Golden Visa. Ο Πειραιάς βλέπουμε να υπάρχουν από 2 έως και 10 εκατομμύρια ευρώ οι επενδύσεις των Fans, ενώ αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Golden Visa είναι από 250.000 έως και 800, ενώ οι Έλληνες από 80-160. Γενικότερα, τηλέμαχοι, βλέπουμε ότι οι Έλληνες ποσοστιαία αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των αγοραστών στη χώρα μας, αλλά σε πολύ μικρότερα επίπεδα τιμών.
4: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Θέμη μου. Θέμης Μπάκας, κυρίες και κύριοι. Πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate. Πάμε τώρα να δούμε την αθλητική ενημέρωση. Μαζί μας ο Αλέξανδρος Συστάκος. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
12: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Πριν από λίγο, εκατοντάδες φίλοι του Ολυμπιακού βρέθηκαν στο Καρεσκάκι και υποδέχθηκαν την γυναικεία ομάδα Πόλο των Ερυθρόλευκων, η οποία κατέκτησε το Champions League. Αποθέωσαν τις Ερυθρόλευκες με πολλά συνθήματα και εκείνες το χάρηκαν πάρα πολύ. Λίγη ώρα πριν συμβεί αυτό, η γυναικεία ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού έμαθε ότι ο Βαγγέλης Μαλινάκης δίνει ένα έξτρα πρίμψη αυτές σε ύψος 100.000 ευρώ. Να περάσουμε λίγο και στο μπάσκετ την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ο άνθρωπος Ολυμπιακός εχθές νίκησε 89-85 στο πέμπτο τελικό και κατέκτησε το πρωτάθλημα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γιώργος Μπαντζόκας έχει δεχθεί μια πρόταση για ανανέωση για 3 ακόμα χρόνια και την έχει αποδεχθεί. Έχουμε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, το οποίο θα γίνει μια πρόταση ανανέωσης συμβουλέωτο και επίσης ο Ολυμπιακός, να θυμίσουμε ότι έχει κλείσει ήδη δύο μεταγραφές που είναι ο Μοντέρο και ο Μακιντάρ. Την άλλη πλευρά, τον Παναθηναϊκό άκρο έχει να κάνει με το θέμα, έχει να κάνει με τον προπονητή. Το πρώτο θέμα έτσι, τον Ρεγκίνα Νταμάν και το αν θα μείνει στην ομάδα. Στην ένα αναφέρουν πω δύσκολα θα παραμείνει. Επίσης, λέγεται ότι έχει δεχθεί μια πολύ καλή πρόταση ο Ζήλικο Μπράντοβιτς για να γυρίσει στην ομάδα και να λάβει να την αναμορφώσει. Από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε στον μπάσκετ, να παραμείνουμε σε αυτό, όπου ο Βασίλης Πανούλης 6 ώρα το απόγευμα θα φύγει στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Εκεί θα βρίσκονται χιλιάδες φίλοι του Άρη, να μην τα βρίσκονται χιλιάδες φίλοι του Άρη για να τον υποδεχθούν. Ο Βασίλης Πανούλης θα παρουσιαστεί αύριο από τους κυρινόμαυρους έτσι, ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία και το μεγάλο έργο να αναμορφώσει τον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, ο οποίος έχει χάσει λάψη τα τελευταία χρόνια, αλλά τώρα φαίνεται ότι θα την ξαναβρει. Και να περάσουμε και στο ποδόσφαιρο έτσι, στο μεγάλο ποδοσφαιρικό πάτη, το Μουντιάλ, που έχει πάρα πολλά παιχνίδια και σήμερα. Το πρώτο είναι στις 8 η ώρα που η Γερμανία κοντράρεται με το Κουρασάο, έτσι λέμε, και το Κουρασάο το οποίο είναι η στακτοπούτα της διοργάνωσης, το πιο μικρό κράτος που βρίσκεται εκεί σε πληθυσμό. Στις 11 η ώρα έχουμε το Ολλανδία, ναι. Ιαπωνία. Στις 2 τα ξημερώματα έχουμε ακτή ελεφαντοστού. Η σημερινός και στις 5 έχουμε το Σουηδία την Ισία. Να πω και κάτι από τα χθεσινά αποτελέσματα που έκανε και τη μεγαλύτερη έκπληξη. Η Βραζιλία έμεινε στο 1-1 με το Μαρόκο. Η Σελεσάο δεν ξεκίνησε πολύ καλά την πορεία του στο Μουντιάλ, που θυμίζω έχει στον πάγκο της τον Κάρλο Αντσελότη, ο οποίος φιλοδοξεί να την οδηγήσει μέχρι τον τελικό μετά από πάρα πολλά χρόνια.
4: Αλέξανδρος Συστάκος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ, αθλητική ενημέρωση. Να σε καλά, Αλέξανδρε μου, ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε τώρα τι μελιγενέστε καιρικά. Με πολύ, πολύ καλό καιρό, πολύ καλές καιρικές συνθήκες, με θερμοκρασία ζέστη μεν, αλλά χωρίς να είναι υποφερτή απόλυτα, και να μας αγάγει σε αυτό που λέμε ελληνικό καλοκαίρι, πολύ πολύ ομαλά Κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετεωρολόγος, του Αξιονικός 4, μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Παπαϊωάννου? Καλό μεσημέρι.
13: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο Ιούνιος κυλάει σχετικά φυσιολογικά. Κάποιοι θα νομίζουν ότι είναι ένας κρύος Ιούνιος, ότι είναι περίεργος, ότι έχει υδροχικές καταιγίδες. Έτσι είναι ο Ιούνιος, δηλαδή αυτός είναι ο φυσιολογικός Ιούνιος.
4: Το είχαμε ξεχάσει γι' αυτό, κύριε Παπαϊωάννου.
13: Ακριβώς, το είχαμε ξεχάσει. Είχαμε συνηθίσει καύσωνες από τον Ιούνιο, που είναι κάτι σπάνιο στην πραγματικότητα. Ενώ τα τελευταία χρόνια πράγματι είχαμε πολύ θερμούς Ιούνιους, και ο περσινός και ειδικά ο προπέρσινος. Η αλήθεια είναι ότι έτσι φαίνεται να κυλάει και η εβδομάδα που μας έρχεται. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία Δευτέρα και Τρίτη, θα φτάσει πάλι στους 36 με 37 τοπικά. Έτσι. Γενικά στις περισσότερες περιοχές θα είναι στους 32 με 34, τοπικά και 35, που σε πολύ λίγες περιοχές, 36 με 37, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Θα πέσει όμως λίγο η θερμοκρασία Τετάρτη και Πέμπτη και θα ξαναέρθει η αστάθεια. Θα έχουμε αστάθεια την Τετάρτη και την Πέμπτη.
4: Καλό είναι αυτό, γιατί κρατάει λίγο έτσι, κρατάει χαμηλά τη θερμοκρασία, έτσι, σχετικά.
13: Ναι, ακριβώς.
4: Φίλτρο.
13: Πάει λίγο τη ζέστη, ειδικά το ότι μπόρεσε στο μεταξύ. Είναι το μεσημέρι και το απόγευμα περισσότερες που σημειώνονται. Οπότε είναι και την ώρα που είναι και οι πιο θερμές ώρες της ημέρας.
4: Σωστά.
13: Και αυτό που θα αλλάξει μετά από την Παρασκευή, που θα περιοριστεί ξανά η αστάθεια, θα περιοριστεί από την Παρασκευή και μετά. Είναι το Μελτέμι, το οποίο για πρώτη φορά πλέον στο καλοκαίρι, το καλοκαίρι θα είναι ισχυρό το Μελτέμι από την Παρασκευή και μετά.
4: Από τόσο νωρίς βγαίνουν οι αιτησίες, έτσι, οι αρχές.
13: Ναι, είναι τα προώρα, ουσιαστικά είναι πιο προώρα τώρα αυτά τα Μελτέμια, αλλά κάποιες φορές βγαίνουν και πιο νωρίς. Πέρυσι είχε πάρα πολλές μέρες, είχε πάνω από 20 μέρες μάλιστα με Μελτέμια ο Ιούνιος. Φέτος με λιγότερα, αλλά φαίνεται να είναι η πρώτη φορά που θα είναι ενισχυμένα και αυτό σημαίνει και θα αυξηθεί και ο κίνδυνος για πυρκαγιές. Είναι αλήθεια από την Παρασκευή και μετά. Θα θέλει λίγη προσοχή. Θα είναι οι πρώτες πιο επικίνδυνες μέρες για το φετινό καλοκαίρι για εκδήλωση πυρκαγιών. Το καλό είναι ότι είχαμε αρκετές βροχές το τελευταίο διάστημα. Το έδαφος δεν είναι τόσο ξερό. Είναι καλό αυτό για να βοηθήσει το να μην εξαπλωθούν γρήγορα πιθανόν πυρκαγιές που θα ξεσπάσουν. Αλλά σίγουρα θα είναι προβληματικό το ότι θα ενισχυθούν αρκετά τα Μελτέμια, θα φτάνουν και τα 7 τοπικά και πιθανόν και τα 8 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο και σε περιοχές που είναι κοντά στο Αιγαίο, δηλαδή στην Εύβοια, τις κλασικές περιοχές. Η Αττική είναι πάντα αυτή μια περιοχή, η Λακωνία. Οπότε εκεί θα χρειαστεί μια προσοχή σιγά σιγά από την Παρασκευή και μετά. Κανονικό σχετικά, όπως είπαμε, ο καιρός μέχρι και τουλάχιστον δηλαδή μέχρι την Κυριακή. Κανονικό εννοώ ότι δεν βλέπουμε κανένα καύσωμα να έχετε τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Κυριακή.
4: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαϊωάννου, για την πρόβλεψη μας δώσατε. Να είστε καλά. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 14 Ιουνίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Διονυσία Μίτσια, τον ήχο ρύθμιζε ο Χρήστος Μυρίδης, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Θανάσης Αφανασόπουλος, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής και μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
2: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
3: Τα κακά κορίτσια. Κουρίτσια. Έχει βραχεί το παντελονάκι μου. Παιδιά, τι βροχή είναι αυτό. Δεν είμαστε μαθημένοι εμείς σε τέτοια κλίματα.
2: Θα μάθουμε τώρα κι άλλα, μην ανησυχείς.
3: Τι θα μάθουμε, τι θα μάθουμε.
2: Θα βρέχει ξαφνικά, θα βρέχει ξαφνικά. Έχουμε να φάμε τη ζέστη της αρκούδας, άστε τι έχει να γίνει.
3: Θα είναι ένα δροσερό καλοκαιράκι.
2: Ποιος το είπε αυτό.
3: Εγώ. Εγώ του ιδίου.
2: Εντάξει, μιλάμε για έγκυρη πηγή. Για αστεία.
3: Και να σου πω και κάτι.
2: Για
3: πες. Θα έχει σεισμούς. Δεν θα έχει. Εκεί για να έχει γίνει, στην Εύβοια, δε, εκεί που έχω το εξοχικό μου, ευτυχώς που το έχουμε φτιάξει στο σπίτι μόνοι μας και ξέρουμε τι θεμέλια έχουμε. Αλλιώς είναι να φεύγουμε με τη σκηνή, παιδιά. Κάμπινγκ φέτος, να σου πω κάτι. Ωραίες διακοπές είσαι με το κάμπινγκ, δεν σε νοιάζει αν κουνιέται, αν δεν κουνιέται, αν κάνει, αν ράνει. Λίγο προσοχή.
2: Ναι, στο κάμπινγκ δεν μπορείς να σεξουαλιστείς, ρε παιδί μου.
3: Τι λες,
2: μπορείς. Τι έχουνε τώρα, τι έχουνε.
3: Όχι κατά.
2: Ένα πανί έχει δίπλα, άμα θες δηλαδή να. Πώς να σου πω, να δημιουργήσεις ένα σεισμό προσωπικό.
3: Ναι.
2: Δεν μπορείς να κουνηθείς.
3: Καλά, πήγαινε έτσι από μόνη σου.
2: Όπως το σπίτι μου στα Κύθυρα, λοιπόν, τώρα που λέμε για κάμπινγκ, για σεξ μάλλον. Επειδή είναι, το σπίτι είναι παραδοσιακό παλιό, το έχω φτιάξει βέβαια, είναι κουκλί, αλλά ο πρώτος όροφος με τον πάνω, που είναι κάποια δωμάτια, τα χωρίζει ένα σανίδι, δεν έχει πάτωμα.
3: Καταρχάς αυτό, αν το παρακουνάς, μπορεί να πέσει τον άλλον το κεφάλι.
2: Αναπνέει και το ακούει από κάτω.
3: Διακριτικότητα, όχι.
2: Και είχε έρθει λοιπόν ένα. Πριν 3 χρόνια, 4, ένα φιλικό ζευγάρι και κοιμόντουσαν αυτοί από πάνω και από κάτω. Εντάξει.
3: Τι. Και αυτή τώρα δηλαδή.
2: Ήξερα αν είναι καλό το σεξ αυτό, αν τον έχει μεγάλο, μικρό, τα πάντα, τα άμαθα όλα.
3: Συγγνώμη να σα
2: πω. Την επόμενη, τον δω την επόμενη μέρα και το κάναμε παρέα. Λες και τον είχα στο δικό μου το κρεβάτι.
3: Περίμενο.
2: Και βαχ και βουχ και έλα και δώσ' του και πάμε
3: τώρα
2: και πάμε
3: δυνατά. Αν είναι φιλοξενούμενο σε σπίτι και θέλει να παυτώσει κιόλα.
2: Αυτό δεν είναι κακό. Απλά δεν ήξερε ότι. Νόμιζε ότι επειδή είναι στον πάνω όροφο δεν.
3: Τι
2: δεν ακούγεται τίποτα. Δεν φώναζε ο άνθρωπος.
3: Έπρεπε και εσύ να πάρεις ένα ξύλο.
2: Τα βασικά έκανε.
3: Πώς κάνουνε.
2: Και λέω τι ζω σήμερα, λέω. Τι ήμουν από κάτω εγώ.
3: Έπρεπε να πάρεις ένα ξύλο και να κάνεις το ταβάνι.
2: Θα νιώθω να μήχανα. Και λέω Χριστέ μου, τι ζω να ακούω εγώ τώρα αυτό το. Και πήγα και κοιμήθηκα απέναντι στο σαλόνι, στο καναπέ.
3: Εκεί?
2: Δεν μπορούσα να ακούω. Εκεί δεν ακούω, γιατί είναι απέναντι.
3: Α.
2: Δεν ουρλιάζανε πια κι εσύ. Η Ξαβιέρα. Ήταν normal.
3: Έπρεπε να πεις παιδιά, άμα τελειώσετε, στείλτε μου ένα μήνυμα. Να πάω να κοιμηθώ κανένα.
2: Μα είναι σαν ήδη σου λέω.
3: Και εσείς πια. Τι χτίσιμο είναι αυτό. Είπαμε παράδοση, αλλά να έχουμε
2: γενιά. Μα έτσι ήταν τότε.
3: Ναι.
2: Παλιά θυμάμαι ότι η μαμά μου, ας πούμε, ήταν στον κάτω όροφο. Που δεν ήταν τότε κρεβατοκάμαρα και σιδέρουνε. Και εγώ ήμουν πάνω από τα τέτοια δωμάτια. Και επειδή ήμουν μικρή, είχα ένα γιογιό που έκανε εκεί. Γιατί το έλεγαν έξω. Και έκανε εκεί πέρα το μες το βράδυ την ανάγκη μου. Γιατί το πρωί τα βιάζαμε, το πλένουμε κλπ. Κάποια στιγμή λοιπόν.
3: Τώρα η τουαλέτα είναι ακόμη έξω.
2: Ναι, έξω είναι.
3: Α,
2: έξω το.
3: Έχει μια χρηστικότητα το σπίτι, δεν λέω.
2: Είναι καλοκαιρινό, ρε παιδί μου. Είναι summer house, δεν είναι για χειμώνα. Λοιπόν, αλλά είναι κουκλί. Για καλοκαίρι είναι τέλειο. Λοιπόν, και κατά λάθος παιδάκι εγώ. Αναποδογύρισε το γιογιό.
3: Τι και πέσανε.
2: Και η μαμά μου όπως σιδέρουνε έσταζε από πάνω γιατί σαν ίδια. Έσταζε.
3: Έλα τώρα.
2: Τα ξανάπηνε την κακομοίρα.
3: Να. Τι είπε η μανούλα.
2: Τι να πει, συμβαίνουν αυτά.
3: Να.
2: Και γιο είναι αυτό. Κάποια στιγμή θα αναποδογυρίσει, θα κάνει.
3: Καλά, συγγνώμη, εσύ έκανες πιπί και πήγαινε κλωτσό πατσινάδα.
2: Όχι, πήγα να περάσω κάπου και το κλώτσα, δεν το είδα κατά λάθος.
3: Κάνε πέρα
2: και...
3: να περάσω, κάνε πέρα να διαβώ.
2: Ναι, σαν είδη σου λέω, δεν, πρέπει να είσαι ήσυχος, άμα κοιμάται άλλος από κάτω.
3: Η Νικολέτα Ράλη.
2: Έλα, πες τα
3: πέρα. Αποκάλυψε ότι μένει ακόμα με τον πρώην της.
2: Α, με τη μαμά της νομίζω. Με τον πρώην της.
3: Ναι.
2: Γιατί?
3: Γιατί έχουν πολύ και την κόρη τους. Γιατί νομάνε είναι ο
2: σπίτι. Εντάξει, δεν έχουν καλές σχέσεις, δεν πειράζει.
3: Ναι.
2: Άμα δεν τσακώνονται.
3: Είναι οικονομικά, είναι οικονομικό το θέμα, φαντάζομαι.
2: Και συγγνώμη ρε παιδί, άμα γνωρίσουν νέους συντρόφους, τι γίνεται?
3: Δεν γνώρισαν ρε παιδί μου, προφανώς δεν υπάρχει αυτό το θέμα.
2: Ναι, μπορεί και να τα ξαναβρούν τότε.
3: Λες.
2: Ναι μωρέ, εντάξει.
3: Μάλιστα.
2: Και θα σου πω ότι θα γίνει. Επειδή έχουν χωρίσει.
3: Ναι.
2: Δεν έχουν πια ερωτική σχέση συζυγική. Όταν χωρίζει, το έχουμε πει, αρχίζει και συνεννοείς. Οπότε αρχίζουν να συνεννοούνται και μετά θα πούνε μόνο δεν κάνουμε άλλη μια προσπάθεια.
3: Σωστό και αυτό.
2: Οπότε έχουν μεγάλες πιθανότητες να τα ξαναβρουν και μακάρι οι άνθρωποι, αν είναι αυτό που θέλουν. Ο Τσιμιτζέλης λέει έχει τσακωθεί με τον Ουγγαρέζο. Ήταν πολύ φίλοι και τσακώθηκαν.
3: Αχ, παιδιά, δεν μπορώ πια. Η μισή Αθήνα. Πού να δεις τα κοσμικά καλέσματα. Που οι μισοί δεν μιλάνε με τους άλλους.
2: Μα γιατί δεν μιλάνε όμως.
3: Για δεν μιλάνε.
2: Ναι, τι έχει συμβεί. Γιατί πήρε κάποιο μεγαλύτερο σκάφο, α πούμε.
3: Όχι, παιδιά, έχουν γίνει διάφορε παρεξηγήσει. Και αρχίζει λοιπόν. Θα έρθουμε στο καλέσμά σα. Πείτε μα πού θα μα βάλετε, με ποιου θα κάτσουμε. Α, με τον κύριο Μπερμπουτσαλίδη. Δεν μιλάω με τον κύριο Μπερμπουτσαλίδη. Εγώ στην Ανατολή και ο κύριο Μπερμπουτσαλίδη στη Δύση. Αυτό είναι το ένα. Μετά. Ναι, και θα είμαι σε αυτό το τραπέζι. Ποιοι άλλοι θα κάθονται στο τραπέζι? Θέλω όλη την παρέα μου. Και εκεί γίνεται, δηλαδή όλη η παρέα του μπορεί να είναι 15 άτομα. Πού να καθίσουν σε ένα τραπεζάκι 15 άτομα? Παιδιά, να σας πω κάτι. Στα καλέσματα πάμε για να τιμήσουμε τον...
2: τον οικοδεσπότη.
3: Τον οικοδεσπότη, όχι για να ξαναβρεθούμε οι ίδιες παρέες που βρίσκονται κάθε μέρα, δεν έχουν βαρεθεί ο ένας τον άλλο. Λέω εγώ.
2: Τι να πω ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Αυτοί πάντως ήταν ήδη πολύ καλοί φίλοι.
3: Ναι. Τώρα έχουν γίνει καλύτεροι φίδι.
2: Ναι, και κάτι δεν θυμάμαι τώρα τι είχε γίνει. Κάτι είπε ο Ουγγαρέζο για τον Τσιμιτσέλη.
3: Ο Τσιμιτσέλη εδώ μεταξύ δεν προκαλεί και
2: έτσι
3: τίποτα.
2: Νομίζω κι εγώ. Ο Δημήτρη λέει εδώ και πάρα. Ο Τσιμιτσέλη είπε για τον Ουγγαρέζο ότι είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει χτίσει ένα προφίλ σύμφωνα με αυτό που ήξερα εγώ. Ότι είναι ένα καλό παιδί, εξαιρετικό σε αυτό που κάνει. Και είναι εργαλείο Δημήτρη Εφή. Δεν είπε κάτι κακό. Απλά είπε ότι δεν με στεναχωρεί, λέει, που έχει γίνει αυτό και δεν ξέρω, λέει, τι ακριβώς έχει μαζί μου. Δεν θέλω να πάω να του μιλήσω. Λέει, αφού έχει κάτι μαζί μου, ας με επικοινωνήσει αυτός. Δεν είπε κάτι άλλο. Δεν έριξε λάδι στη φωτιά πάντα. Τι είπε, μωρέ ο άνθρωπος?
3: Τι είπε? Είπε.
2: Με στεναχωρεί, λέει. Να πάω εγώ να του μιλήσω, δεν έχω λόγο. Να πάω, δεν θα πω γεια, δεν έχω λόγο να του πω γεια. Με στεναχωρεί, γιατί δεν ξέρω τι έχει ο Δημήτρης φέτος. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δηλαδή, ασχολείται και κυνηγάει συνέχεια φαντάσματα με πάρα πολύ κόσμο. Δεν είμαι μοναδικός δηλαδή. Και μετά είπε τα καλύτερα λόγια.
3: Με βάρκα θα φύγουμε. Με τι μέσο θα φύγουμε?
2: Εντάξει, μια χαρά θα είναι μετά τώρα να ανοίγει σιγά σιγά.
3: Ναι, τώρα.
2: Από τώρα, ένα μάτι.
3: Τώρα περίμενε που βγαίνει σκατουλήθρα στα νότια προάστια. Βγαίνει το καπάκι, βρέκια. Είναι σκατουλήθρα έτσι high class.
2: Δεν πρόλαβε.
3: Με χαβιάρι, με αυτά, με πατέ και λοιπά.
2: Αυτό είναι στο, δεν είναι σε εμά, είναι στον άλυμο. Στο ύψος του αλίμου.
3: Και μετά που πάει αυτό? Μένει στον άνυμο.
2: Δεν το ρώτησα που πάει, δεν ξέρω. Έχουμε να φάμε εμείς τώρα με τα ντουμπάγια που θα γίνει. Έχουμε να φάμε κουραβίτσα που πάει σύννεφο. Λοιπόν, τρομερά νέα. Η σουπέτ, η γάτα.
3: Έμεινε άφραγγη, λέει.
2: Είναι άφραγγη, βρε. Η σουπέτ δεν έχει, βρε. Στον ήλιο μοίρα δεν έχει να φάει μία κονσέρβα, ρε. Τσιχί.
3: Περίμενε να πούμε ότι η σουπέτ.
2: Ήταν η αγαπημένη γάτα, η λατρεμένη γάτα που κάνανε και φέτο που τη είχε αφήσει η κληρονομιά.
3: Τι έγινε, παιδιά, τη είχε αφήσει μία τρελή
2: κληρονομιά. Ο νόμος λέει, δεν λέει. Παναγία μου, θα πεθάνω. Ο νόμος δεν προβλέπει, λέει, να δίνει την κληρονομιά σε ζώα. Και ήταν να την πάρουν την κληρονομιά οι φροντιστές της, που είναι η Φρανσουά Κακότο, ο άντρας της και το γιος. Αυτοί λοιπόν οι κακόμεροι φορτώθηκαν τη γάτα και από πεπέ τίποτα.
3: Τι εννοείς? Κάτσε, αφού είπαν ότι θα το πάρουν οι φροντιστές, γιατί δεν.
2: Δεν έχουν πάρει ακόμη, είναι σε δικαστήρια και έχουν τη γάτα, τους έχει μείνει γάτα. Τους έχει μείνει γάτα πρίκα. Και φροντίζουν, λέει, επειδή αγαπούσαν τον Καρλάκη με την πάρα πολύ και ήταν συγκινημένοι. Το τι καλός άνθρωπος και μιλώσεις ήτανε. Δουλεύουνε σκληρά, χαραίουνε χαβιάρια τη γάτα.
3: Αυτή ήταν τρελά και ακόμα θημερία το μεταξύ, έτσι.
2: Τώρα σε ένα διαμέρισμα στο Παρίσι πάνε οι μαγκές, πάνε τα ταξίδια, πάνε αυτά, πάνε εκείνα, πάνε τα άλλα.
3: Καλά, δεν το πιστεύω.
2: Πάει. Σε ένα διαμερισματάκι.
3: Συγγνώμη, δηλαδή.
2: Καμαρούλα, μια σταλιά ή σουπέτα.
3: Η σουπέτα, πάρε πέτα. Συγγνώμη, παιδιά, αφού συγχωρεμένο το άφησε στη σουπέ, τι πάει να πει δεν.
2: Τι να σου πω.
3: Δεν το κανόνισε με το δικηγόρο του την κληρονομιά κλπ.
2: Βγήκε η Φρανσουά Κασό και είπε: θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινή, σήμερα δεν έχουμε λάβει απολύτως τίποτα. Έπρεπε να προσλάβουμε, λέει, δικηγόρους για να διεκδικήσουμε την κληρονομιά στο όνομά μας και να διασφαλίσουμε ότι οι επιθυμίες του κάτι τηρούνται σωστά. Το κάναμε, εντάξει, δεν έχουμε και τόσα λεφτά να δίνουμε σε δικηγόρους και ότι δεν προκύψει. Αλλά εμείς, λέει, φροντίζουμε το γατί αυτό να μην του λείψει το χάδι, να μην του λείψει η αγάπη, να μην του λείψει το φαΐ. Τώρα, αν είχε συνηθίσει ταξίδια και περιβέρεια χρυσά η σουπέτ, ατύχησε.
3: Συγγνώμη, όταν την πήρανε, δεν την πήρανε με όλα τα αξεσουάρ της.
2: Κοίτα, άκου τώρα να σου εξηγήσω κάτι εγώ. Αν είχα πάρει εγώ τη σουπέτ, η οποία είχε σαν αξεσουάρ μία τσάντα vintage Louis Vuitton, ένα περιδέρεο Van Cleef και τέτοιο, και δεν είχα πάρει και τα υπόλοιπα λεφτά.
3: Συλλούθια.
2: Θα είχα πάρει το Van Cleef, αν το είχα πουλήσει να βγάλω κανένα φράγκο και του Louis Vuitton την συλλεκτική.
3: Έλα, μπορεί, τι τρώει το γατάκι, μωρέ. Τι έξοδα έχει το γατάκι.
2: Αυτό μπορεί να τρώει τρεις φορές την ημέρα μόνο, αλλά αυτό που τρώει είναι ένας μισθός. σε ποιότητα.
3: Του λες,
2: καλά πάνε αυτά. Κονσερβάκι και τώρα μια χαρά.
3: Τώρα ξηρά τροφή από τα γερμανικά σούπερ μάρκετ.
2: Ξηρά τροφή και χωρίς μάρκα κιόλας. Να βγάλει καντήλες η γάτα.
3: Σίγουρα έχει βγάλει. Η γάτα θα έχει πάθει ψυχολογικό τραλαλά. Εν τω μεταξύ αυτή ήταν τρελά κακομαθημένη.
2: Δεν πειράζει.
3: Τη έχει φύγει η μαγιά τώρα.
2: Τώρα πάνε αυτά. Αφού τώρα είναι ακόμα παρά που είναι καλά. Το ξεπερνάει. Λοιπόν, το πιο σημαντικό, λέει η κοπέλα που την έχει, το οικογένεια, είναι να είναι ευτυχισμένη, περιτριγμένη από αγάπη και στοργή και προστατευμένη. Εντάξει, αυτό την έχουν αγκαλιά, κοιμούνται μαζί τη, τα τέλος, τι άλλο να κάνουνε. Λοιπόν, αυτό με το ήξερα, πώς θέλει να παίξει η τσουπέτ. Ένα μοντέλο, λέει, ένα γνωστό μοντέλο, έπρεπε να φύγει διακοπές και είπε του Καλ, μπορείς, σε παρακαλώ πολύ, να μου κρατήσεις τη γάτα μου.
3: Τώρα τι μοντέλο ήταν αυτό που είχε
2: γυναίκα, με τον γυναίκα, Καλ. Γυναίκα ήταν. Ναι. Και τη είπε εντάξει με μεγάλη μου χαρά και την κράτησε τη γάτα και δέθηκε τόσο πολύ, λέει, με τη γάτα. Θα έλεπε η κοπέλα μια εβδομάδα. Mm. Που την έπεισε τελικά, λέει, να του αφήσει τη γάτα και την ερωτεύτηκε.
3: Με το ασημείωτο, ο τσικούνης.
2: Δεν ξέρω, μωρέ, πια. Δεν ξέρω. Αυτά.
3: Πάντως αυτή τη γάτα, παιδιά, τη θυμάμαι. Ότι είχε, μιλάμε, τρομερά αξεσουάρ. Δηλαδή αξεσουάρ που στοιχίζουν μια περιουσία.
2: Ευτυχώς.
3: Δηλαδή είχε περιδέρεο καρτιέ.
2: Ναι.
3: Είχε τσαντάκι Ερμές που έμπαινε μέσα.
2: Ευτυχώς δεν βγάλαν οι άνθρωποι και τα σπασμένα.
3: Κάτσε ρε παιδί μου, τους τα δώσαν αυτά.
2: Αυτά φαντάζομαι που τα πήραν. Πρέπει να ξέρω, την κβίσανε τη γάτα. Την πήγαν εκεί με μια παλιότσαντα και την παρατήσανε.
3: Τι νομίζεις, τι νομίζεις, θα είπανε πάρτε το έτσι.
2: Αν είπα εγώ να την παραδώσω τη γάτα. Και δεν υπήρχε κατάλογος με το τι.
3: Ντροπή
2: με
3: τώρα.
2: Ντροπή.
3: Ντροπή πια.
2: Είχα πάρει το περιδέριο νύχτα.
3: Τι.
2: Και θα το βάλα μετά στο Sotheby's το περιδέριο τη σουπέτα.
3: Όχι, γιατί αυτό πας νομικά.
2: Ναι. Τότε στη Ζούλα.
3: Τι στη Ζούλα.
2: Είναι από πάψη παππού σου περιδέριο.
3: Θα έλεγε.
2: Πριν πολλά χρόνια.
3: Αυτό θα έλεγε.
2: Ναι.
3: Ναι. Θα βγαίνεις δηλαδή και θα κάνεις δημοπρασία μεταξύ φυλών.
2: Αυτό θα κάνει. Κάτσε γιατί τι λέει εδώ. Ρε Έλενα, θα μας τρελάνεις, λέει ο Παναγιώτης. Από τη μία κάνεις δηλώσεις ότι τέλειωσε με το σεξ, από την άλλη είπες ότι τώρα δεν πας για κάμπινγκ επειδή δεν μπορείς να κάνεις τον έρωτα. Λέμε γενικά, ρε παιδί μου, ότι στο κάμπινγκ θα είναι δύσκολο αυτό. Δεν λέω για μένα, δεν και καλά. Παρεμπιπτόντως, μια χαρά σε ξανά πέφτει στις σκηνές, ξέρει ο Παναγιώτης.
3: Να.
2: Βέβαια, εντάξει.
3: Δυνατός παίκτης ο Παναγιώτης.
2: Αυτό μου λένε τα κουνούπια, οι σκνίπες, οι κατσαρίδες. Γενικά ολόκληρη η ελληνική νυχτόπια.
3: Έλα τώρα, Παναγία μου, κατσαρίδες σκηνή. Δεν έχω δει κατσαρίδα σκηνή.
2: Δεν ξέρω, ούτε εγώ.
3: Έλα, βρε Παναγιώτη, μας βάζεις ιδέες.
2: Για ένας καντιλανάφτρες των Ερτζιανών. Μας αποκαλεί, κλαίω.
3: Πώς μας είπε, λέει.
2: Καντιλανάφτρες των Ερτζιανών.
3: Καντιλανάφτρες.
2: Ναι.
3: Μάλιστα.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη. Αποκλείεται.
1: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά.
7: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
8: Σύνορα η αγάπη.
7: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
8: Πάμε μαζί ψηλάνδες.
7: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Παραπολιτικά 90,1.
9: Μετά από αυτό που έγινε με τους σεισμούς, λέει, στην Εύβοια, πολλοί, λέει, κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας έβγαλαν τη νύχτα έξω από τα σπίτια τους φοβούμενοι τα ρίχτερ.
10: Ωραία, παιδιά, δροσούλα.
9: Τι δροσούλα, και δροσούλα και βροχούλα.
10: Πότε, παιδί μου, ας τώρα έβρεξε εκεί χθες.
9: Δεν ξέρω αν έβρεξε χθες.
10: Ωραία δροσούλα, μωρέ. Έχει αυτή την περιπέτεια, τους πάει λίγο τη μονοτεωνία να σεισμούλησε.
9: Αρκεί
10: να μην υπάρχουν θύματα και ζημιές. Αλλά αν είναι να κουνηθούμε λιγάκι και να του know us better έτσι έξω στην εξοχή, στο ματσάδα. Δεν έχω πρόβλημα.
9: Είσαι καλά, παιδάκι μου.
10: Γιατί.
9: Εσύ θυμάσαι τις χρονιές που πήγαινε σχολείο και κάνεις κάτι αρχείο.
10: Είχαμε πάει στο Ζούμπερ και είχαμε περάσει τέλεια με τα ξαδέρφια μου.
9: Είχαν εξοχικό.
10: Ναι. Είχα περάσει τέλεια.
9: Ωραίο σπίτι ή παράπηγμα.
10: Όχι, ναι, μια χαρά σπίτι. Και θυμάμαι.
9: Έχουν τόσες καμαρές τα ξαδέρφια σου, είχαν.
10: Είχαν. Και θυμάμαι μετά που γυρίσαμε.
9: Κακοφάνηκε.
10: Στα χώρια, λέω, πότε θα ξαναγίνει η Παναγία μου. Η μεγαλύτερη μου χαρά ήταν αυτή όταν πέρανε για να βάλω για βόμβα. Όνειρο ήταν. Πήγαμε για καφέ.
9: Όταν πέρανε στο σχολείο για βόμβα.
10: Δεν μα αφήναν τι να κάνουν οι άνθρωποι. Λέγανε, παιδιά, δυστυχώς μπήκε βόμβα. Αχ, πολύ κρίμα. Λέγαμε να πάμε για καφέ.
9: Αν δεν τηλεφωνούσε κάποιος από εσά.
10: Όχι, όχι, καμία
9: σχέση. Σε έχω ικανή.
10: Όχι, μωρέ, ήμασταν μικρά.
9: Άτιμη, σε έχω ικανή.
10: Όχι, ήμασταν μικρά, δεν κάναμε τέτοια.
9: Αφού πηγαίνατε για καφέ, πώς δεν κάνατε τέτοια.
10: Δεν κάναμε τέτοια. Πηγαίναμε για καφέ, κάτι μπήκε βόμβα. Δεν λέγαμε εμείς ότι μπήκε η βόμβα. Και πηγαίναμε και πίναμε ένα καφεδάκι.
9: Πάντως και τώρα γίνονται τέτοιες πλάκες. Όχι μόνο σε σχολεία και σε άλλους χώρους. Και στα δικαστήρια κάποιος που δεν θέλει να δικάσει. Μα
10: μας
9: είχε
10: περάσει η ιδέα να πούμε μια μέρα βόμβα που είχαμε ένα πολύ δύσκολο διαγώνισμα την επόμενη.
9: Και.
10: Να πάρουμε για βόμβα. Αλλά μετά λέγαμε ρε παιδί μου, είναι πολύ μεγάλο ρίσκο. Τώρα άστο να πάει στην ευχή. Θα το γράψουμε και ό,τι γίνει.
9: Και τι έγινε.
10: Πήγαμε την πρώτη ώρα και ξεχάσαμε.
9: Την δεν πήγατε.
10: Όχι, εγώ την πονάει η κοιλιά μου, η άλλη ότι δεν
9: πήγα. Καλά, και δεν μπορούσε να πα σε διαγωνισμά.
10: Τι.
9: Κάνει τον άρρωστο και δεν πα.
10: Δεν πήγα στην τάξη.
9: Το ξέρατε. Το ξέρατε ότι έχει διαγωνισμό.
10: Ναι,
9: κανονικά δεν επιτρέπεται άμα το ξέρετε.
10: Δεν επιτρέπεται. Όταν η μέρα πήγα την έβγαλα στο ιατρείο. Το ξαναγράψα μετά, δεν την γλίτωσα. Το έγραψα μετά, δεν την γλίτωσα. Μόνη μου κιόλα. Ακόμα χειρότερα, μην μπορώ να την γράψω με κανέναν. Με κάθεται σε μία αίθουσα και μου έγραφε τώρα.
9: Αντέγραφε.
10: Εννοείται τι εννοεί. Όλοι τη γράφαμε.
9: Πώ.
10: Όπω μπορούσε ο καθένα.
9: Δηλαδή.
10: Μόλι με τι δυνάμει. Γράφαμε, κάναμε σκολάκια σε γόμε.
9: Α, ναι, γόμα, αλλά δεν χωράει η γόμα.
10: Χώραγαν οι τέτοιοι, τα, στα μαθηματικά, κάτι τέτοιες εξισώσεις.
9: Να σου πω, άλλος είχε κάνει το ρολόι και γύριζε παιδιά το διχτάκι και πήγαινε.
10: Το ωραιότερο σηκωνάκι είναι κάτω από το θρανίο, χαρτί κολλημένο με μία πινέζα.
9: Ναι, και το γυρνά.
10: Και γυρνά το χαρτί και βγαίνει έξω και βλέπει και συνεχίζει τη ζωή.
9: Καλά, συγγνώμη, να σε πω, έτσι δεν σε βλέπει ο καθηγητή.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι, ανάλογα. Κατά κοινό, όταν κάναμε το διαγώνισμα, ήξερε τα χούνια του κάθε καθηγητή. Ήταν δηλαδή μια καθηγήτρια η οποία δεν έβαζε κόλλο στην έδρα, οπότε δεν μπορούσε να τη γράψει. Πήγε, ερχόταν σαν τον διάολο. Ήταν ένα άλλο ο οποίο καθόταν στην έδρα.
9: Και δεν τον ένοιαζε.
10: Και δεν ασχολιόταν καθόλου. Εκεί πέρα πέρναμε όλοι 20. Βάστα θεοί. Ήταν άλλο ο οποίο μία κοίταζε, μία δεν κοίταζε. Δηλαδή, αλλά ήταν μία η οποία ήταν μισασμένη. Κάτσε ένα παιδάκι μου. Χαλάρωσε λίγο. Ερχόταν από πάνω έτσι να δει.
9: Τι καθηγήτρια, σε τι μάθημα.
10: Ιστορία νομίζω.
9: Εντάξει, ιστορία.
10: Έλεγε και τα θρανία από κάτω, μην έχουμε το βιβλίο. Σιγά! Εντάξει. Και τι κατάλαβε, σηκώθηκαμε το μάθημα.
9: Τι κάνατε?
10: Το σηκώθηκαμε το μάθημα έτσι που έκανε σαν τρελή.
9: Παπαγαλία, παιδιά, η ιστορία είναι το καλύτερο μάθημα για παπαγαλία.
10: Δεν θα έπρεπε όμω. Δηλαδή, μπορεί να την. Επειδή είναι ιστορία, μπορεί να τη δώσει τα παιδιά με ένα σαν παραμύθι και να θυμούνται πάρα πολύ ωραία πράγματα.
9: Θρησκευτικά.
10: Ξέρετε, ήταν τέλεια.
9: Ε?
10: Γιατί θρησκευτικά τον είχαμε. Στο γυμνάσιο ειδικά ήταν τέλεια, γιατί είχαμε καθηγητές που μιλάγαμε, αναλύαμε τις θρησκείες και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάναμε δηλαδή φιλοσοφικές συζητήσεις.
9: Μαθηματικά.
10: Χαλά.
9: Χημεία.
10: Χημεία, ωραία. Είχαμε, ήταν ωραίος ο χημικός.
9: Αυτό σου έβγαλε.
10: Πολύ ωραίος ο χημικός.
9: Φυσική.
10: Και αυτό ήταν νόστιμο.
9: Λογοτεχνία.
10: Λογοτεχνία μου άρεσε εμένα, δεν είχα πρόβλημα. Λογοτεχνία, νέα ελληνικά και αυτά τρελαινόμουν λατινικά και μου άρεσαν αυτά. Αλλά.
9: Γυμναστική.
10: Γυμναστική, ήμουν. Εγώ που ήμουν ένα κεμίνικο στην ομάδα μπάσκετ, έριξα κάτι πίδου. Τεν! Η γυμναστική ήταν ωραία.
9: Ναι. Η πιο μεγάλη σκανδαλιά που έχει κάνει στο σχολείο. Τι είναι.
10: Δεν έχω κάνει κάτι τίποτα.
9: Δεν πήραν τη μάνα σου ποτέ να πούν κυρία Καραμιχάλη.
10: Ήμουν πάρα πολύ ζωηρή.
9: Την κόρη σας από την Κοτσίδα.
10: Όχι, όχι, ήμουν πάρα πολύ ζωηρή.
9: Ναι, τι έκανε δηλαδή.
10: Άρχισα να μπω στην τάξη, έπαιζα έξω, μίλαγα στην τάξη. Τέτοια έκανα. Πήραζα την πρώτη, έβαζα χνουδάκια στα μαλλιά τη μπροστινή.
9: Αυτό το κακόμερο. Είναι bullying αυτό.
10: Από το pullover. Σιγά μου το bullying, έβαζα χνουδάκια.
9: Θα σ' άρεσε να σου βάλουν εσένα.
10: Ω, χνουδάκια. Ναι. Όχι, θα έλεγα να πείτε μη μου βάζετε χνουδάκια, δεν μ' αρέσουν.
9: Δηλαδή, αν σου έλεγε. Δεν στο είπε ποτέ, μη μου βάζει χνουδάκια.
10: Όχι, ψάχνω να βλέπω που είναι.
9: Α.
10: Γι' αυτό είχε βλάκα. Χνουδάκια δεν έβαζα, δεν έγινε και τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω, ούτε έχω βιώσει. Καλά, δεν έχω κάνει bullying ποτέ. Αλλά ότι είχαμε βιώσει. Ήμασταν μια φουρνιά. Και ένα τμήμα που.
9: Δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν είναι bullying μονίμως να βάζεις τα χνουδάκια.
10: Εντάξει, μου αρέσει, δεν έκανα άλλη δουλειά. Τι είχα βάλει δύο αυτές τις φορές από το πουλόβερ μου, είχα βγάλει χνουδάκια, τι τα είχα βάλει στα μαλλιά που είχε κάτι ωραίες κοτσίδες. Αυτό ήταν όλο. Σιγά, τελεία.
9: Και έψαχνε η κακομοίρα.
10: Δεν τα βλέπε καταρχήν. Τα βάζα πίσω και δεν τα βλέπε. Και εντάξει, γελούσαμε. Εμείς που περπατούσε και φεύγανε χνούδια. Αυτό ήταν όλο.
9: Την έκανε λίγο.
10: Είχαμε πολύ καλές σχέσεις με το κοριτσάκι. Εσύ και ζωγράφιζε και πάρα πολύ.
9: Φαντάζομαι να μην είχατε καλές σχέσεις.
10: Ζωγράφιζε εξαιρετικά. Φαντάζομαι την κακομοίρα. Ήταν και καλό παιδάκι. Όταν είχαμε εργασίες με ζωγραφιές, τις λέγαμε βρεμα. Και θέλαμε όλοι. Και θέλαμε όλοι κάναμε ουρά να μας γράψει το λεύκομα. Γιατί όταν έγραφε το λεύκομα κάτι, που είχαμε λευκόματα. Έκανε ωραίες ζωγραφιές. Και θέλαμε ζωγραφιά της Μαρία Κουβαρά, τη λέγανε. Σκοτωνόμασταν ποιος θα γράψει πρώτο, θα γράψει σε ποιο τέτοιο η Μαρία για να μας ζωγραφίσει.
9: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε ότι ως φριστήκατε.
10: Κουβαράκι, όχι Κουβαρά. Μαρία Κουβαράκι.
9: Τι έγινε η Μαρία Κουβαράκι.
10: Δεν ξέρω, μπορεί και να έχει γίνει. Να έχει ασχοληθεί με τέχνη. Ήταν φοβερό ταλέντο ζωγραφική το κοριτσάκι. Ένα μικρογαμωμένο, μια γλύκα ήταν.
9: Αναζητείτε η Μαρία Κουβαράκη να τη ρωτήσουμε τι ψυχολογικά τη άφησαν.
10: Σιγά μου ρε, τα χνουδάκια στην ψυχούλα της.
9: Η μαμά σου δεν το είχε πάρει χαμπάρι ότι κάνει τέτοια πράγματα στα άλλα παιδάκια.
10: Είχαμε πολύ καλή σχέση με το κοτσάκι. Δύο φορές το κάναμε και γελάσαμε και τελειώσαμε. Και γέλασε και αυτή μετά και σχάσαμε όλοι μαζί. Αφού σου λέω ότι την κάναμε παρέα την κοπή το κοριτσάκι.

0: χορεύεις αυτό?
1: Τα χόρευα, τώρα τι να χορέψω.
0: Να χορέψεις.
1: Εντάξει, άμα πηγαίνει σε αυτέ τι δίσκο που είναι το βινίλιο κλπ.
0: Παιδιά μαζεύουν κόσμο.
1: Πάρα πολύ. Όλοι οι παππούδες είμαστε εκεί.
0: Παιδιά, ωραία. Τι.
1: Βλέπεις τους άλλους και καταλαβαίνεις πώς έχεις μεγαλώσει.
0: Παιδιά, να σας πω
1: νομίζω
0: κάτι.
1: Νομίζω ότι είσαι αυτό και βλέπεις τους άλλους συνομήλικους και λες πω, παιδιά, είμαι παππούδι.
0: Η νεολαία δεν πάει σε τέτοια.
1: Παππουδέλη,
0: είναι, πάει. Η νεολαία δεν πάει δίσκο. Πάει μπαράκια.
1: Ναι, ναι, πάει απλά καμιά φορά, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Και, εγώ δεν
0: και μας βλέπουν
1: κάτι.
0: Και γελάνε.
1: Εννοείται.
0: Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Αλλά και εγώ εντάξει δεν μ' άρεσε να πηγαίνω να μην κάνω. Έχω πάει μια φορά, δύο. Άλλοι πάνε συνέχεια. Εντάξει δεν πάω συνέχεια να ακούω. Αν τις βαριέμαι.
0: Συνέχεια πάνε.
1: Ναι, είναι πολλοί που πάνε συνέχεια.
0: Για γυμναστική.
1: Για να χορέψουν, για να ξεσκουριάσουν.
0: Και μετά πονάει το κανί του.
1: Ναι, εντάξει, είπαμε ρε παιδί μου, ωραίο είναι να πας μια δυο φορές. Αλλά δεν είναι ότι το πω ζητώ να χορέψω.
0: Ήθελες και χορευτική φιγούρα.
1: Α, ναι, και έμεινα ξερή.
0: Τι εννοείς?
1: Την έβγαλα εις πέρας, έκανα και την άνετη μετά και μετά πήγα το λεπτή χρά. Το έπαιξα πρέπει... ότι όλα πήγαν πάρα πολύ καλά στη φιγούρα.
0: Κοίτα, καλό είναι να είναι το 166 μετά... από κάτω.
1: Καλέ, σου λέω.
0: Μη σπάσουμε κανένα.
1: Μέντσε τα παίδια μου, σου λέω.
0: Σε έριξε κάτω.
1: Όχι. Απλά ήταν απότομη κίνηση γιατί
0: καλά
1: είμαι γυμνασμένη και το σώμα μετακινήθηκε όλο. Φύγαν τα κόκκαλα από τη θέση του.
0: Ακούστηκε χραχραχρούχρα.
1: Το άκουσα, εγώ το ένιωσα.
0: Και.
1: Τι και.
0: Τα είδες λίγο.
1: Τα είδα λίγο κολλιόμενα τα πράγματα. Παιδιά, τέλεια παλά πράγματα αυτά. Ένα, λίγο. Λοιπόν, η δοξενομικού μας δείχνει δύο μπικίνι που δεν πρέπει να λείπουν από καμία γυναικεία ντουλάπα.
0: Αχ, λαντουκές.
1: Ναι, εντάξει, δύο μπικίνι απλά είναι. Τι να μην λείπει κανένα από τη γυναικεία ντουλάπα. Το ένα είναι λες και έχει ξεχυλώσει και θα βγει απ' έξω το. Το τι, να σου το πω έτσι.
0: Τι εννοείς, oversize.
1: Είναι λίγο.
0: Είναι μόδα τα oversize.
1: Είναι
0: τα
1: πολύ
0: μπικίνι.
1: Χαμηλά, πολύ χαμηλά και νομίζω ότι είναι ξεχυλωμένο.
0: Α, παπά, δεν τα μπορώ αυτά.
1: Ναι.
0: Τα πολύ χαμηλά.
1: Και το δεύτερο, μία από τα ίδια, ξεχυλωμένο και αυτό απλά είναι άσπρο. Δεν είχαν θέμα να βάλουν και βάλανε αυτό. Πάμε παρακάτω.
0: Όχι, παιδί μου, να σου πω κάτι.
1: Για
0: είναι φάτε μάτια ψάλια, ψάρια και κοιλιά περίδρομο. Και
1: αυτό σωστό.
0: Πες μου τώρα ποιο άντρα δεν θα μπει όταν διαβάζει η δούξα νομικού με το μπικινάκι τη. Καταρχάς, όποιο πρόσωπο και να είναι με τη λέξη μπικινάκι.
1: Σε γυναικείο site είναι που είναι για μόδα πάντως, δεν είναι σε, και σε στήλη μόδας.
0: Α.
1: Δεν νομίζω. Ότι θα. Αλλά ναι, αλλά δεν είμαι βαρύ.
0: Δηλαδή, αν σου έλεγαν ο Μπρατ Πιτ με τον μποξεράκι. Ο Μπρατ Πιτ πήγε τέλειωσε.
1: Να από τον μποξεράκι του Μπρατ Πιτ.
0: Να σου πω, ασχήμη είναι ο Μπρατ Πιτ.
1: Το
0: από μένα είναι όχι.
1: Το είπα πριν, σαν το Γιάννη Τζεμπέτο είναι.
0: Ακριβώς. Και πήγε με τη νέα του αγαπημένη στο Ρολάν
1: Καρός. Αυτός τώρα, αυτός έχει τι φαίνεται ότι έχει πάθει. Προσπαθεί να δείχνει νεότερος και είναι πολύ υπερβολική προσπάθεια. Και δεν.
0: Μα ήταν, δεν έμοιαζε νεότερος.
1: Μα μοιάζει ήδη νεότερος. Αλλά
0: έχει κάνει lifting. Έχει κάνει ολική επαναφορά.
1: Έχει κάνει και πετυχημένο. Είναι μια χαρά. Απλά τα ρούχα λιγάκι κάτι τον έχει βρει.
0: Εγώ ακούω ότι γνωστός Έλληνας εφοπλιστής φύτεψε μαλλιά. Και γι' αυτό βλέπουμε την μπούκλα μπροστά.
1: Ναι, καλέ, δεν στόπα.
0: Ναι.
1: Δεν είχε μπούκλα ο συγκεκριμένος.
0: Ο συγκεκριμένος.
1: Και έχει ξαφνικά που έχει αλλάξει και μούρι.
0: Ναι. Είναι και μούρι και μπουκλίτσα.
1: Ναι, μιλάμε για μπούκλα, για αστεία. Έλεπε πλήρη λέει η φάση.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Του πάει.
1: Του πάει.
0: Είναι πολύ καλύτερος.
1: Πολύ καλύτερος.
0: Από μένα είναι ναι.
1: Ισχύει.
0: Μπράβο. Μπράβο, Άννα. Δίνεις τις σωστές συμβουλές. Όλα για όλα, μωρό μου. Όλα για όλα. Πώς λέει το
1: αυτό
0: τραγούδι.
1: Αυτό θα βάλτο μας βλέπω πάνω το πόδι να μας το βρεις.
0: Τη σβήση
1: όλα για όλα.
0: Όλα για όλα, όχι δεν λέει όλα. Καλά, για όλα, κάτι άλλο λέει.
1: Όλα για όλα τίτλος, περίμενε το βρω.
0: Αναβήσει. Βάλε αναβήσει, αναβήσει.
1: Όλα για όλα λέγεται κι όμως, όλα για όλα.
0: Έρχονται διαφημιστικά συνέχεια η αναβήσει στο Ολυμπιακό στάδιο.
1: Κάτσε
0: για περάστε, δοκιμάστε και θα το βάλετε.

0: ζέστα είναι αυτή, τι ζέστα είναι αυτή.
1: Εντάξει, πιο πολύ είχε χθες, όχι.
0: Τι?
1: Όχι, ε. Έχω χάσει λίγο ότι έρχονται μπόρες, καταιγίδες, λέει, από σήμερα το βράδυ, από αύριο θα γίνει. Θα γίνουμε πάλι τροπικάνα.
0: Έλα ρε παιδιά.
1: Έλα, ωραία, ωραία.
0: Τροπικάνα,
1: ωραία.
0: Τροπικάνα.
1: Εντάξει, και αυτό ωραίο είναι. Ουθόβρας δροσούλα.
0: Είναι, δεν είναι δροσούλα. Είναι, έχει κάτι κολό και λοιπά.
1: Τι έχει?
0: Κολάσιμο, με τη ζέστη και την υγρασία είναι πραγματικά τροπικό κλίμα.
1: Έχει.
0: Δηλαδή θυμίζει τα Thailand. Thailand, Bali και άλλα τέτοια ωραία εξωτικά μέρη στα οποία δεν μπορούμε να πάμε πια. No money, no honey. Αυτά τα ωραία συμβαίνουνε. Τι νέα, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Μία ηρεμία. Μία ηρεμία και μία περίεργη κατάσταση γενικά.
0: Η ηρεμία είναι καλό. No news, good news.
1: Είναι
0: λέει
1: μια ηρεμία πριν την καταιγίδα.
0: Oh,
1: είναι τέτοια ηρεμία.
0: Έρχεται. Έλα μωρέ. Είναι ηρεμία πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Έχουμε καιρό ακόμα.
0: Έχουμε.
1: Έχουμε ένα μισή μήνα.
0: Τι είναι μωρέ ένα μισή μήνας? Τι είναι? Φαντάσου ότι έχουν περάσει 10 και μισή μήνες.
1: Ισχύει.
0: Για σκέψου το αυτό. Γενικώς πάντως παιδιά όλοι είναι για καυγά. Είναι όλοι με νεύρα. Δεν ξέρω, τσίτα, δεν διεκπεραιώνονται τα πράγματα και νομίζω ότι ο εκνευρισμός έρχεται από αυτό. Όλα γίνονται πιο δύσκολα. Σαν να έχουν μία γκαστρία ένα πράγμα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ε?
1: Είναι λίγο περίεργα.
0: Εντάξει. Άλλες φορές παλιά, τέτοια εποχή,
1: πόσο
0: λέγαμε
1: τώρα,
0: πού θα πάμε διακοπές, τι μαγιό θα βάλουμε.
1: Έχει φτάσει Πασόκ, έχει πάει. Πόσο παλιά έχει φτάσει.
0: Πασόκ, ωραία χρόνια.
1: Τι ωραία.
0: Που είναι τα χρόνια του, ωραία.
1: Τι ανεμελιά
0: χρόνια.
1: Ήταν αυτή, τι ωραία, δεν έγινε, σε ένοιαζε. Με πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, έλεγε αυτό, αυτό, αυτό. Δεν έκανε τόσο να μετρά, να κάνει. Ήταν μία μπροστά μου στο σούπερ μάρκετ τη προάλλη και λέει η κοπέλα, στα 30 ευρώ λέει με σταματάτε. Τόσα, τόσα λέει έχω πάνω μου.
0: Ναι.
1: Και,
0: αφού χτύπα, τόσα είχε πάνω τη.
1: Θα σα βάλω, λέει μία. Θα κάνω, λέει μία. Θα τα βάλω, λέει πάνω στον ημάντα με σειρά προτεραιότητα. Mm. Και έβαλε πρώτα.
0: Τι έβαλε, έβαλε πέντε πράγματάκια.
1: Η αλήθεια ότι πρώτα είναι, έβαλε κάτι τσιρότα που το τραβάς και βγάζεις το μουστάκι σου. Αυτό το έβαλε πρώτο πρώτο. Οπότε χάζευα να
0: δω. Τι να κάνει η γυναίκα μου, ρε, τι να κάνει.
1: Έβαλε αυτό.
0: Τι να του κάνεις το τυρί, παιδί μου, όταν το τρως και μετά βγαίνεις έξω και είσαι σαν τον Ταβέλη.
1: Έβαλε ένα τέτοιο, μετά έβαλε ένα σαμπουάν, ήταν κι άλλο, τι αλήθεια είναι αυτή. Έβαλε ένα σαμπουάν μετά και μετά έβαλε διάφορα άλλα πράγματα που την ενδιέφεραν και πέταξε έξω μόνο ένα.
0: Α.
1: Δηλαδή στο τέλος δεν της έφτανε για. Δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν. Κάτι φαγόσιμο ήταν πάντως.
0: Σου λέει αυτό.
1: Δυο μαγιονέζες, κάτι τέτοιο.
0: Μαγιονέζες, πού φάσμα.
1: Φάσμα, λέω, κι ας μην γλιστράει τώρα, μπούκος, θα πιες λίγο νερό από πάνω.
0: Βάλε λίγο λαδάκι, βάλε λάδι και έλα.
1: Ναι, παιδιά, τι να γίνει, αφού τα πράγματα είναι αυτό.
0: Κονστουπασιόν.
1: Κονστουπιέ. Λοιπόν,
0: βγήκε. Έχουν αρχίσει τώρα και πληρώνουν τις εφορίες και λοιπά. Είναι τα μπουγιουρδιά.
1: Ναι, εφορίες έχει τώρα, ναι. Ενφία και καπάκι. Ενφία πάω όποιος τον έχει αποπληρώσει τον πλήρωσε. Ο οποίος τον πλήρωσε ακόμα τον κοιτάζει εκεί πέρα και παίρνει. Το κίζεται σιγά σιγά.
0: Ναι. Το κίζεται.
1: Βέβαια. Άμα δεν πληρώνεις αυτά. Άμα δεν σε πληρώνουν, άμα δηλαδή είναι να πάρεις επιστροφή και αργεί να έρθει, δεν την παίρνεις πίσω με τόκο. Άμα χτάσεις εσύ, αρχίζει και το κίζεται από τον πρώτο μήνα που δεν έχεις πληρώσει. Χαμηλό στόχο, αλλά δεν
0: τι
1: έχει
0: δηλαδή,
1: να κάνει.
0: Δηλαδή, ας πούμε, ένα ευρώ.
1: Ναι, είναι ένα ευρώ, δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο είναι περίπου, αλλά αν δεν πληρώσει κάτι, αυτό το κίζεται. Θα δώσει παραπάνω.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράρ γυροκολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δώρο και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
6: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Λοιπόν,
9: τι
8: έγινε, λέει, ένα μπιφ.
9: Α, Λιάγκας, Κουτσελίνη.
8: Ναι. Σε ένα κάλεσμα, λέει, που είχαν πάει, που είχαν καλεστεί διάφορα τηλεοπτικά.
9: Όχι μόνο, ήταν καλεσμένη όλη η Αθήνα.
8: Όλη η Αθήνα και μέσα στην Αθήνα
9: ήταν. Πάρα
8: και...
9: πολύ ωραίο στέκι αυτό στα νότια προάστια. Ναι. Εξαιρετικό πάνω στο νεράκι.
8: Ήταν λοιπόν καλεσμένη και τηλεοπτικά προσώπατα, μέσα στα οποία τηλεοπτικά προσώπατα ήταν και η Ζήνα με τον Λιάγκα, ο οποίο έσκασε μύτη, λέει, με γυαλί τύπο Νάση. Μοιοπία ή πρεσβειοποίηση όμω.
9: Από τα γερμανικά σούπερ μπαρασκευή.
8: Όχι λίγο, αλλά με χοντρό σκελετό και έτσι και γιουβέτ και χαμούλη.
9: Δηλαδή, πιο άλλο προφίλ.
8: Μιλάμε χαμούλη. Με την Μαρία Αντωνά, Αναμπρατσιάτα. Και η Ζήνα Κουτσελίνη ήταν σε ένα τραπέζι με τον Φερεντίνο και άλλους πολλούς. Και κάποια στιγμή πήγε προς το τραπέζι, ήταν ρεπορτάζ εδώ, δεν ξέρω πώς έγινε. Ο Λιάγκας και η Ζήνα έκανε τύπου.
9: Σφύριζα διάφορα.
8: Λέμε, παίρνετε κανείς, ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό δεν μιλήσανε, οπότε και ο Λιάγκας έκανε ότι δεν την είδε κλπ. Και γενικά να υπάρχει ένα μπιφ, γιατί, αν θυμάμαι καλά εγώ. Είχαν ρωτήσει, επειδή δεν πήγε πολύ καλά στα νούμερα η εκπομπή της Κουτσελίνη, τι ρώτησανε, παιδί μου, πώς τα βλέπεις?
9: Γι' αυτό λέγεται Κουτσελίνη. Κουτσελίνη.
8: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Και είπε και εκείνη, που αλήθεια είναι αυτό που είπε, ότι παιδιά συμβαίνουν αυτά. Μπορεί μια εκπομπή να μην πάει τόσο καλά όσο άλλες χρονιές. Άλλωστε λέει και δουλειά και δεν πήγε καλά. Δηλαδή, άστο ρε, παιδί μου, γιατί δικιά σου σε ρωτάμε.
9: Εντάξει, τι έγινε, μωρέ. Αν πήγε και δουλειά καλά,
8: και το παίζει, την παίζει τη δήλωση και λέει τι δουλειά έχει το Ζινάκι να ασχολείται με τη δική μου εκπομπή.
9: Συγγνώμη,
8: και όλοι ασχολούνται με μένα, λέει, και χτύπα, δεν σε φοβάμαι.
9: Συγγνώμη, ο Λιάγκας δεν ασχολείται με τα θέματα των άλλων. Ο Λιάγκας τι δουλειά έχει να ασχολείται? Ποια δείχνει τον ποπό της και δεν φοράει βρακή? Και ποιος είναι με ποιον? Πες μου, αυτό το άτομο, ας πούμε, να μην ενοχλείται γιατί το πιες ο Λιάγκας στο στόμα του. Άρα γιατί δεν του αρέσει του Λιάγκα όταν συμβαίνει σε αυτόν για τα επαγγελματικά του?
8: Το θέμα είναι να μην το κάνει αυτός. Τώρα ότι δεν ήταν σωστό που το κάνει η άλλη, ισχύει. Δεν ήταν σωστό. Και υπάρχει ένα μπιφ. Και είπε κάποια στιγμή και Κουτσελίνη, εγώ το Λιάγκα δεν τον βλέπω. Δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο στον χώρο γενικά και δεν τον βλέπω. Και είπε και ο Λιάγκας, μάλλον έχω αδυνατήσει πάρα πολύ και με
9: ωραία. Πολύ ωραία πράγματα.
8: Παιδιά, πρέπει όλοι αυτοί πάντως να καταλάβουν στην τηλεόραση ότι καταρχήν όταν κάνεις 20 και 17% για 15% θεωρείται καλό νούμερο, που παλιά τις κόβανε τις εκπομπές. Μην νομίζετε δηλαδή ο κόσμος. Δεν βλέπουν ο κόσμος πια τηλεόραση και ειδικά οι νέοι. Όσοι έχουμε μείνει εδώ πέρα οι βετεράνοι, για να δούμε και αυτό, και αυτό και από συνήθεια και αν. Και αν πέσουμε πάνω. Που παλιά στενόντουσαν στην τηλεόραση για να δει ο κόσμος.
9: Ωραία τα λες.
8: Με τα λέω ωραία.
9: Ωραία τα λες,
8: δεν έχω μια σοφία. Είναι...
9: Έχεις δίκιο, Ελενάκι μου.
8: Καλά, μην το συζητήσω.
9: Όλα εν σοφία που βουτάς πρώτα τη γλώσσα σου στη φαιά ουσία. Καλά, σου πάντα. Και κάνεις δηλώσεις.
8: Δεν λες. Όχι, πάντα υπάρχουν και αυτές οι στιγμές όμως. Λοιπόν, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει βγει μια ταινία του στα σινεμάδια. Το τζιγκλό που έχει να κάνει με τι άλλο, που είναι το αγαπημένο του θέμα, με εξωγήινους κλπ.
9: Δεν μπορώ, παιδιά.
8: Δεν το χάνω, θα πάω. Disclosure day, όπως το έχει δει, να μας στείλει μήνυμα αν του άρεσε ή όχι.
9: Έβλεπα χθες από το παράθυρο μου ένα περίεργο πράγμα στον ουρανό.
8: Οπα!
9: Ναι.
8: Σε τι θα έρθουν πρώτα, που τα φοβάσαι.
9: Δεν θα έρθουνε.
8: Όπως...
9: Δεν είναι καλοδεχούμενοι στο σπιτικό.
8: Να σου πω κάτι.
9: Στο λεμονόσπιτο.
8: Δεν έχει δει που σου έρχεται μια γάτα και σου τρίβεται. Ενώ δεν τη θέλει. Είναι γιατί ξέρει ότι δεν τη θέλει.
9: Δεν κατάλαβε.
8: Σου κάνει τουμπάκι, σου δείχνει κυλίτσα.
9: Αυτή στην πολυκατοικία μα. Έχει αποφρασινθεί.
8: Ναι.
9: Μπορεί να το πούμε. Αυτή πρέπει να είναι πολύ. Να είναι τσιτσιολίνα γάτα.
8: Θα πω τα τσιτσιολίνα θα ήταν έγκυος. Δεν παίρνουν προφυλάξεις οι γάτες.
9: Μπορεί να τις έχουν κάνει στήρωση γιατί πρέπει να το έχεις σκάσει από σπίτι.
8: Μακάρι να τις έχουν
9: λοιπόν,
8: κάνει.
9: Λοιπόν, είναι τσιτσιολίνα γάτα. Δεν υπάρχει. Κολοτρίβεται σε κάθε πόδι. Δηλαδή πάμε για τα σκουπίδια και μας ακολουθεί στο σκούπεδο. Μας κάνει την κούκλα και την όμορφη και την τζαχπίνα. Κάνει catwalk εκεί πέρα. Στην είσοδο της πολυκατοικίας.
8: Ωραία όμως που έχει βρει προστασία μου το καλό μου, το ταΐζει κανείς.
9: Ναι, μία κυρία.
8: Μπράβο. Εσύ το χεράκι σου το βάζω να δείξεις.
9: Άσε με τώρα, έχω δουλειές, κατεβαίνω πάντα φορτωμένη.
8: Άσε αλλά μας, αυτή πάρ' το ένα κονσερβάκι μου, ωραία, και δώσω του καλό μου. Ναι, πρέπει 90 λεπτά κάνει.
9: Μου είπε η κυρία από κάτω ότι είναι πάρα πολύ καλομαθημένη, ότι είναι πολύ φιλική με τους ανθρώπους και ότι πρέπει να το έχει σκάσει από σπίτι ή τη βαρέθηκαν σε κάποιο σπίτι γενικώ. Ότι δεν φοβάται καθόλου τους ανθρώπους και ότι τρελαίνεται για κονσέρβες. Άρα έχει μεγαλώσει σε σπίτι.
8: Ναι, το καλό μου. Δεν σου έχω πει εγώ που ήταν ένα γατί, το έχω χάσει τώρα, αλλά ελπίζω να το πήρε κάποιο σπίτι του. Ήταν ένα γατί πριν πολλά χρόνια, 4-5, που όποτε πήγαινα στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου, αυτό φαινόταν ότι είναι καλό ταϊσμένο, το ταΐζαν όλοι. Δηλαδή οι πολίτριες και οι υπάλληλοι στο σούπερ μάρκετ ήταν τροφαντό το γατί και καθαρό και φοβερό. Αλλά ήταν λιχούδης, ένας γάτος ήταν. Ήταν λιχούδης. Αν είχα πάρει λοιπόν εγώ το δικό μου γάτο ξηρά τροφή και ανοίγω το πόρτ μπαγκάζ να τη βάλω και κάνει ένα όπ και μπαίνει με το πόρτ μπαγκάζ μου.
9: Τι!
8: Ναι!
9: Μύρισε και του
8: λέω, ναι, τη μύρισε. Και του λέω βρε λιχούδη! Βρε λιχούδη! Άντε θα σου βάλω και άντε να άνοιξε και του πήρα μια χούφλα και του την έβαλε γιατί του είχαν και πιατάκι στο σούπερ μάρκετ απ' έξω.
9: Και νεράκι. Το...
8: Και κατέβγαινε να φάει τη τέτοια.
9: Σου μπήκε μέσα στο.
8: Ναι, μωρέ το καλουλάκι μου και ήταν όμορφο. Αλλά λέω: έχω γάτο. Λίγο σου λέγα εγώ, πας είχα πάρει εγώ. Κοιμόμαστε γκαλίτσια.
9: Έπρεπε να το πάρεις να έχει παρέα το δικό σου.
8: Δεν θέλουν παρέα, παιδί μου. Δεν είναι απαραίτητο. Άλλον έχουν μεγαλώσει μαζί. Για τα γατιά λέω τώρα.
9: Ναι. Αλλιώς μάλλον.
8: Βεβαίως έχουν επιθέματα. Ειδικά οι γάτες, αν είναι τέτοιες χρόνια και τις φέρεις καινούριο. Γατί ειδικά. Όχι πάντα, δεν είναι κανόνας. Απλά συνήθως εγώ στους έχω ακούσει που είχαν πάρει και δεύτερο γατί ή μαζέψαν δεύτερο γατί για να το σώσουν. Το πρώτο δεν μιλιόταν, είχε ψυχολογικά.
9: Μετά
8: ένα φίλο μου είχε μαδίσει.
9: Τι μαδίσει.
8: Απ' τα νεύρα του είχε μαδιθεί, μόνο του. τράβαγε με τα δόντια του τις τρίχες του. Είχε κάνει καράφλα μόνο από τα στεναχώρια του.
9: Και μετά.
8: Και μετά τίποτα, δώσαν το άλλο γατί σε άλλο σπίτι για να ηρεμήσει. Και μετά.
9: Α, δεν το συνήθισε ποτέ.
8: Ποτέ. Έξι μήνες είχε μαδίθει, είχε κάνει καράφλα σου λέω το γατί. Και είπανε δεν γίνεται άλλο. Και μόλις το δώσανε, σταμάτησε να μαυγέται. Τυχαίο, δεν νομίζω. Αλλά το δώσανε σε ένα σπίτι κοντά του, εντάξει, βολεύτηκε το κατάκι. Ναι, δεν είναι όλα. Σου λέει, δεν κατάλαβα. Καταρχήν, τα έχουμε ξαναπεί. Το σπίτι σου, όταν έχει τεγάτα σπίτι σου, είναι δικό του σπίτι, δεν είναι δικό σου. Μπερδευτεί. Δηλαδή, είσαι δουλάκι. Αχ, κολουθώ παντού όπου πηγαίνει τον Παύλο, δε γρε.
9: Τι έκανε ήτανε ο Παύλος, δεν γρε.
8: Ήταν στη Φόρμουλα 1. Με την.
9: Πού, στο Μονακό.
8: Ναι, που διεξήχθη. Αλλά είναι, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν. Το Μοντεκάρλο γέμισε με δημοσιότητες και ήταν ο Παύλος δε γρε, η Μαρή Σαντάλ. Κάτσε να πω τι φοράει. Ένα ωραίο βαντελωτό τέτοιο και η Ολυμπία Ψωνίδου. Η Μαρία Ολυμπία.
9: Έλα μωρέ.
8: Και, ένας παππου, και ένα παππουδέλι μαζί
9: του. Τι είναι το παππουδέλι?
8: Δεν ξέρω. Είναι ένας που λέει ακουάλ. Κάποιος είναι εκεί στη διοργάνωση που φωτογραφήθηκε μαζί τους για να νοέχει και να πει να και εγώ φωτογραφήθηκα με τους δεγρέδες.
9: Δεν ξέρουμε πώς το λένε τον κύριο.
8: Όχι, δεν λέει.
9: Πώς το λένε, πώς το λένε το πόταμπο.
8: Όχι.
9: Τώρα εγώ γιατί πιστεύω ότι ο.
8: Μπορεί να ήταν κάποιος πρώην.
9: Η Μαρή Σαντάλ ήτανε.
8: Τι σου λέω, η Μαρή Σαντάλ ο δεγρές και η Ολυμπία. Και ένας κύριος.
9: Ωραίο dress code.
8: Του βλέπω από τη μέση και πάνω. Πώς τον λένε, ο Παύλο.
9: Φοράει κοστούμι, όχι.
8: Όχι, φοράει ένα ωραίο που κάμισο και ένα. Ναι, σακάκι, αλλά δεν φοράει γραβάτα.
9: Ζώνη φοράει.
8: Ζώνη φοράει.
9: Ερμές.
8: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι ο αγκώνας της Ελληνής μπροστά.
9: Πού βάζει, μαντάμ, τον αγκώνα σου?
8: Ναι.
9: Πώς θα μιλήσουμε εμείς για τον dress code?
8: Λοιπόν, η άλλη φοράει. Αχ, ποιος είναι ο οίκος που έχει ένα βραχιόλι που είναι σαν. Εβίδα που το έχουν αντιγράψει όλοι.
9: Καρτιέ νομίζω.
8: Καρτιέ.
9: Ναι.
8: Φοράει αυτό. Ναι. Που φυσικά δεν είναι σαν αυτά που είναι από εμείς, είναι Καρτιέ. Όχι αυτός. Η.
9: Μαρία Ολυμπία.
8: Όχι. Η Μαρία Σαντάλ. Ένα τζιν λευκό. Μπάγκι. Ωραία. Ένα βαντελένιο που κάμισο.
9: Ωραία.
8: Ωραία. Και το βραχιόλι. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάντα όπως δίνεται αυτό. Το παπούτσι δεν μπορώ να καταλάβω. Τι είναι σαν τσόκαρο μου κάνει. Εύχομαι να μην είναι.
9: Τώρα σαν τσόκαρο.
8: Να μην βλέπω καλά. Και η Μαρία Ολυμπία φοράει ένα παντελόνι.
9: Μαλλί γυαλί και παντελόνι λί.
8: Ένα παντελονάκι πολύ στενό που έχει κάτι σκισίματα δεξιά-αριστερά ιού. Και από πάνω ένα φανελάκι. Μαύρο. Και γελιά.
9: Είναι πολύ αδυνατή αυτή, ό,τι και να βάλει την κολακεύει.
8: Ναι, αυτό δεν την κολακεύει. Φοράει κάτι παπούτσια του μεταξύ. Είναι αυτά που είναι της μόδας.
9: Τι?
8: Που φοράνε οι γιαγιάδες για να μην πληγιάσουν τα πόδια τους στις κροκάλες.
9: Έλα, ωραία.
8: Ένα τέτοιο το οποίο έχει και μπαρέτα, δηλαδή. Άστα να πάνε στην ευχή και είναι και.
9: Είναι μπαλαρή, ναι.
8: Αυτή, ναι, και αυτή είναι το μεταξύ, επειδή έχει μεγάλο, φοράει μεγάλο νούμερο παπούτσι κοπέλα. Είναι σαν λουκάνικο αυτό, δεν είναι σαν παπούτσι. Σαν μπουγάσαν αυτό το παπούτσι. Άφλιο. Λοιπόν, μετά τον αποκλεισμό τη από το Ρολάν Γκαρός η Σαμπαλένκα, μου αρέσει εμένα αυτή, είναι και πολύ φίλη με τον Τζόκοβιτς.
9: Η Σαμπαλένκα. Αυτή είναι η. Τι ξέραμε για το Σαμπαλένκα, είναι.
8: Είναι 15η, νομίζω, ο Σπεκόνια κατάταξη κλπ. Έχει κερδίσει ήδη η Ρολάν Γκαρός, αυτό τώρα το αποκλείστηκε και είπε δεν πειράζει. Βάζω μαγιο. Δεν είναι που είναι.
9: Ζευγάρι με κάποιον.
8: Με κάποιον, ναι. Έβαλε λοιπόν το μαγιουδάκι και είπε δεν πειράζει, θα το γιορτάσω εγώ σε κάποιε παραλίε και έχει ανέβασει φωτογραφίε με το μαγιό τη.
9: Ωραίο σωματάκι.
8: Είναι λίγο. Πώς να το πω.
9: Αντρο σωματάκι.
8: Λιγάκι, ναι, είναι λίγο. Δεν έχει μέση. Είναι ψωμωμένη. Όχι ψωμωμένη, έχει μυς και λοιπά, κάτι πόδια. Όσο είμαι εγώ, είναι το πόδι της. Αλλά δεν έχει μέση, είναι λίγο. Ενταυρατισμένη.
9: Η Σαμπαλένκο τι είναι.
8: Α, είναι γλυκιά.
9: Από ποιο μέρος είναι.
8: Νομίζω ότι είναι Ρωσίδα.
9: Αχά. Ναι. Το τρώει το πυροσκή της.
8: Είναι πάρα πολύ καλή παίχτρια. Φοβερή είναι. Λευκορωσίδα είναι. Αλλά είπε δεν πειράζει.
9: Είναι παιδιά, δηλαδή λέει, Ρωσίδα που τη βάψανε λεφτά.
8: Μάλλον. Λέει, και είπε ότι δεν πειράζει. Παιδιά συμβαίνουν αυτά, δεν θα πτωηθώ. Θα αποφορτιστώ, θα πάω διακοπές, θα κάνω τα μπανάκια μου. Και εδώ είμαστε οι πτώσεις, οι οργανώσεις έχουμε. Θα διεκδικήσω πάλι την.
9: Μπράβο, χαλαρότητα.
8: Την ναι.
9: Η άλλη και η από Νεζούλα.
8: Αυτή
9: η Νεζούλα.
8: Δεν ξέρω τι έχει κάνει αυτή.
9: Το σούσι το υπτάμενο.
8: Αχ, μωρέ γλυκούλα.
9: Το σέρβο σούσι. Εννοώ σέρβις σούσι.
8: Α, δεν ξέρω πού βρίσκεται τώρα αυτή, τι έχει κάνει, αλλά γενικότερα κέρδιζε μέχρι τώρα. Λες αυτή που φοράει.
9: Ναι, αυτή που το έχει δει. Next top model.
8: Μ' αρέσει εμένα αυτή. Συμπαθώ.
9: Συνδυάζει τη μόδα
8: με τον Ρίτσι. Δεν φαίνεται ότι είναι καμία γκομενάρα. Είναι ένα κοριτσάκι της διπλανής πόρτας που του αρέσει. Δηλαδή δεν είναι καμία κουκλάρα. Είναι ένα γλυκό κοριτσάκι, έτσι μαύρο τσουκαλιασμένο λίγο. Η οποία.
9: Μαύρο τσουκαλιασμένο ή κίτρινο τσουκαλιασμένο.
8: Ασιάτισα είναι, αλλά παρόλα που μπορεί να είναι επειδή παίζουν.
9: Λίγο.
8: Έχει μαυρίσει, έχει πάρει χρώμα.
9: Σε πληροφορώ ότι από Σρι Λάνκα και τέτοια μέρη. Είναι λίγο
8: έχουν
9: πιο...
8: και μαύρο τσουκαλό μαζί.
9: Έχουν και
8: έτσι είναι, έτσι μαύρο τσουκαλιασμένο. Αλλά είναι γλυκούλα. Και έχει και πολύ πυκνό μαλλί μαύρο.
9: Όχι,
8: σαν σύρμα. Είναι γενικά, ρε παιδί μου το κορίτσι.
9: Προκατο μαλλί.
8: Όχι, σαν σύρμα σου λέω. Δεν είναι
9: κάτι
8: όμορφη,
9: mix grill πρέπει
8: αλλά
9: να είναι.
8: Αλλά είναι τύπα, είναι μια χαρά. Είναι και ευγενέστατη. Μια ναι. Χαρά είναι.
9: Άλλες έχουν. Είναι τύπες και άλλες το έχουν ρίξει στις τύπες.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρίσκουμε στα Παραπολιτικά 90,1. Κυριακή 31 Μαΐου, λίγα λεπτά μετά τις 4, είμαι ο Βαγγέλης Κιούσης. Είναι η εκπομπή Motorland ταξιδεύοντας, όπως κάθε Κυριακή 4 με 5 το απόγευμα. Ο κύριος Νίκος Μπισμπίκης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο και έχει την ραδιοσκηνοθεσία. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος επιλέγει τη μουσική που θα ακούσουμε μαζί ως τις 5. Όλοι εσείς εκεί έξω, όπου και αν βρίσκεστε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολουθείτε τον αγαπημένο σας ραδιοσταθμό στην πλατφόρμα X at Παραπολιτικά 901 και στο Facebook Παραπολιτικά 90,1 με ελληνικούς χαρακτήρες όμως. Καλό απόγευμα στους συναδέλφους μου στα περιφερειακά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των παραπολιτικών σε όλη την Ελλάδα. Θυμίζω ότι αρκεί ένα τηλεφώνημα στο 211 10 80 880 για να μάθετε από εμάς εδώ, από τις κυρίες στο τηλεφωνικό κέντρο, σε ποια συχνότητα μπορείτε να ακούτε τα παραπολιτικά όπου και αν βρίσκεστε σε αυτή τη χώρα. Μακριά από αυτή, www.parapolitica.gr, www.parapolitica.radio.gr, από εκεί μπορείτε να ακούτε και τις αγαπημένες σας εκπομπές on demand.

0: Έχω τη χαρά, διότι είναι πράγματι χαρά κάθε φορά που τη συναντώ, να φιλοξενώ σήμερα στο ραδιοθάλαμο την κυρία Εύη Γεροκώστα. Συγγραφέα, αφηγήτρια, έχουμε συναντηθεί ξανά στο παρελθόν με άλλη αφορμή. Η σημερινή αφορμή όμως είναι πολύ διαφορετική. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, κυρία
1: Γεροκώστα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα και πάλι.
0: Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Θα ήθελα να μην περιγράψω εγώ την αφορμή της σημερινής μας συνάντησης, θα πω μόνο δύο λέξεις. Ομπρέλα εποχής. Και θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό. 31 Μαΐου, έτσι το τέλος της άνοιξης, στην αρχή του καλοκαιριού περίπου. Τι σημαίνει ομπρέλα εποχής?
1: Υπάρχει πράγματι μια ομπρέλα που είναι κατασκευασμένη με το χέρι, που πάντα μου θύμιζε μια εποχή αλλοτινή που δεν την έχω ζήσει. Ψάχνοντας λοιπόν τίτλο για ένα εργαστήρι αφήγησης που επρόκειτο να κάνω, σκέφτηκα ότι αυτό ήταν ο κατάλληλος τίτλος. Θυμήθηκα τις κυρίες και τους κυρίους που περπατούσαν χέρι-χέρι κάποτε και κρατούσαν ομπρέλες για να τους προστατεύουν από τον ήλιο. Κάπως έτσι λοιπόν δόθηκε ο τίτλος ένα εργαστήρι αφήγησης για ανθρώπους... Δεν θέλω να πω τρίτης ηλικίας, για ανθρώπους που λένε ότι έχουν μεγαλώσει και που είμαι σίγουρη ότι έχουν τον καλύτερο τρόπο να λένε ιστορίες, τους παππούδες και τις γιαγιάδες.
0: Για να γίνω τώρα ακριβέστερος, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον εργαστήρι, έτσι θα θέλατε να το ονομάσω, που φιλοξενεί τρεις εκδηλώσεις. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε προχθές Παρασκευή 29 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας, εκεί όπου άτομα τρίτης εντός εισαγωγικών ηλικίας προσκαλούνται σε αυτό το εργαστήριο με αφορμή ιστορίες του χθες και του σήμερα που ζωντανεύουν μέσω της τέχνης της αφήγησης. Η αφήγηση είναι ένα πεδίο το οποίο η κυρία Γεροκώστα το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι είναι το προνομιακό σας πεδίο. Ίσως είναι πιο προνομιακό για σας από την ίδια τη συγγραφή.
1: Είναι η φωλιά μου, είναι αλήθεια αυτό. Χωρίς αυτό δεν θα είχα γράψει ούτε λέξη, το λέω συχνά. Οπότε σκέφτηκα ότι πρέπει να θυμίζουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που λένε ότι έχουν μεγαλώσει, ότι τις ιστορίες τις έχουν μέσα τους. Απλώς μερικές φορές είναι λίγο θαμμένες. Οπότε θα μοιραστούμε, δεν ξέρω αν είναι εργαστήρι, είναι περισσότερο συνάντηση και μοίρασμα και επικοινωνία. Θα τους τσιγκλίσω εντός εισαγωγικών για να αρχίσουν να λένε τις δικές τους ιστορίες με αφορμή τις ιστορίες που θα ξεκινώ εγώ.
0: Όταν η κυρία Γεροκώστα χρησιμοποιεί το θα, σημαίνει ότι δεν ήταν μόνο η προχθεσινή συνάντηση την Παρασκευή, είναι δύο ακόμη, την 5η 4 Ιουνίου στις 11 η ώρα το πρωί και την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 6 ώρα το απόγευμα.
1: Και μάλιστα η δεύτερη και η τρίτη συνάντηση θα γίνουν στους χώρους των ΚΑΠΗ της Καλλιθέας, χώρους όπου οι άνθρωποι εκεί περνάνε καλά και το έχω δει με τα μάτια μου αυτό. Τραγουδάνε, χορεύουν, συζητούν, τσακώνονται. Οπότε νομίζω ότι θα είναι ιδανική ευκαιρία να αφαιθούμε όλοι ελεύθεροι. Μπορεί εγώ να έχω σχεδιάσει πράγματα στο μυαλό μου, είμαι σίγουρη ότι θα ξεφύγω τελείως από το πλάνο και θα αφήσω εκείνους να με καθοδηγήσουν.
0: Καθώς η αφήγηση είναι η ζωή σας και θυμάμαι στην προηγούμενη συνάντησή μας μιλούσαμε για την αφήγηση σε παιδιά, ποιο είναι πιο απαιτητικό ακροατήριο, τα παιδιά ή αυτό που εμείς ονομάζουμε άνθρωποι τρίτης ηλικίας?
1: Νομίζω ότι το πιο απαιτητικό κοινό είναι κάθε κοινό πια, περίεργες εποχές που ζούμε. Οπότε για τον αφηγητή είναι πρόκληση να συναντά έστω και έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει υψωμένο τοίχο μπροστά του. Όταν τους πρωτοσυναντάς νιώθεις ότι αυτό τον τοίχο δεν μπορείς να τον γκρεμίσεις, αλλά αν τυχόν έχεις την τύχη και την έχουμε συχνά οι ιστορητές να ρίξεις έστω και το πρώτο πετραδάκι από τον τοίχο, πολύ σύντομα ο τοίχος καταραίει. Οπότε όλα τα κοινά απαιτητικά είναι, για κάθε αφηγητή η πρόκληση είναι διαφορετική. Για μένα είναι πάντα αυτό το ενδιάμεσο κοινό, οι μεγάλοι που είναι χαμένοι και βυθισμένοι στους γρήγορους ρυθμούς.
0: Εγώ πάλι θα σκεφτόμουν ότι παίζει μεγάλο ρόλο και η εμπειρία. Τα παιδιά δεν έχουν εμπειρίες, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι έχουν εμπειρίες. Αυτό δημιουργεί ζητούμενα, δεδομένα, προκαταλήψεις. Και εδώ μάλλον είναι λίγο πιο δύσκολη η δουλειά του αφηγητή.
1: Είναι πιο δύσκολη γιατί πολύ συχνά νιώθουμε ότι οι ιστορίες που ακούμε μπορεί να είναι και λίγο επικίνδυνες ή να μην είναι η ώρα τους να ακουστούν. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ όμως ότι στο ενήλικο κοινό πρέπει ακριβώς να πει κανείς τις ιστορίες που λίγο θα τους φοβήσουν, θα τους τρομάξουν, θα τους προκαλέσουν. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ξυπνήσουμε. Και τελικά αυτή την ιστορία που θα ακούσουμε, να την πούμε σε κάποιον άλλον και εκείνο σε κάποιον τρίτο. και βοηθάει ειλικρινά.
0: Η ιστορία είναι πρωτότυποι που ακούνε, οι ιστορίες που αφηγείστε είναι πρωτότυπες.
1: Οι ιστορίες προέρχονται κυρίως από τη λογοτεχνία. Αφηγούμε όλα τα είδη, οποιασδήποτε εποχής, ποίηματα, μυθιστορήματα, δοκίμια, θεατρικά έργα, παιδικά βιβλία. Αγαπώ πολύ τα κείμενα που είναι ανένταχτα, αυτά που δεν έχουν ηλικία. Πολύ συχνά βέβαια αφηγούμε και ιστορίες από την προφορική παράδοση του κόσμου, αλλά ο δικός μου δρόμος είναι η αφήγηση της λογοτεχνίας. Με συνεχίζει να είναι, νομίζω το είχαμε αναφέρει και την άλλη φορά, οι μικροδιηγήσεις. Μέσα στην τελευταία περίοδο έχω ανακαλύψει θησαυρούς. Ειλικρινά.
0: Και πώς αντιδρά αυτό το ακροατήριο στις αφηγήσεις σας, κυρία Γεροκώστα?
1: Υπάρχει τις περισσότερες φορές αυτή η παγωμάρα στην αρχή, που όμως καταλαβαίνεις αν είναι πραγματική παγωμάρα ή αν είναι απλώς μία μάσκα. Μερικές φορές χρειάζεται να φοράμε μάσκα για να πούμε την αλήθεια, ή το κοινό χρειάζεται να φοράει μάσκα για να την ακούσει. Όταν όμως ακουστεί για κάθε ακροατή, η ιστορία η κατάλληλη είναι διαφορετική και βλέπεις την πορεία μιας αφηγηματικής παράστασης που μπορεί να κρατήσει μία ή μία μισή ώρα, ότι ανάβουν σιγά σιγά φωτάκια στα μάτια των ανθρώπων, με διαφορετικές ταχύτητες και διαφορετικό ρυθμό στον καθένα, μέχρι που στο τέλος της παράστασης γινόμαστε μια αγκαλιά χωρίς απαραίτητα να αγκαλιαστούμε.
0: Εκεί στο τέλος της παράστασης είναι που συμμετέχουν ή και κατά τη διάρκεια της αφήγησης?
1: Είμαι από τους αφηγητές που θέλουν διάδραση σε όλη τη διάρκεια του δρόμενου.
0: Δεν σας αποσπά δηλαδή?
1: Καθόλου, καθόλου. Ίσα-ίσα μπορεί να με βοηθήσει. Δεν είναι πάντα εφικτό σε όλες τις παραστάσεις, γιατί μερικές ιστορίες και μερικές παραστάσεις δεν το χρειάζονται. Αυτό είναι ο λόγος τόσο πυκνός, τόσο δυνατός, που και ο αφηγητής και το κοινό θέλουν απλώς να ακούσουν ο ένας τον άλλον. Άλλες φορές παίζουμε, κουβεντιάζουμε, συζητάμε.
0: Και η αμφισβήτηση?
1: Υπάρχει και αυτή και είναι μέρος του παιχνιδιού. Ο αφηγητής όμως έχει και μεγάλη εξουσία στα χέρια του και μεγάλη ευθύνη. Αν ξέρει αυτά τα δύο να τα χειρίζεται σωστά, μπορεί να αντιμετωπίσει τα πάντα, γιατί είναι θεμητή η αμφισβήτηση και είναι και αφορμή για κουβέντα. Η αφήγηση δεν είναι μόνο ότι λέμε ιστορίες, είναι και ότι τις κουβεντιάζουμε.
0: Η κυρία Γεροκώστα σήμερα στα Παραπολιτικά 90,1, μιλώντας προς το παρόν για αφηγήσεις, μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και για ταξίδια. Μην νομίζετε ότι έχουμε βγει από το μενού της εκπομπής. Οπότε δεν έχετε παρά να παραμείνετε εδώ. Πριν μπούμε στο στούντιο, άκουσα μια ιστορία μιας εμπειρίας της σε μια πόλη με μείον 23 βαθμούς Κελσίου, την οποία θα τη ζητήσω να την επαναλάβει στον αέρα, ειδικά τώρα που η ζέστη κατακλείζει την Ευρώπη.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη. Αποκλείεται.
1: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επανήλθαμε η εκπομπή μου όταν ταξιδεύοντας στα παραπολιτικά 90,1 σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου. Αυτό κύριε Μπισπίκη με την ημερομηνία στην επικείμενη αναμετάδοση της εκπομπής θα πρέπει κάπως να το ρυθμίσουμε. Φιλοξενούμε την κυρία Εύη Γεροκώστα, συγγραφέα, αφηγήτρια, μιλώντας για την ομπρέλα που ακούσατε αρχικά και για τις αφηγήσεις αρχικά στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας. Εδώ στην Καλλιθέα βρίσκονται και τα παραπολιτικά 90,1, μην ξεχνιόμαστε. Αυτή την ομπρέλα εποχής, όσοι δεν είχατε την ευκαιρία να πληροφορηθείτε ή να παρακολουθήσετε την πρώτη μάζοξη, η οποία έγινε προχθές Παρασκευή 29 Μαΐου, έχετε δύο ευκαιρίες ακόμα. Την Πέμπτη 4 Ιουνίου στις 11 το πρωί και την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα. Ας σας δώσω τώρα και το τηλέφωνο για να δηλώσετε συμμετοχή αν θέλετε, 210-95-93-518. Ας ανοίξουμε την ταξιδιωτική παρένθεση τώρα σε μια ταξιδιωτική εκπομπή. Μιλούσαμε πριν την έναρξη για αυτό το ταξίδι που κάνατε τέλη Ιανουαρίου, νομίζω, στη Βαρσοβία. Ήταν η πρώτη φορά στη Βαρσοβία?
1: Ήταν η δεύτερη φορά και σίγουρα θα υπάρξει τρίτη, τέταρτη, πέμπτη.
0: Τέτοιος έρωτας.
1: Νομίζω ότι βρήκα κάπως έναν άλλον τόπο. Η πρώτη φορά ήταν την άνοιξη την περσινή, όπου όλα ήταν καταπράσινα και τα πάρκα μια τεράστια αγκαλιά για να περάσεις ώρες. Τέλη Γενάρη τα πράγματα ήταν αρκετά διαφορετικά. Ήταν όλα τόσο λευκά που ένιωθες ότι τυφλωνώσουν. Η θερμοκρασία ήταν πάρα πολύ χαμηλή, τουλάχιστον για μένα το μείον 23 ήταν χαμηλό. Παρόλα αυτά ήταν μια πόλη όπου λειτουργούσαν τα πάντα. Εγώ όμως την είδα με τελείως διαφορετική ματιά. Έψαχνα να βρω τα ανοιξιάτικα σημεία. Τα βρήκα, αλλά ήταν θαμμένα κάτω από το χιόνι. Παρόλα αυτά, επειδή ακριβώς όλα ήταν λευκά, δεν θα ξεχάσω ποτέ ένα από τα πάρκα με πάρα πολύ όμορφα αγάλματα και αυτά σχεδόν καλυμμένα με το χιόνι και μία ταμπέλα που δεν την είχα προσέξει την άνοιξη κάτω από το φως του ήλιου που έλεγε ότι όλα θα ήταν καλύτερα αν ο άνθρωπος ήταν καλύτερος.
0: Μιλώντας για τον άνθρωπο, στα δικά μου μάτια οι Πολωνοί είναι ένας πολύ φιλόξενος λαός, πολύ ζεστός λαός. Παρά τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που βιώνουν κάθε χρόνο, όχι μόνο όταν εσείς βρεθήκατε εκεί αυτόν τον χειμώνα.
1: Το ένιωσα και την πρώτη φορά όταν επισκέφθηκα σχολεία και βιβλιοθήκες με αφορμή το βιβλίο μου. Το ένιωσα όμως και τώρα όταν μπήκα σε άλλους χώρους. Μπήκα σε ένα θέατρο και είδα παράσταση στα πολωνικά. Μπήκα σε κινηματογράφους. Μπήκα σε άπειρα καφέ για να ζεσταθώ κάπως. Οι άνθρωποι είναι χαμογελαστοί και αυτά τα κόκκινα μάγουλα που σίγουρα είναι υγείας. Σε προκαλούν και σε προσκαλούν να τους γνωρίσεις καλύτερα. Και δεν τελειώνει τελικά μια πόλη, ποτέ.
0: Γιατί επιστρέψατε στη Βαρσοβία? Αισθανθήκατε ότι δεν τη γνωρίσατε αρκετά την πρώτη φορά ή ήταν κάτι που σας γοήτευσε τότε και θέλατε να επιστρέψετε?
1: Αισθάνθηκα ένα δέσιμο, ίσως επειδή ήταν το τελευταίο ταξίδι μιας μεγάλης σειράς ταξιδιών. Ένιωσα ότι έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς και έχουμε τελικά.
0: Τώρα με προκαλείτε να σας πω ότι οι λογαριασμοί δεν κλείνουν ποτέ. Πρακτικά δεν κλείνουν ποτέ.
1: Ειδικά όταν έχουν να κάνουν με ανθρώπους. Ήταν υπέροχο να ξαναβλέπω αυτούς τους ανθρώπους που ήταν συνεργάτες την πρώτη φορά και τη δεύτερη έγιναν φίλοι.
0: Είναι αυτό ένα από τα στοιχεία που κάνουν ένα προορισμό αξέχαστο, κυρία Γεροκώστα?
1: Για μένα απόλυτα. Παρόλο που είμαι μοναχική ταξιδιώτησα, μ' αρέσει εκεί που πηγαίνω να βρίσκω κάποια σημεία αναφοράς που έχουν να κάνουν κυρίως με ανθρώπους.
0: Και αν οι άνθρωποι εκεί δεν είναι δεκτικοί, τι κάνετε?
1: Τότε κρατάμε την κατάλληλη απόσταση και περιμένουμε τη στιγμή που θα γίνουν ξανά δεκτικοί. Χρειάζεται να περιμένουμε.
0: Δεν σας έχω ρωτήσει ποτέ, μετά από κάθε ταξίδι γράφετε μια ιστορία για αυτό το ταξίδι, ακόμη και αν την κρατάτε για σας, στο συρτάρι εννοώ.
1: Συμβαίνει τελικά, δεν το προγραμματίζω ποτέ, αλλά συμβαίνει. Νομίζω ότι για όλες τις σημαντικές στιγμές της ζωής και τα ταξίδια είναι από αυτές τις σημαντικές, έστω και δύο γραμμές να γράψει κανείς, μένουν χαραγμένες. Μάλιστα κάποια ταξίδια έχει τύχει να γίνουν και βιβλία. Νομίζω ότι στη Βαρσοβία χρωστάω μια ιστορία. Είναι από τα λίγα μέρη για τα οποία δεν έχω γράψει. Έγραψα όμως μια ιστορία για την αρχή αυτού του μεγάλου ταξιδιού που ήταν μια άλλη πόλη, μια άλλη χώρα, η Σλοβενία. Mm-hmm. Και εκεί ανακάλυψα ένα απίστευτο πλάσμα που ζει εκεί. Ένας μικρός δράκος. Έγραψα την ιστορία του.

0: Υπάρχουν μερικές ιστορίες, μερικά παραμύθια και τα περισσότερα είναι κλασικά για μένα, mm-hmm. με τα οποία δεν έχω συμφιλειωθεί. Ο Κοντορεβιθούλης είναι ένα από αυτά.
1: Και γιατί όχι?
0: Δεν μπορώ να τον καταλάβω αυτόν τον ήρωα. Δεν μπορώ να καταλάβω τους γονείς. Δεν μπορώ να καταλάβω τον τρόπο με τα ψυχουλάκια και τα χαλικάκια. Το μόνο που μου αρέσει, ναι, τώρα που το σκέφτομαι, το μόνο που μου αρέσει σε αυτή την ιστορία είναι τα χαλικάκια, επειδή αγαπάω τις πέτρες. Δεν μου έχει δοθεί ακόμα η κατάλληλη εξήγηση. Ούτε από κάποιον από τον οποίο το έχω ακούσει, ούτε από μένα. Αυτό σημαίνει ότι θέλει πολύ μελέτη. Αντίθετα, για να αγαπήσω την Πεντάμορφη και το Τέρας, μου πήρε περίπου 20 χρόνια.

0: είχα πάντα τον πειρασμό να σας ρωτήσω, ειδικά εσάς, ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στο να ζείτε μια ιστορία και στο να την αφηγήσετε.
1: Δεν μπορεί να γίνει το ένα χωρίς το άλλο. Σε κάθε ιστορία που αφηγούμαστε, πρέπει με έναν τρόπο να τη ζούμε, έστω μέσα στο κεφάλι μας. Αλλιώς δεν μπορεί να βγει η ιστορία από το στόμα. Ίσως διαφωνούν αρκετοί, εγώ δεν μπορώ αλλιώς, και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που κάθε αφηγητής αγαπάει συγκεκριμένες ιστορίες. Και οι αφηγητές έχουμε και περιόδους ερώτων. Για παράδειγμα, εγώ εδώ και πολύ καιρό ιστορίες. Και οι αφηγητές έχουμε και περιόδους ερώτων. Για παράδειγμα, εγώ εδώ και πολύ καιρό είμαι στη

0: σχέση με τις ιστορίες μέχρι να βγουν στο φως. Είπαμε, τις εγκυμονούμε τις ιστορίες μέχρι να τις γεννήσουμε.
1: Μα μένει τίποτα στο σκοτάδι στην εποχή των social media, κυρία Γεροκώστα?
0: Φυσικά, ευτυχώς που μένουν πολλά στο σκοτάδι. Είναι αυτά τα κοσμήματα που τα λέω εγώ, της σιωπής ή του σκοταδιού, που περιμένουν την κατάλληλη στιγμή να ξεπροβάλλουν. Ευτυχώς υπάρχει σκοτεινιά, γιατί μέσα στο σκοτάδι οι άνθρωποι έρχονται πιο κοντά.

0: συνηθίζω να κάνω προσωπικές ερωτήσεις, αλλά αυτή είναι απολύτως προσωπική που θα ακολουθήσει. Αν η ζωή σας ήταν ένα ταξιδιωτικό βιβλίο, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσα να χαρακτηρίσω τη ζωή σας. Ένα βιβλίο, απλά αυθαίρετα βάζω και τον προσδιορισμό ταξιδιωτικό βιβλίο. Σε ποιο κεφάλαιο πιστεύετε ότι θα βρισκόσασταν σήμερα?
1: Νομίζω ότι βρίσκομαι στο κεφάλαιο που επιστρέφω στα πρώτα ταξίδια. Αυτοί οι τόποι που για κάποιο λόγο σταμάτησαν να είναι τόποι αναφοράς ή για περισσότερους λόγους και που τώρα έρχεται ξανά η ώρα να τους ξαναγνωρίσω. Αλλιώς με καθαρή ματιά και μόνη για να μπορέσω να ακούσω τους ήχους αυτών των τόπων. Η ήχη των τόπων είναι πολύτιμη και των ανθρώπων, αλλά κυρίως του χώματος, της πέτρας, της θάλασσας και των σύννεφων, γιατί και τα σύννεφα ήχο βγάζουν.

0: Στη Βαρσοβία θα επιστρέφατε.
1: Στη Βαρσοβία θα επιστρέψω.
0: Πού δεν θα επιστρέφατε ποτέ?
1: Α, λοιπόν, δεν θα επέστρεφα ποτέ στην Κίνα, νομίζω. Ήταν ένας τόπος που δεν μου τέριαξε. Ήταν πολύ μακριά και εγώ φοβάμαι όλο και περισσότερο τα αεροπλάνα. Και ήταν ο μόνος τόπος που η γλώσσα του σώματος δεν μπορούσε να πει τίποτα. Οπότε ήταν ένα ταξίδι που με ζόρισε, παρόλο που δεν το μετάνιωσα που έγινε, κι ας ήταν για δουλειά. Όχι, εκεί δεν θα πήγαινα ποτέ ξανά. Θα επέστρεφα όμως πάντα ξανά και ξανά στο Μαρόκο, γιατί κατά βάθος είμαι μία βερβέρισα.
0: Μη επιστρέφοντας στην Κίνα, νομίζω θα αδικούσατε τον εαυτό σας. Είναι γεμάτος ιστορίες αυτός ο τόπος.
1: Κάθε φοιτητής όμως έχει ιστορίες και τόπους που αγαπάει περισσότερο. Εγώ με τις ιστορίες της Ασίας δεν τα πολύ πήγα καλά. Είμαι πολύ πιο κοντά στην Αραβία, στην Περσία, ούτε καν στην Ευρώπη τελικά.

0: Πάμε να ανοίξουμε άλλη μια παρένθεση. Να πάμε τώρα στον Ασφοντιλίτη. Κοντά και μακριά ταυτόχρονα. Νομίζω κοντά γεωγραφικά, εδώ στην Ελλάδα. Ψυχολογικά ίσως μακριά. Θα μας μιλήσετε για αυτόν.
1: Ο Ασφοντιλίτης είναι λοιπόν ένας τόπος στην Αμοργό που ήρθε στη ζωή μου χάρη στην αφήγηση, όταν βρέθηκα πολλά πολλά χρόνια πριν μια άνοιξη στην Αμοργό, προσκεκλημένη να αφηγηθώ ιστορίες στα χωριά του νησιού. Εκεί λοιπόν ένας παππούς, ένας ιδιοκτήτης ξενοδοχείου και ένας ταξιτζής μου μίλησαν για αυτό τον τόπο και μου είπαν τρεις διαφορετικές εκδοχές για τη γέννησή του. Δεν με πήγε κανείς από τους τρεις, ήταν πολύ μακριά έλεγαν. Και κάπως έτσι, αρκετά χρόνια μετά, μαζί με το πιο αγαπημένο πρόσωπο, τον περπατήσαμε τον Ασφοντιλίτη. Κάναμε ώρες μέχρι να φτάσουμε, μας χτύπησε ο ήλιος, αλλά τελικά φτάσαμε σε αυτές τις πέτρες που έχουν κεντυμένη μια ολόκληρη ζωή πάνω τους.
0: Έτσι αγαπήσατε τις πέτρες, όπως είπατε νωρίτερα?
1: Τις πέτρες τις αγαπούσα από πολύ μικρή, αλλά για κάποιον ανεξήγητο λόγο έρχονταν διαρκώς σε μένα μέσω άλλων ανθρώπων. Ο Αργύρης ο Χιόνης, ο Κωστής ο Γκυμοσούλης, άνθρωποι

του βιβλίου, αλλά κυρίως άνθρωποι της ζωής, μου έμαθαν να τις ακούω. Τις αγαπούσα πάντα, αλλά δεν είχα μάθει να τις ακούω. Και αν βάλεις στο αυτί σου μια πέτρα, πάντα θα σου πει κάτι, έστω μια ψιθυριστή ιστορία. Έτσι τις αγάπησα και έτσι συνέχισα να γράφω για αυτές.

0: Να υποθέσω λοιπόν ότι η αμοργός είναι ο ελληνικός προορισμός που αγαπάτε περισσότερο.
1: Η αμοργός είναι η μισή ψυχή μου, νομίζω ότι βρίσκεται εκεί. Και στο Κουφονήσι απέναντι. Αλλά για μένα ένας τόπος είναι. Είναι σαν δυο νησάκια ενωμένα. Και έχω να τη δω 5 ολόκληρα χρόνια. Νομίζω ότι φέτος, όχι, δεν θα είναι το καλοκαίρι της, θα είναι το φθινόπωρό της.

0: Ακούγοντάς σας να μιλάτε για το φθινόπωρο της Αμοργού, σκέφτομαι ότι δεν θα είναι το καλοκαίρι της, γιατί το καλοκαίρι έχετε πολλή δουλειά. Μία από αυτές τις δουλειές δηλαδή, γνωρίζω ότι είναι αυτά τα εργαστήρια μετάφρασης παιδικών βιβλίων. Κοιτάξτε, είναι πολύ σύνθετη αυτή η φράση. Εργαστήρι μετάφρασης παιδικών βιβλίων. Συνδέονται, αλλά θέλετε να μας πείτε πώς όλα αυτά?
1: Είναι πολύ απλό. Εγώ λοιπόν, οι σπουδές μου είναι στη γαλλική γλώσσα και φιλολογία. Μία σχολή που δεν την αγάπησα και δεν με αγάπησε, αλλά ολοκληρώθηκαν τότε που έπρεπε οι σπουδές. Εγώ λοιπόν όλα τα επόμενα χρόνια της ζωής μου, ενώ μετέφραζα πάντα και ήμουν πολύ ενεργή σε αυτό, δεν είχα καμία σχέση με το πανεπιστήμιο. Υπάρχουν όμως κάποιοι μαγικοί βοηθοί. Η Μέρι Μπαϊρακτάρη, που είναι επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, με ειδίκευση στο θέατρο και τη μεταφρασεολογία, συναντηθήκαμε με μια ασήμαντη αφορμή. Ασήμαντη? Όχι, μέσω της αφήγησης συναντηθήκαμε, άρα μέσω σημαντικής αφορμής. Και μου πρότεινε να κάνω κάποιο διαδικτυακό εργαστήρι για τη μετάφραση στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Έγινε αυτό το εργαστήρι πριν από λίγο καιρό, όπου έτρεμα από το φόβο, γιατί εγώ δεν είχα μιλήσει ποτέ ξανά σε φοιτητές και θεωρούσα ότι δεν μπορώ να το κάνω.
0: Μου αρέσει που τρέματε μετά από τόσες ώρες αφήγησης, τρέματε να μιλήσετε σε φοιτητές.
1: Ναι, αλλά σε φοιτητές μεταπτυχιακούς και μάλιστα στη μετάφραση μεταφρασεολογία. Θυμήθηκα τότε τρία κείμενα που είχα γράψει για τη μετάφραση στο παρελθόν με τίτλο «Μεταφράζοντας τα πάντα». Όπου σε αυτά τα τρία κείμενα το μόνο που έκανα ήταν να πω την αλήθεια. Οπότε σε αυτούς τους φοιτητές, έστω και μέσα από την οθόνη, ξεγυμνώθηκα μεταφραστικά. Γιατί η μετάφραση είναι κάτι μαγικό, είναι κάτι πάρα πολύ κουραστικό, είναι κάτι που σου σκοτεινιάζει τη ζωή και το σώμα. Οπότε επί δύο ώρες τους έλεγα την αλήθεια. Και μάλιστα μπροστά σε καθηγήτριες του Πανεπιστημίου, φτάνοντας στο σημείο να πω ότι ναι, εμένα οι σπουδές μου με απογοήτευσαν. Και όμως τελικά η κουβέντα που έγινε και όπως αποδείχθηκε η πρόσκληση για το διαζώσεις εργαστήριο πια, μάλλον το να λες την αλήθεια έχει νόημα.
0: Οπότε αυτό που πρόκειται να συμβεί στις αρχές Ιουλίου, 3 και 4 αν θυμάμαι καλά.
1: Θα είμαστε 3 μεταφράστριες, το δικό μου το εργαστήρι συνδέεται απόλυτα με την αφήγηση, γιατί τελικά θα προσπαθήσω στους φοιτητές που συχνά φορούν παροπίδες και ακόμα συχνότερα από ό,τι με ενημέρωσαν οι καθηγήτριες, επιλέγουν την τεχνολογία για να μεταφράσουν, πώς τελικά ξεχνάμε λεξικά, τεχνητή νοημοσύνη, παροπίδες και θα μεταφράσουμε μέσα από την αφήγηση. Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι θα γίνουν ή είναι αφηγητές, όμως θα τους δείξω τον τρόπο, γιατί τελικά ο καλύτερος επιμελητής μιας μετάφρασης είναι η αφήγηση. Και το λέω καθαρά από εμπειρία και καθόλου θεωρητικά.

0: Να τώρα, γιατί χαρακτηρίσαμε τη μετάφραση σκοτεινή διαδικασία, τρομακτική, θυμάμαι καλά.
1: Ναι, όλα αυτά τα έχει, όλα τα επίθετα του κόσμου έχει μετάφραση, γι' αυτό και την αγαπώ τόσο πολύ. Είναι μια δουλειά που σου δίνει την απόλυτη ελευθερία του ωραρίου, του τρόπου με τον οποίο θα δουλέψεις, του χώρου στον οποίο θα δουλέψεις, αλλά έχεις να παλέψεις με το χρόνο, έχεις να παλέψεις με τις προθεσμίες, με τις καθυστερήσεις, τις πληρωμές, με τα τιμολόγια και με κείμενα που δεν τα αγαπάς πάντα. Το μυστικό είναι ότι ακόμα και σε αυτά τα κείμενα κάτι πρέπει να βρεις και να το διασκεδάσεις τελικά. Εγώ στην τελευταία μου μετάφραση που ήταν ένα κείμενο που δεν θα αγαπούσα ποτέ, ήταν ξεκαρδιστική η δουλειά. Μέχρι που όταν τέλειωσε έκανε ένα τεράστιο ουφ και είπα καλά περάσαμε και αυτή τη φορά.
0: Σας ενθαρρύνει το γεγονός ότι μέσω της δικής σας μετάφρασης εγώ μπορεί να έρθω σε επαφή με μια πραγματικότητα, έναν άνθρωπο που αν δεν υπήρχατε εσείς δεν θα τον γνώριζα ποτέ, εκείνον και το έργο του?
1: Μα αυτό το πιστεύω και ως αναγνώστρια, γιατί έχουμε εξαιρετικούς μεταφραστές χάρη στους οποίους έχουμε διαβάσει κείμενα που δεν θα έρχονταν αλλιώς στη ζωή μας. Και κυρίως στα παιδιά, για να επανέλθουμε και στο θέμα του εργαστηρίου, ότι τελικά ένα κείμενο που μπορεί να έχει 10 λόγια και απευθύνεται σε παιδιά, εσένα μπορεί να σε παιδέψει περισσότερο και από ένα μυθιστόρημα 500 σελίδων.

0: Έχουμε περίπου 120 δευτερόλεπτα πριν αφήσουμε τη μουσική να μας οδηγήσει στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Και μιλώντας για παιδιά, θέλω να ρωτήσω το εξής. Σήμερα τα παιδιά διαβάζουν διαφορετικά από αυτά που διαβάζαμε εμείς ως παιδιά. Και στον τρόπο αναφέρομαι, αλλά κυρίως αναφέρομαι στα έργα. Άκουσα πρόσφατα ένα συνάδελφό σας, συγγραφέα, να λέει ότι δεν θα μπορούσαμε σήμερα να περιμένουμε από ένα παιδί να γοητεύεται από τον Ιούλιο Βέρν όπως γοητευόμασταν εμείς κάποτε.
1: Νομίζω ότι όλα έχουν να κάνουν με τη στιγμή που θα έρθει στη ζωή ενός παιδιού ένα κείμενο. Είναι πολύ πιθανόν την πρώτη φορά να το απορρίψει. Ιούλιος Βέρν. Μπορεί να έρθει στα χέρια του μια έκδοση κακή, που μπορεί να είναι κακή η μετάφραση ή η απόδοση του έργου. Μπορεί 2 χρόνια μετά να έρθει ένας Ιούλιος Βέρν που θα το μαγέψει και δεν θα ξεκολλήσει από πάνω του. Μιλάμε για εικονογράφηση, μιλάμε για μετάφραση, μιλάμε ακόμα και για το βιβλίο ως αντικείμενο. Δεν υπάρχουν βιβλία που δεν μπορούν να απευθυνθούν σε κανένα παιδί. Το πιστεύω ειλικρινά. Απλώς χρειάζεται χρόνος και ψάξιμο και παιχνίδι.

επανέλθουμε σε περίπου 3 λεπτά εδώ στα Παραπολιτικά 91, συνεχίζοντας τη συζήτηση μας με την κυρία Εύη Γεροκώστα, τώρα σε άλλες διαδρομές μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου, σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής, σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επανήλθαμε. Χουέι Μότορα, ταξιδεύοντας στα παραπολιτικά 90,1, φιλοξενώντας σήμερα στο ραδιοθάλαμο την κυρία Εύη Γεροκώστα, συγγραφέα, αφηγήτρια, ταξιδιώτισσα με αιτία. Μιλούσαμε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα για τα παιδιά, για το πώς διαβάζουν ή για το πώς δεν διαβάζουν, τι διαβάζουν, τι μπορούν να διαβάσουν. Αλήθεια, πώς κάνω ένα παιδί να διαβάσει, αν δεν γνωρίζει να διαβάζει λογοτεχνία?
1: Συνταγές δεν υπάρχουν. Τα τελευταία 23 χρόνια έχω την τύχη να συντονίζω την παιδική γωνιά στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Mm. Οπότε για άλλη μια χρονιά φέτος βρεθήκαμε εκεί και συζητούσαμε το ίδιο πράγμα. Τελικά όμως τα πράγματα είτε συμβαίνουν είτε δεν συμβαίνουν. Για μένα μένει το γεγονός ότι κάθε χρόνο βλέπω εκπαιδευτικούς αυτή την έκθεση που επιμένουν, φέρνουν τους μαθητές τους να παρακολουθήσουν εκδηλώσεις, να δουν βιβλία και είναι παιδιά που διαβάζουν. Και μιλώ για μικρά αλλά και μεγαλύτερα παιδιά. Μένει το ότι έφηβοι που τους γνώρισα όταν ήταν μωρά έρχονται και λένε ένα γεια στην έκθεση και αγοράζουν ένα βιβλίο ή ένα κόμικ ή ένα φάνταζι. Μένει το ότι έρχεται πάντα το βιβλίο στη σωστή στιγμή. Ας μη διαβάσουν τα παιδιά, θα διαβάσουν λίγο αργότερα. Νομίζω όμως ότι όσο το παρασυζητάμε, τόσο χειροτερεύουμε τα πράγματα. Ας τα αφήσουμε να δουλέψουν μόνα τους. Γίνονται πολλές προσπάθειες τόσο από τους εκδοτικούς οίκους, όσο και από φορείς που ασχολούνται με το βιβλίο. Ναι, τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά όχι μόνο για τα παιδιά και για τους μεγάλους. Ας αφήσουμε λίγο τα πράγματα να γίνουν μόνα τους. Και γίνονται.

0: Λοιπόν, θα σας ζητήσω κάτι που δεν το έκανα την προηγούμενη φορά. Θέλετε να δούμε μαζί ταξιδιωτικούς προορισμούς αυτό το καλοκαίρι με επιξίδα την αφήγηση?
1: Για μένα θα είναι δύο και δύο πολύ σημαντικοί. Ξεκινάμε από τον Ιούνιο, το φεστιβάλ Ιβυροαμερικάνικης Λογοτεχνίας, ΛΕΑ, που γίνεται σε διάφορους χώρους στην Αθήνα αλλά και εκτός Αττικής. Εγώ φέτος λοιπόν θα ανεβώ στην αγαπημένη μου Ταράτσα, στο Ινστιτούτο Θερβάντες, για να αφηγηθώ μαζί με μια φίλη και συνοδοιπόρο στην αφήγηση, τη Χριστίνα τη Βερβερίδου, διηγήματα του Οράσιο Κυρόγα, ενό σπουδαίου διήγημα του γράφου του 19ου αιώνα από την Ουρουγουάη. Διηγήματα έρωτα, τρέλα και θανάτου, με επιδόρπιο άγριο μέλι Ουρουγουάης, που είναι επικίνδυνο.
0: Και εγώ θα επιμείνω, πόσα επίκαιρα είναι αυτά τα διηγήματα στην εποχή των social media, καθώς μιλάμε για διηγηματογράφο του 19ου αιώνα.
1: Αν διαβάσει κανείς τα διηγήματά του, νομίζεις ότι μπορεί να γράφτηκαν και σήμερα. Είχε αυτό το ταλέντο, έχει αυτό το ταλέντο να μιλάει κατευθείαν μέσα στην ψυχή, γιατί για τον άνθρωπο μιλάει. Για τις αδυναμίες του, για τα πάθη του, για τους έρωτές του, αυτά δεν έχουν εποχή. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούς μια γλώσσα που ενώ είναι τόσο παλιά, είναι την ίδια στιγμή και σημερινή.
0: Ωραία, αυτός ο προορισμός εδώ στην Αττική, στην πρωτεύουσα. Ο δεύτερος προορισμός?
1: Δεύτερος του Ιουλίου προορισμός, το νησί της Σκαίας και η γιορτή παραμυθιών, το μακροβιότερο φεστιβάλ αφήγησης σε όλη την Ελλάδα, όπου μαζευόμαστε ιστορητές και ιστορήτριες από κάθε γωνιά και της Ελλάδας και του κόσμου και μοιραζόμαστε ιστορίες. Το δικό μου στοίχημα φέτος, επειδή το θέμα του φεστιβάλ είναι αποτυπώματα, είμαι και η νονά του τίτλου, θα αφηγηθώ χρονογραφήματα της Σκαίας και διηγήματα που έχει γράψει ο Στέφανος Ολέπουρας με ένα μικρό παιχνίδι. Είναι διηγήματα που έχουν να κάνουν με τους κατοίκους της Σκαίας, αλλά όχι μόνο. Τον τελευταίο καιρό αφηγηματικά παίζω ένα παιχνίδι. Προσπαθώ, διαβάζοντας τις ιστορίες, να τις συνδυάσω με μουσικές που φαινομενικά είναι ατέριαστες. Για παράδειγμα, ροκ ισπανοαμερικάνικο της δεκαετίας του 60. Για τα χρονογραφήματα της Σκαίας, χωρίς να πω το συγκρότημα, θα το πατρέψω με εναλλακτικά γαλλικά βαλσάκια.
0: Πώς αντιδρά αλήθεια η τοπική κοινωνία σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, κυρία Γεροκώστα?
1: Η τοπική κοινωνία όπου...
0: Συγχωρέστε με. Ρωτώ εσκεμμένα με αυτόν τον τρόπο, διότι έχουμε την αίσθηση ότι οι άνθρωποι εκεί έξω στα νησιά ασχολούνται μόνο με το τουριστικό προϊόν. Αυτό τους ενδιαφέρει πρωτίστως, διότι αυτό είναι που ενισχύει το εισόδημά τους.
1: Έχει αποδειχθεί σε πολλά φεστιβάλ, αλλά στην ΚΕΑ αποδεικνύεται κάθε χρόνο ότι η τοπική κοινωνία το έχουν αγαπήσει το φεστιβάλ και είναι όλοι εκεί τα βράδια, φοράνε τα καλά τους και έρχονται να ακούσουν τις ιστορίες. Και το εντυπωσιακό είναι ότι επισκέπτονται το νησί άνθρωποι αποκλειστικά και μόνο για τη γιορτή παραμυθιών. Οπότε βλέπεις να γίνονται παραστάσεις σε εξοκλήσια, σε μονοπάτια, σε ρυπωμένους οικισμούς, σε λατομεία, ακόμα και μέσα στο λιμάνι. Και έχουμε κοινό 100, 200, 300 άτομα και είμαστε όλοι μαζί. Είναι ένα φεστιβάλ που ανήκει στο νησί πάνω απ' όλα.
0: Χρονολογικά πότε θα συμβεί?
1: Στα τέλη του Ιουλίου.
0: Και σε κάποιον που δεν έχει επισκεφθεί ποτέ την ΚΕΑ και το ακούει έτσι ως ενδιαφέρουσα πρόκληση να το κάνει τώρα με αφορμή αυτό το φεστιβάλ, τι άλλο θα λέγατε ότι τον περιμένει στο νησί?
1: Είναι ιδανική αφορμή γιορτή παραμυθιών για να γνωρίσει το νησί. Επειδή ακριβώς τα αφηγηματικά δρόμενα γίνονται σε σημεία που δεν θα επισκεπτόταν κανείς εύκολα.
0: Γιατί?
1: Γιατί, για παράδειγμα, κανείς δεν σκέφτεται ότι στην ΚΕΑ υπάρχει δάσος με βελανιδιές. Κι όμως υπάρχει. Δύσκολα να φτάσει κανείς εκεί. Ή θα έμπαινε κανείς μόνος του στο λατομείο. Δύσκολο. Γιατί οι δρόμοι είναι δύσβατοι. Όμως οι ιστορίες σε οδηγούν σε σημεία που κι αυτά με τη σειρά τους σε οδηγούν σε παραλίες, σε οικισμούς, σε ανθρώπους και σε ωραίες κουβέντες.

0: προηγούμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας το 2025 δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο προορισμός αποθυμένο που μου είχατε πει. Οπότε ακριβώς επειδή δεν θυμάμαι, έχω την ευκαιρία να ρωτήσω για τον προορισμό αποθυμένο του 2026.
1: Νομίζετε ότι θυμάμαι εγώ τι σας είχα πει, αλλά έχω στο μυαλό μου ήδη κάτι. Επόμενος προορισμός αποθυμένο είναι η Ανδαλουσία, εκεί που η Ισπανία συναντά το Μαρόκο. Στα κάστρα, στα χωριά, στα ωραία τραγούδια, στα φλαμέγκο και ας μη χορεύω ποτέ. Οπότε αυτός είναι ο επόμενος στόχος. Ποιος ξέρει, ίσως εκεί περιμένει και η επόμενη ιστορία.

0: Ωραία, τον προορισμό που θυμαίνω τον μάθαμε. Να μάθουμε και το επόμενο συγγραφικό σας έργο, έτσι για να κάνουμε ένα teaser.
1: Τα χελονίσματα. Όλοι ξέρουμε τα χελιδονίσματα. Είναι ένας φόρος τιμής στις χελώνες, στις θαλάσσιες, γιατί μαζί τους έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια και αν κάποιος μου έμαθε τα περισσότερα πράγματα για τη ζωή, είναι αυτά τα σιωπηλά ζώα. Οπότε τους χρωστούσα μια ιστορία χωρίς συγκεκριμένο θέμα, χωρίς ηλικία, μια ιστορία που θα μου θυμίσει όλους αυτούς τους προορισμούς της αρχής της ζωής μου, εκεί που γεννούν οι θαλάσσιες χελώνες. Κρήτη, Ζάκυνθο, Πελοπόννησο. Αν κάτι με έκανε άνθρωπο, ήταν η ενασχόλησή μου με αυτά τα ζώα.
0: Ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο που μας αφιερώσατε σήμερα.
1: Καλά ταξίδια σε όλους. Να είμαστε καλά να τα μόνουμε.
0: Κύριε Μπισμίκη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Δεν γινόταν άλλωστε χωρίς εσάς. Ασφαλώς τον κύριο Βούτσινο. Για τις μουσικές του θα τα ξαναπούμε πρώτον Θεό στην επόμενη Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 4. Απολαύστε αυτό που ακολουθεί. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Η Χριστίνα Αγγελάκη είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή κάνει την παραγωγή αυτής της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει τη μουσική επιμέλεια. radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Και 211 10 80 8 80 είναι το τηλέφωνό μας. Έχω καλέσει σήμερα εδώ έναν άνθρωπο τον οποίον γνώρισα προσωπικά στην εκπομπή μου στην ΕΡΤ, στην παρέα, και τον οποίον εξετίμησα τόσο πολύ, γιατί δεν τον ήξερα. Τον ήξερα φυσικά σαν όνομα. Είναι ο Γιώργος Αμανατίδης, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, πολύ αγαπημένος πολλών ανθρώπων και πολλών νέων, και τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ. Γιώργο μου, καλώς όρισες.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Γιώργο μου.
0: Αλλά πραγματικά με ενθουσίασε το ήθος του και η ποιότητά του στην τηλεόραση, και είπα με αυτόν τον άνθρωπο θέλω να κάνω μια συνέντευξη σύντομα, γιατί πιστεύω ότι έχει να πει πολύ ωραία πράγματα ο Γιώργος που αφορούν τα νέα παιδιά, αφορούν το πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και το τι μπορεί να προσφέρει τελικά ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει το ποδόσφαιρο και έχει αγαπηθεί τόσο πολύ από νέους ανθρώπους. Λοιπόν, καλώς όρισες καταρχάς.
1: Ευχαριστώ.
0: Θέλω πριν πούμε για σένα, για τη ζωή σου, για τα ποδόσφαιρα, για όλα αυτά τα ωραία που έχεις ζήσει, πρώτα απ' όλα εγώ θέλω να μου πεις για αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή, το οποίο θεωρώ ότι είναι σπουδαίο και το οποίο ξέρω πόσο πολύ σε αγγίζει και πόσο πολύ με πάθος το κάνεις, και θέλω να μας τα πεις από την αρχή. Έχεις μια ακαδημία, έτσι?
1: Ναι, έχω μια ακαδημία μετά από 18 χρόνια που ήμουνα σε μια άλλη ακαδημία. Επειδή άλλαξε ο στόχος, άλλαξαν τα θέλω του κλαμπ εκεί, και ήταν κάτι το οποίο δεν μου ταιριάζε. Άλλαξα ακαδημία και βρέθηκα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, στην ομάδα του Αγίου Δημητρίου, σε μια πολύ ιστορική ομάδα, σε ένα καταπληκτικό γήπεδο. Πραγματικά ο Δήμος εκεί, ο Δήμαρχος, φροντίζει τα αθλητικά σωματεία να έχουν ό,τι χρειάζονται, έτσι ώστε τα παιδιά να γυμνάζονται καθημερινά κάτω από εξαιρετικές συνθήκες. Βρίσκομαι σε αυτή την ακαδημία. Έχουμε ζωή. Το Μάιο κλείσαμε 2 χρόνια. Είναι κάτι το οποίο με κρατάει σε εγρήγορση, γιατί εμένα μου αρέσουν τα δύσκολα. Μου αρέσει να ξεκινάω από την αρχή. Δεν φοβάμαι κάτι τέτοιο. Έχω τεράστια εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, γιατί έχω ποιότητα στη δουλειά και πολλή δουλειά.
0: Δηλαδή, και πολύ πάθος.
1: Θα φύγω από εδώ και θα είμαι στην ακαδημία μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ. Ναι, χωρίς πάθος δεν γίνεται τίποτε. Άλλωστε είναι κάτι το οποίο με χαρακτηρίζει και με χαρακτηρίζει από μικρό παιδί, ότι με ό,τι πιάνομαι θέλω να το κάνω καλά, διαφορετικά δεν το αγγίζω, είμαι πολύ μακριά. Αλλά αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, για τα παιδιά, για τις ακαδημίες, για αυτά τα ανθρωπάκια, είναι κάτι το οποίο ακόμη και όταν έπαιζα, αυτό ήθελα να κάνω. Και θυμάμαι ένα απόγευμα που έχουμε τελειώσει μια προπόνηση στο Ρέντι. Καθίσαμε μια παρέα ποδοσφαιριστών: Αλεξανδρής, Γιαννακόπουλος, Ελευθερόπουλος, Γεωργάτος, Κοστούλας, ο Φορίκουε. Και συζητάγαμε για το τι θα κάνουμε όταν σταματήσουμε το ποδόσφαιρο. Κάποιοι έλεγαν ότι δεν θέλουν να περάσουν ούτε έξω από γήπεδο. Κάποιοι έλεγαν ότι θέλουν να γίνουν προπονητές. Εγώ αυτό που είπα ήταν ότι θέλω να ασχοληθώ με παιδιά. Δηλαδή, από τότε που δεν ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένο όλο αυτό, εμένα με κέντριζε αυτό. Το παιδί, η αλήθεια είναι όμως ότι μικρός πάλεψα πάρα πολύ για να καταφέρω πράγματα.
0: Για πες μου το
1: αυτό. Αυτό ίσως ήταν κάτι το οποίο θέλω να βοηθήσω και να βοηθάω, και έχω βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά, Γιώργο μου. Είναι το παράσημό μου.
0: Είναι.
1: Γιατί είναι κάτι το οποίο με γεμίζει, γεμίζει την ψυχή μου, και είναι κάτι το οποίο νομίζω θα άρεσε πάρα πολύ και στη μάνα μου, την οποία έχασα 7 χρονών. Αλλά τα παιδιά είναι ό,τι πιο ευαίσθητο υπάρχει πάνω στον πλανήτη. Είπα δεν θα συγκινηθώ και δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Δεν πειράζει. Το να συγκινείται κανείς γιατί μιλάει για τη μάνα του την οποία έχασε 7 χρονών είναι όχι απλώς κατανοητό, αλλά είναι και κάτι πολύ φυσικό. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να αισθάνεσαι άσχημα που ξεκινήσει. Έτσι, κάθε άλλο. Επίσης το να έχει κανείς το θάρρος και την, έτσι, τη γενναιότητα να μιλήσει τόσο αληθινά για τον εαυτό του και να λέει τι είναι αυτό που τον όθησε να κάνει αυτό που κάνει σήμερα. Θέλω να γίνεις λίγο πιο ξεκάθαρος γιατί, για αυτά που μου λες ότι έχεις περάσει τα δύσκολα παιδικά χρόνια. Ένα παιδί που χάνει τη μάνα του καταρχάς
1: είναι
0: εύκολο, από μόνο του αυτό είναι μια απώλεια τρομερή.
1: Ο άνθρωπος που με μεγάλωσε ήταν η αδερφή μου που ήταν 5 χρόνια μεγαλύτερη από μένα και όχι μόνο αυτό, σταμάτησε τις σπουδές της για να μπορέσει να συγκεντρωθεί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ο πατέρας μου ήταν ένας τεράστιος μάγκας, να μου επιτρέψει την έκφραση. Τεράστιος μάγκας. Δεν ξαναπατρεύτηκε για μας. Έμεινε εκεί όρθιος για να μας προσφέρει τα πάντα. Και σαν μικρά παιδιά και αργότερα όταν εγώ κυνήγησα το στόχο μου να γίνω επαγγελματίας, πάλι αυτός ο άνθρωπος ήταν εκεί. Πέρα από αυτό όμως, εγώ δεν ξέρω, υπάρχει μία ευαισθησία πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί θεωρώ ότι οι τελευταίες κουβέντες της μάνας μου, που την έχω τώρα μέσα στα μάτια μου, εγώ 7 χρονών θυμάμαι, το έχω γυρίσει από το σχολείο, η μάνα μου τις τελευταίες κουβέντες που είπε ήταν σε μένα, όταν με φώναξε και μου είπε, Γιωργάκη, θέλω να γίνεις ένα πολύ καλό παιδί.
0: Και έγινες, Γιώργο μου, και έγινες ένα, όχι, δεν έγινες απλώς ένα καλό παιδί, έγινες ένα καλός άνθρωπος. Γιατί ο καλός άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί να προσφέρει. Και εσύ πρόσφερες και στον αθλητισμό, σε αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος μέσα από τον Ολυμπιακό, αλλά πραγματικά το ήθος σου είναι κάτι πολύ σπάνιο. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να το βρει κανείς εκεί έξω. Και γι' αυτό κιόλας ήθελα να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη.
1: Εγώ μου νομίζω ότι τώρα υπερβάλλουμε.
0: Όχι, δεν υπερβάλλουμε.
1: Αλλά πραγματικά εγώ δεν το κάνω για κανέναν άλλον. Εγώ το κάνω για μένα.
0: Για σένα, το καταλαβαίνω.
1: Επειδή έτσι το αισθάνομαι. Και αυτό γεμίζει την ψυχή μου. Ασχολούμαι με τα παιδιά με ιδιαίτερο πάθος, σαν να είμαι εγώ. Θέλω να βοηθήσω όλα αυτά τα παιδιά, σαν να είναι το δικό μου το παιδί. Σαν να είναι ο δικός μου
0: Στελάκος. Μια και λες το δικό σου το παιδί, έχεις δύο παιδιά.
1: Έχω δύο παιδιά.
0: Ο Στελάκος σου είναι μόλις 5 χρονών
1: πέντε,
0: και είναι από το δεύτερο γάμο. Έτσι.
1: Δεύτερο γάμο, ναι.
0: Έκανες όμως παιδί, το πρώτο σου παιδί, που
1: 24.
0: Είναι η Χριστίνα.
1: Η Χριστίνα.
0: Η οποία είναι τώρα πόσα.
1: Τώρα είναι 32.
0: 32 χρονών, σκεφτείτε τώρα ο Μανατίδης. Έχει παιδί 32 χρονών. Πόσο την έκανε, Χριστίνα?
1: 24.
0: Έχοντας περάσει μια παιδική ηλικία με την απώλεια της μητέρας σου νωρίς, με τον πατέρα σου να λες ότι ήταν ένας φοβερός μάγκας ο οποίος δεν ξανάφτιαξε τη ζωή του, ήταν εκεί για σας κτλ. Η απόφαση να κάνεις ένα παιδί στα 24, πόσο συνειδητή ήταν και εύκολη για σένα?
1: Δεν ήταν καθόλου εύκολη και το είδα στην πορεία, γιατί 24 χρονών πραγματικά είσαι παιδί.
0: Είσαι παιδί, ναι.
1: Θα πρέπει, δεν είχα μάλλον ούτε τις εικόνες, ούτε τις παραστάσεις, ούτε την οριμότητα να διαχειριστώ κάποιες καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικές και πολύ ευαίσθητες. Η αλήθεια είναι ότι 24 χρονών αποφάσισα να παντρευτώ, γιατί ήμουνα με μια κοπέλα όπου ήμουν από την Καλαμαριά.
0: Ναι.
1: Κατεβαίνοντας στην Αθήνα, εγώ αυτό δεν ήθελα να το χαλάσω.
0: Mm.
1: Και συνεχίσαμε μαζί για τα επόμενα 10 χρόνια, όπου κάναμε τη Χριστίνα μας.
0: Άρα ήσουν από 14 με αυτή την κοπέλα.
1: Όχι. Μετά από, ναι, 24,
0: α,
1: μέχρι τα 34 ήμασταν
0: μαζί.
1: Άλλα
0: 10 χρόνια μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Α, νόμιζα,
1: μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι και εγώ και η αδερφή μου,
0: mm,
1: το πρώτο πράγμα που σκεφτόμασταν όταν ήμασταν μικροί ήταν ότι όταν θα κάνουμε οικογένεια θέλουμε να έχουμε, να κάνουμε παιδί, να κάνουμε κόρη, mm, και οι δύο κόρες, έτσι ώστε να τις δώσουμε το όνομα της μάνας μας.
0: Μάλιστα.
1: Και έγινε. Είμαι πολύ τυχερός πάνω σε αυτό.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε και οι δύο τις Χριστίνες μας.
0: Ναι.
1: Και οι δύο έχουν τα παιδιά τους τώρα. Είμαι παππούς.
0: Είσαι και παππούς.
1: Είμαι και παππούς.
0: Α, εσύ θα με τρελάνεις.
1: Έχουν τα παιδιά τους. Πραγματικά. Είμαι πολύ τυχερός και τολμώ να πω ευλογημένος για όλα αυτά που ζω καθημερινά, για αυτό που με έχει αξιώσει ο Θεός να κάνω. Όλο αυτό στηρίζεται στα τελευταία λόγια της μάνας μου. Και η αλήθεια είναι ότι ήρθαν πολλές στιγμές στη μέχρι τώρα ζωή μου όπου σκεφτόμουν ότι τελείωνε κάτι πολύ μεγάλο. Ένα γεγονός, ένα παιχνίδι το οποίο ήμουν περήφανος για το αποτέλεσμα, για την εικόνα μου. Όταν σε αποθεώνει ο κόσμος,
0: ήθελες να είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Ήθελες να είναι εκεί να το βλέπει και να είναι περήφανη
1: η
0: για
1: σένα. Η αλήθεια είναι ότι γύρισα πολλές φορές στην κερκίδα και τη φαντάστηκα.
0: Σε καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω.
1: Ήθελα μία μέρα να μπορώ να την πάρω από το χέρι και να της πω: πάμε να σου πάρω ό,τι θέλεις. Τόσο απλά πράγματα, αλλά πόσο πάρα πολύ σημαντικά, όπου είμαι 56 και ακόμη δεν την έχω ξεπεράσει.
0: Σε καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Και είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι θέλεις να μιλήσεις γι' αυτό. Γιατί ξέρεις, όσο περισσότερο μιλάς γι' αυτό, τόσο καλύτερα είναι και για σένα, αλλά και για τους ανθρώπους που μας ακούνε. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περάσει τόσα στη ζωή τους, έχουν χάσει δικούς τους. Δεν είναι όλα ένα πανηγύρι και όλα σε ένα ταβαντούρι, ας πούμε, στο οποίο πρέπει να περνάμε συνέχεια καλά και να είμαστε συνέχεια με το γέλιο. Υπάρχει και το δάκρυ, και το δάκρυ πολλές φορές είναι καταπραϊντικό. Και έτσι το αντιμετωπίζω και γι' αυτό δεν σε διακόπτω κιόλας.
1: Επειδή υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι οι οποίοι με έχουν δει από κοντά να συγκινούμε έτσι, και επειδή με έχουν ζήσει και σε κάποιες καταστάσεις όπου είμαι ιδιαίτερα σκληρός και ειδικά μέσα στον χώρο του ποδοσφαίρου, διαφορετικά δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσεις να επιβιώσεις,
0: ναι,
1: και να μείνεις όρθιος, θα πρέπει να είσαι σκληρός. Έχουν γυρίσει και μου έχουν πει: δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα κρύβεις τέτοιες ευαισθησίες. Ένας άνθρωπος όπου έμπαινε μέσα στο γήπεδο και ήταν ένα θηρίο.
0: Και σε πάταγε στο λαιμό. Και σε πάταγε στο λαιμό, να το πω,
1: ναι,
0: εγώ.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Δεν το πραγματικά ποτέ.
0: Ναι, ναι, πραγματικά. Δεν έχει να κάνει όμως το ένα με το
1: όχι,
0: άλλο. Καθόλου ίσα.
1: Καμία
0: σχέση. Δεν έχει να κάνει. Και ξέρεις τι, είναι ωραίο άνθρωποι με τέτοιες ευαισθησίες να εκπαιδεύουν τα παιδιά μας. Γιατί μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να νιώσει έτσι αξίζει να έχει παιδιά και να εκπαιδεύει. Το θέμα δεν είναι να τους μάθεις μόνο μπάλα.
1: Έτσι.
0: Το θέμα είναι να τους μάθεις τη ζωή.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Εμένα με ενδιαφέρει, πραγματικά σου το λέω, και μπορεί κάποιοι να γυρίσουν και να πούν: έλα τώρα, Γιώργο, εσύ πρώην ποδοσφαιριστής, δεν θες αυτό το πράγμα. Όχι, εμένα με ενδιαφέρει να βγάλω δυνατές προσωπικότητες.
0: Έτσι.
1: Να βγάλω σωστούς ανθρώπους που να έχουν αρχές.
0: Έτσι.
1: Έχω κάνει χιλιάδες ομιλίες σε πάρα πολλά παιδιά για τον τρόπο που συμπεριφέρονται στις μάνες τους. Για το πώς κάθε μέρα θα πρέπει, όταν σηκώνουν το πρωί, τον τρόπο με τον οποίο θα τις συμπεριφέρονται. Θα την αγκαλιάζουν, θα τις αγαπάνε, θα τις λένε πόσο την αγαπάνε. Θα τις φιλάνε, να μην ντρέπονται να εκφράζουν τα συναισθήματά τους.
0: Έτσι
1: είναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί πολλές φορές, έτσι όπως έχει γίνει ο κόσμος μας, φοβόμαστε, ντρεπόμαστε, κοκκινίζουμε. Μην εκφράσουμε κάτι το οποίο δεν ακούγεται πολύ. Το να αγκαλιάσεις τη μάνα σου και έναν άνθρωπο που πραγματικά τον αγαπάς, ντρέπεσαι γι' αυτό? Όχι.
0: Το να είσαι άντρας δεν σημαίνει να ντρέπεσαι για τα συναισθήματά σου.
1: Μα όχι,
0: κάθε
1: αυτό
0: άλλο
1: είναι κάτι αντρικό.
0: Έτσι, κάθε άλλο. Κάθε άλλο.
1: Είναι κάτι αντρικό. Και έτσι ασχολούμαι με αυτά τα πιτσιρίκια, όπου θέλω να τους κάνω όσο το δυνατόν πιο δυνατούς.
0: Περίμενε, θα μου πεις για αυτά τα πιτσιρίκια, γιατί ναι, δεν ξέρω πόσο πιτσιρίκια είναι, δηλαδή από τι ηλικία ξεκινάνε.
1: Από 4,
0: ναι,
1: μέχρι 20.
0: Από 4 μέχρι 20. Άρα περνάς όλη τη φάση. Τα έχεις γνωρίσει σε όλες τις φάσεις.
1: Τα έχω ζήσει όλα, να ξέρεις.
0: Που δεν είναι εύκολο.
1: Και για τους γονείς.
0: Ναι.
1: Και για τα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, δεν είναι εύκολο.
0: Περίμενε, θα γυρίσουμε να τα πούμε αυτά. Έχεις βάλει εδώ. Βασικά, δύο τραγουδιστές έχει φέρει ο Αμανατίτης μαζί του. Το περίμενα. Ρέμο και Θεοδωρίδου. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα θα μπούμε με μία Θεοδωρίδου. Έλα που
1: φοβάμαι.
0: Έλα που φοβάμαι.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
8: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
10: Όταν κοιτάς από...
11: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
10: Μαζί ψηλάνθες.
11: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
12: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
13: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
12: Τρελό σερί.
14: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ο Γιώργος Αμανατίδης είναι εδώ, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, ένας άνθρωπος που έχει στα γήπεδα γράψει ιστορία. Ήταν να μην σου κάνει τάκλιν, δηλαδή. Έτσι και σου έκανε τάκλιν, τελείωνες. Και έχεις βάλει και αρκετά γκολ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχω 14 με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
0: Ναι,
1: συνολικά έχω και 2 με την εθνική ομάδα. Είναι
0: ναι.
1: κάτι το οποίο το τονίζω.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει να το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Έχω ένα γκολ με την εθνική Κύπρου και με την εθνική Ρουμανία στο
0: ναι.
1: άλλο, το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Έχω 2 γκολ στο Europa. Γενικότερα, σαν αμυντικός.
0: Έβαλες τα γκολάκια.
1: Κάτι έγινε.
0: Τα έβαλες τα γκολάκια.
1: Θα μπορούσα να βάλω και πολλά περισσότερα αν δεν ήμουν άτυχος.
0: Αν δεν ήσουν άτυχος,
1: ναι, ναι.
0: έλεγα αν σε αφήνανε να κατέβεις πιο κάτω.
1: Όχι. Δεν είχα τέτοιο θέμα. Γιατί όπως κατέβαινα, ναι. γύρναγα πολύ γρήγορα.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Είχα πολύ καλή φυσική κατάσταση. Αλλά ναι. πέρα από αυτό, όχι. Δηλαδή ήταν μια χρονιά η οποία είχα 6 δοκάρια.
0: 6 δοκάρια.
1: Απίστευτο. Και όμως το 2000, 3 ναι. γκολ, 6 δοκάρια. Και 11 assist.
0: Να σου πω, ποιο είναι το match που θυμάσαι στη ζωή σου περισσότερο από όλα. Δηλαδή ένα αγώνα που να σε έχει φραγίσει, ρε παιδί μου.
1: Το πιο σημαντικό παιχνίδι από αυτά που έχουμε ζήσει όλοι μας, θα πρέπει να θα πούμε ότι η δική μου γενιά, ας πούμε, ήταν το μάτς με τη Γιουβέντους στο ΆΚΑ, όπου έχει 90.000 κόσμο. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν εκείνο το βράδυ. Έχουμε χάσει στον Τελεάλπη 2-1 και χρειαζόμαστε ένα γκολ για να περάσουμε εμείς στις 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης του Champions League.
0: Ναι. Ήταν τότε και το εκτός έδρας γκολ που μέτραγε.
1: Ακριβώς.
0: Και θέλετε 1-0.
1: Ακριβώς. Ναι. Και το καταφέρνουμε. Στο 10ο λεπτό κάνει μια εξαιρετική κεφαλιά ο Γκόγκης και κερδίζουμε 1-0. Μέχρι τα τελευταία λεπτά χάνω εγώ μια φάση όπου πραγματικά εκεί πρέπει να κάνω το 2-0, όπου δεν το κάνω, δεν γίνεται, το αποκλείω τερματοφύλακας. Και ως διαμαγείας τρώμε ένα γκολ με τρομερά μεγάλη βοήθεια του αέρα, όπου η μπάλα πήγαινε στην κερκίδα και κατάφερε και γύρισε μέσα στο γήπεδο. Δεχτήκαμε ένα γκολ, ήρθε το παιχνίδι 1-1 και μείναμε έξω. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το θυμούνται όλες αυτές οι γενιές που έχουν μεγαλώσει με εμάς. Είναι κάτι το οποίο ακόμη και σήμερα όπου με δουν μου λένε «Αχ ρε Γιώργο, εκείνη την κεφαλιά». «Ρε Γιώργο, εκείνη την κεφαλιά». Εν τω μεταξύ, στο γραφείο μου έχω πίσω μου αυτή τη φάση. Έχω φωτογραφία με αυτή την κεφαλιά.
0: Την κεφαλιά που την αποκρούει.
1: Την κεφαλιά που πώς μου την αποκρούει.
0: Ποιος ήταν ο τερματοφύλακας, θυμάσαι.
1: Ήταν ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας. Δεν ήταν ο Περούτζι. Δεν ήταν ο Περούτζι. Ήταν ο Ραμπούλα.
0: Μάλιστα.
1: Ένας τερματοφύλακας που έκανε την απόκρουση της ζωής του. Και κατάφερε τότε η Γιουβέντους να βρεθεί να πάει στο τελικό του Champions League και να το κατακτήσει κιόλας.
0: Το πιο δύσκολο πρωτάθλημα.
1: Το πιο δύσκολο πρωτάθλημα ήταν το 7ο. Όπου καταφέρνουμε και το παίρνουμε μέσα από τα χέρια του Παναθηναϊκού, όπου ο Παναθηναϊκός φτάνουμε σε ένα παιχνίδι όπου μπορεί να πάρει να έρθει το αποτέλεσμα ακόμη και 1-0, να χάσει ο Παναθηναϊκός και να μην χάσει το πρωτάθλημα, να πάμε σε μπαράζ.
0: Ναι.
1: Ήταν τέτοια, πηγαίναμε σε ισοβαθμίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φτάσαμε σε ένα τέτοιο παιχνίδι και με μια εξαιρετική ομάδα του Παναθηναϊκού, με εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Καταφέραμε και κερδίσαμε 3-0 και πήραμε το 7ο πρωτάθλημα. Ένα 7ο πρωτάθλημα όπου το έχουμε καταφέρει μόνο 7 ποδοσφαιριστές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Τι λες τώρα.
1: Και επειδή μου δίνεται αυτή η ευκαιρία, θα ήθελα να το πω αυτό. Είμαι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει πάρει 8 συνεχόμενα πρωταθλήματα, γιατί την επόμενη σεζόν έφυγα τον Ολυμπιακό. Η ομάδα μου, ο Ολυμπιακός, έχασε το πρωτάθλημα τότε από τον Παναθηναϊκό. Εγώ συνέχισα στην Κύπρο. Όπου και εκεί πήρα πρωτάθλημα. Πήρα πρωτάθλημα εκεί.
0: Έχεις πάρει 8 συνεχόμενα.
1: 8 συνεχόμενα.
0: Δεν μου λες, εσύ είσαι γεννημένος νικητής, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει, άμα έχεις πάρει 8 πρωταθλήματα τώρα. Αλλά το ζήτημα στον αθλητισμό είναι να ξέρεις να χάνεις κιόλας. Έτσι. Και εκεί θέλω λίγο να έρθουμε. Γιατί επειδή ακριβώς εκπαιδεύεις παιδιά, θέλω καταρχάς να μου πεις πόσο πονάει η ήττα, εσένα, πόσο σε έχει πονέσει η ήττα, ρε παιδί μου, όταν έχεις χάσει. Άδικα. Καλά, όταν χάνεις γιατί δεν παίζεις καλά. Πόσο πονάει η ήττα, εσένα, πόσο σε έχει πονέσει η ήττα, ρε παιδί μου, όταν έχεις χάσει άδικα. Καλά, όταν χάνεις γιατί δεν παίζεις καλά ή γιατί τέλος

0: έχω πέσει αρκετές φορές κάτω. Αλλά τη δύναμη τη βρίσκω και σηκώνομαι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα λυγίσω ποτέ. Δεν δίνω την ευχαρίστηση αυτή.
1: Το θεωρείς ότι αν λυγίσεις είναι ευχαρίστηση για αυτούς που σε βλέπουν πεσμένο, δηλαδή αυτό είναι που λειτουργεί, η εικόνα σου στους άλλους ή στον ίδιο σου τον εαυτό?
0: Στον ίδιο μου τον εαυτό.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν ζω για τους άλλους.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν είμαι αληθινός για τους άλλους.
1: Mm.
0: Ούτε φοβάμαι να εκφράσω τα συναισθήματα μου για τους άλλους.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ είμαι αυτό που είμαι και δεν μου αρέσει καθόλου να είμαι αρεστός.
1: Mm.
0: Άλλωστε δεν έχω πολλούς φίλους. Δεν το κρύβω.
1: Δεν έχεις πολλούς φίλους?
0: Δεν έχω πολλούς φίλους.
1: Φίλους, φίλους. Ναι, γνωστούς καλά, έχεις άπειρους. Ναι.
0: Η φιλία για μένα είναι κάτι ιδιαίτερο. Η φιλία για μένα αγγίζει το να είναι κάποιος αδερφός σου, πραγματικά αδερφός σου. Και φίλους εγώ θεωρώ αυτούς όπου μπορώ να πω τον προβληματισμό μου, τον πόνο μου, τη στεναχώρια μου, να με καταλάβει και ξέρω ότι την επόμενη μέρα το πρωί το πρώτο τηλεφώνημα που θα δεχτώ θα είναι από το φίλο μου. Πώς είσαι?
1: Mm.
0: Πάμε. Ναι. Δεν έγινε εκεί τίποτε.
1: Ναι,
0: είμαστε
1: ναι.
0: εδώ.
1: Ναι.
0: Θα πάμε για φαγητό. Θα πάμε κάπου το βράδυ.
1: Ναι.
0: Δεν με αφήνουν να είμαι μόνος μου. Δηλαδή αυτοί είναι οι φίλοι και αυτό το επιστρέφω εγώ επί 10.
1: Μάλιστα. Έχεις κάνει φίλους, αυτοί οι φίλοι που έχεις κάνει μάλλον, είναι από το ποδόσφαιρο ή είναι από αλλού?
0: Ναι, είναι από το ποδόσφαιρο.
1: Είναι από το ποδόσφαιρο.
0: Η πλειοψηφία είναι από το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Είναι ο χώρος μου. Είναι εκεί που όλη μου η ζωή συναναστρέφεται. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Από πιτσιρικάς με θυμάμαι με μία μπάλα στο χέρι.
1: Ναι.
0: Δεν είχα άλλο παιχνίδι. Μία μπάλα. Δοξάζω τον Θεό γιατί κατάφερα και έγινε επαγγελματίας. Με πολύ μεγάλη δυσκολία. Δεν φαντάζεσαι τι έχω περάσει και πώς με στήριξε ο πατέρας μου. Τελειώνω το ποδόσφαιρο. Σταματάω το ποδόσφαιρο σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.
1: Ναι.
0: Αλλά ασχολούμαι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είμαι από το 2007 μέχρι το 2018. Είμαι στον Ολυμπιακό. Στην αρχή κάποια χρόνια σαν επικεφαλής των πάρα πολλών σχολών που έχει ο Ολυμπιακός σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Και στη συνέχεια σαν επικεφαλής scouting σε ακαδημίες του Ολυμπιακού. Έχουν περάσει χιλιάδες, εκατομμύρια παιδιά από τα χέρια μου και γενικότερα από την ομάδα των ανθρώπων που πλαισίωναν όλο αυτό που λέγεται scouting, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο, κρύβει όλα τα όνειρα των παιδιών, τις φιλοδοξίες των γονέων. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ευαίσθητο κομμάτι είναι αυτό και αν δεν το αντιμετωπίσεις έτσι, καλύτερα να μην ασχοληθείς.
1: Ξέρεις, ναι, αισθάνομαι ότι όταν κάνεις αυτή τη δουλειά έτσι όπως μου την περιγράφεις, αλλά και έτσι όπως την έχω καταλάβει εγώ, είναι λίγο, και είσαι και λίγο σαν να βγάζεις μια ετοιμιγορία. Είσαι λίγο δικαστής εκεί. Δηλαδή πρέπει να αποφασίσεις με ποιον θα πάρεις και ποιον θα αφήσεις.
0: Και,
1: και το να αδικήσεις κάποιον είναι τραγικό, έτσι.
0: Αυτό, η αλήθεια είναι ότι ο φόβος μου και ο φόβος μας όλης της ομάδας των ανθρώπων όταν κάναμε αυτό το πράγμα στον Ολυμπιακό ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Μην αδικήσουμε κάποιο παιδάκι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και τα δοκιμαστικά μας ήτανε πάρα πολλά.
1: Mm.
0: Ήτανε, δηλαδή, για να αποφασίσουμε ότι θα πάρουμε τον Γιώργο του Κουβαρά, θα πρέπει να τον έχουμε δει τουλάχιστον 8 φορές. Να είμαστε 100% σίγουροι ότι ή θα πάρουμε ή τη δεδομένη χρονική στιγμή θα πούμε όχι, αλλά θα είμαστε σίγουροι με στοιχεία. Όχι επειδή μας ήρθε ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ταιριάζει σε εμάς, ειδικά σε μια τέτοια θέση, να κάνουμε λάθος. Είναι τραγικό να γίνει λάθος και να αδικήσουμε ένα παιδάκι, να του στερήσουμε τα όνειρα. Όπως και μέσα από αυτή τη διαδικασία βοηθήσαμε και πάρα πολλά παιδιά να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Να μην λέω ονόματα.
1: Ναι.
0: Θα πω ένα χαρακτηριστικό που το ξέρει όλη η Ελλάδα. Τσιμίκας.
1: Τσιμίκας, από εσάς βγήκε.
0: Δηλαδή, και άμα σου πω και τον τρόπο, δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι, δεν το ξέρει ο πολύς ο
1: κόσμος. Δηλαδή, για πες μου.
0: Ο τρόπος που φέραμε τον Κωνσταντίνο ήταν απαγορευτικός τότε για την ηλικία του. Δεν θα έπρεπε να έχει έρθει. Δεν ασχολούμαστε με αυτές τις
1: ηλικίες. Ήταν μικρότερος από ότι.
0: Ήταν μεγαλύτερος.
1: Α, μεγαλύτερος.
0: Χειρότερο αυτό.
1: Α,
0: γιατί όταν κάποιος είναι μικρότερος, εμείς τον φέρναμε και τον πλάθαμε όπως θέλαμε.
1: Ναι.
0: Όταν κάποιος είναι μεγάλος, έχει πάρει τα πρώτα βήματα. Ακριβώς. Να όμως που εγώ τότε η ΓΑΜΑ Εθνική έχει 12 ομίλους και μέσα σε αυτούς τους 12 ομίλους κατάφερα και είδα με καθημερινή δουλειά και κυρίως με δουλειά του Σαββατοκύριακο βγήκανε νούμερα τρομερά όπου μας έδειχναν και μας έδωσαν.

0: Αν 60 παιδιά μικρούς, τους πιο μικρούς της ΓΑΜΑ Εθνικής, τους φέραμε σε 4 δοκιμαστικά, όπου μέσα από αυτά τα 4 δοκιμαστικά καταφέραμε και ξεχωρίσαμε τον Κωνσταντίνο τον Τζιμίκα, όπου του αλλάξαμε και θέση για να το φέρουμε στον Ολυμπιακό.
1: Τι θέση έπαιζε?
0: Έπαιζε επιθετικός.
1: Ναι.
0: Έπαιζε αριστερό winger.
1: Ναι.
0: Εμείς όταν τον βάλαμε και τον δοκιμάσαμε σαν αριστερό back, πραγματικά ήταν εξωπραγματικός. Έχω φύγει, θυμάμαι. Έχω φύγει τρέχοντας και έχω πάει πάνω στον αντιπρόεδρο, στον κύριο Παύλου, τότε που ήταν ο επικεφαλής της ομάδας μας. Και του λέω, κύριε Γιώργο, κλείστον. Μου λέει, ποιον, τι μου λες, κλείστον τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το παιδί αυτό θα το πάρουμε, ό,τι και να γίνει. Τέλος πάντων, έγιναν κάποιες συζητήσεις, αρκετές, αλλά τελικά δοξάζω τον Θεό, τον πήραμε τον Κωνσταντίνο. Και ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία για εμάς.
1: Λοιπόν, λέω να βάλουμε το «Θα έπρεπε». Αντώνης Ρέμος, θα έπρεπε να ήσουν εδώ.

0: Γιώργος Αμανατίδης μαζί μας. Ακούτε τι ενδιαφέροντα πράγματα λέει και πόσο τα λέει έτσι έξω από τα δόντια, με απόλυτη ειλικρίνεια. Θέλω να μου πεις κάτι τώρα. Μπορεί ένας νέος άνθρωπος να ασχοληθεί στα σοβαρά με το ποδόσφαιρο, να θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, να θέλει να πάει πολύ μπροστά και ταυτόχρονα να έχει μια προσωπική ζωή άνετη, χρόνο ελεύθερο, μια, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, ζωή της ηλικίας του, ή πρέπει να γίνει στρατιώτης από μικρό παιδί για να πετύχει το στόχο? Δηλαδή, αθλητισμός σημαίνει απόλυτη πειθαρχία και περιορισμός, ή μπορεί να συνδυαστεί με αυτό που συνήθως λέμε, ξέρεις, εφηβική ηλικία που έχει τις τρέλες, ξέρεις τώρα. Να μην σου εξηγώ, γιατί τα ζεις τα παιδιά.
1: Τα έχουμε ζήσει πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι.
0: Και ασφαλώς.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο αθλητισμός είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και είναι κάτι το οποίο κατευθύνει, προστατεύει, δυναμώνει αυτή τη νέα γενιά. Αλλά μέσα από τον αθλητισμό πιστεύω ότι τα συναισθήματα που καταφέρνεις να βγάλεις σαν άνθρωπος, να ζήσεις στιγμές τρομερές, γίνονται μόνο μέσα από τον αθλητισμό.
0: Η συγκίνηση δηλαδή, αυτό η δύναμη του συναισθήματος. Ναι.
1: Δεν θα άλλαζα τίποτα από ό,τι έχω ζήσει, είτε είναι καλό, γιατί έχω ζήσει και αρκετά άσχημα, και δοξάζω το Θεό που έζησα τα 3 πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού. Πολύ δύσκολα χρόνια, Γιώργο. Αλλά έκανα υπομονή, επιμονή, πολλή δουλειά, κλάμα, μπουνιές στα πλακάκια, κεφαλιές, μόνος μου. Αλλά σου έχω πει ότι μέσα από αυτό όμως έβγαινα πιο δυνατός. Και είμαι σίγουρος ότι το έχουν κάνει και άλλα παιδιά.
0: Ναι.
1: Που έκαναν πρωταθλητισμό. Γιατί θα πρέπει αυτά τα παιδιά να αποφασίσουν. Θέλω να κάνω αθλητισμό για τη διασκέδασή μου, για την υγεία μου, για να μπω σε ένα πρόγραμμα, να προσέχω τη διατροφή μου.
0: Και αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Και βέβαια
0: ωραίο,
1: είναι πάρα πολύ πολύ σωστό και πολύ σοβαρό. Απόλυτα κατανοητό. Και αν υπάρχει όμως κάποιος ο οποίος αυτό θέλει να το κάνει επάγγελμα, εγώ θα βάλω τη λέξη ποδόσφαιρο, θα τη βάλω μεσαγωγικά το επάγγελμα, γιατί για μένα είναι κάτι άλλο, το βλέπω πιο ρομαντικά,
0: ναι.
1: Θέλω να συνεχίσω να το βλέπω, ναι, πιο ρομαντικά, ναι. Μου αρέσει αυτό. Όταν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία και θα κυνηγήσει το στόχο του να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και να διεκδικήσει, θα πρέπει να θυσιάσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Δηλαδή, για γίνει λίγο συγκεκριμένος. Παραδείγματος χάρη.
1: Πρέπει να είναι συγκεκριμένος.
0: Είσαι 16-17
1: χρονών. Να ζει και να αναπνέει,
0: ναι,
1: γι' αυτό. Θα κοιμάται και θα ξυπνάει για να κάνει προπόνηση. Βέβαια, αυτό που εγώ καθημερινά μιλάω με τα παιδιά μου, γιατί έχω αυτή τη στιγμή 140 παιδιά στην Ακαδημία του Αγίου Δημητρίου, είμαι μπαμπάς 140 παιδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέω στο παιδάκι μου, στο Στέλιο μου, αυτό λέω σε όλα τα παιδιά. Το σχολείο. Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι βαθμοί, η εκπαίδευση, σε σημείο όπου δεν θα κάνεις προπόνηση αν δεν βελτιώσεις όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την εκπαίδευσή
0: Μπράβο.
1: Σου. Έχει τύχει αρκετές φορές να βρεθώ σε σχολείο, να μιλήσω με καθηγητές και με δασκάλους. Φτάνω μέχρι εκεί. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Με ενδιαφέρει τα παιδιά μου να είναι εξαιρετικοί χαρακτήρες.
0: Mm.
1: Δηλαδή θέλω να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Και επειδή ο χώρος του ποδοσφαίρου είναι πολύ μικρός,
0: ναι,
1: και μαθαίνονται όλα, θέλω για τα παιδιά μου να ακούω μόνο καλά λόγια, μόνο καλά πράγματα. Και τους συζητάω και πάρα πολύ. Και αυτούς, αλλά και τους γονείς.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ, το προπονητικό μας team, τα παιδιά τα έχουμε 3 φορές την εβδομάδα, από 1,5 ώρα, και άλλη 1,5 ώρα το Σαββατοκύριακο που έχουμε το παιχνίδι. Όλες οι υπόλοιπες ώρες είναι με τους γονείς. Και καταλαβαίνω ότι σήμερα, έτσι όπως μας έχει κάνει η ζωή, αυτοί οι άνθρωποι τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα φέρουν βόλτα.
0: Βέβαια.
1: Έρχονται πάρα πολλοί και οι οποίοι αντιμετωπίζουν θέματα με τους γονείς, με τα παιδιά. Πραγματικά έχει τύχει πολλές φορές να με παίρνουν τηλέφωνο γονείς και να μου λένε: «Κύριε Αμανατίδη, σας παρακαλώ πολύ, κρατήστε λίγο το Θανασάκι, γιατί αργώ ακόμη από τη δουλειά».
0: Ναι.
1: Μην ανησυχείτε, το παιδί σας είναι εδώ. Σε καμία περίπτωση μην μου ανησυχείτε. Δηλαδή κάνουμε πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με όλη αυτή την καθημερινότητα που είναι πολύ ευαίσθητη, αντιμετωπίζει ο κόσμος πάρα πολλά προβλήματα και τα παιδιά από την άλλη έχουν τα δικά τους όνειρα.
0: Ναι.
1: Μπαίνω πολλές φορές στη θέση τους.
0: Βέβαια.
1: Γιατί το έχω ζήσει. Το πώς θέλουν να κυνηγήσουν το στόχο τους.
0: Και τι να αφήσεις και τι να.
1: Μα δεν γίνεται.
0: Να επιλέξεις. Δηλαδή πρέπει να βάλεις. Η στοχοπροσήλωση, δύσκολο πράγμα σε
1: πολλοί
0: αυτή την παιδική ηλικία.
1: Έχουν πολλές επιλογές σήμερα τα παιδιά μας. Πολλές. Και μπορούν να παρασυρθούν πολύ εύκολα.
0: Ακριβώς.
1: Και θα πρέπει αυτό να το αγαπάνε πάρα πολύ. Αλλά και συγχρόνως να είναι και αποφασισμένοι αν θέλουν να το καταφέρουν. Έχω δει παιδιά που είναι με απίστευτη ποδοσφαιρική ευφυΐα, να λες, μα πώς το έκανε αυτό, πιτσιρίκος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 10, 11, 12 χρονών, να βλέπεις να κάνει πράγματα, Γιώργο μου, να μην το πιστεύεις. Δηλαδή το παιδί να έχει γεννηθεί για το ποδόσφαιρο, για να παίξει ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη για την έκφραση, τεμπέλης.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπω άλλο παιδί, το οποίο με πολύ λιγότερο ταλέντο, αλλά ορκισμένο, να έχει κάνει focus σε αυτό. Εγώ θα γίνω ποδοσφαιριστής. Θα το παλέψω μέχρι εκεί που δεν πάει. Δουλειά. Θυσία. Να μου λέει εμένα ο πατέρας του, 10 η ώρα κοιμάται. Να μου λέει πώς προσέχει τη διατροφή του. Να προσέχει πόσο καλός μαθητής πρέπει να είναι. Έτσι ώστε τι, ο μπαμπάς και η μαμά να τον αφήνουν να έρθει να κάνει προπόνηση. Αν δεν μου φέρεις αυτούς τους βαθμούς, να είμαστε και σωστοί στην εκπαίδευση, ξέχνα το ποδόσφαιρο. Και να κάνει τρομερή προσπάθεια για να το καταφέρει.
0: Εντάξει, αυτός είναι φανερό, θα πάει μπροστά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι.
1: Ακριβώς. Τώρα αυτό το παιδί, πώς εγώ να μην το βοηθήσω.
0: Έτσι.
1: Πώς να μην το κάνω εγώ δικό μου παιδί και να σηκώσω το τηλέφωνο ή να πάω να βρω κάπου να το βοηθήσω μέχρι εκεί που δεν πάει. Δηλαδή, στα λέω και ανατριχιάζω.
0: Λοιπόν,
1: τι γίνεται.
0: Αυτός είναι ο Στέλιος Αμανατίδης.
1: Στέλιος Αμανατίδης μου άρεσε.
0: Είναι ο Γιώργος Αμανατίδης, είναι άλλος. Είναι ο γιος του. Αυτός είναι ο Γιώργος Αμανατίδης. Γιατί μπερδεύτηκα με το Στέλιο. Ο Στέλιος, τελευταίο. Ο Στέλιος θα μάθει μπάλα. Μαθαίνει ήδη ή όχι.
1: Να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Επειδή το πρώτο πράγμα που μου είπαν ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Στέλιος θα ακολουθήσει.
0: Ναι.
1: Η κουβέντα η δική μου είναι μακάρι όχι.
0: Αλήθεια, ε.
1: Μακάρι όχι. Εγώ θα είμαι εκεί. Αν το θέλει. Εγώ θα είμαι εκεί για να το στηρίξω, να στηρίξω τα όνειρά του όσο μπορώ και να το βοηθήσω. Όπου θέλει αυτός, εγώ θα είμαι εκεί παρόν. Αν αποφασίσει όμως να ασχοληθεί με αυτό 100% ή θα το κάνει καλά ή θα το σταματήσει.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, αφού μου είπες και για το Στέλιο, και μετά έχω και άλλα πράγματα να σε ρωτήσω, γενικότερα για το ποδόσφαιρο, γιατί είναι ένας χώρος που δεν είναι και, πώς να σου πω έτσι ρε παιδί μου, δεν ακούγονται πάντα και τα καλύτερα, οπότε σίγουρα ξέρεις κάτι παραπάνω.
2: Παραπολιτικά 90,1. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Κρατάς μυστικό.
5: Κρατάω.
4: Φιλάς σταυρό.
5: Φιλάω.
4: Παντρεύομαι.
5: Σόπα!
4: Αλλά.
5: Ο γάμος θρησκευτικός.
4: Όχι.
5: Πολιτικός.
4: Νο.
5: Τότε.
4: Κλιματιστικός.
6: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
4: Αλλά.
6: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
7: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
8: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, ταμείο ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
10: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Γιώργο τον Αμαναδίδη και θέλω να σε ρωτήσω τώρα το εξής. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι χαρά, είναι νίκη, είναι τσαλάκωμα, ήττα, είναι ένα σωρό πράγματα τέτοια που μας δίνουν φοβερά συναισθήματα και που αξίζουν πραγματικά, δηλαδή πώς να σου πω, νομίζω ότι ένας άνθρωπος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο έχει μοναδικές εμπειρίες. Απ' την άλλη μεριά, το ποδόσφαιρο είναι συνδεδεμένο με χουλιγκανισμό, με έναν ακραίο φανατισμό, με μίσος πολλές φορές, ξέρεις. Αυτά θεωρείς ότι είναι κυρίαρχα στον χώρο του ποδοσφαίρου ή όχι? Τα έχεις βιώσει ως κυρίαρχα και πόσο σε έχουν πονέσει?
1: Τα έχω ζήσει σε όλο τους το μεγαλείο. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Είναι κάτι ξένο, είναι ένα ξένο σώμα. Και όλοι εμείς το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να το απομακρύνουμε. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες με αρκετά καλά αποτελέσματα, θα έλεγα. Ναι. Δηλαδή, αν πάμε και τρέξουμε κάποια χρόνια πίσω, θα δούμε ότι υπήρχαν πολύ έντονα τέτοια επεισόδια, ενώ τώρα βλέπουμε ότι έχουν μειωθεί κατά πολύ. Αυτά πρέπει να τα μηδενίσουμε. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο γύρω από τον αθλητισμό, γύρω αυτό που αντιπροσωπεύει ο αθλητισμός.
0: Τα πρημοδοτούν οι ίδιες οι ομάδες καμιά φορά ή όχι?
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει αρκετά λάθη από τις ομάδες με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται όλο αυτόν τον κόσμο, τον τεράστιο αριθμό φιλάθλων, ναι, που έχουν, όπου περνάνε κόκκινες γραμμές, όπως ήταν και πριν το, ναι, τραγούδι μας. Ναι. Περνάνε κόκκινες γραμμές. Όλα αυτά θα πρέπει να σταματήσουν. Όλα αυτά θα πρέπει να φύγουν από αυτόν τον χώρο. Είναι κάτι πολύ όμορφο για να το μαυρίζουμε με όλες αυτές τις ενέργειες. Δεν ταιριάζει πουθενά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το βλέπεις ότι είναι κάτι ξένο. Μέσα από αυτό από ένα άθλημα υπάρχουν τρομερά ευαίσθητα πράγματα, τρομερά συναισθήματα, όπου τα ζει ο καθένας σε όλο τους το μεγαλείο και νιώθεις τόσο γεμάτος. Τι δουλειά έχουν όλοι αυτοί για να βγάλουν όλη αυτή την επιθετικότητα και για να κάνουν και κάποια χατήρια κάποιον, το να δώσουν κάποια ραντεβού, να χτυπηθούν, δηλαδή άγρια πράγματα.
0: Νομίζω το είπες πριν με τον καλύτερο τρόπο. Είπες ότι όταν έχανα, κλεινόμουν 3 μέρες στο δωμάτιο. Έτσι, δεν έβγαινες έξω να τα σπάσεις όταν έχανες, προφανώς.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Έτσι. Να σου πω, όταν χάνει ο Ολυμπιακός, θέλω να μου πεις, επειδή ρέει κόκκινο αίμα στις φλέβες σου, είναι γνωστό αυτό. Όταν χάνει ο Ολυμπιακός, τώρα που δεν είσαι ποδοσφαιριστής πια, είσαι φίλαθλος. Έτσι. Τι κάνεις?
1: Είναι η οικογένειά μου Ολυμπιακός.
0: Το ξέρω, μα γι' αυτό σε ρωτάω. Τι κάνεις όταν χάνει ο Ολυμπιακός? Τώρα δεν φαντάζομαι να κλείνεις πάλι 3 μέρες στο δωμάτιο.
1: Σε καμία περίπτωση. Α, αλλά πονάω πολύ.
0: Πονάς.
1: Πονάω. Δεν μου αρέσει καθόλου να το βλέπω αυτό.
0: Ο Στέλιος είναι Ολυμπιακός.
1: Είναι Ολυμπιακός και δεν το έχω πει. Είτε τίποτα, το πιστεύεις είτε όχι.
0: Κατά τύχη έγινε.
1: Πραγματικά σου μιλάω. Ναι, δεν το πιστεύει κανείς. Αλλά
0: εντάξει,
1: πραγματικά σου μιλάω.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δεν το έχω πει ποτέ. Ότι Στέλιο μου θα είσαι Ολυμπιακός. Ναι. Ποτέ.
0: Μήπως βλέπει τίποτα αφήσει στο παιδί στο σπίτι και
1: τέτοια. Η αλήθεια είναι ότι όταν.
0: Βλέπει τον μπαμπά του φωτογραφημένο.
1: Βλέπει φωτογραφίες.
0: Σε κάτι φωτογραφίες.
1: Βλέπει τα κύπελα.
0: Τι
1: δηλαδή
0: κάνει,
1: πάει στα μετάλλια. Όλα
0: τι
1: αυτά. Μπαμπά μου, τι είναι αυτά. Δικά σου είναι, Στέλιο μου. Πώς τα πήραμε, τι έγινε. Και ακούει, μαθαίνει, του δείχνω κάποια πράγματα σε DVD. Εντάξει, είναι λογικό.
0: Δεν έχει κάνει τίποτα κατά τα άλλα.
1: Είναι,
0: τίποτα.
1: Αφού έγινε Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που έγινε Ολυμπιακός, πραγματικά δεν.
0: Άρα, μήπως κληρονομείται, μήπως είναι κληρονομικό.
1: Μακάρι να κληρονομήσει.
0: Μήπως είναι DNA, δεν ξέρω.
1: Να κληρονομήσει στοιχεία που έχουν να κάνουν να είναι αληθινός.
0: Κοίτα, μακάρι να σου μοιάσει. Εγώ λέω μακάρι να σου μοιάσει, όχι για τον Ολυμπιακό, αλλά σαν άτομο και σαν προσωπικότητα, γιατί πραγματικά γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε. Θεωρώ ότι είσαι ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες εδώ σήμερα και τα είπαμε. Πιστεύω ότι δίνεις ωραίο μήνυμα εκεί έξω στον κόσμο και στα παιδιά.
1: Έχω να μάθω πολλά ακόμη, Γιώργο μου.
0: Έχεις να μάθεις πολλά.
1: Και ειδικά γύρω από το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με τα παιδιά.
0: Έχουμε να μάθουμε, άμα θέλουμε να μάθουμε.
1: Ναι,
0: το θέμα είναι ότι είσαι ανοιχτός και για να μάθεις.
1: Εγώ ξέρω πολύ λίγα πράγματα αυτή τη στιγμή και καθημερινά φροντίζω να μαθαίνω. Για να μπορώ να καθοδηγώ τα παιδιά μου όπως πρέπει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι. Να χαίρεσαι το Στέλιο σου και την κόρη σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Και την οικογένεια και πάντα ευτυχισμένος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, καλό απόγευμα.

Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μαλώνει.

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ και σήμερα κάπως διαφορετική. Συμπληρώνονται 29 χρόνια από τότε που ο Μάνος Χατζηδάκης έφυγε από τη ζωή.

Σήμερα λοιπόν θέλω να κάνουμε μια ιδιαίτερη εκπομπή. Για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε παρέα ο Θανάσης Αθανασόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει.

Όχι, δεν θα σας πούμε τα συνηθισμένα βιογραφικά στοιχεία και πιθανότατα χιλιοϊπωμένες ιστορίες ή και χιλιογραμμένες άλλοτε. Από το 1994 που έφυγε από κοντά μας ο Μάνος Χατζηδάκης, έχω την αίσθηση πως έχουν γραφτεί και υποθεί σχεδόν τα πάντα για το σπουδαίο έργο του, για το τρίτο πρόγραμμα, για τις συναυλίες, τις συνομιλίες με τους φίλους του, την αγάπη του για τους νέους δημιουργούς. Πιστεύω ότι μετά από σχεδόν 30 χρόνια μπορώ να πω πλέον με ασφάλεια ακόμα μια φορά πως ο πρόωρος θάνατος του Μάνου Χατζηδάκη επέτρεψε σε μεγάλη σκαρταδούρα ψευτοσυνθετών, ψευτοστιχουργών, ψευτοτραγουδιστών, ψευτοπολιτικών και γενικότερα απολύτιστων και ανίκανων ανθρώπων να ανεβούν σε βάθρα και να ποδοπατήσουν κυριολεκτικά ό,τι σύγχρονο και ό,τι προοδευτικό υπήρχε στη χώρα. Το προοδευτικό παρακαλώ να το εκλάβετε με την κυριολεκτική του σημασία, όχι με την πολιτική του σημασία. Σήμερα λοιπόν που έχω ένα λόγο παραπάνω να θυμάμαι τον Μάνο Χατζηδάκη, δεν θα ήθελα να μιλήσω για το έργο του και για τη γνωστή πλέον πορεία και προσφορά του. Θέλω να μιλήσω για τη δική μου γνωριμία με το έργο του και ίσως και για τη γνωριμία μου με τον ίδιο. Θα σας εξηγήσω παρακάτω τι σημαίνει το ίσως που είπα. Προς το παρόν παίρνουμε τη γνωστή και αγαπημένη μου χρονομηχανή και γυρίζουμε πολλά χρόνια πίσω.

Που λέτε λοιπόν, ήταν 1985 όταν έλαβα πανευτυχής ένα δώρο από την Αμερική που είχα παραγγείλει στη γιαγιά μου. Γύρισα από το σχολείο, περίπου 10 ετών ομιλών τότε, και κατενθουσιασμένος έπιασα το νέο μου απόκτημα με πάθος στα χέρια μου, σχεδόν με συγκίνηση θα έλεγα. Ήταν ένα Walkman με κασέτα ήχου, χωρίς ραδιόφωνο τότε, με τα ωραία του ακουστικά, με τα μπλε σφουγγαράκια. Το σκεπτικό μου για την παραγγελία του Walkman ήταν το εξής, να σας το εξηγήσω. Επειδή ήμουν γενικότερα ντροπαλό παιδί και οι μουσικές μου επιλογές δεν συμβάδιζαν τόσο με την ηλικία μου, ήθελα να ακούω στα κρυφά τα τραγούδια που μου άρεσαν. Ήθελα όμως να κάνω και τους πειραματισμούς μου με καινούργια ακούσματα, να μπορώ να ακούω 2, 3 και περισσότερες φορές ένα τραγούδι. Και έτσι είχα πλέον τη λύση στα χέρια μου. Το καινούριο μου Walkman, όπως Αμερική, που έλεγε και η γνωστή των 80's τηλεπερσόνα, διαφημίζοντας βερνίκια νυχιών. Αν και μεταξύ μας η πρώτη επαφή με το έργο του Μάνου Χατζηδάκη, μόνο που τότε δεν το ήξερα, ήταν όταν ήμουνα περίπου 5-6 χρονών. Πριν από αυτό με το Walkman, που θα σας πω την ιστορία, αλλά να σας πω την πρώτη επαφή. Νομίζω το έχω πει άλλη μια φορά. Ήταν σε μια τουαλέτα σε ένα χωριό της Πελοποννήσου που λεγόταν Αλωνίστενα. Όπου τότε εγώ μικρό παιδί έχω πάει στους νοικοκυρέους του σπιτιού και λέω, κάπου λέω να πάω τουαλέτα. Και είναι και η κλασική ερώτηση που κάναν τότε στα χωριά, λέει, θες το ψηλό ή το χοντρό σου? Μου δείχνουν λοιπόν που είναι η τουαλέτα, πηγαίνω μέσα. Λοιπόν, σε αυτή την τουαλέτα υπήρχε ένα φορητό κασετοφωνάκι, το οποίο ήταν και ραδιόφωνο, αυτά τα ραδιοκασετόφωνα, τα φορητά της δεκαετίας του 60 νομίζω, το οποίο έπαιζε θέματα από το έργο του Μάνου Χατζηδάκη, το Χαμόγελο της Τζοκόντας. Εγώ δεν καταλάβαινα βέβαια τι άκουγα. Αλλά θυμάμαι πόσο μεγάλη εντύπωση μου είχε κάνει η συγκεκριμένη μουσική. Όταν μεγάλωσα αργότερα, κατάλαβα ότι σε εκείνη την τουαλέτα στην Αλωνίστενα ακουγόταν το Χαμόγελο της Τζοκόντας, χωρίς να είναι κανένας μέσα. Έτσι, έπαιζε. Πώς πας στα σύγχρονα ξενοδοχεία και ακούγεται ένα ορχιστρικό θέμα. Κι όμως, αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με το έργο του Μάνου Χατζηδάκη. Η πρώτη ανεπίσημη. Πάμε τώρα στην πρώτη επίσημη. Σας έλεγα πριν, το 1985, είχε κυκλοφορήσει ένας διπλός δίσκος, δίσκους και κασέτες είχαμε τότε, που λεγόταν «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι», με παλιές ηχογραφήσεις από παλιότερους δίσκους του Μάνου Χατζηδάκη, καθώς και δύο μεταγενέστερες εκτελέσεις του ομότιτλου τραγουδιού και της Οδού Ονείρων, με τη Φλέρη Νταντονάκη. Από μικρός είχα ένα και μοναδικό πρόβλημα. Εντάξει, δεν πρέπει να ήταν μόνο ένα, πρέπει να ήταν πολύ περισσότερα, αλλά θα σταθώ τώρα σε αυτό που μας απασχολεί. Απέφευγα να στέκομαι σε οτιδήποτε ήταν κοινής αποδοχής, πιστεύοντας ότι πάντοτε είναι υπερεκτιμημένο. Έτσι, όταν κάποιος φίλος του μπαμπά του έκανε δώρο το «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι» σε διπλή κασέτα, απλώς αδιαφόρησα, για να μην σας πω ξενέρωσα. Όμως επειδή το όνομα του Μάνου Χατζηδάκη εκείνη την εποχή ερχόταν με διάφορους τρόπους στα αυτιά μου, αποφάσισα ένα μεσημέρι να κάνω την επανάστασή μου, απέναντι στα παιδικά μου πιστεύω, και να ακούσω τις κασέτες του Χατζηδάκη.

γύρισα από το σχολείο και όταν το σπίτι ερήμωσε, μεσημεριανός ύπνος γονέων γάρ, πήρα το Walkman μου, πήρα και τις δύο κασέτες και ξεκίνησα το ταξίδι στο φεγγάρι. Κλείνω τις πόρτες στο σαλόνι, κρύβω στο πλάι της πολυθρόνας τα εξώφυλλα των κασετών, γιατί είπαμε ντρεπόμουν να ακούω μεγαλίστικα πράγματα. Έβαλα την πρώτη κασέτα μέσα και πάτησα το play. Πρώτο τραγούδι ήταν το «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι» με την υπέροχη εκτέλεση της Φλέζη Δαντωνάκη. Ακούω το πρώτο τραγούδι, ακούω το δεύτερο, ακούω το τρίτο και το πρώτο σοκ που με έκανε να αγαπήσω το Χατζηδάκη ήταν ο Κυραντώνης με τη φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη. Περιττό να σας πω πως ποτέ δεν πίστευα ότι θα με συνέπαιρνε η φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη και μάλιστα σε παιδική ηλικία. Παιδί της πόλης ήμουν και τα βιώματά μου ήταν, δόξα τω Θεώ, χωρίς βάσανα, πόνους και πίκρες και ξενιτιές. Κι όμως, εγώ κάθε μεσημέρι γυρνούσα από το σχολείο στο σπίτι για να ακούσω τον Κυραντώνη με το Στέλιο Καζαντζίδη 3 και 4 φορές και πάντα, πάντα στο τέλος βούρκωνα. Γιατί ο Κυραντώνης πέθαινε και εγώ ως παιδί δεν άντεχα εύκολα τέτοιο σοκ. Άλλωστε οι παιδικοί ήρωες δεν μας είχαν συνηθίσει σε θανάτους, ποτέ, για θυμηθείτε τα κινούμενα σχέδια που βλέπαμε τότε. Ό,τι και να πάθαινε ο πρωταγωνιστής εισαγωγικά, στο τέλος, αφού έπεφτε από τον 28ο όροφο και γινόταν 1000 κομμάτια, ξαφνικά τα κομμάτια ενώνονταν ως διαμαγείας. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν πέθαινε στο τέλος ο Κυραντώνης?

Και έτσι λοιπόν πέθαινε ο Κυραντώνης και εμένα με παίρναν τα δάκρυα. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, είναι η εκπομπή άλμπουμ. Είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο μας, είναι και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Είστε και όλοι εσείς που έχετε στηθεί πέριξ του ραδιοφώνου και παρακολουθείτε αυτή την περίεργη ιστορία που σας αφηγούμε σήμερα. Γιατί είπαμε ότι κλείνουμε σχεδόν 30 χρόνια από τότε που έφυγε ο Μάνος Χατζηδάκης. Και εγώ δεν θέλω να σας πω τα κλασικά, που γεννήθηκε, που μεγάλωσε, ποια είναι τα έργα του. Νομίζω αυτά μετά από 30 χρόνια τα έχουμε μάθει όλοι. Ακόμα και αυτοί που ενδεχομένως να μην ενδιαφέρονταν για το έργο του. Εγώ θέλω να σας πω την προσωπική μου επαφή με το έργο του Μάνου Χατζηδάκη. Είχαμε μείνει λοιπόν στα Walkman και στον Κυραντώνη που με είχε συνεπάρει και με συγκινούσε. Το δεύτερο τραγούδι που με κόλλησε στα ακουστικά μου ήταν το «Φέρτε μου ένα μαντολίνο» με τη φωνή της Ζωής Φυτούση. Άλλο παιδικό σοκ εκεί. Με μάγεψε η ενορχήστρωση, αλλά και το ότι στη φωνή της Φυτούση υπήρχε μια ελαφριά μελαγχολία που με γοήτευε. Φαίνεται ότι από παιδί είχα μια ροπή στα μελαγχολικά τραγούδια, πράγμα το οποίο επιβεβαιώθηκε χρόνια αργότερα, όταν ασχολήθηκα με το μουσικό ραδιόφωνο. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα δύο τραγούδια, αλλά και με την Οδό Ονείρων, ξεκίνησε ο παιδικός μου έρωτας με το έργο του Μάνου Χατζηδάκη. Από εκεί και πέρα δεν με απασχολούσε η κριτική των άλλων στο έργο του ή στη ζωή του. Είχα τη δική μου άποψη και δεν την άλλαζα με τίποτα. Ήταν και η περίοδος του απέραντου λαϊκισμού, τον οποίον μισούσε και κατέκρινε ο Χατζηδάκης. Και όσα ακούγονταν γύρω μου για εκείνον δεν ήταν διόλου κολακευτικά. Όμως εγώ ήμουν βαθύτατα πεπισμένος ότι η μουσική του Χατζηδάκη θα ήταν για πάντα δίπλα μου, σαν χέρι στοργικό, σαν αγκαλιά που ορισμένες φορές, ακόμα και σε μεγάλη ηλικία, την έχεις ανάγκη.

0: φας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
1: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
0: Για μένα.
1: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
0: Ε, τότε δεν στο κουλ.
1: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
1: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Κρατάς μυστικό? Φιλάς σταυρό?
7: Φιλάω.
6: Παντρεύομαι.
7: Σόπα.
6: Αλλά...
7: Ο γάμος θρησκευτικός?
6: Όχι.
7: Πολιτικός?
6: Νο.
7: Τότε.
6: Κλιματιστικός.
8: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
6: Αλλά.
8: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε!
9: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή Άλμπουμ, που σήμερα έχει πάθει αυτό που λέγαμε κάποτε πριν πολλά χρόνια σε άλλους σταθμούς, σε άλλες εφημερίδες. Έχει πάθει Χατζηδακίτιδα. Θυμόμαστε το Μάνο Χατζηδάκη. Κλείσαμε εσείως 29 χρόνια από τότε που έφυγε από κοντά μας. Ιστορίες διηγούμαστε, προσωπικές ιστορίες όμως. Όχι προσωπικές ιστορίες του Μάνου Χατζηδάκη. Προσωπικές ιστορίες του παρουσιαστή. Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Θυμάμαι λοιπόν πώς ήρθα πρώτη φορά σε επαφή με το έργο του Μάνου Χατζηδάκη. Πρώτη επίσημη, γιατί την ανεπίσημη σας την είπα στην αρχή της εκπομπής. Ήταν και κάπως κωμική, θα έλεγα. Νωρίτερα είπαμε την ιστορία με το Walkman, που τα δύο τραγούδια που με είχαν ενθουσιάσει ήταν ο Κυραντώνης με το Στέλιο Καζατζίδη και το Φέρτε μου ένα μαντολίνο με τη Ζωή Φυτούση. Τότε ήταν 1985. Δύο χρόνια αργότερα πέφτει στα χέρια μου ο δίσκος 30 νυχτερινά. Ορχιστρικά θέματα από αγαπημένα τραγούδια του Χατζηδάκη, τα οποία ενορχίστρωσε ο Τάσος Καρακατσάνης και τα έπαιξε στο πιάνο ο ίδιος ο συνθέτης. Διπλός δίσκος κι αυτός. Για πρώτη φορά μαθαίνω τον Κεμάλ σε ορχιστρική μορφή. Δεν ήξερα τότε τα Reflections, τον rock δίσκο του Μάνου Χατζηδάκη. Αλλά ήξερα ότι βαδίζω σταθερά προς το σωστό δρόμο της ανακάλυψης του έργου του Χατζηδάκη. Ύστερα ήρθε το χαμόγελο της Τζοκόντας, όπου πέρασα άπειρες ώρες ακρόασης του έργου και σιγοδιάβαζα έτσι και σε κάθε ορχιστρικό θέμα τα λόγια που είχε γράψει στο πίσω μέρος, στο πιστόφυλλο του δίσκου, ο ίδιος ο συνθέτης. Συνέχισα με 15 εσπερινούς και αμέσως με το φύλλο του δίσκου, ο ίδιος ο συνθέτης. Συνέχισα με 15 εσπερινούς και αμέσως μετά

αλλά όλα έφταναν μέσα μου μέχρι ενός σημείου. Δηλαδή, τα άκουγα επιφανειακά, παιδικά, ανώριμα. Έβαλα το μεγάλο ερωτικό στην άκρη. Όμως δεν σταμάτησα ποτέ να ακούω τα έργα του Μάνου Χατζηδάκη. Προχώρησα με άλλα έργα του, με το «Της γης το χρυσάφι», ας πούμε, με την «Αθανασία», με τα «Παράλογα», με το «Σκληρό Απρίλη» του 45, με το «Χειμωνιάτικο ήλιο», με τις μπαλάντες της Οδού Αθηνάς, την πορνογραφία και τόσα άλλα.

Γενάρης 1994. Ξεκινώ επαγγελματικά πλέον το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Και εγώ τα 29 κλείνω πλάκα πλάκα. Αφιερώνω όλο μου το χρόνο και τις οικονομίες μου στο έργο του Μάνου Χατζηδάκη. Αγοράζω όλους τους δίσκους του, όσους μπορούσα να βρω. Διαβάζω οτιδήποτε γραφόταν για τον ίδιο και οτιδήποτε έγραφε ο ίδιος. Διαβάζω τα σχόλια του τρίτου προγράμματος. Και ξαφνικά θυμάμαι το μεγάλο ερωτικό που σας έλεγα πριν, ότι τον έβαλα, τον άκουσα και δεν κατάλαβα τίποτα. Γυρίζω στο σπίτι αργά το βράδυ και ξεκινώ τη δεύτερη απόπειρα ακρόασης του δίσκου. Η πρώτη νότα, τα πρώτα λόγια του Ελίτη, στο «Με την πρώτη σταγόνα της βροχής», η φωνή του Δημήτρη Ψαριανού, όλα, όλα, μα όλα, με κάρφωσαν κυριολεκτικά στην καρέκλα μου. Η φωνή της Δαντονάκη στα Λιανοτράγουδα, στο «Σ' αγαπώ της Μυρτιώτισσας». Τότε ακριβώς κατάλαβα ότι είχα οριμάσει τόσο όσο χρειαζόταν για να μπορέσω να προσεγγίσω το μεγάλο ερωτικό. Μόλις που ακούμπησα στο έργο και ακόμα μέχρι σήμερα, κάθε φορά βιώνω και διαφορετική προσέγγιση όταν το ακούω.

Και όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με τον μεγάλο ερωτικό, αφού πλέον κατανοήσεις ένα μικρό μέρος του, είναι δύσκολο να διαλέξεις ένα τραγούδι. Ακούσαμε δύο και θα μου επιτρέψετε να πάμε και σε τρίτο. Ίσως το ομορφότερο σ' αγαπώ της ελληνικής δισκογραφίας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
8: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ξεπάτησα σε ζώντες και νεκρούς. Ξεπέρασα τους δίσεχτους καιρούς. Και απέκτησα το μύθο μου με στοχασμούς πικρούς. Σε υπόγειους δρόμους

Ήταν η Νένα Βενετσάνου από τις μπαλάντες της Οδού Αθηνάς, του Μάνου Χατζηδάκη φυσικά, από το 1983. Ό,τι σας έχω διηγηθεί μέχρι τώρα ήταν όταν ο Μάνος Χατζηδάκης βρισκόταν εν ζωή. Σιγά σιγά προχωρώντας και κλείνοντας την πρώτη μας ώρα, θα ακούσουμε μερικά τραγούδια από αγαπημένα έργα του Μάνου Χατζηδάκη και στη δεύτερη μας ώρα θα περιγράψουμε τι γίνεται από τις 15 Ιουνίου 1994 και μετά.

Χειμωνιάτικος ήλιος, ένα πάρα πολύ αγαπημένο έργο του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου, με τον Μανώλη Μητσιά φυσικά. Ένα έργο το οποίο ηχογραφήθηκε δύο φορές. Μία στο Σύριο και μία στη Μήνος. Όταν ο Μάνος Χατζηδάκης έγραφε με τον Μανώλη Μητσιά τον πρώτο δίσκο ουσιαστικά, την πρώτη ηχογράφηση που έγινε το 1985, κάτι δεν πήγε καλά, κάτι δεν του άρεσε ενορχιστρωτικά. Και έτσι ο δίσκος ξαναγράφτηκε από την αρχή, με άλλη ενορχίστρωση, καινούργιες ερμηνείες πάλι από τον Μανώλη Μητσιά, και κυκλοφόρησε το 1986. Τότε που κυκλοφόρησε και η Σκοτεινή Μητέρα με τη Μαρία Φαραντούρη.

1986, σκοτεινή μητέρα. Πάλι Νίκος Γκάτσος και Μάνος Χατζηδάκης. Άλλωστε οι δυο τους έχουν δημιουργήσει αριστουργήματα στην ελληνική δισκογραφία. Η Μαρία Φαραντούρη ήταν αυτή που ακούσαμε. Και θέλω να πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που το ακούσαμε πρώτη φορά το 1955 στην ταινία Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη. Εκεί το τραγουδούσε τότε με μια κιθάρα η Σοφία Βέμπο. Εδώ αλλάζουν λίγο τα πράγματα ενορχιστρωτικά. Φλαουτάκι, θα μπουν και τα άλλα όργανα σιγά σιγά. Και είναι ο Ηλίας Λιούγκος.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγετε παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε

Αυτό είναι το αστέρι του Βοριά, πειραγμένο ελαφρώς από τους Formings. Ναι, αυτούς που τραγουδούσαν τον Τζερόνιμο Γιάνκα, το θυμάστε? Ένας Χατζηδάκης γιαγέδικος εδώ. Καλώς ορίσατε στη δεύτερη μας ώρα. Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ. Σήμερα είπαμε να θυμηθούμε κάποια τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Άλλωστε έχουν συμπληρωθεί ήδη 29 χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή. Χωρίς όμως βιογραφικά στοιχεία, δηλαδή η υπόθεση σε αυτή την εκπομπή, το concept που λέμε σε άπτεστα ελληνικά, είναι να σας διηγηθώ την προσωπική μου ιστορία γύρω από το έργο του Μάνου Χατζηδάκη. Στην πρώτη ώρα ό,τι σας διηγήθηκα ήταν όταν ο Μάνος Χατζηδάκης βρισκόταν εν ζωή. Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα. Πριν ξεκινήσω να θυμάμαι, να σας πω ότι τον ήχο μας ρυθμίζει ο Θανάσης Αθανασόπουλος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και βέβαια στην επιμέλεια και την παρουσίαση είναι ο Βασίλης Κρυμπάς. Πάμε τώρα σε εκείνη την αποφράδα ημέρα. 15 Ιουνίου 1994. Και ενώ εμείς ακούμε το βάλς των χαμένων ονείρων από την ταινία «Χαμένα όνειρα» του Αλέκου Σακελάριου, από τις λίγες δραματικές ταινίες που είχε κάνει ο Αλέκος Σακελάριος, έπαιζε ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ και η Αντιγόνη Βαλάκου. Από τις πιο αγαπημένες μουσικές, από τα πιο αγαπημένα μουσικά θέματα του Μάνου Χατζηδάκη. Στις 15 Ιουνίου λοιπόν του 1994 ο Μάνος Χατζηδάκης φεύγει από κοντά μας. Πνευμονικό ίδημα ήταν το ιατρικό πόρισμα. Αδυνατό να το πιστέψω και κλείνομαι ακόμα πιο βαθιά στο έργο του και στα γραπτά του. Καπνίζω μέχρι και εκείνα τα χοντρά πανάκριβα Ντάβιντοφ κασετίνα που κάπνιζε ο ίδιος, για να είμαι όσο πιο πολύ μπορώ κοντά του, κοντά στη φιλοσοφία του, στις συνήθειές του, στο πνεύμα του. Και έρχεται η ώρα που πρέπει να γράψω το πρώτο άρθρο μου για το Μάνο Χατζηδάκη. Το μοιράζομαι μαζί με έναν καλό φίλο και καλό συνάδελφο που ξενυχτάμε ατέλειωτα βράδια μέχρι να καταφέρουμε μία όσο το δυνατόν σωστότερη προσέγγιση στο έργο και στη ζωή του. Και τώρα που τα θυμάμαι, έτσι μέσα στην νεανική μας ανοριμότητα, θεωρήσαμε σωστό στο άρθρο μας να γράψουμε και ποια έργα του στη δισκογραφία πιστεύαμε ως καλύτερα. Να φτιάξουμε δηλαδή μια δεκάδα των πιο ισχυρών δισκογραφικών στιγμών του Μάνου Χατζηδάκη. Λάθος κίνηση, αλλά τότε την κάναμε. Και ξεκινήσαμε τα παζάρια. Για ποιο λόγο είναι καλύτερο το τάδε έργο και δεν μπορούμε να αφήσουμε το άλλο εκτός λίστας, να βάλουμε και αυτό, να βάλουμε και εκείνο. Και η ώρα είχε φτάσει 7 το πρωί. Βγαίνουμε από το σπίτι και πάμε κάπου στην υγιή τότε Πατησίων να πιούμε έναν καφέ. Νομίζω ήταν στο ύψος της οδού Αλεξάνδρας. Καθόμαστε, παραγγέλνουμε, ανάβουμε τσιγάρο και συνεχίζουμε να μιλάμε για τη λίστα και τα έργα του Χατζηδάκη. Τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι σε τι ένταση φωνής, αλλά έχει σημασία. Τελικά ότου θαύματος καταλήγουμε και κλείνουμε οριστικά την προσωπική μας δεκάδα και ξαφνικά συνέβη κάτι που κανένας από τους δυο μας δεν το εξήγησε ποτέ μέχρι σήμερα. Μέχρι τώρα, μέχρι αυτό το δευτερόλεπτο που μιλάμε μαζί.
Μια γυναίκα απροσδιόριστης μορφής και ηλικίας. Και το λέω και θα τριχιάζω πραγματικά. Μας πλησιάζει λοιπόν και μας λέει: ξεχάσατε το δίσκο «Οι γειτονιές του φεγγαριού» και εξαφανίζεται. Ο φίλος μου τρέχει έξω από την καφετέρια να την προλάβει, αλλά η γυναίκα ως διαμαγείας είχε χαθεί. Εδώ ακριβώς πάει το ίσως που σας είπα στην αρχή για τη γνωριμία μου με τον ίδιο. Η ζωή μου για μία περίπου δεκαετία είχε αφιερωθεί στο έργο του και στη ζωή του, χωρίς να καταφέρω να τον γνωρίσω ποτέ. Κι όμως, εκείνο το πρωί, εκείνη η γυναίκα, δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Κι έτσι, το άρθρο μας τότε πήρε τον τίτλο «Ο Μάνος Χατζηδάκης στις γειτονιές του φεγγαριού», σαν χρέος προς εκείνη την κάποια μορφή.

Πέρασαν σχεδόν 30 χρόνια και η σχέση μου με το έργο του Μάνου Χατζηδάκη έχει βρεθεί σε πιο ασφαλείς βάσεις. Τι θέλω να πω, με άλλο τρόπο ακούω τα έργα του. Πιο σπάνια οφείλω να ομολογήσω. Με διαφορετικό τρόπο αντιλαμβάνομαι τα σχόλιά του όταν τα διαβάζω πάλι και πάλι εν απουσία νέων. Συχνάζω πιο πολύ στα στέκια του για να πάρω κάτι από την άβρα του. Βγαίνω μια βόλτα και τα βήματά μου με φέρουν στο Παγκράτη, κοντά στο σπίτι του, σε ένα από τα πλέον αγαπημένα στέκια του, το Μαγεμένο Αυλό. Ο Δημήτρης Θεοφίλου με υποδέχεται και κάθεται μαζί μου στον κήπο για να μιλήσουμε όπως πάντα για τον αγαπημένο μας Μάνο Χατζηδάκη. Μόνο που ο Δημήτρης Θεοφίλου είχε την τύχη να τον ζει κάθε βράδυ. Να τον ακούει να δημιουργεί, να τον ακούει να σχολιάζει. Θυμάται λοιπόν το τότε και τοποθετεί το κενό του Χατζηδάκη στο σήμερα. Λέει λοιπόν ο Δημήτρης Θεοφίλου. Αν ζούσε ο Μάνος Χατζηδάκης σήμερα, θα συντελούσε στο να αντέχουμε πιο εύκολα όλα αυτά τα προβλήματα που τραβάμε. Θα συντελούσε στο να ελπίζουμε με περισσότερη πίστη ότι θα τα ξεπεράσουμε. Θα συντελούσε στο να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και η αλήθεια είναι ότι θα ήμασταν καλύτεροι άνθρωποι αν τον είχαμε στην παρέα μας. Όμως για εμάς εδώ στο Μαγεμένο Αυλό, αυτά τα 29 χρόνια απουσίας του, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, είναι σαν να μην έχουν περάσει καθόλου. Νομίζουμε ότι ήταν χθες που βρισκόταν εδώ τριγύρω. Είναι παρόν ακόμα, τον αισθανόμαστε, τον ακούμε. Τον βλέπουμε να ανοίγει την πόρτα και να μπαίνει μέσα, να κάθεται, να τρώει, να συζητά. Αυτή είναι μια ευλογημένη κληρονομιά και αφινόμαστε να ζούμε αυτό που περιέγραψα και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να βιώνουμε αυτή την αίσθηση. Αν ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν εδώ, σίγουρα θα είχε αρθρώσει λόγο. Θα είχε πει αυτό που νιώθουμε ή ξέρουμε όλοι, αλλά δεν είχαμε την ικανότητα να το αποσαφηνίσουμε και τη δυνατότητα ή το κουράγιο να το πούμε. Διότι κατά τη γνώμη μου, μέσα στο τεράστιο έργο του, είναι και η αποκάλυψη πραγμάτων που υπήρχαν στη ζωή και στην ανθρώπινη ύπαρξη. Τα είχαμε όλοι μέσα μας, αλλά χρειαζόταν η χατζηδακική μαγεία για να τα βγάλουμε προς τα έξω. Αυτό που λείπει σήμερα, εκτός από τη μουσική του, είναι ο λόγος του. Το σχόλιο του που ήταν απάβγασμα πνευματικής διάβγειας. Ήταν κατάθεση όμορφης ψυχής και μεταλαμπάδευση ωραίων ελληνικών στιγμών. Χρωμάτιζε κάθε συμβάν και το έδινε έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να το αγκαλιάσει με πνεύμα και καρδιά. Το σχόλιο του ήταν τόσο σύγχρονο και διαχρονικό. Είναι κρίμα που δεν υπάρχουν όλα του τα σχόλια από το τρίτο πρόγραμμα ηχογραφημένα, για να μπορούμε να τα ακούμε και σήμερα. Βέβαια, με τη γνώση και τη φαντασία μας, ίσως μπορούμε μέχρι ενός σημείου βέβαια, να αντιληφθούμε το πώς θα σχολίαζε κάθε γεγονός του σήμερα ο Χατζηδάκης. Αν το σχόλιο του υπήρχε σήμερα, θα έβρισκε τεράστιο ακροατήριο. Όλοι θα καθυλώνονταν με όσα θα άκουγαν. Θα έκαναν νέα ξεκινήματα, θα αποκτούσαν νέες ελπίδες και αισιοδοξία. Και έχω την αίσθηση ότι ο σημερινός άνθρωπος διψά για τέτοιου είδους πνευματικούς ανθρώπους. Και αν ο Χατζηδάκης ήταν κοντά μας, θα του ζητούσα να σχολιάσει τη διάθεση που πολλοί έχουν σήμερα να καταλογίζουν σφάλματα στους άλλους και να κρίνουν στάσεις και συμπεριφορές χωρίς να κάνουν καθόλου αυτοκριτική. Θα του ζητούσα να συμβουλέψει όλους μας να κοιτάξουμε μέσα μας και να γίνουμε λίγο καλύτεροι. Διότι αν κάνουμε τους εαυτούς μας λίγο καλύτερους, αυτομάτως όλος ο κόσμος θα γίνει καλύτερος. Ευχαρίστησα τον Δημήτρη Θεοφίλου για το δικό του σχόλιο και για το ότι για μένα είναι ένας από τους σημαντικούς συνδετικούς κρίκους με τον Μάνο Χατζηδάκη και άφησα το δροσερό κήπο του Μαγεμένου Αυλού υπό τους ήχους του έργου «Ο Οδυπόρος», «Το Μεθυσμένο Κορίτσι» και «Ο Αλκιβιάδης».

0: πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
1: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
0: Για μένα?
1: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
0: Ε, τότε δε στο κουλ.
1: Στην πόλη. Αποκλείεται.
2: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
1: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
7: Σύνορα η αγάπη.
6: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
7: Πάμε μαζί ψηλάνθες.
6: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
8: Huh?
9: Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
12: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
13: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
3: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ένα τραγούδι που το έχουμε ακούσει σε πάρα πολλές εκτελέσεις. Η κύρια λοιπόν εκτέλεση εδώ με την Νάνα Μούσχουρη. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι εκπομπή άλμπουμ. Σήμερα θυμόμαστε τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Έχουμε κλείσει ήδη 29 χρόνια από τότε που έφυγε από κοντά μας. Και θυμάμαι και εγώ τις προσωπικές μου ιστορίες γύρω από το έργο του Μάνου Χατζηδάκη, γύρω από τα σχόλιά του. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας και για να μιλήσουμε και για να τραγουδήσουμε.

Περάσαμε λοιπόν νωρίτερα και από τον μαγεμένο αυλό, το στέκι στο οποίο σύχναζε τακτικότατα ο Μάνος Χατζηδάκης. Αυτή είναι η μπαλάντα του Ούρη, που έγινε αργότερα Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι κλπ. Με αυτό το ορχιστρικό θέμα ξεκινούσε ο δίσκος Αθανασία. Ήταν το πρώτο track που λέμε. Μπαίνω λοιπόν στο αυτοκίνητο μετά το μαγεμένο αυλό και σκέφτομαι τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να μπει ένα τέλος σε μια εκπομπή που αναφέρεται σε σκέψεις πάνω στο Μάνο Χατζηδάκη και στο έργο του. Ανεβαίνω τη Μεσογείον, περνάω μπροστά από την ΕΡΤ και μοιραία βέβαια σκέφτομαι το τρίτο πρόγραμμα. Σκέφτομαι το πώς η πολιτική αλλίωσε την έμπνευση σε συνθέτες, στιχουργούς, δημοσιογράφους, γιατί όχι, καλή ώρα. Σκέφτομαι το πόσο δύσκολο είναι να έρχεσαι αντιμέτωπος με τον απέραντο λαϊκισμό και τότε θυμήθηκα το σχόλιο του Χατζηδάκη. Δεν είμαι εναντίον του λαϊκού, αλλά φανατικά εναντίον του λαϊκισμού. Το πρώτο συνθέτει την αλήθεια μας, το άλλο την αυτοκολακία και την εκμετάλλευση. Για παράδειγμα, μια κυβέρνηση ασκεί λαϊκισμό σαν πολιτιστική πολιτική για κομματικό όφελος και ο λαός κολακεύεται, ενδίδει και υποτάσσεται στο κόμμα που διοικεί. Να μια σχέση που αντιπαθώ βαθιά και φυσικά την πολεμώ με όλες μου τις δυνάμεις. Η αριστοκρατικότητά μου δεν επιτρέπει την εκμετάλλευση, την καλλιτεχνική νοθεία και το ψέμα. Τελικά, μετά από όλα όσα πέρασαν ξανά από το μυαλό μου, μετά από όσα άκουσα και κατέγραψα, για ένα είμαι σίγουρος, μετά από τόσα χρόνια απουσίας του Μάνου Χατζηδάκη. Η σκληρή γροθιά του θανάτου δεν μπόρεσε να τον στερήσει από την Αθανασία, που έτσι κι αλλιώς την είχε κερδίσει σχεδόν από τότε που γεννήθηκε.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης για μένα. Ήταν ο άνθρωπος που φλέρταρε με την Αθανασία. Μάλλον την κέρδισε. Και μάλλον τον κέρδισε. Είναι δύσκολο να βρεις αποτέλεσμα σε ένα αγώνα τόσο μεγάλο και τόσο δύσκολο. Πάμε στο ροκ δίσκο του Μάνου Χατζηδάκη, τα Reflections. Και θα επιστρέψω να μιλήσουμε για το Σύριο.

Τώρα τι να πω για αυτό το θέμα. Το The Death of Blue, από την ταινία Blue. Δεν θα το πατήσω, θέλω λίγο να τα ακούσουμε και θα μιλήσω μετά.

Τώρα εδώ που τα λέμε σε κανένα θέμα δεν θα μπορούσα να πατάω, αλλά ήθελα τη βοήθεια του Μάνου Χατζηδάκη σε όλα αυτά που σας έλεγα και σε όλα αυτά που σας λέω. Και νομίζω ότι η μουσική του, έστω και ως χαλή πολλές φορές, μας βοηθάει όλους να γινόμαστε καλύτεροι. Καλύτεροι σε αυτό που κάνουμε, καλύτεροι ως άνθρωποι. Λέγαμε λοιπόν για το Σύριο, για την εταιρεία, τη δισκογραφική, την ανεξάρτητη. Ο Σύριος που ιδρύθηκε το 1985 βεβαίως από τον Μάνο Χατζηδάκη μαζί με ένα αξιόλογο επιτελείο καλλιτεχνών που πλαισίωσαν την προσπάθεια για τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης δισκογραφικής εταιρείας. Θυμάμαι ακόμα την πρώτη μου επαφή με μια κασέτα που είχε την υπογραφή του Σύριου, το σήμα, το label. Δεν ήταν δίσκος σε μουσική του Χατζηδάκη, ήταν δίσκος, κασέτα. Δεν ήταν κασέτα λοιπόν σε μουσική Χατζηδάκη, ήταν το Μίλα μου για Μίλα του Σταύρου Παπασταύρου, που είχε μέσα όλα αυτά τα υπέροχα τραγούδια από παιδικές σειρές, είχε και τη Φρωτοπία βεβαίως μέσα. Ήταν δώρο μιας καλής φίλης που όταν έπιασα στα χέρια μου τη συγκεκριμένη κασέτα μου έκανε και φοβερή εντύπωση το design που είχε μέσα. Δηλαδή ήταν πραγματικά κάτι πανέμορφο αισθητικά και πώς θα μπορούσε βέβαια να μην ήταν όταν βάζει το χέρι του ο Μάνος Χατζηδάκης. Την έχω ακόμα αυτή την κασέτα και την ακούω πολλές φορές. Έτσι για να θυμηθώ τα νιάτα μου. Τι έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης για το Σύριο? Έλεγε: ο Σύριος είναι μια αντίδραση στον εκχυδαϊσμό και στη ρύπανση του πολιτιστικού μας περιβάλλοντος. Κανένα Υπουργείο δεν είναι εστία πολιτισμού και ακόμα περισσότερο το Υπουργείο Πολιτισμού. Συμπέρασμα: ο Σύριος δεν είναι Υπουργείο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στην οτροπία των κρατούντων. Το ελληνικό κράτος δέχεται μόνον ό,τι το υπηρετεί και το κολακεύει. Υπήρξε πάντοτε αντιπνευματικό και εξακολουθεί να είναι. Στο Σύριο υπάρχουν παιδιά, όπως είπε ο Λόρκα. Οι εχθροί και οι εγωπαθείς εξορίζονται. Γιατί όπου υπάρχουν παιδιά, υπάρχουμε κι εμείς.

0: Παραπολιτικά 90,1. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και όταν δεν έχεις χρόνο πλέον να μιλήσεις για το Μάνο Χατζηδάκη, τι απομένει? Μια βόλτα στην οδό ονείρων, στην οδό που μας έμαθε να περπατάμε ο Μάνος Χατζηδάκης, εκεί που φυλάει όλα μας τα όνειρα για να τα κάνει κάποτε τραγούδι.

Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ίδιο στην οδό Ονείων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι ας πούμε ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Κι όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννιόνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ήσαμε τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα νηξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος. Και όταν δεν ονειρεύονται, τραγουδούν.

Και κάπως έτσι περπατώντας την οδό ονείρων που έφτιαξε για μας ο Μάνος Χατζηδάκης και με την πενιά τη χαρακτηριστική του Γιώργου Ζαμπέτα, θα πρέπει να σας αφήσουμε. Αυτό ήταν το άλμπουμ για σήμερα, μετά από 29 χρόνια απουσίας του Μάνου Χατζηδάκη. Και κάθε χρόνο πάντα κάτι θα βρίσκουμε να λέμε. Ευχαριστώ το Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Θερμές ευχαριστίες για την παρέα. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε? Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
5: Γεια σου, τσολιά μου.
6: Γεια σου, κοριτσάρα μου.
5: Τι κάνεις?
6: Καλά, εσύ?
5: Καλά. Πήρα να πω δύο πράγματα μόνο για την φτώχεια και την κατάδια μας πλέον.
6: Όταν λες πλέον, εννοείς ότι είναι κάτι καινούριο τώρα αυτό?
5: Κοίτα, έχουμε φτάσει στον υπεραιτέρω, νομίζω, και δεν ξέρω πότε θα κάνει μπαμ αυτός ο λόγος. Νομίζω πως είναι όλοι μου ρόχαβλοι πια. Ένας Ρωμαίος φιλόσοφος, νομίζω ο Σενέκα, έλεγε ότι η φτώχεια των λαών είναι το θεμέλιο της εξουσίας των τυράννων. Και εμείς πλέον έχουμε καταντήσει αηδία. Χαϊδεύουμε και γλύφουμε αυτούς που μας καταπιέζουν, που μας καταδυναστεύουν. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, είμαι πάρα πολύ συγχυσμένη σε φάση ότι έχω πάει να πάρω ένα κιλό κεράσια τύπου, γιατί είμαι και...
6: Κεράσια?
5: Καλομαθημένη.
6: Κεράσια, τι είσαι, παιδί μου? Έχεις καράβια, εφοπλιστής είσαι?
5: Ναι, σε φάση ο Μανάβης είναι ε9, εγγυητή για δάνειο.
6: Βέβαια, τι, πόσο, άντε έτσι.
5: Θα βγάλουν cherry pass.
6: Cherry pass, ναι, έχει cherry pass, βερίκοκο pass.
5: Α,
6: θα το φάτε το βερίκοκο με λίγα λόγια.
7: Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα, δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
5: Παναγία μου.
6: Θα δούμε όλη τη στη βερίκοκο.
5: Τέλος πάντων, εμείς πεινάμε, οι αγρότες πεινάμε, να πληρώσουμε δεν έχουμε. Οι μεσάζοντες νομίζω πως κάνουν πάρτι και με τις δύο πλάτες, και με τις δικές μας και με των αγροτών. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν βγαίνει νομίζω το 26 καλά.
6: Εντάξει, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να βγει κιόλας.
5: Σωστό και αυτό.
6: Να τελειώνουμε κάποια στιγμή.
5: Ναι, εκεί θα φτάσουμε.
6: Δηλαδή το ξεκινήσαμε με το να μην φτάνει ο μισθός για το μήνα, και τώρα θα φτάσουμε να μην φτάνει για το χρόνο.
5: Όχι, δεν φτάνει.
6: Δηλαδή
5: τίποτερα.
6: Τα λεφτά που παίρνουμε φτάνουν για να ζούμε 6 μήνες, δεν φτάνουν για 12.
5: Ναι, για 12 σε καμία περίπτωση.
6: Αλλά για 6 μήνες μπορεί να ζεις πλουσιοπάροχα. Μετά σπηλιά.
5: Στα δάση.
6: Στα δάση. Δεν κατάλαβα. Εκεί ρίζες.
5: Έτσι. Θα γυρίσουμε στα παλιά μας.
6: Δεν είναι κακό.
5: Δεν είναι κακό. Καθόλου κακό. Το βλέπω.
6: Το βλέπες. Το έπαιξες.
8: Το βλέπες. Το έπαιξες.
9: Ναι, καλησπέρα, Αποστολή.
6: Καλησπέρα.
9: Θα ήθελα να πω κάτι. Είμαι Φωτεινή από Γλυφάδα, έτσι για να γνωριζόμαστε. Λοιπόν, πριν από εσάς, διάβαζα στο ίντερνετ μια συνέντευξη και άκουγα κιόλας από κάποιον πολύ γνωστό τραγουδιστή. Και δεν θα πω το όνομά του, εκείνοι που το διαβάζουν το έχουν ακούσει και ξέρουν. Ο οποίος είπε επίσης αυτό που λέει εκπρόσωπος τώρα του Τσίπρα.
6: Να, έχει ρεύμα ο άνθρωπος, το βλέπεις. Επηρεάζει και την τέχνη.
10: Έφτασε η ώρα.
11: Ευτυχώς.
12: Έφτασε!
9: Δεν τον ψηφίζει μεν, αλλά τον θεωρεί έντιμο.
6: Να. Και... ποιος τραγουδίσεις το από αυτό?
9: Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι ψηφίζει πιο αριστερά.
6: Άσε τα θέματα τώρα, την ερώτηση απάντα. Ποιος τραγουδιστής ήτανε?
9: Όχι, δεν θέλω.
6: Πού τον είδες, Μαρή, να ξέρουμε κι εμείς να τον βρούμε.
9: Ωραία, ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης.
6: Ωραία.
9: Ο οποίος, ας πούμε, λέει ότι δεν τον ψηφίζει, αλλά τον θεωρεί έντιμο. Και του λέει.
6: Ναι, γιατί είχε πάει ο Τσίπρας στο Σταυρό του Νότου στην τελευταία παράσταση. Οπότε έχει ένα σεβασμό στην πελατεία ο Μίλτος. Δεν θέλει και πολύ, ξέρεις πώς είναι αυτό. Όντως είχε πάει.
9: Όχι, αυτό το είπε πρόσφατα.
6: Πρόσφατα είχε πάει, σου λέω, στο Σταυρό.
9: Ναι, την είχα διαβάσει, τα είχε πει και εκεί, ότι τον συμπαθεί και όλα αυτά, αλλά να πω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί να τα φορτώνουμε στην εκπρόσωπο του Τσίπρα που λέει ότι είναι έτοιμο κτλ.
13: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έντιμο.
9: Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι δεν τον ψηφίζουν, αλλά τον θεωρούν έντιμο. Λέει, όταν κυβέρνησε δεν έκανε αυτά που υποσχέθηκε, δεν ήταν πολύ αριστερά.
6: Α, αλλά... έντιμα ήταν όμως.
9: Αλλά έντιμο πώς γίνεται?
6: Εντάξει τώρα, και εσείς μη βασίζεστε σε καλλιτέχνες.
9: Το έχω χάσει.
6: μπορεί να απογοητευτείτε.
9: Εγώ το ξέρω. Κάποτε μου το είχε πει ο μπαμπάς μου. Πριν πολλά χρόνια, το 84 που κατεβάσαμε για το Δήμο της Αθήνας το Μίκη Θεοδωράκη. Και είχε εκνευριστεί και μου είπε, παιδί μου, μην δίνεις και πολύ σημασία σε αυτά. Δηλαδή, γιατί ο Θεοδωράκης, δεν ξέρω, μετά που είπε ότι ήθελε να πεθάνει σαν κομμουνιστής, αλλά ήδη δεν τον κρίνω σαν μουσικό, τον θεωρώ το κράτηστο των εθνών για μένα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, στην πολιτική του πορεία μετά άλλαξε και έκανε πολλά πράγματα που δεν τα θεωρώ σωστά. Αλλά ναι, πραγματικά και ενοχλήθηκα πάρα πολύ, γιατί εκπρόσωπος είναι εκπρόσωπος.
10: Ναι, καλησπέρα σας. Η ναυτική που σας έλεγα χθες είναι πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό μπήκα λίγο άγαρπα. Διότι άκουσα, συντόνιζε τη συζήτηση, ανθυποπλίαρχος μάλλον, οι ανθυποπλίαρχοι, επειδή αντεκατέστησαν το Μαρκόνι, δεν θέλουν να το αποδεχτούν. Δηλαδή, οι ναυτικοί δεν με καταλάβαν όλοι. Ένα ποσοστό βέβαια, ναι, μηχανικοί προπαντός. Με ανέβασαν και με βοήθησαν και να κατέβω στο κόμμα και άλλα. Αλλά ενώ οι πιλότοι όλοι αμέσως το καταλάβανε.
6: Στο κόμμα, ποιο κόμμα?
10: Και στήλε μας, λέει, δικό μας εδώ ουφολογικό με τους εκτογεί, με τον τρίγωνο Βερμούδο.
6: Υπάρχει ουφολογικό κόμμα.
10: Θετικότητα. Ναι, ναι, τώρα το κόμμα θέλει πολλούς, γι' αυτό κατέβηκα βουλευτής για πρόχειρα.
6: Τι ακούω, τι γίνεται, καινούριο σχηματισμό, το Σαμαρά περιμέναμε.
11: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
10: Εγώ είχα κατεβεί βουλευτής το 23, δεν κατέβηκα εγώ.
6: Με ποιο, πώς λεγότανε?
10: Αυτόνομο. Εγώ μόνος μου βουλευτής.
6: Ω, και γιατί... πώς πήγε αυτό?
10: Θέλει πολλά άτομα που να μαζέψεις και που να τρέχεις και δεν
6: μπλέξουμε τώρα. Ναι.
10: Και σύντομα μπήκα και κατέβηκα εγώ και έβαλα. Αϊνστάιν, Σαντορίνης Παύλος, ναι. Και δεν έβαλα το Γάλλο Πλαντιέρ, αν εντάξει δεν τα χώραγε όλα. Έβαλα το Σαντορίνη και τον Αϊνστάιν, αλλά τρίγωνο Βερμούδων εξωγήινος, εξτρατερέστριαλ.
6: Ναι, ναι, πώς πήγε αυτό, πώς σου είχες πάρει?
10: Α, ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν είχα ψηφοδέλτια και έπρεπε να γράψουν και εντωμεταξύ αυτό όμως. Εγώ στο κείμενο έβαζα μεγάλο κείμενο. Πού να γράψει ο κόσμος τώρα τρίγωνο Βερμούδων, εξτρατερέστριαλ.
6: Βαρετό.
10: Και έπρεπε να το γράφει μόνος του, αλλά όχι, δεν ήταν αυτό. Οι άνθρωποι θέλανε, τα είχαν γράψει, αλλά ξέρετε ότι αφού στα κόμματα δεν υπάρχουν πια η επιτροπή που πήγαινε από κάθε κόμμα ένα και καθόταν συνέχεια εκεί, πώς το λένε αυτή η επιτροπή που υπήρχε, τα πέντε άτομα πόσο ήταν, σε βούταγε σε έναν, έναν πολίτη και σου λέγε έλα.
6: Τώρα χαθήκαμε, λέγαμε για τις εκλογές, τώρα θα ξαναβάλεις επόμενες.
10: Υπάρχει τυπική, ναι βέβαια.
6: Επέστονται που το έχουμε άκουσε, δεν ξέρουμε τι να ρίξουμε, τώρα ξέρουμε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, γεια.
14: Έχω πόλεμο εναντίον σας, ρε. Έχω πόλεμο.
6: Ο λόγος?
14: Θέλεις και λόγο?
6: Θέλω και λόγο.
14: Βεβαίως.
6: Πόλεμο χωρίς λόγο δεν δέχομαι.
14: Γιατί δεν είστε Έλληνες εσείς? Και εκεί στο θράσος.
6: Μα η ταυτότητα λέει ότι είμαστε.
14: Προσβάλλεις.
6: Έχουμε και το θρήσκευμα, αν θέλετε να ξέρετε.
14: Τρέπω στον άλλον ούτε να με βρίζει ούτε να με προσβάλλει. Εσύ με βρεις συνέχεια και με προσβάλλεις.
6: Μωρή, τάξεις με τον κλεωμένο ή όχι? Πες αλήθεια.
14: Και με προσβάλλεις. Είμαι η μοναδική που αγωνίζομαι για τη λευτερία.
6: Και δεν το εκτιμάει κανένα. Ή κολοκοτρώνεις, ξέρω. Με τον κλεωμένο όμως τάχετε, το κάνετε.
14: Η νέα Μπουμπουλίνα, ο νέος.
6: Έχει γίνει μποτσομόκο.
14: Βενιζέλος.
6: Δεν με νοιάζει. Τώρα είσαι Βενιζέλος. Από κολοκοτρώνεις.
14: Ο νέος Καποδίστριας. Είμαι εγώ. Όχι Καριστιανού. Εγώ είμαι ο ηγέτης.
6: Α, να και τα ανταγωνιστικά. Δεν είδα όμως να πετάς κανένα πουλί.
14: Εγώ.
6: Κανένα περιστέρι εννοώ, όχι του κλεωμένη, αυτό ξέρουμε.
15: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
14: Είμαι ο ηγέτης που περιμένει ο κόσμος. Όχι Καριστιανού.
6: Δεν είσαι η ηγέτης, είσαι ο ηγέτης.
14: Ω, είμαι.
6: Έτσι αυτοπροσδιορίζεσαι. Τι είσαι?
14: Ο επόμενος πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
6: Να σου πω, Μαρή Λουκά, είσαι non-binary.
14: Ο Θεός θα με κάνει βασίλισσα.
6: Πότε?
14: Θα κυβερνήσω.
6: Τι περιμένουμε?
14: Εγώ, η Ελένη Λουκά, που είμαι ο εκλεκτός του Θεού, θα κυβερνήσω και θα σας εξαφανίσω.
6: Βρε, μήπως έκανες εσύ το κλεωμένο το πράγμα?
14: Βρε, δεν σου επιτρέπε, βρε, με να μου
6: λες. Μα ο ηγέτης, ο ένα, ο Λουκά, ο άλλο.
14: Αγωνίζομαι και μου λες ότι δεν αγωνίζομαι.
6: Δεν είπα δεν αγωνίζεσαι. Είπα να έχεις γκόμενο το κλεωμένο.
14: Έχω 115
6: γκόμενους.
14: Εκεί που αγωνίζομαι για τη λευτεριά της χώρας.
6: Τέλος πάντων, τώρα βαρέθηκα τον αγώνα σου.
14: Και μου λες γιατί έχω πόλεμο. Έχω πόλεμο για όλα αυτά. Γιατί είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Οι κομμουνιστές είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Είστε το καρκίνωμα, ο καρκίνος της Ελλάδας.
6: Καλά, εντάξει, θα σου περάσει.
16: Η κοντοπόδαρη Κλανιά, δεύτερο κόμμα.
6: Ναι, τι, τόσο rebranding. Χαμένο θα πήγαινε.
17: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
6: Τόσο κανάλια. Ενώ άμα είναι να πουληθείς στο διάολο, να πουληθείς να πάει καλά.
16: Έχετε καλέσει. Έλα, σε κλείνω για την πίγκιο πελάτη.
6: Όποτε με παίρνεις, πάντα πελάτη έχεις, να ξέρεις πάντως.
16: Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη.
6: Μούρι σου έχει πάει, έλα, γεια.
18: Έλα, ρε Αποστολή.
6: Έλα.
18: Νορβηγό κουνούμαλο.
6: Για πες.
18: Λοιπόν, άκουγα τώρα τον μαγαζάτρο αυτόν που ψηφίζει αυτό που ψηφίζει κι εσύ.
6: Ναι.
18: Τέλος πάντων, και λέει, ρε παιδί μου, ότι θα ρωτάνε όλοι γιατί ψηφίζει Κουκουέ. Και λέει, ρε μαλάκι, στηρίζω εσά που είστε πελάτε μου. Άμα δεν έχετε εσεί λεφτά, πώ θα έχω κι εγώ λεφτά. Και αυτό που σου έλεγα τι προάλλε με του χριστιανού που ψευχόντουσαν με τον άλλον που έπαθε κρίση, το κεφαλικό τι έπαθε. Είναι αυτοί οι ίδιοι μαλάκι που δεν καταλαβαίνουν τι του γίνεται, που ένα εκατομμύριο κατέβηκαν κάτω στη Θεσσαλονίκη οι αντιεμβολιαστέ, που λε πόσο ηλίθι πρέπει να είστε, που δεν βλέπετε τι γίνεται μπροστά σα. Ε, με αυτού δεν γίνεται ρε φίλο να συμπορευτεί. Δηλαδή, αν συνέχεια απέναντί σου, γιατί είναι καθυστερημένοι, είναι ηλίθι. Δεν καταλαβαίνω. Τέλο πάντων, που έτσι ήθελα να στο πω να τα βγάλω από μέσα μου, κατάλαβε τώρα.
6: Καλά, κάνω. Σου βγήκε τώρα.
14: Έχω πόλεμο, βρε.
6: Άι, μωρή στο διάλογο το χάμω.
19: Έλα, πώ το λέω,
6: ρε. Έλα,
19: έλα, θα σταθώ στη χθεσινή εκπομπή.
6: Ναι.
19: Ήταν καταπληκτική, ήταν συγκλονιστική. Κατάλαβε για τα παιδιά που μιλήσανε για την Παλαιστίνη και ότι περάσαν εκεί.
6: Που ήταν στη φλωτήλα.
19: Μπράβο, ναι. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι μαλάκα που πίστευα κάποτε για τον Ιάσονα ότι είναι επαγγελματία ακτιβιστή που πληρώνεται από εβραϊκέ ΜΚΟ για να φέρνει εδώ πέρα φθηνό εργατικό δυναμικό. Και για την Γκρέτα το έχω πει ότι ζητάω συγγνώμη. Θέλω να πω όμω ότι αισθάνομαι πάρα πολύ δικαιωμένο και στη δική σου εκπομπή που όταν έλεγα ότι τι κολολαό είναι Ισραήλ. Ότι είναι φασίστες, ότι το 95% θέλουν να εμφανιστούν οι Παλαιστίνοι, ότι το 95% των Ισραηλινών λένε αυτά που λένε οι Χρυσαυγίτες και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα του συλλαμβάνανε. Βγαίνανε κάποιοι δυθενάκηδες, κάποιοι αριστερούλιδες και λέγανε τσουβαλιάζει ένα λαό. Αυτή είναι η αρχή του φασισμού. Δεν βλέπει τι γίνεται στις διαδηλώσεις και κάτι τέτοιες παπαριές. Συγχαρητήρια στα παιδιά που είπαν για άλλη μια φορά την αλήθεια. Ο Ισραηλινός λαός διψάει για εμάς. Χαίρεται, αυνανίζεται, καβλώνει με το να βλέπει νεκρούς Παλαιστίνιους. Δεν είναι όλοι, είναι το 95%. Το ότι το 5% διαφέρει μας, το λένε οι ίδιοι οι Ισραηλινοί αναρχικοί. Δεν φταίει το DNA, φταίει η παιδεία που έχουν από μικρή, η θρησκεία και όλα αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο. Αν εμείς στο σχολείο μας μαθαίναμε ότι είμαστε εκλεκτός λαός Θεού και πρέπει να σκοτώσουμε όλους άλλους, τα ίδια θα λέγαμε. Και μια πολύ μικρή τελευταία αντιδιαστολή, το πόσοι Έλληνες βοηθήσαν Τούρκους και πόσοι Τούρκοι βοηθήσαν Έλληνες στην Κύπρο και στη Μικρασία, το πόσοι Άγγλοι διαδηλώναν υπέρ των Ιρλανδών από τα συγκροτήματα μέχρι τις ομάδες, πως οι Αμερικάνοι διαδηλώναν κατά του πολέμου του Βιετνάμ και πως οι Γάλλοι διαδηλώνανε για το Αλγέρι και τέλος πως οι Ιταλοί ήταν υποτάχθες στον πόλεμο του Μουσολίνη. Αυτοί είναι λαοί, όχι Ισραηλινοί.
20: Θέλω μια χάρη να μου κάνεις. Να βρεις μια κλώσσα να μαζέψει τα κλωσόπουλα που είναι σκόρπια. Το πιάσες, αν μπορείς.
6: Ποια είναι τα κλωσόπουλα, αυτή από την αριστερά, ποιος εννοείς.
21: Προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
20: Τα κλωσόπουλα που είναι σκορπισμένα, καλό μου παιδί. Είναι και εποχή τώρα. Τώρα κλωσάνε οι κότες. Εδώ που είμαι στο χωριό, έχω βάλει κλώσσα και περιμένουν τα κλωσόπουλα να βγούνε. Είναι η άνοιξη τώρα. Βρες μια κλώσσα να τα μαζέψει.
16: Ακούω τον Καλαμούκη, ακούω την Κωνσταντοπούλου να λένε διάφορα για τον Αλέξη τον Τσίπρα.
6: Μα κακή τρεχής άνθρωποι, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
22: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
16: Μπράβο! Να σου πω ένα προσωπικό μου βίωμα. Έχω μία πελάτησα πάρα πολύ καλή τη Δήμητρα. Πολλά χρόνια που είμαστε και φίλοι. Η οποία όταν.
6: Ακούει αυτά η γυναίκα σου.
16: Ρε μαλάκα, σου έχω πει, άσε με να τελειώνω και μετά να λύσει τη μαλακία σου.
6: Ναι, καλά.
16: Όταν συναντηθεί
6: μαζί. Δεν σ' άρεσε τώρα.
16: Όταν συναντηθεί μαζί τη η γυναίκα μου και η κόρη μου, αρχίζουν και με θάβουνε. Πώς περπατάω.
6: Πόσο τον έχεις, ξέρω, ναι.
16: Όχι, τέτοια δεν λένε. Λοιπόν, πώς περπατάω, αν μιλάω σωστά, αν ακόμα. Δηλαδή υπάρχει πιο ωραίο. Πράγμα. Να ασχολούνται έστω και αρνητικά, να ασχολούνται μαζί σου. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αυτό λίγο φιλοσοφίστε το.
6: Βεβαίως. Και είναι χρυσή συνταγή για να γίνει πρωθυπουργός ο άλλος. Να, έρχεται.
14: Γκέι, άρρωστα, νόμα.
6: Να μου χαθείς, έρχεται και Pride, δεν σέβεσαι τίποτα. Γεια.
4: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Odyssey.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Άντε γάμο, το σήκωσε το επίπεδο.
7: Μην μιλάς έτσι.
6: Πώς με λέω, περίμενε λίγο. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ.
7: Δεν τα θυμάσαι κι εσύ.
6: Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό. Σε έχω ξαναπάρει, αλλά αυτό δεν στο είπα.
7: Μπα, τι έγινε, λοιπόν, κομπλεξάρα.
6: Όχι, κομπλεξάρα είπαμε. Είμαι υγιής αντιολυμπιακός. Δεν είμαι κάφρος αντιολυμπιακός. Ένα αυτό. Δεύτερον, τι είπε ο πρόεδρος, ήταν το πρώτο ηχητικό που βάλατε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα μπαλόνι που θα ξεφουσκώσει, είναι ένα μπαλόνι που ήρθε να μείνει.
8: Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένας κομίτης. Αν ήταν ένας κομίτης, ένας διάτονας τέρας, θα είχε ξεφουσκώσει. Δεν ξεφούσκωσε.
6: Ναι, δεν ξεφούσκωσε, απλά πήρε αυτός μια σφεντόνα και το έσκασε το μπαλόνι.
7: Το έσκασε, θα λέγαμε το ενσωμάτωσε με έναν τρόπο, το αγόρασε.
6: Λοιπόν,
7: και να σου πω και κάτι, δικό του ήταν. Το παίρνει, το κάνει ό,τι θέλει, άσε το διάλογο πια, θα δώσουμε λογαριασμό σε καθένα.
6: Φεύγει, έρχεται.
7: Τι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τον Τσίπρα, τι?
6: Τίποτα.
7: Ένα τσιφλίκι του Αλαβάνου, λοιπόν.
9: Ανοιγόμαστε σε καινούργιες θάλασσες.
6: Αυτό.
7: Ποιος το έκανε κυβέρνηση, το παίρνει και το πετά και στα σκουπίδια μα θέλει.
6: Άλλο που θέλω να σχολιάσω. Τι πρεμούρα είναι αυτή των δεξιών, ότι κάποτε ήμουνα κι εγώ αριστερός, δηλαδή. Έκανα κι εγώ αγώνες, όπως είπε ο Θήμιος, στο σχολείο ήμουνα πρόεδρος 15 μελούς. Και τι έγινε?
10: Επίσης, στο σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος 15 μελούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο.
6: Άσε που είπε ο Κυρανάκης πριν από λίγο, ότι άκουσε, λέει, την Παπαρίζου το 2004. Αν θυμάμαι καλά, η Παπαρίζου το 2005 δεν βγήκε πρώτη.
7: Το 5, ναι. Δεν είπε αυτό αμέσως. Είπε ότι ακουγόταν το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision.
10: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο σχολείο και ακουγόταν στα μεγάφωνα το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω.
6: Είχε βγει το τραγούδι.
7: Ναι, είχε βγει το κύριε Ξυπνόπουλε. Είχε βγει αμέσως. Μην δείτε ένα παιδί τίμιο να λέει την αλήθεια, το αμέσως να πέσει από πάνω.
6: Λοιπόν, και πολύ αριστερή, ρε παιδί μου, σήμερα. Πολύ αριστερή.
7: Δώσαμε, ναι.
6: Είμαι έτοιμος, δηλαδή, να πω όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Δεν ξέρω. Μην βγει ο Σαμαράς και πει τίποτα τέτοιο.
7: Καλά, μην το παρακάνουμε κιόλας.
6: Όλοι με το λαό και τα λοιπά. Έλα, Αποστολή.
7: Έλα.
6: Έλα. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση, έτσι, στους συνάδελφους λιμενικούς. Γιατί ως ναυτικός, εντάξει, τους θεωρώ και κάπως συνάδελφους. Λοιπόν, τη θάλασσα, παιδιά. Ρε, παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ, πότε νιώθετε καλύτερα? Όταν σώζετε ανθρώπους και σας λένε προδότες και κάτι ακροδεξιά σούρια, αλλά και κάτι καθάρματα? Ή όταν πνίγετε ανθρώπους και αυτοί που δεν θέλουν να πνίγονται ανθρώπους σας φωνάζουν και λέτε τι κάνετε και γιατί γίνεστε δολοφόνοι? Οι μεν σας σπρώχνουν να γίνεστε δολοφόνοι και άλλοι σας λένε να μην γίνεστε. Πού νιώθετε καλύτερα, ρε παιδιά?
11: Αποστόλη, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
11: Τι γίνεται, ρε φίλε?
7: Καλά.
11: Να σου πω, εγώ είμαι τελειόφοιτος δημοτικού και έμαθα ότι η αριστερά προσπαθεί πάντα το καλύτερο. Να έχει σχολεία, να έχει φαΐ ο κόσμος, η εργατιά, ξέρω εγώ. Τώρα βγαίνει ο Τσίπρας και μιλάει η αριστερά. Για ποια αριστερά μιλάει ακριβώς?
7: Αυτή που όπως την έχει στο μυαλό του τώρα κι εσύ, ο καθένας τα ίδια έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
12: Σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
11: Ρε, εσύ τρελαίνομαι μόλις σας ακούω αυτούς.
7: Καλά, ηρέμησε κι εσύ τώρα, τρελαίνε, δεν έχει συνηθίσει. Στην παπάντζα.
11: Συνηθίζεται αυτό το πράγμα? Δεν συνηθίζεται.
7: Μαθαίνετε όμως ότι κάποιοι.
11: Α, εντάξει, να το μάθουμε τότε. Τι να
7: δρούν έτσι, ας πούμε, τώρα τι να συζητάμε.
13: Έλα, Αποστολή.
7: Έλα.
13: Ξέχα να σα πω και κάτι, ρε φίλε. Την πάτησα.
7: Τι?
13: Την πάτησα. Δεν είχε μπει τόσα χρόνια ο διάολο στην ταυτότητά μου. Πήρα και έβγαλα καινούργια ταυτότητα και μπήκε ο διάολο στην ταυτότητά μου.
7: Αμαν.
13: Ναι, ρε γάμο. Το και αυτό ο διάολο να μπει τόσα χρόνια περίμενε. Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα. Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα. Τώρα την έβγαλα την ταυτότητα. Μα την πάτησα και μπήκε μέσα ο διάολο.
7: Πάρτα.
13: Κατάλαβε. Πάρτα.
7: Τα βλέπει.
13: Αυτά είναι τώρα, κατάλαβε. Τα λέγει ο Σαντορίνη Παύλο.
7: Τα λέγει ο Σαντορίνη
13: Παύλο.
14: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα.
15: Αποστόλη μου, γεια σου αγάπη μου και στο Θύμιο πολλά φιλιά. Άκου, θέλω να απαντήσω στην κυρία που μίλησε πριν από λίγο για το Μίκη Θεοδωράκη. Ας μην το πιάνουμε εύκολα στο στόμα μας, όσο και καλά κι αν μίλησε ότι είναι κρατεός όλο τον πλανήτη. Μην ξεχνάμε ότι αν ο Μίκης έκανε ορισμένες στροφές που δεν ήταν στροφές, ήταν πάντα κομμουνιστής, τα έκανε λόγω της διεθνούς ακτινοβολίας του και προσπάθησε να εξισορροπήσει αυτά που δεν εξισορροπούνταν. Να φανεί δηλαδή το δυνατόν διαλλακτικός και καλός για τις αρχές της αριστερά. Μετά μην ξεχνάμε ότι χωρίς αυτόν ούτε η ποιησή μας θα ήταν γνωστή στον παγκόσμιο στερέωμα, ούτε τα τραγούδια που ακόμα ακούγονται και θα ακούγονται όσοι υπάρχουν άνθρωποι. Ψάχνονται ακόμα να του βρούνε μείον, γιατί παρόλα τα μεγάλα μεγέθη που όλοι μας κρατάμε και αυτός με αυτή τη λέξη πέθανε, έτσι, θέλουν να βρούνε μείον για να πούνε κάτι να τους πειλώσουν, επειδή καταλαβαίνεις να ήταν η ζήλια ψώρα που αυτός τελικά έδωσε τη ζωή του όλη για το ακόμα και για τον αγώνα. Και είπε ότι κάτι που θα ήθελε να γραφτεί μετά το θάνατό του στην πλάκα του τάφου του είναι ότι πολέμησε το Δεκέμβρη. Τι άλλο να πει, τι άλλο να αφήσει υποθήκη σε εμάς όλους.
16: Ναι, Αποστολή.
7: Εγώ.
16: Τι κάνεις?
7: Καλά, εσύ?
16: Καλά, είμαι κι εγώ. Ακούω την εκπομπή και ήθελα να σας θυμίσω μια παλιότερη δήλωση του Κυρανάκη που έλεγε ότι φταίνουν οι άνεργοι που είναι άνεργοι στην δουλειά γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν βιογραφικό.
7: Ναι, ποιο θέλει.
10: Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά, αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας.
7: Είναι δυνατόν να μην φταίνουν οι άνεργοι, δηλαδή? Εσύ πώς το έχεις στο μυαλό?
16: Μα φταίνε, όχι, όχι, φταίνε, εννοείται ότι φταίνε. Άνεργη. Απλά επειδή δεν το έχει πει ο Θήμιος μέχρι τώρα, ήθελα να το θυμίσω.
7: Α, καλά έκανες. Ευχαριστούμε.
17: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή Λουλού, γαμώ το κερατό μου.
7: Τι θες?
17: Από τις 6 Μαΐου την Τετάρτη προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, γιατί κάτι φορές λέω δεν θα το σηκώσει το κολόπο, δεν παίρνω να πούμε. Για να σου θυμίσω ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη σαν Σάββατο 9 Μαΐου, που επειδή είσαστε κομμουνιστές, εσύ και ο Θήμιος, αναφέρεστε μόνο σε ένα γεγονός που συνέβη 9 Μαΐου, στο άλλο το ξεχνάτε.
7: Για πες.
17: Και γεγονός, γενέθλια είχα ρε μαλάκα και ήθελα να σου ζητήσω ένα τραγουδάκι να μου βάλει και με γράψει τα αρχίδια.
18: Happy birthday to you.
7: Κοίτα να δεις, και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις νίκες των λαών και βλακίες.
17: Μα μαλακίες τώρα, αν είναι δυνατόν.
18: Happy birthday to you.
17: Να σου πω ρε φιλαράκι, τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει κάνει αυτό το αρχίδι ο Τσίπρας, ξέρεις ποιο είναι? Ότι όταν μιλάς με κανένα μαλάκα και του λες εσύ, έχεις κάνει τόσες φορές μαλάκες, έχεις ψηφίσει να είμαι τα ίδια και τα ίδια, γιατί δεν ψηφίζεις κουκουέ? Και τι λέει το αρχίδι ρε? Σας είδαμε και εσάς τους αριστερούς. Και εννοεί κουκουέ ρε μαλάκα τον Τσίπρα. Αν είναι δυνατόν γαμώ το κερατό μου να πούμε. Και βγαίνει ο μαλάκας ο γυμναστηριακός και λέει εμένα ο Τσίπρας μου δώσε. Πόσα σου δώσε ρε μαλάκα, πόσα γλίτωνες? 1000 ευρώ, 1500.
7: Όπω, περίμενε, δεν το λέει ο γυμναστηριακός αυτό, μη λες τέτοια και καλυφθέκτενες.
17: Έχει φτάσει ο μαλάκας ο Βασίλης να είναι στο επίπεδο του γυμναστηριακού. Μα την Παναγία δηλαδή.
7: Α, παπά.
17: Ναι, ρε μαλάκα. Μα όταν βγαίνει ο μαλάκας και σου λέει εμένα ο Τσίπρας και πριν από δύο μέρες έχουν αυτοκτονήσει δύο παιδόπουλα. Γιατί το μόνο μέλλον που βλέπουν είναι ότι δεν υπάρχει μέλλον. Βγαίνει το άλλο το παλικαράκι από την Νέα Ιωνία και λέει ότι τα μικρά τα παιδιά είναι κολόπεδα, ξέρω εγώ, και δεν δείχνουν κανένα σεβασμό. Και αναρωτιέμαι ποιο σεβασμό αλήθεια μας αξίζει, ρε φίλε, για το μέλλον που τους έχουμε αφήσει. Εγώ ειλικρινά ντρέπομαι, ναι, είμαι συμμέτοχος στο φόνο, γιατί είναι φόνος. Όταν δύο παιδόπουλα στα 17 τους χρόνια θέλουν να τελειώσουν τη ζωή τους, ρε μαλάκα, στα 17. Γάμισε τα τώρα, τι να πεις, πού να σταθείς και με τι μούτρα να αντικρίσεις τον κόσμο, ρε φίλε. Τι να πω, ρε αδερφού, είμαι πολύ απογοητευμένος, να πει, γάμισε τα.
19: Καλά, Ραγκοστέλη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
19: Λοιπόν, όπως θα έχει προσέξει, όλο το Σαββατοκύριακο έχει γίνει ένα τεράστιο ντόρο γύρω από ένα τροχείο που συνέβη στην Γαλιθέα που διαμελήθηκε ένα παιδί. Αυτό που σου κρύβουνε, που κανένα δεν λέει, είναι ότι το βαφτίσανε, ότι έκανε στρούζε, το βαφτίσανε κόντρε. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από ένα ταξί, από μια dashcam που είχε μέσα ο οδηγό, το οποίο φαίνεται το παλικάρι να περνάει από αριστερά σφαίρα με πράσινα και από δεξιά να τον καταδιώκει μια μηχανή. Αυτή η μηχανή λοιπόν ήταν τη αστυνομία και είναι κάτι το οποίο κανένα δεν τολμάει να ξυστομεί. έτσι. Όπως επίσης φαίνεται στο ίδιο βίντεο ένα λεπτό αμέσως μετά το ατύχημα ότι καταφθάνει και το πασίγνωστο Καγιέν της ομάδας ελέγχου πρόληψης τροχιών ατυχημάτων. Λοιπόν, το παιδί δεν τρελάθηκε, ξεκίνησε να τρέχει. Το παιδί ήταν υποκαταδίωξη. Για τον όποιο λόγο, σωστό, λάθος, ό,τι πιστεύει ο καθένα, δεν σταμάτησε. Άσχετα, δεν είχε κάτι παράνομο πάνω του, δεν σταμάτησε, δεν του είδε. Για τον οποιοδήποτε λόγο δεν σταμάτησε. Δεν ξέρω ποιο είναι ο νόμος αυτός που επιτρέπει στον αστυνομικό της τροχέας, όχι της άμεσης δράσης, όχι της ασφάλειας, της τροχέας, να καταδιώκει κάποιον για ίσως τροχονομικές παραβάσεις εντός κατοικημένης περιοχής. Στη δική μου λογική τουλάχιστον αυτό λέγεται ηθικός αυτουργός. Δόξα τω Θεώ η γυναίκα πέναγε νόμιμα και σωστά από τη διάβαση είναι καλά στην υγεία της, από όσο ξέρω. Το παιδί διαμελήθηκε, δυστυχώς δεν αλλάζει. Πάντως δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο νόμος που επιτρέπει καταδίωξη εντός κατοικημένης περιοχής, ξαναλέω, και από την ασφάλεια, όχι από την αστυνομία, από την άμεση δράση, για τροχονομικούς ελέγχους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξανασυμβαίνει και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό.
20: Αποστολέ.
21: Έλα.
20: Ο Θανάσης σήμερα, φίλε. Κάνω θεραπείες, θα νικήσω, φίλε. Θα νικήσω.
21: Μπράβο, να νικήσεις. Δύναμη να έχεις.
20: Θέλω να σου πω κάτι. Αν ο κάθε ρεμπεσκές αποτυχημένος πρωθυπουργός κάνει κόμμα, εμείς οι ανάπηροι θα γίνουμε Πινόκιο και θα τρώμε με ξύλινες μύτες. Αυτό έχω να σου πω, αγόρι μου.
22: Ταρίφας, ο Τσιπρέος είμαι και όχι Σιριζέος. Εντάξει, να ξέρουμε να συστηνόμαστε.
21: Ναι, δεν σε προλαβαίνουμε και σένα, μια είσαι εδώ, μια είσαι εκεί, ξέρεις, δυσκολευόμαστε.
22: Εντάξει, Τσιπρέος. Ναι. Θα σου πω, ευχαριστώ καταρχήν για την αφιέρωση. Ότι ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά, αυτό υπονοούσε ο ακροατής με την αφιέρωση την Παρασκευή.
21: Ναι.
22: Ναι, δηλαδή ο Κουτσούμπας που μας πάει, ρε παιδιά.
21: Δεν είπε για τον Κουτσούμπα, είπε για τον Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή μιλούσαμε για τον Τσίπρα.
23: Με στέλνεις.
24: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
22: Ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά.
21: Ναι, ναι, σύμφωνο. Και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Επειδή εσύ είσαι καλωματίας και αιμονικός, δεν θα σου κάνω το χατήρι.
22: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα το Σάββατο. Μίλησα με ένα δικό σας του Κουκουέ. Τώρα δεν θέλω να πω όνομα, το ξέρεις πολύ καλά. Και μου λέει, ο Τσίπρας μου λέει τι συμφέροντα θα εξυπηρετήσει. Και του λέω τα δικά σου. Διότι το Μάιο του 19 σου διέγραψε 65%. Και τώρα έχει πάρει σύνταξη. Χάρη στον Τσίπρα. Το βούλωσε και κατάπιε και τη γλώσσα του.
21: Νομίζω κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα να σου εξηγήσει.
22: Όχι, απλά σου λέω το γεγονός. Τώρα εσείς ερμηνεύσε το όσο θέλετε. Να σου πω κάτι, Αποστολή.
21: Ναι.
22: Εσύ τέτοια αλφαδιά από τη Νέα Δημοκρατία δεν το περίμενα. Σήμερα το πρωί έπαθα ζημιά μεγάλη. Φορολόγησε τις τράπεζες. Φορολόγησε τις πολυεθνικές εταιρείες ο Μητσοτάκης. Και σήμερα πάω στο Κηφισό στα πρακτορία στην τουαλέτα. Δίνω ένα κάτι τι στην κυρία που είχε πεντακάθαρε τις τουαλέτες. Ρε φίλε, είχε ταμιακή και το χτύπησε. Και τη λέω, κοπέλα μου, τι κάνεις εκεί? Μας έχουν βάλει, λέει, εδώ ταμιακή. Δηλαδή, δεν φορολογούνται οι τράπεζες, δεν φορολογούνται. Φίλε, είχε ταμιακή και το χτύπησε. Και τη λέω, κοπέλα μου, τι κάνεις εκεί? Μας έχουν βάλει, λέει, εδώ ταμιακή. Δηλαδή, δεν φορολογούνται οι τράπεζες, δεν

0: Σύλλογοι. Είδες τι αγώνα έχει δώσει δεξιά για να κρύψει όλη τη σκατήλα της τόσα χρόνια.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να φανταστεί.
1: Όχι, μπορώ.
0: Και κάτι ακόμα που όλο το ξεχνάω. Ένα μπράβο στο Θήμιο μας για αυτό που έγραψε στο αφιέρωμα του Μίκη Θεοδωράκη. Τον αγαπώ.
2: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
2: Δεν μου λες τι εννοούσε η βούλτα του Μπαγλαμά.
3: Τον άλλον πώς τον είπες, τον Μπαγλαμά. Το
4: Μπαλατσούκα. Μπαλατσούκα.
3: κάτι, Μπαγλαμά, δεν ξέρω.
2: Μπαγλαμά όπως Ακενοτούμπο, ας πούμε. Το ίδιο στυλ.
1: Τέτοια φάση.
5: Ο Ακενοτούμπο.
4: Άλλο να σου πει.
5: Ο Ακενοτούμπο. Που παίζει στο NBA. Ω Έλληνα. Ναι, Ακενοτούμπο.
4: Ανετοκούμπο.
5: Όπω Ανετοκούμπο.
4: Ακεφιλίν το έκανε.
2: Ναι, γιατί μπορούμε να πούμε και εμεί μπουρδεψη, ας πούμε, ή υπονόμου με αυτόν τον τρόπο.
1: Μπορεί.
2: Δεν είναι, ναι, εύκολα. Να σου πω κάτι άλλο. Τώρα η Ζαπορίζια που θα κάνει έκρηξη.
3: Ποτέ να εκραγεί η Ζαπορίζια.
4: Ελάτε.
3: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
4: Ωραία.
2: Είναι λόγω του αγωγού φυσικού αερίου που νούσε και κατά τα Τέμπη.
6: Εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν
4: το
6: τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
4: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε πάντα.
6: Τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Ναι, το ίδιο είναι. Συνδέεται.
2: Συνδέεται, εντάξει, για να το καταλάβουν.
1: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
2: Δεν έχουν όριο ρε μαλάκα σε μαλακία. Μαλακία του δεν έχει όριο, δεν δηλαδή. Πού φτιάχνουν να σταματήσουμε, ρε πούστη.
1: Εκεί δεν περιμένει να σταματήσει, εκεί περιμένει κορύφωση μόνο.
2: Εντάξει, και η κορύφωση θα φτάσει. Η κορύφωση παραπάνω δεν θα έχει. Δεν σταματάει.
0: Έλα, Απόστολε.
1: Έλα.
0: Ο Μίσα είμαι.
1: Έλα, Μίσα.
0: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσω, επειδή έχω καλύψει το θέμα του πύργου του Ελληνικού και του Αλέξη του Τσίπρα, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα που είναι η κοβέτσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είχε πει λοιπόν η συντρόφισσα Ελένα η Κανέλη ότι δεν θα τη φορέσουμε φωτοστέφανο.
7: Και φωτοστέφανο θα βάλουμε τώρα στην κοβέτσι.
0: Είχαν πέσει όλοι οι αντισυστημικοί σε εισαγωγικά να τη φάνε την Κανέλη. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι η Λάουρα Κοβέτσι. Η Λάουρα Κοβέτσι λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία θα κρίνει με βάση το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Είναι αυτό λοιπόν που επιδοτεί τη γη και όχι την παραγωγή και επικροτεί την GAP, δηλαδή την κοινή αγροτική πολιτική που συγκεντρώνει τη γη σε λίγους. Δηλαδή αυτό που ήταν πίσω, δηλαδή ολοταχώς στο Μεσαίωνα με τους γεωκτήμοντες. Σωστό ή λάθος?
1: Ναι, σωστό.
0: Λοιπόν, ένα άλλο ωραίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι επιτρέπει 5.000 σαπάκια, πάλι Κανέλη το είχε πει αυτό, να κυκλοφορούν στις ράγες διότι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας του έτους κατασκευής τους. Αυτό το έχει αναδείξει ο κ. Καραθανασόπουλος στην εξεταστική για τα Τέμπη. Είναι σωστό αυτό? Είναι λάθος.
1: Σωστό.
0: Είναι αυτή λοιπόν που επιδοτεί το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τους νεοναζί αυτά τα τομάρια, το τομάρι που λέγεται Ζελένσκι και όλους τους νεοναζί ακόλουθους με λεφτά του Ευρωπαϊκού λαού. Είναι λάθος και αυτό?
1: Όχι.
0: Μπράβο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή σας Ένωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που απέταξε, που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να αποτάξουν τη μέρα της νίκης για να μην χαρακτηριστούν κομμουνιστές. Είναι αυτή που δεν τολμάει να αναδείξει τους ήρωες του κόκκινου στρατού όταν απελευθερώσαν την Ευρώπη από τους ναζιστές φασίστες. Είναι ψέματα κι αυτό?
1: Όχι, αλλά δεν είναι ωραίες οι αλήθειες, το έχω ξαναπεί.
0: Απλά κοίτα να δεις τώρα για να κλείσω και σε ευχαριστώ που με άκουσες. Απλά οι Έλληνες, επειδή δεν σηκώνονται από τον καναπέ για να πάνε να ρίξουν τους καταπιεστές τους, έχουν δει στην Κοβέση τον άγγελο που θα τους απελευθερώσει από το Μητσοτάκη. Για να ξαναβγάλουμε για τις εκλογές, να μην πάνε να ψηφίσουν και να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Και να ξαναβγεί ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτοί είναι οι Έλληνες και αυτή είναι και η Κοβέση.
8: Γεια σας.
1: Γεια.
8: Μιλήσαμε και πριν, κύριε Σεμερτζή. Θα σα συνδέσω λίγο με τη γραμματεία μου.
1: Καλά.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
9: Από το Ρούμπα καλέσαμε.
1: Ωραία.
9: Για μια προσφορά, λοιπόν, ήθελα να σα πω. Έχουμε τι εξής. Δεν ξέρω αν θέλετε να σημειώσετε.
1: Ναι, για πείτε.
9: Έχουμε ένα summer deal. Τα 100 ευρώ μήνα απεριόριστο για του καλοκαιρινού μήνε, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και επέκταση μέχρι το Σεπτέμβρη για ακόμη 2 εβδομάδες. Επειδή θα είμαστε κλειστά τον Αύγουστο 2 εβδομάδες, οπότε φτάνει μέχρι τα μισά του Σεπτεμβρίου. Και είναι απεριόριστα semi-personal sessions.
1: Ναι.
9: Το δεύτερο, έχουμε επίση απεριόριστα semi-personal sessions με το μήνα από 150 ευρώ στα 120.
1: Ναι.
9: Εξίσου και το 300 που ανέφερα προηγουμένως είναι τα 450, έτσι. Και μετά έχουμε 2 ή 3 προπονήσεις το μήνα στα 80 και 100 ευρώ και μπορούμε να σας κάνουμε δώρο 2 έξτρα προπονήσεις.
1: Τι είδους προπονήσεις?
9: Semi-personal.
1: Όταν λέμε semi-personal μπορεί να είμαι ξεβράκωτος ή θα με βλέπουν κι άλλοι?
9: αυτό τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε personal. Personal είναι άλλη υπηρεσία.
1: Θέλω την άλλη υπηρεσία.
9: Οκ, okay, άρα σας ενδιαφέρει γιατί νόμιζα ότι θέλετε για γκρουπάκι.
1: Με ενδιαφέρει η άλλη υπηρεσία.
9: Full personal, οκ.
1: Okay. Αυτό, full body, full personal, νούρου και όλα αυτά.
9: Ωραία, να σας καλέσω πίσω σε 10 λεπτάκια.
1: Ναι, ναι, κρατάω το πίσω. Ευχαριστώ.
9: Ωραία, ευχαριστώ.
1: Γεια.
2: Έλα, πώς
10: Αποστολή.
1: Έλα.
10: Να σου πω, το πιάσανε το τρομοκράτη το τεράστιο. Τώρα δηλαδή θα έρχεται με ασφάλεια το κρουαζιερόπλοιο στην Ελλάδα.
1: Ναι, τώρα ναι.
10: Τώρα ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν σου θυμίζει λίγο την άλλη την υπόθεση με μια Ρωσίδα κατάσκοπο που είχε εκεί πέρα ένα πλεκτήριο ότι είχε κάτι.

0: Α, ρούχα και κάτι μαλλιά και κάτι τέτοια.
1: Ναι, είναι αυτά που έχει επιτυχίες ο Χρυσοχοΐδης και μετά προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο γύρω από αυτό.
2: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
3: Μπράβο!
0: Σαΐνιδα, α πούμε. Τι γελί, ρε φίλε. Αυτό που σου έλεγα και πριν. Δηλαδή, η γελιότητά του δεν τελειώνει πουθενά. Είναι γελί μέχρι τα μπούνια, α πούμε.
1: Αυτό.
4: Ναι, μα κοτέ.
1: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει personal, ατομικό δηλαδή, είναι στα 25 ευρώ η ώρα.
1: Α, καλά είναι. Έχει και μασάζ.
4: Όχι, δεν έχουμε μασάζ, δεν έχουμε τέτοια.
1: Α, είναι κατευθείαν το ευχάριστο τελείωμα χωρίς μασάζ. Καλύτερα να σου πω την αλήθεια. Ναι. Να τελειώνουμε τα προσχήματα, κουραστικό πια.
4: Ναι, να σας είμαι ειλικρινής, τώρα με φαίνεται σε δύσκολη θέση.
1: Γιατί εσείς το κάνετε.
4: Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ. Γεια σας.
3: Μπορώ να απαντήσω στον σύντροφο που είπε.
1: Τι είπε?
3: Λοιπόν, με Ανδρέα Παπανδρέου πήγαινα με 100 χιλιόμετρα. Με Τσίπρα πήγαινα με 50 χιλιόμετρα. Σήμερα με Μητσοτάκη πάλι μπροστά πάω, αλλά με 20 χιλιόμετρα. Επειδή ο Ανδρέας έχει πεθάνει, θα προτιμήσω τα 50 χιλιόμετρα του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα μπορεί ο Κουτσούμπας να μου είναι 110 χιλιόμετρα ή 120. Δεν το ξέρω όμως και δεν πάω στο άγνωστο ποτέ. Φαντάζομαι να τον κάλυψα. Γεια.
5: Ναι, χαίρετε. Μετά από αυτά που γίνανε πρόσφατα, που οι ναυτικοί παρασύρονται από τους επιστήμονες και πνίγονται, όλα τα κανάλια, όλα εδώ τα ελληνικά, όταν κάνουν εκπομπές για UFO, για τρίγωνο Βερμούδων, τώρα που κάνουν με την Αμερική, να κάνουν μια εισαγωγή με τον Μαρκόνι που λέει ότι συμβαίνουν το αντίθετο και γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων το 78. Ακόμα να το εμπεδώσουν εκεί. Μην κοιτάτε εδώ, το βγάζετε εσείς σατυρική εκπομπή. Στο σύνολο δεν βγάζουν. Και τον βολευτή των εξωγήινων να καμαρώνουν. Οι άλλοι δεν είχαν τίποτα για τους εξωγήινους. Εδώ έχουμε βουλευτή. Εδώ με προβάλλουν οι Άγγλοι.
1: Ποιος είναι ο βουλευτής των εξωγήινων?
5: Εγώ δεν είμαι. Πότε κατέβηκα το 23.
1: Βρε, κατέβηκες, βγήκες. Για να είσαι βουλευτής πρέπει να βγεις κιόλας.
5: Δεν έχει σημασία.
1: Νομίζω έχει κάποια σημασία τώρα. Μην λέμε άλλα.
5: Θέλει ψηφοδέλτια, σας είπα, αλλά δεν υπάρχουν επιτροπές.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλει και εκλογή για να βγεις. Αλλιώς μην το λέμε έτσι.
5: Θέλανε οι άνθρωποι να με ψηφίσουν, αλλά το ψηφοδέλτιο.
1: Ναι, δεν είχα τη δυνατότητα όμως. Καταλαβαίνω τώρα το πιάσα. Άρα θα λέγαμε σε βουλευτή στις καρδιές μας.
5: Ναι, να σας πω τώρα όμως, επειδή για να μην πνίγονται οι άνθρωποι, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, πώς θα. Α, δεν με πήρατε και μια συνέντευξη. Καλέστε με μια φορά.
1: Ναι, δεν αδειάσαμε.
5: Ναι, δεν αδειάσαμε.
1: Θα το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, έλα, φτάνει.
5: Να με βλέπουν στα δικά μου social polls, Σαντορίνη YouTube και Μαρκόνι Σποθή και TikTok και Facebook.
3: Ένα κονόμα λέει 300
1: λέγε.
3: Με τον Βλάκα τον Κυρανάκη δεν περιμέναμε να συγκριθεί με κανένα άλλο τραγούδι. Είναι καμιά βλακία σαν αυτές που λέει η Παπαρίστρια. Δεν περιμέναμε να συγκριθεί με Μάρναλι και με Άξιον Εφή και με τέτοια. Τέτοιος Βλάκς που είναι μέχρι εκεί μπορεί να καταλάβει και να συγκριθεί.
6: Ήταν ένα φεστιβάλ του σχολείου. Τότε ακουγόταν το τραγούδι της Παπαρίζου που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω. Και όλο αυτό με έκανε αισθανθώ πάρα πολύ.
7: Έλληνας.
6: Ναι, πολύ όμορφα.
3: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Οι παπαριές. Εδώ άρχισα την κυβέρνηση της Χούντας, οι παπαριές τώρα. Έλα μωρί. Είναι ένα πιτσιρίκι μέσα στη μέση του δρόμου, ρε φίλε.
1: Πάτα το τώρα, τι το συζητάμε.
3: Ήταν ωραίο. Τέλος πάντων, οι παπαριές. Άρχισα την κυβέρνηση της Χούντας. Λοιπόν, όσο και για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον Άδωνη, τον Βορύδη και όλα αυτά τα συγχάματα, έχω παρεθεί τον εαυτό μου να ρίχνω πιτελίκια. Στο έχω ξανακλείνει σε φάση να μου λέει ο άλλος για δεξιά και να το χαστουκίζω για τέτοια νεύρα. Αλλά στους μαλάκες που δεν πάνε να ψηφίσουν, εκεί δεν είναι. Εκεί την πατάνε γιατί έχουν τους φανατισμένους που πηγαίνουν αυτοί, κατάλαβε.
8: Γιαούλη μου, γυμναστηριακός εδώ.
1: Όπα.
8: Μαλάκα, νομίζω ότι γλίτσα έχει πάτο. Καλά έλεγα εγώ, γλίτσο σιριδάκια από το σιριδάκια. Μαλάκα, τι είπε ο άλλος ρε μαλάκα, ο Φάμελος. Τώρα που είδε ότι θα χάσει τα προνόμια και τα φράγκα, πάει στον Τζίπρα. Τι γλίτσες είναι αυτή ρε μαλάκα. Τι είναι, όπου φλισάει ο άνεμος. Καλά έβαλε ο Καλαμούκης, λέει ότι αρπάξει ο κόλος μας.
9: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
10: Ότι θα πάμε. Όχι θα πιούμε.
1: Και μόνο που σε δικαιώνουν εσένα είναι ό,τι χειρότερο έχουν κάνει.
8: Ρε μαλάκα,
1: είναι ξεφτύλα και μόνο που σου δώσανε εσένα να λες.
8: Ρε μαλάκα, εγώ με σταθερό σου λέω
1: αυτό.
8: Φεύγουν 5 πραγματάκια. Δεν πάω όπου μου τα έχουν.
1: Έλα, έρχεται το δικό σου τώρα, θα κάνει κόμμα. Ετοιμάσου.
8: Άντε ρε με το μαλάκα.
1: Άστε τώρα, ετοιμάσου.
11: Τέτοια ώρα είναι το ρότερο σεξ.
8: Άντε ρε μαλάκα.
1: Εδώ είμαστε.
8: Το ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει και 5 καλά στην Ελλάδα, φίλε, δεν αναιρείται.
1: 5 μόνο καλά, λίγα λες.
8: Κοίτα, θα σου πω μια αλήθεια μεγάλη.
1: Δεν θέλω παπαριά θα
8: είναι. Όχι, όχι, τους τελευταίους 3 μήνες πηγαίνω συνέχεια σε εξετάσεις, κάνω ένα check-up γενικά, να δω τι
7: γίνεται να δω τι παίζει. Λοιπόν, φίλε, τα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ σε τέτοια καλή κατάσταση.
1: Αχ, θα ξέρω. Δεν αντέχω. Εκεί φτάσαμε.
7: Θέλω να είμαι αντικειμενικό.
1: Εκεί φτάσαμε να είσαι μπουμπουκογλύφτη. Αηδία πια.
12: Σα ευχαριστώ! Σα ευχαριστώ! Σα ευχαριστώ!
7: Άσε μου, έβρε μαλάκα. Άκου, σεισμανόγλιο γεννηματά, σωτηρία, ερυθρό. Αυτά τα τέσσερα. Έχω πάει και στα τέσσερα.
1: Λίγη ντροπή πια. Πόσο χαμηλά θα φτάσει, πόσο.
7: Εντάξει, ρε μαλάκα, πα μέσα.
1: Αλλά δεν ήσουν και πολύ ψηλά για να πα. Ναι, εντάξει, δεν είσαι και μακριά από το χαμηλά.
7: Ναι, μωρέ μαλάκα, λέγεσαι τα δικά σου. Εγώ έχω να σου πω αυτά που είδα 4 μήνες τώρα που κάνω τσεκάπια. Όλα τα πάντα έχω κάνει γιατί είχα κάτι καμπανάκια και βαρέσανε. Και λέω, όπα, για κάτσε και ξεκίνησα, φίλε. Λοιπόν, τζετ, τι να σου πω. Τώρα από εκεί κάτω, δυτικέ συνοικίε.
1: Αειδιάσαμε όλοι. Τώρα γυμναστριακό μου έχει πει ότι είσαι καραφλοκόρακα. Μη σε δω με μαλλί ξαφνικά και κρέμε κατσαφάδου. Θα καταλάβω πλήρω.
12: Καλά είμαι τώρα, δεν μπορώ να πω. Έχω αδυνατήσει, έβαλα τα μαλλιά. Έχω προσέξει το πρόσωπό μου, βέζα και τι κρέμε λαβίαν ροζ.
7: Τι λε, Μωρή Σίστερ, τι λε, εμένα με είχε ποτέ για ρατσιστή. Με είχε ποτέ για τίποτα. Δεν έχουμε μιλήσει 100 φορέ.
1: Το ρατσιστή που κολλάει το ρατσιστή. Λέω, μη σε δω με μαλλί.
7: Μου λε ότι υποστηρίζω το Σαμαρά που ήταν κουντικό και τα αρχίδια μου.
1: Τώρα, όταν σε δω με μαλλί θα καταλάβω.
7: Γιατί όχι, έχω κανονικό μαλάκι να πούμε γυμναστηριακό. Έτσι, πεζοναυτικό, πώ να το πω.
1: Ναι, ναι,
7: έτσι,
1: αυτό,
7: πάντα.
1: Ναι, αυτό το γυμναστήριο.
7: Δεν ήμουν έτσι, μπορεί μου να άρα και θα σγάλω όλους, ρε.
1: Άντε, ρε.
13: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
16: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου, σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής, σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
14: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
17: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Ανδρέας Μαζαράκης.
14: Παραπολιτικά 90,1.
19: Χαίρετε, Αποστόλη!
1: Χαίρετε της Εσπέρας!
20: Χαίρετε, παιδες! Χαίρετε, πώς έχετε? Καλώς?
19: Είσαι καλά?
1: Ναι, ναι, έτσι λέω.
19: Μπράβο! Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σταθώ στις τρίτης στην εκπομπή, δηλαδή χθες.
1: Μάλιστα.
19: Γιατί φωτίζει αυτά που επιστρατεύει και χρησιμοποιεί άκουσα τάξη για να φτιάχνει κεφάλαια στα μέτρα της για να διαμορφώνει συγκυβείς της.
1: Οπα.
19: Και ας πούμε, ας πάρουμε αυτό με τη μέση των δώσεων της εθνικής περηφάνειας, το όπιο της θρησκείας, την παραπλάνηση με το όνομα Τσίπρας, αυτά τα φωτίζει. Ας πάρουμε το πρώτο. Με αυτές τις δόσεις πατούν στα κεφάλια των ανθρώπων με τελετές όπως αυτό για τη μεγάλη Ελλάδα, τον τάραντα της Ιταλίας.
21: Χαίρε, μεγάλη Ελλάδα.
19: Όχι μόνο με αυτές τις τελετές, μόνο που αυτό βέβαια δεν είναι περηφάνεια, είναι υποκατάστατο περηφάνειας, είναι εθνικισμός και είναι δηλητήριο για τις συγκυβήσεις.
22: Αποστολή.
1: Έλα.
22: Φανταστική σήμερα του Θήμιου. Όλη κριτική, όλα τα σχόλια κτλ. Τα πω και το ξανακώ. Μπράβο του.
0: Χαίρετε. Πήρα σωστά από την Ελληνοφρένεια.
1: Πήρατε.
0: Θέλω να πω κάτι. Μπορείτε να με ακούσετε.
1: Αμέ.
0: Έχετε πολύ καυστικό χιούμορ, κριτική απέναντι σε όλου και πολύ ωραία γλώσσα. Αλλά η κατεύθυνση είναι μονομερή. Μόνο προ τον Πασόκ, τον Τζίπρα, την Καρτιανού, τον Βελόπουλο κλπ.
1: Και το Μητσοτάκι.
0: Στο Αντιρόβλητο είναι Νέα Δημοκρατία και του Κουκουέ.
1: Όχι δα. Εντάξει.
2: Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργό, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
21: Πάρτα τρία μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
0: Και ήθελα να κάνω μια παρένεση να μα πει το Κουκουέ το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Το ψηφίζουμε. Τι θα γίνει.
1: Τώρα θα πω στον Ταρίφα να τα συνοηθείτε να τα ακούσετε μαζί.
23: Για χαρά, τι γίνεται, Αποστόλη. Δηλαδή, οι οπαδοί του Τσίπρα θα λέγονται λασίτες.
1: Ναι, πώς θα λέγονται.
24: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος.
25: Από φόρτος εργασίας.
24: Του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης.
23: Κοίτα, ρε παιδί μου, πώς άλλαξαν οι καιροί. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Πώς ξεφτύσαν οι καιροί.
23: Όχι, σε παρακαλώ, αλλοιωθήκαν όλα.
1: Ναι, γι' αυτό.
26: Θα έλεγα ότι θα έρθει.
1: Ποιος?
26: Ήρθε ο Αλέξης.
1: Το έξι, τον περιμέναμε κιόλας. Δεν τον περιμέναμε.
27: Πρόεδρε, έλα!
28: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
27: Έλα με φόρα.
26: Το περιμέναμε, ναι, καλά. Είδα τσισάκια όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
1: Χαμός.
26: Όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
1: Έχεις δίκιο.
26: Τον φοβάστε, γιατί ασχολείστε. Αφού δεν τον υπολογίζετε, γιατί ασχολείστε.
1: Και τον υπολογίζουμε και τον φοβόμαστε. Τι να πω, ψέματα.
26: Άσε τώρα, άσε.
1: Να πω ψέματα.
26: Έλα τώρα, άσε ηρωνία σε μένα.
1: Δεν είναι ηρωνία, το εννοώ.
26: Αυτή τη φορά θα...
1: Αυτή τη φορά αριστερά. Α, συγγνώμη.
26: Αριστερά θα είναι αλλιώς, δεν θα είναι όπως πριν μετά.
1: Είμαι σίγουρος.
26: Που φάγει όλο το λούκι και τώρα κάνουν το μάγκα ο
1: αυτός ξέρει πώς άντεξε, το στομάχι του μόνο, άσε με.
26: Το θυμάσαι που είχε βγάλει έρπη.
1: Δεν το θυμάμαι τον έρπη, 17 ώρες, ποιο βασανιστήριο, τι να μου πεις εσύ τώρα.
26: Καλά, καλά, κορόιδευε.
1: Αυτός είναι Ελλάς, αυτός έχει τραβήξει τα πάνδυνα.
26: Όχι, όχι, όχι, πες μου το άλλο. Είναι τυχαίο που φτιάξω καιρός μόλις να κυλήσω στο κόμμα.
1: Τίποτα, παιδί μου, φύγανε τα σύννεφα όλα. Κύμα κάψω να έρχεται, άσε με.
26: Τόσο καιρό, μα η μήνα είχαμε βροχές. Μόλις ανακοίνωσε ο Τσίπρας, έφυγε.
1: Σουπ, να το. Τυχαίο ή δεν τυχαίο, μας είχε φάει η καταχνιά η μαυρίλα με το Μητσοτάκι.
29: Σας ευχαριστώ.
26: Οι συμβολισμοί και οι ιονοί είναι όλοι υπέρ του.
1: Και μόνο που το μύρισε ο καιρός ότι έρχεται ο Τσίπρας, άλλαξε. Φύγαν τα σύννεφα, τα εξόρισε.
26: Καλός καιρός για τη χώρα. Έρχεται, θυμίσου το. Φυλάκια.
1: Δεν ξεχνώ.
30: Γεια σου, παιδί.
1: Γεια.
30: Σου πω, πόσα πήρανε οι δεσποτάδες.
1: Τι πήραν τώρα, κάτι χαζά, κανένα φιλοδόρημα εκεί πέρα χιλιάρικα. Κάθε μήνα τώρα, εντάξει. Και το κάνουμε θέμα.
30: Πόσα παιδιά έχει ο καθένας, ρε, η Αποστόλη, και πήρε τόσο μισθό, εγώ.
1: Έχουνε, αυτοί δεν το αφήνουν. Το θέμα το δουλεύουνε. Δεν είναι σαν και εμάς. Δεν υπάρχει υπογεννητικότητα στους ιερείς, εκεί του δίνουν και καταλαβαίνει το πράγμα.
30: Τι έχουμε να δούνε τα μάτια μας, ρε, παιδί μου, να πούμε. Έχουμε τρελαθεί. Τώρα που άκουγα να πούμε εδώ πέρα το Θύμιο, τρελάθηκα. Πήρανε διπλό μισθό και εγώ παίρνω ένα αρχίδι. Για μου, θα μου δώσει κι άλλα δύο.
1: Άσε μούση.
30: Να αφήσω μούση.
1: Ναι, ναι.
30: Μούση έχω αφήσει γιατί απαγορεύεται να ξυρίζουμε να πούμε.
1: Γι' αυτό
30: είναι. Δυστυχίζει κι αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να συνέρθουμε, να τρελαθούμε οριστικά, να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος, όσο ηλίθιος λαός, πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Είμαι 80 χρονών και έχω τρελαθεί. Την κυριολεξία. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μαλάκιδες είμαστε.
1: Είμαστε ένα σπάνιο είδος όμως, θα έλεγε κανείς. Ας εκτιμάμε κι αυτό.
31: Γεια σας, Αποστολή.
1: Γεια.
31: 5.000 ο Μητροπολίτης.
32: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε, θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση.
1: Ναι, δεν κατάλαβα, να πάει να γίνεις και εσύ Μητροπολίτης.
31: Βεβαίως.
1: Σου δείχνει το δρόμο. Να δουλειές.
31: Έτοιμος είμαι, έτοιμο. Έχω και προϋπηρεσία σε κατηχητικό, παπαδάκι στις εκκλησίες κτλ. Κάποτε, το 1991, είχα δει ένα σπρώμαυρο έτσι τα επίκαιρα. Τότε, ρε παιδί μου, πως οι κακοί κομμουνιστές σε κάποια Οκτωβριανή Επανάσταση γκρεμίζαν εκκλησίες και σκοτώνανε παπάδες κτλ. Τότε ήμουν μικρός, δεν καταλάβαινα τι έλεγε αυτό. Το 1995 είχε βγει μια άλλη ταινία, Γαρίφαλα, Τριαντάφυλλα και Ψωμί, δεν θυμάμαι, μια που αναφέρεται στον Ισπανικό εμφυλίο. Σε μια μάχη, τέλος πάντων, ένας παπάς ήταν μέσα σε μια εκκλησία και ήταν με το Φράνκο. Τον βουτάνε οι δημοκρατικοί, όποιοι έγινε εδώ εναντίον, θα εκτελεστεί. Τώρα το σκοτώνε, πάλι δεν το είχα πολύ καταλάβει αυτό. Τώρα με τα 5.000 ευρώ το 2026. Κάτι αρχίζω να ψιλοκαταλαβαίνω.
1: Ορίστε. Υπάρχει και ένα πίμνιο που πρέπει να κατευθυνθεί προεκλογικά. Τι θες, άιντε έτσι. Πού θα τους πάνε, δεν ξέρουν πού να τους πάνε, τώρα ξέρουν πού θα τους πάνε.
31: Δεν είναι πολύ μακρινές τελικά αυτές οι εικόνες που είχα δει τότε. Λέω εγώ. Εγώ δεν προτείνω βία, ας πούμε, είμαστε κατά της βίας από ποια προέρχεται έτσι κι αλλιώς.
3: Αποστόλη.
1: Έλα.
3: Μπορούσα να μιλήσω κι εγώ.
1: Μπορούσες.
3: Απ' τη Δράμα είμαι.
1: Ωραία. Δεν είναι ο Αστόλη τυχερή. Τι να κάνω.
3: Επιμένω.
1: Λέγε.
3: Άντε, ωραία, ευχαριστώ.
1: Όχι τώρα, λέω τώρα. Μιλάς, πάμε.
3: Μιλάω.
1: Ναι, σ' ακούω.
3: Α, κοίταξε. Έχω ένα φίλο παπά από εδώ, απ' τη Δράμα. Έχει πέντε παιδάκια. Ξέρετε, μη του παπά.
1: Τι.
3: Λέω, ρε Παπαγιάννη, αγόρι μου γλυκό. Γιατί λέω δεν σα έδωσε και εσά, ξέρει, γιατί μίσο για να μα πάρουν οι Μητροπολίτε να πούνε να ψηφίσουμε, λέει, Νέα Δημοκρατία.
1: Να, ωραίο. Καλό. Για Δράμα, καλό αστείο.
4: Είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Παραπολιτικά.
1: Ναι.
5: Αντουλάκη, ξέρει να μετράει από το 7 και 5 που κάνει 13.
1: Από τη Δράμα κι εσείς.
5: Όχι, από εκεί.
1: Α, εξαπλώνεται.
5: Δεν ξέρει να μετράει. Μην πάει σχολείο, πάει να μάθει. Αντουλάκη, να μάθει γράμματα.
1: Τώρα είναι αργά. Δεν έμαθε αγγλικά όταν ήταν στην Ευρώπη. Θα μάθει γράμματα στην Ελλάδα.
6: Provocate. Provocative statements.
1: Τέλος πάντων, έλα, να είσαι καλά.
5: Ναι, το πείτε αυτό, το δώστε.
1: Ναι,
5: γεια σας.
1: Οπωσδήποτε.
7: Αποστόλη, λίγο την προσοχή σου, ακολουθεί ξυπνάδα.
1: Όπα.
7: Καλά, δεν το κατάλαβε κανείς.
1: Πιο πολλά.
7: Τι λέει ο κόσμος για τους βουλευτές που είναι 300 και παίρνουν 5, 6, 7 χιλιάρικα. Δεν λέει με τους κηφίνες που τους πληρώνουμε και να φύγουν και να μειωθούν κτλ. Αυτό κάνει τώρα με τους Μητροπολίτες. Νάρκη είναι από τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Νάρκη στην Εκκλησία. Σου λέει θα αρχίσει ο κόσμος σιγά σιγά και θα λέει. Και πώς είναι οι Μητροπολίτες, δεν ξέρω, είναι παραπάνω από 200-300, πώς είναι.
1: Δεν έχω ιδέα, δεν ασχολούμαι με αυτά.
7: Ούτε κι εγώ, αλλά τέλος πάντων.
1: Τώρα που θα πέφτουν τα 5.000 θα μάθουμε όμως.
7: Θα αρχίσει λοιπόν ο κόσμος που τους πληρώνουμε 5.000 και αυτό. Κατάλαβε, γι' αυτό το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανε επειδή τώρα μετά από τη διάλυση περίπου του Νίκη οι Μητροπολίτες και οι υπόλοιποι θα μιλούσαν υπέρ της Καριστιανού. Δεν το έκανε γι' αυτό. Δεν το έκανε γιατί φοβήθηκε ότι όλο το πίμνιο θα οδηγηθεί από την Εκκλησία προς την Καριστιανού.
1: Με γρίφους μιλάς, Γέροντα.
7: Κάπως έτσι.
1: Εκεί έπρεπε να τους δώσει 5.000, σου έδινε 3.
7: Τα 3 τους θα δίνουμε άλλοι.
1: Όχι, τι κάνει ο κόσμος, τέλος πάντων.
8: Γεια σου, Αποστόλα, ρε.
1: Γεια. Yeah.
8: Αγγλοκουνού εδώ πέρα. Τι κάνεις, καλά είστε.
1: Αγγλοκουνού.
8: Αγγλοκουνού.
1: Καινούριο.
8: Τι καινούριο, όχι τι καινούριο, κάτι καινούριο. Παλιό. Είχα και συμπάθεια το οποίο κάνει στο Λονδίνο. Στο. Πώς λέγονται, λέγεται.
1: Στο Λονδίνο.
8: Ναι, στο Λονδίνο.
1: Α, όταν είχα έρθει στο Λονδίνο, στο Ντίγκουολς.
8: Μπράβο, στο Ντίγκουολς αυτό. Ναι. Τι λέει, καλά είστε.
1: Καλά εσύ.
8: Πήρα από τη μαλακία μου, λέμε όλα αυτά τα που ακούγαμε και ακούω και σήμερα.
1: Ο πέστη, σιγά, δικαιούσε. Δεν δικαιούσε. Ο Έλληνα διασπορά δεν δικαιούται, πέστη.
8: Αλλήμο, βέβαια. Λοιπόν, καταρχά, με του παπάδε όλα καλά, Γλασιαζό μισθό. Καλά.
1: Νομίζω καλά, ευχαριστημένοι πρέπει να είναι, τότε διάολο.
32: Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την Ορθοδοξία και τους θεσμούς της.
8: Επίσης, φαντάζομαι να πούμε πάνε εκεί πέρα σε εκκλησίες και κάθε παπαδιό. Θα αισθάνονται όλοι πάρα πολύ καλά που οι παπάδες επιτέλους πήγαν να εκκλησιαστούν το μισθό ενώ αυτοί πεινάνε. Φαντάζομαι περνάνε καλά. Με το κύριε Λέσο θα χορτάζουν όλοι, φαντάζομαι. Μια χαρά πάνε.
1: Τι θα τα κάνουμε είναι το ερώτημα τέλος πάντων, αλλά οκ, okay, σε πεντάστερο θα πάνε.
8: Τι να πω και εγώ και πολλά να πω τέλος πάντων. Και το άλλο.
1: Όλα πληρωμένα είναι, τέλος πάντων, εντάξει.
8: Ο άλλος ο παπάς ήθελε να του κάνουν και πάρω εδώ Γεωργία.
9: Ο κύριος Τουρνάρας θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του γιατί μας κράτησε το ευρώ. Θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα σταλάκι.
8: Μπορεί να του κάνουμε καμιά πηγάδα, λέω, να πάμε να πέσουμε όλοι μαζί μέσα. Πιο ταιριαστό είναι.
1: Ποιανού όνομα θα πρωτοδώσουμε στην πηγάδα όμως.
8: Έχουμε πολλές πηγάδες, μην ανησυχούν. Προς αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Πηγάδες έχουμε να δώσουμε τα ονόματα του πολλές. Για λεωφόρους και παρόδους να τις ξεχάσουν. Θα βλέπουμε και τα ονόματα του θεωρού. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
8: Για τους μισθούς που λέμε των ρασοφόρων, είναι η μισή από τα μπαλικαριών των 300 στη Βουλή. Σίγουρα, αν ψάξουμε να την Ελλάδα, είναι πολλοί που μπορεί να χρεώνονται κιόλας από το μισθό τους για να ταΐσουν τον κόσμο. Πρέπει να την ταΐζουν οι 300, συν την περιουσία που έχουν εδώ στο κράτος. Ο κύριος Τραμπάλας, ο Αμερικάνος, θέλει να φέρει τα πλοία του σε χώρο νόμου που τον έχει δώσει και η Εκκλησία στην Ελευσίνα.
10: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
10: Φαγώθηκε ρε ο άλλος με τους πατροβολητάδες, ρε. Λες και δεν έχουν οικογένειες αυτοί να υποστηρίξουν, ας πούμε. Λες, δεν έχουν στεγαστικό ή ενίκιο να πληρώσουν. Φαγώθηκε.
1: Ποιος, ρε.
10: Ο Θήμιος.
1: Ναι, δεν έχουν.
10: Δεν έχουν.
1: Όχι, δεν έχουν να πληρώσουν ενίκιο. Η αλήθεια είναι δεν έχουν.
10: Ναι, ναι. Λες και δεν έχουν. Δεν έχουν.
1: Δεν έχουν.
10: Δεν έχουν. Λοιπόν, λες και δεν έχουν οικογένεια να θρέψουν.
1: Είναι θρεμένοι.
10: Ρε φίλε, τα είπα και χθες. Πόσο γελί πια, ας πούμε.
1: Μπορούνε, όχι, δώσε ευκαιρίες, μπορούνε κι άλλο.
10: Κάτι άλλο, τι είπε ο Χρυσοκοϊδής ότι δεν είναι ίδιοι με τους άλλους και αν ήταν ίδιοι με τους άλλους κτλ.
1: Ναι, ναι.
11: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι. Τι θα γινόταν στη χώρα.
10: Μπορείς να του θυμίσεις, σε παρακαλώ, ότι 222 που ψηφίζανε το τρίτο μνημόνιο ήταν όλοι μαζί. Ήταν το ίδιο το μνημόνιο, δεν ήταν άλλο, το ίδιο ψηφίσανε.
12: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάει, πετάει το καράβι. Πετάει και ξεσπάει. Στην εκπομπή ο εξαρχείων, ο εκθεμελίων και ο παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου, θλιβερού αντικειμένου και απαραδέκτου αναμεταδόσεως.

0: Κυριακή σήμερα, 14 του Ιούνιου. Ο Εξαρχείων εδώ μαζί σας. Καλησπέρα σε όλους που μας ακούνε και καλησπέρα και ιδιαίτερα σε όσους μας ακούνε από το εξωτερικό και έχουμε πολλά μηνύματα και μας εντυπωσιάζουν ειδικά τα μηνύματα από τη Μεγάλη Ελλάδα, από Νότια Ιταλία, από Κατάνια, από Σικελία και άλλες περιοχές της Μάγνα Γκρέτσια. Μαζί μας στο στούντιο σήμερα ο πρώην υπουργός και πρόεδρος του ΔΙΚΕΑ, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Στον ήχο είναι ο Χρήστος Μυρίδης και στο μικρόφωνο Λεωνίδας Αποσκίδης. Η είδηση της μέρας, Παναγιώτη, είναι ότι 4 Τούρκοι σε Σαλαμίνα ξυλοκόπησαν μια Ελληνίδα.
1: 4 Τούρκοι.
0: 4 Τούρκοι, βέβαια. Σαλαμίνα.
1: Στη Σαλαμίνα, μάλιστα. Ναι, ναι.
0: Και έχουμε καθημερινά επεισόδια βίας. Γενικά το θέμα της ασφάλειας είναι προβληματικό πλέον. Αλλά κάνει εντύπωση που στη Σαλαμίνα, δηλαδή 2 βήματα από τον άσταθμο της Σαλαμίνας, υπάρχουν κάποιοι Τούρκοι οι οποίοι είναι και μόνιμοι κάτοικοι, λέει, και οι οποίοι...
1: Μόνιμοι κάτοικοι.
0: Ναι, έτσι λέω. Είναι μόνιμοι.
1: Έχουν τουρκική υπηκότητα, ελληνική, 18... έχουν, τι έχουν.
0: Τουρκική υπηκότητα, Τούρκοι.
1: Ναι.
0: 18
1: για να είναι μόνιμοι
0: ως 50
1: ετών. Εργάζονται εδώ.
0: Μάλλον κάτι, κάποιο λόγο έχουν, μένουν εκεί. Και άκουσαν τις φωνές στο λιμάνι, βγήκε ο κόσμος, ήρθε κάποια στιγμή η αστυνομία, τους συνέλαβε αλλά τους άφησε.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω γιατί, γιατί θα πάνε ίσως σε αυτόφορο από τη Δευτέρα, από την Τρίτη, θα παρουσιαστούν μετά.
1: Πάντως
0: τους άφησαν ελεύθερους και απορούν και οι κάτοικοι γι' αυτό.
1: Αν είναι αυτόφορο,
0: έλατε, δεν, θα έπρεπε...
1: δεν μπορούν να τους αφήσουν, πρέπει να τους πάνε στον εισαγγελέα. Και ο εισαγγελέας μπορεί μόνο να ορίσει τακτική δικάσιμο και να τους αφήσει μέχρι τότε ελεύθερους, μέχρι την τακτική δικάσιμο. Αλλά τους πήγανε στον εισαγγελέα. Και έχει εισαγγελέα που να έχει εφημερία στη Σαλαμίνα. Στη Σαλαμίνα. Γιατί μάλλον στον Πειραιά έπρεπε να τους πάνε για την εισαγγελία, για τον εισαγγελέα.
0: Πανικός
1: δεν είμαι
0: πάντως,
1: νομικός, έτσι,
0: δημιουργήθηκε από
1: αυτά.
0: Το επεισόδιο που είναι ένα από τα πολλά επεισόδια καθημερινά. Αλλά το εντυπωσιακό είναι αυτό ότι...
1: Και 4 μαζί.
0: 4 Τούρκοι 18-50 ετών ηλικίες.
1: Μάλιστα.
0: Κοντά στον άφταθμο της Σαλαμίνας.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, είναι πάρα πολύ ενοχλητικά αυτά τα πράγματα και θα έλεγα δείχνουν ότι εδώ πλέον γενικώς οι ξένοι στην Ελλάδα έχουν εκτροχιαστεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Δυστυχώς.
1: Και ότι επειδή είναι ξένοι και υπάρχει ένα είδος αλληλεγγύης, τουλάχιστον από μερίδα του κόσμου, τουλάχιστον έτσι, νομίζουν ότι μπορεί να έχουν και το ελεύθερο, εν λευκό, να επιχειρούν σε βάρος πολιτών, ακόμα και νέων ανθρώπων και μάλιστα κοπέλας. Δεν, εδώ θα έχει σχέση και με άλλα πράγματα.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι.
1: Ίσως να είχαμε και βιασμό ή απόπειρα βιασμού.
0: 2.140 μπήκαν την προηγούμενη εβδομάδα, μέσα σε μια εβδομάδα. 2.000 από κάτω τώρα έρχονται, από την Λιβύη.
1: Από τη Λιβύη, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί είναι η είσοδος, η νέα
0: και
1: είσοδος.
0: Και έχει υπήρξει η Κρήτη τώρα, είναι το πρόβλημα στην Κρήτη.
1: Την Κρήτη, ναι, τεράστιο πρόβλημα. Γιατί την Κρήτη είναι τεράστιο πρόβλημα. Και μάλιστα σε μια τέτοια περίοδο τουριστική είναι ακόμα πιο επιβαρυντικό για το νησί.
0: Ναι, και υπάρχει πρόβλημα για τις δομές που πρέπει να υπάρχουν.
1: Βεβαίως, μα είναι δυνατόν να εισέρχονται χιλιάδες πολίτες άλλων χωρών κάθε μέρα, δηλαδή. Είναι απίστευτο το θέαμα. Και ο τρόπος μάλιστα της εισβολής, ο απαράδεκτος αυτός τρόπος, μπαίνουμε από όπου θέλουμε, από όπου βρούμε, με σκάφη τα οποία...
0: Τα διακινούν με κοιό και ναι, διακινητές αυτά.
1: Με διακινητές και τα λοιπά. Όλη αυτή η ιστορία είναι μακάβρια ιστορία. Πέραν των άλλων προβλημάτων που δημιουργεί. Και μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, ότι δεν έχουμε κάνει ίσως τα αντίστοιχα διαβήματα στη Λιβύη.
0: Η Ιταλία έχει κλείσει και γι' αυτό πλέον δεν πάνε από την Ιταλία, έρχονται από εδώ.
1: Α, μάλιστα. Η Ιταλία είναι.
0: Έχει αλλάξει.
1: Φυλάνε τα σύνορά τους.
0: Πάντως γενικά το πρόβλημα οξύνεται και βλέπουμε και στην Ευρώπη τα επεισόδια που γίνονται και στην Ιρλανδία και στο Μπέλφαστ.
1: Βέβαια.
0: Είναι μεγάλο ζήτημα και δεν πρόκειται να σταματήσει από ό,τι φαίνεται.
1: Όχι, δεν σταματάει αυτό. Δεν
0: γενικά
1: σταματάει.
0: Υπάρχει μια τάση ανάμειξη των πλεισμών και να δημιουργήσουν ένα μελέ που δεν θα έχει ταυτότητα.
1: Διαμόρφωση νέου πληθυσμιακού τοπίου. Το οποίο μάλιστα έχει προχωρήσει πολύ σε κάποιες χώρες όπως η Βρετανία. Η Βρετανία, αν πας στο Λονδίνο, ως επισκέπτης μάλιστα που θα ήθελες να δεις κάποια πράγματα, αντιμετωπίζεις ένα πληθυσμό ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με Βρετανία όπως την φανταζόσουνα κάποτε. Είναι ένας πληθυσμός έχρωμος πλέον, σε μεγάλη πλειοψηφία, γιατί ίσως και κυκλοφορούν και πολλοί αυτοί στους δρόμους οι ξένοι, δημιουργούν μια αίσθηση μιας πρωτεύουσα στο Λονδίνο η οποία είναι έχρωμοι, κάποιοι έχρωμοι κυριαρχούν απροσδιορίστου εθνικότητας. Και το Παρίσι βέβαια έχει αντίστοιχα προβλήματα. Εγώ στο Στρασβούργο είχα πάει πριν 2-3 χρόνια ήτανε, δεν το περίμενα στη Βόρεια Γαλλία να υπήρχε ιδιαίτερο πρόβλημα και όμως.
0: Ναι, έχει και η Βόρεια Γαλλία. Καλά, η νότια στη Μασσαλία κάτω και στις ελληνικές περιοχές έχει αλλάξει τελείως ο πληθυσμός. Έχουμε ένα θέμα λοιπόν που έχει πολύ ενδιαφέρον σε σχέση με όσα γίνονται στην Ουκρανία αυτές τις μέρες.
1: Στην?
0: Στο μέτωπο της Ουκρανίας.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί γίνανε κάποιες δηλώσεις εχθές.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Καινούργιες. Που αφήνουν να υπονοηθεί ότι θα έχουμε ραγδαία προέλαση της Ρωσίας τις επόμενες μέρες. Και θα ήθελα να συζητήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που το ανέβασε και εσύ, το έχει βάλει το SL Press, αλλά το ανέβασε και εσύ στη σελίδα της Ίσκρα.
1: Ναι.
0: Σχετικά με τα λάθη της Ρωσίας, όχι τα τωρινά, τα διαχρονικά λάθη.
1: Διαχρονικά
0: λάθη. Ένα άρθρο που το έχει γράψει ένας πρώην Βρετανός διπλωμάτης, ο William Mallison, ο οποίος William έχει και ελληνικές ρίζες από τη Μικρασία, ζει στην Ελλάδα, έχει παντρευτεί με Ελληνίδα και είναι εδώ χρόνια και έχει μεγάλη προϊστορία στην έρευνα του Κυπριακού. Έχει κάνει πολλή δουλειά για το Κυπριακό.
1: Πολύ, πάρα πολύ δουλειά, ναι.
0: Και έρευνα στα αρχεία τα Βρετανικά, τα οποία τα ανοίγουν κάθε τόσο και τα δίνουν στη δημοσιότητα οι Βρετανοί. Και ο ιστορικός πρέπει να είναι πάντα έτοιμος να ψάξει, να βρει και να δημοσιεύσει. Και αυτή τη δουλειά την κάνει χρόνια ο William, ο Mallison, ο οποίος έχει διδακτορικό από το London School of Economics στην Ευρωπαϊκή Ιστορία, έχει διδάξει σε πανεπιστήμια ελληνικά και ξένα και έχει γράψει και βιβλία για το Κυπριακό και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Λοιπόν, μας λέει ο κύριος Mallison ότι η ιστορία, δηλαδή αναζητώντας τις ρίζες στην ιστορία, θα καταλάβουμε, λέει, γιατί σήμερα γίνονται αυτά που γίνονται στην Ουκρανία. Δηλαδή γιατί η Μόσχα υποχρεώθηκε να περάσει τα σύνορα της Ουκρανίας το Φεβρουάριο του 22. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο παραιτηθής μετά Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μπόρις Τζόνσον, ήταν αυτός που έτρεξε και διέταξε τον Ζελένσκι να μην τηρήσει τη συμφωνία της με τη Μόσχα.
1: Ναι. Της Κωνσταντινούπολης.
0: Βέβαια. Και πρωθυπουργός μετά ο Τζόνσον. Από τον Ιανουάριο του 1990, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, κύριος Γκέσερ τότε, το θυμόμαστε όλοι τον Γκέσερ, είχε δηλώσει δημοσίως ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκτείνεται προς τα σοβιετική περιοχή. Γράφει ο William. σε 9 Φεβρουαρίου του ιδιαίτους.
1: Για ποιον είπε ότι.
0: Ο Γκένσερ, ο ίδιος.
1: Ο
0: Γκένσερ, ο υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας.
1: Ναι.
0: Είχε διαβεβαίωση και ο Γκένσερ, γιατί μετά το διαβεβαίωσαν και οι άλλοι.
1: Και ο Μπέικερ. Ναι.
0: Σε 9 Φεβρουαρίου του ιδιαίτους του 1990, ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών Μπέικερ.
1: Ο Μπέικερ, ναι.
0: Συναντιέται με τον Γκορμπατσόφ τη Μόσχα και όταν ρωτήθηκε αν το ΝΑΤΟ θα κινηθεί προς Ανατολάς, απάντησε ούτε μία ίντσα.
1: Ούτε μία ίντσα.
0: Ούτε μία ίντσα.
1: Χαρακτηριστική φράση.
0: Το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους η λεγόμενη συμφωνία 2/4 προέβλεψε μια ενισχυμένη και κυρίαρχη Γερμανία τον Οκτώβρη. Το Φεβρουάριο του επόμενου έτους το σύμφωνο της Βαρσοβίας διαλύθηκε και ακολούθησε και το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης. Όταν το ΝΑΤΟ είχε ιδρυθεί τον Απρίλιο του 1949, η Μόσχα είχε προσπαθήσει να ενταχθεί. Τότε
1: ναι,
0: η Μόσχα.
1: Ναι.
0: Η Σοβιετική.
1: Η Σοβιετική Ένωση.
0: Ναι, γιατί ναι, δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό.
1: Ναι.
0: Το αναφέρει ο Μάλισον.
1: Ο Μάλισον.
0: Η Μόσχα είχε πράγματι προσπαθήσει να ενταχθεί, αλλά απορρίφθηκε ούτε συζήτηση.
1: Ευγενικά λέει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωστόσο, το Μάιο του 1955 ίδρυσε το Σύμφωνο της Βαρσοβίας ενοχλημένη από την ένταξη της Δυτικής Γερμανίας στο ΝΑΤΟ. Όταν μπήκε η Δυτική Γερμανία στο ΝΑΤΟ, αναγκαστικά.
1: Κατάλαβε τι υπέρ τίνος πρόκειται. Διότι αποκλείουν την Σοβιετική Ένωση, εντάσσουν τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Η οποία μάλιστα ήταν ηττημένη.
0: Ηττημένη η Γερμανία.
1: Ναι. Τη βάζουν την ηττημένη Γερμανία στο ΝΑΤΟ και αποκλείουν την νικήτρια τότε σύμμαχο Σοβιετική Ένωση.
0: Για να καταλάβουμε δηλαδή.
1: Άρα, πάει το πράγμα.
0: Τη διαχρονική πονηρία δηλαδή, των Δυτικών. Λέει τώρα ο Μάλισον, ας εξετάσουμε τα λάθη τώρα της Μόσχας.
1: Ναι.
0: Πρώτον, λέει υπομονή. Η υπομονή είναι ρωσική αιρετή, αλλά η υπερβολική υπομονή μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους άπλιστους ψευδοφίλους.
1: Βέβαια.
0: Όπως και θα δούμε. Ίσως το πρώτο λάθος της Μόσχας ήταν ότι ο συναισθηματικός Χρουτσόφ, το οποίο η δεύτερη σύζυγος ήταν Ουκρανή, και ο οποίος είχε υπηρετήσει ως επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Ουκρανία, παραχώρησε την Κρυμαία στη Σοβιετική Ουκρανία. Από τότε ξεκινάει το πρόβλημα με την Κρυμαία. Διότι αν η Κρυμαία ήταν κανονικά όπως ήταν πάντα ρωσική, δεν θα είχε προκύψει το 14 θέμα. Γιατί με την προσάρτηση της Κρυμαίας άρχισαν οι κυρώσεις και γενικά η επιθετική στάση από την Ευρώπη, τη Δυτική.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν η Κρυμαία είχε παραμείνει μέρος της Ρωσίας, λέει ο Μάλισον, η Μόσχα δεν θα χρειαζόταν ποτέ να την ανακτήσει το 2014. Έτσι, θέτοντας σε κίνηση την υποστήριξη των ΝΑΤΟ προς το Κίεβο.
1: Ναι.
0: Η υπομονή της Ρωσίας ήταν εκπληκτική μετά την απομάκρυνση του Προέδρου Γιανουκόβιτς και τις λεγόμενες συμφωνίες του Μίνσκ, ο οποίος, όπως παραδέχθηκε αργότερα η Γερμανίδα Καγκελάριος, η ίδια η Μέρκελ το είπε, είχαν σχεδιαστεί για να κερδίσουν χρόνο και να βοηθήσουν την Ουκρανία να εξοπλιστεί. Ναι.
1: Οι συμφωνίες του Μίνσκ, Μίνσκ 1 και Μίνσκ 2 για τους ακροατές μας, ήταν μια διαπραγμάτευση η οποία έγινε
0: στην
1: ανάμεσα
0: στην Ρωσία, στο Μίνσκ.
1: Ναι, ανάμεσα στη Ρωσία
0: και την Ουκρανία.
1: Και την Ουκρανία με την αιγίδα, η Ουκρανία της Γερμανίας και της
0: Γαλλίας.
1: Ως εγγυητές. Δηλαδή, Μέρκελ και Ολάντ, αυτοί εγγυήθηκαν για την εφαρμογή των συμφωνιών του Μίνσκ 1 και Μίνσκ 2 και οι οποίες συμφωνίες διαμόρφωναν τις συνθήκες για τη συνύπαρξη της ρώσικης μειονότητας, αυθεντικής ρώσικης μειονότητας στην Ουκρανία που ήταν μεγάλη, ιδιαίτερα στην Δυτική Ουκρανία. Αυτά που επιδιώκει να προσαρτήσει τώρα η Ρωσία.
0: Τον Ντομπάς εκεί.
1: Τον Ντομπάς, τη Ζαπορίζια, τη Χερσόνα. Λοιπόν, δημιουργούσε το πλαίσιο των δικαιωμάτων για την ρώσικη μειονότητα έτσι ώστε να μπορεί να συμβιώσει με την ουκρανική και επομένως να αποφευθούν επιζήμιες καταστάσεις που έρχονταν και τις είχαν διαπιστώσει και ήθελαν να τις προλάβουν.
0: Έτσι.
1: Και τη συνέχεια βέβαια ήταν οδυνηρή διότι όπως είπες, οι Ουκρανοί με την αιγίδα της Γερμανίας και της Γαλλίας, Μέρκελ και Ολάντ, ενέπαιξαν την Ρωσία. Τις συμφωνίες αυτές τις χρησιμοποίησαν όχι για να ειρηνεύσουν την Ουκρανία
0: και
1: να δημιουργήσουν συνθήκες συμφιλίωσης, αλλά να κερδίσουν χρόνο να επιτεθούν στην ρώσικη μειονότητα και να αρχίσουν τις οδυνηρές διώξεις.
0: Έτσι.
1: Και το πραξικόπημα βέβαια να γίνει του Γιανούκοβιτς που είχε προηγηθεί το πραξικόπημα. Και ξέρεις ποιος έπαιζε ρόλο τότε στις συμφωνίες αυτές. Και έπαιξε και σημαντικό ρόλο και στις υποσχέσεις που εδόθησαν για την εκλογή του. Ήταν ο Ζελένσκι.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ζελένσκι βγήκε ως πρωθυπουργός και κέρδισε τις εκλογές στην Ουκρανία με διακηρύξεις ειρήνευσης, εφαρμογής των συμφωνιών του Μίνσκ και συμφιλίωση των δύο κοινοτήτων, της ρώσικης μειονότητας με την ουκρανική πλειοψηφία σε όλη την Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Μάλιστα αναγνώρισε δικαιώματα, πλήρη δικαιώματα μειονοτικά, και όχι μόνο στην ρώσικη μειονότητα, αλλά και στην ελληνική μειονότητα και στις άλλες μειονότητες. Και όμως ο Ζελένσκι ήταν ο πρωταγωνιστής. Αμέσως μετά, μόλις εξελέγει, έκανε την ακριβώς αντίθετη πολιτική. Δηλαδή μιλάμε για μια
0: εξαπάτηση,
1: κοροϊδία και εξαπάτηση.
0: Με αυτό λέει και ο Γουίλιαμ Άλισον.
1: Αυτό λέει, ναι.
0: Αυτό λέει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η Μόσχα τόσο αφελής είναι, δεν βλέπει ότι την εξαπατούν συνεχώς.
1: Και όχι...
0: Δεδομένης, λέει, της ιστορίας, η ωφέλεια της Μόσχας είναι εκπληκτική.
1: Ναι.
0: Πρώτον, παρά τις προφορικές διαβεβαιώσεις που δόθηκαν ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκτηνόταν προς Ανατολάς,
1: ναι,
0: το 1999 το ΝΑΤΟ δέχτηκε την Πολωνία, την Ουγγαρία και την Τσεχική Δημοκρατία. Την ίδια στιγμή που άρχισε να βομβαρδίζει το Βελιγράδι, το ΝΑΤΟ, ναι, χωρίς καμιά άδεια από τα Ηνωμένα Έθνη.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, δεν τα βλέπουν, τα βλέπουν, τα ξέρουν.
1: Βεβαίως.
0: Και σαν να μην έφτανε ο παράνεμος πόλεμος στο Ηράκλειο το
1: 2004. Το θέμα είναι ότι οι συμφωνίες του Μίνσκ είναι τόσο η αφέλεια που δεν υπήρχαν εντός των συνθήκων υπογεγραμμένες εγγυήσεις
0: για την εφαρμογή.
1: Γιατί αν δεν εφαρμόζονται από οποιαδήποτε πλευρά.
0: Ναι.
1: Ποιες εγγυήσεις πήρε η Ρωσία ώστε να υπογράψει αυτές τις συμφωνίες για τη μη εφαρμογή τους? Δεν υπήρχε καμία εγγύηση. Ήταν εν λευκό λογοδοσία. Δηλαδή μια υπογραφή σου δίνω και εσύ, ας πούμε, καλή την πίστη, τη δέχεσαι. Ναι.
0: Και προχωράμε παρακάτω. Το 2004 τα κράτη της Βαλτικής εντάσσονται στο ΝΑΤΟ. Μέχρι τότε ο Πούτιν βρισκόταν σε ολοένα και ισχυρότερη θέση και εξέφρασε τις ανησυχίες του για τις προδοσίες τις δυτικές. Εκεί που φάνηκε πλέον ότι ο Πούτιν κάπως είχε αφυπνιστεί ήταν στο Μόναχο, τη Σύνοδο της Ασφαλείας στο Μόναχο το 2007.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ήταν τότε που θυμάμαι που η Κοντολίζα Ράι ήταν η Κοντολίζα Ράι, που καθόταν στην πρώτη σειρά και νομίζω ότι θα ακούγανε πάλι μια ομιλία ρωσική όπως θα θέλανε αυτοί, δηλαδή αγκαλιές και φιλιά.
1: Ναι, ναι.
0: Και εκνευρίστηκαν φοβερά με την ομιλία του Πούτιν, γιατί ο Πούτιν έθεσε τα πράγματα όπως ήταν. Και προειδοποίησε ότι δεν μπορείτε άλλο να μας πιέζετε, κάποια στιγμή θα αντιδράσουμε.
1: Βέβαια.
0: Και βγήκαν συγχυσμένοι οι δυτικοί που ήταν εκεί, οι εκπρόσωποι, οι ηγέτες κλπ. Το Πούτιν το 2007 πλέον αντιλαμβάνεται και εκφράζει τις ανησυχίες του για τη στάση της Δύσης. Αν και η ένταξη της Δυτικής Γερμανίας στο ΝΑΤΟ το 1955 οδήγησε δικαιολογημένα τη Μόσχα στη δημιουργία του Συμφώνου της Βαρσοβίας, δεν υπήρχε εναλλακτική. Τα χρόνια του Γέλτσιν και η δεκαετία του 90 ήταν καταστροφικά. Έχοντας ωστόσο ξεκινήσει από την ευπιστία του Γκορμπατσόφ, άλλος εύπιστος.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ εύπιστη τελικά. Ότι το ΝΑΤΟ θα ήταν φιλικό. Κατά τη διάρκεια εκείνων των ετών, οι ολιγάρχες οι Ρώσοι, όπως τους λένε, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν συχνά διασυνδέσει με το Ισραήλ, μην το ξεχνάμε, και οι οποίοι κατέκλεψαν τεράστιο πλούτο και χρηματικά ποσά από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή, αυτοί πήραν ένα κράτος έτοιμο. Το πήραν το κράτος, το βράδυ ήταν κράτος και το πρωί έγινε ιδιωτική εταιρεία.
1: Έτσι.
0: Και βρέθηκαν αυτοί οι κύριοι. Τώρα πώς βρέθηκαν, και αυτά είναι θέματα.
1: Μοιράστηκαν,
0: ναι,
1: από την κυβέρνηση στους συμμετέρους,
0: ναι,
1: του τότε επικρατούντος Γέλτσιν.
0: Οι κύριοι αυτοί λοιπόν κατέκλεψαν τεράστια χρηματικά από εσάς, εναλλασσόμενοι με δυτικούς αργυραμιγούς.
1: Βέβαια.
0: Η λάσπη έλκει τη λάσπη, λέει ο Γουίλιαμ.
1: Το
0: Κρεμλίνο, ναι, υπό τον Πούτιν, κατάφερε κάπως να τους βάλει σε τάξη μετά τον Πούτιν. Αλλά στις ΗΠΑ, λέει ο Γουίλιαμ Άλισον, εξακολουθεί να συμβαίνει το αντίθετο. Δηλαδή, οι ολιγάρχες αυτού του τύπου Σε μέσα πολιτείες έχουν το πάνω χέρι ακόμα. Αυτή είναι η διαφορά. Ο κλασικός ρεαλισμός υποστηρίζει. Σε μέσα πολιτείες έχουν το πάνω χέρι ακόμα. Αυτή είναι η διαφορά. Ο κλασικός ρεαλισμός υποστηρίζει.

0: Είναι χαρακτηριστικό ότι την ώρα τόσο πολύ πίστευε ο Στάλιν ότι δεν θα γίνει εισβολή.
1: Ποιος ο...
0: Ο Στάλιν, ότι δεν θα γίνει εισβολή.
1: Εντάξει, ο Στάλιν περισσότερο ήθελε να κερδίσει χρόνο.
0: Ήθελε, αλλά του λέγανε οι υπηρεσίες του, του λέγανε ο Ζόργκε, ο περίφημος, ναι, μεγαλύτερος κατάσκοπος, ναι, από την Ιαπωνία,
1: ναι,
0: είχε καταφέρει ο Ζόργκε και είχε κλέψει μέσα από το Ιαπωνικό επιτελείο την ημερομηνία της εισβολής και την είχε στείλει.
1: Της Στάλιν... Γερμανίας, εισβολή στη Ρωσία.
0: Στη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Την επιχείρηση αυτή. Πες τι.
1: Μπαρμπαρόσα.
0: Μπράβο. Λοιπόν, αυτό το είχαν πει. Και όχι μόνο δεν το πιστεύω, αλλά έλεγε ότι είναι και διαδόση των Εγγλέζων αυτά για να μας παραπλανήσουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Ιωσήφ Στάλιν εξαπατήθηκε από τον Χίτλερ. Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ εξαπατήθηκε από τον Χέλμουντ Κόλ. Και ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξαπατήθηκε από την Άγγελα Μέρκελ.
1: Και τον Ολάν. Με λοιπόν, το δίδυμο, το γερμανογαλλικό
0: άξονα.
1: Άξονας που ήταν ειδικούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση τότε.
0: Ναι. Και λέει χαρακτηριστικά ο Γουίλιαμ Μάλισον, πρέπει πάντα να αντιμετωπίσει ένα λύκο ως λύκο και όχι ως σκύλο.
1: Βέβαια.
0: Αλλά ορισμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν την πραγματική διαφορά ανάμεσα σε ένα λύκο και ένα σκύλο και συχνά βλέπουν αυτό που θέλουν να δουν. Αυτή είναι λοιπόν η ουσία του άρθρου του Γουίλιαμ Μάλισον και μας υπενθυμίζει τελειώντας για το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα της Αμερικής, το οποίο φέρει την μεγαλύτερη ευθύνη για το σημερινό χάος και ο Eisenhower, όταν το είπε από τότε, τη δεκαετία του 50, όταν είχε προβλέψει, αγνοήθηκε επιμελώς και τα λάθη επαναλαμβάνοντας συνεχώς.
1: Ναι, από ένα σημείο και πέρα δεν είναι λάθη, εκφράζουν σύνδρομα.
0: Είναι αυτό που λέει καταλήγοντας η απληστία γεννά την απληστία.
1: Βέβαια.
0: Να πάμε στο διάλειμμα μας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
2: Πάμε συνέχεια της συζήτησης που έχουμε. Είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Λεφαζάνης και ήρθε και ο Ηλίας ο Λιμάς στον ήχο. γρήγορα. Εσύ είσαι με το κουρασάο τώρα.
3: Τι είμαι?
2: Με το, υποστηρίζεις το κουρασάο.
3: Όχι, δίνει λέει μεγάλη απόδοση στα στοιχηματικά αυτού.
2: Ναι, δίνει.
3: Άμα βάλει γκολ λέει τελείως.
2: Έβαλε η Γερμανία 5 γκολ
3: μέχρι τώρα. Θα τρέψουμε 10 οικογένειες.
4: Ναι, έβαλε γκολ.
2: Ναι. Έβαλε γκολ αλλά δέχτηκε και από το κουρασάο. Ναι. Μάλιστα. Αυτά που λες Παναγιώτη νομίζω ότι είναι πολύ σωστά τοποθετημένο το άρθρο.
4: Υπάρχει,
2: θα πρέπει να το μεταφράσει και στα ρώσικα να το δουν και οι Ρώσοι αυτό.
4: Σίγουρα θα το δουν.
2: Ναι, γιατί ο Βίλιαμ είναι και κάνει...
4: Είναι τέτοιος ο τίτλος χαρακτηριστικός που είναι αδύνατο να μην το δουν.
2: Κάνει και σχόλια στο Russia Today συχνά, οπότε...
4: Ναι, όχι. Και αρθρογραφή είναι άνθρωπος που... Είναι φίλος της Ρωσίας, υποστηρίζει τη Ρωσία.
2: Και φίλος της Κύπρου. Έχει αγωνιστεί πολύ για την Κύπρο.
4: Και την Κύπρο. Κύπρος είναι ιδιαίτερο θέμα. Ο Μάλισον μάλιστα στέλνει στην Ίσκρα συνεχώς όλα τα κείμενα. Μας τα στέλνει πάντοτε με μια ωραία περίληψη και με ευχαριστίες και ευγενικά για την δημοσίευσή τους.
2: Σε ένα ανάλογο ύφος είναι και μια συνέντευξη που είδα του Ρώσου καθηγητή Σεργέη Καραγκάνοφ,
4: ναι.
2: Ο οποίος παρουσιάστηκε σε μια εκπομπή του ενός καθηγητή του Γκλεν Ντίζεν. Είναι γνωστός ο Γκλεν Ντίζεν, είναι στην Νορβηγία και ασχολείται με θέματα Ευρασίας.
4: Μάλιστα.
2: Παρουσιάζει μια εκπομπή, σε αυτήν είχε τον διάσημο, κάλεσε δηλαδή συγχρόνως τον διάσημο καθηγητή το Ρώσο Σεργέη Καραγκάνοφ μαζί

0: με τον εξίσου διάσημο καθηγητή, τον Αμερικανό, τον Τζον Μερσάιμερ, ο οποίος Μερσάιμερ γράφει και για το θέμα του πολέμου στη Ρωσία και για το θέμα της Παλαιστίνης. Είναι άνθρωπος από τους πιο σοβαρούς αναλυτές στην Αμερική.
1: Βεβαίως.
0: Και εκεί συζήτησαν για τους κινδύνους ακριβώς που δημιουργούνται από την, το ότι η συνεχής επιθετική στάση της Ευρώπης έτσι πιέζει τη Ρωσία, ότι η Ρωσία δεν πρόλαβε να καταλάβει ότι την οθούν σε ακραίες καταστάσεις και ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε ένα παγκόσμιο πυρηνικό, μια καταστροφή, παγκόσμια πυρηνική καταστροφή.
1: Βέβαια.
0: Ανά πάση στιγμή από εδώ και πέρα. Δηλαδή, το λέμε από την αρχή βέβαια, αλλά ο κίνδυνος είναι συνεχής. Διότι η προσπάθεια της Δύσης είναι να οθήσει την Ουκρανία όλο και πιο επιθετικά απέναντι στη Ρωσία. Λοιπόν, ο Καραγκάνοφ είναι πολιτικός επιστήμονας που ηγείται του Συμβουλίου Εξωτερικών και Αμυντικών Πολιτικών της Ρωσίας.
1: Ναι.
0: Είναι Ρωσο-Εβραίος. Η καταγωγή του είναι από τη μητέρα του που ήταν Λευκορωσίδα Εβραία και διατέλεσε συνεργάτης συνεχώς του Πριμακόφ παλιότερα. Ο Πριμακόφ δεν ήταν και
1: υπουργός εξωτερικών.
0: Μπράβο. Είχε και μια σχέση με την Ελλάδα ο Πριμακόφ.
1: Ο Πριμακόφ όχι. Ο Πριμακόφ ήταν μάλλον και πρεσβευτής της πρώην Σοβιετικής Ένωσης τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μάλιστα. Και μετά σύμβουλος του Πούτιν.
1: Ο Πριμακόφ.
0: Όχι,
1: ο Καραγκάνοφ. Καραγκάνοφ,
0: ναι. Ναι. Ναι. Και σύμβουλος του Πούτιν στη συνέχεια. Ο Ντίντζεν, ο καθηγητής αυτός που παρουσιάζει την εκπομπή, σου είπα ότι είναι ειδικός για τα θέματα της Ευρασίας. Λοιπόν, αυτό που συζητάνε και στο οποίο συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό είναι ανάλογο με αυτά που έλεγε και ο Γουίλεμ, ο Μάλισον, ότι η ρωσική ελίτ έχει κάνει πολύ σοβαρά πολιτικά σφάλματα που επέτρεψαν στη Δύση να προκαλεί τη Ρωσία, και δεν είναι το θέμα ότι προκαλεί τη Ρωσία, εντάξει, αυτό είναι το ένα κακό, αλλά ότι οδηγεί σε μια κατάσταση έτσι, δηλαδή η φτάδια αυτή απέναντι στη Ρωσία που η Ρωσία τους έδωσε τη δυνατότητα να έχουν, μια κατάσταση μπορεί να μας οδηγήσει στο χείλος καταστροφής. Αυτό είναι το ζήτημα το μεγάλο. Σε αυτήν την εκπομπή λοιπόν και οι δύο, ο Καραγκάνοφ και ο Μερσχάιμερ, συζητούν πώς θα βρεθεί ο τρόπος να αποθαρρυνθεί πλέον η Δύση, να κλιμακώσει τον πόλεμο. Αυτό είναι το θέμα. Ο Καραγκάνοφ υποστηρίζει ότι η Δύση μετά από τις αλληλεπάλληλες υποχωρήσεις της Μόσχας και τις συμφωνίες που δεν τήρησε η Δύση, έχει πάψει να σέβεται ή να φοβάται τη Ρωσία. Παρόλο το ότι νικάει η Ρωσία. Και αυτό το βλέπουμε και στις δηλώσεις που κάνουν κατά καιρούς. Και αυτό το πράγμα επιτρέπει, διευκολύνει τη διολίσθηση προς ένα γενικευμένο πυρηνικό πόλεμο που πρέπει να ανατραπεί, να αποτραπεί πάση θυσία. Και ο Καραγκάνοφ αφήνει να νοηθεί ότι είναι αξιοσημείωτη η δυνατότητα να συμμετάσχει να συμμετάσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε μια προσπάθεια τέτοια. Βλέπουμε και τη διάσταση τώρα μεταξύ Τραμπ και Ευρωπαίων για τον κλπ. Η περίπτωση αυτή λέει είναι η μόνη, έτσι. Δεν έχουν λέει χαρακτηριστικά οι Αμερικανοί καμιά διάθεση να διακινδυνεύσουν την εξαήλωση της Βοστόνης από ένα πυρηνικό πόλεμο και να σώσουν το Αβούργο, και γι' αυτό για να επανέλθουμε σε ισορροπίες τύπου ψυχρού πολέμου, που ψυχρός, ξεψυχρός πάντως ήταν μια πολύ πιο λογική και ισορροπημένη κατάσταση από ότι είναι το σημερινό χάος, ο μόνος τρόπος είναι να ξαναυπάρξει μεταξύ των αντιπάλων ένα αμοιβαίο πλέον σεβασμός, αμοιβαίος και φόβος που κρατάει τις ισορροπίες, είναι να επανέλθουν πάλι οι δύο δυνάμεις αυτές, η Ρωσία και η Αμερική, να καθορίσουν το παιχνίδι. και να εξαλείψουν όλους αυτούς τους ταραξίες ενδιάμεσους, με στυλ Μέρτζ, Κάγια Κάλλας, Εστονούς και διάφορους άλλους.
1: Ναι.
0: Ο Καραγκάνοφ εμφανίζεται μάλιστα ιδιαίτερα σκληρός απέναντι στη Γερμανία, θεωρώντας ότι στο DNA των Γερμανών βρίσκεται η προκλητικότητα και η τάση για οργάνωση παγκοσμίων πολέμων. Και λέει ότι αν η Γερμανία αποτολμήσει ως απάντηση στρατηγική της Ρωσίας να εξοπλιστεί με πυρηνικά, τότε η Ρωσία θα πρέπει να την εξαϊλώσει. Είναι, η συζήτηση είναι και εν ώψη του επανεξοπλισμού της Γερμανίας. Τώρα έχει δημιουργήσει ανησυχίες φυσικά αυτό. Ο Καραγκάνοφ θεωρεί ότι η Ευρώπη είναι υπεύθυνη για όλα τα δεινά. Ένα από τα μεγαλύτερα τα οποία ήταν και ότι η Ρωσία έπρεπε να απαλλαγεί από κάθε ευρωπαϊκή επιρροή. Προσπάθησαν να απομονώσουν τη Ρωσία από κάθε ευρωπαϊκή επιρροή. Ενώ η Ρωσία ήταν ένα απόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ιστορίας. Βλέπω λοιπόν ότι αναπτύσσονται διάφοροι προβληματισμοί και από την πλευρά της Αμερικής και από την πλευρά της Ρωσίας. Αυτή που δεν κουνιέται από αυτή την ανόητη στάση είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και είδαμε κάποια ρήγματα, είδαμε ότι η Ιταλία έσπασε το ευρωπαϊκό μέτωπο.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι σημαντικό.
1: Η εξέλιξη αυτή μπορεί να ανοίξει καινούριους δρόμους.
0: Ναι.
1: Γιατί η Ιταλία δια της Μελώνη, παρόλο ότι ξέρουμε περίπου πού κινείται η Μελώνη, αλλά όμως αυτή τη στιγμή κάνει μια κίνηση η οποία είναι πολύ ριζοσπαστική για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Τι λέει? Ότι πρέπει να προωθήσουμε, διαπραγματευτεί, ευρωπαίο διαπραγματευτεί, ο οποίος θα συνδιαλέγεται απευθείας με τη Ρωσία. Και πρέπει να σταματήσουμε και τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.
0: Είναι σημαντική διαφοροποίηση.
1: Τρομερή διαφοροποίηση. Αλλάζει όλο το πλαίσιο, όχι μόνο στο ευρωπαϊκό πεδίο, που είναι προφανές ότι το αλλάζει, αλλά και στο παγκόσμιο τοπίο.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για μια νέα κατάσταση και η Ιταλία δεν είναι μια αμεληταία δύναμη για την
0: Ευρώπη. Είναι και
1: δάχτυλος
0: του Πάπα αυτό.
1: Μπορεί.
0: Και ο Πάπας έχει μια στάση.
1: Και ο Πάπας και οι Ισπανοί
0: και
1: έχουν
0: Ισπανοί.
1: Τέτοιες στάσεις. Αυτό θα ήταν μια μεγάλη ανακατάταξη για την Ευρώπη, αν μπορούσε να επεκταθεί και να μην είναι διάτοντας αστέρας μια κίνηση της Μελώνη η οποία θα πέσει στο κενό, γιατί θα πέσουν όλοι επάνω της και όχι και μία εκείνο και μία το άλλο και τα λοιπά, ή για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης μέσα στην Ιταλία, γιατί και μέσα στην Ιταλία αναπτύσσεται ένα μεγάλο ρεύμα υπέρ της των σχέσεων με την φυσιολογικών σχέσεων με τη Ρωσία, διότι και αυτοί έχουν προβλήματα, τεράστια προβλήματα η Ιταλία αντιμετωπίζουν οικονομικά και είναι ένας λαός ο οποίος καταλαβαίνει από πολιτική, δεν είναι γαγκά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν η Μελώνη μπορεί και για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης, αλλά δεν έχει σημασία, αυτό θα μετρήσει και θα έχει επίδραση. Είναι σε αδίέξοδο η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να δει τι θα κάνει, γιατί δεν βγαίνει αυτή η πολιτική. Δεν είναι ότι είναι απλώς εχθρική προς τη Ρωσία, αλλά στρέφεται τελικά και γίνεται εχθρική προς την ίδια την Ευρώπη και μάλιστα αμφισβητεί την ίδια την ύπαρξή της. Επομένως εδώ πρέπει να υπάρξουν ανακατατάξεις και θα υπάρξουν ανακατατάξεις. Εδώ η Ελλάδα μόνο δεν κινείται. Έχουμε εδώ τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι, αντιρώσος από κούνια που λέμε.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Άλλη γελιότητα αυτή. Η Ελλάδα ποτέ δεν είχε μια αντιρώσικη παράδοση. Πού βρέθηκαν όλοι αυτοί τώρα το τελευταίο διάστημα και μας εμφανίζονται αντιρώσοι, ορκισμένοι μάλιστα. Και δυστυχώς είναι όλο το πλέγμα των ελληνικών κομμάτων σε μια τέτοια κατεύθυνση.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Και, αν λέμε
0: και όχι
1: κάτι,
0: μόνο κομμάτων, και εξωκοινοβουλευτικών ακόμα.
1: Και εξωκοινοβουλευτικών, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι
0: το καινούργιο φρούτο.
1: Απορίας άξιων. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και αν λένε καμιά κουβέντα κάπου-κάπου, περισσότερο τη λένε για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. Η Ελλάδα έπρεπε να πρωτοστατεί τώρα σε μια πολιτική συμφιλίωσης Ρωσίας-Ευρώπης Ιδιαίτερα.
0: Ήταν ο κατάλληλος μεσάζων γι' αυτό.
1: Απόλυτα, απόλυτα. Έχει αφήσει εν μέρη το ρόλο αυτό στην Τουρκία, η οποία επωφελήθηκε τα μάλα, ιδιαίτερα στον τομέα του φυσικού αερίου. Έχει το φθηνότερο, παίρνει το φθηνότερο φυσικό αέριο τη Ρωσία από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Και έχει, αυτό της δίνει μεγάλη δύναμη στην οικονομία της. Λοιπόν, βεβαίως τώρα είναι ευκαιρία για μας, γιατί πολύ περισσότερο που η Τουρκία έχει αρχίσει και τα χαλάει με την Ρωσία. Τα έχει χαλάσει πρώτα απ' όλα στην Αρμενία. Εκεί παίζεται ένα τρομερό παιχνίδι σε βάρος της Ρωσίας. Θέλουν να καταπιούν την Αρμενία στη Δύση. Και η Τουρκία πρωτοστατεί σε αυτό, διότι η Τουρκία έχει άριστη σχέση με το Αζερμπαϊτζάν. Είναι αυτό που λένε δύο κράτη, ένα έθνος. Αυτό με το Αζερμπαϊτζάν. Και η Αρμενία κινδυνεύει με αυτή την πολιτική που ακολουθεί τώρα. Κατά παράδοξο τρόπο η Αρμενία πάει να κάνει συμμαχία τώρα με την Τουρκία για να αντιμετωπίσει το Αζερμπαϊτζάν. Τέτοιες αυταπάτες έχει ο Πασινιάν εκεί. Με τούτο και με τ' άλλο, δηλαδή, η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι πρωταγωνιστής εξελίξεων, όχι μόνο για την περιοχή μας αλλά και για την Ευρώπη και για τον κόσμο ακόμα. Μια μικρή χώρα η οποία θα σήκωνε ένα ανάστημα θετικό, όχι εχθρικό προς καμία πλευρά, αλλά μόνο θετικό, για να ανοίξει νέους ορίζοντες ειρήνης και συνεργασίας στην περιοχή μας και στον κόσμο. Αυτό είναι το μέλλον της περιοχής μας. Και όχι αυτά που βλέπουμε εδώ, τα καραγκιοζηλίκια, τα οποία μας πρόχουν από τη μία περιπέτεια στην άλλη. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο γίνεται. Και η Ελλάδα είχε και από τη θέση της, το ρόλο της απειλές που δέχεται, είχε την κατεξοχήν, ας πούμε, ανάγκη να ανοίξει τέτοιους δρόμους και ένα τέτοιο βηματισμό. Και αν θέλουμε να φύγει ο Μητσοτάκης, το θέμα είναι να μην αντικατασταθεί ο Μητσοτάκης με έναν άλλο αντιρώσο, είτε κρυφό είτε φανερό. Και γιατί βλέπουμε τώρα τι κάνει η αντιπολίτευση. Εδώ με το τσιγκέλι βγάζεις από τον επικεφαλής του Πασόκ, τον Ανδρουλάκη, μία κουβεντούλα είτε για το Ισραήλ είτε για την Ρωσία. Θετική για τη Ρωσία, έστω αρνητική για το Ισραήλ, με το τσιγκέλι δεν του βγαίνει, όπως δεν βγαίνει και του Τσίπρα. Ο Τσίπρας μάλιστα αναγνωρίζει και το γεγονός ότι το μόνο θετικό του Μητσοτάκη είναι ότι διατηρεί φιλικές και διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Άκουσον. Δηλαδή,
0: μα και οι απελάσεις των Ρώσων διπλωματών επί Τσίπρα ξεκίνησαν.
1: Επί Τσίπρα, αυτοί. Τσίπρας Κοζιάς. Αυτοί ξεκίνησαν το προγκρόμ και την αντιρώσικη πολιτική. Δεν υπήρχε μέχρι τότε στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Παπανδρέου άρχισε να κάνει αυτό το βήμα. Τη σκυτάλη παρέλαβε Τσίπρας Κοζιάς και ήρθε εδώ να ολοκληρώσει το κακό ο Μητσοτάκης.
0: Πάντως αυτή η ρωσοφαγία τύπου Κάγια Κάλλας έχει αρχίσει να τους τη δίνει στην Ευρώπη.
1: Βέβαια.
0: Διέρευσε μια έκθεση του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών. Τώρα διέρευσε, μπορεί να την διαρρεύσανε επίτηδες. Ένα έγγραφο πάντως της κυβέρνησης, το οποίο μιλάει για αναμόρφωση της θέσης, της δραστική μάλιστα λέει αναμόρφωση της θέσης της Κάλλας.
1: Θέλουν να την πετάξουν κιόλας.
0: Να αποδυναμωθεί τουλάχιστον ο ρόλος της, λέει, και να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες στην Κομισιόν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ή να μείνει έτσι και χωρίς να έχει αρμοδιότητες ή να τη διώξουν.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί η Κάλλας μιλάει συνέχεια, είναι πολύ προκλητική.
1: Βέβαια.
0: Τώρα προχθές είπε.
1: Είναι μεγάλη χώρα, έχει μεγάλο στρατό, έχει μεγάλα συμφέροντα σε όλη την Ευρώπη και στην Ιφίλιο και θέλει να κάνει πολιτική βεληνεκούς τώρα η κυρία Κάλλας. Δεν θέλει να έχει άλλους από πάνω στο κεφάλι της, πρέπει να είναι μονάρχης στον τομέα των εξωτερικών. Να γράφει δηλώσεις λες και είναι αυτοκράτηρα. Καταδικάζει, επιδοκιμάζει τα πάντα. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν πρώτα απ' όλα από τόσο μικρή χώρα και η οποία είναι τόσο χολερική απέναντι στη Ρωσία να βάζει υπουργό εξωτερικό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δεν
0: και
1: είναι
0: να
1: λογικό.
0: Λέει την Κίνα παγκόσμιο καρκίνο. Βρίζει την Κίνα, βρίζει τη Ρωσία.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιος,
1: έχει δύναμη γι' αυτό. Έχει.
0: Ο Ρόμπιο, πάντως, ο υπουργός εξωτερικών της Αμερικής, αρνήθηκε να τη δεχτεί. Επιδεικτικά.
1: Βέβαια.
0: Αρνήθηκε κάθε συνάντηση μαζί της.
1: Έτσι.
0: Γιατί εκτρέπεται φραστικά η κυρία. Ναι, είμαστε στο κατόφλι εξελίξεων, είναι φανερό. Και σε όλα τα μέτωπα θα το δούμε αυτό. Τώρα, τώρα είδα μια δήλωση καινούργια του Τραμπ ότι ο Πούτιν βοήθησε για τη συμφωνία.
1: Ναι, βοήθησε λέει ο Τραμπ και τον ευχαριστεί τον Πούτιν για να υπάρξει μια προσέγγιση των Ηνωμένων Πολιτειών το Ιράν ως προς τη συμφωνία, ως προς τη μεταξύ του συμφωνία η οποία θα σταματήσει τον πόλεμο. Και είπε ότι ο Τραμπ, βεβαίως όσο μπορεί κανείς να δίνει βάση σε αυτά που λέει ο Τραμπ, ή δεν είναι τίποτα αφθόρμητο που το πετάει εκεί ο στρακατρούκα και μετά το ξεχνάει και κάνει τα αντίθετα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είπε όμως ότι ως αντάλλαγμα για τη βοήθεια που προσέφερε ο Πούτιν, θα προσφέρει αυτός βοήθεια για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία στη βάση των θέσεων, που, ρεαλιστικών θέσεων που έχει καταθέσει η πλευρά της Ρωσίας. Ναι. Μεγάλη, πολύ σοβαρή δήλωση.
0: Πολύ σοβαρή, εφόσον είναι αλήθεια όντως.
1: Και αυτό αδειάζει βεβαίως και τον Νετανιάχου. Αυτές οι εξελίξεις αδειάζουν εντελώς τον Νετανιάχου. Τώρα ο Νετανιάχου πρέπει να πάει και κατά της, εναντίον της Ρωσίας, εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, να βγει ας πούμε ως ο αρχιτρομοκράτης πλέον της περιοχής και να θέλει να διαλύσει κάθε ειρηνική εξέλιξη και να επαναφέρει καταστάσεις πολέμου. Τώρα δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει ο Νετανιάχου, γιατί έχει αποδειχθεί ότι εκφράζει...
0: Είναι με την πλάτη στον τοίχο πλέον, γιατί και αν φύγει πάει στο δικαστήριο μετά.
1: Κατευθείαν, εκεί είναι η θέση του. Σε δικαστήριο πραγματικό, το οποίο θα τον δικάσει με όλα αυτά τα εγκλήματα, και καταλαβαίνετε ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου, αν θα είναι αντικειμενικό και πού θα βρεθεί ο Νετανιάχου.
0: Ήδη λένε ότι είναι τουλάχιστον 15 με 20 χιλιάδες άνθρωποι θα μένουν κάτω από τα ερείπια της Γάζα. Δεν είναι μόνο αυτοί οι νεκροί που ξέρουμε.
1: Βεβαίως.
0: Είναι και αυτοί που αγνοούνται.
1: Όταν κάνουν έτσι τα ερείπια να τα εκαθαρίσουν, πτώματα βγάζουν.
0: Γεμάτα.
1: Και πτώματα ιδιαίτερα μικρών παιδιών και γυναικών, γιατί αυτές μέναν κατά κύριο λόγο στο σπίτι μέσα και αυτές καταπλάκωναν τα κτίρια. Λοιπόν, είναι φρικτό. Φρικτή η εξέλιξη, φρικτές καταστάσεις.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι δρομολογούνται κάποια πράγματα που μας αφορούν και εμάς, αυτές οι εξελίξεις γενικά.
1: Εμείς εδώ ασχολούμαστε με άλλα πράγματα, και... με μια εκλογομαχία η οποία είναι ανούσια.
0: Μια άτυπη
1: και
0: προεκλογική περίοδο.
1: Και εδώ συζητάνε, λέει, αν θα δώσουν εισιτήριο, αν θα υπάρχουν, θα δώσουν δωρεάν μεταφορά των νέων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα είναι η επιβίβαση και η διαδρομή δωρεάν για τους νέους. Και βγαίνει ο άλλος και λέει, όχι μόνο στους νέους, όλοι λέει θα πηγαίνουν δωρεάν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή αστεία πράγματα. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Αν θα δώσεις το ένα ευρώ, εδώ δεν έχει,
0: αυτό θα
1: δεν έχει να επιβιώσει ο άλλος.
0: Αυτό το κλίμα θα επικρατήσει.
1: Ναι, η υποσχεσιολογία,
0: και όχι σοβαρά θέματα.
1: Δεν θα πληρώσει το εισιτήριο στο μετρό και θα με ψηφίσεις. Αυτό είναι δηλαδή
0: εκεί
1: το πρόγραμμα.
0: Εκεί θα παίξουν.
1: Το πρόγραμμα βλέπω, δεν έχουν αντιληφθεί ποια είναι η κατάσταση.
0: Δεν θέλω και δεν έχουν. Δεν θέλουν να αντιληφθεί ο κόσμος.
1: Δεν έχουν και
0: ποια
1: να προτείνουν και κάτι άλλο σοβαρό. Δηλαδή εδώ αντιμετωπίζει πρόβλημα η οικονομία παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. Και
0: ακρίβεια και πληθωρισμού.
1: Αυτό τι σημαίνει? Πρώτο και κύριο ενέργεια. Ενέργεια. Δεν μπορεί όταν κάνουμε συμφωνίες να γίνουμε το ενεργειακό βαποράκι για την ακριβή αμερικάνικη ενέργεια στην Ευρώπη και τη δική μας ακριβή ενέργεια, το βαποράκι, να λέμε ύστερα πάρε το εισιτήριο δωρεάν. Μα τι δωρεάν εισιτήριο, θα αυξηθούν τα πάντα με αυτό.
0: Σαν τους ναρκωμανείς τώρα, θα εθιστούμε στο LNG, δηλαδή που μας καταστρέφει. και θέλουμε να κάνουμε και άλλους να εθιστούν. Να παρασύρουμε και άλλους.
1: Βέβαια. Είναι, αυτό όμως είναι το πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα. Εκτός τόπου και χρόνου.
0: Αυτά θα επικρατήσουν. Τέτοιες παροχολογίες. Είπε και για τις πανελλήνιες ο Τσίπρας.
1: Ναι, ότι θα καταργήσει τις πανελλαδικές. Και δεν μας είπε όμως ότι θα βάλει τις θέσεις τους.
0: Δεν χρειάζεται. Με συγχωρείτε τώρα, αν ήσουν εσύ 17-18 χρόνια.
1: Έχει το Γαβρόβουλου εκεί που τα έκανε λαμπόγιαλο στο Υπουργείο Παιδείας. Αυτό του εισηγείται και αυτά τα μέτρα τα ωραία. Θα καταργήσει τις πανελλαδικές χωρίς να δει. Και
0: ψηφίζουν, μην ξεχνά, από 17 πλέον.
1: Με τον κατάλογο του κυρίου Γαβρόγλου θα μπαίνουν από τώρα 17 στα πολιτεχνία και στα
0: είναι οι νέοι ψηφοφόροι.
1: Ναι.
0: Εάν ήσουν εσύ 17-18 και σου λέγανε ότι θα δώσει εξετάσεις, πόσους ψήφους υπολογίζεις να πάρει από αυτό μόνο.
1: Ε, βέβαια.
0: Όλοι 17 είναι, τώρα σου λέγανε τόσο με τις εξετάσεις.
1: Ε, βέβαια.
0: Αυτά θα ακούσουμε.
1: Είναι τρομερό, τρομερό. Αυτά πρέπει να βλέπει ο ελληνικός λαός. Και να τους τιμωρήσει όλους αυτούς που πρέπει να τιμωρήσει και στην κάλπη, αλλά κυρίως με αγώνες και προσπάθεια. Γιατί χωρίς αγώνα δεν κερδίζεται τίποτα.
0: Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Πάμε για το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Πάμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Μαζί μας είναι πάντα στο στούντιο ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και στο τηλέφωνο έχουμε τον πρέσβη επιτιμή, τον Περικλή τον Νεάρχο.
1: Καλησπέρα Λεωνίδα και καλησπέρα στους ακροατές μας.
2: Καλησπέρα Περικλή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Παναγιώτη.
0: Περικλή, εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι υπερβολικό να ξαναμιλήσουμε για το θέμα αυτό του νόμου που ετοιμάζει η Τουρκία, γιατί είναι μπροστά μας όλη αυτή η ιστορία. Και με βάση το δίκαιο της θάλασσας, τη σύμβαση του δίκαιου της θάλασσας, έτσι, εμείς πιστεύουμε και έτσι, ναι, ότι όλα τα νησιά διαθέτουν θαλάσσιες ζώνες. Δηλαδή Αιγαλίτιδα ζώνη, ΑΟΖ κλπ.
1: Ναι.
0: Με αυτό όμως το νόμο, αυτό τελείως αναιρείται από μεριάς της Τουρκίας. Δηλαδή υπονομεύει καθαρά τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Και εμείς τι κάνουμε πλέον.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Η εξαγγελία αυτή από τουρκική πλευρά στην ουσία συνιστά επίθεση και αμφισβήτηση ευθεία της ακεραιότητας της χώρας και των ζωτικών συμφερόντων και δικαιωμάτων της χώρας που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο.
2: Αλλά
1: σημειώνουμε ότι περιλαμβάνονται και οι γκρίζες ζώνες με τα δήθεν απροσδιορίστου κυριαρχίας νησιά, τα οποία συνιστούν ευθεία αμφισβήτηση εθνικού εδάφους. Άρα δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο το προσπερνάμε ή αφήνουμε, επιδεικνύουμε μία ραστόνη, άστο να διατυπωθεί, να πάει στη Βουλή, να δούμε τι περιλαμβάνει κτλ. Όχι. Εντάξει, υπάρχουν στάδια και φάσεις στις αντιδράσεις μας και θα πρέπει να γίνει μία κλιμάκωση σταδιακή. Δηλαδή, υπάρχει παράδειγμα, θα γίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Τι θα κάνει, η Τουρκία προσπαθεί να πάρει δύο στρατηγεία του ΝΑΤΟ, να ενισχύσει δηλαδή το ρόλο της στο ΝΑΤΟ, στρατηγείο στην Κωνσταντινούπολη και στρατηγείο στην Αντάλια. Γιατί το θέλει το στρατηγείο στην Κωνσταντινούπολη? Προφανώς θα επιδιώξει μέσα από το στρατηγείο του ΝΑΤΟ να παίξει παιχνίδια υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ και στο Αιγαίο. Τη στιγμή που επιδίδεται σε αυτή την απροκάλυπτη επιθετική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα. Άρα η Ελλάδα τι θα κάνει στη σύνοδο? Θα πει ναι, συμφωνώ με τα στρατηγία, για τα στρατηγία του ΝΑΤΟ στην Τουρκία? Τη στιγμή που σηκώνονται φωνές, έχουμε το Ρούμπιν παράδειγμα, ένας από τους εγκυρότερους αρθρογράφους, ο οποίος είπε τι δουλειά πια έχει η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, θέτει ανοιχτά και μάλιστα και ενώπιον του Κογκρέσου θέτει ερωτήματα για την σκοπιμότητα να υπάρχει η Τουρκία στο ΝΑΤΟ. Και τη στιγμή αυτή θα έρθει η Ελλάδα, όταν είναι θύμα μιας επιθετικότητας απροκάλυπτης, να συμφωνήσει με τα στρατηγεία? Κατά δεύτερο λόγο, υπάρχουν τα φόρα τα διεθνή, ότι θα πρέπει δηλαδή σαφώς η τουρκική πολιτική να έχει ένα κόστος. Δεν μπορεί η Τουρκία να εμφανίζεται ότι δεν έχει και κανένα κόστος που εγείρει τέτοιου είδους θέματα εναντίον της Ελλάδος. Δηλαδή η Τουρκία αποδεικνύεται ως ένα εχθρικό κράτος προς την Ελλάδα με τις τοποθετήσεις και τις διεκδικήσεις αυτές. Αυτό σταδιακά θα πρέπει να μεταφράζεται σε όλα τα διεθνή φόρα, ούτως ώστε να γίνει σαφές ότι η Τουρκία δεν μπορεί να παίζει αυτό το διπλό παιχνίδι που παίζει εδώ και δεκαετίες, από τη μια να εμφανίζεται ότι είναι δίθεν προαγωγός και οπαδός των ήρεμων νερών και του διαλόγου, και από την άλλη να προωθεί τέτοιου είδους ατζέντα σε βάρος της Ελλάδος. Κατά δεύτερο λόγο, θα πρέπει να πάμε σε πιο σοβαρά θέματα. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε εδώ τι σημαίνει όλη αυτή η ιστορία. Η Τουρκία δεν υπολογίζει το διεθνές δίκαιο. Το διαστρέφει, προωθεί τα δικά της και κατά τρόπο διαστρεβλώνοντας το διεθνές δίκαιο λέει ναι, αυτά είναι και το διεθνές δίκαιο, γιατί το διεθνές δίκαιο είναι υπέρ της ευθυδικίας και τέτοια πράγματα. Είναι σαφές ότι η Τουρκία δεν υπολογίζει το διεθνές δίκαιο και το μόνο που υπολογίζει είναι την ισχύ και το υποτιθέμενο Λοιπόν, το πραγματικό δεν είναι μόνο υποτιθέμενο. Το πραγματικό γεωπολιτικό βάρος που έχει και στρατηγικό βάρος, τόσο σε σχέση με την Ευρώπη, γιατί υπάρχει το θέμα Ουκρανία και η Ρωσία, η πολιτική των Ευρωπαίων ότι η Ρωσία είναι μεγάλη απειλή, άρα πρέπει να έχουμε και από κοντά την Τουρκία, και βεβαίως η παραδοσιακή σχέση με την, και με τη ΣΥΠΑ, παρά το γεγονός ότι τώρα αυτή η παλιά αμερικανική θέση και υποστήριξη της Τουρκίας έχει διαβρωθεί πάρα πολύ. Γιατί πυλώνας αυτής της υποστηρίξεως ήταν προηγουμένως και του Ισραήλ. Φανταστείτε παράδειγμα, κάνουμε σύγκριση με το 1974. Ποιος έκανε την πολιτική αυτή, Κίσιγκερ? Η πολιτική Κίσιγκερ σαφώς εξέφραζε και το Ισραήλ τότε. Γιατί αυτή ήταν η πολιτική και είχαν στρατηγική σχέση με την Τουρκία. Ήταν στρατηγική εταίροι. Σήμερα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδιν. Είδαμε τελευταία, έγινε η συνάντηση για την ενέργεια 3-1 στη ΣΥΠΑ. Και είδαμε ότι αποφασίστηκε η ίδρυση ενός κέντρου, ενεργειακού κέντρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία έχει πολύ δυσαρεστηθεί από όλη αυτή την πολιτική και βλέπει ότι δεν της βγαίνει το παιχνίδι που επιδιώκει από καιρό, γιατί θέλει να, όπως είπαμε και την άλλη φορά, να επιδιώξει υπεροχή ισχύως, στρατιωτική υπεροχή ισχύως, και μέσω του εκβιασμού που μπορεί να ασκήσει με την υπεροχή την στρατηγική, να εκβιάσει την Ελλάδα, να τα παραδώσει και αμαχητή αυτά που θέλει. Αυτή η ιστορία όμως βλέπει ότι η Ελλάδα τώρα ανήσυχη από την όλη αυτή ιστορία, παρά το γεγονός ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να επενεθεί για μια πολιτική, είναι υπόλογη για την πολιτική, για τη διακήρυξη των Αθηνών, για την πολιτική των δίθεν ήρεμων νερών. Δεν είναι τώρα δηλαδή που έχει έρθει η γαλάζια πατρίδα. Η γαλάζια πατρίδα είναι από καιρό. Τώρα έχουμε την αποκορύφωση, έχουμε την κλιμάκωση. Νομίζει ο Ερντογάν ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να περάσει στην επιβολή της επί του πεδίου. Άρα είναι μια πολιτική απαράδεκτη κατευνασμού και ήρεμο δίθεν νερών, η οποία έχει στοιχήσει στην Ελλάδα. Γιατί πρέπει να ξέρει η Τουρκία ότι όταν επιτίθεται με αυτόν τον τρόπο κατά της Ελλάδος, δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχει την υποστήριξη της Ελλάδας σε κανένα επίπεδο. Εμείς όμως συμπράξαμε να εκλεγεί ο Σιδηρίλιογλου στην Ευρωπαϊκή, στον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Ασφάλειας, σαν να είμαστε δήθεν σύμμαχοι και φίλοι και τα λοιπά. Είναι δηλαδή καιρός να εγκαταληφθεί οριστικά αυτή η πολιτική και να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος που υπάρχει από την τουρκική πλευρά. Και όταν λέω αντιμετωπιστεί, πρώτα απ' όλα πρέπει να αντιμετωπιστεί στρατιωτικά. Δηλαδή δεν λέω ότι πρέπει να στρατιωτικοποιήσουμε το θέμα, αλλά πρέπει να είμαστε ισχυροί για να έχουμε ισχυρή αποτροπή. Εάν ας πούμε έχουμε ισχυρή αποτροπή και δεν μπορεί επί του πεδίου να επιβάλλει αυτά που νομίζει η Τουρκία, τότε είναι πολύ ισχυρή η θέση μας. Παραλλήλως θα πρέπει να ενισχύσουμε τις συμμαχίες μας και θα πρέπει να ενισχύσουμε την προπαγάνδα μας. Ας μην φοβόμαστε τη λέξη. Θα πρέπει να καταγγέλλουμε σε όλα τα φόρα αυτά που κάνει η Τουρκία και να επιβάλλουμε ένα κόστος στις σχέσεις της Τουρκίας και με την Ευρώπη και με τη ΣΥΠΑ και όπου μπορούμε. Εδώ τώρα στο στρατηγικό τομέα υπερτερεί ακόμα η Τουρκία σε ορισμένους τομείς, αλλά γενικότερα η κατάσταση είναι αρκετά ικανοποιητική, θέλει βελτίωση με επιτάχυνση των προσπαθειών, γιατί εδώ τώρα τα θέματα αυτά τα σηκώνει, είναι όπως λέει και ο Θουκυδίδης, είναι πάρα πολύ κρίσιμα τα θέματα του πολέμου. Δεν μπορείς να περιμένεις, ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός παράγων και θα πρέπει να μην χάνουμε χρόνο ή να δώσουμε το χρόνο στην άλλη πλευρά να μας υπερφαλαγγίσει σε κρίσιμους τομείς που μπορούν να κρίνουν το αποτέλεσμα. Αυτά είναι μια πολιτική και κατά τα άλλα πότε θα εφαρμόσουμε τα αναστελόμενα συνεχώς για το μέλλον δικαιώματά μας σύμφωνα με το δίκαιο της θαλάσσης. Εδώ ας πούμε η Τουρκία έκανε το κάζος μπέλι να μας εμποδίσει να επεκτείνουμε σε 12 μίλια τα χωρικά μας ύδατα στο Αιγαίο και τώρα με τη γαλάζια πατρίδα θέλει να επεκτείνει το κάζος μπέλι και στην ΑΟΣ και σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο παντού και να μας εγκλωβίσει σε αυτές, στα 6 μίλια χωρικών υδάτων. Θα μείνουμε σε αυτή την πολιτική. Θα πρέπει η Ελλάδα, βλέπουμε παράδειγμα και στα θέματα λαθομεταναστεύσεις, βλέπουμε ούτε καν νότια της Κρήτης δεν έχουμε επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα και σε συνδυασμό με ΑΟΣ, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και η αλίτιδα ζώνη, να έχουμε εθνικό έλεγχο ουσιαστικά σε 25 μίλια. Είναι απαραίτητο επομένως να γνωρίζει η Τουρκία ότι πορευόμενη αυτό το δρόμο που εξήγηλε ότι θα εισπράξει ως απάντηση άμεση, έτσι κι αλλιώς δεν το κάνουμε μόνο για απάντηση στην Τουρκία, αλλά πρέπει, δεν έχουμε άλλο χρονικό περιθώριο αναβολής. Όταν η Τουρκία απειλεί να καταλάβει επί του πεδίου τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, δεν είχε κανένα νόημα για μας οποιαδήποτε αναβολή και δεν έχουμε κανένα χρονικό περιθώριο πλέον. Άρα πρέπει να προχωρήσουμε στην άσκηση των χωρικών μας υδάτων, προχωρώντας σε πρώτη φάση στις γραμμές βάσεως που λέμε, να κλείσουμε τους κόλπους, όλη αυτή την προετοιμασία που απαιτείται και να προχωρήσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο και δεν έχει άλλο νόημα. Και αντί να περιμένουμε να αντιδράσουμε στα τετελεσμένα που θα δημιουργήσει η Τουρκία, να σπεύσουμε εμείς να ανακηρύξουμε και να εφαρμόσουμε τα δικαιώματα που είναι σύμφωνα πραγματικά με το διεθνές δίκαιο.
0: Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που επίκειται, πιστεύεις ότι θα μπει το θέμα, θα συζητηθεί
1: το θέμα της γαλάζιας πατρίδας? Δεν είχε ένα συμφέρον να το θέσει η Τουρκία. Γιατί να το θέσει?
0: Όχι, από μεριάς μας.
1: Εάν το θέσει η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Εάν το θέσει η Ελλάδα, δεν ξέρω αν θα το θέσει. Γιατί βλέπεις ότι η ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και ο Πρωθυπουργός είναι πολύ εφεκτική. Δίθεν είναι από λεπτή στρατηγική κτλ. Δεν ξέρω, αλλά κανονικά. Κανονικά εμείς τα μηνύματα για τα πιο αποφασιστικά είναι πρώτο. Είναι δύο τα μηνύματα τα πιο αποφασιστικά. Πρώτο, ότι δεν θα μείνει η Ελλάδα αδρανής, δηλαδή θα αντιδράσουμε επί του πεδίου, ένα. Και δεύτερο, ότι θα εξαγγείλουμε την εφαρμογή των, προχωρήσουμε στην εφαρμογή των δικαιωμάτων μας σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση του Διεθνού Δικαίου. Αυτές είναι οι δύο αντιδράσει. Και η τρίτη είναι η διαφώτιση, η δράση διπλωματική. Γιατί δεν μπορεί στην τελευταία στιγμή να πας και να λες, ξέρετε ότι μας επετέθη η Τουρκία. Πρέπει από πριν να προετοιμάσεις και τους Ευρωπαίους εταίρους και ό,τι όποια και στο Κογκρέσο και στη ΣΥΠΑ, ούτως ώστε να υπάρχει μια προετοιμασία ότι η Τουρκία προετοιμάζεται να δημιουργήσει πρόβλημα και στην ουσία να δημιουργήσει, προκαλέσει πόλεμο στην περιοχή με επιθετικά και αρπακτικά σχέδια, όπως αυτό της γαλάζιας πατρίδας. Αυτό πρέπει να επιρρύπτει την ευθύνη προκαταβολικά στην Τουρκία, ούτως ώστε να υπάρχει μια αντίδραση και από τους εταίρους και από τη ΣΥΠΑ και ενδεχομένως να εξεταστεί και το θέμα του ΝΑΤΟ. Αν και δεν θέλουμε να εμπλέξουμε το ΝΑΤΟ στο θέμα αυτό, ότι θα αποφασίσει το ΝΑΤΟ για τα θέματα αυτά, γιατί από μια πλευρά θέλουν οι Τούρκοι να θέσουν το ΝΑΤΟ ως επιδιαιτητή, αλλά από την άλλη θα πρέπει να ενημερώνει η ελληνική πλευρά τι γίνεται και τους κινδύνους ασφαλείας και καθόλου ας πούμε πολιτική εταίρου που ακολουθεί η Τουρκία. Δεν είναι πολιτική εταίρου και φίλου στο ΝΑΤΟ. Οι πολιτικές οι τουρκικές αυτά μπορούν να καταγγελθούν.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη, τι λες?
2: Ναι, αυτό που λέει ο Περικλής είναι όλα πολύ σωστά. Έπρεπε να είχαν ξεκινήσει ένας τέτοιος σχεδιασμός και προγραμματισμός παρεμβάσεων Δεν φαίνεται βεβαίως από την πλευρά της κυβέρνησης, όταν έχουμε τον κύριο Γεραπετρίτη να υποβαθμίζει το θέμα και να λέει δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, ότι η Τουρκία κάνει βεβαίως πράγματα απαράδεκτα, αλλά δεν έχουν καμία επίπτωση, διότι αφορούν τη χώρα μας και τα δικαιώματά της, την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, στα οποία δεν έχει κανένα λόγο η Τουρκία. Η Τουρκία μπορεί να κάνει νομοθετήματα μόνο για το δικό της χώρο και για τα δικά της νόμιμα δικαιώματα. Αυτό είναι μια γενική θέση η οποία δεν ανταποκρίνεται όμως στο συγκεκριμένο θέμα και την απειλή που δεχόμεθα. Διότι η Τουρκία πάει να επιβάλλει ξανά κάζους μπέλη. Δηλαδή διεκδικώ αυτά από εσάς, τα θεωρώ δικά μου δικαιώματα και όχι δικά σας, και ότι αν προσπαθήσετε να τα ασκήσετε θα έχετε, είναι αιτία πολέμου. Εκεί στο ΝΑΤΟ έπρεπε να θέσει ευθέως, ας πούμε, η Ελλάδα ότι δέχεται απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ήδη υπάρχει μια απειλή πολέμου απαράδεκτη, την οποία δεν έχει εγείρει τόσο καιρό στις νατοϊκές συνόδους η Ελλάδα και δεν έχει ενημερώσει με τον τόνο που πρέπει και με την επιμονή που χρειάζεται. Δεν έχει μιλήσει σχεδόν καθόλου. Δεν θυμάμαι εγώ να έχει θέσει θέμα στο ΝΑΤΟ για κάζους μπέλη για τα 12 μίλια, που είναι πολύ κρίσιμο και σοβαρό θέμα. Αφορά τη θαλάσσια κυριαρχία και την ίδια την κυριαρχία της χώρας μας. Για την νησιά που δεν έχουν θαλάσσια δικαιώματα, σε λίγο δεν έχεις κυριαρχία. Δηλαδή αυτό είναι πρωτοφανές. Δεν υπάρχει πουθενά. Θα χάσεις και την κυριαρχία σε λίγο. Λοιπόν, αυτό πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Επομένως, να σηκώσει προγραμματισμένα αυτό το θέμα, να ενημερώσει και κατηδίαν όλους τους εταίρους εκεί και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, να του καταστήσει πλήρως γνωστή τη σοβαρότητα της κατάστασης και των εξελίξεων που μπορεί να είναι επικίνδυνες και για την ίδια και για το ίδιο το ΝΑΤΟ, ας πούμε, ακόμα. Επομένως, την ανάγκη η Τουρκία να απομονωθεί εκεί, τουλάχιστον με την αναγκαστική προσπάθεια από τη δικιά μας η πλευρά να πάρουν θέση, να ληφθεί θέση, ή αν δεν ληφθεί θέση να γίνουν δηλώσεις επ' αυτού του θέματος. Δεν βλέπω όμως ότι υπάρχει καν οποιασδήποτε σχεδιασμός να τεθεί το θέμα στη Σύνοδο και ούτε καν να τεθεί και σε ένα επίπεδο διμερών συναντήσεων. Αυτό το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο θέμα για την Ελλάδα και την προοπτική των δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο. Είναι εγκατάλειψη του Αιγαίου απέναντι σε ένα φόρουμ το οποίο είναι σημαντικό για την περιοχή μας και για την Ευρώπη και απέναντι σε διμερείς δυνατότητες που έχουμε να εξηγήσουμε πλήρως τη θέση μας και τους κινδύνους που απορρέουν από τη στάση της Τουρκίας. Αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανένας άλλος προφανώς αυτό και θα αφήσουμε έτσι τα πράγματα να κυλούν λες και δεν τρέχει τίποτα. Όταν κινδυνεύει η κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο. Ούτε αστείο δεν μπορεί να είναι να το πει κανείς αυτό ότι θα μπορούσε να το κάνει μια χώρα, ιδιαίτερα η Ελλάδα, ας πούμε, αυτή την ώρα. Και όμως βλέπουμε ότι εδώ περί άλλων τριβάζει η πολιτική μας ζωή και για θέματα τα οποία μάλιστα είναι και λίγο κωμικά, όταν έχουμε μια Ελλάδα που βουλιάζει, βουλιάζει παραγωγικά, βουλιάζει κοινωνικά, η φτώχεια σαρώνει και η ακρίβεια είναι αυτή που δίνει τον τόνο σε όλες σε όλα τα νοικοκυριά και τη ζωή μας. Λοιπόν, να βλέπουμε να τσακώνονται για μικροπαροχές από εδώ και από εκεί, για δωράκια που μπορεί να κάνει και ποιος θα τα κάνει. Τώρα είναι θέμα, αυτό είναι το θέμα της Ελλάδας, να κάνει πρόγραμμα για την δωρεάν μεταφορά από τα μέσα μαζικής μεταφοράς είτε των νέων είτε των επιβατών. Αυτό είναι το θέμα. Είναι θέμα αυτό. Δηλαδή εδώ ο άλλος δεν έχει να επιβιώσει. Βλέπουμε ότι η ακρίβεια είναι, είμαστε πρώτοι στην ακρίβεια σε όλη την Ευρώπη. Μόνο τη Βουλγαρία περνάμε, έχουμε πάνω από 5% και έχει 6% η Βουλγαρία πληθωρισμό. Και φτάσαμε και τώρα να έχουμε ξανά, να είμαστε πρώτοι στην ανεργία στην Ευρώπη με τις τελευταίες στατιστικές. Και βεβαίως είμαστε κάτω και από τη Βουλγαρία όσον αφορά την αγοραστική δύναμη. Ήμασταν πάνω από τη Βουλγαρία, πέσαμε τώρα κάτω και από τη Βουλγαρία. Λοιπόν, εδώ υπάρχει τεράστιο θέμα, το οποίο είναι θέμα παραγωγικό, θέμα ανταγωνιστικότητας, θέμα ανάπτυξης της χώρας, το οποίο δεν το θίγουμε καν. Και υπάρχει πρόταση γι' αυτό. Αντίθετα, εδώ το βασικό θέμα της ενέργειας, που είναι κεντρικό για την ανάπτυξη κάθε χώρας, το έχουμε εκχωρήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα από το διάδρομο που έχουμε κάνει τον κάθετο τώρα, με ακριβό LNG, πανάκριβο LNG, και διακόπτουμε από το 2027 την εισρωή του φτηνού φυσικού αερίου της Ρωσίας. Πολύ περισσότερο δεν πάω πιο πίσω, που είχαμε συμφωνία με τον αγωγό, γιατί το λέω και είχα προσωπικά σχέση με αυτό, συμφωνία για να περάσει την Ελλάδα αγωγός φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, ο οποίος ήταν με όρους, θα λέγαμε, όχι απλώς επωφελής, αλλά κάτι πολύ παραπάνω για την Ελλάδα, και με φθηνό φυσικό αέριο. Συμφωνία υπογεγραμμένη, και την πετάξαμε στον κάλαθο των αχρήστων. Και ερχόμαστε τώρα να εξυπηρετήσουμε ξένα συμφέροντα, αλλότρια συμφέροντα, στο όνομα Τίνος. Τίνος, το όνομα Τίνος. Γιατί δεν έχουμε κανένα αντάλλαγμα. Εγώ δεν βλέπω αντάλλαγμα να έχουμε ζητήσει ή και να έχει δοθεί τίποτα απολύτως. Αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί να το κάνει καμία χώρα. Δεν έχει δικαίωμα να το κάνει καμία κυβέρνηση. Δηλαδή να μας εξασφαλίζει την πιο ακριβή ενέργεια στον κόσμο και να την μοιράσουμε, υποτίθεται, και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες να μην χάσουν, και δεν την παίρνει καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα από ό,τι βλέπω. Το ακούνε και φεύγουν και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να τους παραπλασάρουμε εμείς το ακριβό LNG. Τα λέω αυτά διότι η πολιτική μας ζωή, αντί να ασχολείται με τα σοβαρά εθνικά θέματα, να αναδεικνύει τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που πρέπει να έχει η χώρα, να προτείνει και στην κυβέρνηση και να παλεύει η κυβέρνηση για αυτά, αν είναι δυνατόν, αντί να γίνει αυτό, έχουμε μια φαυλότητα προεκλογική, η οποία έχει ξεκινήσει και δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει, ας πούμε, με μια παροχολογία η οποία δεν απαντά στα ουσιαστικά προβλήματα.
0: Και θα το δούμε και στις εκλογές αυτό.
2: Εκεί πάει, για τις εκλογές πάει.
0: Γιατί μάλλον δεν πρόκειται να μπουν τα σοβαρά θέματα. Κάνουμε το διάλειμμά μας, γιατί ο διαφημιστικό Περικλή παραμένει, συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω,
2: βάζω,
1: στο κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια μου
1: και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στη συνέχεια. Έχουμε στη γραμμή μας τον Πρέσβη Επιτιμή, τον Περικλή Νεάρχου. Και θα ήθελα να το ρωτήσω γιατί σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο του Ιράν δηλαδή και τη Αμερική-Ισραήλ, και αυτή τη συμφωνία που ακούμε ότι μάλλον τελειώνει. Μάλλον τελειώνει, ελπίζω να μην διαψευστεί και αυτό. Ότι επίκειται μια συμφωνία πλέον μεταξύ των Αμερικανών και των Ιρανών. Και τελικά η Ελλάδα με όλη αυτή την εμπλοκή της εξ αρχής, γιατί από ό,τι φαίνεται τα πράγματα δεν τελειώνουν όπως τα είχαν σκεφτεί στην αρχή. Άλλα ακούγαμε στην αρχή, άλλα ακούγαμε για την καταστροφή των βαλιστικών πυράβλων του Ιράν, για την αλλαγή καθεστώτος κλπ. Αυτά πάνε, δεν τα συζητάει κανείς πλέον. Εμείς από αυτή την όλη την υπόθεση με τον τρόπο που επλαγήκαμε, είμαστε κερδισμένοι, χαμένοι?
1: Μα κοίταξε, μην μιλάμε για εμπλοκή της Ελλάδας. Δεν είχε εμπλοκή η Ελλάδα στον πόλεμο.
0: Ναι, όχι, πήρε μια σαφή θέση.
1: Δεν είχε εμπλοκή στον πόλεμο, γι' αυτό και φωνάζει ο Τραμπ και λέει το ΝΑΤΟ δεν έκανε τίποτα και η Ευρώπη δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή είναι υπερβολικό να λέμε ότι έχει εμπλοκή η Ελλάδα στον πόλεμο. Και εμπλοκή έχει. Είχαμε επιχείρηση Ασπίδες. Που είναι άλλη ιστορία. Ήταν,
0: όχι, γιατί, είπαμε εξ αρχής ότι έχουμε πόλεμο με το Ιράν. Πήραμε θέση.
1: Με το θέμα τα αποτελέσματα του πολέμου.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Τα αποτελέσματα του πολέμου. Λοιπόν, είναι γνωστό, το είπαμε και την άλλη φορά, ότι υπολόγιζαν οι Αμερικανοί και το Ισραήλ ότι θα ήταν περίπου εύκολο αυτό το οποίο ανελάμβαναν. Δηλαδή, νόμιζαν ότι αποκεφαλίζοντας το καθεστώς την πολιτική και τη στρατιωτική ηγεσία, το περίπου το καθεστώς θα κατέρεε. Και ότι ήταν εύκολο να καταστρέψουν το δυναμικό σε πυράβλους του Ιράν και να κλονίσουν και να οδηγήσουν σε καταρρεύση την αντίσταση του Ιράν. Αυτά αποδείχθηκαν λάθος. Είναι γεγονός. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μπόρεσαν να κατακτήσουν τους στρατηγικούς τους στόχους. Οι στρατηγικοί στόχοι ήταν αυτοί. Δηλαδή, ιδίως το Ισραήλ ήθελε πάρα πολύ την ανατροπή του καθεστώτος. Γιατί χωρίς ανατροπή του καθεστώτος δεν βλέπει αλλαγή πολιτικής του Ιράν. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με τις πολιτοφυλακές σε άλλες χώρες κτλ. Αλλά αυτό απαιτήθηκε ανέφικτο και το γιατί συζητήθηκε πολύ, γιατί ας πούμε το σύστημα είναι πολύ πιο ανθεκτικό, έχει βάθος. Ο πόλεμος ένωσε τους Ιρανούς πίσω από την κυβέρνηση και είχαν ένα σύστημα, προετοιμάστηκαν για αυτή την επίθεση με ένα σύστημα μακροπρόθεσμο, βάσισαν την αντίστασή τους σε ένα ασύμμετρο πόλεμο, με δίωκτηκαν για αυτή την επίθεση με ένα σύστημα μακροπρόθεσμο, βάσισαν την αντίστασή τους σε ένα ασύμμετρο πόλεμο, με

0: τώρα τα συστήματα υδατοπρομήθειας. Για όνομα του Θεού, σε αυτή την περιοχή το νερό είναι πιο σημαντικό ακόμα και από το πετρέλαιο. Και θα μπορούσε το Ιράν σε αντίπεινα να βομβαρδίσει και τα συστήματα υδατοπρομήθειας των γειτονικών αραβικών κρατών. Δηλαδή είναι πάρα πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση και απαράδεκτη σαν θεμαρχής. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά, κάνουμε ένα απολογισμό, σε ό,τι αφορά τον πόλεμο και τους πολιτικούς στρατηγικούς στόχους, δεν έχουν επιτευχθεί από πλευράς Αμερικανών και Ισραήλ. Το Ισραήλ αποδίδει πολύ μεγάλη σημασία στο Λίβανο, γιατί βλέπει από εκεί πολύ αμεσότερο κίνδυνο και θα ήθελε να αποκόψει το Λίβανο από το Ιράν και να εκμηδενήσει με τον τρόπο αυτό την απειλή που αισθάνεται στο Λίβανο. Γιατί και βλέπουμε τώρα ότι ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κάθε συμφέρον και σπέβδει, βιάζεται να κάνει μια ειρήνη με το Ιράν, εφόσον έχει επιτύχει αυτό που έλεγε και από την αρχή η Αμερική, ότι το σημαντικότερο θέμα είναι να μην επιτρέψουμε το Ιράν να κάνει πυρηνικά όπλα. Άρα από τη στιγμή που στο θέμα αυτό έχει μία σύμφωνη γνώμη του Ιράν να μην επιδιώξει πυρηνικά όπλα και υποτίθεται ότι αυτό θα κατοχυρωθεί μέσα από τις συνομιλίες που θα ακολουθήσουν και εφόσον παραλλήλως λύνεται και το θέμα των στενών του ορμούς παρά το γεγονός ότι τα στενά του ορμούς δεν ήταν πρόβλημα. Ο πόλεμος δημιούργησε, τα έκανε πρόβλημα. Ναι, προηγουμένως ήταν ανοιχτό. Άρα οι Αμερικανοί λένε ότι εμείς από τη στιγμή που ικανοποιούμαστε στο θέμα του Ιράν, και εδώ είναι το τραγικό, ότι στο θέμα το πυρηνικό είχαν φτάσει σχεδόν σε συμφωνία πριν την έναρξη του πολέμου, στις συνομιλίες της Γενέβης. Έσπευσαν όμως να κάνουν την επιχείρηση εναντίον της ηγεσίας, της Ιρανικής ηγεσίας, και στην ουσία τορπίλησαν αυτή τη συμφωνία. Εάν λοιπόν ήταν ουσιαστικά το μόνο μεγάλο θέμα το πυρηνικό, θα είχε λυθεί και πριν, χωρίς τον πόλεμο.
1: Υπήρχε η συμφωνία του με τον Ομπάμα. Ήταν μια ισχυρή συμφωνία.
0: Ναι, καλά. Υπήρχε προηγουμένως και αυτό είναι ένα θέμα, την κατήργησε ο Τραμπ.
1: Γιατί?
0: Και φοβάται να πει ότι η συμφωνία Ομπάμα κατοχύρωνε την Αμερική. Λέει τώρα, ισχυρίζεται, ότι η συμφωνία Ομπάμα αργά ή γρήγορα θα οδηγούσε σε πυρηνικά όπλα. Θέλει να παρουσιάσει τη δική του θέση, ότι εμείς πετύχαμε την παρέτηση την ουσιαστική του Ιράν. Αλλά αυτά είναι θέματα πολιτικής παπαγάνδας, δεν είναι στην ουσία. Το Ιράν ήταν έτοιμο να συμβιβαστεί στο θέμα το πυρηνικό. Και είναι κρίμα, και αν ας πούμε δεν υπήρχαν οι άλλοι λόγοι, θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί αυτό το θέμα πριν το πόλεμο στη Γενέβη. Είχαν φτάσει πολύ κοντά. Οπότε τώρα έχουμε μια διχογνωμία, μια διχοστασία. Το Ισραήλ είναι πιο ευαίσθητο στο θέμα αυτό και φοβάται ότι εάν δεν τσακιστεί περαιτέρω η σχίση του Ιράν, θα ανακύψει το θέμα σύντομα και το Ιράν θα παίζει το ρόλο το γεωπολιτικό που παίζει στην περιοχή και άρα θα εξακολουθήσει να είναι απειλή και πρόβλημα. Και ιδίως είναι πολύ ευαίσθητο στο θέμα του Λιβάνου και θέλει να διαχωρίσει το θέμα του Λιβάνου από το θέμα του Ιράν, ούτως ώστε να μπορεί να επεμβαίνει όποτε νομίζει ότι υπάρχει πρόβλημα. Εκεί υπάρχει διχογνωμία και μεταξύ Ισραήλ και Αμερικανών, και βεβαίως το Ιράν δεν θέλει να δεχθεί τον διαχωρισμό, γιατί είναι σαν να εγκαταλείπει τους συμμάχους του στο Λίβανο και δεν θέλει να το κάνει. Οπότε από το θέμα αυτό κυρίως εξαρτάται η συμφωνία. Κατά βάση έχουν συμφωνήσει και έπρεπε ήδη να υπογραφεί από σήμερα η συμφωνία αυτή, αλλά αναμένεται να γίνει εντός των προσεχών ημερών, εάν δεν προκύψει κάτι άλλο. Και αυτό μπορεί να προκύψει, παράδειγμα, με μια νέα μαζική επίθεση κατά του Λιβάνου από το Ισραήλ, που δεν μπορεί να οδηγήσει σε αντίπεινα από το Ιράν και να έχουμε άλλου είδους κλιμάκωση πάλι.
1: Μα ήδη ετοιμάζονται αντίπεινα, νομίζω, σήμερα το βράδυ.
0: Ναι, ήδη από
1: διότι
0: σήμερα
1: έγινε επίθεση στο Λίβανο και το Ιράν είπε ότι θα έχουμε βομβαρδισμό του Ισραήλ.
0: Ναι, είπε ότι θα βομβαρδίσει. Ναι, αυτή είναι

0: αυξηθεί ο κίνδυνος που υπάρχει, δηλαδή εκτιμώντας τις πιθανότητες να υπογραφεί συμφωνία, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος υπονομεύσεως της συμφωνίας μέσω Λιβάνου. Κατά τα άλλα, είναι βέβαιο ότι οι Αμερικανοί με τον πρόεδρο Τραμπ βιάζονται και θέλουν πραγματικά να τελειώσει ο πόλεμος αυτός, γιατί βλέπουν ότι εάν με την κλιμάκωση μπορεί να συρθούν σε μεγάλη χερσαία επιχείρηση, άλλη μεγάλη επιχείρηση στο Ιράν, το οποίο δεν θα τους λύσει κανένα στρατηγικό πρόβλημα, αλλά θα τους οδηγήσει βαθύτερα σε ένα διέξοδο.
1: Πάντως η Ανατολική Μεσόγειος πλέον είναι το πεδίο όπου διασταυρώνονται τα συμφέροντα όλων πλέον, Αμερικανών, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ρωσίας, Κίνας κλπ. Και παίζουν ρόλο και οι περιφερειακές δυνάμεις πλέον, δεν είναι μόνο οι υπερδυνάμεις.
0: Για μας είναι το θέμα Τουρκία, βλέπετε τώρα. Εδώ προσπαθεί να παίξει με τη Συρία και να καταστρέψει οποιαδήποτε πιθανότητα για συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας στις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ και να εκτρέψει, να κατασκευάζει, προσπαθεί να κάνει συμφωνία για σιδηροδρομική γραμμή μέσω Συρίας και Ιορδανίας και Σαουδικής Αραβίας, ούτως ώστε να υποκαταστήσει τον ΑΙΜΕΚ. Και παράλληλα με τις άλλες προσπάθειες που γίνονται. Και ανησυχητικό για μας είναι ότι τα ανοίγματα και οι σχετικές επιτυχίες που έχει με την Αίγυπτο, ασκήσεις στρατιωτικές, κάναμε και εμείς ασκήσεις στο παρελθόν, αλλά βλέπουμε μια σχετική διαφοροποίηση της Αιγύπτου και πρέπει να την παρακολουθήσουμε πολύ έντονα, παρά το γεγονός ότι έχουμε καλές σχέσεις με την Αίγυπτο, είναι και η συμφωνία για τον αγωγό Γκρέση που είναι πολύ σημαντικός, αλλά σε κάθε περίπτωση η στρατιωτική σύμπραξη Τουρκίας και Αιγύπτου σε οποιοδήποτε επίπεδο έστω και ασκήσεων πρέπει να βαράει συναγερμό και να μας θέτει σε κίνηση για να προλάβουμε ενδεχόμενες δυσάρεστες εξελίξεις.
1: Αυτό φάνηκε από την υπόθεση του Σινά, από τότε που
0: ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν εσωτερικά προβλήματα και με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, υπάρχουν οι Ισλαμιστές, η Ισλαμική αδελφότητα, είναι δρούν, δεν είναι κάτι που δεν δρά, και βεβαίως όσο παροξύνεται η κατάσταση στη Γάζα και παροξύνεται και με τον πόλεμο στο Ιράν, δυνάμεις του είδους αυτού παίρνουν επάνω τους και ενισχύονται οι πιέσεις και στον πρόεδρο Σίση, να πούμε, στην Αίγυπτο. Είναι γι' αυτό το λόγο επίγει εμάς και σαν Ελλάδα μας συμφέρει ταχύτατα να κλείσει, πέρα από το ανθρωπιστικό θέμα και γεωπολιτικά μας συμφέρει να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα το κεφάλαιο Ιράν, του πολέμου στο Ιράν, γιατί εδώ τα πράγματα μπορούν με τα διάφορα επεισόδια που μπορεί να υπάρχουν και είδαμε πώς μπορούν να κλιμακωθούν, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η κατάσταση.
1: Άρα μας συμφέρει να κλείσει αυτή η υπόθεση, γιατί στην αρχή ακουγόντουσαν αναλύσεις που λέγανε ότι μας συμφέρει να διαλυθεί το Ιράν και να αποδυναμωθεί.
0: Όχι, δεν έχουμε κανένα λόγο εμείς να εκφραζόμαστε με τον τρόπο αυτό κατά του Ιράν. Εντάξει, υπάρχει μια γενική εκτίμηση από πολλούς ότι επειδή είναι καθεστώς κληρικών και θεοκρατικών κατά έναν τρόπο, ότι είναι αυτό, αλλά κοιτάξτε, τα θέματα, τα καθεστώτα έρχονται και παρέρχονται. Τα έθνη και οι χώρες είναι εκεί. Δεν μπορούμε δηλαδή να λέμε ότι επειδή είναι, με τη λογική αυτή θα έπρεπε να υπάρξουν πολεμοί και παρεμβάσεις σε πολλές άλλες χώρες. Δεν είναι αυτό το,
1: σωστά, ναι,
0: το κύριο. Δεν γίνεται. Αυτό το εμάς δεν μας συμφέρει. Υποτίθεται ότι μια ολοκληρωτική νίκη, όπως ορισμένοι φανταζόντουσαν ή φαντασιώνονταν, θα ενίσχυε, θα αποδυνάμωνε εντελώς γεωπολιτικά τον παράγοντα αυτό, και αυτό υποτίθεται θα ενίσχυε τις δυνάμεις τις φιλοδυτικές. Αλλά τέτοιο πράγμα δεν θα γίνει. Ό,τι και να γίνει, το Ιράν έχει τις δυνατότητες και έχει, ας πούμε, πούμε, την υποδομή για να συνεχίσει να παίζει ένα πολύ σημαντικό γεωπολιτικό ρόλο και να έχει μια σημαντική επιρροή στην περιοχή. Και το είδαμε με τα αραβικά κράτη. Δεν μπορεί να πλήξει την Αμερική απευθείας, πλήττει τους συμμάχους της Αμερικής στην περιοχή. Και είδατε ουσιαστικά, αχρίστευσε όλο το σύστημα ασφαλείας που είχαν χτίσει με τον πέμπτο στόλο και με άπειρες βάσεις εκεί στα Εμιράτα και σε όλες τα κράτη εκεί του κόλπου. Τελικά τα χτυπήθηκαν όλες οι βάσεις και αχρηστεύτηκε ολόκληρο το σύστημα ασφαλείας. Δεν μπόρεσε καν η Αμερική
1: με τις εκθέσεις της CIA της ίδιας θα τα λέει αυτά.
0: Ναι, όχι, είναι γεγονός αυτό το πράγμα, είναι γεγονός.
2: Ναι, εδώ τώρα βεβαίως με τις εξελίξεις αυτές αν επιβεβαιωθούν έχουμε μια τρομερή αλλαγή και γενικότερη στο χώρο της Μέσης Ανατολής, διότι πια οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδόν θα εξωστρακιστούν από τη Μέση Ανατολή και το Ιράν θα αποβεί κυρίαρχος παίχτης σε όλο τον ευρύτερο αυτό χώρο. Όλοι θα προσβλέπουν σε καλές σχέσεις. Θα αναβαθμιστούν όλες οι δυνάμεις που στηρίζονται από το Ιράν στη Μέση Ανατολή και θα παίζουν έναν διαφορετικό ρόλο. Το ΔΕ Ισραήλ θα μπει μια φρικτή απομόνωση. Και τα πρώτα δείγματα είναι ότι και το Κατάρ πάει τώρα και συζητάει με το Ιράν το πώς θα διαμορφωθούν οι εξελίξεις. Καλά, δεν συζητάω για το Ομάν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι σε πολύ δυσχερή θέση. Οι Εμενίτες θα βλέπουν διαφορετικά το ρόλο τους πλέον. Έχουμε τις εξελίξεις στο Λίβανο, όπου πλέον το Ισραήλ δεν θα μπορεί να κινηθεί με τόση ευχέρεια να εισβάλλει στη Συρία, να εισβάλλει στο Λίβανο, να περνάει ακόμα και τον ποταμό Λιτάνη, να απειλεί κτλ. Θα έχει άλλη εξέλιξη το πράγμα. Και δεν ξέρω τι θα γίνει και στη Γάζα.
0: Θα έχει, Παναγιώτη, αλλά μην νομίζεις ότι δεν θα αντιδράσουν και η Αμερική και το Ισραήλ εάν το Ιράν προσπαθήσει να παίξει ένα υπερμεγέθη ρόλο.
2: Όχι, δεν λέω ότι θα κάνει κάτι το πολεμικό, το στρατιωτικό. Εκ των πραγμάτων, μια τέτοια εξέλιξη στον πόλεμο που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ μαζί και δεν μπόρεσαν να πετύχουν κανέναν τους στόχους τους, δηλαδή σε χάσανε. Εδώ βλέπουμε τα αεροπλανοφόρα των Ηνωμένων Πολιτείων να έχουν αγριστευτεί. Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο δε να είναι για πέταμα, ας πούμε, σχεδόν το φόρο.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτά δεν χρησιμοποίησαν όλα τα όπλα του στο Ιράν κατά των αεροπλανοφόρων, γιατί δεν ήθελαν να προκαλέσουν μια τέτοια κλιμάκωση. Είχαν δυνατότητες, γιατί έχουν κινέζικους πυράβλους, επάκτες πυράβλους και θα μπορούσαν να πλήξουν τα αεροπλανοφόρα, αλλά δεν το έπαξαν.
2: Χτες σε μια εκπομπή, δεν θέλω να πω το όνομά του, δεν είναι κακό βέβαιος, είναι ο στρατηγός, τώρα μου διαφεύγει, και είπε ότι εδώ υπήρχε τρύπα στο αεροπλανοφόρο το Ford, δηλαδή ότι επλήγει από πύραυλο.
0: Ναι, τότε άμα υπάρχει αυτή η πληροφορία.
2: Και επλήγει από πύραυλο. Εντάξει, δεν ξέρω, ακριβώς δεν μπορώ να ξέρω εγώ. Λέω ότι ακούστηκε και από έγκαιρα χείλη που δίνουν συχνά καλές πληροφορίες εδώ στην Ελλάδα από καλές πηγές. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι δεν εννοώ ότι θα κάνει επίθεση το Ιράν, αλλά από τα εκ των πραγμάτων αναβαθμίζεται η θέση του και ο ρόλος, από εκεί πέρα εκλονίζεται και η εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Αυτό είναι διαχείρισή του.
2: Η Σαουδική Αραβία, αυτό που είπες, που κάνουν την κίνηση να... η Τουρκία, Σαουδική Αραβία για μια σιδηροδρομική γραμμή μέσω της
0: Ιορδανίας,
2: Ιράκ, Ιορδανία, Συρία, και θα έχει και απόλυξη και στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, αυτή θα είναι και επιβατική και εμπορευματική. Αλλάζει ριζικά τους δρόμους του εμπορίου από την Ασία προς την Ευρώπη. Και ίσως αυτό να είναι η απαρχή μιας νέας εξέλιξης. που είναι οδυνηρή για μας, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία σε μια εξέλιξη σαν και αυτή που λέμε τώρα με το Ιράν δεν θα βγει ηττημένη. Διότι
0: από τη στιγμή που δεν κινητοποιήθηκε ο κουρδικός παράγων, ηρέμησε η Τουρκία.
2: Βεβαίως, κράτησε μια στάση ας πούμε αποστάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ευνοϊκή μάλλον προς το Ιράν, χωρίς να το κάνει επιδεικτικά βεβαίως, όπως συνήθως η Τουρκία στην επιτηδία ουδετερότητα έχει
1: Έπαιξε και ενεργό ρόλο νομίζω στο θέμα των Κούρδων. Όταν συζητιόταν το ενεργοποίηση των Κούρδων του Ιράκ, δεν το ήθελε αυτό η Τουρκία προφανώς.
2: Βέβαια, γιατί οι Κούρδοι άμα ξεκινήσουν από το Ιράν θα φτάσουν και στην Τουρκία βεβαίως και πέραν της Τουρκίας και άλλοι απειλούνται. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει δεν θα είναι δηλαδή η συμφωνία αυτή, θα έχει μεγάλες συνέπειες και ανακατατάξεις στον
0: μεσανατολικό
2: χώρο.
0: Θα δούμε τι θα γίνει, Παναγιώτη.
2: Και
0: ακόμη
2: εκεί η Ελλάδα
0: να
2: πρέπει
0: είναι,
2: να είναι παρούσα.
0: Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός για τον ΑΙΜΕΚ. Κάποιοι θέλουν να υπονομεύσουν τον ΑΙΜΕΚ.
2: Βέβαια.
0: Η Τουρκία πρώτη.
2: Πρώτη.
0: Οπότε προσπαθεί να το κάνει.
2: Βέβαια.
0: Δεν σημαίνει όμως ότι άλλοι θα παραιτηθούν και αν θα αφήσει την Τουρκία να το κάνει.
2: Κανένας δεν θα παραιτηθεί. Και εδώ πρέπει να δούμε και το δικό μας ρόλο.
0: Εμείς τι ρόλο εμείς, να πάμε με το παιχνίδι της Τουρκίας?
2: Εμείς είμαστε το αντίθετο από αυτό που θέλει η Τουρκία. Το παιχνίδι της Τουρκίας. Πρέπει να διαμορφώσουμε καλές σχέσεις με το Ιράν. Και το Ιράν, παρόλο τα προβλήματα που είχε και παρόλο που εμείς είχαμε μια στάση αρνητική απέναντί του, και το έχω ζήσει αυτό, γιατί είχαμε επίσκεψη όταν ήμουν υπουργός του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν και δεν θέλανε ούτε κοινό ανακοινωθέν να βγάλουν με την επίσκεψή του εδώ, και δεν βγήκε από την ελληνική κυβέρνηση και αναγκάστηκα εγώ να υπογράψω για την ενέργεια ας πούμε μια κοινή τοποθέτηση με το Ιράν, η οποία ήταν φυσιολογική και μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της χώρας μας. Και αυτό είχε κάνει τότε πολύ άσχημη εντύπωση. Παρόλο βεβαίως ότι οφείλαμε στο Ιράν.
0: Οφείλαμε στο Ιράν. Βοήθησε με πετρέλαιο. Μας βοήθησε και ενάντια στην Τουρκία, στη διεθνή διάσκεψη για την Ισλαμική διάσκεψη. Μας βοηθούσε το Ιράν μαζί με την Αίγυπτο. Εκεί στο Ιράν.
2: Αυτό που θέλω να πω για να καταλήξω. Να καταλήξω. Πρέπει να κάνουμε σχέσεις επιτέλους, καλές. Όχι απομόνωση του Ιράν. Δεν χρειάζεται καμία απομόνωση. Μπορούμε να έχουμε καλές εμπορικές σχέσεις, μπορούμε να έχουμε καλές σχέσεις στον ενεργειακό τομέα.
0: Πολιτικά, εφόσον
2: δεν προκαλούμεθα. Δεν προκαλούμεθα να έχουμε.
0: Άμα τελειώσει ο πόλεμος, θα πρέπει η Ελλάδα να δει τα πράγματα προς μια κατεύθυνση εμπορικών σχέσεων και καλών σχέσεων. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε καλές σχέσεις με το Ισραήλ, ότι δεν μπορούμε να έχουμε και εμπορικές σχέσεις με το Ιράν.
1: Αυτό είναι άλλωστε η διπλωματική εμπειρία. Το διεθνές δίκαιο όμως, το οποίο επικαλούμαστε συνέχεια, πού πάει τώρα? Όταν βλέπουμε στον ΟΗΕ, είδαμε πριν από μέρες να μιλάει από το βήμα του ΟΗΕ ο Ντολάν, πώς το λένε αυτός, ο Αλάς Σαρ, της Αλ Νούσρα, ο ηγέτης της Αλκάιντα στην Συρία, ο οποίος είχε επικηρυχθεί από τους Αμερικάνους και ο οποίος έπαιζε, όπως λένε οι μαρτυρίες, ποδόσφαιρο με τα κεφάλια των εκτελεσμένων. Δηλαδή, ένας αρχιτρομοκράτης και ανεβαίνει στο βήμα του.
0: Λεωνίδα, έχουμε πρόβλημα με τη Συρία.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει η Συρία να παραμείνει υπό κατά τρόπο να παγιωθεί εκεί ο έλεγχος της Συρίας από την Τουρκία.
2: Βεβαίως.
0: Αυτό πρέπει να είναι must και αλφα προτεραιότητα για την ελληνική πολιτική. Γιατί η παγίωση του τουρκικού ελέγχου στην Τουρκία θα παρασύρει και το Λίβανο. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, εκτός και υπάρξει ένας νέος ανταγωνισμός, γιατί το Ιράν από πού πήρε τη Συρία η Τουρκία? Την πήρε από τους Ρώσους και από το Ιράν. Άρα εάν ας πούμε το Ιράν ξανασταθεί στα πόδια του σε μερικά χρόνια, πιθανόν το ίδιο το Ιράν να ανταγωνιστεί την τουρκική παρουσία. Αλλά εμάς μας συμφέρει να βρούμε μία λύση την καλύτερη δυνατή, για τη Συρία, για ένα αυτόνομο δημοκρατικό καθεστώς στη Συρία που να προστατεύει τους χριστιανούς.
2: Αυτό.
0: Και να μην είναι η Τουρκία εργαλείο, η Συρία εργαλείο της Τουρκίας. Γιατί είναι τόσο στρατηγική, είναι τόσο μεγάλη η στρατηγική σημασία της Τουρκίας. Βλέπετε, είδαμε και αυτό το σχέδιο για το σιδηρόδρομο. Από πού θα περάσει το σιδηρόδρομο? Από την Τουρκία, από τη Συρία. Είναι από πού θα εξάγουν, πού θα καταλήγουν αγωγή στη Συρία.
2: Δηλαδή, Συρία.
0: Ποιος θα ελέγχει την Ανατολική Μεσόγειο άμα ελέγχει την ακτή της Συρίας? Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντική η υπόθεση η Συρία.
2: Βεβαίως.
0: Και θα πρέπει να είναι προτεραιότητα
2: διαχρονικά
0: να εκδιωχθούν οι Τούρκοι από τη Συρία.
2: Και τώρα πρέπει άμεσες παρεμβάσεις. Όταν βλέπουμε να γίνεται αυτό το πογκρόμ κατά των χριστιανών γενικά και ιδιαίτερα των Ορθοδόξων, τις διαμαρτυρίες οι οποίες είναι καθημερινές και ούτε καν δημοσιεύονται στον τύπο ή βρίσκουν θέση στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ντροπή. Εγώ δέχομαι στην Ίσκρα, ας πούμε, όλες αυτές τις ανακοινώσεις που βγάζουν οι Ορθόδοξοι και οι Χριστιανοί γενικώς και τη διαμάχη που γίνεται και με Δρούζους και δεν γράφουμε τίποτα, απολύτως. Αφήνουμε το παιχνίδι
0: ενώ
2: να
0: η Ελλάδα
2: παίζει,
0: πρέπει να πρωτοστατήσει και στη ΣΥΠΑ και στην Ευρώπη για το θέμα της Συρίας. Και όχι απλώς εξομαλύνουμε τις σχέσεις της Συρίας και λέμε για δίθε για να προστατεύσουμε τους χριστιανούς. Δεν προστατεύονται οι χριστιανοί με την Τουρκία εκεί.
2: Όχι,
0: και με το επικεφαλής τον Τζολάνι.
2: Με τίποτα.
0: Θα πρέπει δηλαδή να θέσουμε στόχο και να βρούμε συμμάχους και να ενεργήσουμε ούτως ώστε να περικόψουμε, γιατί διαφορετικά
2: κρατήσει
0: τον έλεγχο της Συρίας η Τουρκία, θα δεσπόζει στην Ανατολική Μεσόγειο.
2: Βέβαια.
1: Και βλέπουμε τον Τζολάνι στον ΟΗΕ να μιλάει, αλλά δεν είναι εξωφρενικό. Ακόμα και αυτός που παραιτήθηκε, του Τραμπ, ο πρόεδρος των μυστικών υπηρεσιών, ποιο ήταν, μιας...
0: Ιγκαμπάρτ.
1: Ναι, και όχι και ένας πριν ήταν που είχε παραιτηθεί.
0: Ναι.
1: Και αυτός το επισήμανε αυτό το πράγμα. Με το θέμα της υποδοχής του Αλ-Σάρα. Ο άνθρωπος έχει φωτογραφηθεί με να κρατάει κομμένα κεφάλια. Τον έχουν... επικηρύξει με 10 εκατομμύρια πώς τον είχαν επικηρύξει οι ίδιοι Αμερικανοί. Τον κατηγορούσαν ότι έπαιζε ποδόσφαιρο, αν είναι δυνατόν, με κεφάλια από κεφαλισμένων. Αυτά που έκανε το Ισλαμικό κράτος εκείνη την εποχή. Και είναι αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος επικεφαλής Συρίας και εκλεκτός της Δύσης όλης και των Αμερικανών.
2: Τον επέβαλε η Τουρκία.
1: Καθαρά ήταν άνθρωπος της Τουρκίας και είναι. Και δεν νομίζω θα ελεγχθεί από το Ισραήλ.
0: Κοιτάξτε, το Ισραήλ είναι ένας από τους ενδιαφερόμενους, όπως και εμείς για τη Συρία.
1: Βέβαια.
0: Γιατί εδώ τουλάχιστον, αλλά πιθανό το ενδιαφέρον να μείνει μόνο μέχρι τη Δαμασκό, όχι και πιο βόρεια.
1: Ναι,
0: είναι ο διάδρομος του Δαβίδ για να
2: γίνει
0: με τους Κούρδους, αλλά δεν μπορεί μόνο το Ισραήλ να λύσει το πρόβλημα. Θα πρέπει να πιστούν και οι Αμερικανοί να συνεργήσουν και οι Ευρωπαίοι να συνεργήσουν. Για αλλαγή καθεστώτος με βάση ένα ανεξάρτητο δημοκρατικό καθεστώς στη Συρία.
2: Ναι, το Ισραήλ έχει το μειονέκτημα ότι οι άλλοι το βλέπουν καχύποπτα. Καχύποπτα το βλέπουν καχύποπτα ότι ο στόχος του δεν είναι
0: να διαμορφώσει
2: μια δημοκρατική.
0: Όχι, είναι όχι, πολύ σημαντικό μέρος εκεί πέρα.
2: Μια στιγμή, γιατί είχε κατάκτηση εδαφών της Συρίας. Όχι τώρα με
1: τον Κολάνι,
2: αλλά και προηγουμένως. Και το βλέπει ο άλλος ότι μάλλον επιδιώκει επέκταση, εδαφική επέκταση στη Συρία και όχι να διαμορφώσει εξελίξεις. Και σου λέει μπορεί να δεχθεί να υπάρχει ένα καθεστώς, ας πούμε τύπου Τζολάνι, αρκεί να προσαρτήσει εδάφη το Ισραήλ. Και εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του το Ισραήλ, ότι δεν έχει καμία εδαφική βλέψη στη Συρία.
0: Δεν ενδιαφέρεται μόνο για να προσαρτήσει εδάφη το Ισραήλ, η Παναγιώτη.
2: Ναι.
0: Ανησυχεί σοβαρά και για τη Συρία και σε σχέση με την Τουρκία.
1: Με την Τουρκία, βέβαια.
2: Βεβαίως.
0: Η Τουρκία έχει γίνει ανταγωνιστική χώρα.
2: Γι' αυτό πρέπει
0: όταν,
2: να το...
0: Όταν, ας πούμε, ενισχύεται με το δυναμικό του στρατηγικό της Συρίας, είναι πολύ σημαντικό θέμα.
1: Να σκεφτούμε και με το
0: και
1: μέλλον.
0: Για το Ισραήλ και για μας και για Τουρκία και για την Γαλλία.
2: Γι' αυτό πρέπει να αποσαφηνίσει το θέμα. Εγώ δεν θέλω εδάφη από τη Συρία. Θέλω αλλαγή πολιτική, τέτοια η οποία να είναι δημοκρατική και να κατοχυρώνει τη συνεργασία, τη φιλία και την ειρήνη με όλες τις περιοχές.
0: Όλες οι άλλες χώρες δεν έχουν εδαφικά προβλήματα με τη Συρία, δηλαδή ή από Ευρώπη ή από Ελλάδα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Αν θέσουμε το θέμα σε εδαφική βάση.
1: Ανησυχούν για τον εξοπλισμό. Φτιάνει στρατό ισχυρό η Συρία. Σιγά-σιγά εξοπλίζεται.
0: Ναι,
1: τι στρατό είναι.
0: Στρατό δορυφορικό τη Τουρκία.
1: Τη Τουρκία και τρομοκράτε.
0: Αυτό είναι η ιστορία όλη. Βεβαίω. Άρα το θέμα είναι ότι το να εξεριζώσουμε ένα καθεστώς φιλοτουρκικό εκεί πέρα και να μην επιτρέψουμε η Συρία σε προοπτική χρόνου να είναι δορυφόρος της Άγκυρας είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πάρα πολύ και είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει νομίζω
2: απολύτως.
1: Να το συζητήσουμε και στο μέλλον γιατί φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας ώρας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή, για τη συνέντευξη.
2: Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα.

Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στην τελευταία ώρα της σημερινής μας εκπομπής και μαζί μας θα είναι αυτή την ώρα ο στρατηγός, ο Γιάννης Παλτζόης, ο οποίος είναι φίλος εκπομπής και τακτικός πάντα σε αυτές τις ώρες. Στρατηγέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λεωνίδα, καλησπέρα στον κύριο Λαφαζάνη.
0: Είναι και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, ναι.
1: Σας ακούω με τον τέτοιο, με τον Περικλή, προηγούμενο.
2: Ναι, ναι. Ναι. Όχι, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Ναι, πολύ. Πάντα ο Περικλής είναι εξαιρετικός και εγώ εκτιμώ πάρα πολύ και λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη της κρίσης του και της
2: ανάγκης του. Βέβαια, και μπήκαμε στην ουσία σε θέματα που είναι καυτά για την Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, και το θέμα αυτό με τη Συρία που θίξαμε στο τέλος είναι πολύ σημαντικό. Τι θα γίνει εκεί πέρα?
2: Πολύ,
1: είναι
2: πάρα πολύ
1: σημαντικό.
2: Είναι το κλειδί στην περιοχή.
1: Εγώ θα σας πω κάτι. Έχω ασχοληθεί με τους χριστιανούς εκεί στην περιοχή.
2: Ναι.
1: Και διέκρινα τη Συρία. Έχω αρθογραφήσει 4-5 φορές. Όχι μόνο τώρα με τον Ανσάρα, αυτό το καλό παλικάρι που αναφέρατε προηγουμένως, αλλά και πριν. Άρχι τόσο βέβαια. Επί Άσαντ δεν είχε, υπήρχε μια τέτοια η Συρία. Είναι ένα κράτος πολυεθνικό και θα έλεγα και πολυθρησκευτικό. Μοναδικό στην περιοχή. Μετά λοιπόν τον πόλεμο εκεί και με το ISIS και εν συνεχεία τώρα με τον Ανσάρα, η κατάσταση είναι όχι απλώς δραματική, είναι θα έλεγα τραγική. Θυμάμαι ότι είχα βρει στοιχεία και μάλιστα τα βρήκα από ένα άρθρο Ισραηλινού δημοσιογράφου, εδώ είναι το σύμβολο, ο οποίος ανέλυε αυτά τα πράγματα, τα λέγανε Ισραηλινοί τι συμβαίνει στη Συρία, για το δικό τους λόγο κλπ. Και εδώ στην Ευρώπη δεν είδα τίποτα, έψαξα να βρω κάποια δημοσίευση στην Ευρώπη που να μιλάνε για τους χριστιανούς της Συρίας και δεν υπάρχει τίποτα.
2: Ούτε και τώρα υπάρχει.
1: Ούτε και τώρα υπάρχει.
2: Παρά τα γεγονότα που γίνονται.
1: Όχι βέβαια.
2: Καθημερινά τραγικά γεγονότα.
1: Βεβαίως. Μάλιστα στην τελευταία εκεί σφαγή που είχαν κάνει τα 1000 τόσα άτομα κλπ. Έκανα ένα άρθρο και δημοσίευσα για κάποιες εικόνες που ήταν σκληρές, ας πούμε. Όπου έβαλα μέσα κάποιες εικόνες που έδειχνε μέσα στα σπίτια χριστιανών που πηγαίναν και τους εκτελούσαν και τους κόβαν το κεφάλι μέσα στο σαλόνι. Τα λέω αυτά, να σας στείλω. Δηλαδή, τι μπορεί να κάνει ένας γέρος 80 χρονών με τη γυναίκα του και την κόρη του που κάθονται στο σαλόνι και βλέπουν τηλεόραση και πας και τους φάζεις αυτοί.
2: Ναι.
1: Τι μπορεί να σου κάνει αυτός?
2: Ναι.
0: Και αυτά, το Ισλαμικό κράτος αυτά είχε κάνει.
1: Αυτά λέει. Ναι. Λοιπόν, θα σας πω τα συμπεράσματα που κατέληξα. Τότε όταν για πρώτη φορά είχα αρθογραφήσει, οι εκτιμήσεις ήταν ότι οι χριστιανοί στη Συρία ήταν 2.400.000.
0: Βέβαια.
1: Στη Συρία την πολυεθνική, πολυθρησκευτική των 24 εκατομμυρίων. Και είχαν μεγάλες κοινότητες, αμιγώς χριστιανικές, και οι χριστιανοί της Συρίας ήταν, θα λέγαμε, η μεσαία τάξη της Συρίας. Είναι αυτοί που όταν με τον πόλεμο του ISIS σηκωθήκαν και φύγαν, περάσαν και από Ελλάδα. Εγώ είχα πει τότε ότι κρατήστε τους χριστιανούς, ορθοδόξους, οι περισσότεροι από αυτούς ήταν γκρέκο-λεβαντίνοι, δηλαδή ελληνικής χριστιανοί. Λεβαντίνοι είναι η περιοχή της Συρίας κλπ. Ελληνοσύρι λέει ορθόδοξο θρήσκευμα, χριστιανικό θρήσκευμα. Αυτοί λοιπόν ήταν όλοι γιατροί, μηχανικοί, ήταν πολύ ευκατάστατοι άνθρωποι. Αυτούς η Ελλάδα έπρεπε να τους είχε εκμεταλλευτεί. Πήγαν όλοι στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Αυτοί φέραν τα λεφτά τους, τις επιχειρήσεις τους και όλα την επιστήμη τους. Λοιπόν, στη Γερμανία. Αντί να τους εκμεταλλευτούμε, που ξέρετε ήταν λόγω θρησκείας η πιο αφομοιώσιμη ομάδα που πέρασε από την Ελλάδα. Θα μπορούσε να μείνει και να αφομοιωθεί πλήρως. Στις ίδιες εκκλησίες θα πηγαίνανε παιδιά αυτά. Δηλαδή και πολλοί από αυτούς είχαν και καταγωγή από την Κρήτη. Μην ξεχνάμε ότι το 2022 με την καταστροφή στη Μικρά Ασία.
0: Το 1922.
1: Ναι. Το 1922. Ναι. Λοιπόν, το 1922 με την καταστροφή στη Μικρά Ασία, ένα μέρος από αυτών που ήταν στην Ανατολική Τουρκία δεν διέσχισαν όλη την έρημο της Τουρκίας να φτάσουν στα δυτικά παράλια και πήγανε προς Λίβανο, Συρία. Υπάρχουν ακόμα χωριά που μιλάνε τη Συρία. Όχι καλά, αλλά
0: κριτικά,
1: μιλάνε πάρα πολλές λέξεις κριτικά. Ναι, λέει αυτό. Λοιπόν, αυτούς τους ανθρώπους, θυμάμαι τότε ήταν υπουργός εξωτερικών ο κύριος Αβραμόπουλος και είπε, λέει, ότι το Άσαντ, το καθεστώς πρέπει να αποσυρθεί. Είναι σχεδόν αυτοκίνητο και πέρασε τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, έκανε και μια άλλη ατιμία. Έδιωξε την Σύρια πρέσβυρα από την Αθήνα,
2: ναι,
1: με αποτέλεσμα,
2: ναι, ναι,
1: νομίζω, πριν από 2 χρόνια, πότε κύριε Βαζάνη ήρθε πρέσβης της Συρίας στην Ελλάδα.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ή επιτετραμένος.
2: Επιτετραμένος ήταν στην αρχή, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Και δεν ξέρω, λοιπόν, τώρα πρέσβοι έχουν, έχουν πρέσβοι. Ναι.
1: Δεν ξέρω κι εγώ, δεν έχω χάσει επεισόδια,
2: ναι, ναι,
1: να είναι πρέσβες. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, ορισμένοι από αυτούς που μείναν στην Ελλάδα ή ξέρω εγώ περνάγαν από την Ελλάδα, που να θέλουν να γυρίσουν πίσω όταν άλλαξε το καθεστώς κλπ. Δεν υπήρχε πρεσβεία, δεν υπήρχε δηλαδή δυνατότητα να γυρίσουν πίσω στη Συρία. Αυτά είναι εγκληματικά λάθη της πολιτείας. Δηλαδή, εμείς γίναμε όπως με τη Ρωσία βασιλικό τέλειο βασιλέως, που δεν το κάναν, ούτε οι Αμερικανοί κήρυξαν τον πόλεμο στη Ρωσία, ούτε καν οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί. Η Ελλάδα κήρυξε όμως τον πόλεμο στη Ρωσία. Και έχασε μια τρομακτική ευκαιρία, το λέω αυτό συνέχεια, βέβαια. Με κατηγορώ ότι παίρνω ρούβλια από τον Πούτιν, επειδή τα λέω αυτά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν τα βρίσκω. Δεν τα βρίσκω τα ρούβλια και παρακαλώ όποιος ξέρει να μου τα δείξει. Λοιπόν, πού είναι. Λοιπόν, και έλεγα το εξής από τότε και λοιπά. Πρώτον, δεν έπρεπε να δώσουμε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, γιατί γίνεται εκτός της άλλης πλευράς και συμμετέχει στον πόλεμο. Και δεύτερον, ότι αυτά τα στερηθεί η ελληνική αμυντική ικανότητα. Ξέρω τι φύγανε. Ξέρω επακριβώς. Κάποια συστήματα είναι, να μην πω τη λέξη προδοσία να τα δίνεις. Ξέρω πολύ καλά τι λέω, ας πούμε. Λοιπόν, κάποια στρατηγικά αποθέματα, μόνο αυτό θα πω, όπως είναι τα 8 ίντσα τα πυροβόλα των 205 χιλιοστών, ένα πυροβόλο που φτάνει στα πάνω από 30-35 χιλιόμετρα, το οποίο ή από τα νησιά ή από δίπλα του χτυπάει στην ενδοχώρα μέσα της Τουρκίας, και είχαμε αποθέματα 155.000 βλήματα πυροβολικού. Το βλήματα πυροβολικού δεν βρίσκεται εύκολα πλέον τώρα. Αν τα παραγγείλει σήμερα, θα τα πάρει μετά από 7-8 χρόνια. Γιατί? Λόγω των πολέμων που υπάρχουν. Έχουμε τρομακτικές υπερκαταλογές. Εδώ οι Αμερικανοί έχουν δώσει τα αρχικά του αποθέματα σε μεγάλο αυτό. Γι' αυτό συγκρατούνται και δεν πάνε σε περισσότερο επιχειρήσεις. Τα στρατηγικά αποθέματα είναι ένα παγκόσμιο πόλεμο τη Αμερική. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα βάλουμε σε ένα τοπικό πόλεμο. Λοιπόν, αυτά τα δύο που έλεγα τότε, και το τρίτο που έλεγα είναι ότι έχουμε έναν πόλεμο μεταξύ δύο ορθόδοξων χριστιανικών κρατών. Ποιο θα ήταν, κύριε Λαφαζάνη, το καλύτερο?
0: Δεν συζητάει κανείς αυτό το μεγάλο θέμα, το σχίσμα που έχει γίνει μέσα στην Ορθοδοξία. Που είναι τεράστιο ζήτημα.
1: Ναι, έγινε σχίσμα. Αυτό είναι ευθύνη του Πατριάρχη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μεγάλη ευθύνη. Για να μην πούμε αυτά που γίνονται. Έχω παρακολουθήσει και σε βίντεο και λοιπά αυτά που γίνονται μέσα στην Ουκρανία με τη διάλυση της κανονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας.
2: Βέβαια.
1: Η οποία παγότανε στο Πατριαρχείο Μόσχας. Αυτές οι αλλαγές είναι σχίσματα στην Εκκλησία. Που βγαίνει ένας Πατριάρχης και λέει αυτονομία, με έχει παιδικό του Πατριάρχη η Ουκρανία. Γιατί, ξέρετε, ο Πατριάρχης της Ρωσίας πώς λέγεται? Που παλιά, ξέρετε, τους κληρικούς απαγορεύεται να αλλάξει το κατεστημένο. Τον Πανάγιο Τάφο που ήμουνα, και θα σας πω για τον Πατριάρχη της Ρωσίας, υπήρχε μια κολόνα μέσα στον Πανάγιο Τάφο όταν πήγαινα να προσευχηθώ, που έλεγε από αυτή τη γράμμωση εκ πέρα είναι των Λατίνων. Από εδώ και πέρα είναι των Χριστιανών. Μοιράζεται με τέτοιο τρόπο. Και
0: ναι, ναι. Και οι Αρμένοι.
1: Κολόνα του ναού.
0: Ακόμα και οι Αρμένοι έχουν το δικό του.
1: Και οι Αρμένοι είναι τόσο αυτό. Λοιπόν, ο Πατριάρχης της Ρωσίας πώς ονομάζεται? Πατριάρχης.
2: Πασών των Ρωσιών.
1: Και Πασών των Ρωσιών. Ποιες είναι οι πάσες Ρωσίες τώρα εδώ? Το λέω για τους αυτούς που σαφαίς που δεν ξέρουν, που νομίζω ότι όλα είναι, ξέρω εγώ, έτσι. Δεν είναι, έχουν τις σηματήρες τα πάντα. Οι άλλες Ρωσίες είναι η Λευκορωσία και η Ανατολική Ουκρανία, που για τη Ρωσία είναι η Νόβα Ρούσια. Δηλαδή η Ρωσία της Μεγάλης Εκατερίνης ανατολικά του Δνήπρου ποταμού, όπου εκεί μέσα έχουν δημιουργηθεί, γιατί έδωσε γη η Μεγάλη Κατερίνη στους Έλληνες που πήγαν από την Οθωμανική Τουρκία τότε, μπήκαν στο στρατό της Τσαρίνας, της Μεγάλης Κατερίνης, πολεμήσανε και τους αντάμεψε δίνοντάς τους περιοχές. Ποιες περιοχές είναι αυτές? Ποιες είναι οι γενικές πόλεις στην Ανατολική Ουκρανία?
2: Οδυσσός, Μαριούπολη και ούτω καθεξής.
1: Κρυφνός. Μαριούπολη, Μελιτόπολη, Χερσόνα. Γενικότατα ονόματα.
2: Βεβαίως.
1: Και δεν είναι για την Ταυρίδα, έτσι την Κρυμαία, που εκεί είναι με 15 πόλεις από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
2: Λοιπόν,
1: μιλάω, εκεί βρήκανε έφορο έδαφος μια περιοχή, δεν πάτεται. Δεν είχε κόσμο εκεί την περιοχή. Τους έβαλε εκεί και μεγαλουργήσανε. Κάνανε αυτές τις πόλεις. Στη νότια δηλαδή, νότιο-ανατολική Ουκρανία δηλαδή, αυτό που κατέχει σήμερα η Ρωσία. Τις πόλεις που αναφέραμε. Λοιπόν, αυτά τα λέω γιατί. Διότι οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ιστορία, είναι αμαθέστατοι και κάνουν κριτική σκληρή σε πράγματα που δεν γνωρίζουν. Και βέβαια, εντάξει αυτοί που δεν γνωρίζουν. Μια κυβέρνηση όμως, με τους συμβούλους που έχει, πρέπει να τα ξέρει αυτά, να τα υπολογίζει. Και έρχομαι λοιπόν αυτό. Ο πόλεμος κάποια στιγμή τελειώνει, όλοι οι πόλεμοι τελειώνουν. Ποια θα ήταν η χώρα που θα μπορούσε να έρθουν δύο ορθόδοξα χριστιανικά κράτη να συζητήσουν το θέμα και να υπογράψουν για την λήξη του πολέμου σε μια συμφωνία που θα έχει μια γενική ονομασία? Μόνο η Ελλάδα.
2: Βέβαια.
1: Θα μπορούσαν να πούνε, και το έχουν γράψει και αλλού και το ξένο τύπο, να γίνουν, να πάνε κάτω από την Ακρόπολη και να υπογράψουν τη συμφωνία των Αθηνών.
2: Βέβαια.
1: Να πάνε στους Δελφούς να υπογράψουν τη συμφωνία των Δελφών. Να πάνε στην Ολυμπία. Όπως έγινε με τον πόλεμο του Ισραήλ το 1948, η συμφωνία μεταξύ Αράβων και Ισραηλινών για τον πόλεμο της ανεξαρτησίας, όπως το λέει το Ισραήλ, τι έγινε ρε παιδιά? Και είναι η συμφωνία των Ρόδων, λέει. Τι εννοούμε αυτό? Ότι έγινε στο νοσοκομείο των Ρόδων στην Ισορόδο. Το Φεβρουάριο-Μάρτιο του 1948. Άρα λοιπόν, γιατί χάνουμε τέτοιες ευκαιρίες να προβάλλεται η Ελλάδα? Και βγαίνει ο Ερντογάν με μαγιές, αυτό και Ελλάδα στην Κωνσταντινούπολη και το καθεξής, ας πούμε. Δύο ορθόδοξα κράτη πάνε σε ένα Ισλαμικό κράτος να υπογράψουν. Και δεν θέλει ο Πούτιν τώρα, πάμε λέει σε ένα ουδέτερο κράτος στην Ελβετία, ξέρω εγώ, αν θέλουμε να υπογράψουμε, να κάνουμε κάτι, ας πούμε. Δεν θα μπορούσε να γίνουν στην Ελλάδα αυτά?
2: Βέβαια.
1: Θα μπορούσε, ναι.
0: Ήταν το όνειρο του Καποδίστρια ήταν αυτό, να γίνει η Ελλάδα
1: ακριβώς
0: τέτοιο κράτος, η αδελφή της οικουμένης, όπως έλεγε.
1: Ακριβώς. Και είναι πράγματα που τα ξέρουν οι πάντες, παιδιά. Τα ξέρουν όλοι. Δηλαδή, έβλεπα ένα ρεπορτάζ σήμερα στην τηλεόραση και έδειχνε, ας πούμε, τους τόπους. Εδώ στην Αθήνα, μέσα του Σούμπα, στην Ακρόπολη, γινόταν λες και να ξέρω εγώ στο Παναθηναϊκό στάδιο που μπορούσε να πει, έπρεπε να πει μέσα, ας πούμε, κλπ. Περιμένα στην ουρά, στην Ακρόπολη γύρω, σαν τα μιλιούνια. Λοιπόν, μετά στην Πλάκα, στο Σύνταγμα, πήγαινα να δουν την παράδοση εκεί, πάνω την αλλαγή που δράσει το μνημείο των στρατιώτων. Αυτά δηλαδή η Ελλάδα που προβλέπω το καλοκαίρι να, αν δεν μα συμβεί κάτι από τον γείτονα απέναντι, εμείς οι Έλληνες δεν μπορούμε να πάμε στα νησιά μας, δεν κάνουμε διακοπές. Εγώ καλά πάω στο Ιόνιο, βρίσκω κάτι απόμενες ακτές εκεί στο Ιόνιο και είμαι ωραίος, ας πούμε. Από την Άταση,
0: η Άγκυρα ανέβαλε την ψήφιση του νομοσχεδίου ακριβώς για να μην γίνει το καλοκαίρι.
1: Όχι, δεν είναι γι' αυτό μόνο. Δηλαδή. Θα το πούμε κι αυτό.
2: Πολλά.
1: Είναι και άλλα πράγματα. Είναι για τη σύνοδο των ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: 7 και 8 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Να σας πω κάτι που δεν ξέρω ο κόσμος. Αυτή η σύνοδο των ΝΑΤΟ θα είναι η πιο σημαντική σύνοδος από τότε, από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 26 Δεκεμβρίου του 1991.
0: Και σαν τον Ιούνιο, νομίζω 13 Ιουνίου, ήταν η αρχή που ξεκίνησε με το Γέλτσιν η αυτονόμηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ανακηρύχθηκε κράτος η Σοβιετική Ρωσία. 12 Ιουνίου του 1990.
2: 12 Ιουνίου. Ανακηρύχθηκε η Ρωσική Ομοσπονδία. Ναι.
1: Ακριβώς. Πριν συνεχίσω όμως, για να σας πω γιατί κάνουν έτσι οι Τουρκοί, είναι πονηροί. Να ευχηθούμε στον πρόεδρο χρόνια πολλά, κύριε Λαφαζάνη. Έχει σημαντική για 80 χρόνια.
0: Γι' αυτό ήθελε να υπογραφεί η συμφωνία σήμερα.
1: Ακριβώς, το Παπαγύρεγκο. Ξέρετε ποιος το ευχήθηκε πρώτος?
0: Ο Πούτιν.
2: Ο Πούτιν, ναι.
1: Το οποίο το συγκίνησε, λέει, μιλάνε 45 λεπτά. 45 λεπτά. Ναι. Και είπαν ότι θα πάει και ο τέτοιος και ο Βουίτκοφ επάνω και ο Καμπρός.
2: Ναι, είπε και άλλα. Είπε ο Τραμπ ότι τον ευχαρίστησε τον Πούτιν για τη συμβολή του για την ειρήνη και την ειρηνευτική αυτή διαδικασία.
1: Στο Ιμπεπριδά. Ναι,
2: έπαιξε, ναι, έπαιξε ρόλο, λέει. Και θα, τον,
1: έπαιξε
2: και θα τον ανταμείψω, είπε
0: ο
2: Τραμπ για μια συμφωνία που να είναι καλή με την Ουκρανία.
1: Ε, βέβαια. Αύριο θα πάει εκεί στη Γαλλία για το Ιβιάν, εκεί αυτό θα τραβήξει μερικά μπιδελίκια στο Ζελένσκι, διότι θα το δείτε. Λοιπόν, για να το πει κάτσε να τελειώσουμε το Ιράν και έρχομαι σε σένα. Λοιπόν, γίνει η παρένθεση με τον Τραμπ. Λοιπόν, ερχόμαστε γιατί σταματήσαν αυτοί. Λοιπόν, οι Τούρκοι έχουν υποβάλει ένα αίτημα στο ΝΑΤΟ που λέει ότι
2: δύο στρατηγεία.
1: Ένα στρατηγείο και ένα υποστρατηγείο.
2: Ναι, ναι.
1: Το στρατηγείο δηλαδή στα Άβανα, το έχουν υποβάλει να πάει εκεί για να ελέγχουν τον Ειρήνη, να ελέγχουν όλη την Ανατολική Μεσόγειο, και το υποστρατηγείο του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη. Προσέξτε όμως, αυτές είναι προτάσεις. Αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι η πιο σημαντική σύνοδος του ΝΑΤΟ μετά το 1991, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Θα καθαριστούν πάρα πολλά. Θα καθαριστεί πρώτα απ' όλα πώς θα πάει το ΝΑΤΟ από εδώ και πέρα. Θα είναι έτσι, ή ποιος είναι ο εχθρός του ΝΑΤΟ, αφού ο πρόεδρος είπε ότι η Ρωσία είναι φίλη. Λοιπόν, σας είπα για τη συμφωνία του Άλκορα, το έχω πει τόσες φορές, με δίνα σημασία ορισμένη, ότι έχουν υπογράψει κάποια πράγματα κλπ. Και τώρα διάβαζα πριν από λίγο κάποια πράγματα γι' αυτό. Λοιπόν, αυτή η συμφωνία του Άγκορας είναι που διατηρεί αυτές τις καλές σχέσεις. Όπως είδα μέσω και με το τηλεφώνημα με 45 λεπτά. Λοιπόν, στη σύνοδο λοιπόν του ΝΑΤΟ αυτή, τι θα γίνει. Θα αποφασιστούν ποιος είναι το μέλλον του ΝΑΤΟ. Ποια θα είναι η δομή του ΝΑΤΟ, δηλαδή πώς θα είναι από εδώ και πέρα, ή θα βάλουν μια επιτροπή να διευστάσει. Και έρχονται πάρα πολλές αποφάσεις που θα κρίνουν το μέλλον του ΝΑΤΟ, πώς θα είναι και την πορεία του. Γιατί? Διότι η Αμερική έχει δηλώσει ότι αποσύρει τις στρατιωτικές της δυνάμεις σε ένα μεγάλο βαθμό από την Ευρώπη και αποσύρει όλα τα στρατηγικά της όπλα από την Ευρώπη. Και τρίτον, ξεχάστε την οικονομική βοήθεια που έδινα, θα δίνω ό,τι αναλογεί. Μέχρι τώρα δεν έδινε ό,τι αναλογεί, έδινε το 70-75%. Από πλευράς συνδρομής το ΝΑΤΟ. Και το άλλο 25% το δίνανε τα υπόλοιπα 31 κράτη. Άρα λοιπόν εδώ αντιμετωπίσουμε πρόβλημα, θα αντιμετωπίσει το ΝΑΤΟ ενώ ένα πρόβλημα οικονομικό, δεν θα μπορεί να έχει τις δυνατότητες, τα στρατηγία και όλα αυτά τις ασκήσεις μεγάλες που κάνουν τώρα τόσο καιρό. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, η Ευρώπη μένει μόνη. Διότι το ΝΑΤΟ τι έκανε αυτά τα χρόνια. Ήτανε ο χωροφύλακας ή μάλλον ναι, αυτός που φύλαγε την Ευρώπη, διότι η Ευρώπη δεν ξοδεύανε χρήματα για την άμυνά της. Μια Γερμανία έβαζε ξέρω εγώ ένα ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ λέγανε είναι 2,5%, 2,5% έβαζε 1,5% η Γερμανία.
2: Ναι, ναι.
1: Και άλλες χώρες. Γι' αυτό έχουν πει και άλλη φορά Λεωνίδα για χώρες με 0 άρματα μάχης, 5 αεροπλάνα και ούτω καθεξής. Είχα γράψει ένα άρθρο και έλεγα το εξής. Ξέχασα να σου πω για την Συρία, λίγο να συνδέσω για τους χριστιανούς. Από τα 2,5 εκατομμύρια, 2,300 που ήταν τότε, σήμερα η Ρελαφαζάνη είναι κοντά στις 400.000 χριστιανοί. Να κλείσουμε το θέμα των χριστιανών.
2: Τα καταφέραμε πάλι, ναι.
1: Τα καταφέραμε και όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό, μειώνεται συνεχώς. Παρόλο που οι χριστιανοί πήγαν στην κοιλάδα των χριστιανών, όπως λέγεται, μεταξύ Ταρσούς και εκεί που είναι η ρωσική βάση στην ελληνικό όνομα.
0: Στη Λατάκια,
1: μπράβο. Yeah. Λατάκια και Ταρσό, εκεί μέσα είναι η λεγόμενη κοιλάδα των χριστιανών και είναι οι χριστιανοί. Yeah. Έχουν μαζευτεί να είναι την προστασία των Ρώσων. Yeah. Λοιπόν, αυτά περισσερίας και κλείνουμε. Θα πούμε κάποια άλλα μετά, αν μας δοθεί ευκαιρία, τι ακριβώς συμβαίνει με τα υψώματα του Γκολάν, που έχει γίνει πρόταση να τα πάρουν πίσω οι Σύριοι. αλλά τώρα, από ό,τι φαίνεται, έχει λήξει. Τώρα θα τα δώσουμε. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ σε αυτό το οποίο λέγαμε, ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να καθορίσει την αποστολή και το σκοπό του πλέον τώρα. Αλλά το ΝΑΤΟ αυτό δεν θα είναι όπως είναι πριν. Δεν θα έχει τα λεφτά, δεν θα έχει τις στρατιωτικές δυνάμεις που είχε, και ότι η Ευρώπη, όπως λέγαμε, θα είναι μόνη της. Διότι στην ουσία το ΝΑΤΟ, θα σας λέω κάτι που ξέρω πολύ καλά, ήταν η Αμερική και 5 χώρες. Αφήστε τα νούμερα που ακούγονται, ξέρω εγώ, 30 χώρες, 32, πότε μεγάλο είναι. Η Αμερική και 5 χώρες. Ποιες είναι οι 5 χώρες, μεταξύ αυτών είναι και η Ελλάδα. Ελλάδα, Τουρκία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, λοιπόν, Πολωνία. Όλες οι άλλες ήταν για τα πανηγύρια. Για τα πανηγύρια στην κυριολεξία. Στην κυριολεξία το λέω αυτό το πράγμα. Γιατί μια χώρα που δεν έχει αεροπορία, μια χώρα, ξέρω εγώ, που δεν έχει άρματα μάχης, δεν μπορεί να πεις ότι αυτή η χώρα μπορεί να αντιμετωπίσει μια απειλή. Η Ρωσία που λέγανε ότι θα επιτεθεί αυτός ο Βλαξ Μπορέλας, που έλεγε ότι μετά την Ουκρανία, λέει, η Ρωσία θα καταλάβει την Πολωνία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, θα φτάσει μέχρι την πατρίδα από την Ισπανία. Αυτά όλα τα κάνανε, ξέρετε, για να δικαιολογήσουν την καταστροφή που έχουν υποστεί οι οικονομίες από την διαφθαρμένη διοίκησή των. Ένα δεύτερο που θέλω να σας πω είναι σε αυτό την Ευρώπη, και να συνεχίσουμε μετά με τον ΝΑΤΟ. Ένα δεύτερο που θέλω να σου πω είναι ότι γιατί ο Ζελένσκι συμπεριφέρεται σαν ηγεμόνα σε όλες τις συναντήσεις της Ευρώπης, ακόμα και σε αυτές που είναι μόνο για τα μέλη της Ευρώπης και ούτω καθεξής, κλειστές, ανοιχτές, τα πάντα, όλοι τον αγκαλιάζουν, τον χαιρετάνε κλπ. Διότι τα χρήματα τα οποία έχουν εξοδευτεί για την Ουκρανία είναι τεράστια τα ποσά, και όχι μόνο αυτό, υπάρχει διασπάθηση αυτού του χρήματος της βοήθειας. Γι' αυτό και οι Αμερικάνοι δημιουργήσαν αυτή την υπηρεσία ελέγχου, την Όντνη, που είναι στο Κίεβο και ελέγχει τους πάντες και τα πάντα. Λοιπόν, για να μην το ξεχάσω, θα σας πω δύο τελευταίες περιπτώσεις διαφθοράς, οι οποίες συμβαίνουν στην Ουκρανία.
0: Να κάνουμε στρατηγία το διάλειμμα και μας τα λες μετά. Ναι,
1: βεβαίως.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέντη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέντη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέντη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.

0: πάμε στο τελευταίο ημίωρο. Έχουμε μαζί μας τον στρατηγό, τον Γιάννη τον Παλτζόη. Κάτι λέγαμε πριν
1: για τη διαφθορά της Ουκρανίας.
0: Ναι, διαφθορά.
1: Να σας πω αυτό τη διαφθορά για να καταλάβουμε που πάνε τα λεφτά μας. Διότι η Ελλάδα πριν από μερικές ημέρες έδωσε εγγυητική επιστολή για αυτά τα 90 δισεκατομμύρια που αποφάσισε η κυρία Ούρσουλα να δώσει στην Ουκρανία. Αυτή είναι τα δανεικά και γύριστα. Η Ελλάδα υπέγραψε την εγγυητική επιστολή που σημαίνει ότι δεν μας θα δώσει η Ουκρανία. Θα πληρώσουμε εμείς. Ξέρετε πόσα είναι. 1,7 δισεκατομμύρια.
2: Μπράβο.
1: Μας αυτά.
2: Τώρα ζητάει άλλα 20. 20 δισεκατομμύρια ζητάει.
1: Δεν σταματάει. Αυτός δεν θα ζητάει. Λοιπόν, σας σώζουμε λέει εμείς. Λοιπόν, προσέξτε. Διαφορά, για τη διαφορά μιλάω. Γράφει η Διάνα Πατσένκο, αυτή η κοπέλα ζει στα Εμιράτα. Πριν από 3 χρόνια εγκατέλειψε την πατρίδα της στην Ουκρανία, αν και ήταν η δημοσιογράφος της χρονιάς, ψηφίστηκε από όλους ας πούμε, εν τούτης, επειδή αισθάνθηκε ότι την εκτελέσουν, σηκώθηκε και έφυγε. Και πήγε στα Εμιράτα, να είναι μακριά. Γιατί έκανε αποκαλύψει αυτή. Αυτή λοιπόν συνεχίζει να αποκαλύψει τα Εμιράτα. Και λέει ότι ένας βουλευτής του κόμματος Ζελένσκι, δεν λέω το όνομά του, λέει ψάξτε και συγκυμπρέστε τον, και θα σου πω πώς θα τον βρείτε, λέει. Ο οποίος κέρδιζε, ζούσε τάχη ζωή πριν με 2.000 δολάρια περίπου το μήνα, αυτή τη στιγμή λέει, χτίζει στη Γαλλική Ριβιέρα ένα ξενοδοχείο 500 εκατομμυρίων. Καταλαβαίνετε τη διαφορά που πάνε τα χρήματά μας, λέμε τα μας, γιατί βάζουμε κι εμείς οι ίδιοι. Και το υποδεχόμαστε εδώ, ασχέτως αυτός που μας θέλει τα ντρόνους ας πούμε να μας ανατινάξουν και να μας διαλύσουν. Δηλαδή. Λοιπόν, και γράφει το άλλο. Δίνει μια φωτογραφία παρακάτω, έλεπα στο 6 και στη σελίδα της. Λέει, η μισή Ουκρανία λέει, έκανε ένα πάρτι στο Μονακό αξίας 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων.
2: Μπράβο της.
1: Αυτά τα λεφτά. Η μισή Ουκρανία, το καταλαβαίνετε. Έχει παντρευτεί από πλούσιο, ο οποίος είναι στο σύστημα εκεί της Ζελένσκι και το πάει λεφτά.
2: Σε ολιγάρχες. Ναι.
1: Πάρτι γενεθλίων 1,5 εκατομμύρια, ρε παιδιά.
2: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
1: Από τα δικά μας λέω πάλι. Είναι φοβερό, να μην πω άλλα, γιατί διαβάζω συνέχεια σε αυτή τη. Λέω το όνομά της πάλι, Διάνα Πατσένκο. Και έχει στοιχεία και έχει φωτογραφίες. Θα πω ένα τελευταίο που έβλεπα σε κάτι βιντεάκι εκεί στο YouTube, το βράδυ κάθομαι μετά τις 12 ώρες και βλέπω διάφορα βίντεο και τα ομιλίες ή κάτι οτιδήποτε άλλο. Βλέπω ένα βιντεάκι στο YouTube που λέει, ξέρω εγώ, Ukrainian ladies in Monaco. Ουκρανίδες κυρίες λέει στο Μονακό. Και βλέπω λοιπόν κάτι γυναικάρες, όντως είναι γυναικάρες, Ουκρανίδες και Ρωσίδες, κάτι γυναικάρες.
0: Ναι, και εδώ, κοντά στο σταθμό που είναι τα μαγαζιά, τους βλέπουμε κάθε βράδυ.
1: Ναι, ναι, εκεί. Στην Νεπάδα, κάτω. Και είχα δει ουκρανικά, το 1/3 αυτοκίνητο ήταν με ουκρανικές πινακίδες. Λοιπόν, με ρούχα με αυτά, απαστράτουσες. Και λέω, κοίταξε να δεις αυτοί που έχουν λεφτά γλιτώσανε, τα παιδάκια του λαού, τα κυνηγάνε στον δρόμο, τα έχετε δει τα βίντεο όπως τα πιάνω, όπως ο Μπόγια στα σκυλιά, με τα δέσποτα. Λοιπόν, τα κυνηγάνε, τα βάζουν κάτω, ξύλο, τα φορτώνουν. Και τώρα διαβάζω ότι λέει ο Ζελένσκι, δεν υπάρχει μυαλό, γιατί σκοτώνει το δικό του παιδί. Η κυρία Ζελένσκι κάθε μήνα βγαίνει μια 10-15 μέρες έξω και κάνει διακοπές. Το χειμώνα έκανε διακοπές στην Ελβετία, στα χιόνια. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά, μπαίνω στα πτωχόσπιτα ή στον δρόμο, λέει, διέταξε ο Ζελένσκι να γίνει μια νέα παγανιά στους δρόμους, να αυξηθούν οι περιπολίες, λέει, να πιάσουν ανυπότακτους. Γιατί φαίνεται ότι η Ουκρανία σε αυτή τη φάση τώρα δεν θέλουν να συνεχίσει ο πόλεμος. Και αυτά τα παιδιά, με μια μικρή εκπαίδευση, 2 μηνών, φαίνεται ότι η Ουκρανία σε αυτή τη φάση τώρα δεν θέλουν να συνεχίσει ο πόλεμος. Και αυτά τα παιδιά, με μια μικρή εκπαίδευση, 2 μηνών, 2,5,

0: ήθελα να πιάσουμε τώρα μια συζήτηση για το Ιράν. Να σας πω μια ανάλυση την οποία έχω καταλήξει με διάφορα στοιχεία και ακριβώς τώρα συμβαίνει στη Μέση Ανατολή και να δούμε πώς θα πάει αυτή η συμφωνία, αν γίνει η συμφωνία στο τέλος. Αν αποψαρτίζουν, αποβαρδίζουν και οι Ισραηλοί και οι Ιρανοί, δεν ξέρω πώς θα καταλήξουν. Εκείνο το οποίο ξέρω και καταλαβαίνω σαν στρατιωτικός είναι το εξής. Σχεδιαστικά η επιχείρηση βρυχόμενο λιοντάρι και epic fury των Αμερικανών, επική οργή, σχεδιαστικά τα στοιχεία που είχαν και ήταν άριστη, σχεδιαστικά. Και στην πράξη εκτελέστηκε σύμφωνα με τα σχέδια. Εκείνο όμως το οποίο πέσανε έξω είναι ότι δεν μελετήσανε τους Ιρανούς και την ειρηνική άμυνα. Οι Ιρανοί περιμέναν αυτό τον πόλεμο πάνω από 40 χρόνια. 47 χρόνια, το καλυστώ σε αυτό. Πάνω από 47 χρόνια προετοιμαζόταν, σου λέει, κάποια στιγμή θα μας συνδέσουν. Και είχαν προετοιμαστεί με τέτοιο τρόπο, δημιουργώντας πρώτα απ' όλα ένα νέο δόγμα πολέμου. Το λεγόμενο μοσαϊκό δόγμα πολέμου. Το οποίο να μην σας το αναλύσω τι σημαίνει αυτό, το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι είναι τα δυτικά δόγματα. Δύο πράγματα να σας πω. Αυτοί δεν πιστεύουν στα ακριβά και φουτουριστικά όπλα, τα F-35, τα αεροπλανοφόρα και ούτω καθεξής. Οι Ιρανοί λοιπόν πιστεύανε ότι στα μικρά, φτηνά, αποτελεσματικά οπλικά συστήματα που να είναι σε μεγάλη ποσότητα να μπορούν να αντέχουν απώλειες και να προκαλούν απώλειες.
1: Ναι.
0: Πρώτον αυτό. Δεύτερον, το δόγμα του Μοσαϊκού προβλέπουν, έχουν δημιουργήσει 32 αυτόνομες διοικήσεις, δηλαδή 32 επαρχίες που έχει το Ιράν, δεν ξέρω αν έχει 32, αλλά έτσι χωριστεί, 32 επαρχίες, είναι στην πραγματικότητα 32 στρατιωτικές διοικήσεις. Όπου, προσέξτε, ο στρατιωτικός διοικητής της περιοχής έχει πάρει μια εντολή από τον καιρό της Ειρήνης. Τι θα κάνει, τι στόχους θα χτυπήσει κλπ. Όταν αρχίσει ο πόλεμος, δεν εξετάζει αν συζητάνε για ειρήνη, δεν εξετάζει αν, ξέρω εγώ, ο διπλανός του αντέχει ή δεν αντέχει. Αυτός εφαρμόζει με πιστή ακρίβεια τις εντολές που έχει πάρει από το επιτελείο. Με αποτέλεσμα να είχαμε στην αρχή, αν θυμάστε, και κάποια κτήματα προς χώρες που δεν θέλανε να χτυπήσουν, όπως είναι το Ομάν.
1: Αποκεντρώσανε την στρατιωτική του δυναμικό, το στρατηγικό δυναμικό. Το αποκεντρώσανε
0: τελείως.
1: Γιατί φοβόντουσαν ότι αν υπακούει σε ένα κέντρο, μπορεί να χτυπηθεί το κέντρο και να παραλύσει όλο.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, μπορεί το κέντρο, ξέρω εγώ, να είναι ο αρχηγός εκεί να δώσει διαταγή, παραδοθείτε.
1: Ναι, μπράβο.
0: Λέει, όχι. Αυτόνομες διοικήσεις και εγώ κάνω την αποστολή μου.
1: Α, μπράβο. Και την, προδοσία, δηλαδή είχαν προβλέψει.
0: Ακριβώς είχαν προβλέψει την προδοσία. Πέραν των άλλων, είχαν προβλέψει και την αντικατάσταση του οποιοδήποτε που είχε μια υψηλή θέση. Και μάλιστα είχαν παραδώσει ένα κατάλογο με τα 4 επόμενα ονόματα που θα μπορούσαν να αναλάβουν τη διοίκηση.
1: Μπράβο.
0: Να αναλάβουν την ηγεσία. Που σημαίνει, αν εγώ σκοτωθώ, θα βάζω από κάτω, από Σχήτης, Λαφαζάνης, ο Ηλίας, ο Σαλεμάς κλπ. Οπότε θα τους παίρνω αυτούς. Ξέρω και τα γνωριστές δική μου. Αυτά δεν υπάρχουν στη Δύση.
1: Όχι.
0: Που κάνουν.
1: Ναι.
0: Αποτέλεσμα όλο αυτό, μετά το άλλο που έκανε είναι ότι χτύπησε όλα τα κράτη και τους είπε ότι εμείς δεν έχουμε κανένα αυτό έτσι μίσος προς το λαό των κρατών αυτών. Εμείς τα χτυπάμε όπου υπάρχει αμερικανική βάση. Το αποτέλεσμα αυτού ήταν το σύστημα ασφαλείας στον κόλπο να διαλυθεί. Όλες οι χώρες βάζανε και από μία έως δύο στρατιωτικές βάσεις εκεί, αμερικανικές. Το Μπαχρέιν υπάρχει μεγαλύτερη.
1: Για να τους προστατεύουν.
0: Για να τους προστατεύουν.
1: Και έγιναν
0: στόχους. Και το ερώτημα είναι, όχι μόνο δεν τους προστατεύσανε, αλλά αντιθέτως γίνανε στόχους.
1: Βέβαια.
0: Αυτό τι σημαίνει. Μόνο και μόνο από αυτό το γεγονός, Λεωνίδα και κύριε Λαφαζάνη, θα πρέπει να θεωρηθεί ήττα των Αμερικανών και νίκη των Ιρανών. Ότι τα κράτη αυτά, μάλλον ότι άλλαξε η δομή ασφαλείας που υπήρχε μέχρι τώρα.

0: Το Ιράν λοιπόν έχει επιτύχει το εξής. Όλη η Μέση Ανατολή, δηλαδή όχι μέχρι, στον κόλπο όλα τα κράτη, να είναι η υποπλήρη επιρροή του νέου επιθετικού αμυντικού δόγματος του Ιράν.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, αυτό που λέγανε, ξέρω εγώ, η ιστορική περίοδος στρατηγικής υπομονής, έτσι το λένε στο Ιράν, ότι είχαν στρατηγική υπομονή, περιμέναν, γιατί σας είπα κάποια στιγμή πριν να χτυπηθεί. Έχει αλλάξει πλέον τώρα, γιατί αν θυμάστε, καμιά φορά χτυπάγανε οι Αμερικανοί, ξέρω ή κάτι αυτό γινόταν, οι Ισραηλοί κάναν κάποιες εκτελέσεις μέσα στο Ιράν και δεν αντιδρούσε το Ιράν. Ήταν το δόγμα της στρατηγικής υπομονής, το λέγανε αυτοί. Τώρα λοιπόν, λένε και το διαβάζω και σε πολλούς αναλυτές στη Μέση Ανατολή, λένε ότι έχει αλλάξει δόγμα. Είναι το δόγμα του αίματος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ακαριαία απάντηση και μια νέα γεωγραφία στόχων. Χτυπάω και στα 1500 χιλιόμετρα μακριά. Χτυπάω αμερικανικούς στόχους. Δηλαδή, το δόγμα του αίματος. Δεν κάθομαι ανενεργός, δεν υπομένω, δεν εφαρμόζω στρατηγική υπομονή, αλλά χτυπάω. Τι χτυπάνε, θα απαντήσει. Μπορεί να συνομιλούνται και να πούνε με χτύπηση, θα σου ρίξω και εγώ και ένα πολύ δυνατό όπως έκανε το Ισραήλ και θα σταματήσω. Αλλά απαντάει. Δηλαδή, απαντάει με αυτό που λέμε το δόγμα του ισοδύναμου τετελεσμένου. Κάτι που δεν κάνουμε εμείς.
2: Είναι πλέον μια νέα εποχή πολέμου αυτή των πυράβλων. Γιατί διάβαζα και μια ανάλυση στρατιωτική σε αμερικάνικο έντυπο που έλεγε ότι κανένα αεροπλανοφόρο δεν μπορεί να αντισταθεί αν εκτοξευτούν ταυτόχρονα 200 με 250 αυτά τα cruise missiles.
0: Είναι τα σμίνι.
2: Ναι, τα σμίνι.
0: Τον drone ειδικά. Μα είναι νέος πόλεμος. Δεν είναι τον drone τώρα που λέμε. Δεν το ξέρω πόλεμο. Μιλάμε ότι εδώ το κίνδυνος είναι για τα σμίνι drones.
2: Ναι, τα σμίνι.
0: Και γι' αυτό η Ελλάδα, τώρα και η εργοστάσιο κατασκευάζει τη Μαλακάσα και άλλα πράγματα κλπ. Δηλαδή πάμε, θα κάνεις ένα χρόνο 10.000 drones κλπ. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, μια νέα μορφή πολέμου. Αυτά που βλέπω εγώ, να ομολογήσω δημοσίως, ότι όλα τα βιβλία για τα αυτά που είχα τόσα χρόνια στο στρατό, πρέπει να τα βάλω σε μια... σε ένα μπαούλο μέσα, το κλειδώσω και τα αφήσω. Άμα θέλω να βρουν ιστορικά τα αγκόνια με τα δισέγγωνα, θα δουν, ξέρω εγώ, τι ήταν εδώ. Δεν ισχύουν.
1: Βέβαια.
0: Δεν ισχύουν αυτά που έμαθα εγώ, που εκπαιδεύτηκα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στις ασκήσεις που συμμετείχα. Δεν ισχύουν, παιδιά. Δεν ισχύουν.
1: Βεβαίως.
0: Δεν εδώ. Λοιπόν,
1: νέα εκπαίδευση. Αλλαγή ριζική τη εκπαίδευση στρατιωτική πλέον.
0: Και βέβαια,
1: αντί για το όπλο που μαθαίνανε να ρίχνουμε βολές, πρέπει να μαθαίνουμε το χειρισμό ντρόουν τώρα.
0: Ας σας πω κάτι, κύριε Βαζάνη, παρόλο που δεν αυτό. Λοιπόν,
2: κάπου το διάβασα αυτό, ότι θα εκπαιδεύεται και ο απλός στρατιώτης.
1: Βέβαια, ο απλός στρατιώτης, ναι, το όπλο, ναι, του από εδώ και μπρος θα είναι το ντρόουν. Αυτό θα είναι ο χειρισμός. Ναι, εντάξει, δεν θα το εγκαταλείψει λοιπόν το άλλο, αλλά λέμε, οι αποστάσεις, πλέον δεν το βλέπεις τον εχθρό πλέον. Τον εντοπίζεις με τρόπους, ας πούμε, ηλεκτρονικούς.
0: Να το πούμε αλλιώς,
1: και τον χτυπάς με, ναι, όχι, ναι, με το όπλο σου.
2: Αλλάζει και η μορφή του πολέμου με την έννοια της ηθικής πλέον.
1: Βεβαίως, ναι, η ηθική δεν υπάρχει.
2: Δηλαδή πατάς ένα κουμπί και σκοτώνεις τον άλλον.
1: Σκοτώνεις τον άλλον χωρίς να τον, ναι, βλέπεις. Ναι. Ούτε τη σκότωση, ούτε τίποτα.
0: Ακριβώς. Αλλά τα έχει πει ο Κλαούζιβιτς αυτά τα πράγματα και λέει ο πόλεμος είναι συνεχής πράξη βίας. Όταν λέει η πράξη βίας αρχίσει, δηλαδή ο πόλεμος, τότε δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν όρια και ηθική.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, γιατί είναι πράξη βίας. Λοιπόν, προσέξτε κάτι. Αυτό που είπατε προηγουμένως είναι πολύ σημαντικό. Παλαιότερα, έψαχνε να βρεις τον εχθρό. Είχαμε να βρεις με αεροπλάνα κλπ. Να βρεις ή στέλναμε περιπόλους. Λοιπόν, να δεις πού είναι ο εχθρός. Τώρα το πεδίο μάχης, το πεδίο των επιχειρήσεων είναι, όπως λένε και οι Αμερικάνοι, transparent, δηλαδή διάφανο.
1: Βέβαια.
0: Παίρνονται τα πάντα. Δεν μπορεί να κρυφτείς από πουθενά.
1: Έτσι.
0: Περνάνε τα drones, περνάνε το report, βλέπουν τα πάντα κάτω.
1: Βέβαια.
0: Ξέρεις ότι εκεί είναι οι άλλοι, Άμα βλέπει συγκέντρωση δυνάμεων, άρα ετοιμάζεται να μας επιτεθεί. Βλέπει συγκέντρωση που να στείλει ένα μήνο δρόμο να τους καταστρέψει. Αυτό βλέπετε να έχουμε τόσο αργές, ας πούμε, αλλαγές στο μέτωπο. 4 χρόνια της ΕΑΡΤ πολεμάνε Ρώσοι με Ουκρανοί. Λοιπόν, και λένε κάποιοι, οι Ρώσοι λέει, δεν μπορούν να πάρουν τους Ουκρανούς. Δεν μπορούν να τους πάρουν τους Ουκρανούς. Πρώτον, γιατί οι Ουκρανοί στηρίζουν 50 κράτη από πίσω. Και δεύτερον, δεν είναι τόσο εύκολο.
2: Μα είναι και οι Ουκρανοί εξίσου ικανοί, δεν είναι.
0: Ικανότατοι είναι. Το έχουμε πει, Λεωνίδα, και άλλη φορά, ότι οι Ουκρανοί από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οι Ουκρανοί πρώτα και οι Ρώσοι δεύτεροι, ήταν οι πιο σκληροί μαχητές του δεύτερου παγκόσμιου πόλεμου. Λοιπόν. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αλλάζουν τα πάντα. Αλλά να σας πω και αυτό που είπατε για τον κάθε μαχητή. Ήδη, και σας το λέω γιατί μιλάω και με συναδέλφους, ας πούμε, ενεργεία τώρα κλπ. Ήδη από αυτή τη στιγμή, θα υπομιλάμε από το νέο έτος που όλοι οι στρατιώτες πάνε στο στρατό ξηράς, σε όλα τα κέντρα εκπαιδεύσεως πάνε, εκπαιδεύονται όλοι οι στρατιώτες στο χειρισμό drones.
1: Ακριβώς.
0: Ανεξαρτήτως ειδικότητα που έχεις, μπορεί να είσαι μάγειρας, Λεωνίδα.
2: Ναι.
0: Θα μαθαίνεις και να είσαι. Είναι, λέω, δεν υπάρχουν δυσκολίες. Όχι, μου λέει. Τα νέα τα παιδιά.
2: Γιατί έχουν μάθει με τα κομπιούτερ και αυτά, ναι, τα βίντεο
0: games. Τα κινητά και τα βίντεο games και τα αυτό. Λοιπόν, σε μέσα σε μια εβδομάδα είναι expert, μου λέει. Expert. Και όχι μόνο αυτό, παιδιά. Έχουμε κάνει τέτοιες πρόοδες που δεν τους λέμε.
1: Βέβαια.
0: Θα μην τα πω. Άστο, να μην
1: ναι,
0: το πω.
1: Ναι,
0: αυτά
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: κάνουμε
1: ναι,
0: που θαυμάσανε ναι, και οι Ισλανδοί και οι Γάλλοι. Λέει, πώς σκεφτήκατε εσείς αυτό, στο θέμα της εκπαίδευσης, τι κάναμε. Λοιπόν, αφήστε. Λοιπόν, ναι, μας θαυμάσανε και λέει, το πήραν και οι Ισλανδοί να το κάνουν. Ποιος οι Ισλανδοί που εφεύραν αυτή τα δρόση. Και οι Γάλλοι. Λοιπόν, άρα θα έλεγα ότι για το Ιράν και για τη συμφωνία ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή όποια χώρα φιλοξενεί στη Μέση Ανατολή στρατιωτικές βάσεις, δυνάμεις κλπ. Εκεί γίνεται στόχος από το Ιράν. Και όμως βλέπετε αυτός ο πόλεμος δεν είναι ο κλασικός πόλεμος να βλέπω ένας τον άλλον, από μακριά, ηλεκτρονικά κλπ. Και βλέπω ότι η διαφαινόμενη αυτή συμφωνία, δεν ξέρω αν θα γίνει τελικά, λοιπόν, διαφαινόμενη συμφωνία είναι για μένα μια εξαιρετικά επικίνδυνη ισορροπία. Έχω ζήσει στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι απλά τα πράγματα, παιδιά, εκεί. Δεν είναι ότι το είπαμε σήμερα και θα ισχύσει. Και δηλαδή, αύριο αλλάζει τελείως, ας πούμε, το αυτό. Και βλέπω και κάτι άλλο, το οποίο είναι απεικονίζει όντως από την κατάσταση που υπάρχει τώρα. Και οι δύο πλευρές δηλώνουν νίκη. Ο Τραμπ λέει νίκησα. Πέσανε τα πλοία στον πυθό, τα αυτά κλπ. Λοιπόν, βγαίνει και ο Αρακτσή και λέει: έχουμε νικήσει. Λέει: έχουμε κατατροπώσει το Αμερικανικό στρατό και το Ισραηλινό. Αυτό τους βολεύει και τους δύο. Δηλαδή, τους βολεύει και βοηθάει στο να επιτευχθεί μια συμφωνία. Διότι σε κάθε, η κάθε πλευρά θα πουλήσει τα αυτά ως νίκη.
1: Βέβαια.
0: Άρα λοιπόν, ας πιστεύω καθένας ό,τι θέλει. Πραγματικό είναι και το λένε οι ίδιοι Αμερικανοί. Το έχουν πει και σε άλλη κουμπί, Λεωνίδα, κατά χέρια σε αυτός πώς το λέγανε, ο άντρας της Νούλαν που είναι ο αρχινεοκόνς. Μάλιστα τα λέγαμε σε μια εκπομπή που λέει χάσαμε, λέει. Απλά λέει να το πούμε, χάσαμε, λέει. Ναι. Λοιπόν, και το Ιράν από εδώ και πέρα έχει την κυριαρχία. Και τα λέει ο πιο σκληρός Αμερικανός, δηλαδή ο επικεφαλής των παθέως κράτους, των νεοκόνς, ας πούμε. Και αυτή είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη συμφωνία. Δεν ξέρω αν θα υπογραφεί. Διότι το Ιράν έξυπνα έβαλε έναν παράγοντα που δεν την αφορά. Δεν αφορά την περιοχή της. Έβαλε τον παράγοντα Χεσμολά.
1: Λέει Λίβανο.
0: Ότι στο αυτό. Το Λίβανο. Είναι κάτι το οποίο ξέρει ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί πλήρως.
2: Είναι το Ισραήλ, οπότε ναι, δεν μπορεί να το
0: υλοποιηθεί. Το Ισραήλ και ο Λίβανος και η Χεσμολά και οι δύο με το συζητάζει. Εντάξει. Ο ένας θα. Γιατί και η Χεσμολά, τι είπε. Επειδή μιλούσε το Ισραήλ με το Λίβανο, εμείς δεν θα δεχτούμε καμία συμφωνία και θα κάνουμε τα πάντα για να το χαλάσουμε. Λέει. Το Ισραήλ δεν θα δεχτούμε τίποτε, καμία προσβολή από αυτά. Για εμάς είναι θέμα άμυνας και ασφάλειας, γιατί βομβαρδίζουν οι άλλοι. Στέλνουν ντρόνς κάθε μέρα. Λοιπόν,
2: είχε συμβούλιο το Ισραήλ έκτακτο, νομίζω, σήμερα. έκανε συμβούλιο.
0: Βλέπω και μία και μια κούραση τη λυπάει και στο Ισραήλ.
2: Βέβαια, έχει κουραστεί και ο κόσμος.
0: Έχουν και το πρόβλημα με τους Χαρεντί, αυτούς τους κρίσκους. Ακούστε, αν είναι δυνατόν, παιδιά.
2: Λοιπόν, αυτοί είναι παραδοσιακοί Εβραίοι όμως. Αυτοί είναι οι πραγματικοί Εβραίοι. Οι παλιοί.
0: Και παραπάνω, αυτό δεν πολεμάνε αυτοί μου. Δηλαδή, αυτοί κουράδες είναι.
1: Μα τους έχουν εξαιρέσει κιόλας.
2: Όχι, τώρα θέλουν να τους στρατεύσουν τώρα.
0: Έχω βγάλει νόμο, σε αυτό το να σου πω. Έχω βγάλει νόμο και πέρασε και από το δικαστήριο και λέει ναι, λέει. Και μάλιστα είπε και ότι μπορεί να είναι και σε νυχτά τμήματα ανδρών και γυναικών, ιδίως στα άρματα μάχης. Και ακούστε τι κάνουν τώρα. Επειδή κάποιοι ανυπότακτοι δεν πήγανε, το καλέσανε κάποιους χαρεντί, δηλαδή σπουδαστές, τον Γεσίζα. Τι είναι Γεσίζα, είναι οι θρησκευτικές σχολές που έχουν, ας πούμε. Τα θρησκευτικά σχολεία. Λοιπόν, αυτοί αρνηθήκανε να πάνε. Τους πιάσαν πάνω φυλακής, δεν είναι. Ως ανυπότακτος.
1: Ναι.
0: Και ξεστυπωθήκαν αυτοί και πιάσαν στους δρόμους, γίνουν νέοι δρόμοι, τρένα, στις λεωφόρους έτσι μεγάλους, ας πούμε, κλπ. Εθνικές οδούς, μπαίνουν μέσα, ξαπλώνουν κάτω στον δρόμο, πάνε έτσι, στραβάνε από τα πόδια κλπ. Για να ανοίξει η κυκλοφορία. Και το γελίο της υπόθεσης, δηλαδή μετά γίνεται ο χαμός εκεί, πολεμάνε τόσα χρόνια κλπ. Βγαίνουν και οι ραβίνοι και λένε τα κορίτσια που θα πάνε, που πηγαίνουν στα δω και οι γυναίκες και στα αγόρια, λένε δεν θα μπείτε στα άρματα μάχης αν είναι μεικτά. Πρέπει να είναι ή άρμα μάχης με γυναίκες ή άρμα μάχης με άντρες.
2: Και αυτοί πολλαπλασιάζονται, έχουν πολλά παιδιά, πολλαπλασιάζονται με ραγδαίο αριθμό. Και θα είναι κάποια μέρα, θα αλλάξει το Ισραήλ. Στρατηγοί, φτάσαν πάλι στο τέλος της
0: ώρας. Ναι. Σχεδόν τα πάνω όλα τώρα.
2: Ναι, σε ευχαριστούμε πάλι πολύ για την εξαιρετική συζήτηση. Καλό βράδυ.
1: Καληνύχτα.
2: Καλό βράδυ και από μένα σε όλους τους ακροατές μας. Ευχαριστώ τον Παναγιώτο Λαφαζάνη που ήταν μαζί μας, τον Ηλία το Σελήμα στον ήχο, τη Σταυρούλα του Γιαννούτσου στα τηλέφωνα. Και παραδίδουμε το μικρόφωνο στον φίλο μας, τον Μάνο.

Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Vacuna, vacuna tu prala. Apoor pariyali, vacuna, vacuna tu prala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίρτα, καραμέλες, καρτοφάκελ, εφημερίδες, περιοδικά, φουκέντες, σοκολάτες, παρμασέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, κοιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.
5: Μέχρι πριν από 2 λεπτά ήταν χθες. Τώρα μπήκαμε στην επόμενη ημέρα και στην καινούργια εβδομάδα. Εύχομαι το καλύτερο, να είστε πάντα καλά, ακμαίοι, δυνατοί και ωρεξάτοι. Εάν θέλετε να κουβεντιάσουμε, δεν έχετε παρά να καλέσετε το 211 10 80 880. 211 10 80 880.
6: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
7: Μολύβι και χαρτί.
8: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
6: Λοιπόν, 211 10 80
8: 8 80. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
5: Εννοείται ότι είναι και ανθολόγιο η εκπομπή. Μπορείτε να μιλήσετε για ένα θέμα που έχετε επιλέξει εσείς, που απασχολεί τη σκέψη σας, αλλά και για κάποιο προηγούμενο θέμα μπορείτε να προσθέσετε αυτό που σκέφτεστε ή να απαντήσετε στο σημερινό ερώτημα. Μετά την προχθεσινή κουβέντα για το θάρρος, σειρά έχει απόψε το θράσος. Θράσος είναι ουδέτερο ουσιαστικό μόνο στον ενικό και σημαίνει αυθάδεια, ανέδεια ή τόλμη, συνήθως με αρνητική χρειά. Δηλαδή υπερβολική, προκλητική ή ύπουλη τόλμη που συχνά προσβάλλει ή αδικεί τους άλλους σε αντίθεση με το θετικό θάρρος. Στην αρχαία ελληνική μυθολογία ο θράσος ήταν δαίμονας, προσωποποίηση της υπερβολικής τόλμης και αυθάδειας. Τι σημαίνει λοιπόν για εσάς θράσος? Ο Ηλίας Ελιμάς ρυθμίζει τους ήχους, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και την παραγωγή της εκπομπής και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 2 11 10 80 880. Κερνάω ένα άσμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Πριν πάμε λοιπόν στην πρώτη γραμμή που είναι ήδη και περιμένει. Καλό βράδυ Μάνο και φίλοι της Ραδιοβάρκας, λέει Ευαγγελία Παπαδοπούλου από τη Θεσσαλονίκη. Από τη δική μου οπτική, θράσος είναι να απαντάς σε όποιον αναπτύσσει ένα θέμα χωρίς να σου έχει ζητηθεί η γνώμη σου. Θράσος είναι όταν βρίσκεσαι φιλοξενούμενος και ενώ οι οικοδεσπότες κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν προς ευχαρίστηση των καλεσμένων, εκείνοι να ανακατεύονται στα ενίκο. Θράσος είναι η έλλειψη σεβασμού στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας όταν τους αφαιρούν το λόγο και υψώνουν τη φωνή για να βγουν μπροστά από όλους. Και το μεγαλύτερο θράσος είναι να πιστεύουν πως όλοι πρέπει να τους ακούνε να ξεφωνίζουν τις μπούρδες που λένε. Και η λίστα είναι ατέλειωτη. Γι' αυτό ακούω βουβά την εκπομπή, αγαπητέ Μάνο. Επίσης γι' αυτό δεν τηλεφωνώ. Μου αρέσει να απολαμβάνω τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν να πούν πολύ διδακτικά λόγια. Να είστε όλοι και όλες καλά, Ευαγγελία.

0: Γεια σου Γιάννη Δουνδουλάκη από το Γέρακα. Γεια σου Γιάννη μου.
1: Καλημέρα Μάνο μου, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης καλή εβδομάδα.
1: Τώρα μου επιτρέπετε κύριε Τσιλιμίδη να διαφωνήσω με τις ανακροάτριες ό,τι αφορά το γεγονός ότι δεν τηλεφωνεί.
0: Ναι βεβαίως, για να μην το κάνω εγώ.
1: Διότι Μάνο μου είναι τελικά πολύ σημαντικό να λέμε τη γνώμη μας και μπορεί να ανοίξουμε τη σκέψη του συνακροατή μας λέγοντας τη δική μας γνώμη κατά περίπτωση.
0: Πολύ σωστά.
1: Οπότε, κύριε Ευαγγελία, παρακαλώ τηλεφωνήστε να μας πείτε τη γνώμη σας. Συμφωνώ απολύτως μαζί της βέβαια με όλες αυτές τις εκφάνσεις που έδωσε στην ερμηνεία του θράσους και θα το γενίκευα το πράγμα λέγοντας ότι θράσος είναι η έλλειψη σεβασμού προς τον απέναντί σου.
0: Ναι.
1: Γενικότερα.
0: Ο Ηλίας λέει εδώ ότι θράσος είναι να αγωνίζεσαι ενώ ξέρεις ότι θα χάσεις.
1: Όχι, δεν συμφωνώ.
0: Του λέω θάρρος είναι, όχι.
1: Ναι, δεν συμφωνώ. Ναι. Θράσος είναι να αγωνίζεσαι, να ξέρεις ότι δεν είσαι ο καλύτερος, αλλά να έχεις την απέτηση να νικήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου θράσος. Αλλά το να αγωνίζεσαι ενώ ξέρεις ότι θα χάσεις, αλλά δίνεις τον εαυτό σου την ευκαιρία να προσπαθήσει, δεν νομίζω ότι είναι θράσος, είναι μάλλον θάρρος. Όπως και να έχει. Εγώ θέλω λίγο να το πάω πιο πολιτικά το πράγμα, αν δεν έχεις αντίρρηση.
0: Καμία, μα και εγώ θα σου έλεγα.
1: Θράσος λοιπόν.
0: Εκεί που περισσεύει το θράσος είναι στις αντιδράσεις των πολιτικών.
1: Σε τις μεγάλες πλειονότητάς τους τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Θράσος είναι να νομίζεις ότι είσαι στη δεκαετία του 80 που υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες και ή κάνεις ελάχιστα ή δεν κάνεις τίποτα. Θράσος είναι να νομίζουν οι πολιτικές προσωπικότητες σε πολλαπλά εισαγωγικά και οι δύο λέξεις ότι είμαστε ακόμα Ινδιάνοι που με τα καθρεφτάκια μπορούν να μας κοροϊδεύουν. Mm. Βέβαια συνεχίζει να υπάρχει μια τέτοια μερίδα ανθρώπων που δεν έχει μάθει από αυτά που έχει πάθει τα προηγούμενα χρόνια, δεν ξέρω. Θράσος είναι ας πούμε να έρχεται κάποιος ο οποίος υπήρξε πρωθυπουργός, καλός, κακός, δεν έχει σημασία, δεν συζητώ αυτή τη στιγμή, έχει, αλλά δεν συζητώ αυτή τη στιγμή αυτό, ο οποίος να έχει την απέτηση ότι θα έρθει να μας ξανασώσει. Και αναφέρομαι τόσο στον κύριο Τσίπρα όσο και στον κύριο Σαμαρά. Θράσος είναι σε μια προχωρημένη ηλικία από άποψη αντοχών μάνα μου και όχι επειδή είναι ένα μεγάλο νούμερο, επειδή ανθρωπίνως οι αντοχές είναι πεσμένες στα 75 να θες να κάνεις κόμμα και να θες για δεύτερη φορά στην πολιτική σου καριέρα να δημιουργήσεις πρόβλημα στην παράταξη που υποτίθεται ότι είναι η παράταξή σου, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αναφέρομαι στον κύριο Σαμαρά εν προκειμένου.
0: Σαφές.
1: Θράσος είναι να μου λες ότι όλα τα έπραξες όταν ήσουν κυβέρνηση, όταν ήταν το κόμμα σου κυβέρνηση, τέλεια, και να πληρώνουμε τα επίχειρα εδώ και 15 τόσα χρόνια αυτών των λαθών εκείνης της εποχής. Οπότε πρέπει και εμείς ως πολίτες να έχουμε θράσος κατά τη γνώμη μου σε ό,τι αφορά το θα πρέπει να στείλουμε κάποιον στα σπίτια τους. Και μιλάω για πρόσωπα μάνα μου, όχι για κόμματα.
0: Ναι.
1: Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να ψηφίσει όποιο κόμμα θέλει, εννοείται, αδιαμφισβήτητο, δεν το συζητώ καθόλου. Αλλά κάποια πρόσωπα μέσα από τους κομματικούς μηχανισμούς, παλιούς και νέους, δεν πρέπει να περάσουν ξανά το κατόφλι της Βουλής. Και αυτοί που θα το περάσουν, να ξέρουν ότι υπάρχει αυτό που ονομάζεται λογοδοσία. Αλλά λογοδοσία επί της ουσίας. Όχι να απαντούν αυτό το γελίο που με εκνευρίζει πάρα πολύ εσείς τι κάνατε όταν ήσασταν κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Όχι παιδιά, όχι παιδιά. Δεν θέλω να μου επικρίνεις τον προηγούμενο ή τον προπροηγούμενο τι έκανε. Θέλω να μου πεις εσύ που είσαι ο κάθε τελευταίος τι έκανες, τι δεν έκανες και κυρίως όλοι μαζί να μου πούν τι προτείνουν για το αύριό μου ως πολίτη, ως χώρας. Το να λέμε τι έκανε εκείνος κάποτε δεν έχει κανένα νόημα. Είναι και θράσος κάποιοι, τώρα το θυμήθηκα αυτό το θράσος, να αντιγράφουν ακόμα και στη σκηνική τους παρουσία προηγούμενες πολιτικές προσωπικότητες. Ναι. Θα μας κάσει δηλαδή μυητικά διαστημικά κάποιος και θα μιμείται τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ελευθέριο,
0: έτσι. Γιατί τον Παπανδρέου τον μιμούνται ήδη.
1: Βέβαια.
0: Τον Αντρέα εννοώ.
1: Ναι. Ναι, απολύτως.
0: Επίσης, θράσος είναι να, η δικαιοσύνη να σε βγάζει με περιοριστικούς όρους, ενώ εσύ έχεις κατακλείσει την αγορά με παράνομα φάρμακα. Το κύκλωμα ελεύθεροι όλοι.
1: Ναι.
0: Με περιοριστικούς όρους.
1: Αυτοί οι περιοριστικοί όροι, μάνο μου, και θα συμφωνήσω απολύτως με το φίλο μας τον Βασίλη, είναι μία αστιότητα.
0: Μία αθλειότητα είναι.
1: Συμφωνώ ακόμη περισσότερο με αυτή τη διατύπωση. Ναι. Και δεν ξέρω γιατί αυτό πρέπει να υπάρχει έτσι τόσο εύκολο προς όλους.
0: Ναι.
1: Ανεξαρτήτως.
0: Κάποιος λόγος.
1: Όχι ανεξαρτήτως αδικήματος, εντάξει. Τα κακουργήματα δεν πάνε ελεύθεροι με περιοριστικούς, αλλά από
0: συγγνώμη, και εάν έχω πάρει την υγεία κάποιου και την έχω κάνει φύλλο φτερό, του έχω διαλύσει νεφρά και πνεύμονες με φάρμακα ακόμα και στιτικής δυσλειτουργίας, μαϊμού φάρμακα.
1: Ναι.
0: Εδώ από το επίσημο και παθαίνουν εμφράγματα. Σκέψου το άλλο.
1: Ναι.
0: Το μαϊμού, ας πούμε. Ωραία, βάλ τους να τα πιούνε. Και αν ναι, όχι, βάλ τους να τα πιούνε κι αυτοί. Βάλ τους ένα ποτήρι νερό και ένα τασάκι με όλα τα χάπια και πες πιείτε τα και άμα τη γλιτώσετε είστε ελεύθεροι. Και με απεριόριστους όρους.
1: Και να τους εύχεσαι ατελείωτο πριαπισμό.
0: Ναι, καλά.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο κάποιοι άνθρωποι κάνουν εις βάρος των άλλων, αδιαφορώντας ουσιαστικά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αδιαφορώσαν κατά τα φαινόμενα μέχρι τώρα για την υγεία των πελατών τους.
0: Θράσος επίσης είναι το περιστατικό στα Εξάρχεια. Αυτός ο 25χρονος που δολοφονήθηκε εν ψυχρό ήταν γνώριμος των αρχών. Κάθε τρεις και λίγο κάποιος εγκληματίας είναι γνώριμος των αρχών. Κάποιος που έχει σαπίσει τη γυναίκα του στο ξύλο το έχει ξανακάνει άλλες 20 φορές πριν. Και παρόλα αυτά είναι ελεύθερος.
1: Εκεί δυστυχώς υπάρχει ένα ζητηματάκι, όπως ξέρεις και εσύ.
0: Ότι
1: όταν η κυρία αποσύρει τις κατηγορίες δεν είναι αυτεπάγγελτη η δίωξη. Ίσως αυτό θα πρέπει να το ξαναδούν οι νομοθέτες.
0: Ναι.
1: Να είναι αυτεπάγγελτη η δίωξη δηλαδή. Να μην χρειάζεται καταγγελία του θύματος που αν πιεστεί να την αποσύρει να λύγει εκεί το θέμα. Γενικά έχουμε πράγματα τα οποία πρέπει να ξαναδούν οι νομοθέτες μας.
0: Θράσος είναι να λέει το κράτος επιστρέψτε αυτά που κλέψατε και δεν τρέχει τίποτα.
1: Ναι, όπως Αμερική.
0: Ναι.
1: Ναι, εκεί μιμόμαστε λίγο την Αμερικάνικη πολιτεία.
0: Ναι, μόνο εκεί.
1: Ναι, τι θέλετε.
0: Έχει κι άλλα.
1: Υπόλοιπα.
0: Ναι, αμέ, εγώ δεν.
1: Έμα τώρα, είσαι απαιτητικός.
0: Είσαι θρασής.
1: Αυτό. Αυτό. Τέλος πάντων. Θα ακούσω τους επόμενους συνακροατές και να κάνουμε ό,τι μπορούμε, είναι η άποψή μου, για να απομονώνουμε τους τρασείς ανθρώπους.
0: Ο κύριος Σκύλος τι κάνει?
1: Ο κύριος Σκύλος έβλεπε όνειρο προηγουμένως και έτρεχε μες στον ύπνο
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, μωρέ. Τρομερή σκηνή.
1: Ναι, διότι μάλλον έχει τσαντιστεί, γιατί περάσανε πολύ από τον τίμιο δρόμο μας χωρίς την άδειά του.
0: Ναι.
1: Οπότε δούλεψα πολύ σήμερα, κάρκιζε όλη μέρα σχεδόν.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε έχει πάρει έτσι λίγο και στον ύπνο.
0: Ο Φρέντο.
1: Ο Φρέντο. Τις επιπτώσεις της ημέρας, τέλος πάντων.
0: Ναι, την κόπωση.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, μάνο μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Στο καλό, αγόρι.

0: 2-11-10-80-880. Η κυρία Φρίντα μου λέει: η θρασίτητα είναι αγένεια και αμορφωσιά. Γι' αυτό οι θρασείς γίνονται απεχθείς στους άλλους. Η κυρία Άρτεμις σταματά του. Θράσος είναι ο δρόμος που ακολουθεί ο ναρκισισμός και η εγωπάθεια ορισμένων ατόμων. Πολύ σοβαρό ελάττωμα. Από θράσους διακατέχονται πολλοί από τους πολιτικούς μας. Δυστυχώς. Η κυρία Κέτη Λάζου. Καλημέρα, καλή Κυριακή κύριε Μάνο. Το θράσος δεν μου αρέσει καθόλου. Δείχνει ανθρώπους ανεδείς που μιλούν προσβλητικά και σε όποια συζήτηση συμμετέχουν και τα αποτελέσματα είναι αρνητικά. Θρασείς και ανεδείς. Το χειρότερο είδος ανθρώπου. Και η κυρία Κατερίνα Σινοπούλου. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Το θράσος για μένα είναι απαράδεκτο εκτός ορισμένων περιπτώσεων. Θα ήθελα να μου πεις τι εννοείς, αγαπητή μου Κατερίνα. Γεια σου Βασίλη μου από την Καβάλα.
1: Καλημέρα θεία Μάνο, θεία Αλεξάνδρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα φίλοι μου όλοι, με υγεία. Ο θράσος. Φίλε μου, από το 1950 που τέλειωσε ο τελευταίος πόλεμος, μέχρι τώρα χτίστηκαν όλα τα ποτάμια, όλα τα ρέματα, τα δάση, τα βουνά, οι παραλίες μας. Με ένα θράσος κοινωνικό, όπως το λέω εγώ, από πλευράς διοικήσεως, λαδώνοντας από πλευράς πολιτών τους αρμοδίους και κύριε με το θράσος της εξουσίας και του κύρους δήθεν της θέσης, δίνανε και δίνουνε αφιδώς άδειες να χτίζουν όπου θέλουν, όπου θέλουν οι κάθε λογής παραβάτες Έλληνες. Όπως έγινε και προημερών με τις πολεοδομίες, ένα σωρό καμιά εβδομηταριά άνθρωποι φουτυγμένοι μέσα στο θράσος της εξουσίας και του κύρους και του λαδώματος δίναν του κόσμου τις εγκρίσεις. Ναι. Μεγαλύτερο θράσος από την καρτική μηχανή στα χρόνια, τα ειδικά τα μεταπολεμικά από το 50, δεν υπάρχει άλλο πράγμα, μόνο θράσος. Και μόνο θράσος είναι όλες αυτές οι παράνομες ενέργειες, οι διάφορες εγκληματικές οργανώσεις που αποκαλύπτονται. Ο ΠΚΠ, τι μεγαλύτερο θράσος από πλευράς αρμοδίων να εγκρίνουν στον οποιοδήποτε παράνομο κελοποδίτη, ο οποίος έκανε και τα κρατικά αεροδρόμια, τα έκανε χωράφια και ζητούσε επιδοτήσεις. Ένα θράσος και θράσος, πώς θα το πω, και εξουσιαστικό θράσος από πλευράς διοικήσεως, ναι, όλα θα στα κάνουμε, ναι, όλα γίνονται, αρκεί να πέσει το λάδωμα. Και με ένα αλληλολάδωμα ο ετών και ο εγκρίνων έκαναν αυτό το χάλι, ειδικά γύρω από την πολεοδομία και γύρω από το χάλι της Αττικής κυρίως και των παραθαλασσίων μας οικοπαίδων που ήταν ό,τι σπουδαιότερο. Μάλιστα προημερών έγινε το εξής. Ποια είναι μωρέ, σε μία αμμονδία αυτό... Εδώ στην Αθήνα, εμάς σε μια παραθαλάσσιο μέρος. Ένας εξαπλώθηκε σε 500 πολυθρόνες και τα ρέστα, τον βουτήξαν, του κάνανε πρόστιμο, τον έβαλαν πρόστιμο μεγάλο και τα λοιπά και το απαγόρευσαν για 10-15 μέρες να λειτουργήσει. Αυτός λοιπόν την επόμενη μέρα το ξαναλειτουργεί όλο και το ξαναπιάνουνε. Και όχι μόνο δεν είχε πάρει άδεια, δεν είχε ούτε άδεια εξ αρχής. Θέλω να πω, κοίταξε τι θράσος. Ενώ πρόστιμο από εδώ, πρόστιμο από εκεί, απαγόρευση λειτουργίας, το θράσος. Γιατί θράσος Μάνο, έχει κάποιο λόγο το θράσος του με το οποίο επαναλειτουργήσε?
0: Δεν έχει. Ξέρει ότι δεν πρόκειται να του κάνει κανείς τίποτα.
1: Να, ένα θράσος ποταμιδών. Το οποίο σε όλες, τουλάχιστον τώρα το καλοκαίρι, σε όλες τις παραλίες της Ελλάδος, πρόστιμο από τη μια, απλήρωτο πάντα, ξαναλειτουργήμα από την άλλη μέρα από τον ιδιοκτήτη και πάει λέγοντας. Να λοιπόν ένα κοινωνικό θράσος που δεν σταματά και είναι ασταμάτητο. Και με το λάδο, έναν καιρό, άλλο θράσος, άλλοι αρμόδιοι από το Υπουργείο Συγκοινωνιών που δίνανε διπλώματα στα σπίτια. Άλλος ήταν 80-90 χρόνων, έπαιρνε δίπλωμα. Θράσος δεν ήτανε. Το ότι άλλος, να πούμε, έχοντας την εξουσία του εγκρίνην, έβαζε τη φαρδιά πλατιά υπογραφή και του δίνε την άδεια να λειτουργεί το αυτοκίνητο και να παίρνει κόσμο. Θράσος.
0: Στο λαιμό του.
1: Θράσος από εδώ, θράσος από εκεί. Ναι, αυτή η εξουσία και η εξουσία μάνο που υπήρχε και υπάρχει, όπως και τώρα με τις πολεοδομίες, μια εξουσία ανέλεκτη μάνο. Με αποτέλεσμα εκείνοι που έχουν τα γένια και τα χτένια να βάζουν φαρδιές, πατιές, πλατιές, υπογραφές. Τι, με κάποιο αντάλλαγμα οπωσδήποτε. Και υπερβαίνοντας την αρμοδιότητά τους και ζητώντας με θράσος, κοίταξε φίλε, κλείνει το μάτι στον πελάτη που ζητά παρανομία πάντα και εκείνος πάλι με θράσος. Είναι δύο θράσοι από εδώ. Είναι ο ετών και ο εγκρίνων. Δύο θρασείς κλέφτες και κυλοποδίτες. Οπότε λοιπόν ο ένας ζητά το, με το θράσος του το αίτημά του και ο άλλος έχοντας την εξουσία της ικανοποίησεως του αιτήματος, με θράσος βάζει φαρδιά την υπογραφή και έχουμε λοιπόν μία δημόσια διοίκηση, εκεί κυρίως ανακαλύπτονται όλα αυτά, φίλτατε μάνο.
0: Ναι.
1: Θράσος από εδώ, θράσος από εκεί, έτσι και έτσι χάλασε όλη η Αττική οικοδομικά, έτσι χάλασε και ένα μέρος της Ελλάδος, έτσι χάλασαν και ένα σωρό ωραιότατες παραλίες σε όλη την Ελλάδα.
0: Βασιλή.
1: Έλα.
0: Στην Κυριακάτικη ανάρτηση του ο κύριος Μητσοτάκης είπε, μεταξύ άλλων, δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι, στέλνοντας υποτίθεται μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε κυκλώματα παρανομίας. Μα τε, λόγια του αέρα είναι όμως αυτά.
1: Εγώ να πω πιάστο αυγό και κούρευτο. Λόγια, να, αυτά τώρα θα το πούμε. Είναι θράσος αυτό. Όταν αυτά τα πράγματα τα έχεις πει και στις προηγούμενες εκλογές, στις πιο προηγούμενες εκλογές, και πού είναι φως? Φως δεν είδαμε, δεν βλέπουμε φως. Λόγια ναι. Ξεπερνάς όμως την κοινή λογική. Όταν τάζεις λαγούζα πετραχίλια που δεν θα τα κάνεις. Και μάλιστα προεκλογικά, όπως αυτό μάλλον το προεκλογικό, η υπέρογγη και πέρα πάση λογικής αύξηση του μισθού των αρχιερέων.
0: Ναι, 5.000.
1: Με ποια λογική, ρε Μάνο? Και προεκλογικά, Μάνο. Κοίταξε, ούτε πρόσχημα.
0: Γιατί δεν έδινε, συγγνώμη, στους γιατρούς δώσε καλύτερα.
1: Έλατε.
0: Στα παιδιά που είναι στην ασφάλεια, στους αστυνομικούς.
1: Ρε Μάνο, οπουδήποτε να κάνουμε και λίγο λαϊκισμό. Αλλά,
0: μα Μάνο, δεν είναι λαϊκισμός να πούμε ότι δουλεύουν τζάμπα οι δάσκαλοι,
1: λέω,
0: και οι γιατροί.
1: Να πούμε ότι δήθεν κάνουμε λίγο λαϊκισμό, να τα έδινε σωστά, αλλά λέω το εξής. Μα προεκλογικά, Μάνο, γιατί κοινή λογική δεν υπήρχε ότι θα γινόταν σχόλιο σούσουρο και φασαρία μεγάλη? Ή μα γράφουμε το πόπολο στα παλαιότερα των υποδημάτων και κάνουμε ό,τι μας γουστάρει τώρα? Μα είναι πρόκληση. Και είναι πρόκληση να του δίνεις 3-4 χιλιάρικα επιπλέον το μήνα προεκλογικά, βρε. Είναι σαν το 300 ή το 250 που υποσχέθηκε στους συνταξιούχους να δώσει στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Τέτοια γκάφα, τέτοια αύξηση τώρα. Και εν πάση περιπτώσει, όχι ρε, τι να τα κάνει ο αρχιερέας το 5.000, δήθεν να είναι ισότιμος με το Γενικό Γραμματέα Υπουργείου, βαθμολογικός ή μισολογικός. Μη μας κοροϊδεύεις έτσι, μη μας. Και μάλιστα σε εποχή τώρα που ζοριζόμαστε πλέον οι πάντες, που εσχροκερδούν οι πάντες, που μας βασανίζουν όλοι κλέβοντας, ναι. Κλέβοντας συνεχώς, διαρκώς και τα πάντα και όλα ανεβαίνουν και πας. Γιατί αυτή η πρόκληση? Και κυνηγάς εκλογές και κυνηγάς ψηφοφόρους. Μα θα υπάρξει ψηφοφόρος που να έχει μυαλό και να μην αντιπαρατεθεί σε αυτή την άλογη, έτσι τη λέω, άλογη αύξηση Εντάξει, συμπαθείς για το έργο που κάνουν οι αρχιερείς και τα λοιπά, αλλά δεν βρέθηκε ένας από τους 100 που είναι ένας να πει δεν τα δέχομαι κύριε Πρωθυπουργέ, δεν τα δέχομαι αυτά. Διότι εγώ περνώ σπαρτιάτικα. Ένας να πει δεν τα δέχομαι κύριε Πρωθυπουργέ, δεν τα δέχομαι αυτά. Διότι εγώ περνώ σπαρτιάτικα.

0: όταν ήταν πρωθυπουργοί. Και τώρα στα 75, τι να προσφέρεις ρε Σαββαρά, τι να προσφέρεις τώρα. Κράτα την αξιοπρέπειά σου που ήσουν ως πρωθυπουργός. Τώρα τι... χίλια δυο πράγματα μπορούμε να πούμε και σε να εκτίρουμε για αυτό που κάνεις και όχι τίποτα άλλο. Είσαι σε μια παράταξη που σε έκανε πρωθυπουργό. Τώρα πας να τις βγάλεις το μάτι. Το μάτι. Τόσο και να χαρώνει οι αντίπαλοι. Κάνε ό,τι νομίζεις τελικά, ότι σε φωτίζει ο Θεός και ό,τι σε φωτίζει η συνείδησή σου. Και αν χρωστάς κάτι σε αυτό το κόμμα, δεν υπερασπίζομαι το κόμμα. Καθόλου. Γιατί το κόμμα άφησε το εμπόριο να μας καταδυναστεύει και να μας καταλυστεύει. Όχι. Αλλά και λίγο τσίπα. Συμφωνείς, αδερφέ μου?
1: Συμφωνώ, βεβαίως συμφωνώ.
0: Λίγο τσίπου και λίγο αξιοπρέπεια. Λίγο το κύρο σου, κράτα το καρτί σου ψηλά. Δεν μπορεί να φύγεις από κάπου και να έχεις να τα λέει η αντιπολίτευση σωστά. Αλλά να τα λες και εσύ που είσαι από τα σπλάχνα, να πούμε. Είναι εκτός πάση λογική και εξαγριώνεις και εμένα που αν θα ψήφιζα, δεν θα ψηφίσω. Και φυσικά θα κάνω προπαγάνδα εις βάρος. Μάλιστα. Αυτά που λες, αδερφέ μου.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι τώρα.
1: Τι γίνεται, ο καιρός έβρεξε εκεί?
0: Εχθές έριξε κάτι καλαπόδια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μα τι βροχή ήταν εκείνη. Πες, με εκείνα που είπαν οι μετεωρολόγοι, πράγματι ήταν χαλασμός, κυριολεκτικά χαλασμός. Αλλά σήμερα μια λιακάδα έπιασε το τριαντάρι, ζέστη, χαρά Θεού και μεγαλείο.
1: Τέλεια.
0: Νομίζω τα πρώτα καλοκαιριάτικα που ακόμα έτσι σαν ένα είδος ανοίξεως, ένα βήμα πίσω, μέχρι να πιάσει ο Ιούλιος και να σταθεροποιηθούν όλα αυτά. Mm.
1: Εντάξει, όσο πιο πολύ αργήσει ο καύσωνας, τόσο το καλύτερο πάντως.
0: Αυτό οπωσδήποτε θα οφείλουμε χάριτας που λένε, ίσως στη φύση, αν το πάει έτσι, μία έτσι και μία αλλιώς. Να πάει λίγο παραπίσω το κάψιμό μας.
1: Σωστό.
0: Έγινε, αδερφέ μου.
1: Γεια σου, Βασίλη μου.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια, εγώ.
0: Για χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε στην επόμενη γραμμή που μας περιμένει ο εκλεκτός κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Γεια σου Ανδρέα μου.
2: Μάνο μου, γεια σου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
2: Και καλή εβδομάδα σε όλους τους αγαπημένους και τις αγαπημένες που είναι στη γραμμή, είναι στην ακρόαση. Μάνο, την Πέμπτη είχες για θέμα σου το θάρρος.
1: Ναι,
2: σήμερα
1: και το θράσος.
2: Έχεις το θράσος. Ενώ οι δύο αυτές λέξεις έχουν κοινά γράμματα μεταξύ τους, δεν έχουν και τόσο πολύ μεγάλη σχέση και θα δούμε αφού τις συσχετίσουμε πόσο μοιάζουν και πόσο διαφέρουν. Όταν θέλουμε να συσχετίσουμε δύο έννοιες, κοιτάζουμε ακριβώς αυτά τα δύο στοιχεία. Σε τι μοιάζουν και σε τι διαφέρουν. Και το θάρρος και το θράσος δηλώνουν, είναι εκφράσεις ζωής ανθρώπων οι οποίοι πέρασαν κάποιες γραμμές. Και αυτός που δείχνει θάρρος περνάει κάποια γραμμή και τον λες, α, επέδειξε θάρρος. Και ο θρασής περνάει κάποια γραμμή. Αλλά οι γραμμές αυτές δεν είναι ίδιες. Είναι γραμμές και σπουσα, το μοιάζει το θάρρος με το θράσος, αλλά οι γραμμές αυτές δεν είναι ίδιες και αυτός που είναι ή αυτό που είναι απέναντι σε αυτόν που είναι θαραλέος ή αυτόν που είναι θρασής, είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Αυτός που έχει θάρρος, τι έχει απέναντί του. Έχει απέναντί του μια δυσκολία, η οποία συνήθως καταβάλει τους ανθρώπους, ή έναν κακό άνθρωπο, έναν θρασί, ο οποίος είναι ισχυρός και προσβάλλει κάποια αξία ζωής την οποία την πιστεύει αυτός που καλείται να δείξει θάρρος και θέλει να την επαναστηθεί. Ο θαραλέος άνθρωπος, αυτός που έχει θάρρος, δεν έχει άδεια κινδύνου. Έχει επίγνωση του κινδύνου. Γιατί αν δεν είχε, επίγνωση του κινδύνου και είχε άδεια, τότε δεν το λέγαμε ότι θαραλέος. Θα λέγαμε ότι πήγε εκεί και έκανε κάτι χωρίς να ξέρει τον κίνδυνο, δεν θα βρει τον Ιταλό.
1: Απόκοτο.
2: Βέβαια, ακριβώς.
1: Ναι.
2: Παραλέως συναισθάνεται τον κίνδυνο και αναλαμβάνει να υποστεί τις συνέπειες αυτού του κινδύνου εάν αποτύχει στην στάση του, σε αυτό που θα κάνει, γιατί εκείνη τη στιγμή αισθάνεται ότι υπερασπίζεται μια αξία πολύ πολύ ψηλή, πολύ ψηλότερη από αυτό το οποίο ο ίδιος θα διαθέσει να χάσει. Ένας θαραλέος άνθρωπος δίνει ακόμα και τη ζωή του, γιατί για να υπερασπιστεί μια αξία που θεωρεί ότι για το σύνολο είναι πολυτιμότερη από όσο η δική του ζωή το κάνει. Ο θρασής άνθρωπος ποια γραμμή υπερβαίνει, ποιον έχει απέναντί του. Ο θρασής έχει απέναντί του έναν άνθρωπο ήρεμο, ήσυχο, όχι δυνατότερό του, αλλά όχι και δυνατότερό του, αλλά δεν έχει το ηθικό δικαίωμα να περάσει αυτή τη γραμμή. Ο θρασής άνθρωπος, αντί να συγκρατηθεί και να μην τολμήσει να περάσει τη γραμμή, το κάνει. Για ίδιο όφελος, για να κερδίσει χρήματα, για να κερδίσει θέσεις, για να κερδίσει δημοσιότητα. Προσβάλλει κάποιον ο θρασής, ζημιώνει κάποιον απέναντί του. Ο θρασής τις περισσότερες φορές ή έχει απέναντί του κάποιον πραγματικά λιγότερο δυνατόν από αυτόν, κάποιον που ο ίδιος ο Θρασής νομίζει ότι είναι υποφερόμενος από αυτόν. Αν ακόμα πει ότι έχει κάποια δύναμη αυτός που είναι απέναντί του, σου πει εντάξει, θα την κλειτώσω. Εγώ δεν πρόκειται να πάθω τίποτα. Εγώ θα την κλειτώσω. Θα τολμήσω να το κάνω αυτό, να έχω το κέρδος μου και να υποστηρίξω συνέπειες. Θρασός λοιπόν έχει μια υπέρβαση ορίου, η οποία έχει ηθικό περιεχόμενο, μια απαξία, έχει αρνητικό ηθικό περιεχόμενο. Ο Θρασής, συγγνώμη, ο Θρασής άνθρωπος καταστρατηγεί, οδοπατάει ηθικές αξίες. Ο Φαραλέος αντίθετα υπερασπίζεται ηθικές αξίες με προσωπικό κόστος, ακόμα και τη ζωή του. Υπάρχει ένα αφιόρητο το οποίο λέει «Θαρσίν χρή των αγαθών». Θαρσίν σημαίνει πρέπει να δείχνει θάρρος, χρή, χρή είναι πρέπει. Πρέπει για ηθικά πράγματα, όχι πρέπει για υλικά. Για τα υλικά είναι το δί. Χρή, πρέπει που χρειάζεται, επιβάλλεται. Θαρσίν, να δείχνει θάρρος. Ποιος? Ο αγαθός, που στα αρχαία αγαθός είναι ο γενναίος. Γενναίος, για να αποδεικνύει ότι είναι γενναίος, πρέπει να δείχνει θάρρος. Και θάρρος δείχνεις όχι όταν κάνεις κάτι εύκολο, κάτι το οποίο δεν έχει κανένα κόστος αν δεν πετύχει, αλλά κάτι που έχει κόστος και που εσύ, επειδή ακριβώς έχεις υψηλές ηθικές αξίες, έχεις ιεράρχηση αξιών υψηλής ποιότητας, θυσιάζεις ακόμη και τη ζωή σου για να υπερασπιστείς. Αυτές είναι οι διαφορές που βλέπω. Τώρα, επειδή μιλάω για πολιτικούς, εάν το δούμε, εάν συσχετίσουμε τώρα τις πράξεις των πολιτικών με γνώμονα αυτά τα οποία είπαμε, τότε θα δούμε κατά πόσον η πολιτική μας, η ποιη πολιτική μας είναι θρασής και ποιη πολιτική μας είναι φαραλέη. Γιατί παραδείγματος χάρη ένας πολιτικός ο οποίος βλέπει ότι μια κατάσταση δεν είναι σωστή, αλλά το κόμμα του του λέει να υπακούσει, είναι θέμα κομματικής πειθαρχίας, δεν είναι φαραλέος εάν δεν αναλάβει την ευθύνη να διαφοροποιηθεί και να πει ναι κύριε, δεν γίνομαι συνένοχος με τους υπολείπους σε εισαγωγικά συναδέλφους μου, δεν γίνομαι συνένοχος, διαφοροποιούμε, δεν θέλω να ανήκω σε αυτή την ομάδα, γιατί πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή εκμεταλλευόμαστε την ισχύ μιας πολιτικής δύναμης που έχουμε για κάποιο χρόνο ή γιατί είμαστε κυβέρνηση ή γιατί είμαστε μια ανερχόμενη αντιπολίτευση που πραγματικά θα γίνει κυβέρνηση γιατί δείχνουν οι στατιστικές. Γιατί αυτό είναι θράσος. Γιατί για ίδιο όφελος κοιτάζεις να κάνεις, να συγγύσεις, να μην μιλήσεις, να μην διαφοροποιηθείς για να έχεις κέρδος αργότερα. Ο φαραλέος είναι αυτός ο οποίος τιμάει την αξιοπρέπειά του, τιμάει τις αξίες του και δεν οδηγείται σε ευτελείς πράξεις που έχουν πολύ βραχυπρόθεσμο υλικό αλλά πολύ μακροπρόθεσμο, πολύ βραχυπρόθεσμο υλικό κέρδος αλλά πολύ μακροπρόθεσμη ηθική απαξίωση. Αυτά είχα να πω, Μάνο μου.
1: Πολύ σε ευχαριστώ, Άντρα μου.
2: Έτσι το βλέπω. Νομίζω ότι μέσα από αυτό το πλαίσιο πρέπει να συσχετίζουμε τα πράγματα. Γιατί άμα δεν έχουμε κάποιο γνώμονα, πώς θα πούμε αν κάτι είναι κατάλληλο ή δεν είναι κατάλληλο. Και εμένα ο γνώμονάς μου ήταν αυτός που παρουσίασα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Μάνο μου. Και
1: καλή δύναμη
2: σε όλους. Γεια
1: χαρά. Καλημέρα. Γεια χαρά.

Και επειδή μας αρέσει να ρίχνουμε ματιές στο ποιητικό έργο σπουδαίων ανθρώπων, θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με Ντίνο Χριστιανόπουλο. Τίτλος του ποίηματος: Το δάσος. Δεν ξεριζώνονται οι νύχτες από μέσα μας. Βλασταίνουν φύλλα και κλαδιά και έρχονται τα πουλιά του έρωτα και κελαϊδούν. Δεν ξεριζώνονται οι νύχτες από μέσα μας. Οι σπόροι τους φυτρώνουν δάσος σκοτεινό. Στις λόχμες του ο φόβος ενεδρεύει. Ζώα μικρά και ζώα άγρια το κατοικούν. Όχεντρες έρπουν και ρημάζουν τις φωλιές μας. Λιοντάρια ετοιμάζονται να μας ξεσκίσουν. Δεν ξεριζώνονται οι νύχτες από μέσα μας. Έγιναν δάσος σκοτεινό και μας πλακώνουν. Ντίνος Χριστιανόπουλος.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, Αλεξάνδρε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μία και ένα πρώτο λεπτό και είναι η κυρία Αθηνά Σκηνά στην άκρη της γραμμής, καλή μας φίλη, πανεπιστημιακός, τεχνοκριτικός και ιστορικός της τέχνης. Γεια σου Αθηνά μου.
4: Γεια σου Μάνο, καλημέρα.
3: Καλώς την.
4: Και καλή εβδομάδα βέβαια.
3: Επίσης, επίσης.
4: Ναι, έχεις πολύ ενδιαφέρον πάντα θέμα. Όπως σήμερα τα άκουσα από την αρχή, ενώ τις άλλες φορές έτσι δεν καταφέρω να τα ακούσω. Και πράγματι είναι όλοι εξαιρετικοί, όλοι οι συνταξιδιώτες, συνομιλητές. Ο καθένας το βλέπει από μια πολύ συμβάλλει δηλαδή ουσιαστικά σε αυτή την ερμηνεία του θέματος και γενικότερα το ανοίγει για να σκεφτεί ο άλλος συνταξιδιώτης τα να πει τα δικά του.
3: Mm-hmm.
4: Εγώ τι θέλω να πω με τη θρασίτητα. Ζούμε σε μια δυστυχώς κοινωνία που έχει συμπτώματα, οξέ συμπτώματα παρακμής, δυστυχώς. Γιατί υπάρχει η αποθράσινση πάρα πολλών ανθρώπων, επειδή ακριβώς καταλύονται τα όρια. Δεν είναι μόνο, είναι στις συνομιλίες, είναι στις συγγένειες, είναι, ξέρω κι εγώ, στις συμφωνίες, είναι στις δεσμεύσεις, είναι, καταλύονται τα όρια, παραβιάζονται. Και κάποια στιγμή σιωπηλά καταλύονται και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, δηλαδή αποθρασύνεται. Ο Αριστοτέλης, δεν ξέρω αν θα έχει υποθεί σε προηγούμενη ίσως εκπομπή σου, θεωρούσε ότι ανάμεσα στη δειλία που είναι το ένα άκρο και στο θράσος που είναι το άλλο, η μεσότητα είναι το θάρρος βέβαια.
3: Mm.
4: Και πρέπει, όπως είπε πολύ σωστά προηγουμένως ο Ανδρέας, πρέπει να έχουμε θάρρος, να υπερασπιζόμαστε τη γνώμη μας. Αυτό σημαίνει, υπερασπίζομαι τη γνώμη μου, σημαίνει αναλαμβάνω την ευθύνη αυτών που λέω και αυτών που πράττω. Αυτό είναι δηλαδή, ανάληψη ευθυνών είναι ως προς την εκτέλεση. Από τα λόγια στα έργα. Η δυνατότητα να το πραγματοποιήσει αυτό. Αντιθέτως βλέπουμε ότι το θράσος, όπως είπα, έχει πάρα πολλές διακυμάνσεις και θα πω τώρα πώς προκαλείται. Είναι ζήτημα καλά και παιδείας και νευρικού συστήματος, πόσο έχεις την ψυχραιμία να συγκρατήσεις τον εαυτό σου, να σκεφτείς τι ακούς, να προλάβεις να αναχαιτήσεις ακρότητες που δεν σε εκπροσωπούν και κυρίως να αντιμετωπίσεις τα όποια εμπόδια βρίσκεις μπροστά σου, είτε μέσα από ανθρώπους είτε μέσα από καταστάσεις. Δηλαδή πώς δημιουργείται, είναι ανάλογα με την πρόκληση. Είναι μεγάλη πρόκληση που δεν σε αφήνει να ησυχάσει. Μην κοιτάς το νευρικό μας σύστημα και εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε όλοι μέσα στα δοκιμαστικά δοχεία. Πάντοτε όλα είναι σε συνεχή μετακίνηση και βρασμό ψυχής. Έτσι, δηλαδή ακούς κάτι, αν είσαι πιο ευαίσθητος σε πειράζει πολύ πιο έντονα. Το θέμα είναι πώς αντιδράς, αν πυροδοτείς αυτή την κατάσταση και τη φέρνεις σε κάποια άκρα ή προσπαθείς να ησυχάσεις αυτή την ανομαλία και να τη φέρεις σε κάποια ισορροπία. Χωρίς βεβαίως από την άλλη πλευρά να μειοδοτείς αν έχεις δίκιο ή να πλειοδοτεί αυτός που έχει το θράσος. Διότι έχουμε καταντήσει όποιοι έχουν θράσος να σημαίνει ότι έχουν δύναμη, νικήσαμε, κάναμε, ράναμε, ενταηλίκια και όλα αυτά τα πράγματα που συχαινόμαστε. Έτσι, δηλαδή τα βλέπουμε και τα αποσύρουμε από μπροστά μας. Δηλαδή δεν μας εκπροσωπούν, δεν τα θέλουμε. Είναι ζήτημα λοιπόν προκλήσεως, ζήτημα ωριμότητας, ζήτημα εξάσκησης. Μάνο, πρέπει να έχουμε εξασκηθεί από τα μικρότερα στα μεγαλύτερα για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα μέγιστα εάν και εφόσον μας συμβούν στη ζωή και να μην παρεκτραπούμε, δηλαδή να έχουμε πάντοτε ένα σωστό αντίκρισμα της προσωπικότητας και του εαυτού μας ως προς τις αντιδράσεις μας. Αυτό, και πρέπει να το προσέχουμε λίγο αυτό. Βέβαια, εντάξει, πολύ σωστά οι πολιτικοί δεν μας δίνουν καλά παραδείγματα. Αντιθέτως, μας δίνουν τα χείριστα. Πολλές φορές, δεν το λέω για όλους και για όλα, αλλά ορισμένοι από αυτούς έχουν εκτραχυλινθεί. Δηλαδή, ας πούμε, τι εικόνες είναι αυτές που βλέπουμε πολλές φορές, οι βριστικές μέσα στη Βουλή. Τι να παραλάβει ο άλλος άνθρωπος, τι να δει. Να το παίξει box, να το παίξει αρένα. Καταντούν τη Βουλή αρένα, δηλαδή ένα πράγμα απίθανο. Απίθανο, αλλά και ο Θρασής πρέπει κατά κάποιο τρόπο λιγάκι να φρεναριστεί. Πώς θα φρεναριστεί, όταν δεν ακούει κανέναν και τίποτε. Σε εξαναγκάζει πολλές φορές να βγεις έξω από τα όρια σου, να φωνάξεις. Το Θράσος είναι και η φωνή, είναι και η βριολόγια, είναι άσχημα πράγματα. Πολύ αυτά και απορριπταία, δεν το συζητώ. Αλλά είναι θέμα μη σου τύχει. Μη σου τύχει κάτι. Δεν μπορώ βεβαίως να πω ότι όσοι έχουν εκνευριστεί και έχουν φωνάξει περισσότερο και έχουν αντιδράσει βγαίνοντας έξω από τα νερά τους είναι κακοί άνθρωποι. Όχι. Ούτε είναι σύνηθες αυτό. Είναι ζητήματα προκλήσεων της ώρας, του τρόπου βεβαίως, της πηγής από όπου προέρχεται αυτό που σου λέει ο άλλος, ας πούμε, και της αντίδρασής σου τη δεδομένη στιγμή. Ναι. Είναι πάρα πολύ κακό πράγμα. Το Θράσος είναι, δηλαδή, χαρακτηρίζει μια κοινωνία. Χαρακτηρίζει παρακμή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πέρα από αγένειες, πέρα από αυτά, είναι λεπτά πράγματα. Ουσιαστικά είναι συμπτώματα παρακμής, μαζί με την επιθετικότητα, μαζί με τη βία, μαζί με το... την ασέβεια, δηλαδή. Δεν σέβονται κανέναν και τίποτα. Θεωρούν ότι οπωσδήποτε έχεις κοντή μνήμη, σε υποβαθμίζουν, σε υποτιμούν και σε εμπέζουν εν τέλει. Όταν καταλαβαίνεις ότι ο άλλος σε εμπέζει, δεν εξοργίζεσαι. Εξοργίζεσαι. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσεις. Πώς θα αντιδράσεις. Τι στίγμα ζωής θα αφήσεις. Τι στίγμα ζωής θα δώσεις. Και τι θα παραλάβεις ως απάντηση. Όλα αυτά τα πράγματα θέλουν τρομερή συνειδησιακή οριμότητα και μεγάλη άσκηση ως προς το νευρικό σύστημα του εαυτού μας. Και δεν μπορούμε να λέμε μεγάλα πράγματα γιατί έχουμε όλοι εκνευριστεί. Έχουμε όλοι πει κάποιες κουβέντες, έχουμε όλοι έρθει έξω από τα νερά μας κάποια στιγμή. Το θέμα είναι να λες με συγχωρείς, ας πούμε, μα αυτό που μου είπες είναι για μένα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και να μπορούμε να το συμμαζέψουμε κατά κάποιο τρόπο για να μην εκτιθέμεθα κι εμείς που τα λέμε. Ούτε μπορούμε να κάνουμε τους δασκάλους βέβαια σε κάθε ένα ανθρωπάκο. Γιατί ο κάθε ένας άνθρωπος που εκνευρίζεται σου λέει «Μα με ανάγκασε, με ξανάγκασε». Δεν μπορούμε να γίνουμε λοιπόν ούτε δικαστές, ούτε τίποτε. Ούτε δάσκαλοι βεβαίως. Δάσκαλοι στην νεολαία, ναι. Όσο μπορούμε και όσο μας δίνει τη δυνατότητα. Ή με το παράδειγμά μας, ή με την ουθεσία τέλος πάντων, ή κάποια συμβουλή, να μπορούμε λιγάκι να διορθώσουμε τα πράγματα. Αυτό ναι. Να δώσουμε παραδείγματα, ναι. Αλλά δεν μπορούμε πάντοτε να λέμε «Α, εγώ είμαι από την άλλη πλευρά και όλοι οι άλλοι είναι τα δράστης». Και όχι, ούτε. Συμβαίνουνε πολλά πράγματα. Από αυτά συμβαίνουνε. Συμβαίνουνε και εμείς τα παρακολουθούμε με μεγάλο πόνο και οδύνη. Δεν έπρεπε αυτή η χώρα και αυτός ο λαός να είναι σε τέτοια κατάντια, ρε παιδί μου. Δεν του άξιζε, δεν του αξίζει. Αλλά τι να κάνει, δεν είναι, δηλαδή σηκώνεις τα χέρια. Εγώ τουλάχιστον τα σηκώνω. Τα χέρια και πολλές φορές μένω στη γωνία. Δηλαδή λες, παρακολουθείς με άφωνη τα πράγματα. Τι να κάνεις. Βρίζονται, κάνουν. Με χυδαίο τρόπο δηλαδή ένα πράγμα που θέλει και φαντασία να βρίσεις έτσι.
3: Ναι, σωστά. Δηλαδή,
4: αλλά μένεις κάγκελο. Τι να πεις. Ναι. Πάλι σου λέω, ούτε θέλω να πω, είναι πάρα πολύ κακό. Είναι κακό, το ξέρουμε όλοι ότι το Θράσος είναι κακό. Ποιος λέει όχι είναι καλό και καλά έκανα. Κάτι μάγκες, κάτι τέτοια. Κάτι ας πούμε που γίνονται οπαδιστές. Και δεν καταλαβαίνουν. Δηλαδή λες και είναι ομάδες πια. Τα κάνουμε όλα αρένα, ποδόσφαιρο. Φρικτή κατάσταση. Έχουμε ποδοσφαιροποιήσει τη ζωή μας. Καταλαβαίνεις τώρα.
3: Βέβαια.
4: Τέλος πάντων. Σεβαστές όλες οι γνώμες βέβαια. Τις ακούμε με πολύ πολύ ενδιαφέρον. Μακάρι να αποκτήσουμε λίγο σοφροσύνη, ψυχραιμία, και να ξαναδούμε πολλά πράγματα και του εαυτού μας και των διπλάνων, να μπορέσουμε σωστά να νουθετήσουμε χωρίς να ρητορεύουμε και χωρίς να κάνουμε δασκαλίκια δίπλα που είναι στην παρέα μας, που ας πούμε και αυτά λένε άσε τώρα βρε παιδί μου, μας είπες αυτά, άσε τώρα εσύ είσαι αλλού. Εντάξει, και αυτό δεν είναι ωραίο. Και εγώ μένω αμήχανη, μάνο, δεν ξέρω τι να πω.
3: Σωστό.
4: Έτσι, απλώς συμβάλλω λίγο στη συζήτηση, γιατί αγαπώ τους συνταξιδιώτες, γιατί πάντοτε αγαπώ την εκπομπή, εσένα και όλα αυτά και όλους. Και καμιά φορά συμβάλλω, προσπαθώ να συμβάλλω. Αλλά εντάξει, είναι αυτά που μου έρχονται, εγώ δεν το έχω μελετήσει το θέμα, προσώρα στο μυαλό, γρήγορα έτσι.
3: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, αδυνάμω.
4: Και εγώ, καλό ξημέρωμα.
3: Καλή δύναμη, γεια.
4: Επίσης, γεια.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: 2-11-10-80-8-8-0, για να το επαναλάβω κι εγώ. Η Βέρα από την Κερατέα. Καλώς την.
2: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα, καλή εβδομάδα
0: εύχομαι.
2: Πολύ ωραίο το θέμα, πάρα πολύ ωραίο και πολύ ωραία αυτά που άκουσα τώρα. Τη Βασίλη από την Αθηνά τη Σχοινά, τον καθηγητή μας. Τι έχουμε να πούμε εμείς οι υπόλοιποι.
0: Α, δεν πάει έτσι.
2: Αλλά, πώς δεν πάει.
0: Όχι, δεν πάει. Τότε τι νόημα έχει.
2: Εντάξει,
0: ίσα που ανοίγει, όχι, ανοίγει τις πόρτες του μυαλού, ναι. Τις συνάψεις του εγκεφάλου, μια κουβέντα πιο σύνθετη, ας πούμε, και
2: όντως
0: βοηθάει, βέβαια.
2: Ναι, ναι, ναι. Και τι ωραία που τα λένε, Θεέ μου, να μπορούσα κι εγώ να τα πω έτσι. Λοιπόν, το θράσος πραγματικά, η ίδια η λέξη για μένα, αυτά τα δύο σύμφωνα μπροστά, το θήτα και το ρο δείχνουν τη σκληρότητα της λέξης. Αυτό το θρ που ακούγεται τα λέει όλα.
0: Γιατί και το θρόισμα ξεκινάει με θήτα και ρο και είναι πολύ ευγενικός ήχος.
2: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά και το θρόισμα είναι, δείχνει έναν ήχο. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Κάτι. Είναι όμορφο σαν αποτέλεσμα. Αλλά δεν ξέρω, στο θράσος μου χτυπάει πολύ άσχημα.
0: Σωστό.
2: Έχεις δίκιο, σε αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Να λοιπόν, ο ποιητής μας πώς τα βλέπει όλα. Και εσύ είσαι αυτός. Ο ποιητής μας. Πραγματικά σήμερα έχει καταντήσει το πράγμα, κατάντια είναι, να θεωρούνται οι θρασείς άνθρωποι ότι έχουν και προνόμια, ότι είναι προνόμιο το να είσαι θρασής. Θεωρείσαι έξυπνος, καταφερτζής, κάπως έτσι. Ενώ πραγματικά εγώ αν με χαρακτήριζε κάποιος θρασία θα ήμουν πολύ δυστυχισμένη. Μπορεί να είμαι μερικές φορές, να είμαι αγενής, ξέρω εγώ. Αν μετά το αντιληφθώ ότι απάντησα με αγένεια ίσως, που δεν το συνηθίζω, εντάξει, γενικά είμαι συναισθαλμένος άνθρωπος, αλλά μπορεί κάποια στιγμή να μου ξεφύγει. Δεν μπορώ να κοιμηθώ όλη τη νύχτα και να λέω μα γιατί απάντησα έτσι, γιατί κοίταξα με αυτό το βλέμμα αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί δεν είναι μόνο να πεις, είναι και πως θα κοιτάξεις τον άλλον και μια κίνηση που θα κάνεις ακόμα. Να τον φέρει σε δύσκολη θέση, να τον προσβάλλεις. Αλλά βλέπεις κυριαρχεί το θράσος. Και εγώ σαν μεγάλη που έχω εγγόνια, καμιά φορά με ρωτάνε έτσι μερικά πράγματα, γιατί μου ανοίγονται οι εγγονές μου. Και δεν ξέρω πολλές φορές πώς να τις συμβουλέψω. Ότι μήπως χρειάζεται να έχουν και λίγο θράσος για να επιβιώσουν. Γιατί με το να είσαι πάντα υποχωρητικός, ευγενικός και τα λοιπά, μάλλον χαμένος βγαίνεις. Γιατί βλέπω ότι βγαίνει ας πούμε κάποιος πολιτικός ο οποίος είναι βαλμένος μέχρι το κεφάλι στη διαφθορά και βγαίνει με θράσος στην τηλεόραση και σου λέει ότι γιατί με κατηγορείτε. Έχετε αποδεικτικά στοιχεία? Γιατί ένας θρασής, επειδή έχει πολλές άκρες, ξέρει και καλύπτει τα σφάλματά του, τα κουκουλώνει. Και νιώθει ασφαλής και βγαίνει και σου λέει φέρτε με αποδεικτικά στοιχεία ότι έχω εκεί πέρα, ας πούμε, έχω ενοχή. Και νιώθεις ηλίθιος, νιώθεις βλάκας. Και το ξέρει αυτός ότι εσύ το γνωρίζεις. Και αυτό είναι σε όλους τους τομείς. Μα σε όλους τους τομείς επικρατεί. Λοιπόν, τι πρέπει να συμβουλέψουμε τα παιδιά μας? Να αποκτήσουν και αυτά θράσους για να αντιμετωπίσουν τους θρασείς. Γιατί, εντάξει, το θάρρος της γνώμης είναι το πιο σοφό να το χρησιμοποιήσει κανείς. αλλά δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχει. Για μένα βέβαια τώρα πια προτιμώ να είναι χαμένος κάποιος, χαμένος για τους άλλους, να νιώθουν ότι με κέρδισε κάποιος με την πονηριά του και το θράσος του, αλλά εγώ να νιώθω ότι εγώ είμαι η νικήτρια που δεν έπεσε στο επίπεδό του. Να έχω και αυτό το θράσος το ίδιο και να νιώθω τη συνείδησή μου ήσυχη. Πάντως έχει φτάσει το πράγμα σε ένα τέτοιο σημείο παρακμής, όπως είπε και η κυρία Σχοινά, και έχει απόλυτο δίκιο, που κάτι πρέπει να γίνει, μάλλον από τα σπίτια και από την εκπαίδευση, ώστε να αλλάξουν λίγο τα πράγματα. Έχει καταντήσει ανήθικο πια το πράγμα. Όλοι με θράσος να πατήσουν επιπτωμάτων, να γελάσουν τον άλλον, δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να γίνει πραγματικά. Εσείς οι πιο νέοι φροντίστε το.
0: Η αλήθεια είναι ότι να υποθέσω ότι αυτά τα πράγματα λίγο ως πολύ τα σκέφτονται όλοι.
2: Ναι.
0: Αλλά στην πράξη δεν γίνεται τίποτα.
2: Κοίταξε, γιατί αυτοί που έχουν την εξουσία, και δεν μιλάω μόνο για τους πολιτικούς, και ο εφοπλιστής και ο έμπορος, αυτοί που έχουν την δύναμη την οικονομική, αυτοί όλοι με τέτοιους αθέμητους τρόπους επικρατούν. Και εμείς οι υπόλοιποι είμαστε οι αδύναμοι. Είναι δύσκολο να αντισταθείς. Mm. Είναι δύσκολο. Η απώλεια η μεγάλη θα είναι για μας. Για το λαό θα είναι η απώλεια η μεγάλη. Αλλά ίσως θα πρέπει να συμβεί και αυτό. Καλύτερα να χάσω μια θέση επαγγελματική προκειμένου να αδικήσω κάποιον άλλον ή να προβάλλω δίθεν προσόντα που δεν έχω με ψεύτικα χαρτιά. Ίσως θα ήταν πιο τίμιο, ναι, να αφήσω έναν άλλο να περάσει τη θέση μου, που εκείνος έχει τα πραγματικά προσόντα, αλλά θα το κάνω? Δεν το κάνω. Κατάλαβες, θα πρέπει πια να γίνομαι λίγο άγιοι. Και άγιοι δεν υπάρχουν.
0: Ο κύριος Γεώργιος Μπιστόλας μου γράφει: θράσος άγρυπνε είναι να χρωστάνε τα κόμματα δισεκατομμύρια όλα μαζί και να μην τα ξεχρεώνουν ποτέ και να αφήνουν τις τράπεζες να παίρνουν τα λεφτά και τα σπίτια των φτωχών.
2: Είναι. Και αυτό θανάτου.
0: Ύψιστο θράσος.
2: Και όλα για το χρήμα γίνονται εδώ που τα λέμε.
0: Μα γιατί άλλο να γίνει?
2: Όλα. Λοιπόν, δεν είναι δύσκολο να αντισταθούμε. Είναι δύσκολο. Αλλά, λέω, κάτι πρέπει να γίνει. Να κάνουμε λοιπόν το σταυρό μας και να προσευχόμεθα μήπως και διορθωθεί κάτι.
0: Μακάρι, Βέρα μου.
2: Τουλάχιστον να επιλέγουμε σωστούς πολιτικούς. Εκεί να έχουμε το θάρρος και όχι το θράσος. Α, εγώ θα ψηφίσω αυτό το κόμμα γιατί το ψήφιζαν και οι προπαπούδες μου. Όχι.
0: Ναι.
2: Να έχω το θάρρος και να ψηφίσω αυτόν που πρέπει. Τώρα ποιος θα είναι αυτός, θα κάνουμε δοκιμές. Θα δούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Χαιρετίζουμε τον κύριο Κοσμά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, φιλιά. Γεια.
0: Η κυρία Βαλεντίνη γράφει: κύριε Μάνο, καλησπέρα από Λάρισα. Θράσος είναι να μην σέβεται κανείς τον συνομιλητή του, να του βγάζει γλώσσα, να τον προσβάλλει, να του αντιμιλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα με υγεία.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Απόστολε από τη Γερμανία.
1: Γεια σου Μάνο, καλημέρα.
0: Καλώς το.
1: Τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
1: Μπράβο, με δύναμη για την νέα εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Εδώ, νύχτες, δεν έχω σταματήσει.
0: Τώρα κοντεύουν και οι διακοπές σου, ε?
1: Τον άλλο μήνα, ναι. Ένα μήνα ακόμα σχεδόν. Τα σχολεία κλείνουν στο κρατήδιο που είμαστε εμείς, 18 Ιουλίου.
0: Α, και ξανανοίγουν πότε?
1: Νομίζω είναι ή 2 ή 3 Σεπτεμβρίου.
0: Α, μπόλικος καιρός δηλαδή.
1: 6 εβδομάδες κλείνουν.
0: Ναι.
1: Απλά δεν κλείνουν όλα στα κρατήδια που έχει η Γερμανία, δεν κλείνουν όλα την ίδια περίοδο.
0: Μάλιστα.
1: Θυμάσαι που είχε προτείνει ο πρωτοσάλτε να μην πηγαίνουν όλοι οι διακοπές τον Αύγουστο?
0: Ναι.
1: Αυτό συμβαίνει εδώ στη Γερμανία. Ναι, δεν πάνε όλοι οι διακοπές τον Αύγουστο.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή τους χωρίζουν για να μην υπάρχει. Φαντάζομαι 80 εκατομμύρια κόσμο να τον άφηνε σε ένα μήνα να εξαμολυθεί. Με το που θα έβγαινε από το σπίτι θα ήσουν μποτιλιαρισμένο. Απόψε περιμένουμε να ακούσουμε και το Ειδόνι αυτά Γιάννενα.
0: Ναι, βέβαια, θα γίνει και αυτό.
1: Φωνάρα, μπράβο τη, μπράβο η κυρία αυτή, μπράβο.
0: Και μάλιστα τη έχει κάνει παραγγελιά ένα τραγούδι. Ήδη.
1: Ένα τραγούδι και δεύτερο, άμα θέλει, και πολλά. Τα παραδοσιακά εκείνα, τα υπηρώτικα εκεί πάνω, είναι, τα πάει, τα τραγουδάει. Πολύ, έχει πολύ ωραία φωνή, μπράβο.
0: Πολύ ωραία, πολύ.
1: Μπράβο στην κυρία. Εγώ θα τη πρότεινα κιόλας να μην ασχολείται με αυτό που λέει, που κάνει παρατηρήσεις σε διάφορα θέματα στα Γιάννενα γενικά για το να αλλάξουν. Δεν αλλάζει κανένα νοοτροπία και τέτοια. Ίσα ίσα χαλάει την ζαχαρένια της. Γιατί δεν έχει νόημα να πει σε κάποιον να αλλάξει κάτι εφόσον...
0: Εφόσον δεν το καταλαβαίνει από μόνος του.
1: Από μόνος του. Αυτό. Και εφόσον δεν του το επιβάλλει ανώτερη αρχή ώστε να αλλάξει κάτι. Ναι. Ίσα ίσα γίνεσαι εσύ ο αντιπαθής. Και δεν έχει νόημα καθόλου, δηλαδή, να... τα πράγματα, όπως είναι έτσι κι αλλιώς, έτσι είναι. Και να πεις εσύ κάτι, κακός γίνεται.
0: Ναι.
1: Μου κάνει και εντύπωση που μετά από τόσα χρόνια έφυγε και από Γερμανία, δηλαδή, για να πάει να ζήσει πίσω, έφυγε. Άμα είσαι συνταξιούχος, πας Ελλάδα και έρχεσαι. Εγώ δεν θα ξεδηλωνόμουν ποτέ όμως από το εξωτερικό. Πολλοί που κάνουν αυτό. Δηλαδή, στη χώρα που εργάστηκες, κάτσε εκεί και πιέσου το αίμα στις παροχές, τα επιδόματα που σου δίνουν, στην νοσοκομιακή φροντίδα, σε πολλά πράγματα. Δεν αξίζει να διαγραφτείς από τη χώρα που εργάστηκες και να πας κάπου αλλού και να ταλαιπωρηγέσαι. Κατάλαβες, Μάνο?
0: Κατάλαβα, βέβαια.
1: Εγώ άμα ήξερα από την αρχή τους παππούδες που τους είχα, τον παππού έκατσε ένα χρόνο μετά, πέθανε, και η γιαγιά τώρα που κλείνει 3 χρόνια, τους είχαμε φέρει από την αρχή. Και τους είχαμε εκεί που ήταν μόνοι τους. Γιατί η γιαγιά τώρα την έχουμε εδώ, σου λέω, κάθε το τριμηνάκι τους, πάω στο ιατρείο, δεν πληρώνουμε μία, εξετάσεις από πάνω μέχρι κάτω. Επιδόματα, βοήθεια, ό,τι δικαιούται, όλα. Ενώ στα Γιάννενα, εμείς το συζητώ ότι τα λεωφορεία, τέλος πάντων. Δηλαδή πήγαινα στο νοσοκομείο και έφευγα τσακωμένος.
0: Ναι.
1: Κρίμα τι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, Μάνο. Τώρα για το Θράσος, άκουσα και πολλά πράγματα για την πολιτική. Ναι, εντάξει. Οι τέοι μνηστήρες της διακυβέρνησης του τόπου έχουν Θράσος, δεν έχουν?
0: Αν έχουνε,
1: μπόλικο.
0: Άφθονο.
1: Μπόλικο.
0: Να δώσουν κι αλλού, ναι.
1: Κοίταξε, Μανώ, δεν πάει κανένας να σώσει τη χώρα. Όλοι πάνε για μια
0: κακή. Κι αλλού, ναι.
1: Κοίταξε, Μανώ, δεν πάει κανένας να σώσει τη χώρα.

0: κυβερνήσουν με βάση τα όλα όσα τάξανε και τα όλα όσα κάνανε. Θα μου πεις γιατί αυτοί που είναι πάνω, τέλος πάντων, ναι. Απλά η χώρα χρειάζεται μια σταθερότητα που από αυτούς που έρχονται τώρα να ξαναζητήσουν την ψήφο ή το θράσος τους για όλη αυτή τη σταθερότητα δεν περιγράφεται. Το τι κάνανε, καταλαβαίνεις.
1: Κατάλαβα, βέβαια.
0: Θα μου πεις, ψηφίζεις Μητσοτάκη. Όχι, δεν θα ψήφιζα, ποτέ είναι δημοκρατία. Δεν είναι δηλαδή της ιδεολογίας μου. Γιατί δεν είναι. Δεν θα ψήφιζα. Αλλά η χώρα θέλει μια σταθερότητα κακήν κακώς πρέπει να τους πάμε στην μούρη. Θα μου πεις, τόσα σκάνδαλα, ναι. Ναι, η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και όσοι παρανομούν και όσοι είναι μπλεγμένοι σε σκάνδαλα να τους βγάλουν στην άκρη.
1: Ναι, αυτό θέλει μια εκβάθρων αλλαγή.
0: Ποιος θα την κάνει μάλλον
1: αυτό
0: σου λέω.
1: Κανένας.
0: Ποιος είναι...
1: Μέχρι τώρα κανείς δεν έδειξε την προθυμία ή έστω την πρόθεση.
0: Ναι. Ποιος θα την κάνει την αλλαγή που βρίσκεται στην αντιπολίτευση για να φέρει κάθαρση στη χώρα. Κάθαρση, τι εννοείς κάθαρση, όλα αυτά που βλέπεις και ακούς.
1: Πάρει καθαρτικό.
0: Ένα πάρει καθαρτικό. Δεν υπάρχει κανένας. Το να μου τάζεις εσύ ότι θα κάνεις και θα ράνεις και θα φέρεις τη χώρα πάλι σε αναταραχή και αναστάτωση και στις αγορές, γενικά στο πώς κινείται ο κόσμος, δεν σε θέλω φίλε μου. Κάτσε στα αυγά σου. Ζήτα αυτό το ψηφαλάκι σου, πες στη Βουλή να πάρεις τη θεσούλα σου, να παίρνεις το μισθό σου. Ως εκεί, δεν κάνεις για να κυβερνάς μια χώρα. Θα μου πεις γεμάτη σκάνδαλα η κυβέρνηση. Ναι, εντάξει. Η δικαιοσύνη μα κάνει τη δουλειά της και να τους βάλουν φυλακή, δεν παίρνει κανένας. Αλλά τέλος πάντων, εκεί που τρώνε, να τρώνε τα μισά. Θα μου πεις είναι λύση αυτή. Τι είδαμε και τις άλλες λύσεις. Καταλαβαίνεις μάλλον.
1: Απολύτως.
0: Δηλαδή.
1: Το αστείο είναι ότι όλοι το καταλαβαίνουν. Μην νομίζεις.
0: Μα τώρα ναι εντάξει. Όσο και να θες να ξεγελάσεις και το τέτοιο. Δηλαδή, το ξέρουμε και τον ένα και τον άλλον. Και εντάξει. Θα μου πεις είναι ο Μητσοτάκης. Αυτόν έχουμε τώρα. Κακήν κακός αυτός κρατάει τη χώρα τώρα. Προς γκρεμός και πίσω ρέμα, τι να σου κάνω τώρα, αυτό είναι. Εγώ δεν τους πάω, πώς να σου το πω, για όλα αυτά που κάνουν, γιατί τρώνε από αυτά που δικαιούνται κάποιοι άλλοι. Εγώ, παραδείγματος χάρη, θα τα έχω πιο πολύ με τη δικαιοσύνη που δεν κάνει τη δουλειά της. Θα μου πεις είναι όλοι μπλεγμένοι, ναι, αλλά... Θέλει και σταθερότητα η χώρα, μάλλον. Όπως έχει σταθερότητα όλη η Ευρώπη, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν τόσα χρόνια σταθερότητα και πάνε μπροστά και κάνουν αλλαγές.
1: Σωστό.
0: Βλέπεις κανένα σωτήρα ή από πουθενά να έρχεται.
1: Όχι.
0: Τότε.
1: Πάντως, κοίτα, θα προτιμούσα να μην βρεθεί ένα σωτήρας. Γιατί η εμπειρία που έχουμε από σωτήρες στην Ελλάδα είναι φρικαλέα.
0: Δεν γίνεται στη σημερινή εποχή να περιμένει σωτήρες.
1: Αυτό λέω κι εγώ.
0: Έτσι δεν γίνεται.
1: Να φτύνει τον κόρφο σου να μην σου έρθουν.
0: Μπράβο. Θέλει... Ακριβώς. Θέλει διαφορετικές αλλαγές από ό,τι ήδη έχεις ήδη στην ίδια τη χώρα, στην ίδια πολιτική σκηνή. Θέλει δικαιοσύνη και θέλει να σταματήσουν όλα αυτά που γίνονται όσο μπορούν. Για μένα αυτή η πολλή Ευρώπη που δεν έχει έλεγχο σε πολλά πράγματα, θα έπρεπε να υπήρχε μεγαλύτερος έλεγχος σε μια χώρα ώστε ακόμα και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όλα αυτά, τι γίνεται ρε παιδιά, τώρα θυμήθηκε και αυτή να ξυπνήσει μετά από τόσα, έχουν φάει τόσα προγράμματα, έχουν φάει τόσα λεφτά, περισσότερος έλεγχος ώστε να γίνουν κάποια πράγματα στη χώρα, για μένα φταίει η Ευρώπη καταρχάς. Στέλνεις λεφτά και διαχειριστείτε. Εντάξει. Έχουν πέσει μέσα στο μέλι, δεν θυμάμαι.

0: Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι, εντάξει, έτσι ήταν πάντα. Και οι άλλοι, και οι πράσινοι και οι γαλάζοι.
0: Διάβαζα σε ένα κείμενο μια φράση που έλεγε κατάλαβα πάρα πολλά πράγματα όταν είδα μια μέλισσα που είχε πνιγεί μέσα σε ένα κουταλάκι μέλι.
1: Ναι.
0: Δεν κατάλαβες. Δηλαδή ουσιαστικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι τελειωμένοι. Απλά δεν έχουμε έναν τρόπο να τους το πούμε. Ή να τους πούμε ή συνέλθετε ή θα αντιμετωπίσετε τις συνέπειες. Ποιος θα το κάνει. Ένα σου πω, είδες το λαό της Αλβανίας στο δρόμο.
1: Ο λαός της Αλβανίας είναι διαφορετικός ο λαός της Αλβανίας. Ναι, ο λαός
0: δεν
1: της
0: λέω,
1: Βουλγαρίας.
0: Μα εγώ δεν είπα ότι είναι. Δεν με νοιάζει άμα είναι διαφορετικός. Υπήρχαμε και εμείς κάποτε έτσι.
1: Κάποτε, απλά έχει στηθεί πελατειακό κράτος μάνο, πολύ δυνατό στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω κατά πόσο το βλέπετε εσείς στην Αθήνα εκεί πέρα, αλλά στην επαρχία, το τι γίνεται και οι δικοί τους και το πώς έρχονται τα κονδύλια και πού φεύγουν και πώς και ποιοι εργολάβοι και από εδώ από εκεί. Καταλάβες, Μάνο, είναι πελατειακό χρόνια τώρα αυτό το πράγμα, καταλαβες. Mm. Δηλαδή και να έρθεις εσύ σαν σωτήρας και να δώσεις εντολή από την Αθήνα να αλλάξει κάτι, δεν θα αλλάξει κάτι. Γιατί στις πολεοδομίες είναι δικοί τους, στις κριτικές στον έλεγχο είναι δικά τους, καταλαβαίνεις πως είναι το πράγμα δομημένο. Είναι πελατειακό, Μάνο, όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τυχαία που βγαίνουν κάποιοι, ξαναβγαίνουν και τέτοιο από εδώ, από εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Δεν τους ψηφίζει κάποιος καινούριος. Κατάλαβες, έχουν πελάτες. Είναι του κόμματος. Δεν αλλάζει τόσο εύκολα κάτι, Μάνο. Και δεν μπορείς να φέρεις τη χώρα σε ακυβερνησία και δεν μπορείς να φέρεις τη χώρα σε μια αστάθεια. Πιο πολύ θα ήταν λογικό να κόψει η Ευρώπη τις ροές κεφαλαίων και να πει ότι ξέρεις τι, ή θα έχετε έλεγχο στο ότι κάνετε ή δεν θα δίνουμε φράγκο. Αλλά από μέσα είναι έτσι το θέμα. Και πάλι και όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν βγει, πάλι καλά που τα παίρνουμε και χαμπάρι. Και πόσα κουκουλώνονται ακόμα.
0: Και δεν μου λες ποιο τραγούδι είχε ζητήσει για την ευτυχία. Θυμάσαι.
1: Το κάτσε να δεις το Φεγγαροπρόσωποι.
0: Okay.
1: Ναι, Φεγγαροπρόσωποι και γράψει κι άλλο ένα άμα το ξέρει, τα μαύρα μου χελιδόνια.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Για να δούμε τα τέτοια, να μας ακούει.
0: Ναι, ότι μας ακούει, μας ακούει.
1: Μας ακούει, ε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, Μάνο, έτσι που λες. Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι περίεργη η φάση στην Ελλάδα, Μάνο.
0: Mm.
1: Είναι περίεργη φάση. Εντάξει. Γίνονται πολλές αδικίες. Ο κόσμος έχει δίκιο. Έχουν δίκιο που γκρινιάζουν πάρα πολύ. Αλλά ας την επόμενη φορά στην ψήφο ή στο να πατήσουν και ένα άκυρο ή να πατήσουν και κάτι άλλο ώστε να τρίξουν οι θέσεις αυτινών που τους στάζουν και τους δίνουν φρούδες ελπίδες, καταλάβες τους πλέον.
0: Mm.
1: Ας φοβηθούν λίγο αυτοί οι είδη που κυβερνούν.
0: Να σου ρωτήσω κάτι άλλο που μπορεί και να μην το ξέρεις.
1: Ναι,
0: τους ιερείς στη Γερμανία τους πληρώνει το κράτος ή η εκκλησία.
1: Νομίζω η εκκλησία είναι, Μάνο.
0: Mm,
1: κοίταξε, ξέρεις τι γίνεται. Εγώ τώρα, παραδείγματος χάρη που είμαι Έλληνας, μου λέει το γερμανικό κράτος η εφορία, άμα θέλω να έχω... το λένε Kirchlis Steuerung, δηλαδή το λένε να πληρώσω φόρο για την εκκλησία.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Αλλά αν θέλεις.
1: Άμα θέλεις, ναι.
0: Ναι.
1: Σου λέει τι είσαι, στέλνει τέτοιο, ότι είσαι χριστιανός ορθόδοξος. Ναι, θες να πληρώνεις, νομίζω, παίζει να είναι 150 ευρώ, δεν θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων.
0: Το χρόνο, ναι.
1: Νομίζω το χρόνο, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και λες ότι θες να πληρώνεις... Και νομίζω δίνουν κάποιοι. Πιο πολύ η εκκλησία εδώ έχει απαλλαγές, φοροαπαλλαγές και τέτοια και ασχολούνται περισσότεροι. Αλλά νομίζω τα έσοδα στους κληρικούς που έχουν στην Καθολική Εκκλησία πάνε κατευθείαν από την εκκλησία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν νομίζω πως είναι δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Να είσαι καλά, Αποστολή. Χάρηκα
1: και
0: πολύ.
1: Εσύ, και εσείς να είστε καλά, Μάνο.
0: Καλή δύναμη σου εύχομαι.
1: Καλή δύναμη.
0: Γεια σου.

0: 2-11-10-80-880. Και πάμε στην επόμενη γραμμή και είστε πάντα ευπρόσδεκτοι να πείτε και αυτό που έχετε στο νου σας. Δεν απαντάτε απαραίτητα στο ερώτημα που θέτω εγώ. Κυρία Γιώργο από την Κοκκινιά.
1: Έλα Μάνο.
0: Γεια σου Γιώργη μου.
1: Καλή σου μέρα, έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Το ξέρω, σε θυμάμαι.
1: Το θυμάσαι.
0: Και τη χρειά της φωνής σου θυμάμαι.
1: Ναι, και μάλιστα μου είχες πει τι επάγγελμα κάνεις και λοιπά. Λοιπόν, εγώ είμαι 80+, Μάνο μου.
0: Αλήθεια, ε.
1: Ναι.
0: Δεν ακούγεται.
1: Και το ευχάριστο είναι που μου δίνεις βήμα να έχω κι εγώ συμμετοχή στα δρόμενα.
0: Γιατί να μην σου δίνω βήμα.
1: Να αισθάνομαι ότι κι εγώ κάνω κάτι, ξέρω εγώ έτσι.
0: Μα, γιατί κι εγώ το αισθάνομαι ότι κάνεις.
1: Τα γερόντια ξέρεις, κάποιοι μας έχουν παραμερίσει λίγο.
0: Μάλιστα έλεγε μία φίλη ακροάτρια από τη Θεσσαλονίκη να κάναμε μία εκπομπή για τον ηλικιακό ρατσισμό.
1: Ακριβώς. Ναι. Είναι μεγάλη ιστορία.
0: Ναι.
1: Και ειδικά για αυτούς που είναι και ανάπηρο όπως εγώ που σχεδόν είμαι τυφλός.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν καταστάσεις που είναι, ξέρω εγώ, τι να πω, ακραίες.
0: Ναι, δίκιο έχεις. Ναι.
1: Τώρα για το θράσος. Κοίτα Μάνο, το θράσος είναι μια έκφραση διανοητικής διαταραχής για μένα. Είπες προηγουμένως στην κυρία από την Κερατέα ότι ναι, κάνουμε, αλλά δεν διορθωνόμαστε. Πώς να διορθωθούμε? Αυτό είναι ένα στίγμα, είναι μια αρνητική αρετή στον εγκέφαλο. Δεν περνάει. Είναι σαν το ρόζο πάνω σε ένα ξύλο. Φεύγει ο ρόζος σαν τη σανίδα.
0: Όχι, και αν προσπαθήσεις θα σπάσεις εκείνο το σημείο η σανίδα.
1: Θα σπάσει, μπράβο, και θα ανοίξει μια τρύπα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτό δεν αλλάζει. Ούτε που είπε η κυρία Σκηνά να μιλήσει, δηλαδή μπορούμε να στρογγυλέψουμε το θράσος. Δεν γίνεται. Είναι σταθμός. Όπως ο θρόνος. Εκεί είσαι κολλημένος, τελείως, θα το βγάλεις. Δεν αλλάζει τίποτα. Είναι μία διαστροφή. Εγκεφαλική εγώ. Έτσι πιστεύω κατά τη γνώμη μου. Δεν είμαι, ούτε έχω την ευγλωτία, ούτε την ευρημάθεια να είμαι τόσο πέρα από τα πράγματα, γιατί χάνω και λέξεις. Αλλά με δύο λόγια είπα τον ορισμό.
0: Ναι.
1: Γιατί από τους προλαλήσατες δεν κατάλαβα ποιος είναι ο ορισμός βασικά. Εγώ πιστεύω ότι είναι μία διαστροφή. Δεν μπορεί, θυμάστε ο πιλότος που σκότωσε τη γυναίκα του και ένα σκύλο, ναι, να βγαίνει να λέει ότι τον κλέψανε, πήκαν από το φεγγίτι. Αυτό είναι απίθανο θράσος. Άρα είναι μία βλάβη και αυτή του εγκεφάλου.
0: Η οποία έπρεπε να τιμωρείται, ξέρεις. Δηλαδή πολύ το ωραία, θράσος, ναι, έπρεπε να τιμωρείται παραδειγματικά.
1: Ναι.
0: Μόνο για το μήνυμα που στέλνει στην κοινωνία.
1: Αρνητικά μηνύματα, Μάνο μου. Έτσι είναι, ναι, όπως το λες. Ακριβώς. Δεν μπορεί εσύ να έχεις τη διαστροφή σου και να θες να την περάσεις στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό παίζει, είναι μεγάλη διαστροφή. Όπως ξέρω εγώ βγήκε ο κύριος Τσίπρας και μας είπε ότι ξέρεις, εγώ δεν έχω κάνει αρνητικές δηλώσεις ποτέ για την Ελλάδα ή για το λαό κλπ. Κλπ. Τώρα καταλαβαίνετε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτός που έχει κάνει τα πάντα έχει αυτό το απίθανο θράσος να μας λέει ότι πήγαν όλα καλά.
0: Που σημαίνει,
1: στην Ελλάδα 99 χρόνια, ναι, μέχρι και την Ακρόπολη μέσα και τα πάντα στο,
0: ναι,
1: στο ταμείο.
0: Που σημαίνει λοιπόν ότι μας ξέρει καλά για να μας τα λέει αυτά. Δηλαδή, όχι, μας ξέρει. Λέει αυτοί μας άνε. Στήλ τους. Κατσίκες είναι, ταραμά μας άνε.
1: Ναι, σου λέει θα πάρω μερικούς από αυτούς που έχουν το ίδιο ιδίωμα, ας πούμε. Ναι, σου λέει μπορεί, ναι, να περάσει αυτό. Αλλά εντάξει, είναι ορισμένοι που σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Και έτσι εντάξει, αλλά το θράσος κάνει μπαμ, πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να φοράς κόκκινα παπούτσια, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Δεν αλλάζει, είναι μέσα στο DNA του μυαλού εκεί πέρα. Όπως σου είπες προηγουμένως, μία μελισούλα, έτσι.
0: Ναι.
1: Η μέλισσα πάει στα άνθη. Η μύγα που πάει.
0: Στις ακαθαρσίες, ναι.
1: Ακριβώς, αυτό είναι. Το μυαλό τους είναι κολλημένο, έχει ένα στίγμα σε αυτά τα περιτώματα, να τα βγάζουν αυτά και να τα θεωρούν ότι είναι σωστά.
0: Mm.
1: Αυτά, Μάνο μου, δεν έχω κάτι άλλο να σου πω.
0: Βγαίνεις από το σπίτι καθόλου? Επειδή είπες ότι ελαττώθηκε η όραση.
1: Έχω ένα λευκό μπαστούνάκι, απέναντί μου είναι με μια εκκλησούλα. Και κάπου δειλά-δειλά, έτσι, με μερικές σκιές, και εγώ ναι, βγαίνω, κάθομαι εκεί σε ένα παγκάκι λίγο.
0: Να το κάνεις αυτό, Γιώργο μου, γιατί αυτό ενισχύει...
1: Βοηθάει.
0: Ενισχύει την αυτοεκτίμηση, ότι τα καταφέρνω.
1: Ναι, δεν το βάζω κάτω, μάλλον,
0: αυτός,
1: όσο μπορώ.
0: Αυτός είσαι.
1: Ευτυχώς έχω την νοημοσύνη ακόμα που μου επιτρέπει να το κάνω.
0: Έτσι,
1: δηλαδή,
0: μπράβο.
1: Και με κλειστά τα μάτια λέω, εκεί ήταν αυτό, προσπάθησα να το πάρεις. Ας πέσει επάνω σου, ξανακάντω.
0: Σωστό.
1: Και έτσι προσπαθώ να επιβιώσω όσα χρόνια μου
0: τόσο. Και εσύ, καλέ μου, μένεις μόνος σου?
1: Έχω μια κόρη, η οποία και αυτή έχει τα δικά της βάσανα, έρχεται, μου φέρνει κάτι φαγητό.
0: Μα μένετε κοντά δηλαδή?
1: Ναι, είναι κοντά, είναι, έρχεται οτιδήποτε ποτέ μπορεί, αλλά περισσότερες ώρες της ημέρας είμαι μόνος.
0: Είσαι μόνος. Εκεί, ξέρω εγώ, κάνα καφενείο με... μερικούς παλιούς φίλους που να μπορούσες να πεις...
1: Ναι, έχω κάτι φίλους, μάλλον, οι οποίοι έρχονται σε κάποια διαστήματα και μου λένε, Γιώργο, θες να πάμε να πούμε ένα καφεδάκι?
0: Ωραία.
1: Έχω δίπλα μου εδώ πολλές... Εδώ είναι η Νίκαια, κοντά στο κρατικό.
0: Ναι.
1: Που μένω εγώ και λίγο πιο κάτω.
0: Ναι.
1: Έχει πολλά μαγαζιά, πολλές καφετέρειες. Και δίπλα μου ακριβώς, και πάμε και εκεί, πίνουμε και εκεί ένα καφέ.
0: Κατάλαβα. Υπάρχει ένας δρόμος εκεί που ήρθα προχτές. Έφερα το κομπιούτερ για να το αλλάξουμε.
1: Το άκουσα. Ναι.
0: Πώς λέγεται, Πλάτωνος.
1: Πλάτωνος, ναι, ναι, Πλάτωνος,
0: ναι, ναι,
1: ναι. Ναι, έχει ένα μαγαζάκι.
0: Είναι απέναντι από... Δηλαδή, από την είσοδο του νοσοκομείου της
1: Νίκαιας. Το νοσοκομείο, ναι, ναι, ναι, η Πλάτωνος, ναι, είναι γνωστή.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, είναι η Πετρουράλη εκεί, είναι εύκολος δρόμος. Δηλαδή, άμα πάρεις την Πετρουράλη συνέχεια την Αθήνα, σε βγάζει κατευθείαν το κρατικό.
0: Εν τω μεταξύ, η πλάκα η μεγάλη είναι ότι τη μία μέρα, στις 10 η ώρα το πρωί που πήγα το κομπιούτερ, έκανα μία ώρα και ένα τέταρτο.
1: Την επόμενη...
0: Την επόμενη μέρα
1: ναι.
0: Πήγα 4, ίσα που τους πρόλαβα ανοιχτούς, για να το παραλάβω. Έκανα 10 λεπτά.
1: Μα η Πετρουράλη είναι πολύ εύκολη, δηλαδή.
0: Μα όχι, μην το λες, μην το λες. Από τη Νέα Σμύρνη να βγεις από...
1: Από τη Νέα Σμύρνη, ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, είναι δύσκολα.
0: Εκεί, ειδικά εκεί που είναι η στροφή για να μπεις στον Άγιαν το Ρέντι, που είναι τίγκα τα φορτηγά,
1: εκεί
0: τα οποία
1: είναι...
0: κλείνουνε το δρόμο.
1: Α, έχεις δίκιο.
0: Κλείνουνε το δρόμο, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Με την Ταϊλίκη, δηλαδή, κάνει αναστροφή, περνάει αριστερά, δεν είναι απαγορευτικό. Αλλά περίμενε, αφού βλέπεις ότι δεν χωράς. Περίμενε. Α, δεν μπορεί να κλείσει το δρόμο.
1: Δεν
0: και δεν έχω δει ποτέ μου ένα όχημα της αστυνομίας, έναν από την ομάδα Ζήτα, να τους κόβει κλίσεις, ας πούμε.
1: Μα όχι, όχι. Δεν γίνεται αυτό. Εκεί γίνεται πάντα της κακομοίρας.
0: Ναι.
1: Και έχεις δίκιο, γιατί για να έρθεις από τη Νέα Σμύρνη στην Πετρουράλη, από την Αθήνα είναι πανεύκολο. Αλλά από τη Νέα Σμύρνη είναι μπέρδεμα μεγάλο. Και πάλι καλά που ήρθες γρήγορα.
0: Ναι, όχι, 10 λεπτά. Αφού αν ξανατύχει, που μακάρι να μην ξανατύχει, γιατί
1: δεν ξέρω,
0: ναι, θα πηγαίνω 4 η ώρα. 4
1: ναι,
0: η ώρα είναι.
1: Που μετριάζουν, ναι.
0: Ναι, είναι τίποτα. Δεν υπήρχε ούτε καν στη διασταύρωση με την Εθνική, με,
1: ναι,
0: με το ποτάμι, δεν είχε κίνηση, τίποτα. Όπως
1: ναι,
0: ερχόμουν, ίσως... πέρασε απέναντι. Δηλαδή...
1: Ναι, έχουν ξεφορτώσει τα εμπορέματά τους, όλοι έχουν πάει και αυτή από τις 6 ώρα γίνεται εκεί τη στρέφη το πρωί, Μάνο.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Σε ευχαριστώ, βρε Μάνο.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Και εγώ, αγόρι μου, θα τα ξαναπούμε.
0: Στο καλό, να πούμε
1: τα καλύτερα.
0: Γεια, και εγώ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπες, ότι δίνοντας εσύ από μόνος σου αυτοτροφοδότηση στο κουράγιο σου, παίρνεις τον μπαστούνάκι και βγαίνεις από το σπίτι. Γιατί εάν δεν συμβεί αυτό για ένα μεγάλο διάστημα, ξεχνάει ο άνθρωπος. Ξεχνάει την υποχρέωση που έχει να κοινωνικοποιείται. Και είναι πολύ βλαβερό για όλα τα συστήματα, για το μυαλό, για την καρδιά, για τους πνεύμονες, το να είσαι φυλακισμένος αυτοβούλος μέσα στο σπίτι σου, όποιο και αν είναι το πρόβλημα. Για παράδειγμα, η Κοστούλα από την Καλυθέα έχει γεννηθεί τυφλή και έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Έτσι, ο Γιάννης από το Γέρακα έχει τυφλωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά έμαθε να κυκλοφορεί με το λευκό μπαστούνι και πάει παντού. Κάθε φορά που του μιλάω στο τηλέφωνο, γιατί του μιλάω και εκτός εκπομπής, όλο μου λέει φεύγω τώρα, πάω, έχω μια δουλειά στην Αθήνα. Έχει πιο πολλές δουλειές από μένα. Όλη την ώρα στο δρόμο είναι. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά. Καταλαβαίνω, δεν μπορώ να καταλαβαίνω, έτσι, απλώς συναισθάνομαι το ζόρι που περνάει κάποιος που του έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα, αλλά σου συμβαίνει ένα ζόρι, γιατί να το κάνεις ακόμα πιο ζόρι. Και φτάσαμε στις 2 το πρωί και επιστρέφουμε με ένα άσμα και με τις γραμμές σας. 2 11 10 88 0 2 11 10 80 88 0
2: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2 11 10 80 8 80. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
4: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο. Πρόσεχε.
3: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω. Είχε

Μιλούσαμε με τον κύριο Γιώργο από την Νίκαια πριν στρογγυλέψει ώρα η προηγούμενη και είπε έναν ορισμό για το θράσος. Τον αποκάλεσε τον θρασί άνθρωπο διαστραμμένο και το θράσος διαστροφή. Η Βέρα από την Κερατέα μου έστειλε μήνυμα εκείνη τη στιγμή λέγοντας πρώτη φορά άκουσα το σωστό ορισμό του θράσους, διαστροφή. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο που έχει εντελώς νεανική φωνή. Αυτό ήταν για σένα αγαπητέ μου Γιώργο. Σε περιμένουμε πάντα έτσι. Ποτέ να μην τη στάσεις να πάρεις τηλέφωνο. Και εγώ θα σας διαβάσω ένα κείμενο που έχει τίτλο «Η θρασίτητα της αμάθειας». Είναι κατανοητό πως ό,τι δεν ξέρεις απλά δεν σε απασχολεί. Αν ξέρεις όμως κάτι για ένα θέμα, υπάρχουν δύο δρόμοι να ακολουθήσεις. Είτε να μάθεις περισσότερα γι' αυτό, είτε να επαναπαυτείς τις πληροφορίες που έχεις, θεωρώντας ότι είναι υπεραρκετές. Αυτή η ελλιπής πληροφόρηση είναι που διακρίνει τη σημερινή μας κοινωνία στο έπακρο. Η ημιμάθεια, οι μισές γνώσεις, η τεμπελιά της αμάθειας, γιατί σε έναν κόσμο ο οποίος κινείται πλέον με ψηφιακούς ρυθμούς, κανείς δεν έχει χρόνο για τίποτα, ούτε καν για σωστή ενημέρωση, πόσο μάλλον για εμπλουτισμό των γνώσεων. Μα το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ότι αναθρέφουμε πια μια γενιά που τόσο επιμελώς επιμένει να καταγράφει τα τόσο λιγοστά επιτεύγματά της. Το πρόβλημα αντανακλάται σε αυτό που τόσο εύγλωτα είχε πει ο Περικλής, ο αρχαίος, πως η αμάθεια προκαλεί το θράσος, ενώ ο συνετός υπολογισμός τον δισταγμό. Έχουμε γεμίσει φωνές που επαναλαμβάνουν σχεδόν με αυθάδεια τα λίγα που ξέρουν, ασχέτως αν αυτά είναι ελλειπή, σε σημείο που αγγίζουν την παραπληροφόρηση. Απορρίσεις που αναπαραγάγονται λάθος, σε αβάσιμα επιχειρήματα, ανακριβείς στατιστικές και άγνοια για την άλλη όψη του θέματος, του κάθε θέματος. Ίσως ισχύει τελικά πως ο αμαθής είναι σαν τον τέφι, κάνει θόρυβο χάρη στην κενότητά του, γιατί ενώ ομορφωμένος διψάει για περαιτέρω γνώση, ο αμαθής προτιμάει να κηρύττει στους άλλους και να μην παραδέχεται τα λάθη του. Είναι οι άνθρωποι που έχουν τις εύκολες λύσεις στο τσεπάκι, αυτοί που αναλαμβάνουν πολιτικές ευθύνες και νομίζουν πως ξεμπερδεύουν έτσι, ενώ στην ουσία δεν έχουν κάνει τίποτα. Αυτοί που κοιτάνε μόνο τους αριθμούς στην ευημερία μιας χώρας, αγνοώντας το πώς πραγματικά επιβιώνουν οι πολίτες της χώρας αυτής. Εκείνοι που επιμένουν πως ξέρουν καλύτερα λόγω της θέσης που κατέχουν. Είναι όμως αυτοί οι θρασείς, οι ημιμαθείς και οι επιρμένοι που καταλήγουν να μας διοικούν και μάλλον φταίμε περισσότερο εμείς γι' αυτό, γιατί δεν χρησιμοποιούμε τη μόρφωση που έχουμε ως την εξουσία που αυτή μας προσφέρει και υποκύπτουμε στην αποχή και τη σύγκρουση ως πιο αξιοπρεπή λύση. Όπως είπε και ο Ξενοφών, όμως, εκείνοι που φαίνονται ότι εκ φύσεως είναι άριστοι, χρειάζονται περισσότερο από τους άλλους την παιδεία και ίσως εκεί, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, να ξεχωρίζουμε τους αμαθείς, ανεδείς, από τους ελόγιμους θαραλέους. Υπογραφή Μαρία Χριστίνα Δουλάμη.

Επειδή όση ώρα μιλάγαμε για το θράσος, ήρθε η έννοια Ελλάς στην επιφάνεια. Θέλω να σας διαβάσω ένα κείμενο, καθώς περιμένουμε τις επόμενες γραμμές, με τίτλο «Ελλάς το μεγαλείο σου που τελειωμό δεν έχει». Είχα πολύ καιρό να γράψω άρθρο και ο λόγος ήταν ότι δεν έβρισκα κάποιο θέμα που πραγματικά να με έκανε να θέλω να καταπιαστώ μαζί του. Όλο αυτό το διάστημα λοιπόν συναναστράφηκα με πάρα πολλούς ανθρώπους από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Το μισό καλοκαίρι το περσινό που πέρασα στην Αθήνα, παρέα με όσους είχαν ξεμείνει εδώ, και αυτή τη φορά ευτυχώς είχαν μείνει αρκετοί, και το άλλο μισό καλοκαίρι φιλοξενήθηκα από φίλους σε διάφορες περιοχές της όμορφης Ελλάδας μας. Όλο αυτό τον καιρό ήμουν παρατηρητής. Τη μισή ώρα ήμουν αγκαλιά με το κινητό για να μαθαίνω τις ειδήσεις, τι γράφουν τα ξένα μέσα για την Ελλάδα μας, και την υπόλοιπη ώρα παρατηρούσα κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά γύρω μου. Πώς ήταν κάποιος με τη σχέση του, με τους φίλους του, με τις παρέες, με τους συνεργάτες του. Στις παρέες μου, εκτός από Έλληνες, έτυχε και ήταν άνθρωποι από διάφορες χώρες του κόσμου, με άλλη κουλτούρα, άλλη παιδεία, άλλα ήθη και έθιμα, που ήρθαν να περάσουν το καλοκαίρι τους στον παράδεισό μας. Προσπαθούσα λοιπόν να δω τι είναι αυτό που μας ενώνει και τι είναι αυτό που μας χωρίζει με εκείνους. Μας ενώνουν αρκετά. Μας χωρίζει όμως ένα και κάνει πέρα ό,τι καλό έχουμε ως λαός. Και ποιο είναι? Η νοοτροπία μας. Η νοοτροπία του Έλληνα. Ή καλύτερα του νεοέλληνα. Είναι κάτι με το οποίο ερχόμαστε αντιμέτωποι από την ώρα που ξυπνάμε μέχρι την ώρα που πάμε για ύπνο. Είναι κάτι που το έχουμε στο πετσί μας, όχι όλοι φυσικά, και δεν μπορούμε να το αποβάλουμε ακόμη και τώρα που είμαστε στο χείλος του γκρεμού, ένα βήμα πριν την ολοκληρωτική καταστροφή. Παρατηρούσα τη συμπεριφορά των ξένων και τη δική μας. Εκ διαμέτρου αντίθετες. Δεν θα σας αναλύσω τα υπέρ και τα κατά, γιατί δεν είναι σωστό να κρίνω από ένα κύκλο ανθρώπων που ήρθα σε επαφή. Αυτό όμως που διακρινόταν αμέσως ήταν ένα. Μας λείπει κάτι που απευθείας μας καθιστά λίγους απέναντί τους. Αυτό είναι η παιδεία μας. Οι περισσότεροι νεοέλληνες χαρακτηρίζονται από έλλειψη παιδείας. Αυτό φυσικά δεν έχει να κάνει με το πόσα πανεπιστήμια έχεις τελειώσει και πόσα πτυχία έχεις κορνιζαρισμένα στους τοίχους σου, ούτε αν είσαι ισχυρός επιχειρηματίας, πρόεδρος ή πολιτικός. Έχει να κάνει με το πόση προσπάθεια έχεις καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια για να γίνεις άνθρωπος αξιών και όχι επιφανίας. Η παιδεία δεν αγοράζεται ούτε μετριέται με ευρώ. Είναι η καλλιέργεια που έχεις ως άνθρωπος, η εσωτερική δουλειά που έχεις κάνει με τον εαυτό σου, κάτι που όπως φαίνεται δεν υπάρχει. Διάβαζα πριν καιρό το σκηνικό που εκτυλίχθηκε στην Ύδρα και επιβεβαιώνει όλα τα παραπάνω. Λίγο πολύ είδατε τι συνέβη. Μου θύμισε την καμπάνια του Υπουργείου Οικονομικών κάποτε, αν θυμάμαι καλά, το 1992. Το σλόγγαν έχει μείνει στην ιστορία και έλεγε «Αγαπάς την Ελλάδα, απόδειξη». Κάτι που όπως φαίνεται δεν συμβαίνει. Την ώρα λοιπόν που γίνεται ολόκληρος αγώνας για να σταματήσει επιτέλους η φοροδιαφυγή, μία απίστευτη ιστορία ξετυλίγεται σε ένα από τα ιστορικά νησιά μας, κάνοντας φυσικά το γύρο του κόσμου, και μετά μας φταίνε οι ξένοι για τα όσα αρνητικά γράφουν. Είναι δυνατόν απλοί πολίτες, κάτοικοι της περιοχής, που όπως και αυτοί έτσι και όλοι μας καλούμαστε να πληρώσουμε υπέρογκους φόρους, να προπυλακίζουν τους υπαλλήλους τους ΔΟΕ επειδή τόλμησαν να κάνουν έλεγχο σε ψαροταβέρνες του νησιού? Και το χειρότερο, είχαν το θράσος, κατά την εκτίμησή τους, οι άντρες τους ΔΟΕ, να συλλάβουν τον ιδιοκτήτη επειδή δεν έκοβε αποδείξεις. Αυτό λοιπόν είδαν οι κάτοικοι του νησιού, και αντί να επιτεθούν στον ιδιοκτήτη που τους έκλεβε, επιτέθηκαν σε αυτούς που πήγαν να αποκαταστήσουν την τάξη. Η λογική του παραλόγου. Και σαν να μην έφτανε μόνο αυτό, περίπου 70 άτομα περίμεναν τους άντρες της οικονομικής αστυνομίας στο αστυνομικό τμήμα και εκεί τους επεφύλαξαν μια μεγάλη έκπληξη. Τους έκοψαν το ρεύμα και το νερό. Σκηνικά απείρου κάλους. Όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο, μας έχουν, που μας έχουν στην μπούκα οι ξένοι, έγινε και αυτό
και άλλο που δεν ήθελαν να μας θάψουν. Πείτε μου τώρα, υπάρχει περίπτωση αυτή η χώρα με αυτή την άθλια νοοτροπία που μας έφτασε στο σημερινό χάλι να πάει μπροστά? Αυτή η νοοτροπία λοιπόν μας κάνει καθημερινά εξώφυλλο στο διεθνή τύπο. Έχουμε γίνει το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Κανείς δεν παίρνει το δικαίωμα να σε βρίσει αν δεν του το δώσεις πρώτα εσύ. Και εμείς ως λαός το έχουμε δώσει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Επίσης βαρέθηκα να ακούω την ατάκα «γιατί οι ξένοι είναι καλύτεροι». Ναι λοιπόν, από ό,τι φαίνεται είναι. Μπορεί να μην έχουν το δικό μας ταμπεραμέντο και τη δική μας ιστορία, που αμφιβάλλω πολύ αν την ξέρουν οι περισσότεροι νεοέλληνες, είναι όμως πιο συμμαζεμένοι σε όλα τους. Έχουν μία τάξη στη ζωή τους. Ξυπνούν το πρωί και πηγαίνουν στη δουλειά. Είναι παραγωγικοί. Εδώ ξυπνούν και πριν πάνε στο γραφείο τους, σκέφτονται τη δικαιολογία να πούν στο αφεντικό τους για να αποφύγουν την εργασία. Φυσικά δεν τους βάζω όλους ένα σακί, αλλά δυστυχώς είναι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Το μυαλό τους είναι στην κομπίνα. Τι θα κάνουν για να βγάλουν μαύρο χρήμα και πώς θα βολέψουν τους δικούς τους. Η χώρα χρεοκοπεί. Αντί αυτό να μας φέρει πιο κοντά και να ενωθούμε, μας χωρίζει σε χίλια κομμάτια. Ζούμε σε μια χώρα που δεν θέλει να διαφυλάξει την κληρονομιά, τον πολιτισμό της, το φυσικό της πλούτο και την ένδοξη ιστορία της. Ζούμε σε μια χώρα όπου η κομπίνα επικρατεί και δεν τιμωρείται. Και αυτό είναι απ' όλα το χειρότερο. Το απίστευτο σκηνικό στην Ύδρα ήταν ένα από τα δεκάδες που γίνονται καθημερινά και δεν έχουν τελειωμό, όπως φαίνεται. Ελά στο μεγαλείο σου που τελειωμό δεν έχει. Υπογραφή Μαρκέλα Σαράιχα.

0: Θέλω τώρα να σας πω μια μικρή ιστορία σαν εισαγωγή για τα όσα θα ακούσουμε από εδώ και έπειτα, από τη φωνή ενός μεγάλου συγγραφέα, δεν υπάρχει πια ανάμεσά μας, του Βασίλη Βασιλικού, που τον ξέρουν σε Ευρώπη και Αμερική. Που λέτε η ιστορία. Μου αρέσει ό,τι κάνω στο κομπιούτερ να το μεταφέρω μετά γραμμένο με το χέρι μου σε ένα ειδικό τετράδιο με κινέζικο ριζόχαρτο που έχω. Εννοώ τα στιχάκια και τα λοιπά. Λοιπόν, αλλά χρησιμοποιώ ένα συγκεκριμένο είδος στυλό, το οποίο βρίσκω σε πολύ λίγα καταστήματα στην Αθήνα. Είναι σαν μαρκαδωράκι και γράφει καταπληκτικά. Λοιπόν, όπου βρω, τυχαία έχω μπει σε ένα μαγαζί και το βρω, παίρνω ένα, δύο, τρία. Πάμφτινα είναι, νομίζω λιγότερο από 2 ευρώ κάνει το ένα. Ψάχνω λοιπόν εκείνη την ημέρα σε 2-3 μαγαζιά στο Κολωνάκι κάπου ήμουνα και μπαίνω σε ένα υπόγειο μικρό μαγαζί που ήταν γεμάτο στυλό και έχω τη φωτογραφία του αντικειμένου στο κινητό και λέω στον μαγαζάτορα εκεί, του λέω, έχετε μήπως τέτοια στυλό μαύρα, να γράφουν μαύρα? Και μου λέει, είχαμε. Λέω, τι εννοείτε? Μου λέει, τα πήρε όλα ο κύριος εκεί. Γυρίζω και βλέπω το Βασίλη Βασιλικό. Έρχεται κοντά ένας ευγενής, μιλάμε ασύλληπτα ευγενής άνθρωπος, κοσμοπολίτης με τα όλα του, και μου λέει, γράφετε με τέτοιο στυλό? Λέω, ναι. Πάρτε δύο, μου λέει. Από ότι τα είχε πάρει όλα, μιλάμε, μία τσάντα στυλό. Μου λέει, πάρτε δύο, και μου προσφέρει δύο. Λέω, να, όχι, μου λέει, σε παρακαλώ, άμα γράφουμε με το ίδιο στυλό είμαστε συγγενείς, με έναν τρόπο. Και πώς μου ήρθε εκείνη την ώρα, του λέω, κύριε Βασιλική, υπάρχει περίπτωση να ερχόμουν στο γραφείο σας να κάνουμε μια συνέντευξη, να τη μεταδώσω από το ραδιόφωνο? Και μου λέει, βεβαίως, όποτε θέλετε. Και μου δίνει τον αριθμό του τηλεφώνου του. Και μετά από μερικές μέρες πήγα. Σε όλη τη διάρκεια των επόμενων χρόνων πήγα και 5 και 6 φορές στο σπίτι του. Σπίτι και γραφείο ήταν στο ίδιο οίκημα, κάπου εκεί στο Κολωνάκι, σε ένα δρόμο. Λοιπόν, και κάναμε για διάφορα πράγματα συνεντεύξεις. Η πρώτη όμως είναι αυτή που θα σας βάλω να ακούσετε τώρα, που έχει να κάνει με την ψυχολογία ημών των Ελλήνων. Επειδή έχετε πολύ σκεφτεί την ανθρώπινη φύση της ζωής σας γράφοντας, καθώς παρακολουθείτε την πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε, μπορείτε να μου πείτε, θα γλιτώσουμε ποτέ από όλο αυτό ή ό,τι γίνεται είναι μάταιο?
1: Όχι, όχι, σίγουρα θα γλιτώσουμε, γιατί 3.000 χρόνια έχουμε γλιτώσει από πολύ χειρότερες καταστροφές. Και όταν λέω γλιτώσει, εννοώ όχι ότι είμαστε οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων κτλ., αλλά η γλώσσα που παραμένει ίδια και ο τόπος που ζούμε παραμένει ίδιος, είναι δύο συστατικά τα οποία διαχρονικά έχουν μεγάλη αξία. Δεν υπάρχουν πολλοί λαοί με 3.000 χρόνια την ίδια γλώσσα και τον ίδιο τόπο. Οπότε θα γλιτώσουμε. Το θέμα είναι το πότε. Εγώ νομίζω ότι επειδή το πρόβλημα δεν είναι καθαρά ελληνικό και δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι πανευρωπαϊκό, θα το έλεγα, για να μην το πω το παγκόσμιο, διότι ζούμε στην παγκοσμιοποίηση και εξυπονοείται. Αλλά είναι πανευρωπαϊκό, γιατί εγώ έχω διαπιστώσει, ζώντας με διαλύματα 45 χρόνια στο εξωτερικό, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι εμείς στην Ελλάδα καταρχήν νομίζουμε ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου, ενώ δεν είμαστε καθόλου. Ούτε καν μια οντότητα η οποία μετράει. Να σκεφτείτε ότι από την εμπειρία μου ζώντας έξω, η Ελλάδα αναφέρεται μόνο σε περιπτώσεις καταστροφών, πολιτικών καταρχήν, όπως ήταν η Χούντα και όπως τώρα ήταν η κρίση, στην οποία για ένα χρόνο ήμασταν σε πρωτοσέλιδα, ή όταν γίνονται σεισμοί και άλλες ανομαλίες. Στην περίπτωση που πάνε τα πράγματα ομαλά, όπως πήγανε για 30 τόσα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, δεν αποτελέσαμε, εκτός από τους σεισμούς της Καλαμάτας, είδηση έξω. Αυτό θέλω να σας πω. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν απάντησα στο ερώτημά σας. Ότι θα βγούμε, θα βγούμε. Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη άλλαξε. Δηλαδή, έχοντας παρακολουθήσει την εξέλιξή της από πολύ νέος, από έφηβος σχεδόν, με την έννοια του 55 που ήμουν 20 χρονών, 19, γίνεται η κοινοπραξία άνθρακα και χάλιβα στη Ρώμη και ξεκινά, ας πούμε, η πρώτη μορφή ένωσης. Περνώντας όλα τα στάδια, φτάνουμε στο μοιραίο Μάστριχ, στο μοιραίο 1992, εκεί που η Ευρώπη πανηγύριζε για την ανακάλυψη της Αμερικής λόγω Χριστόφορου Κολόμβου, στην ίδια στιγμή στο Μάστριχ γινότανε η ταφόπετρά της. Ποια Ευρώπη όμως? Η Ευρώπη που ήταν και φάρος πολιτισμού για τον κόσμο. Και βέβαια η Ευρώπη των δύο παγκοσμίων πολέμων, των καταστροφών κτλ. Το 92 τι έγινε? Έγινε κάτι πρωτοφανές στον κόσμο, το οποίο στην Ελλάδα δεν το πήραν είδηση. Η συνθήκη του Μάστριχ είναι αυτή που μετατρέπει την Ευρώπη από όραμα για να γίνει πραγματικότητα σε ένα όραμα χρηματοπιστωτικό, το οποίο στην εξέλιξή του έχει την τράπεζα, την Bundesbank, και την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα το 97-98 που δημιουργείται στη Φραγκφούρτη, άρα έδρα της Ευρώπης δεν είναι οι Βρυξέλλες, είναι η Φραγκφούρτη πια, και μετά μπαίνει και το νόμισμα, το οποίο έχει μεγάλη σημασία ότι δεν είναι χάρτινο. Εδώ οι Αμερικάνοι οι λύθοι που το δολάριο το έχουν σε χαρτί, το 2 δολάρια σε χαρτί και τα 5. Το χαρτί έχει άλλη αξία για τον άνθρωπο από το κέρμα. Ειδικά σε εμάς που ζούσαμε με κέρματα και τα πετούσαμε, δεν τα υπολογίζαμε. Αυτό το κέρμα όταν πρωτοήρθε νόμιζε ότι ένα κέρμα, μια γρούλα εδώ στη γειτονιά σου, Σκλαβενίτη, τη δίνουν ρέστα 30 cents και λέει δεν τα θέλω παιδί μου. Λέει γιαγιά, γιατί δεν τα θες? Αυτά είναι 100 δραχμές. Μόλις ακούει τις 100 δραχμές τα πήρε. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι μόνη αξία έχει το χρήμα. Το οποίο χρήμα τι είναι? Άειλο. Άειλο αγαθό. Δεν αντιστοιχεί στην παραγωγή. Παλιά το χρήμα αντιστοιχούσε στην παραγωγή και είχε και μια ρήτρα που τη λέγανε ρήτρα χρυσού, που ήταν πολύ σημαντικό. Όταν ο Ντεγκόλ, ο αείμνηστος, ο μέγας αυτός πολιτικός και οραματιστής, είπε στους Αμερικάνους το 67, τυπώνεται αβέρτα δολάρια. Έχετε πλημμυρίσει τον κόσμο από δολάρια. Πόσο χρυσό έχετε στο Fort Knox που τα καλύπτει? Εκεί την επόμενη χρόνο γίνεται ο Μάης του 68 και η πτώση του Ντεγκόλ. Καταλαβαίνεις θέλω να σου πω. Λοιπόν, άρα το χρήμα που υπάρχει αυτού για τον εαυτό του και αυτό αναπαράγεται μόνο του και υπάρχει πάντα στον κόσμο και υπάρχει άειλο. Το χρήμα πάντα καθόριζε τον κόσμο με την έννοια ότι στην αρχαιότητα οι Δελφοί ήταν κάθε μέρος της αθηναϊκής κοινοπολιτείας, είχε το θησαυροφυλάκιό της στους Δελφούς. Ποια είναι η διαφορά με το σήμερα, με ένα τραπεζικό οργανισμό? Είναι ότι εκεί υπήρχε και μια πυθία η οποία έλεγε χρησμούς. Δηλαδή ήταν ντυμένο το χρήμα με μια ολόκληρη ιδεολογία της εποχής εκείνης. Από το 80 και μετά, μόλις ανέβαια έρχεται ο Ρίγκαν και ακολουθεί η Θάτσερ, βγαίνουν αυτοί οι περίφημοι πειρατές των χρηματιστηρίων, raiders στα αγγλικά, οι οποίοι τι κάνουνε? Κάνουνε τις επιθέσεις και με τη διαφορά 3 δευτερολέπτων του ανοίγματος του χρηματιστηρίου του Τόκιο με το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σε 3 δευτερόλεπτα είχαν διαφορά, ένας μπορούσε να πλουτίσει. Λοιπόν, άρα το χρήμα πια έχει αναγορευτεί στη μεγάλη, στη νέα σύγχρονη θεότητα, που όπως και ο Θεός είναι άειλος, είναι και αυτό άειλο, και τώρα με το πλαστικό πλέον χρήμα, με τις κάρτες πλαστικές που λίγο πολύ μπαφτές θα κυκλοφορούν, στη Σουηδία πρόσφατα που ήμουνα, δεν είχε απάνω του κανένας μια κορώνα. Κορώνα, εγώ έψαχνα να βρω μια κορώνα για να την δω αν είναι η ίδια με την παλιά. Δεν είχε. Όλοι και για μισή κορώνα που ψωνίζανε με την κάρτα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ όλα αυτά ξεκινάνε από το Μάστριχ. όπου εγώ ήμουν τότε στη Γαλλία και για πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν είχα γραφτεί ποτέ σε κανένα κόμμα, εκεί προσχώρησα στο κόμμα του Σεβενεμόν, που ήταν το κόμμα των πολιτών, και ήταν μερικοί φίλοι μου, ο Ρεζής Ντεμπρέ, ο Μαξ Γκαλό κτλ, οι οποίοι πολύ πιο μπροστά από μένα προβλέπανε πού πάει το πράγμα από τότε, και ψηφίσαμε όχι. Εκεί κέρδισε το ναι με 50,10% και το όχι 49,90%. Δηλαδή έτσι παίχτηκε. Εδώ πέρασε, λέει, από το κοινοβούλιο ασυζητητή, πανψηφί, χωρίς τίποτα, κανείς να συζητήσει. Είναι περίπου 10.000 σελίδες η συνθήκη του Μάστρικτ. Σε αυτές ξέρετε ότι λείπει μία λέξη, συζητήσει. Είναι περίπου 10.000 σελίδες η συνθήκη του Μάστρικτ. Σε αυτές ξέρετε ότι λείπει μία λέξη.

1992 έτος ανακάλυψης, 500 χρόνια από την ανακάλυψη της Αμερικής από τον Κολόμβο. Ξαναλέω, γιατί λίγο μου φαίνεται παράλογο που γιορτάζαμε τον Κολόμβο εκείνη τη χρονιά και παράλληλα θάβαμε την Ευρώπη, γιατί όλα ο Κολόμβος από την Ευρώπη ξεκίνησε, από τη Γένοβα. Και σας τα λέω όλα αυτά για να καταλήξω πού, ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία, από τη στιγμή που περνάμε εμείς από το Lehman Brothers, ας πούμε, από το 7-8, 2007-8, από εκεί περνάμε πια σε μια άλλη φάση όπου αρχίζουν οι τοπικές κρίσεις. Και επειδή εμείς είμαστε ο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης, η κρίση σε εμάς χτύπησε κέρια.

0: 2-11-10-80-880. Και είναι η κυρία Ευτυχία Ζώη από τα Γιάννενα, το Αηδόνι των Ιωαννίνων. Γεια σου, Ευτυχία.
1: Γεια και χαρά, Μάνο.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά είναι, ευχαριστώ, καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
0: Τις παραγγελίες που σου κάνανε προχθές ο Απόστολος, τις θυμάσαι?
1: Ναι, τη φεγγαροπρόσωπη δεν την έχω δουλέψει ποτέ.
0: Καλά, το μαύρα μου χελιδόνια.
1: Το μαύρα μου χελιδόνια πολλές φορές.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Ο κύριος Απόστολος είναι στο Μόναχο?
0: Είναι σε ένα χωριό έξω από μια πόλη μεγάλη.
1: Μάλιστα.

0: Έχει χρόνια εκεί, δεν ξέρετε.
1: Έχει αρκετά. Όχι πολλά.
0: Αρκετά,
1: αρκετά,
0: ε?
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Νέο πεδίο, Απόστολος.
0: Βέβαια. Ναι, για να, για να παραμείνει ο νέος.
1: Και δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Τι σκέφτεσαι όταν ακούς την έννοια θράσος?
0: Τώρα τι να σκεφτώ, τι να σας πω τώρα, δεν μπορώ να... Όταν λέμε τη λέξη, όπως λέμε, έχει και φράσος και μιλάει.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Αυτό είναι, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει, το τολμάει και μιλάει με τόσα λάθη, ναι. Με τόσα που δεν γίνονται, με τόσα που δεν κάνουνε.
1: Ναι, αναφέρεσαι στους πολιτικούς μάλλον.
0: Σίγουρα. Σε αυτούς αναφερόμαστε πάντα.
1: Ναι.
0: Αυτοί είναι που κάνουν αυτοί μας καθοδηγούν, αυτοί μας κάνουν τα λάθη, αυτοί δεν μας προστατεύουνε.
1: Ναι.
0: Και ποιος είναι εκείνος που θα μας προστατεύσει?
1: Ποιος είναι?
0: Ποιος θα είναι?
1: Δεν ξέρω, Μανουλά μου.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Δεν ξέρω να σου πω αλήθεια.
0: Λέμε, Θεέ μου, να μας βοηθήσεις. Αλλά εγώ λέω πολλές φορές η ζωή μου δεν κρέμεται στο Θεό. Κρέμεται σε άλλα χέρια. Αυτοί μας κοκδοδηγούν και κάνουν τόσα και τόσα και πεθαίνει ο κόσμος. Τι να πω. Πολλοί κόσμος, αγαπητέ Μάνο, πολλοί κόσμος φεύγει.
1: Mm.
0: Και φεύγουν άνθρωποι που δεν είναι αυτά που διαβάζω μέσα στο σύστημα. Κόσμος, οι ανθρώποι γύρω μου που τους γνωρίζω.
1: Ναι.
0: Δεν γινόταν αυτό πριν, εγώ δεν νομίζω. Τέλος πάντως.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Για πάμε να ακούσουμε τα μαύρα
0: χελιδόνια. Τα μαύρα μου χελιδόνια, Για να πούμε τι θα μας πούνε τα μαύρα χελιδόνια. Πάμε λοιπόν.
1: Πάμε.
0: Ωρε μαύρα μου χελιδόνια.

για μένα. Ωρε να αυτό ψηλά που πάτε, λέει που πάτε. Αχ, για χαμηλώσε.

0: τα τραγούδια, τα μαύρα μου χελιδόνια.
1: Πολύ ωραία. Μου γράφει ο Αποστόλης ότι ανατρίχιασε που σε άκουσε και ότι μένει στην Κολονία, σε ένα χωριό έξω από την Κολονία, και ότι είναι 9 χρόνια τώρα στη Γερμανία.
0: Η Γερμανία. Λίγα είναι 9 χρόνια.
1: Όχι, λίγα δεν είναι.
0: Ναι,
1: αλλά...
0: ναι, άμα είναι νέος, ναι, πήγε τώρα, δηλαδή 10 χρόνια, ναι. Πήγε νέος και νέος είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Στην Κολονία έχω μια αδερφή. Στον Όβρο έχω έναν αδερφό. Είμαστε, πώς λένε, σκορπίσαμε σαν τα παιδιά του λαγού.
1: Συναντιέστε καμιά φορά, τυχαίνει. Έρχονται. Έρχονται.
0: Τώρα έχω την αδερφή μου από την Αμερική εδώ, από τη Σαν Φρανσίσκο. Είχε 3 χρόνια να έρθει. Και τώρα σιγά σιγά τον άλλο μήνα θα έρθει και η αδερφή μου. Τα παιδιά μου έρχονται τέλος Ιουλίου, τότε κλείνω τα σχολεία. Και ώσπου να έρθουνε, φεύγουνε. Και μια ζωή, μάνο μου, λέμε, καλώς ήρθατε, καλό ταξίδι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Να του πω ένα άλλο του
1: να του πεις, Απόστολου. Περίμενε. Ναι. Πριν του πεις, θέλει να μάθει γιατί έφυγες από τη Γερμανία.
0: Έφυγα για να ζήσουμε και στην Ελλάδα, όσα χρόνια μας περισσέψανε. Κατάλαβα, γι' αυτό φύγαμε.
1: Δεν σε βόλευε, λέει, να κάθεσαι εκεί και να πηγαίνω έρχεσαι στην Ελλάδα?
0: Όχι, κουραστήκαμε.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Κουραστήκαμε και φύγαμε να... Κοιτάξτε, τις οικονομίες μας τις δώσαμε εδώ, τις φέραμε εδώ. Εδώ έχουμε ένα σπίτι. Αυτό το σπίτι θέλαμε να το χαρούμε.
1: Μπράβο.
0: Να ζήσουμε και λίγο εδώ στην Ελλάδα. Προλάβαμε τους γονείς μας. Δεν έχουν φύγει ακόμα από τη ζωή.
1: Ναι.
0: Τα αδέρφια μας που ήταν εδώ. Αυτά. Αλλά το έχω μετανιώσει όμως.
1: Που έφυγες,
0: Ναι, που έφυγα. Το μεγάλο λάθος μας ήταν που δεν αγοράσαμε σπίτι εκεί.
1: Ναι.
0: Ναι. Όταν μπορούσαμε τότε, γιατί υπήρχαν ευκαιρίες. Ενώ τώρα ένα σπίτι τότε, παράδειγμα, το 2006 θα πω εγώ,
1: ναι,
0: είχε 120.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Τώρα όμως έχει 400.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι το λάθος μας. Αλλά φέραμε τις οικονομίες μας εδώ. Λέγαμε να γυρίσουμε στην πατρίδα. Εμείς που φύγαμε, ποτέ δεν υπολογίζαμε ότι θα μείναμε τόσα χρόνια εκεί. Λέγαμε θα φτιάσουμε ένα σπιτάκι, θα πάρουμε ένα αυτοκίνητο. Σιγά σιγά όμως τα χρόνια περνάγανε και να γυρίσουμε εδώ να κάνουμε τι.
1: Ναι.
0: Βλέπετε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας μείναν εκεί. Πού να πάνε για να έρθουν εδώ? Δεν τα βοηθάει το κράτος, μάνο εδώ κάτι, τους νέους ανθρώπους. Μα
1: ναι,
0: δεν τους βοηθάει.
1: Ναι.
0: Λέει κάνετε οικογένεια, παντρευτείτε. Μα πώς? Ενώ εκεί τουλάχιστον το κράτος βοηθάει. Η Γερμανία τώρα τελευταία έχει χαλάσει που μάζεψε όλους τους ξένους.
1: Κατάλαβα.
0: Πρώτον είναι το σύστημα υγείας το κυριότερο. Ας αφήσουμε τα υπόλοιπα. Ναι.
1: Περίμενε λίγο, Ευτυχία.
0: Ναι,
1: θέλει
0: να
1: σου μιλήσει ο Απόστολος.
0: Ναι.
1: Έλα, Απόστολε.
2: Ευτυχία, μπράβο σου για τη φωνή, να καταρχάς.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καταπληκτική φωνή, μπράβο σου. Εγώ θα αφήσω το τηλέφωνο, άμα θες, να σε κεράσω το καλοκαίρι μαζί με τη γυναίκα μου, να έρθει να μας βρεις εκεί στον Ποχιώτη, στο Νούσια, ξέρεις που είναι.
0: Από πού κατάγεστε?
2: Εγώ είμαι από Ανήλιο.
0: Ανήλιο Μεσόβου.
2: Μπράβο, ναι. Και η γυναίκα από Ελαφότοπο, Ζαγορίου πάνω.
0: Μάλιστα, γιατί να με αντεμώσουμε, όταν κατέβετε με το καλό, να βρεθούμε.
2: Αφήνω το τηλέφωνο, ελάτε να πιούμε καφέ εκεί πέρα στο Ζαχαρό.
0: Και καφέ να πιούμε και τραγούδια θα πούμε και στο σπίτι μας να έρθετε.
2: Εμένα αυτό είχα αναρωτηθεί, γιατί φύγατε από Γερμανία και πήγατε για τι περισσότεροι κάνουν αυτό, ότι πηγαίνω έρχονται.
0: Οι περισσότεροι Έλληνες πηγαίνουν έρχονται στη Γερμανία, κύριε Απόστολε, λόγω για την υγεία τους.
2: Ναι, γι' αυτό λέω, γι' αυτό μου κάνει.
0: Γι' αυτό, ναι.
2: Ναι,
0: γι' αυτό πηγαίνουν έρχονται. Αλλά κάπως είναι κουραστικό. Ως πότε θα μπορούν?
1: Όταν λέτε για την υγεία τους, εννοείτε όταν...
0: Για τους γιατρούς. Γιατί εδώ...
1: Στην Ελλάδα έρχονται για τους γιατρούς.
2: Όχι, στη Γερμανία.
1: Α, στη Γερμανία. Okay.
0: Στη Γερμανία πάμε. Εκεί έχουν τη σειρά τους εκεί. όπως και εμείς. Και με την καρτούλα μας πηγαίναμε σε όποιο γιατρό θέλαμε. Είχαμε ένα οικογενειακό γιατρό. Πηγαίναμε.
1: Ναι.
0: Ό,τι άλλο πρόβλημα κι αν είχες, θα σου έδινε ο γιατρός οικογενειακός μία βεβαίωση και θα πήγαινε στον ορθοπαιδικό. Θα πήγαινε σε κάπου αλλού.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτό ήταν. Δεν σε έστελνε στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο εκεί πάνε αυτοί που θα έπρεπε να κάνουν κάποια επέμβαση.
1: Ναι.
0: Δεν πάμε στο νοσοκομείο όπως πάνε εδώ να δώσουν αίμα, να κάνουν εξετάσεις. Εδώ, άμα πας στο νοσοκομείο, γίνεται ένας χαμός γίνεται. Δεν είχε σύστημα. Έχει ακόμα σύστημα. Έχει.
1: Μάλιστα. Και ποιο τραγούδι θα μας πεις, ευτυχία μου, είπες?
0: Θα σου πω ένα πολύ παλιό τραγούδι, πάλι εδώ δικό μας είναι, υπηρετικό.
1: Να πει, και σε ακούμε.
0: Ναι, θα σου το πω. Για τα ξενετεμένα μας πουλιά.
1: Σ' ακούω.

0: ήταν αυτά πριν τα παλιά χρόνια που δεν είχαν ούτε παιδιά ούτε γονείς κοντά.
1: Τι ωραία.
0: Ναι.
1: Απόστολε, είσαι εκεί?
2: Ναι.
1: Okay.
2: Κρίμα που δεν ήταν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν 30 χρόνια που ήταν τότε στη Γερμανία. Γιατί μια πρόσφατη τραγουδίστρια, η Κωνσταντίνα Τούνη, άμα απαντήσετε στο YouTube θα τη δείτε, ήταν στο εξωτερικό, ήταν Γερμανία.
1: Ναι.
2: Αλλά είχε φωνή και την πήρανε χαμπάρι, δηλαδή τραγουδούσε στο Facebook, έτσι ανέβαζε τέτοια βίντεο. Και τελικά ήρθε η Ελλάδα και γίνει τραγουδίστρια για παραδοσιακά και τέτοια. Είναι πάρα πολύ καλή φωνή.
1: Πώς είναι το όνομά της, Κωνσταντίνα?
0: Κωνσταντίνα Τούνη, ναι, για πώς το λέτε. Όχι, δεν ξέρω προσωπικά.
2: Ναι,
0: ξεκίνησε εδώ. Ήρθε στη Γερμανία. Βρήκε
2: Γερμανία
0: το σύζυγο, παντρεύτηκε. Ο σύζυγος είναι κλαρινίστας.
2: Ναι.
0: Και έτσι προχώρησε.
2: Ήταν η Γερμανία και ανέβαζε έτσι βίντεο στο.
0: Αλλά πήγε και στο Voice.
1: Ναι, το 2020 διαβάζω εδώ.
2: Ναι. Αυτή να ανέβαζε στα Facebook σε τέτοια, έτσι έγινε γνωστή, αλλά είχε φωνή πολύ, έχει φωνή δηλαδή πάρα πολύ καλή. Και τώρα από το εξωτερικό, από Γερμανία, γύρισε Ελλάδα και είναι σε συναυλίες, είναι σε κανονικά πανηγύρια, είναι μια χαρά. Το κάνει
0: να είσαι μέσα σε κυκλώματα.
2: Όχι, δεν νομίζω. Και εσύ άμα ήσουν πιο παλιά και σε πέρανε χαμπάρι, δεν θα με τη φωνή και μόνο προχωράς.
0: Και Απόστολε, άκουνα να σας πω. Εγώ τώρα στη Γερμανία ήμουνα παλιά και με ξέρουν εκεί πέτρες. Έχω πάει σε όλες τις πόλεις της Γερμανίας σε συλλόγους. Σε πολιτιστικούς συλλόγους, σε γάμους πήγα.
2: Ναι.
0: Πρέπει να είσαι μέσα σε κύκλωμα για να σε προωθήσουν, για να σε καλούν, να σε προτιμήσουν.
2: Ναι, παλιά μπορεί να ήταν έτσι, τώρα είναι διαφορετικά, γιατί τώρα, παραδείγματος χάρη, αυτήν η κοπέλα δεν νομίζω πως είχε κανένα κύκλωμα. Απλά με τη φωνή και επειδή ανεβάζει ανέβαζε τις πλατφόρμες, είχε προβολές πολύ και την αγαπούσε ο κόσμος και νομίζω την πήραν αμέσως.
0: Και καλά έκανε το κορίτσι, εντάξει, αλλά εμένα δεν με βοήθησε κανένας.
2: Ναι,
0: και εδώ που ήρθα, εδώ που ήρθα στα Γιάννενα, έχουμε πάρα πολλούς μουσικούς, πάρα πολλούς. Θα μπορούσανε. Εγώ δεν ήθελα κάθε μέρα, κάθε κλέντη, ας με παίρνανε και μια φορά.
2: Ναι.
0: Γιατί εγώ τους καλώ, έρχονται και εκείνοι όχι.
2: Δεν το κάνει κανένας, είναι λίγοι.
0: Δεν ξέρω πόσο γνωρίζεις, εγώ είμαι μέσα εκεί στα κόλπα αυτά και γνωρίζω πάρα πολύ καλά και τους γνωρίζω όλους.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Χάρηκα που σας άκουσα και
0: ευχαριστώ
1: και
0: πάρα πολύ και την εκπομπή και τον κύριο Μάνο που μου δίνει και το χρόνο και ακούγομαι και εγώ. Μας ακούει και ο κύριος Ηλίας Κόντης, θα μας ακούει να βγει να τραγουδήσει.
1: Μακάρι. Γεια σου.
0: Βγήκε κάποιο βράδυ αλλά και μίλησε.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: σε
0: πολύ
1: φιλώ. Όλους σας.
0: Και κύριε Απόστολε, καλά να περνάτε και όταν να μην χαθούμε.
2: Το καλοκαίρι θα αφήσει το τηλέφωνο, ναι, θα μιλήσουμε. Γιατί ναι. Όχι.
0: Θα μου στείλει, αν άφησε το τηλέφωνο στον κύριο Μάνο.
1: Εγώ θα τα κανονίσω.
0: Θα μου το στείλει, ναι.
2: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ
2: ωραία.
0: Πολύ.
2: Έγινε,
0: να είστε καλά. Να περνάτε καλά.
1: Δύο,
0: καλό ξημέρωμα.
1: Στο καλό. Και εδώ κάπου τελειώνει και η τρίτη ώρα της εκπομπής. Είναι 2:59 πρώτα λεπτά. Έχουμε το 2:11:10. 88880 2:11:10 88880.
3: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2:11:10 80 880. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
1: Λοιπόν, υπάρχει και ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας που είναι το email radio@parapolitika.gr. radio@parapolitika.gr. Θα πάμε τώρα στην επίσημη αναγγελία της ώρας, θα βάλουμε ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιαλες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
4: Κυρία Ελένη από την Πάτρα, σας καλεί η Σταυρούλα, αλλά δεν απαντάτε.